0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, ο Μάθεμος Σουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Γρηγόρης Ερέτης. Ανάλυση σκέψης. Επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής ο Ηρακλής Νυκτάρης. Διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτης στο YouTube. Μην τη χάσεις.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα.
7: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας. Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Μουσικά ταξίδια με το Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM.

και πως μαζί του τώρα μένεις, ότι σου χαίνεις, ότι σου χαίνεις.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ,
8: τι?
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος.
8: Ηφαίστειο.
9: Φιελώδης.
10: Ιδεοκινητικός.
11: Κουρσάρος.
12: Λατρευτός.
13: Μαχητικός.
14: Νικητής.
15: Ξεκάθαρος.
16: Όαση.
17: Παγκόσμιος.
18: Ρεαλιστής.
19: Σεισμός.
20: Τιτάνιος.
21: Υπεύθυνος.
22: Φιλαλήθης.
23: Κέραιο κέραιο.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Φόκους 103,6.
12: Καλώς τη.
13: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
12: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
13: Σου έφερα κέικ.
14: Γεια σας.
13: Ο κύριος?
12: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
13: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: place where I can't let go.
1: Καλημέρα και σήμερα. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε εδώ στον Focus FM 103,6. Είμαι ο Κωνσταντίνος Σερμές. Η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά. Γιατί πήγαμε τόσο πολύ? Είναι η πρώτη πρωινή ενημέρωση και μαζί θα πάμε παρέα και αυτό το φθινοπορεινό πρωινό του Οκτώβρη μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε μέσω Viber στο 6907-483-484, όπου μπορείτε να στείλετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τα βίντεο, τις φωτογραφίες σας και ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε μπορείτε να το κάνετε ευθύς αμέσως εκεί. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό. Τετάρτη, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Οι μέρες περνάνε πολύ γρήγορα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Είμαστε 14 Οκτωβρίου, σήμερα περιμένουμε και ανακοινώσεις. Περιμένουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για να δούμε τι μελιγενέστε με το πετρέλαιο θέρμανσης. Να δούμε τι θα μας πούνε, πού θα κυμανθεί, πόσο θα το πληρώσουμε και αύριο πρώτα ο Θεός ξεκινάει η διάθεσή του. Τώρα με τι διάθεση θα ξεκινήσει? Μάλλον παγωμένη. Άσχετα αν η θερμοκρασία ανέβει δεν ανέβει. Πάντως αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης έχουμε 13 βαθμούς Κελσίου, στην Αθήνα έχουμε 14 και υπάρχει μάλιστα και προειδοποίηση για έντονη σφοδρή καταιγίδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η Νότια Ελλάδα πλήγεται περισσότερο από τις κακοκαιρίες. Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε έτοιμότητα? Φυσικά και όχι, αλλά εντάξει, δεν μασάμε. Χθες, με συγχωρείτε, θα πεθάνω κιόλας. Χθες εδώ στην Θεσσαλονίκη σαπίσαμε, δηλαδή από τις 3 η ώρα το μεσημέρι που ξεκίνησε να βρέχει μέχρι και αργά το βράδυ δεν σταμάτησε, δεν σταμάτησε. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν πλημμυρίσαμε. Ευτυχώς, πάλι καλά να λέμε, γιατί κάθε φορά που βρέχει όλο κάτι θα συμβεί. Ευτυχώς πήγε καλά το πράγμα και ήταν όλα, ας πούμε, ok. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Πάρα πολύ αέρα έχει, λέει, εδώ στο Ποντολίβαδο. Δεν έχει κρύο, αλλά ένα οχταράκι γεμάτο το έχει στο χωριό σου. Τι λέει, έχει βαρδά? Εδώ στο χωριό μου όχι. Όχι, ναι, έχει και τώρα. Κακά τα ψέματα, μπουφανάκι θέλει να βάλεις για να βγεις το πρωί. Ιδιαίτερα 5 ώρα που φεύγω εγώ από το σπίτι, θέλει. Αλλά εντάξει, είναι, παλεύεται, παλεύεται. Αέρα δυνατό δεν έχω. Εκεί στο Ποντολίβαδο μάλλον είστε πολύ ανοιχτά, δεν ξέρω. Πείτε το Μητσοτάκη να βάλει κάτι να σας περιφράξει, να σας προστατεύσει από τους αέριδες. Γιατί ξέρετε πώς κάναμε το φράχτη στον Εύρο, έτσι ένα φράχτη γύρω γύρω από το Ποντολίβαδο. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Αφού είμαστε σήμερα ζωντανοί, είμαστε τυχεροί. Ναι μωρέ, εντάξει, τι, θα την παλέψουμε. Θα ζήσουμε, θα ζήσουμε. Όλοι θα ζήσουμε, που έλεγε και ο Κινούσης σε ένα τραγούδι. Και εσείς με τα πολλά και εμείς με τα λίγα. Καλημέρα και καλή Τετάρτη στην Ντίνα, στο συνονόματο τον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στη Γιάννα, καλημέρα, καλό πρωινό στην Αθήνα. Στον Δημήτρη, καλημέρα από την κρύα Σουηδία, αλλά πάντα με θέρμανση. Δηλαδή τι θέλεις να μας πεις τώρα, ότι έχεις λεφτά και βάζεις θέρμανση? Αυτό εκεί το πας. Επειδή εμείς δεν έχουμε, δηλαδή είμαστε φτωχαδάκια και σε φέτος θα παγώσουμε, ας πούμε. Θες να μας την πεις τώρα, φίλε μου Δημήτρη? Δεν κατάλαβα. Γιατί μου το τονίζεις, με θέρμανση. Εντάξει, εμείς έχουμε Μητσοτάκη εδώ, τι να κάνουμε. Μπορεί να κρυώνουμε, αλλά έχουμε Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Αυτόν οικεδεύνει εμάς, αλλά δεν έχει να κάνει. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλαια με 19 βαθμούς Κελσίου. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος από τη Λάρισα σήμερα. Αρκετή βροχή και δρόμοι χρέπια. Πληρώνουμε τέλη λακαμάδες, λέει. Μπορούμε να συνεννοηθούμε όλοι μας να μην πληρώσουμε τέλη κυκλοφορίας φέτος? Φυσικά και όχι. Άρα λοιπόν, ας μην μιλάμε, θα τα πληρώσουμε μια χαρά. Θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε και διόδια. Θα συνεχίσουμε να έχουμε δρόμους, κυριολεκτικά καρόδρομους. Και όλα μια χαρά. Καλημέρα στην Αναστασία από τον Άγιο Παύλο. Καλημέρα στον Πασχάλη, στους νέους επιβάτες με 12,5 βαθμούς. Καλημέρα και στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Φαντάζομαι στη Φλόρινα αυτή την ώρα. Για να δούμε τι μας δείχνει εδώ το θερμόμετρο στη Φλόρινα. Να δούμε πόσο έχει τέτοια ώρα. Για έτσι από περιέργεια να δούμε τι γίνεται. Για 7 βαθμοί. 7 βαθμοί έχει η Φλόρινα.

0: Πάντως η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και σήμερα, είναι η αλήθεια, ιδιαίτερα στα νότια τμήματα της χώρας. Εκεί θα είναι λίγο έτσι πιο δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα στον Κώστα του Σκλιβάνου από το Ιπποκράτειο. Μέχρι σήμερα το μεσημέρι, λέει, θα έχω γυρίσει πίσω στην πανέμορφη Ξηροκρίνη. Όλα πήγαν καλά στην υγεία μου. Χαιρετισμό στον συνάδελφο και φίλο μου, τον Βασίλη Παπαχρήστου. Βασίλη, έχει χαιρετίσματα από τον Κώστα του Σκλιβάνου. Άντε, επιτέλους, φτάνει. Πόσο είσαι, 10 μέρες μέσα. Καλημέρα, καλημέρα και περαστικά εύχομαι. Γεια σου, Μαρία μου, και σε σένα. Καλημέρα, καλό πρωινό με υγεία. Πρωινό Τετάρτης, σχεδόν ο μισός μήνας, κακά τα ψέματα, έχει φύγει. Πάει, τον φάγαμε και το μισό τον Οκτώβρη, θα μπούμε στο Νοέμβρη και χωρίς καν να το καταλάβουμε, τσουπ, θα έρθει ο Δεκέμβρης. Εκείνος ο μήνας που θα έρθουν τα Χριστούγεννα, θα δούμε να στολίζονται τα μαγαζιά και θα θυμόμαστε έτσι και θα ονειροπολούμε τι ωραία που ήταν κάποτε, βρε παιδί μου. Ερχόντουσαν Χριστούγεννα, είχαμε λεφτά, πηγαίναμε και ψωνίζαμε, παίρναμε κανένα δώρο. Κάναμε το γιορτινό τραπέζι, ξέρω εγώ. Είχαμε τις γαλοπούλες μας, είχαμε τις μπριζολίτσες απ' την άλλη, τις πανσέτες, τις πατάτες, τις τηγανιτές. Η θέρμανση στο φουλ, που για να σπάσουμε λίγο τη θέρμανση ανοίγαμε το air condition. Επί Πασόκ τώρα, έτσι δεν υπάρχει. Φέτος θα πηγαίνουμε, θα τα κοιτάζουμε και θα λέμε ωραία ήταν τότε. Μπορώ να το αγγίξω λίγο, να αγγίξω λίγο τη γαλοπούλα, να δω αν είναι αληθινή, αν όντως υπάρχει, έχω να δω πολλά χρόνια στο σπίτι μου τουλάχιστον. Ας το, φέτος τα πράγματα θα είναι για κλάματα, δεν υπάρχει. Η ακρίβεια μας έχει τσακίσει. Αλλά πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσουμε, αυτό είναι το ωραίο. Είμαστε και λίγο έτσι χαλβάδες. Μπορεί να μας διαλύουν, ας πούμε, την καθημερινότητα, την οικογένεια, το σπίτι, τα πάντα όλα, να μας κλείνουν τις επιχειρήσεις, αλλά εκεί τα μοσχάρια, εκεί Μητσοτάκη πάλι. Ελλά στο μεγαλείο σου, Ελλάδα 2.0 και όλα τα σχετικά. Φεύγει και η Γκυλφόιλ τώρα. Αυτό είναι πρόβλημα. Η γυναίκα ζούσε εδώ πέρα το όνειρό της στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά θα την πιάσω μετά την κυρία Γκυλφόιλ. Πάμε λίγο στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα ξεκινήσω από την εφημερίδα Τα Νέα, που σαν κύριο άρθρο έχει την Γκυλφόιλ, η οποία αποχωρεί μετά από 339 ημέρες. Ούτε ένα χρόνο δεν έκανε. Το παρασκήνιο μιας έξωσης. Πού κρύβονται τα μυστικά της, οι μπλε ζώνες της μακροζωίας, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας. Τα συμπεράσματα από την έρευνα σε ένα χωριό που οι περισσότεροι κάτοικοι φτάνουν τα 100 έτη και το μενού του πιο επιδραστικού επιδημιολόγου. Στα χωριουδάκια μια χαρά ζουν οι άνθρωποι. Με τα λίγα, φτωχικά, αλλά με το κεφάλι τους ήσυχο. Δεν έχουν το άγχος που έχουμε εμείς. Δεν έχουν να προλάβω τα πάντα, ρε παιδί. Να πάω στη δουλειά, να φύγω, να πάω τα παιδιά στο φροντιστήριο, να τα πάω στο σχολείο, στις δραστηριότητες. Θα έχω να πληρώσω το ενίκιο. Φανταστείτε ότι τα σημερινά παιδιά είναι τόσο χαζά που φεύγουν από τα χωριά τους, που έχουν χωράφια, έχουν δουλίτσες από τους γονείς τους. Εντάξει, μπορεί να μην βγάζουν όσα έβγαζαν, αλλά τουλάχιστον θα είναι κάτι δικό τους και προτιμούν να έρθουν Θεσσαλονίκη, να πάνε Αθήνα, να δουλεύουν σερβιτόρια για 8 και 9 εκατοστάρικα. Δηλαδή και να πληρώνουν 5 εκατοστάρικα ενίκιο. Είναι απίστευτο. Αλλά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle, γράφει το κύριο άρθρο της, και επίσης έχει δύο κύρια άρθρα. Επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ έως 1560. Αύξηση, λέει, 30% για 1,1 εκατομμύρια δικαιούχος, αναλυτική πίνακες με τα ποσά σε όλη τη χώρα. Έκθεση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύγκληση εισοδημάτων Ελλάδας και Ευρώπης. Με νέες αρμοδιότητες η Δημοτική Αστυνομία εξοπλίζεται με γυλαίκα, χειροπέδες, ράβδο άμυνας και μπορεί να ελέγχει άδειες οδήγησης, στήριξη ειδικών κανόνων για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα και πατίνια. Ήταν που ήταν η Δημοτική Αστυνομία, άμα πάρουν και περισσότερη εξουσία, σε λίγο θα μας δέρνουν κιόλας. Γιατί πρέπει να είστε γενείς εκεί πέρα στη Δημοτική Αστυνομία, δεν καταλαβαίνω. Μπορεί κάποιος να κάνει μια παρανομία, να πάρκαρε κάπου. Εντάξει, γράψτε. Φέρ' το γερανό να το σηκώσει. Γιατί πρέπει να μιλάτε άσχημα, το καταλαβαίνω. Εφημερίδα Δημοκρατία, ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Γκιλ Φόιλ. Χθες περιζήτητη, σήμερα ανεπιθύμητη. Δεν ξέρω αν ο Αργύρος κάνει καμία συναυλία προς τιμήν της. Δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε αυτό. Τα έχουν χαμένα λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου. Πώς επηρεάζονται το ενεργειακό πεδίο και το γεωπολιτικό σκηνικό στην ευρύτερη περιοχή. Λερναία Ήδρα, η διαφθορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και στο ειδόλιο της Ευρωβουλής ο Μαργαρίτης Χινάς μετά το δημοσίευμα της Δημοκρατίας για το πάρτι διασπάθησης των κονδυλίων για την Αλία. Εφημερίδα Καθημερινή, και εδώ πέρα βλέπουμε τίτλοι τέλους για την Γκιλ Φόιλ, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας, επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό, ότι δίνουν τα στοιχεία του 9 μήνου. Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα πάντως στην ιστορία ήταν στην Κίνα, το οποίο κράτησε πόσο, 12 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν μποτιλιαρισμένοι και πέρα δεν κουνούσε τίποτα. Κανονίστε να το δούμε αυτό στην Κηφισίας. Τίποτα δεν είναι περίεργο εδώ στην Ελλάδα, να ξέρετε. Περιμένατε ποτέ ότι θα αποκλειστείτε στην Αττική Οδό? Όχι, κι όμως έγινε. Γιατί να μην μείνετε μποτιλιαρισμένοι στην Κηφισίας κανένα πενθήμα? Πάρτε και άδεια από τη δουλειά. Πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,6 ευρώ ανά λίτρο. Καλά, δεν το λες και φθηνό εδώ που τα λέμε. Μην το πανηγυρίζετε αυτό στην κυβέρνηση. Δεν είναι 1,60 φθηνό το λίτρο. Μην λέμε ό,τι θέλουμε. Αλλά γίνεται και όλο αυτό το παράδοξο εδώ πέρα στην Ευρώπη, που εκεί πέρα που παίρναμε πετρέλαιο, ας πούμε, απευθείας από τη Ρωσία, τώρα το παίρνουμε διαμέσω της Αμερικής και το παίρνουμε ακριβότερο γιατί έχουμε μεσάζοντα. Τρέλα, τρέλα. Εφημερίδα των Συντακτών, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαψεύδει την κυβέρνηση, προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχέδιου προϋπολογισμού του 2027. Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα. 346 μέρες μετά την έλευση της στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος απέπεμψε την πρώτη γυναίκα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Επίδομα θέρμανσης, ημίμετρα κατόπιν εορτής, σήμερα οι ανακοινώσεις για πετρέλαιο θέρμανσης και κίνηση. Στεγαστική κρίση, χιλιάδες Μαρικάρμεν και στην Ελλάδα. Χανιά σε δίκη, το μεγάλο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων, οαρίων και βρεφών. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, υπερεαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία, σε γενικευμένη σύγκρουση σμπρώχνει τον ΝΑΤΟ. Απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στη Motor Oil. Το λόγο έχουν οι εργάτες. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα. Ενεργειακό κόμπο. Πέρα από την συγκεκριμένη απεργία, δεν ξέρω πόσες ακόμη ανθρώπινες ζωές πρέπει να χαθούν στο χώρο εργασίας για να ταρακουνηθεί λίγο το μυαλό μας και να σκεφτούμε ότι αύριο μπορεί να είμαστε εμείς ο Θεός να φυλάει και να βγούμε στους δρόμους και να τους πάρει και να τους σηκώσει. Αλλά εντάξει. Σωματεία φορείς μεγάλη κινητοποίηση για τη λαϊκή κατοικία και την προστασία των χρεωμένων οικοκυριών. Φοιτητικοί σύλλογοι κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα για στέγη και μέτρα στήριξης των σπουδών. Παιδιά, να σας πω ότι με μία μέρα που βγήκατε και κατασκηνώσατε στο Σύνταγμα, ο Μητσοτάκης του δίνεται ιδέες. Να ξέρετε, του δίνεται ιδέες να μην μπορείτε να έχετε καθόλου σπίτι και να μένετε σε σκηνή. Ναι, πιο πολύ το βλέπει έτσι, σας βλέπει και εκεί πέρα μαζεμένους, λέει, μια χαρά είναι τα παιδιά, γιατί κάνουν και κάμπινγκ ταυτόχρονα που τους αρέσει, σκληραγωγούνται και για τη ζωή, θα τους αφήσω χωρίς παιδιά. Έτσι δεν γίνεται δουλειά, σας το λέω. Εφημερίδα Κόντρα, έρευνα μέτρων, 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα, το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνησης για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Ωραία τα λέτε, αλλά από εκεί και πέρα βλέπω να ξαναψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Λευκός Οίκος, της ευχόμαστε καλή τύχη όλο το παρασκήνιο με την απόλυση της Κίμπερλι από τον Τραμπ. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο, οι φοιτητές βρήκαν στέγη στο Σύνταγμα. Κυριάκος Πιερακάκης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης 30% και επιδότηση στην Αντλία. Τσίπρας από Ρέθυμνο, εθνική προτεραιότητα η προστασία της αγροτικής παραγωγής. Εφημερίδα Political, ενεργειακή κρίση, λέει το κύριο άρθρο της, Κυριάκος Μητσοτάκης, το σχέδιο για δίχτυ προστασίας, τι θα προτείνει ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής, ποιο είναι το Plan B. Γιατί έχουμε και Plan B, δεν είμαστε, δεν πάμε έτσι, άιντε, εξευράκονται, κατεβάσουμε τα παντελόνια να τους πούμε, ήρθαμε, όχι, έχουμε και Plan B κύριε. Κυριάκος Πιερακάκης, από την άλλη, διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, απευθείας επιδότηση στην Αγγλία και αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30%. Με την πλάτη στον τοίχο ο Δήμαρχος Αλίμου, πάνω από 120.000 ευρώ η ζημιά στο Δήμο από απευθείας αναθέσεις επί 4 χρόνια. Έλα ρε παιδιά, φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω, δηλαδή, και έχει και πολλά σήμερα. Ραγδαίες εξελίξεις, η Κίμπερλι είδε την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία. Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ελληνική οικονομία βλέπει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, πρόβλημα ο πληθωρισμός. Πού τα βλέπετε τώρα αυτά την αναπτυξιακή δυναμική και όλες αυτές τις ανοησίες τις οποίες λέτε δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά και πάω στην εφημερίδα Μανιφέστο. Πρώτο hashtag στο X, ούτε βήμα πίσω ο καρτερός για το Vlakas Gate. Δική μου η γραφίδα, δική μου η ευθύνη, ξεκαθαρίζει ο αρθρογράφος και στέλεχος της Ελλάς που αναρωτήθηκε αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι Vlax. Λισαλέα σύγκρουση. Ο Καρβέλας αγόρασε βίλα στην Εκάλη. Απέτησε εκβιαστικά 1,5 εκατομμύριο, λέει η πλευρά της Βύση. Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα. Τι γίνεται με τον Καρβέλα και με τη Βύση? Μετά από τόσα χρόνια θα χωρίσουν τώρα και σκοτώνονται για 200-300.000 ευρώ. Πόσα είναι? Να βοηθήσουμε λίγο να κάνουμε μια πορεία, κάτι να μαζευτούμε στο Σύνταγμα, να μαζευτούμε και εδώ στην Αριστοτέλου ή στην Καμάρα. Να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση με τον Καρβέλα και τη Βύση. Σοκαριστικές αποκαλύψεις. Πώς η 41χρονη δηλητηρίαζε τον ενδιαστάσει σύζυγό της με ατροπίνη. Ρε, αδίστακτες είναι, ρε. Αδίστακτες είναι, ειλικρινά. Πω, Παναγία μου, δεν μπορείς να τις εμπιστευτείς. Η ώρα της δικαιοσύνης. Προχωράει εισαγγελική έρευνα για τον Γενικό Διευθυντή για τον Γενικό Διευθυντή Λετουάτ και Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Μια χαρά, μια χαρά. Καλά πάμε, καλά πάμε. Εφημερίδα One Voice, καλώδιο Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Οι Γάλλοι δεν έχουν λεφτά. Με τα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θέλει να κάνει το έργο η Meridian. Ούτε εμείς έχουμε λεφτά, μην νομίζετε. Θα μας γυρίσει τα ανάποδα, τίποτα δεν θα πέσει. Ο Μητσοτάκης λέει πανηγύριζε για τους τζαμπατζίδες. Ο Μητσοτάκης πάντα πανηγυρίζει. Προβληματισμό στο Μαξίμου. Ο Τραμπ πρόλαβε τις νέες αποκαλύψεις, γι' αυτό την καθάρισε σε χρόνο ρεκόρ. Και εννοείται μιλάνε για την Kimberly Guilfoyle. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Προτάσεις των Βρετανών και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Να καθορίζουν τα ιδρύματα τον αριθμό των εισακτέων και να διευρυνθεί ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών, λέει το κύριο άρθρο της εφημερίδας Απογευματινή. Δύο δημοσκοπήσεις. Η ακρίβεια είναι η μοναδική αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα το έλεγα. Ενεργειακή ασπίδα, 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 σπίτια. Η AI απειλεί το 40% των θέσεων εργασίας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε για παγκόσμιο τσουνάμι στην απασχόληση λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Σε λίγο ρομπότ θα γίνουν, να ξέρετε. Μου έχει τύχει να πάω σε σούπερ μάρκετ, σε μεγάλου σούπερ μάρκετ και να έχουν αυτόματα ταμεία τα οποία σου βγάζουν την Παναγία ανάποδα για να μπορέσει να περάσει τα προϊόντα σου. Αλλά πήγα γιατί δεν ήξερα. Δεν ήξερα ότι είχε τέτοιου είδους ταμεία και περίμενα στην ουρά και με το που φτάνω στο ταμείο συνειδητοποιώ ότι το ταμείο είναι αυτόματο. Και λέω άντα στο περάσω κομμάτια να γίνει τώρα. Ταλαιπωρία, άστο. Και γενικότερα καλό είναι να μην επιλέγουμε τα καταστήματα τα οποία καταργούν τους υπαλλήλους και βάζουν πώς το λένε, μηχανήματα και αυτόματα ταμεία και δεν ξέρω εγώ τι. Και τέλος εφημερίδα Εστία. Ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό στην ανάρτησή της, αλλά όχι τον πρωθυπουργό. Η Κίμπερλι παρετήθηκε. Τα στόματα τώρα ανοίγουν. Έρευνα για δωροδοκία από επιχειρηματίες αρχίζει με τη συνδρομή του FBI. Προσύσταση προανακριτική στο Κογκρέσο. κάτω από τα επίπεδα του 2019 η πραγματική μισθή στην Ελλάδα. Δεν το πιστεύω. Δεν, αποκλείεται. Εδώ μας έχουν μειώσει, λέει, τόσους φόρους. Μας έχουν μειώσει. Μας έχουν αυξήσει το μισθό και είμαστε κάτω από το 2019. Περίεργα πράγματα. Μήπως είστε τίποτα συνωμοσιολόγοι. 15 αιώνες ελληνισμού στο Σφυρί αξίζει ένα μεγάλο όχι. Στο φως όλες τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για το ΣΥΝΑ που η κυβέρνηση της Ελλάδος επιχειρεί να φορτώσει στους μοναχούς. Και απειλές Λιβύης κατά της Ελλάδος λόγω Σεβρών για λογαριασμό της Τουρκίας. Αυτά. Η ώρα είναι 6:30 και πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Ενώ σε λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω. 6907-483-448-4 το Viber για καλημέρες, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο και ό,τι θέλετε να μας στείλετε μπορείτε να το κάνετε εκεί. Ενώ σε λίγο επανέλθουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα. Δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν. Τέσσερα βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
7: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
11: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις Πρόμου?
12: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
11: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
12: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
11: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
12: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
13: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
13: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
14: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Σερμές, το πρωινό της Τετάρτης 14 του Οκτώβρη του 2026. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας και καλό πρωινό. Τώρα θα ξεκινήσω από το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης και μετά θα πιάσω την κυρία Γκυλφόιλ, όπου ο φετινός χειμώνας, αλήθεια είναι ότι προμηνύεται ιδιαίτερα δύσκολος και το ενεργειακό κόστος φαίνεται ότι κρατά μάλιστα πολύ ψηλά το λογαριασμό των οικοκυριών. Τώρα περίπου 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα λάβουν αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Η νέα ενίσχυση θα ξεκινήσει από τα 130 ευρώ και θα φτάσει μέχρι τα 1560 για όσους κατοικούν στους πιο έτσι κρύους οικισμούς εδώ της χώρας. Ενώ την αύξηση του επιδόματος την προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ναι, έχουμε και από τέτοιον, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Ενώ σήμερα ο Υπουργός, εχθές ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Θάνος Πετραλιάς, θα εξειδικεύσουν τις παρεμβάσεις ανακοινώνοντας το ύψος της κρατικής επιδότησης, το οποίο θα είναι στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θα ισχύει για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Πάμε όμως να πιάσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί εκεί στο μέτωπο της συγκράτησης των τιμών θα μπουν και τα δηληστήρια, με κάποιες πληροφορίες οι οποίες αναφέρουν ότι η έκπτωση η οποία θα χορηγήσουν θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Και όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα για να πούμε ότι η αυριανή πρεμιέρα να εκτιμήσουμε ότι θα κινηθεί γύρω στο 1,60 ευρώ το λίτρο. Δεν είναι καθόλου φθηνό. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι 1,60 το λίτρο δεν είναι καθόλου φθηνό. Το ελάχιστο επίδομα θέρμανσης αυξάνεται από τα 100 στα 130 ευρώ, ενώ το βασικό ανώτατο όριο ανεβαίνει από τα 800 στα 1040 ευρώ. Εκεί είναι το μέγιστο το οποίο μπορεί να πάρει κάποιος, αλλά ακόμη μεγαλύτερη είναι και η ενίσχυση για τους οικισμούς, όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες και ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες αυξάνουν τις ενεργειακές ανάγκες, κάποιες απομακρυσμένες περιοχές κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι και πάλι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ακριβό στο 1,60. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι η τιμή του ξεκίνησε στο 1,10 και πάλι λέγαμε ότι είναι ακριβό. Φανταστείτε τώρα στο 1,60 και έφτασε μέχρι το τέλος της σεζόν από 1,10 να ανέβει 60 ολόκληρα λεπτά και να κλείσει η τιμή του στο 1,70. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει από το 1,60 και εγώ πιστεύω ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κλείσει πάνω από τα 2 ευρώ. Το δύσκολο κομμάτι θα είναι την περίοδο των γιορτών, την περίοδο των Χριστουγέννων. Εκεί πέρα θα αρχίσουν να ανεβαίνουν κατά πάρα πολύ οι τιμές. Είναι και εορταστική περίοδος, θα υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση, οπότε εκεί πέρα θα δούμε τις τιμές να εκτοξεύονται. Αλλά γενικότερα στην Ευρώπη ζούμε το μεγαλύτερο οικονομικό ανέκδοτο της σύγχρονης εποχής. Γιατί η Ευρώπη έχει αποφασίσει να μην αγοράζει απευθείας πετρέλαιο από τη Ρωσία, γιατί πρέπει να τιμωρήσει τον κακό Ρώσο τον Πούτιν. Και ας πούμε ότι μέχρι εδώ υπάρχει και μια πολιτική λογική, για παράδειγμα, έτσι λέμε τώρα. Έλα όμως που η πραγματικότητα, άμα την κάτσεις και τη δεις και την αναλύσεις, έχει περισσότερο γέλιο και από επιθεώρηση του Σεφερλή. Γιατί το πετρέλαιο δεν εξαφανίζεται μαγικά στα σύνορα. Η αγορά βρίσκει δρόμους, οι προμηθευτές βρίσκουν παραθυράκια και το εμπόριο συνεχίζεται μέσα από κάποιες περίπλοκες διαδρομές. Και όταν το πετρέλαιο λοιπόν περνάει από τρίτες χώρες, από δηληστήρια, αλλά και από μεσάζοντες, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πληρώσει τελικά το λογαριασμό? Μα εννοείται ο Ευρωπαίος πολίτης, και πόσο μάλλον εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γιατί βλέπεις ότι μπορεί να μην αγοράζουμε απευθείας πετρέλαιο από το Ρώσο, αλλά αν το ίδιο πετρέλαιο φτάνει στην αγορά μας μέσω άλλων διαδρομών, το ερώτημα παραμένει ένα. Πόσο τελικά μας κοστίζει αυτή η πολιτική της τιμωρίας του Ρώσου? Και τελικά τιμωρούμε όντως τη Ρωσία ή μήπως πυροβολούμε τα πόδια μας? Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εμφανίζονται ως ο μεγάλος προμηθευτής ενέργειας της Ευρώπης.
Είδατε σύμπτωση. Ενώ η Ευρώπη θέλει να δείξει ότι δήθεν έχει μια ανεξάρτητη ενεργειακή πολιτική, καταλήγει να εξαρτάται περισσότερο από άλλους προμηθευτές και βέβαια πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά την ενέργεια. Και εμείς, οι απλοί πολίτες, οι απλοί άνθρωποι, πληρώνουμε το πετρέλαιο, πληρώνουμε τη βενζίνη, πληρώνουμε το ρεύμα, πληρώνουμε τη θέρμανση και στο τέλος ακούμε ότι όλα αυτά εδώ πέρα γίνονται για το καλό μας. Για το καλό μας πραγματικά ή για το καλό των ενεργειακών κολοσσών, δεν ξέρω. Και για να ξεκαθαρίσουμε και κάτι. Άλλο η πολιτική απόφαση να πεις ότι επιβάλλω κυρώσεις στη Ρωσία για παράδειγμα και άλλο να μην κάθεται κάποιος να εξηγήσει στους πολίτες πόσο μας κοστίζει τελικά αυτή η απόφαση και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι επωφελούνται οικονομικά τη δεδομένη στιγμή. Γιατί σίγουρα δεν επωφελούμαστε εμείς. Γιατί οι κυβερνήσεις βλέπουμε ότι αλλάζουν διαδρομές, οι εταιρείες αλλάζουν προμηθευτές, οι μεσάζοντες αλλάζουν τιμολόγια, αλλά ο μισθός του εργαζομένου, ιδιαίτερα εδώ πέρα στην Ελλάδα, βλέπουμε να παραμένει ο ίδιος ή να είναι κατώτερος. Για παράδειγμα, όπως διάβαζα, ή να είναι κατώτερος. Για παράδειγμα, όπως

ως μισθός ήταν στα 5.40, μπορούσες με εκείνα τα χρήματα να πάρεις πολύ περισσότερα πράγματα και να έχεις πολύ περισσότερες παροχές από ό,τι έχεις σήμερα με τον βασικό μισθό, ο οποίος είναι στα 760. Η Ευρώπη λοιπόν, γιατί αυτό τώρα που θα σας πω είναι το καλύτερο, η Ευρώπη μπορεί να θέλει να τιμωρήσει τη Ρωσία, αλλά δεν γίνεται να τιμωρεί ταυτόχρονα και το πορτοφόλι του Ευρωπαίου πολίτη χωρίς να δίνει λογαριασμό. Γιατί κακά τα ψέματα, στο τέλος της ημέρας η γεωπολιτική είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής για τους ισχυρούς. Οι λαοί πληρώνουν τελικά το μάρμαρο. Για τον απλό άνθρωπο είναι ο λογαριασμός ο οποίος έρχεται κάθε μέρα. Το πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, το πανάκριβο πετρέλαιο, ψάχνουμε να βρούμε δημοσιονομικές ευελιξίες και όλες αυτές οι βλακίες οι οποίες προσπαθούν να μας περάσουν οι κυβερνήσεις για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Και να θυμάστε κάτι, το πετρέλαιο μπορεί να αλλάξει διαδρομή, οι έμποροι μπορεί να αλλάξουν σημαία, αλλά όταν ο λογαριασμός φτάνει στον πολίτη, η κοροϊδία δεν χρειάζεται κάποια μετάφραση. Η κοροϊδία είναι ξεκάθαρη μπροστά μας. Γιατί όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι μια ξεκάθαρη κοροϊδία. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας ότι δήθεν προσπαθούν για το καλό μας και τελικά το καλό μας δεν το βλέπουμε από πουθενά. Σε όλη την Ευρώπη γίνεται χαμός και πόσο μάλλον εδώ πέρα στην Ελλάδα που έχουμε μια ληστρική κυβέρνηση η οποία δίνει γη και είδωρ στους ολιγάρχες, δίνει γη και είδωρ στους πετρελαιάδες, στα δηληστήρια, βάζει πλαφόν στο κέρδος των βενζινοπολών και όχι στο κέρδος των δηληστηρίων. Τρελή η κατάσταση, μια απίστευτα, αδιανόητα τρελή κατάσταση η οποία πραγματικά κάπου πρέπει να σταματήσει. Δεν γίνεται.

Και μετά έχεις και σου λένε, ας πούμε, ότι τα δηληστήρια βγάζουν υπερκέρδη, μάλιστα. Τι είναι τα υπερκέρδη ή αυτά που λέμε ουρανοκατέβατα κέρδη, έτσι. Είναι τα εξαιρετικά υψηλά κέρδη τα οποία πραγματοποιούν τα δηληστήρια, στην Ελλάδα κυρίως η Motorola και η Hellenic Energy, λόγω των έκτακτων συνθήκων της αγοράς και όχι λόγω κανονικής λειτουργίας ή αύξησης της παραγωγικότητας. Δηλαδή στην ουσία είναι τα χρήματα τα οποία τους κάνουν δώρο οι κυβερνήσεις. Δεν είναι ότι έχει αυξηθεί η παραγωγή, ας πούμε, πετρελαίου ή βενζίνης ή οτιδήποτε άλλο και πουλάνε περισσότερο τα δηληστήρια. Είναι ότι πουλάνε τις ίδιες ποσότητες αλλά βγάζουν περισσότερα χρήματα. Για να το δούμε λίγο έτσι, για να καταλάβετε τι σημαίνει ακριβώς ο όρος, είναι το μέρος της κερδοφορίας το οποίο υπερβαίνει την εύλογη απόδοση ενός επενδεδημένου κεφαλαίου και του επιχειρηματικού κινδύνου. Προκύπτει κυρίως από έκτακτες συνθήκες, γεωπολιτικές κρίσεις, περιορισμένη προσφορά, υψηλά περιθώρια δίληψης, ολικοπολιακή θέση της αγοράς, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε δύο μεγάλα δηληστήρια, έτσι, την Hellenic Energy και τη Motorola, αυτά είναι. Και βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν δικαιολογείται από κάποια αντίστοιχη αύξηση κόστους ή βελτίωση παραγωγικότητας. Άρα λοιπόν όλη αυτή η κρίση η οποία υπάρχει ευνοεί τους λίγους. Ευνοεί για ακόμη μια φορά τους ολιγάρχες. Ευνοεί τα δηληστήρια.

Τώρα για να ξαναπάω λίγο έτσι στα δικά μας, η πλατφόρμα MyThermancy, η οποία θα δεχτεί τις αιτήσεις των δικαιούχων, αναμένεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, με την πληρωμή της προκαταβολής της ενίσχυσης να προγραμματίζεται να γίνει μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, ενώ οι υπόλοιπες καταβολές θα συνεχιστούν μέχρι και τον Ιούλιο του 27, ανάλογα με το καύσιμο και τις καταναλώσεις οι οποίες θα υπάρχουν σε κάθε νοικοκυριό. Το επίδομα καλύπτει όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, κυροζήνη.

Φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, ηλεθέρμανση, ακόμη και ηλεκτρική ενέργεια, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά αλλά και περιουσιακά κριτήρια. Και για να δούμε λίγο τα κριτήρια, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, πρέπει να ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο, ή υπόχρεο σε κατάσταση χειρίας ή ενδιαστάση, και 24.000 ευρώ για έγγαμο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του σύμφωνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Το ποσό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τώρα για την μονογονεϊκή οικογένεια, το εισόδημα ανέρχεται στις 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Και επιπλέον, εφόσον πρόκειται για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου ή συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ. Για παράδειγμα τώρα, μια οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας θα λάβει για πετρέλαιο θέρμανσης 202 ευρώ από 155 που ήταν πέρσι. Για μια οικογένεια με ένα παιδί στην Θεσσαλονίκη θα λάβει 333 ευρώ από 256 που ήταν πέρσι, ενώ για μια οικογένεια με δύο παιδιά, ας πούμε, στην Κοζάνη θα εισπράξει 387 ευρώ από 298 που ήταν πέρσι. Για να καταλάβετε έτσι περίπου το ύψος της επιδότησης και πόσο έχει αυξηθεί.

0: Το ζητούμενο όμως είναι ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα τα πράγματα δεν. Στις 17 Σεπτεμβρίου είχε δώσει ο Μητσοτάκης μία συνέντευξη στην ΕΡΤ και ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν χωρίς τη συμμετοχή των δηληστηρίων ο άλλος δρόμος ήταν η φορολόγηση, δηλαδή να μπει φόρος στα υπερκέρδη. Η απάντηση πια ήταν του Μητσοτάκη και θα σας βάλω την ακούσετε κιόλας. Ναι, λέει, αλλά προτιμώ από το να πάρω χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό να τα επιστρέψω εκεί όπου ο πολίτης θα το αισθανθεί περισσότερο, στην τιμή στην Αγγλία. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης προτιμάει να μην φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Στις 12 Οκτώβρη, προχθές, ο Επίτροπος Χούκστρα λέει στο Reuters ότι κάποιες εταιρείες καρπώνονται υπερβολικά ωφέλη χωρίς να προσφέρουν καμία πρόσθετη υπηρεσία ή προϊόν. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως για τα υπερκέρδη. Η Κομισιόν στείνει ομάδα ενέργειας για φόρο στα υπερκέρδη πετρελαίου και φυσικού αερίου σε Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Πολωνία και Αυστρία, ενώ η Ελλάδα δεν είναι ανάμεσα σε αυτές τις χώρες. Την ίδια ώρα, τα κέρδη προφόρων των δύο μεγάλων δηληστηρίων στη χώρα μας το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν ως εξής. Η Motor Oil έχει συνολικά 891,7 εκατομμύρια ευρώ έναντι 217,8 εκατομμυρίων που είχε πέρσι. Η Hellenic Energy έχει 1 δισεκατομμύριο 106 εκατομμύρια σε σχέση με 8 εκατομμύρια που είχε πέρσι. Μαζί σχεδόν και οι δύο πετρελαϊκές έχουν 1 δισεκατομμύριο 998 εκατομμύρια κέρδη από 210 που ήταν πέρσι. Είχαμε μάλλον μια αύξηση της τάξης των 853%. Εντάξει, και για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, άμα πιάσουμε να τα δούμε, πληθωρισμό Σεπτεμβρίου 5% σε σχέση με 1,9% που ήταν πέρσι. Πετρέλαιο θέρμανσης αυξημένο κατά 53,2%, φυσικό αέριο κατά 55,2%. Αυτά τα οποία σας μεταφέρω είναι στοιχεία τα οποία δίνει στη δημοσιότητα η Ελστάτ. Ο χώρος για στήριξη είναι περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ για όλο το υπόλοιπο έτος, ενώ το μηνιαίο κόστος της ενέργειας φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, με βάση ρεπορτάζ της εφημερίδας Ναυτεμπορική. Και πραγματικά, αυτό το οποίο αναρωτιέμαι είναι ότι αν δεν πληρώσουν αυτοί οι οποίοι κερδίζουν από όλη αυτή την κρίση, ποιος θα πληρώσει τελικά τη στήριξη του κράτους? Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, αρνείστε να φορολογήσετε τα υπερκέρδη των εταιριών? Και πάμε λίγο να ακούσουμε την όλη έτσι το ρεπορτάζ.
1: Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου αν χωρίς τα δηληστήρια ο άλλος δρόμος ήταν η φορολόγηση. Άκου τι απάντησε.
2: Ζήτησε αναλογιζόμενο ότι και τα ίδια έχουν κέρδη, αλλά πρέπει και αυτά να συμμετέχουν στο να στηρίξουν.
3: Φαντάζομαι ότι αν δεν έβαζαν πλάτη, ο άλλος δρόμος ήταν η φορολόγηση.
2: Ναι, αλλά προτιμώ όμως από το να πάρω χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό συνολικά να τα επιστρέψω εκεί που ο πολίτης θα το αισθανθεί περισσότερο, που είναι στην τιμή στην Αγγλία.
1: Η απάντηση ήταν ναι, αλλά προτιμά να μην περάσουν τα χρήματα από τον προϋπολογισμό και να φανούν στην Αγγλία. Και σήμερα, που ο Επίτροπος Χούκστρα μιλά για υπερβολικά ωφέλη, 6 χώρες ζητούν φόρο στα υπερκέρδη. Η Ελλάδα δεν είναι ανάμεσά τους. Τα δύο δηληστήρια, Motor Oil και Hellenic, έβγαλαν μαζί σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη προφόρων μόνο στο πρώτο εξάμηνο.
0: Για να ξέρετε ποιες σας κλέβουνε και με ποιους τις πλάτες. Με τις πλάτες της κυβέρνησης, τα δηληστήρια μέσα σε μόλις ένα εξάμηνο έχουν βγάλει 2 δισεκατομμύρια κέρδη. 2 δισεκατομμύρια. Αστρονομικό ποσό. Και εμείς καθόμαστε και ψάχνουμε να δούμε σε ποιο βενζινάδικο θα βρούμε φθηνότερο πετρέλαιο, πόσο πιο φθηνό θα το βρούμε, πόσο θα μας στηρίξει η κυβέρνηση, αν θα μας στηρίξει και Και θα πούμε σε λίγο ότι μας κάνουν και χάρη τα δηληστήρια να δώσουν και αυτά με τη σειρά τους επιδότηση στην Αντλία.

Η λύση είναι να φύγει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Κατά μία έννοια ναι. Ναι, το να απαλλαγούμε από την συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία δεν κυβερνάει αυτή, αλλά κυβερνούν οι ολιγάρχες και είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, είναι μία λύση. Είναι μία λύση οι εκλογές. Είναι μία λύση να διώξουμε τον καρκίνο από την κοινωνία μας. Θα το κάνουμε? Εγώ πιστεύω πως όχι, να σας πω την αλήθεια. Και δεν πηγαίνω με βάση τις δημοσκοπικές που λένε ότι κυρίαρχος θα είναι ο Μητσοτάκης. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα είναι κάτω από 25%. Για κάποιο λόγο το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν αυτό κάτι τριαντάρια που του δίνουν και τα λοιπά, θεωρώ ότι αυτά είναι νούμερα ανύπαρκτα και πάρα πολύ μακρινά. Όσο για τον Τσίπρα, τον οποίο τον εδραιώνουν δεύτερο, αυτό είναι το μεγαλύτερο ανέκδοτο πιστεύω, και θα φανεί στις εκλογές, θα φανεί. Και μάλιστα λέγανε ότι ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη κονταροχτυπιούνται για τη δεύτερη θέση, γιατί ο κόσμος, ας πούμε, λέει θα ψηφίσω τον ανύπαρκτο τον Ανδρουλάκη.

Η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πρέπει να πάω σιγά σιγά στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Η Δέσποινα Μποτίτση είναι έτοιμη να το εκφωνήσει, πιστεύω δηλαδή. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Μήνυματα στέλνετε στο Viber στο 6907483484. Ευελπιστώ τώρα που ξεκινάτε την ημέρα σας να πάτε στη δουλειά σας να μην έχουμε προβλήματα έξω στους δρόμους, ιδιαίτερα στις περιοχές που ακόμη και αυτή την ώρα βρέχει. Έχετε το νου σας, ιδιαίτερα τώρα το πρωί που η ορατότητα δεν είναι και πάρα πολύ καλή, να μην έχουμε ατυχήματα, γιατί το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι κάτι τέτοιο. Δηλαδή έχουμε τη στεναχώρια μας που θα φύγει η Guilfoyle. Να έχουμε και άλλες στεναχώριες δεν είναι. Baby, αλλά θα δούμε μετά για την Kimberly Guilfoyle, γιατί έκανε και την πρώτη δημόσια αντίδρασή της μετά την απόφαση του Λευκού Οίκου να ζητήσει την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εδώ στη χώρα μας. Και έκανε και μια μακροσκελή ανάρτηση στην πλατφόρμα X, στο Twitter δηλαδή, τα οποία θα τα δούμε μετά. Δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διηληστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν αύριο και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, εν μέσω έντονης αναταραχής που δημιουργεί η Ευνηδιαστική Συμφωνία Τραπούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του. Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% που ανακοινώθηκε θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να τονίζει πως η μείωση του παραγωγικού κόστους είναι αναγκαία, αλλά η στήριξη δεν μπορεί να περιορίζεται στις μεγάλες επιχειρήσεις. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στην ενέργεια, επιβολή πλαφών στη τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των διηληστηρίων, επισημαίνει το ΚΚΕ. Κάποιος πρέπει να υπενθυμίσει στην κυβέρνηση αλλά και στον κύριο Τσίπρα και Ανδρουλάκη το αυτονόητο: όταν δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει με ενέργεια, δηλαδή τη Ρωσία, τότε αυτό έρχεται και σου ρίχνει γροθιά στο στομάχι. Αλλά τη γροθιά τελικά θα τη γευθεί ο ελληνικός λαός, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Η παρέτηση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Κιλφόιλ, ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Η θητεία μου ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπήρξε ύψιστη τιμή της ζωής μου, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα η Κίμπερλι Κιλφόιλ. Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, απλά έβγαινε με τον γιο μου στο παρελθόν. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάσαμε, τόνισε χθες σε δήλωσή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας νωρίτερα, ζητώντας μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων. Μήνυμα από το 112 εστάλη χθες σε όσους βρίσκονταν σε έβια και σποράδες εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων σε αυτές τις περιοχές. Με απόφαση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Θυελώδης άνεμοι και ισχυρές βροχές και καταιγίδες τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια και τις Σποράδες, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, παροδικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι και έπειτα. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί με εντάσεις 4 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 12 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. 12 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
3: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Αρθροπών. Το Αρθροπών ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Αρθροπών. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
2: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
5: Καλώς τη.
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Practiker. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας και καλό πρωινό σε όλους. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότερα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Θα πάω λίγο στην πλευρά της Κύπρου, στην Κύπρο, όπου η Κύπρος τι αποφάσισε? Αποφάσισε μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και μείωση φόρων σε καύσιμα και θέρμανση. Εγώ απορώ γιατί η κυβέρνηση αρνείται και αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα για να μπορέσει να βοηθηθεί επί της ουσίας ο πολίτης. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στενάζουμε. Η αλήθεια είναι ότι με τις επιδοτήσεις και όλα αυτά τα χαζά τα οποία μας λένε, φτάνει το πετρέλαιο να πωλείται στο 1,60. Έτσι, κάπου εκεί θα ξεκινήσει η τιμή διάθεσής του. Γιατί λοιπόν, έστω για ένα μικρό χρονικό διάστημα, για ένα μήνα, να μην μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Πάμε όμως να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έρχεται από την Κύπρο, να δούμε τι κάνει η Κύπρος και μπορεί και βοηθάει τους πολίτες της.
1: Μηδενικός συντελεστής φόρου προς τη δέμνης αξίας σε ακόμη περισσότερα βασικά προϊόντα όπως το γάλα και το ψωμί, για να συγκρατηθούν οι τιμές, καθώς και μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, ξεχωρίζουν από το νέο αναθεωρημένο πακέτο στήριξης.
2: Το πρώτο μέτρο αφορά στην παράταση της επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος για ολόκληρο το 2027, καθώς ανανεώνονται οι ρυθμίσεις για ευάλωτους καταναλωτές και εμπορική χρήση, οι οποίες έληγαν στο τέλος του έτους. Παράλληλα, ενισχύονται περίπου 82.500 επιχειρήσεις και καταστήματα που θα λάβουν κλιμακωτή επιδότηση αναλόγως της κατανάλωσης, με το ποσοστό κάλυψης να αγγίζει μέχρι και το 85%. Ως τρίτο μέτρο, η κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε σειρά βασικών αγαθών για ολόκληρο το 2027. Η ρύθμιση αυτή καλύπτει τα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά, το παιδικό γάλα, τις παιδικές πάνες, τις πάνες ηλικιωμένων, καθώς και τα γυναικεία είδη γηινής. Ταυτόχρονα ανανεώνεται το μέτρο του μηδενικού ΦΠΑ για τα κρέατα, τα ψάρια και τα πουλερικά, το οποίο έλυγε σήμερα, ενώ από τις 12 Οκτωβρίου ο κατάλογος αυτός πρόκειται να εμπλουτιστεί με επιπλέον προϊόντα.
3: Ανανεώνεται και εμπλουτίζεται με πρόσθετα προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως το ψωμί, το γάλα, όλα τα είδη ψωμιών και όλα τα είδη γάλακτος, καφές, ζάχαρη και βρεφικές τροφές μέχρι την 31 Μαΐου του 2027.
2: Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπτό όριο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή από τα 7,4 σεντ το λίτρο στα 2,1 σεντ. Επιπλέον θα καταβληθεί.
0: Δεν ρώτησε η Κύπρος στην Ευρώπη αν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί ο Μητσοτάκης λέει θέλει να ρωτήσει στην Ευρώπη. Στην Κύπρο δεν τη ρωτήσανε?
2: Λυθεί εφάπαξ βοήθημα ύψους 200 ευρώ σε συγκεκριμένες ομάδες ευάλωτων πολιτών και λειπτών δημοσίων βοηθημάτων. Το 7ο μέτρο αφορά το επίδομα στήριξης κατοίκων ορεινών περιοχών που αφορά 10.500 νοικοκυριά και 24.000 δικαιούχους.
0: Για να καταλάβετε λίγο πώς μας κοροϊδεύουν εδώ πέρα στην κυβέρνηση και μας λένε ότι για να μειώσουμε φόρους και τα λοιπά πρέπει να ρωτήσουμε και την Ευρώπη. Στην Κύπρο γιατί το κάνουν αυτό άραγε? Εκεί γιατί προσπαθούν να βοηθήσουν τον πολίτη και εδώ πέρα προσπαθούμε να βγάλουν όσο περισσότερα γίνεται τα δηληστήρια, οι σούπερ μαρκετάδες, οι εταιρείες παροχής ενέργειας και τα λοιπά? Εδώ γιατί? Γιατί δηλαδή πρέπει, είναι και μια προεκλογική περίοδος, δηλαδή και στην κυβέρνηση τουλάχιστον δεν θέλετε να δείξετε τον τελευταίο χειμώνα που θα είστε στα πράγματα έστω ένα λίγο πιο ανθρώπινο πρόσωπο για τα μάτια του κόσμου, βρε αδερφέ. Για τα μάτια του κόσμου, έτσι για να δείξετε ότι να είμαστε λίγο δίπλα στον πολίτη έστω προεκλογικά. Τίποτα, πραγματικά τίποτα. Δηλαδή στην τελική ευθεία ό,τι προλάβουμε να αρπάξουμε.

0: Αλλά τώρα έχουμε άλλα θέματα εδώ πέρα. Έχουμε την αποχώρηση της κυρίας Γκιλ Φόιλ, που έκανε και μια μακροσκελή ανάρτηση, όπου αναφέρει ότι δεν αποδέχεται όλα όσα της καταλογίζονται και προαναγγέλει ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Οι κατηγορίες, λέει, αυτές είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ένα σημείο της ανάρτησής της στο Twitter, και τονίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει, όπως υποστηρίζει, σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν την πολιετή δημόσια πρόσφορά της. Βέβαια, παρά την απόφαση για την απομάκρυνσή της, η κυρία Γκιλ Φόιλ δηλώνει ότι η εκτίμηση και αφοσίωσή της στον Ντόναλντ Τραμπ παραμένουν αμετάβλητες. Μάλιστα, έκανε έναν απολογισμό της θητείας της στην Αθήνα, όπου αναφέρεται στις συμφωνίες για την ενίσχυση των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου, το LNG δηλαδή, στην πρόωθηση του κάθε του διαδρόμου, αλλά και στην ενίσχυση της αμυντικής και οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στη χώρα μας και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και βέβαια έστειλε και ένα μήνυμα προς τους Έλληνες, όπου αναφέρει ότι εκφράζω, λέει, τη βαθύτερη και εγκάρδια ευγνωμοσύνη μου προς το λαό της Ελλάδος για τη φιλοξενία, τη συνεργασία και για το γεγονός ότι με υποδέχθηκε με ανοιχτές αγκάλες. Η ανάρτηση αυτή, βέβαια, έρχεται λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ότι τη ζητήθηκε να παραιτηθεί στον απόϊχο πολλών δημοσιευμάτων για καταγγελίες περί ανάρμοστης συμπεριφοράς, τις οποίες βέβαια η ίδια τις αρνείται. Βέβαια, η κυρία Γκιλ Φόιλ βλέπουμε ότι δεν διευκρινίζει στην ανάρτησή της αν έχει ήδη υποβάλει επίσημα την παραίτησή της. Αναγνωρίζει ωστόσο ότι η θητεία της στην Αθήνα πλησιάζει προς το τέλος της. Για όλο αυτό που έχει γίνει με την κυρία Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ μίλησε ο Κυριάκος Βελόπουλος εδώ από το μικρόφωνο του Focus FM 103,6. Ανέφερε για όλη την αλήθεια για την Κίμπερλι, ποια είναι τα συμφέροντα τα οποία συγκρούονται και κανείς δυστυχώς δεν μιλάει και δεν μας τα λέει, και ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας και γιατί η υποκρισία των κομμάτων αλλά και πολλών δημοσιογράφων περισσεύει. Πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Ποια είναι η αλήθεια για την Κίμπερλι? Ποια είναι η αλήθεια για την πρέσβη των ΗΠΑ? Γιατί δεν κάθεται να ενημερώσει τον ελληνικό λαό που είναι το πρόβλημα? Θα σου πω βασικά πράγματα για να καταλάβουν οι Έλληνες τι συμβαίνει με την κυρία Γκιλ Φόιλ. Γιατί άλλο ότι σας δείχνουν τα κανάλια και άλλο ότι συμβαίνει πραγματικά. Λένε για τα 100.000 δολάρια που ζήτησε η Γκιλ Φόιλ από κάποιον να του κάνει εξυπηρέτηση. Μα στην Αμερική οι χορηγίες είναι νόμιμες. Θέλω πραγματικά να καταλάβετε ότι είναι πολύ μικροί οι ηγέτες σας, και αποδείχθηκε και απεδείχθη αλλά και δειλή. Όταν ήρθε η Γκιλ Φόιλ εδώ, ο Βελόπουλος, ούτε φωτογραφία βγήκε μαζί της, ούτε έτρεξε να γλύψει στην πρεσβεία σέρνοντας το σαλιγκάρι, όπως πήγαν κάποιοι υπουργοί εκεί μέσα στη Φουκοκολάρη, για να βγουν μια φωτογραφία μαζί της. Γιατί πάντοτε ο πολιτικός πρέπει να θυμάται ένα πράγμα. Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις. Η δουλεπρέπεια δεν είναι ίδιο γνώρισμα της ελληνικής λύσης και των Ελλήνων. Για να δούμε λοιπόν τι εκπροσωπεί η Wall Street Journal, η εφημερίδα, τι εκπροσωπεί η Κίμπερλι. Και τι εκπροσωπεί αυτός που την πολεμάει? Αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας έχουν μια τεράστια σύγκρουση. Σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων. Των δηληστήριων του Τέξας και του LNG. Του σχιστολιθικού LNG των Αμερικανών. Οι Τεξανοί ελέγχουν τη Μέση Ανατολή. Το LNG ελέγχει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίμπερλι εκπροσωπεί το LNG των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Τεξανοί που βοήθησαν τον Τραμπ, που ελέγχουν τη Μέση Ανατολή, εδώ και περίπου 2-3 χρόνια έχουν επιλέξει τη διαδρομή Μέση Ανατολή αγωγός από Τουρκία. Το LNG έχει επιλέξει αγωγό τον κάθε διάδρομο, άσχετα αν έχει προβλήματα, είναι ασύμφωνος οικονομικά κτλ. Άρα η Κίμπερλι εκπροσωπεί συγκεκριμένο τραστ που φέρνει το LNG στην Ελλάδα για να το περάσει με τον κάθετο διάδρομο προς την Ευρώπη. Ένα μεγαλοπίβολο σχέδιο, ακριβό πολυδάπανο, αλλά και το άλλο είναι πολυδάπανο. Που θέλουν οι Τεξανοί να περάσουν από τη Μέση Ανατολή ο αγωγός και να πάει στην Τουρκία. Στη μία πτυχή της Wall Street Journal, οι Τεξανοί θέλουν αγωγό από την Τουρκία. Στην άλλη πτυχή του ζητήματος, η κυρία Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, που εκπροσωπεί άλλα συμφέροντα, θέλει τον αγωγό από την Ελλάδα, του φυσικού αερίου.
2: Πού εμπλέκεται ο Τούρκος πρέσβης τώρα? Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ο Μπάρακ. Ο Τόμας Μπάρακ
1: ειδικός απεσταλμένος τον ΗΠΑ σε Ιράκ και Συρία, πρέσβη στην Τουρκία, πίεσε σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες ότι η εταιρεία Capital που διευθύνει, άκουτε να σας διαβάζω ακριβώς για να ξέρετε ότι ξέρω τι λέω, ο επιχειρηματικός συνεργάτης Γιάν Γκαντούρ να συμμετάσχει στην ανάπτυξη του αγωγού πετρελαίου από τον Ιούλιο Ιράκ-Συρία, να γίνω αγωγός δηλαδή, και υπέγραψα μνημόνια κατανόηση με κοινοπραξία περιλαμβάνει την Capital, τη Chevron και την Καταριανή Holding για τεχνικές οικονομικές μελέτες αναβίωσης του αγωγού. Ο ανταγωνιστικός αγωγός που έρχεται από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, που ο Μπάρακ, ο πρέτης των ΗΠΑ, στην Τουρκία θέλει να επιβάλλει, πρέπει να ακυρώσει το LNG και τον βόρειο κάθετο άξονα τον ελληνικό, που εκπροσωπεί η Κύπρο. Ψάξτε βρε, που τα βάλαμε την Κύπρο και νομίζετε ότι η Κύπρο είναι το πρόβλημα. Ο αγωγός αυτός θα παρακάμπτει το στενό του Ορμούς. Δεν πηγαίνει από το Ορμούς. Κατάρ, Ιράκ και από εκεί Συρία, Τουρκία. Εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια το έργο αυτό. Που θέλει ο Μπάρακ, ο πρέσβης της, των ΗΠΑ στην Τουρκία. Θα χρειαστεί 4 χρόνια. Ο Μπάρακ όμως θέλει να επισκέψει τη διαδικασία για να προλάβει τον κάθετο διάδρομο της Κίμπερλι και να ακυρώσει το LNG που έρχεται από την Αμερική. Οι Τεξανοί δηληστηριάδες δεν το θέλουν τον αγωγό του LNG. Είμαι βέβαιος ότι πληρώσαν στην Wall Street Journal καταχωρήσεις εναντίον της Κίμπερλι. Στις δηλώσεις περιουσιακής καταστάσεως που έκανε ο Μπάρακ το 25, ο ίδιος είχε οικονομικό συμφέρον που του δίνει δικαίωμα 20% των κερδών από τον αγωγό. Το καταγράφει μέσα. Τον αγωγό που θα κάνει. Δεις το, πρεσβευτείς τώρα, έτσι. 20% κέρδη. Για 100.000 δολάρια γενικά την Κίμπερλι. 20% στα 15 δις, πόσο είναι ρε παιδιά. 3 δις δολάρια. Το τέρας αυτό που αιματοκύλησε τη Συρία, που έβαλε τον Τζολάνι να σπάζει χριστιανούς, ο Μπάρακ, αυτός ο ιδιαίτερος και ιδιόμορφος τύπος, άμα τους ξέρετε, Γόκα Τζέντα και τα λοιπά, θέλει να φάει την Κίμπερλι, η οποία θέλει το έλεγε, όχι ότι μας αγαπάει η Κίμπερλι, μην μπερδευτούμε τώρα έτσι, προσπαθώ να εξηγήσω το παρασκήνιο. Προσπαθεί να φάει την Κίμπερλι και το LNG και τον κάθετο διάδρομο και υπάρχουν δημοσιογράφοι στην Ελλάδα που επιχαίρουν ψευτοαριστεροί, ανθέληνες. Να φάμε την Κίμπερλι, ωραία τη φάμε, να ανακυρώσουμε δηλαδή την δική μας γεωοικονομική, γεωπολιτική ισχυροποίηση. Δεν λέω ότι κερδίζουμε κάτι, αλλά γεωπολιτικά, γεωοικονομικά ως χώρα αναβαθμιζόμαστε. Γελιοποιήστε. Δεν τολμάτε να αγγίξετε τα προβλήματα γιατί πραγματικά είστε μέρος του προβλήματος. Και μόνο η ελληνική λύση είναι η λύση στο πρόβλημα. Το ένα θέμα είναι ότι ταυτίζονται πλήρως και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης με την αντιενεργειακή πολιτική και τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Πετάει κάποια ψήγματα ο Τσίπρας, ό,τι να είναι. Έτσι, ο πόλεμος. Επίκηδες, αφού είναι υποχείριό του είναι, ρε. Υποχείριό του είναι, σου λέω. Το πρώτο θέμα είναι αυτό. Που αν άκουγαν εμένα, δεν θα είχαμε το τιμή αυτή. Θα είχαμε στο ένα το πολύ ευρώ. Το ντίζελ. Και θέρμασες. Δεν μ' ακούνε, δεν ακούνε, δεν καταλαβαίνετε. Προσπαθώ να σας πείσω. Και το δεύτερο είναι αυτό που γίνεται τώρα. Πάνε να κατασπαράξουν την Κίμπερλι, αλλά δεν τζάκουν τι συμβαίνει πίσω από την υπόθεση Κίμπερλι. Είναι όλα business. Μην κοροϊδευόμαστε. Οι πρεσβευτές είναι μπροστινοί εταιριών. Δηλαδή τώρα το ανακάλυψαν. Διαβάζω site ελληνικά. Κάτι σε το αριστερά site. Είναι δυνατόν η πρέσβης να εκπροσωπεί και να πηγαίνει με τον εφοπλιστή? Γιατί ρε μάγκες, δεν το κατάλαβα αυτό, αφού στην Αμερική επιτρέπεται, δεν απαγορεύεται. Δεν είναι παράνομο. Αυτοί θέλουν κρυφά να τα κάνουν. Δηλαδή ο Τσίπρας που πήγε στα κόντρα της Παναγωπούλου, στο ψευτοαριστερό του Defunk, πώς λέγεται ένα site του Τσίπρα, δεν ανοχλεί. Το Λίαρ Τζέτ Γκίμπερλι ανοχλεί. Το ότι ο Μητσοτάκης πήρε το ελικόπτερο του ολιγάρχη για να πάει στο Πόρτο Χέλι, δεν του ενοχλεί. Το ότι ο Ανδρουλάκης νοικιάζει στο κράτος ακίνητό του, δεν του ενοχλεί. Του ενόχλησε υποκριτικά το ότι πήγε εκεί, ναι, ενοχλητικό. Αλλά φτιάξε τα του οίκου σου πρώτα, ρε μεγάλε. Διόρθωσε τα προβλήματα εδώ και μην ανακατεύεσαι με τα βουβάλια. Γιατί όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πυρώνουν τα βατράκια. Και αν εγώ είναι να σταθώ δίπλα στην Κίμπερλι ή δίπλα στον Μπάρακ, τον αν θέλει να το φιλότουρκο, θα κάτσω μακριά από την Κίμπερλι, αλλά όχι στον Μπάρακ κοντά. Σιγά μην πάμε τον Αθέλινα Μπάρακ. Όποια και αν είναι Κίμπερλι κατά κάποιους. Δεν θα κάτσω δίπλα της, θα κάτσω λίγο μακριά, αλλά ξέρω τι περιμένω. Και είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιζόταν την Κίμπερλι εγώ. Γιατί δεν πήγα ποτέ ούτε να βγω φωτογραφία, ούτε να την παρακαλέσω, ούτε τίποτα.
0: Όλος ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, εδώ από το μικρόφωνο του Focus FM 103,6 εχθές, για την απομάκρυνση της κυρίας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τις συνέπειες που θα είχε όλο αυτό στην χώρα μας. Από μια άλλη οπτική γωνία, την οποία δεν μας έχουν παρουσιάσει τα μέσα, τα έξω, οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια. Η ώρα είναι 7:30 και κάπου εδώ πρέπει να πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι πάλι πίσω εντός ολίγου με όλα τα υπόλοιπα.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
5: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
4: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
5: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
4: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
5: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
9: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
10: Καλώς τη!
11: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ποιος είναι ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
10: Κυρία Μαρία, μπράβο.
11: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
10: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
11: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
13: Πρόοδος Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 7 και 38 πρώτα λεπτά δείχνω ρολόι. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Η ώρα είναι 7 και 38 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη σήμερα, 14 του Οκτώβρη του 2026. Είμαστε εν αναμονή να δούμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Και αύριο ξεκινάει και η διάθεσή του. Στις πρώτες 15 μέρες του Νοέμβρη θα ανοίξει και η πλατφόρμα My Thermacy για να μπείτε να κάνετε αίτηση για την περίπτωση την οποία δικαιούστε επιδότηση. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι μελιγενέστε και πώς θα βγάλουμε και αυτόν τον χειμώνα. Όπως έλεγα και προηγουμένως, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι κοντά στο 1,60, καθόλου φθηνό σε σχέση και με πέρυσι, μάλιστα, που η τιμή του ξεκίνησε στο 1,10 αλλά έφτασε, κατέληξε στο 1,70. Παρ' όλα αυτά περιμένουμε να δούμε το τι θα μας πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.

Τώρα έχουμε και την κακοκαιρία σε εξέλιξη για δεύτερη συνέχη μέρα. Η κακοκαιρία η οποία πλήττει τη χώρα μας με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες επηρεάζουν κυρίως την Νότια Ελλάδα και την Αττική. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τις τελευταίες ώρες έχει αναβαθμίσει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και προειδοποιεί μάλιστα για έντονα φαινόμενα, τοπικές χαλαζοπτώσεις αλλά και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών. Σε red code είναι 8 περιοχές της χώρας. Η Εύβοια βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, καθότι αναμένονται σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα και τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν επίσης τις σποράδες και τη Μαγνησία έως το απόγευμα. Την Χαλκιδική εδώ δίπλα μας έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα. Κρήτη, κυρίως Χανιά και Ρέθυμνο ως αργά τη νύχτα. Βορειοανατολική Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά και Κυκλάδες, πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Πέμπτης. Σε κατάσταση λοιπόν κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί η Εύβοια, οι Σποράδες, η Αττική, το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, το νησί της Σάμου, η Ικαρία και η περιφέρεια Πελοπόννησου. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να ενισχύσουν την ετοιμότητά τους για την αντιμετώπιση τυχών πλημμυρών και τις επιπτώσεις από τους δυνατούς ανέμους οι οποίοι ήδη πνέουν στις περιοχές, ενώ οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ειδοποιήσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αλλά και της Πολιτικής Προστασίας, γιατί σε κάποιες εκ των περιπτώσεων χθες χτύπησε και το 112. Τώρα, σήμερα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στη Ρόδο και τη Σίμη με αποφάσεις των Δημάρχων Αλεξάνδρου Κολιάδη και Ελευθερίου Παπακαλοδούκα λόγω των έντονων αυτών καιρικών φαινομένων τα οποία αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα στις περιοχές. Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων στη Ρόδο, η αναστολή λειτουργίας αφορά όλες τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων σε όλες τις δημοτικές ενότητες και επίσης κλειστές θα παραμείνουν οι μονάδες προσχολικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Οδείο αλλά και τα εργαστήρια τα οποία λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου. Στη Σίμη αναστέλλεται διαζώσεις η λειτουργία όλων των νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων, ενώ η απόφαση ελήφθη μετά από συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων για την προστασία μαθητών, γονέων αλλά και εκπαιδευτικών. Αυτή τη στιγμή έχει έρθει και ένα έκτακτο και έχουμε απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω του ότι έχουμε θυελώδεις ανέμους. Έχουμε και κάποιες τροποποιήσεις στην Ραφίνα. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν αναχωρήσεις πλοίων μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι, ενώ οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν και να διατηρηθούν ισχυροί μέχρι και εκείνη την ώρα. Παράλληλα, αλλαγές σημειώνονται στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από την Ραφίνα, ενώ από το Λαύριο δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθούν αναχωρήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Τα δεδομένα θα αξιολογούνται διαρκώς ανάλογα με την πορεία των καιρικών συνθήκων. Οι λιμενικές αρχές από την πλευρά τους παρακολουθούν στενά την όλη κατάσταση και βρίσκονται σε επικοινωνία με τους πλοιάρχους, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν στις...

Φίνας, όπου το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι εκτιμάται ότι θα εκτελεστεί χωρίς να γίνει κάποια αλλαγή. Ωστόσο, οι συνδέσεις με τις Κυκλάδες επηρεάζονται από τις δυσμενείς συνθήκες. Τα πλοία θα προσεγγίζουν την Άνδρο χωρίς να πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες στάσεις στη Μύκονο αλλά και την Τίνο. Στο Λαύριο βλέπω δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο αναχώρησης λόγω των καιρικών φαινομένων τα οποία πλήττουν αυτή την ώρα την ευρύτερη περιοχή, ενώ για τις γραμμές του Αργοσαρονικού ορισμένα συμβατικά πλοία βλέπω ότι αναμένεται να κινηθούν σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει νέα αξιολόγηση των συνθήκων και ενημέρωση σχετικά με τη συνέχιση των δρομολογίων.

Τώρα χθες είχαμε μια ολονύχτια διαμαρτυρία στην πλατεία Συντάγματος από φοιτητές. Η αλήθεια είναι ότι φέτος τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολλοί φοιτητές δεν κατάφεραν, ενώ έχουν περάσει στο πανεπιστήμιο, δεν κατάφεραν να πάνε να σπουδάσουν, γιατί το κόστος της στέγασης είναι πανάκριβο. Και πόσο τραγικό αυτό το πράγμα, έτσι, να μην μπορεί ένα νέο παιδί να σπουδάσει. Η βροχή, η αλήθεια είναι ότι δεν στάθηκε εμπόδιο στους εκατοντάδες φοιτητές και τις φοιτήτρες να κατασκηνώσουν στην πλατεία Συντάγματος και να διαμαρτυρηθούν για το αυξημένο κόστος της στέγασης αλλά και των σπουδών. Υπήρξε βέβαια μια ολιγόληπτη ένταση με την αστυνομία, χωρίς να προκληθεί βέβαια κάποιο επεισόδιο, γιατί οι φοιτητές θέλησαν να σηκώσουν ένα γιγαντιαίο πανό και να κινηθούν προς την Βουλή. Κάτι το οποίο έκαναν εν τέλει και η ένταση σταμάτησε εκεί πέρα. Δεν είχαμε περαιτέρω έτσι προβλήματα. Δεκάδες σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, γιατί η αλήθεια είναι ότι για τους φοιτητές υπάρχει μια δύσκολη πραγματικότητα. Η πραγματικότητα η οποία βιώνει η νεολαία που σπουδάζει έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής. Το κόστος διαβίωσης δυστυχώς έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Τα ενίκια για μια φοιτητική κατοικία είναι πλέον αβάσταχτα. Οι οικογένειες των φοιτητών δεν μπορούν να συντηρούν δύο σπίτια ταυτόχρονα και αυτό μετατρέπει το δικαίωμα στη στέγη σε μια άσκηση καθημερινής επιβίωσης, γιατί το να έχεις ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου δεν είναι είδος πολυτελείας. Το σπίτι είναι κοινωνικό αγαθό, είναι είδος πρώτης ανάγκης, αλλά μας έχουν κάνει και αυτό να το βλέπουμε ως είδος πολυτελείας. Πίσω από όλα αυτά τα συνθήματα και τις σκηνές που έχουν στηθεί στο Σύνταγμα αλλά και στις γαλλικές πόλεις, που βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία, βρίσκεται μια πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Μια γενιά η οποία καλείται να σπουδάσει σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής πίεσης. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών, η φοιτητική ζωή μοιάζει με έναν διαρκή μαραθώνιο επιβίωσης. Κάποτε λέγαμε να πάμε να κάνουμε φοιτητική ζωή, να περάσουμε πανεπιστήμιο και να κάνουμε φοιτητική ζωή. Και τι πιο ωραίο, έτσι, όταν είσαι 18 ετών, να φύγεις από το σπίτι σου, να πας σε μια άλλη πόλη όπου θα είσαι μόνος σου, θα έχεις το δικό σου σπίτι με τη στήριξη της οικογένειάς σου φυσικά, και εκεί πέρα ίσως κάνεις και τα πρώτα σου βήματα έτσι στη ζωή. Δυστυχώς όμως αυτή η ομορφιά, όλο αυτό το ωραίο πράγμα της φοιτητικής ζωής πλέον στην Ελλάδα τουλάχιστον, αλλά και στη Γαλλία, έχει γίνει πραγματικά μαρτύριο. Εχθές το πρωί πραγματοποίησαν παρέμβαση στέλνοντας μήνυμα στους φοιτητές και τους μαθητές της Γαλλίας που σήμερα εχθές διαδήλωναν και αυτοί, και το σύνθημα έλεγε να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε. Αυτό ανέγραφε το πανό το οποίο απλώθηκε εκεί στις σκάλες της πλατείας Συντάγματος. Λένε οι φοιτητές ότι παίρνουμε δύναμη από τους αγώνες των μαθητών και των φοιτητών στη Γαλλία και των νέων στην Ισπανία. Βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη οι νέοι οργανώνονται και διεκδικούν, και ίσως αυτό εδώ πέρα το οποίο βλέπουμε στην πλατεία Συντάγματος να είναι η σπίθα για να αλλάξει κάτι. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι θα είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, δίπλα στους φοιτητές, δίπλα στους μαθητές, οι οποίοι θέλουν

το αυτονόητο, να μπορούν να σπουδάσουν, να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Βέβαια, όπως είπα και προηγουμένως, υπήρξε μια ολιγόλεπτη ένταση, αλλά δεν προκλήθηκε κάποιο επεισόδιο. Όταν οι φοιτητές οι οποίοι διαμαρτύρονται θέλησαν να κινηθούν προς τη Βουλή για να σηκώσουν ένα πανό, εκεί πέρα δημιουργίες της ΙΜΕΤ τους εμπόδισαν στο ύψος της Μεγάλης Βρετανίας. Επικράτησε μια μικρή ένταση για λίγα λεπτά, καθώς τους είπαν ότι υπάρχει εντολή απαγόρευσης από τη Γαδά. Και οι φοιτητές ρωτούσαν ποιος είναι αυτός ο οποίος έδωσε την απαγόρευση. Το όνομά του θέλανε να μάθω, άμα ήταν η απαγόρευση από τον Υπουργό. Βέβαια, οι φοιτητές επέμειναν να ανοίξουν το πανό, ενώ περιέγραψαν την κατάσταση την οποία βιώνουν και κατόπιν διαβουλεύσεως η αστυνομία εν τέλει τους επέτρεψε να κινηθούν προς τη Βουλή και να σηκώσουν το πανό. Όταν έφτασαν στο ύψος του Κοινοβουλίου, άνοιξαν το πανό, το οποίο έγραφε με μεγάλα γράμματα να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε, και άναψαν ταυτόχρονα καπνογόνα και φώναξαν συνθήματα. Στη Γαλλία, από την άλλη, έχουμε αδιάκοπες διαμαρτυρίες από μαθητές και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν κατακλείσει κυριολεκτικά τους δρόμους αλλά και τα σχολεία πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Αλλά στη Γαλλία, από όπου εκεί ξεκίνησαν όλα, οι διαμαρτυρίες βλέπουμε ότι είναι αδιάκοπες, ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ το παράδειγμα του Παρισίου ακολούθησε το Βέλγιο και η Ιταλία. Η γαλλική πρωτεύουσα, και όχι μόνο η γαλλική πρωτεύουσα, επί μέρες βλέπουμε ότι δεκάδες χιλιάδες καταλαμβάνουν τους κεντρικούς δρόμους και διεκδικούν πόρους για την εκπαίδευση, κρίνοντας μάλιστα τα κυβερνητικά μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν ότι είναι πλήρως ανεπαρκή. Σήμερα, με τη συμμετοχή περίπου μισού εκατομμυρίου διαδηλωτών, συνεχίστηκαν οι κινητοποιήσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις είδαμε να υπάρχουν στιγμές έντασης, αλλά και κάποιες προσαγωγές. Όπως για παράδειγμα στην Λιόν, που είδαμε έτσι να υπάρχουν και εκτεταμένα επεισόδια, ενώ τεταμένο ήταν και το κλίμα ανάμεσα στους διαδηλωτές και την αστυνομία τις πρώτες απογευματινές ώρες στην περιοχή του Παρισιού. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι περίπου 200 εκπαιδευτικά ιδρύματα τελούσαν εχθές υποκατάληψη, ενώ συνδικαλιστικές οργανώσεις ανέφεραν ότι στις χθεσινές κινητοποιήσεις συμμετείχαν λίγο πολύ το 90. Ακούστε αριθμό, το 90% των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Γαλλίας. Σε ό,τι αφορά τώρα τις καταγγελίες για άσκηση βίας από την πλευρά της αστυνομίας, γαλλικές κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι γίνεται εσωτερικός έλεγχος σε συνολικά 36 περιπτώσεις, οι οποίες υπήρξαν, όπου υπήρξαν μάλλον καταγγελίες για υπέρμετρη αστυνομική βία. Αυτό το οποίο βλέπουμε ότι είναι ότι η νεολαία αρνείται να δεχθεί ως μοίρα το να περιθωριοποιηθεί, αρνείται ως μοίρα τη φτώχεια, αλλά και τους ταξικούς φραγμούς τους οποίους πάνε να βάλουν οι κυβερνήσεις στη μόρφωση. Όπως ακριβώς οι συνάδελφοί τους στη Γαλλία, στην Ισπανία και σε όλη την Ευρώπη, οι φοιτητές και εδώ πέρα στη χώρα μας ξεκίνησαν να ορθώνουν το ανάστημά τους. Η σκυτάλη των κινητοποιήσεων περνά στις 21 Οκτωβρίου στους δασκάλους και τους καθηγητές, οι οποίοι προχωρούν και αυτοί σε 24-ωρη πανεκπαιδευτική απεργία, και κανονικά πρέπει όλο αυτό εδώ πέρα να πάει μέχρι τέλους, να διεκδικηθούν όλα τα πάντα. Δεν είναι δυνατόν να κάθεται ο άλλος, να διαβάζει, να δίνει πανελλήνιες, να περνάει, να έχει πληρώσει φροντιστήρια, οι γονείς του να έχουν ματώσει για να τα πληρώσουν αυτά τα φροντιστήρια, να περάσει σε ένα πανεπιστήμιο και να έρχεται αυτό το ανεκδίγητο κράτος και να βάζει τα φόπλακα στα όνειρα αυτών των παιδιών στο να πάνε να σπουδάσουν. Όταν ο Μητσοτάκης κάποτε έλεγε ότι δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο πανεπιστήμιο, τι πάει να πει όλοι στο πανεπιστήμιο, το έλεγε σε συνέντευξή του, δεν θυμάμαι πού, στο η εφημερίδα, αν θυμάμαι καλά, είχε δώσει αυτή τη συνέντευξη. Μάλλον αυτό το πράγμα εννοούσε. Ότι δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο πανεπιστήμιο γιατί το θέμα είναι ταξικό. Γιατί έτσι πως το έχουν, έτσι πως το πάνε, το πανεπιστήμιο θα γίνει για τους λίγους και για τους πλουσίους. Και τα παιδιά των φτωχών οικογενειών που θέλουν να σπουδάσουν για να μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη μοίρα δεν θα μπορούν να το κάνουν. Και το θέμα είναι ότι θα ανοίξει με τους φοιτητές εκεί στην πλατεία Συντάγματος ο ασκός του Αιώλου να βγουν και άλλοι στους δρόμους. Να διεκδικήσουν, γιατί πρέπει επιτέλους να διεκδικήσουμε. Πρέπει επιτέλους να βγούμε στον δρόμο. Πρέπει να σηκωθούμε από το καναπέ, από την καρέκλα και να βγούμε να φωνάξουμε. Η διεκδίκηση δεν γίνεται μέσω των social media, δεν γίνεται μέσω της οθόνης του υπολογιστή, γίνεται έξω, στον δρόμο, στην πλατεία, μαζί με όλους τους υπολείπους. Αλλά εδώ πέρα βέβαια χρειάζεται ένας μεγάλος και διαρκής αγώνας για να μπορέσει να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη και να έρθει κάποιος άλλος, αυτός ο άλλος ο οποίος θα έρθει τουλάχιστον να αγαπάει αυτόν τον τόπο.
Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο να πάω στα μηνύματα στο Viber, στη Μαρία από τις Οικές καλημέρα. Ο πατέρας Παναγιώτης, δεν είμαστε μοσχάρια, βούδια δεν είμαστε μαζοχιστές. Στον Παύλο καλημέρα από την Κεφαλονιά, στην Κύρα καλημέρα, στην Αναστασία από την όμορφη Ζάκυνθο καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Αλέκος καλημέρα λέει, κύριε Σαλμά, και στη Μακεδονία μας Αλέξανδρος από ωραία Έγινα. Κύριε Σαλμά, γιατί κύριε Σαλμά? Στην Σουλτάνα από τη Ροδιά Τυρνάβου με 12 βαθμούς καλημέρα. Ο μοναχικός Λύκος από την Ιρεμβέργη στέλνει και αυτός την καλημέρα του. Ο Χρήστος από την όμορφη Σκιάθο επίσης. Ο Χρήστος ο άλλος, καλημέρα στους απανταχού Έλληνες. Ερμέ, έτσι κι αλλιώς λέει, θα το δαγκώσουμε φέτος το χειμώνα με την Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Τι γίνεται, τι έγινε με τη Μαρέβα? Κάτι έχασα, έπαθε κάτι, έκανε κάτι? Να τη μαλώσω, δεν ξέρω. Παρακολουθούσα την Κίμπερ λίγο, δεν ξέρω. Στον Κώστα στο λατομείο της Δράμας καλημέρα. Στην Κατερίνα στη Γερμανία καλημέρα, καλό πρωινό με 12 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα με 17 βαθμούς. Ο Σάκης καλημέρα. Είναι λογικό, λέει, όταν παράγεις μονοφόρους, ασχολείστε όλοι με τη Γκίλ Φόιλ. Ναι, πολύ κλάμα ο Σπύρος και τα μπουζουξίδικα. Στο Χάρη καλημέρα από τα κοκκινόγια της Δράμας. Η Μαρία λέει, εχθές σε μια εκπομπή στο TikTok αναφέρθηκαν στον κύριο Βελόπουλο ότι είχε καταδικαστεί το 1999 για υπεξαίρεση. Αν γράψετε στο Google καταδίκη Βελόπουλου, το έχει. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι σας τα παρουσιάζουν. Εγώ αυτό θα σας πω και μπορείτε να το ψάξετε. Καλημέρα στο Σπύρο από τη Βροχερή Αλόνισο με ισχυρούς ανέμους. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να αφήσουν την Ελλάδα να ορθοποδήσει. Πάντα υπάρχουν αυτοί που θα βάζουν εμπόδια και πάντα με τις πλάτες της εκάστοτε κυβέρνησης. Κοίτα, λέει, τα τελευταία 30 χρόνια τι γίνεται και θα καταλάβεις πολλά. Στην Πόπη από τον Πειραιά καλημέρα, από τον κρύο Πειραιά όπως μου λέει, με αέρα και 15 βαθμούς Κελσίου. Ο φίλος ο Bill the Greek, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που έκατσα να δω, λέει, πρέσβυρα να μιλάει. Θέλουμε Κίμπερ, λέει, όχι μη φύγει, σε θέλουμε. Στην ζωή καλημέρα. Ευτυχώς που μας ενημερώνει και για την Kill Foil, όπως ο Βελόπουλος. Έχω ζήσει, λέει, Τέξας και αν δεις τα τεράστια σκεπασμένα βαρέλια πετρελαίων θα τρελαθείς, ολόκληρα χιλιόμετρα μέσα στην έρημο, γι' αυτά πασχίζει ο Τον Μπάρακ. Ενώ οι πρέσβεις μας για διαφορετικό διάδρομο, αλλά να μας πούν από πού, αφού το Τέξας είναι Αμερική, πιο αμερικανικό πετρέλαιο, καλή δύναμη. Έλατε πραγματικά. Και αυτό με το πετρέλαιο έχει γίνει, δηλαδή προσπαθούμε να τιμωρήσουμε τον Πούτιν που δεν αγοράζουμε ρωσικό πετρέλαιο, αλλά εν τέλει αγοράζουμε ρωσικό πετρέλαιο, αλλά μέσω της Αμερικής. Δεν είναι τρελό αυτό το πράγμα, ειλικρινά δεν είναι παρανοϊκό? Γιατί δηλαδή να μην αγοράσω πετρέλαιο απευθείας από τη Ρωσία και να πρέπει να αγοράσω ρωσικό πετρέλαιο από την Αμερική και να το πληρώσω πανάκριβα? Τρέλα τώρα, δεν υπάρχει. Στο Γιάννη καλημέρα. Να ξέρεις, λέει, ότι μόνο οι τελευταίες προεκλογών δημοσκοπήσεις θα δείξουν κάπως κοντινό στην πραγματικότητα αποτέλεσμα, για να μην φανεί ότι πέφτουν έξω. Αφού όμως έχουν προωθήσει τι θέλουν οι προηγούμενες, φυσικά προσωπικά δεν απαντώ ποτέ. Η κυβέρνηση θα είναι πιο κάτω από την πρόβλεψη. Λύση ψηφίζω και βλέπω. Λύση και κουκουέ να είναι ψηλά όπως τις ευρωεκλογές. Καλά, για το κουκουέ δεν θα σου πω ότι δεν με το κουκουέ. Είναι πολλά τα μελανά σημεία του κομμουνισμού. Στην Αντωνία καλημέρα. Είναι φθινόπωρο και τα πρωτοβρόχια. Αυτές οι όμορφες λέξεις μαθαίναμε κάποτε, όπως το είπες κάποτε. Γεια σου Dragon καλημέρα. Στον Dragon και στη Δήμητρα. Ένωση, λέει, χρειάζεται για να τους κατεβάσουν από τις καρέκλες τους. Στο Φάνη καλημέρα. Καλή Τετάρτη με υγεία, πολύ βροχή χθες. Στη Θεσσαλονίκη έριξε πολύ βροχή, έριξε, χαμός έγινε. Το Άγιο Όρος, λέει, έριξε πολύ βροχή. Ελπίζω να προφυλάχθηκες λόγω που χθες ήταν 3 και 13. Ναι, εντάξει, αν και δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Αποστόλη μου καλημέρα, καλό πρωινό στο Βόλο. Η Βαλεντίνα μου στέλνει πρωτοσέλιδο του Μακελιό, την κοπάνισε με το γιατρό, λέει, Μαρέβα. Τι λέει, κάτσε, δεν κάνει και zoom το σκασμένο. Δεν ξέρω, παιδιά, τι έχει γίνει με τη Μαρέβα, δεν έχω ιδέα πραγματικά. Στο Γιώργο καλημέρα. Το να φύγει ο ένας πιο νερός και να έρθει κάποιος άλλος δεν έχει νόημα. Εμείς, λέει, πρέπει να έρθουμε με πραγματική δημοκρατία και όχι εκπροσώπους. Τι εννοείς πραγματική δημοκρατία? Στην πραγματική δημοκρατία εμείς αποφασίζουμε. Ο Μιχάλης από τη Μεσιά του Κιλκής με 12,5 βαθμούς. Καλημέρα στον Πασχάλη. Όποια αλλαγή που έπεται να γίνει θα γίνει από τη νέα γενιά, με όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τα οποία τη διακατέχουν. Δυστυχώς εμείς αποτύχαμε. Προσπαθήσαμε, αλλά κάπου στη διαδρομή πήραμε λάθος δρόμο.
Αυτά λοιπόν. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω που κάναμε παρεούλα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 θα είμαστε και πάλι εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα του Focus FM και να τα ξαναπούμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διηλιστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν αύριο και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες εν μέσω έντονης αναταραχής που δημιουργεί η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του. Η αύξηση του επιδόματος κατά 30% θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Τα μέτρα για τη θέρμανση και τα καύσιμα έχουν βάλει φωτιά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το Πασόκ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι οι ανατιμήσεις των τελευταίων ετών πλήττουν ιδιαίτερα τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Το μόνο που καταφέρνει η κυβέρνηση αναμασώντας τα περιδίθεν ρεαλιστικών μέτρων στήριξης είναι να προκαλεί τους εργαζόμενους, αναφέρει το ΚΚΕ. Κάποιος πρέπει να υπενθυμίσει στην κυβέρνηση αλλά και στον κύριο Τσίπρα και Ανδρουλάκη το αυτονόητο. Όταν δαγκώνει το χέρι που σε ταΐζει με ενέργεια, δηλαδή τη Ρωσία, τότε έρχεται και σου ρίχνει γροθιά στο στομάχι. Αλλά τη γροθιά τελικά θα τη γευτεί ο ελληνικός λαός, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την παρέτηση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Κιλφόιλ, ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, απλά έβγαινε με τον γιο μου στο παρελθόν. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάσαμε, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η θητεία μου ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπήρξε η ύψιστη τιμή της ζωής μου, ανέφερε μεταξύ άλλων η Κίμπερλι Κιλφόιλ. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σχοινές. Συγκεντρώθηκαν νωρίτερα έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ζητώντας μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους. 3.666 επιτυχώντες που πέτυχαν την εισαγωγή τους φέτος στα πανεπιστήμια, αλλά δεν ολοκλήρωσαν την έγγραφή τους λόγω της οικονομικής αδυναμίας των οικογενειών να ανταπεξέλθουν στο δυσβάστακτο βάρος των ενοικίων και το αυξημένο κόστος ζωής. Μήνυμα από το 112 σε έβια και σποράδες εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων. Με απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα σήμερα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Θυελώδεις άνεμοι, ισχυρές βροχές και καταιγίδες τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια και τις Σποράδες, όπου τα φαινόμενα αναμένουν να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αίσθητη πτώση σε όλη τη χώρα. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης παροδικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου, 12 βαθμοί αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Είμαι ο Στέφανος Δαμιανίδης, δημοσιογράφος, ιστορικός, ένας άνθρωπος που δίνω αγώνα τα τελευταία χρόνια για να προσπαθήσω να ενημερώσω όλους αυτούς, όλους εσάς που θέλετε να ενημερωθείτε. Η επιλογή που κάνετε καθημερινά για να ενημερώνεστε από τον Focus FM 103,6 είναι μια επιλογή που εμένα προσωπικά με γεμίζει ευθύνη και το ίδιο γεμίζει όλους τους συντελεστές της οικογένειας του Focus FM 103,6 πίσω από τα μικρόφωνα και από αυτές τις καμερούλες των κινητών τηλεφώνων και των τάμπλετ που έχουμε μπροστά μας, γιατί πολύ απλά η οικογένεια του Focus FM συμπεριλαμβάνει και εμάς που είμαστε εδώ και είμαστε υπεύθυνοι για την παραγωγή του προγράμματος, αλλά και όλους εσάς εκεί έξω που σας αντιμετωπίζουμε ως δική μας οικογένεια, καθώς ο Focus FM είναι το ραδιοφωνικό σπίτι όλων μας. Ξέρετε, αισθάνομαι άσχημα, γιατί μόλις πριν από λίγη ώρα παρακολούθησα μία συνέντευξη την οποία παραχώρησε σε ένα διαδικτυακό κανάλι στο YouTube ένας γιατρός, ο τέος διευθυντής της παθολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας, ο κύριος Χρυσόστομος Μπούκας, τον οποίον θα τον αναζητήσω και θα προσπαθήσω να κάνω μαζί του μία συνέντευξη, αν φυσικά θελήσει να μιλήσει εδώ στον Focus FM 103,6. Ο κύριος Μπούκας, παθολόγος, μιλάει στην Αλίκη Κατσαρού σε μια εκπομπή διαδικτυακή στην οποία φιλοξενούνται πρόσωπα της Κέρκυρας. Είναι Κερκυραίος ο κύριος Μπούκας. Είναι ένας από τους γιατρούς, τους πολλούς γιατρούς οι οποίοι την περίοδο του κορονοϊού προπαγάνδιζαν τους εμβολιασμούς, τους υποχρεωτικούς και πάει λέγοντας. Ο κύριος Μπούκας έκανε μία συνέντευξη η οποία είναι διάρκεια 50 λεπτών. Έχω απομονώσει κάποια, ένα περίπου δεκάλεπτο που μιλάει πάνω στο κομμάτι του κορονοϊού. Δεν θα σας το βάλω σήμερα όλο το δεκάλεπτο, γιατί δεν έχω προλάβει να το αναλύσω όλο, έχω κόψει ένα μικρό κομματάκι να το ακούσετε, αλλά αυτό το οποίο θα ακούσετε λέει λίγα πράγματα σε σχέση με αυτά τα οποία λέει πλέον. Μάνο, καλημέρα και σε σένα. Συγγνώμη που βουτάω κατευθείαν στα βαθιά, δεν έχω και πολύ χρόνο σήμερα γιατί έχω και τις συνεντεύξεις, έχω 4 συνεντεύξεις προγραμματισμένες, όλες έχουν το ενδιαφέρον τους. Θέλω να πω και 5-10 πράγματα για τα φεδρά τα οποία δυστυχώς χαρακτηρίζουν τον τόπο τούτο. Θα τα βάλω σε μια σειρά, όμως δεν μπορώ να παρακάμψω ακριβώς αυτή την κουβέντα, γιατί σέβομαι όλους εσάς. Και σας σέβομαι όχι γιατί σας ξεχωρίζω, γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εδώ μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι, όχι μόνο αυτοί οι οποίοι δεν εμβολιάστηκαν τότε, είχαν μια άλλη οπτική γωνία στα πράγματα, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι υπέκυψαν σε έναν εκβιασμό και μην έχοντας άλλη επιλογή έκαναν αυτό το οποίο έλεγαν οι τηλεοράσεις, αυτό το οποίο έλεγε ο Τσιόδρας, αυτό το οποίο έλεγε ο Μητσοτάκης, αυτό το οποίο έλεγε ο Τσίπρας, αυτό το οποίο έλεγε ο Ανδρουλάκης, αυτό το οποίο έλεγαν όλοι αυτοί οι πλεύριδες, οι χαρδαλιάδες, οι κικίλιες, οι σπύροι, όλα αυτά τα σπυριά που δεν αγαπάνε τον Έλληνα. Το θεωρώ λοιπόν χρέος μου και σε επίπεδο δημοσιογραφικό αλλά και σε επίπεδο ανθρώπου αυτό να το φτάσω μέχρι τέλους. Το έχω πει πολλές φορές. Ένας από τους βασικούς σκοπούς της ζωής μου μέχρι να κλείσω τα μάτια μου είναι να φτάσω το μαχαίρι στο κόκαλο σε ό,τι έχει να κάνει με το ζήτημα εκείνης της μαύρης περίοδου, προκειμένου να μην μας ξαναέρθει. Διότι όταν δεν κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία επηρεάζουν τις ζωές μας, δεν τα φτάνουμε στο τέλος, τότε η ιστορία θα επαναληφθεί ως φάρσα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους ανυπόταχτους Καλημέρα και σε αυτούς οι οποίοι έχουν καταλάβει το λάθος. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε εδώ, στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και θέλω, μάνα μου, καλημέρα και σε σένα, να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Θα τον αναζητήσω εγώ αυτόν τον κύριο Μπούκα, Χρυσόστομος Μπούκας, παθολόγος, τέος διευθυντής παθολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ο οποίος, ξαναλέω, ήταν από αυτούς που προπαγάνδιζαν τα εμβόλια για τις υποχρεωτικότητες. Ακούστε τον τι λέει, ένα μικρό απόσπασμα, 1,5 λεπτό, αλλά θα το κάνω πιο αναλυτικά, ίσως και μέσα στο πλαίσιο της εκπομπής, γιατί έχω απομονώσει ένα δεκάλεπτο από τη συνέντευξη που μιλάει για αυτό το κομμάτι. Και αυτά είναι εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει και έχουν κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Φυσικά και η Ελλάδα έχει το δικό της μερίδιο σε αυτό το θάνατο, έχει το δικό της μερίδιο σε ανθρώπους οι οποίοι επηρεάστηκαν οι ζωές τους με παρενέργειες και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουνε, αλλά κουβαλάνε μέσα τους αυτές τις σακίδες και είμαστε, πάμε και όπου βγει, γιατί θα έρθω και στα Τέμπη, η δίκη των οποίων συνεχίζεται και σήμερα στο συνεδριακό κέντρο Γεώπολης εκεί στη Λάρισα. Έχω απομονώσει δύο σημαντικότατες δηλώσεις δύο ανθρώπων. Ο ένας είναι ο πατέρας Χρυσόστομος, που σκοτώσανε το παιδί του, τον Κυπριανό. Και η άλλη είναι μια μανούλα, μια συγκλονιστική πραγματικά μαρτυρία από τη μανούλα του Γεράσιμου, που 4 χρόνια σχεδόν τώρα βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση. Θέλω όμως σε πρώτη φάση να ακούσουμε λίγο αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μπούκας, παθολόγος. Δώσ' λίγο, αδελφέ μου.
1: Βεβαίως. Ακούστε με όμως τα λάθη. Σφάλμα ήταν τα εμβόλια. Τα εμβόλια, πολύ μεγάλο σφάλμα. Εγώ εμβολιάστηκα 2 φορές και την επαναληπτική. Αυτό ήταν ένα εμβόλιο messenger RNA. Δεν είναι ένα εμβόλιο που κάνουμε τα αντιγρυπικά ή για τον έρπη ζωστήρα. Το messenger RNA είναι ένα εμβόλιο που πηγαίνει μέσα στα κύτταρα. Η πληροφορία πηγαίνει μέσα στα κύτταρα. Τα κύτταρα μας. Και από εκεί και πέρα μένει ένα εξέλιπτο. Το πήραν οι μεγάλες εταιρείες και χωρίς όλα τα στάδια που χρειάζεται να περάσει ένα εμβόλιο, μας το πάσαρε.
2: Πάρα πολύ γρήγορα.
1: Εκ των υστέρων γίνονται μετααναλύσεις, οι λεγόμενες μετααναλύσεις, δηλαδή τα προβλήματα που προκάλεσε το εμβόλιο. Δεν θέλω να τα αναφέρω. Δεν θέλω.
2: Με τρομάζετε. Με τρομάζετε πρώτον γιατί εγώ και οι φίλοι μου τα κάναμε στα παιδιά μας τα εμβόλια. Και τα παιδιά μας ήταν ανήλικα.
1: Ακούστε με λίγο. Εγώ είμαι γιατρός. Δεν πρέπει να τρομάζω. Έχω τρομάξει εγώ ο ίδιος.
0: Έχω τρομάξει εγώ ο ίδιος. Η κυρία Κατσαρού Αλίκη που κάνει τη συνέντευξη και ομολογεί ότι είχαμε κάνει τα εμβόλια και σε εμάς αλλά και στα ανήλικα παιδιά μας, είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι άκουγαν γιατρούς όπως ο κύριος Μπούκας, που τώρα εμφανίζεται μετανοημένος και λέει και άλλα πολλά. Θα το βάλω πιο αναλυτικά λίγο το κομμάτι, απλά δεν είχα το χρόνο να το αναλύσω έτσι όπως θα ήθελα να το αναλύσω για να πάρετε ένα κομμάτι καλό, αν και αυτό λέει επί της ουσίας είναι μια ομολογία ενοχής. Αυτός ο γιατρός, τον οποίο θα τον αναζητήσω σήμερα κιόλας, για να δω αν μπορώ να τον έχω αύριο μεθαύριο εδώ στην εκπομπή να μιλήσει. Και εύχομαι να έχει τα άντερα να μιλήσει ο κύριος Μπούκας σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γιατί θα έχει την αξία του, πιστέψτε με. Και καλό θα είναι κάποια στιγμή κι άλλοι συναδελφοί του να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα, εάν θέλουν να παραδώσουν την ψυχούλα τους τουλάχιστον καθαρή, όσο γίνεται. Γιατί εγώ ως χριστιανός ορθόδοξος πιστεύω στη μετάνοια, αρκεί να είναι ειλικρινής. Αυτός ο γιατρός βγαίνει και λέει ότι από τα εμβόλια αυτά έχει αλλάξει ο χάρτης ο επιδημιολογικός. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίες από την περίοδο του κορονοϊού και έπειτα έχουν ξεφύγει. Και για Αλτσχάιμερ μίλησε και για άλλες νευρολογικές παθήσεις, άνοιες μίλησε και δεν πήγε στο κομμάτι ούτε των καρδιαγγειακών, ούτε των καρκίνων, ούτε τίποτα. Η εκπομπή αυτή βρίσκεται ανιρτημένη στο YouTube. Το κανάλι λέγεται της Αλίκης Κατσαρού, πρόσωπα της Κέρκυρας. Είναι 50 λεπτά διάρκεια η ομιλία του γιατρού. Εκεί στα 40 περίπου πιάνουν ένα κομμάτι δεκάλεπτο για τον κορονοϊό. Θα κόψω εγώ τα αποσπάσματα και θα σας το βάλω. Αν θέλετε να το δείτε ατόφιο για να μην λέτε ότι δεν υπάρχει το συγκεκριμένο απόσπασμα. Και το λέω όχι απλά για να πω την πηγή. Όχι απλά για να πω την πηγή. Το λέω γιατί είναι καλό να αναφέρουμε ποιος μιλάει πού και τι λέει. Ξαναβάλτε το λίγο σε παρακαλώ πολύ. Είναι μικρό αυτό, ένα μικρό απόσπασμα, μια γεύση. Αλλά παίρνετε λίγο την εικόνα. Ο κύριος Μπούκας, Χρυσόστομος, παθολόγος, τέος διευθυντής της παθολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ο οποίος έχει και ωραίες ιδέες περί πολιτικής και πάει λέγοντας, αλλά εδώ ομολογεί το έγκλημα. Ένα έγκλημα το οποίο κόστισε ουκέ στην αριθμός πόσες ζωές. Παρακαλώ ξανά.
1: Ακούστε με όμως τα λάθη. Σφάλμα ήταν τα εμβόλια. Τα εμβόλια, πολύ μεγάλο σφάλμα. Εγώ εμβολιάστηκα 2 φορές και την επαναληπτική.
0: Άρα 3.
1: Αυτό ήταν ένα εμβόλιο messenger RNA.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα εμβόλιο που κάνουμε τα αντιγρυπικά ή για τον επιζωστήρα.
0: Ναι.
1: Το messenger RNA,
0: ναι,
1: είναι ένα εμβόλιο που πηγαίνει μέσα στα κύτταρα. Η πληροφορία πηγαίνει μέσα στα κύτταρα.
0: Μάλιστα.
1: Τα κύτταρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και πέρα με έναν εξέλιπτο.
0: Μάλιστα.
1: Το πήραν οι μεγάλες εταιρείες και χωρίς όλα τα στάδια που χρειάζεται να περάσει ένα εμβόλιο.
0: Μάλιστα.
1: Μας το πάσαρε.
2: Πάρα πολύ γρήγορα.
1: Εκ των υστέρων γίνονται μετααναλύσεις, οι λεγόμενες μετααναλύσεις, δηλαδή τα προβλήματα που προκάλεσε το εμβόλιο. Δεν θέλω να τα αναφέρω. Δεν θέλω.
2: Με τρομάζετε πρώτον γιατί... Εγώ και οι φίλοι μου τα κάναμε στα παιδιά μας τα εμβόλια και τα παιδιά μας ήταν ανήλικα.
1: Ακούστε με λίγο. Εγώ είμαι γιατρός. Δεν πρέπει να τρομάζω. Έχω τρομάξει εγώ ο ίδιος.
0: Έχει τρομάξει αυτός ο ίδιος. Ξέρεις βέβαια τώρα αυτό που λέει η κυρία Κατσαρού. Ότι εγώ και οι φίλοι μου. Δεν είναι εσύ αγάπη μου καλή και οι φίλοι σου μόνο. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες οι οποίοι έφαγαν το παραμύθι του Πορτοσάλτε, το παραμύθι του Ζαχαρού, αυτού του Ζαχαρού που απελήθηκε. Όλοι αυτοί θα έπρεπε να έχουν απολυθεί. Εγώ που σας μιλάω, έχω κάτσει στο σκαμνί γιατί μιλούσα για παρενέργειες. Εγώ που σας μιλάω, δικάστηκα και αθώθηκα γιατί μια διοικήτρια που δεν ήταν γιατρός όπως είναι ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει, επειδή φιλοξένησα εγώ έναν από τους πολλούς γιατρούς που δεν ήρθε εδώ ο άνθρωπος, μου στείλε ένα email και μου έλεγε κάποιες παρενέργειες που είχε παρατηρήσει. Γιατρός, εγώ διάβασα αυτές τις παρενέργειες και παρενέβην η διοικήτρια του νοσοκομείου της Δράμας και μου έκανε μήνυση επικαλούμενη ότι εγώ προκάλεσα ανησυχία και ματέωση εμβολιασμών. Έχω χάσει κανάλια στο διαδίκτυο, έχω φάει μπλοκαρίσματα, όλα τα τρολ της υπόγας του Μαξίμου ψεκασμένο με ανέβαζαν, ψεκασμένο με κατέβαζαν. Ο εμβολιολόγος, έτσι με φώναζαν. Μετά βέβαια ρωσοψέκ, μετά ψεκασμένο σκέτο, μετά σε γενικές γραμμές. Είναι για μένα στόχος ζωής, από όποιο μετερίζει και να βρίσκομαι, να μιλάω για αυτό το πράγμα μέχρι να καταλήξουμε κάπου. Αυτή τη στιγμή οι μελέτες με τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν από την χρήση και στις περισσότερες των περιπτώσεων υποχρεωτική αυτών των πειραματικών σκευασμάτων αλλάζουν τα βιβλία, όπως έχει πει εδώ ο Σάκης ο Καλογερίδης, ο μοριακός βιολόγος του καρκίνου, έχουν επιφέρει τεράστιες ζημιές, όπως έχει πει εδώ ο καρδιολόγος. Όχι ένας και δύο, πολλοί καρδιολόγοι. Δεν είναι μόνο ο Καριστινός. Και άλλοι καρδιολόγοι. Και άλλοι γιατροί. Ο Γάκης, η Εύη και Αγιά. Ο Ελπιδοφόρος ο Σωτηριάδης. Γιατροί και γιατροί. Ο Αλέξανδρος ο Βασαράς. Γιατροί και γιατροί. Ο Αντώνης ο Πουλουτζίδης, τα λέγαμε από την αρχή, ο διατροφολόγος. Κι άλλοι. Εδώ υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα. Και το έχουμε μπροστά μας. Δεν είναι κάτι το οποίο τελείωσε. Δεν είναι κάτι το οποίο τελείωσε. Και έχουμε τώρα μια κοινική ομολογία ενός ανθρώπου που ήταν υπερασπιστής αυτής της περίοδου. Τώρα απέναντί μου έχω τον Νίκο Θωμαίδη που είναι στην ΕΡΤ, ο οποίος μας έβγαινε και μας έλεγε για τα λύματα τότε. Θυμάστε τα λύματα. Η Παγώνη, ο Βασιλακόπουλος, ο Σαριανίδης, ο Καπραβέλος, ο Πλεύρης, ο Τσιόδρας, ο Μαγιορκίνης, η Λινού, ο Θεμιστοκλέος βεβαίως. Όλοι αυτοί, οι οποίοι σε εκπομπές με τον Πορτοσάλτε, με τον Μακαρίτη, τον Παπαδάκη που μουτζώνονταν για τα 5 εμβόλια που έκανε, με κάτι Ζαχαρούς, με κάτι Αναστασοπούλου, με κάτι βολεμένους κυφίνες στην ΕΡΤ, αλλά και στα ιδιωτικά κανάλια, έχοντας στο πλευρό τους πολιτικούς, αρχιερείς, γραμματείς και φαρισαίους, βάφτισαν το κρέας ψάρι. Και εμείς που λέγαμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί κάτι χτυπούσε στη λογική μας, ήμασταν ψεκασμένοι. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Τίποτα. Εγώ κάθε φορά που ακούω τέτοιες ομολογίες, από τη μια λέω τουλάχιστον μιλάνε, από την άλλη δεν μπορώ να μην αναρωτιέμαι γιατί κύριε Μπούκα αυτά δεν τα λέγατε όταν έπρεπε. Γιατί τότε παίζατε το παιχνίδι του μπουρλά, όπως το λέτε λίγο παρακάτω, που έβγαλαν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια οι μεγάλες Big Pharma. Γιατί. Φοβόσαστε να πάτε κόντρα σε όλους τους υπόλοιπους. Γι' αυτό ξεχώρισε ο Focus FM. Ο Focus FM γι' αυτό ξεχώρισε, γιατί πήγε κόντρα σε όλους. Και σε αυτή την περίπτωση, και στην περίπτωση των Τεμπών, και τολμάμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας από την πρώτη στιγμή, την ώρα που μας έλεγαν ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι από τη σωστή πλευρά της ιστορίας, η οποία αποδεικνύεται ότι είναι στη λάθος πλευρά της ιστορίας και αυτό θα έχει κόστος το οποίο το πληρώνουμε σε καθημερινή βάση όλοι μας. Εντάξει. Αλλά τώρα λοιπόν που ξημέρωσε και βγήκε το φως του ήλιου, πού είστε όλοι εσείς που βγαίνετε και μιλάτε για το Μαζονάκι για παράδειγμα, κυρία Παγώνη, ή για τις πικροδάφνες που είναι δηλητηριώδεις, κύριε Βασιλακόπουλε, ή για εσείς κύριε Θωμαίδη που σας βλέπω να μιλάτε για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Αττική, γιατί δεν μιλάτε για τα εγκλήματα που προπαγανδίζατε τότε εσείς, ΟΕΟ, αναρωτιέμαι, και το αφήνω εδώ. Για την ώρα το αφήνω εδώ. Εγώ αυτόν τον κύριο Μπούκα θα τον αναζητήσω. Και εύχομαι να έχει τα άντερα και τα κάκαλα που λέμε εμείς οι πόντιοι να κάτσει εδώ και να ακούσει δύσκολες ερωτήσεις και να απαντήσει σε δύσκολες ερωτήσεις. Τον είδα να έχει μια διάθεση αυτοκριτικής. Βάλατε τους Έλληνες σε ένα μεγάλο πείραμα. Τους κάνατε πειραματόζωα εργαστηρίου. Κάνατε εργαστήριο πειραμάτων τη ζωή μας. Τα παιδιά μας. Και θέλετε να σταματήσουμε να το ξεχάσουμε? Ούτε μία στο τρεις. Διάλειμμα και έρχομαι να πιάσω το άλλο έγκλημα στο οποίο ο Focus FM πήγε κόντρα σε όλους. Σε αυτό το Τεμπών. Πάμε διάλειμμα.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
4: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Θέλω να πάμε στο κομμάτι της δίκης των Τεμπών, η οποία συνεχίζεται και σήμερα. Ο Focus FM είναι εκεί και παρακολουθεί τις εξελίξεις. Είναι εκεί σε κάθε δικάσιμο, ο Focus FM, πρέπει να ξέρετε, με δημοσιογραφική αποστολή. Από εχθές ξεχώρισα δύο δηλώσεις, τις οποίες θέλω να τις βάλω να τις ακούσουμε και μετά θα πάμε στη δικηγόρο, την κυρία Χατζηκωνσταντίνου. Γιατί νομίζω ότι ακούγονται συγκλονιστικά πράγματα σε αυτή την δίκη, η οποία εύχομαι να ρίξει φως άπλετο για όλα τα θέματα και εύχομαι επιτέλους να βουλώσουν το στόμα τους αυτοί οι άνθρωποι που θα έπρεπε να προσέχουν πολύ καλά όταν προσβάλλουν ακόμα και χαροκαμένους συγγενείς και δεν έχουν καμία δικαιολογία, ακόμα και αν οι ίδιοι έχουν πληγεί, οι ίδιοι και οι οικογένειές τους έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία. Η κυρία Παναγιώτα Καλαϊτζή, την οποία θα την ακούσετε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, είναι μια γυναίκα η οποία ανεβαίνει ένα Γολγοθά. Το παιδί της δεν σκοτώθηκε. Ο Γεράσιμος Γεωργιάδης δεν σκοτώθηκε. Είναι ο μοναδικός επιζώντας από το βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, όπου όλοι ολονών το νήμα της ζωής κόπηκε. Του Γεράσιμου, ο οποίος εδώ και 3,5 και πλέον χρόνια βρίσκεται σε μια κομματώδη κατάσταση μεταξύ ζωής και θανάτου. Η κυρία Καλαϊτζή, με σπασμένη φωνή, αλλά με ένα σθένος πραγματικά αλήγιστο, αναφέρθηκε σε αυτό τον πολυετή αδιάκοπο αγώνα, στο πλευρό του παιδιού της, ξεσπώντας παράλληλα και θέτοντας αμήλικτα ερωτήματα, ακούστε την.
10: 4 χρόνια τώρα δεν έχω φύγει από το πλευρό του παιδιού μου, σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρέθηκε. Ολοκλήρωσε όλες τις ανθρωπίνως και τεχνολογικώς δυνατών εξετάσεις που μπορούσε να κάνει και εκτιμήσεις ιατρικές. Δυστυχώς βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Αυτό που συμβαίνει στο παιδί μου προκλήθηκε από την έκρηξη. Δεν είχε ούτε μία αμοιχή, δεν είχε ούτε ένα τραύμα. Οι γιατροί μας είπανε και στην Αμερική και παντού ότι είναι σαν να έχει σκάσει πυρηνική βόμβα μέσα στο κεφάλι του. Που δεν συγκρίνεται ούτε με βομβαρδισμούς, ούτε με πυρηνικές πυρηνικά ατυχήματα σε εργοστάσια, ούτε με ατυχήματα που έχουν ξαναδεί.

0: η υπέτη αυτής της τραγωδίας. Όσο ψηλά ή όχι βρίσκονται, όποιοι και αν είναι όπως τους λένε. Πώς συνεχίζουν την καθημερινότητά τους, πώς κυλάει. Πώς ξυπνάνε, πώς πίνουν, πώς τρώνε, πώς κοιμούνται, πώς διασκεδάζουν. Και θα ήθελα να συγκρίνω αυτή τη ζωή τους με τη δική μας καθημερινότητα, εμάς των υπολείπων συγγενών και αγαπημένων προσώπων των θυμάτων. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί και η παραδειγματική τιμωρία να υπάρξει. Μακάρι αυτή η δίκη να είναι η αρχή που θα αλλάξει τα πράγματα για να αποφύγουμε μια νέα τραγωδία στο μέλλον.
1: Αυτή η γυναίκα είναι σχεδόν 4 χρόνια στο πλευρό του παιδιού της που ακροβατεί μεταξύ ζωής και θανάτου. Το παλικάρι αυτό δεν είχε τραύματα τα οποία του στέρισαν τη ζωή επιτόπου, όπως συνέβη σε άλλες περιπτώσεις, όχι σε όλες. Ήτανε σαν να έχει σκάσει μια πυρηνική βόμβα μέσα στο κεφάλι του, της είπαν οι γιατροί. Αυτή η γυναίκα αναρωτιέται πώς κοιμούνται οι υπεύθυνοι για την τραγωδία, για το έγκλημα. Ο πατέρας ενός άλλου παιδιού, το οποίο δυστυχώς σκοτώθηκε, ο ιερέας πατέρας Χριστόδουλος, αν δεν κάνω λάθος, ο πατέρας του Κυπριανού, ο οποίος έχει φιλοξενηθεί και εδώ στην εκπομπή, περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο πώς προετοίμασε το άψυχο κορμί του παιδιού του για την κηδεία, γιατί ο πατέρας του Κυπριανού άνοιξε το φέρετρο παρά τις κρατικές εντολές να μην ανοίξουν τα φέρετρα, και μέσα στο φέρετρο υπήρχε το άψυχο σώμα του παιδιού του, τουλάχιστον αυτός ξέρει ότι έθαψε το παιδί του, γιατί υπάρχουν συγγενείς που δεν ξέρουν αν έθαψε το παιδί του. Κυρία Χατζηκωνσταντίνου, μ' ακούτε, καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ για την ανταπόκριση.
2: Όπως πολύ εύστοχα είπατε, ο πατέρας Χριστόδουλος έμεινε πιστός στην ιερατική του συνείδηση, η οποία του επέβαλε να φροντίσει το νεκρό παιδί του στη συγκεκριμένη περίπτωση, πριν το αποδώσει στο Θεό. Δυστυχώς, ήταν πολύ συγκινητική, ακόμη και τώρα που τα σκέφτομαι, συγκινούμε, η δική του κατάθεση, που ήταν κατάθεση ψυχής ενός ιερέα, με όλη την ειλικρίνεια και την αξιοπρέπεια που χαρακτηρίζει την οικογένεια και τη συγκεκριμένη οικογένεια, γιατί όλες οι οικογένειες με αξιοπρέπεια έχουν καταθέσει ο καθένας το δικό του Γολγοθά. Αυτά που κατέθεσε ήταν συγκλονιστικά, γιατί ήταν βιωματικά.
1: Δώστε μου τη δυνατότητα, 2 λεπτάκια, 2,5, να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος της κατάθεσής του. Αυτά τα οποία τουλάχιστον έγιναν on camera, γιατί δυστυχώς η δίκη δεν μεταδίδεται, για να μπορούμε να ακούμε αυτές τις συγκλονιστικές καταθέσεις. Και νομίζω ένας από τους λόγους βασικούς που δεν μεταδίδεται ζωντανά αυτή η δίκη είναι ακριβώς για να μην γνωρίζει η κοινή γνώμη από πρώτο χέρι το Γολγοθά τον οποίο ανεβαίνουν αυτοί οι συγγενείς. Ο πατέρας Χριστόδουλος, ο πατέρας του Κυπριανού, είπε τα εξής στις κάμερες.
3: Πέρασαν 3,5 χρόνια. Ο Κυπριανός ήταν ένα παιδί που είχε μεγάλη καρδιά, είχε την ιστορία μέσα του, που είχε διαβάσει όλα αυτά τα απομνημονέματα των ηρών και ενθουσιάζεται των Ελληνών ηρών. Ήταν η καρδιά της οικογένειας, η χαρά της οικογένειας, ένα παιδί που ήταν της εκκλησίας, ήταν στα ΛΟΚ, ήταν στη ζωή, ήταν του μουσικού σχολείου, ήταν ένα παιδί χαρούμενον, αγνών, ήθελε να εστρώσει τη ζωή του. Θυμάμαι τελευταία συνάντηση που είχα μαζί του πριν να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μου είπε, περνώ τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου. Του ετοιμάζαμε τον γάμο μετά από 6 μήνες και αντί να

0: Τον παντρέψουμε, το φέραμε πίσω και κάναμε τα εξαμήνια νημόσυνά του. Το να χάσεις παιδί, το να χάσεις δικό σου σε τέτοιο δυστύχημα, το οποίο οι μισοί δεν ξέρουν τι έθαψαν και οι άλλοι μισοί ψάχνονται. Εγώ τουλάχιστον άνοιξα το φέρετρο, είδα τι έθαψα, ετοίμασα τον Κυπριανό, τον έπλυνα, τον έκανα αυτό που τουλάχιστον μπορούσα να κάνω, να του προσφέρω, έστω και ως νεκρόν, αλλά νιώθω την τραγωδία των ανθρώπων που εκείδευσαν κάτι το οποίο ούτε ξέρουν ούτε είναι βέβαιοι, και τώρα εγώ που πληροφορούμε ότι νιώθουν αυτή την έλλειψη, δεν μπορούν να πενθήσουν. Και πραγματικά, για να πενθήσεις κάποιον πρέπει να γνωρίσεις το πώς πέθανε. Πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πώς πέθανε ο Κυπριανός, ο δικός μου ο Κυπριανός, όταν έγινε το δυστύχημα? Τον πήρα, είπαμε, ήταν ολόκληρος. Τα χτυπήματα του κατ' εμέναν και κατά αυτούς λίγους που το συζήτησα δεν επέθανε από το δυστύχημα, αλλά πέθανε μετά. Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Το μπουφάν του, το οποίο το έβγαλα φωτογραφία και το έδειξα στο δικαστήριο, ήταν πλήρης άσχημης χημικής μυρωδιάς. Και το ίδιο μύριζε και το σώμα του. Είχα αδειάσει πολλά μπουκάλια κρασί στο σώμα του για να τα πλύνω να φύγει αυτή η μυρωδιά. Έβαλα έλαιον, μετά έβαλα αρώματα και ακόμη υπήρχε αυτό το χημικό στοιχείο. Ωραία. Αφού βρέθηκε, τι ήταν? Εγώ δεν είμαι ειδικός, εγώ κάνω ερωτήσεις. Βέβαια, δεν μένω εκεί, εγώ πάω στη ψυχή του παιδιού. Ξέρω ότι είναι αιώνιος ο άνθρωπος, αλλά και ο επίκαιρος και πρόσκαιρος άνθρωπος πρέπει να πάρει σωστές απαντήσεις από υπεύθυνα πρόσωπα.
1: Μπακαΐμη, ακούς? Κυρία Χατζηκωνσταντίνου, ο λόγος σας.
2: Ο Μπακαΐμη δεν άκουσε ποτέ, γιατί εκπροσωπώντας δικαιοσύνη ήταν και τυφλός στα αποδεικτικά στοιχεία που του δίναμε, ήταν και κουφός σε αυτά που φώναζαν οι γονείς, οι συγγενείς. Mm-hmm. Και αυτά τα στοιχεία, κύριε Δαμιανίδη, δεν ήρθαν τώρα στην επιφάνεια. Αυτά τα στοιχεία υπήρχαν. Γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή και έπρεπε να φτάσουμε μετά από 3,5 χρόνια, κοντεύουμε στα 4 στο ακροατήριο, ένας-ένας, ο άνθρωπος, οι οικογένειες και οι γονείς και οι συγγενείς αυτών που χάσαν, να τα καταθέτουν στο δικαστήριο για να συγκλονίζουν το Πανελλήνιο. Το Πανελλήνιο τα άκουγε. Δυστυχώς, αυτό που με θλίβει περισσότερο είναι ότι ενώ κάθε μέρα καταθέτει κάθε οικογένεια αυτά που έζησε και εισφέρει αποδεικτικά στοιχεία, είτε με κινητά τηλέφωνα. Να κάνω μία παρένθεση ότι το τηλέφωνο του Κυπριανού βρέθηκε άθικτο, ακέραιο. Ήταν μέσα στη δικογραφία από την πρώτη στιγμή. Είχα ζητήσει να αποδοθεί, όπως και με το μικρό μισοκατεστραμμένο του Μπόζο, της οικογένειας Μπόζο. Mm-hmm. Δεν αποδόθηκε ποτέ. Ωστή ήταν κατασχημένο στο σιρτάρι, αφού δεν χρησιμοποιήθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο. Ζήτησα να γίνει πραγματογνωμοσύνη και ο κύριος Μπακαΐμης λοιπόν είπε ότι ήταν αλυσιτελές το αίτημα για πραγματογνωμοσύνη. Και χθες η οικογένεια ζήτησε να αποδοθεί. Δεν υπάρχει λόγος να βρίσκεται σε ένα σιρτάρι κάτι το οποίο η δικαιοσύνη δεν χρησιμοποιεί.
1: Προφανώς.
2: Βάση περιπτώσει.
1: Προφανώς.
2: Πέραν αυτού.
1: Εδώ βρίσκονται στο σιρτάρι τα οστά, τα οποία θα έπρεπε να τα χρησιμοποιεί η δικαιοσύνη.
2: Και κοιτάξτε, εδώ είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που το θέτεται και το έθεσε και ο Πάτερ και με το ιερατικό του καθήκον. Το ιερατικό καθήκον του να θάψει ο κάθε άνθρωπος τους νεκρούς του, πέρα από το νομικό κομμάτι που το 201 του ποινικού κώδικα λέει ότι αυτό είναι σκύλευση νεκρών, έτσι, το να μην αποδίδεται της ορός, ή τμήματα ή και η τέθρα ακόμα στους οικείους για να αποδοθούν.
1: Να πω κάτι σε αυτό το κομμάτι, γιατί την παρακολουθώ την ιστορία, το ξέρετε πάρα πολύ καλά από τις πρώτες στιγμές. Τα οστά αυτά, τα οποία τα εντόπισε η ομάδα Ανούμπης, όταν λοιπόν εντοπίστηκαν από τα σκυλιά και τα άτομα της ομάδας Ανούμπης, εντοπίστηκαν σε συγκεκριμένα σημεία, προφανώς έγινε μια ομαδοποίηση των οστών σε συγκεκριμένα σακουλάκια. Δηλαδή, τι βρέθηκε, πού βρέθηκε και παραδόθηκαν. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτή η ομαδοποίηση μετά μπήκε σε ένα χωνευτήρι. Είναι όλα μαζί τώρα.
2: Ναι, έγινε στο φυλάκιο η εισαγγελία.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι όνειδος. Όνειδος για τη δικαιοσύνη είναι αυτό.
2: Ποια δικαιοσύνη, για την κοινωνία μας.
1: Για την κοινωνία μας, σωστό το λέω.
2: Ο Πάτερ Χριστόδουλος είπε ότι εδώ πρέπει να είναι αυτή η δίκη μια κοινωνική έκρηξη. Για να αφυπνιστούν οι άνθρωποι αυτοί και οι δικαστές, αλλά και όλη η κοινωνία, η οποία υπάρχει ένα τμήμα της κοινωνίας που δεν γνωρίζει. Δεν ξέρει και βεβαίως δεν ξέρει. Και καλά κάνετε εσείς που αναδεικνύετε κάθε μέρα τις λεπτομέρειες. Γιατί αυτά τα οστά, προσέξτε, έχετε ακούσει ποτέ νομικά να γίνεται κατάσχεση οστών? Τα οστά τα οποία με τη διαδικασία της κατάσχεσης έτσι τυπικά μπήκανε σε ένα σιρτάρι, έπρεπε από την πρώτη στιγμή να αξιοποιηθούν και όπως έγινε με τα οστά του Κυριακίδη που τα ζητήσαμε, να αποδοθούν. Το ίδιο γίνεται και με τον κύριο Πλακιά. Να αποδοθούν στους οικείους τους, όχι να παραμείνουν στο σιρτάρι. Αυτό ήταν το άλλο θέμα που έθιξε, γιατί και από τα οστά παλεύουμε μετά από τόσο καιρό να δούμε μετά την ταυτοποίηση αν μπορεί να υπάρχουν κάποιες χημικές ουσίες. Και φτάνουμε εδώ στο ζητούμενο. Ο Πάτερ Χριστόδουλος μόνος του έκανε αυτό που πολλοί γονείς λέγαν κατόπιν εορτής γιατί δεν το κάναμε. Όταν του παραδόθηκε το παιδί του, άνοιξε το φέρετρο όπως είπατε και περιποιήθηκε το παιδί όπως όφιλε. Αυτό που διαπίστωσε είναι αυτή η έντονη χημική μυρωδιά σαν καθαριστηρίου, είπε χαρακτηριστικά, σαν από το καθαριστήριο.
1: Την οποία και άλλοι έχουν καταμαρτυρήσει. Και επιζώντες και άλλοι συγγενείς.
2: Την έχουν με τον ίδιο τρόπο έτσι χαρακτηρίσει αυτή την έντονη χημική μυρωδιά. Και έπλυνε το νεκρό με πολλά μπουκάλια κρασί και λάδι και μύρο για να φύγει η μυρωδιά. Για να τον αποδώσει στο Θεό χωρίς να έχει αυτή τη χημική μυρωδιά. Αυτή την ίδια μυρωδιά την είχε και το μπουφάν το οποίο φωτογράφησε και το οποίο τι του είπανε αυτοί που του το παραδώσανε. Μην το κρατήσεις, έχει χημικά, κινδυνεύεται. Και δήλωσε χθες, μαρτύρησε στο δικαστήριο ότι το έκαψα γιατί φοβήθηκα μην κινδυνεύσουν από χημικά και τα άλλα μου παιδιά. Είναι μια πολύτεκνη οικογένεια με το μικρότερο κοριτσάκι τότε 5 ετών. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι κρίσιμα στοιχεία. Έκανε όμως τι? Πήρε το πορτοφόλι του και το κράτησε σε ένα σακούλι και κάποια στιγμή μετά από συζήτηση που κάναμε πήγε και έκανε μόνος του σε ένα φορέα όχι ιδιωτικό μέσω ενός οικείου προσώπου του συγγενικού που θα μας καταθέσει όταν θελήσει και αυτό το όνομά του και έκανε την ανάλυση στο φασματογράφο όπως μας είπε. Εκεί λοιπόν στη μια εβδομάδα που ήταν εκεί τα τρία στοιχεία τα οποία κατέθεσε ο Πάτερ Χριστόδουλος είναι ότι βρέθηκε του λόλιο, ξυλόλιο, βενζόλιο.
1: Στο πορτοφόλι του...
2: Άρα στο πορτοφόλι του παιδιού. Τα κατέθεσε ο ιερέας. Και πιστέψτε με, όσοι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, δεν αμφισβητείται ο ιερέας για αυτό που κατέθεσε για το παιδί του. Δεν είναι ούτε ψεκασμένος, ούτε πολιτικοποιημένος, αναζητά την αλήθεια, γιατί ο γιος του έγινε ήρωας σε αυτόν τον κόσμο και άγγελος τον...
1: Έχουμε φασματογράφο που έκανε ανάλυση στο πορτοφόλι που είχε πάνω του ο Κυπριανός, το οποίο το έβαλε σε ένα σακουλάκι και με σε ένα χρονοτούλαπο από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί προφανώς δεν είχε επαφή με το οξυγόνο για να ξεθυμάνουν αυτά τα ίχνη. Βρέθηκαν λοιπόν σύμφωνα με το πόρισμα που προέκυψε, με τη μαρτυρία του Πάτερ, που βασίζεται σε στοιχεία φαντάζομαι, δεν του τα πάνε προφορικά. Βρέθηκε ξυλόλιο, τολουόλιο και βενζόλιο πάνω στο πορτοφόλι.
2: Μάλιστα. Και ο Πάτερ το δήλωσε στο δικαστήριο ότι αν χρειάζεται αυτό να ερευνηθεί από τις επίσημες αρχές, να γίνει κάτι επίσημο, είμαι στη διάθεσή σας. Δεν είναι το μοναδικό.
1: Τι του είπε η έδρα τι του είπε?
2: Δεν είπε κάτι εκείνη τη στιγμή, ούτε και απεφάρθη. Αυτά θα τα κάνουμε εμείς γραπτός.
1: Εσείς κάνετε ξανά, από ό,τι καταλαβαίνω, το έλεγα και χθες με τη συνάδελφό σας, την κυρία Βαλάνη που φιλοξενούσα, από την αρχή την ανάκριση, έτσι. Τη δουλειά του Μπακαΐμι κάνετε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Μα ξέρετε κάτι, και στο Μπακαΐμι τα ίδια κάναμε. Απλά δεν απαντούσε ο Μπακαΐμις. Τώρα η έδρα είναι υποχρεωμένη να απαντήσει, γιατί και εκείνο η περίφημη διάταξη της Προέδρου της κυρίας Λιανού που μας είχε απορρίψει τότε τις προσφυγές μας, τι μας είπε? Πάτε στο ακροατήριο να τα διελευκάνετε αυτά. Όλοι ξέρουν ότι ο Μπακαΐμις δεν έκανε τη δουλειά του σωστά. Ακόμη και οι ανώτεροι του και ο κύριος Τσόγκας. Φυσικά και το ξέρανε. Όταν παραμονή πριν κλείσει τη δικογραφία έρχονται τα οστά και δεν αξιοποιούνται και κλείνει η δικογραφία, έπρεπε να φτάσουμε εμείς στο κρατήριο να τα ζητάμε. Ή οτιδήποτε έχει σχέση με προσωπικά αντικείμενα που τα φέρνουν, κάποια τα φέρνουν οι συγγενείς και τα οποία πραγματικά θα έπρεπε να αξιοποιηθούν.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα λοιπόν, αυτό που ζητάμε και ελπίζουμε είναι το δικαστήριο αιτιολογημένα να μας απαντά. Και βέβαια με την κατάθεση του Πάτερ Χριστόδουλου για τις φωτογραφίες που έδωσε από το νεκρό παιδί του, φαίνεται, αποδεικνύεται, ότι ο Κυπριανός ο συγχωρεμένος δεν είχε εγκάβματα από φωτιά. Είχε εγκάβματα που είναι χημικά.
1: Και δεν είχε τραύματα, και δεν είχε τραύματα τα οποία τον σκότωσαν από τη σύμπωση, έτσι.
2: Και επίσης, ενώ ήταν το παράπονο του πατέρα Χριστόδουλου, ενώ ανοίχτηκε το παιδί του, το παρέλαβε με αυτή την κάθετη τομή που ξέρετε έτσι πόσο μακάβρια είναι.
1: Ναι.
2: Ανοίχτηκε, τα πνευμόνια του και τα σωθικά του τα αφαίρεσαν για να τα εξετάσουν. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν υπάρχουν πουθενά. Γιατί το ανοίξαν το παιδί μου, έλεγε, αναρωτιόταν ο πάτερ Χριστόδουλος με πολύ καημό, γιατί το κατακρεουργήσαν από τη στιγμή που δεν είχε κάποιο φανερό τραύμα και δεν μας είπαν τουλάχιστον αυτά τα πνευμόνια τι είχαν μέσα, αυτή η καρδιά τι είχε μέσα.
1: Καταλαβαίνετε τώρα τι περιγράφουμε, καταλαβαίνετε, μιλάμε, αυτό είναι μαφιόζικο, έτσι. Αυτό είναι μαφιόζικη συγκάλυψη.
2: Έγινε σε όλους τους. Ναι. Μα έγινε στον Κυριακίδη το ίδιο.
1: Έγινε.
2: Ανοίχτηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν τα σώματά τους ακέραια και δεν υπάρχουν αποτελέσματα
1: στον Κυριακίδη. Στον Κυριακίδη δεν έγινε. Ο Κυριακίδης σε ένα οστάριο βρέθηκε, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, όχι. Ο Κυριακίδης ήταν ολόκληρος και επιπλέον από το κεφάλι του και από το πόδι του ένα οστό βρέθηκε στη μάτρα παντρεμένου.
1: Ο
2: Κυριακίδης ήταν ολόκληρος ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, okay.
2: Απλά από τη σύγκρουση εκείνος είχε κρανιοκεφαλικές κακώς.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν πρέπει να γίνει η ιστοπαθολογική στην νεκροτομή όπως προβλέπεται, όπως κάνουν τώρα στο Μαζονάκι.
1: Σαφώς.
2: Που ασχολούνται με τον άνθρωπο και πολύ καλά κάνουν για να δουν τι είχε αυτός ο οργανισμός εδώ και 1,5 μήνα.
1: Σαφώς. Μάλιστα. Κύριε Χατζηκωνσταντίνου, δεν έχω άλλο χρόνο. Σήμερα συνεχίζεται η δίκη, σωστά?
2: Σωστά.
1: Και οι μαρτυρίες ποιες είναι σήμερα που θα γίνουν, γνωρίζετε?
2: Σήμερα συνεχίζεται η οικογένεια Ρούτσι, η οποία είχε διακοπεί γιατί υπήρχε
1: η διαθεσία του Πάνου.
2: Ναι.
1: Και θα ξεκινήσει, περιμένουμε να ξεκινήσει ξανά και η δίκη με τα βίντεο,
2: Ναι, ξεκινάει και η δίκη με τα βίντεο.
1: Άντε
2: η περίφημη δίκη με τα βίντεο, η οποία ξεκινάει από το μηδέν.
1: Από το μηδέν, ναι.
2: Έτσι τουλάχιστον προβλέπεται οικονομικά.
1: 29 ήταν οι δικάσιμες στο Βρόντο.
2: Ναι.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Καλό κουράγιο, εμείς εδώ θα είμαστε. Τα μικρόφωνα του Focus FM είναι πάντοτε ανοιχτά για εσάς. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
3: Focus 103,6.
1: Συγγνώμη που δεν έκανα αναφορά στην απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle. Θα το κάνω παρακάτω. Εντάξει. Συγγνώμη επίσης που δεν έκανα και αναφορά στη συνέχεια της κόντρας της Άννας Βύση με του Καρβέλα. Αυτό δεν θα το κάνω παρακάτω. Έχω κάτι αδόνη, Σπύρο, που πρέπει να πιάσω λιγάκι, γιατί και αυτός βαφτίζει το κρέας ψάρι. Αλλά στην παρούσα φάση θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την πρόεδρο της Δημοκρατίας του Focus FM 103,6, τη Δέσποινα την Ποτίτση. Και μετά θα πάμε σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Θα επιστρέψουμε. Έχω τον καλό μου τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο στη συνέχεια. Να κάνουμε λίγο μια κουβέντα για τον πρωτογενή τομέα. Να μιλήσουμε και λίγο πολιτικά. Εντάξει. Ο Τσίπρας, παιδιά, έχει γίνει ρεζίλη. Ο Τσίπρας έχει γίνει ρεζίλη. Αχ, αυτό θα το βάλω. Συγγνώμη που θα σας καθυστερήσω λίγο, κύριε Μάνο μου. Κύριε Μάνο, δώστε μου λίγο χρόνο, σας παρακαλώ πολύ. Να ακούσετε λίγο πόσο ρεζίλι έγινε ο Τσίπρας στην Κύπρο. Ακούστε πόσο ρεζίλι έγινε ο Τσίπρας στην Κύπρον την αγαπημένη. Μόλις το βρω, θα το βάλω. Γιατί τώρα δεν το βρίσκω. Είδες καμιά φορά, άμα ψάχνεις, θα έχεις μπροστά σου κάποια πράγματα και μετά δεν τα βρίσκεις. Περίμενε, θα το βρω εδώ. Να το βρήκα. Λοιπόν, Τσίπρας σε εκπομπή της Κύπρου.
4: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
5: Τον ρώτησαν για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και ο Τσίπρας μας το χαρακτήρισε καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Ενέχει ιδέα. Νομίζω ότι 5G που αναφέρουμε από τη θάλασσα. Αλέξη μου, παίρνω την πρωτοβουλία να σου το πω εγώ και ελπίζω να με σοκαριστείς. Ρεύμα που θέλουμε. Όχι Wi-Fi. Τώρα αν εσύ πιστεύεις ότι Wi-Fi μπορεί να μας στείλετε, πέτε μας και το password για να ενωθούμε σε εμάς. Τελικά από ό,τι φαίνεται, για να συνδεθούμε με την Ελλάδα ηλεκτρικά, πρέπει πρώτα να συνδεθούμε και εγκεφαλικά.
1: Wi-Fi. Wi-Fi. Ρεύμα που θέλουμε. Τσεκανή. Αλέξη, ξέρεις τι σημαίνει τσεκανή? Φτάνει μέχρι εδώ. Τσεκανή σου. Πάμε διαφημίσεις.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σήμα κινδύνου από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την Παγκόσμια Οικονομία ζητά από τις ισχυρές χώρες να αναλάβουν επίγουσα δράση για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών τους. Οι αντοχές εξαντλούνται, τονίζει. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει το πετρέλαιο στα 105 δολάρια το βαρέλι. Στα ύψη και η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου έφτασε τα 86 ευρώ ανά μεγαβατόρα, έχοντας τριπλασιάσει από την αρχή του έτους. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του κατά 30% η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Αγωνία για εκατοντάδες νοικοκυριά σε όλη τη χώρα για το πώς θα βγάλουν το χειμώνα. Μέτρα για τη θέρμανση και τα καύσιμα έχουν βάλει φωτιά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης. Το μόνο που καταφέρνει η κυβέρνηση αναμασώντας τα περιδίθεν ρεαλιστικών μέτρων στήριξης είναι να προκαλεί τους εργαζόμενους, σημειώνει το ΚΚΕ. Κάποιος πρέπει να υπενθυμίσει στην κυβέρνηση αλλά και στον κύριο Τσίπρα και Ανδρουλάκη το αυτονόητο. Όταν δαγκώνει στο χέρι που σε ταΐζει με ενέργεια, δηλαδή τη Ρωσία, τότε αυτό έρχεται και σου ρίχνει γροθιά στο στομάχι. Αλλά τη γροθιά τελικά θα τη γευτεί ο ελληνικός λαός, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την παρέτηση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ζήτησε χθες ο Λευκός Οίκος. Η θητεία μου ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπήρξε ύψιστη τιμή της ζωής μου, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σχοινές ζητώντας μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους. 3.666 οι επιτυχώντες που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια αλλά δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους φέτος λόγω της οικονομικής αδυναμίας των οικογενειών τους να ανταπεξέλθουν στο δυσβάσταχτο βάρος των ενοικίων και στο αυξανόμενο κόστος ζωής. Στους δρόμους από σήμερα και έως τον Νοέμβριο οι συνταξιούχοι παράς κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα για αυξήσεις της συντάξης, επαναφορά 13ης, 14ης σύνταξης, αναδρομικά και μέτρα στήριξης για την υγεία. Μαζικές οι νέες κινητοποιήσεις που έγιναν χθες σε αμέτρητες πόλεις στη Γαλλία. Στους δρόμους βγήκαν σχεδόν 500.000 φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι διαφόρων κλάδων έχουν ήδη εξαγγείλει νέες κινητοποιήσεις για το Σάββατο. Άγρια επεισόδια χθες στην Αλβανία κατά την διάρκεια διαδηλώσεων στα Τίρανα για το κόστος σπουδών και τις συνθήκες στα πανεπιστήμια με φοιτητές να συγκρούονται με την αστυνομία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Θυελώδεις άνεμοι, ισχυρές βροχές και καταιγίδες τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια και τις Ποράδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα. Στον Ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης σήμερα παροδικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι. Οι άνεμοι με εντάσεις 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Θεμιανίδη. Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-7071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
6: Έχετε λέβητα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λέβητες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λέβητά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα από τη βροχερή σήμερα Θεσσαλονίκη, την καρδιά της Μακεδονίας. Τι λέει? Και σήμερα. Ναι. Από εμένα εδώ πέρα, τον παρουσιαστή της αγαπημένης σας πρωινής εκπομπής των Focus FM 103,6, και από τον ιό του Λέοντος, τον Μάνο τον Ατλάντα, ο οποίος ανυπόμονα βρυχάται, που είναι στην κονσόλα του ήχου. Καλημέρα, Μάνο, και σε σένα. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα είναι η κάρτα υγείας F-Club. Όλοι όσοι θέλετε να κάνετε να εξοπλιστείτε με ένα πολύ δυνατό όπλο στο κομμάτι της υγείας, αυτό είναι η κάρτα υγείας F-Club, η οποία σας δίνει πάρα πολλά προνόμια. Ο κάτοχος της κάρτας υγείας F-Club μπορεί να πάει να κάνει δωρεάν εξετάσεις αιματολογικές, μικροβιολογικές, ενδοκρινολογικούς ελέγχους, γυναικολογικούς ελέγχους, μαστογραφίες. Δικαιούται να πάει να κάνει δωρεάν καθαρισμό δοντιών 2 φορές το χρόνο. Δικαιούται να κάνει, να επισκεφθεί εντελώς δωρεάν ιδιωτική κλινική και να εξεταστεί στα έκτακτα ιατρία, εάν συμβεί κάτι επίγον, και μάλιστα αν υπάρχει ανάγκη να παραστεί, αν υπάρχει ανάγκη να μεταφερθεί εκεί με ιδιωτικό ασθενοφόρο εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά μπορείτε να τα κάνετε δικά σας αποκτώντας την κάρτα υγείας F-Club. Η κάρτα υγείας F-Club έχει ένα κόστος 100 ευρώ το χρόνο. Έτσι, μπορείτε να προμηθευτείτε και να ρωτήσετε, γιατί είναι πανελλαδική κάλυψη, να ρωτήσετε για όλες τις τα προνόμια, τις παροχές τις οποίες έχετε με την κάρτα υγείας F-Club στο 24ωρης διάρκειας τηλεφωνικό κέντρο στο 2313-253-333. 2313-253-333. Η κάρτα υγείας F-Club είναι και σήμερα μαζί μας. 2313-253-333. Λοιπόν, επίσης πολύ σημαντικό, το ξαναλέω για μία ακόμα φορά, και εκμεταλλευτείτε το όσο μπορούμε να το έχουμε στον αέρα. Θέλετε το φθηνότερο δυνατό κινητό τηλέφωνο με τα πάντα όλα περιόριστα? Θέλετε το φθηνότερο συμβόλαιο για σταθερό τηλέφωνο με κατοστάρα γραμμή διαδίκτυο απεριόριστο οπτική ίνα, πακέτο αυτά τα δύο, 31 ευρώ και 20 λεπτά τελική τιμή. Δεν υπάρχει αντίστοιχη τιμή στην αγορά. Με 31 ευρώ και 20 λεπτά τελειώνεται με το κομμάτι κινητό και σταθερό τηλέφωνο και ίντερνετ στο σπίτι. Όχι απλά ένα συμβόλαιο, ένα συμβόλαιο το οποίο καλύπτει τα πάντα για το κινητό τηλέφωνο. Απεριόριστες κλήσεις προς κινητά, απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, απεριόριστα μηνύματα, απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και 500 λεπτά επιπλέον χρόνο ομιλίας για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σταθερό, απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, 400 λεπτά χρόνο ομιλίας σε κινητά και απεριόριστη χρήση διαδικτύου με 100 γραμμή οπτική ίνα. 100 Mbps οπτική ίνα. 15 ευρώ το σταθερό, 16 και 20 το κινητό, αν τα κάνετε συνδυαστικά. Αν τα κάνετε μεμονωμένα, αν θέλετε δηλαδή μόνο το κινητό, είναι στα 18 και 20. Αν θέλετε μόνο το σταθερό, το κρατάμε στα 15 ευρώ. Οι 20 πρώτοι που θα καλέσετε δε, θα έχετε ένα επιπλέον μπόνους για δύο πάγια στο σταθερό σας τηλέφωνο δώρο, δηλαδή 30 ευρώ δώρο από εμάς για εσάς, και επιπλέον τη δυνατότητα να βάλετε και δεύτερο κινητό με 16 και 20. Δηλαδή να έχετε δύο κινητά με 16 και 20 και δύο πάγια δώρο. Οι 20 πρώτοι που θα καλέσετε, θα παρακαλέσω μόνο, επειδή ξέρω ότι τα τηλέφωνα είναι πολλά, εάν μπείτε στη διαδικασία να κάνετε την αίτηση, μην τους φέρετε τελευταία στιγμή και μετά το ακυρώσετε, γιατί στερείτε τη θέση ενός ανθρώπου που θα ήθελα να το κάνει, να εκμεταλλευτεί αυτή την προσφορά. Δεν είναι απεριόριστες τα συμβόλαια τα οποία μπορούμε να δώσουμε. Εντάξει, και τα έχουμε διεκδικήσει με πολύ αυστηρό τρόπο για να καταφέρουμε να έχουμε αυτές τις τιμές για εσάς, τους ακροατές του Focus FM 103,6. Λοιπόν, το τηλέφωνο στο οποίο θα πρέπει να καλέσετε, και αν δεν απαντάει το τηλέφωνο, στείλτε μήνυμα, γιατί μπορείτε να μην περιμένετε, ρε παιδί μου, γιατί έχουμε πολλές δουλειές. Στείλτε μήνυμα. Ένα-δύο μηνύματα στείλτε, ρε παιδί μου, θα επικοινωνήσουν μαζί σας. Είναι το 6951-957-352. 6951-957-352. Τους καλείτε και τους λέτε Focus FM, ή τους στέλνετε μήνυμα και τους λέτε, τους γράφετε Focus FM 103,6. Εντάξει, είτε τους καλείτε, είτε τους στέλνετε μήνυμα Focus FM 103,6. 6951-957-332. Μόνο για εσάς. 31 ευρώ και 20 λεπτά για απεριόριστο κινητό και απεριόριστο σταθερό με 100 Mbps δεν υπάρχει πουθενά στην αγορά. Απλά να πάρετε συνειδητοποιημένα. Άμα θέλετε να το κάνετε, πάρτε, ενημερωθείτε. Αλλά αν θα μπείτε στη διαδικασία να το κάνετε, μην τους κάνετε γυριστρούλα τελευταία στιγμή. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι σοβαροί και εμείς σοβαροί είμαστε. Και επειδή και εσείς είστε σοβαροί, αν θέλετε να το εκμεταλλευτείτε, το εκμεταλλεύεστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε μια μικρή αλλαγούλα, θα δούμε πώς θα το φέρουμε στα ίσα του. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Δοθείς ευκαιρίας λοιπόν να πω σε αυτό το σημείο ότι πάλι μέσα πέσαμε. Πάλι μέσα πέσαμε. Όταν πριν από δύο ημέρες φιλοξένησα εδώ πέρα την συνάδελφό μου, την Αθηνά την Κρικέλη, πιάσαμε λίγο μία κουβέντα για την Kimberly Guilfoyle, η οποία Kimberly Guilfoyle αποτελεί πλέον παρελθόν. Την απέλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί αποδείχθηκε ότι ήταν εμπλεγμένη σε μία υπόθεση την οποία δεν την ήθελε στο κεφάλι του ο Ντόναλντ Τραμπ. Και δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, ούτε να το παίξω καλό στην Αθηνά την Κρικέλη. Εδώ ήμασταν που καταλήξαμε την κουβέντα μας ότι είναι ζήτημα ημερών, μου είπε η Αθηνά. Είναι ζήτημα ωρών, της απάντησα εγώ, για να την καρατομήσουνε. Και όντως έτσι έγινε. Όντως έτσι έγινε. Η Αθηνά η Κρικέλη, ως δημοσιογράφος εμπειρότατη, έχοντας το κριτήριο και γνωρίζοντας τον τρόπο λειτουργίας των αμερικάνικων μέσων μαζικής ενημέρωσης, όταν συνειδητοποίησε ότι τα πυρά τα οποία δέχεται η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μόνο από μέσα τα οποία ήταν υπέρ της χάρης, αλλά και από μέσα τα οποία είναι ξεκάθαρα αναφανδόν υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ, ήταν ξεκάθαρο ότι πάμε για μια καρατόμηση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να επιχαίρουμε, παρά το γεγονός ότι ο Μιλόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος άσκησε εντριμήτατη κριτική για το lifestyle το οποίο έφερε η Kim Kardashian στην Ελλάδα. Συγγνώμη, η Kimberly Guilfoyle, θέλω να πω. Δεν είχαν και μεγάλη διαφορά, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και αυτό λέει και πολλά κιόλας, ότι έστειλαν μια τέτοια περσόνα στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ, που θα έπρεπε για μένα ο Τραμπ να ξέρει τι εστί Kimberly Guilfoyle. Δεν ανακάλυψε ξαφνικά την Αμερική στην Αθήνα η Kimberly. Η Kimberly πάντα έτσι ήταν. Αθηνά Κρικέλη, καλημέρα και πάλι. Δεν σε, έβγαλα, δεν σε βγάζω και σήμερα για να πανηγυρίσουμε που πέσαμε μέσα. Απλά μία εκτίμηση δημοσιογραφική κάναμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Θα ξεκινήσω λέγοντας την καλημέρα μου και στους ακροατές σου. Σε όλη την Ελλάδα και τον πλανήτη, γιατί θα πούνε παντού.
0: Είναι μεγάλη παρέα.
1: Να κάνω λίγο πολύ σύντομα ένα ρεπορτάζ,
0: ναι,
1: με το τι έχει συμβεί χθες, mm-hmm, για να δώσουμε λίγο την εικόνα από την αμερικανική πλευρά.
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, καλά, συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν θα μου το πεις αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα παραμείνει για πολύ καιρό στη θέση της υπεύθυνης τύπου η καινούρια, η μια Ζαχάρια.
1: Την καημένη.
0: Η οποία είναι ωραιοτάτη η κυρία, δικηγόρος λέει, αλλά την έχουν περάσει γενναίες 14.
1: Ναι.
0: Και δεν τα πήγε και καθόλου καλά στην πρώτη της εμφάνιση. Ναι.
1: Θα μιλήσω και για αυτήν, γιατί ναι, την άδειασε και ο Τραμπ
0: στην
1: πρώτη της παρουσία.
0: Την άδειασε, ισχύει.
1: Ξεκινάω λέγοντας ότι ουσιαστικά αυτό που συζητιέται στην Αμερική και στα μέσα ενημέρωσης είναι ότι ουσιαστικά την απέλησαν ζωντανά στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ, πολύ βαρύ. Αυτό. Μίλησε και ο Eric Deeters, είναι mm-hmm, αυτός που την έκαψε.
0: Ναι.
1: Ο πρώην δωρητής του Τραμπ, ο οποίος είπε ότι η Guilfoyle του ζήτησε μέσω γραπτού μηνύματος το γνωστό να της μεταφέρει 100.000 δολάρια. Λίγες ημέρες, αυτό έγινε λίγες ημέρες πριν από την επικύρωση του διορισμού της από τη Γερουσία. Mm-hmm. Σύμφωνα με τον Deeters, η Guilfoyle του υποσχέθηκε ότι αν το έκανε, θα ήταν ο άνθρωπός σου στην κυβέρνηση Τραμπ, στα εύκολα και στα δύσκολα. Μεταφράζεται στα ελληνικά, αλλά στα αγγλικά είναι πολύ πιο βαρύ. Το πω ότι μέχρι να πεθάνω, του είχε πει, θα είμαι και θα σε υποστηρίζω σε σχέση με τον Τραμπ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, συνεχίζει ο Deeters, ότι πρόκειται για ανταλλαγή εξυπηρέτησης με αντάλλαγμα όφελος. Αυτό δήλωσε πριν από λίγες μέρες ο CNN. Η Guilfoyle από την πλευρά της επιμένει ότι Deeters έλεγε ψέματα και ότι πρόκειται για παρεξήγηση. Υποστήριξε μάλιστα ότι ο ίδιος της χρωστούσε χρήματα, mm-hmm, και ότι η υπόθεση δεν αφορούσε κάποια συναλλαγή του τύπου χρήματα με αντάλλαγμα πολιτικής εύνοιας. Άρα τι αφορούσε, αφήνουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αυτό όμως που έχουν δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα στα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης είναι ότι δύο μέρες πριν την παρέτησή της, η ίδια διαβεβαίωνε τους συμμάχους της ότι όχι μόνο δεν πρόκειται να παρετηθεί, αλλά υποστήριζε και ότι την είχαν ενημερώσει από το Λευκό Οίκο πως δεν θα απολυόταν Αυτά δηλώθηκαν στο CNN. Δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου. Τώρα, να φτάσουμε στη Ζαχαρία, την καημένη.
0: Για να το, πούμε αυτό, να το πούμε αυτό, να το καταλάβει λίγο το κοινό, γιατί μπορεί να μην το ξέρει. Υπάρχει μια ηλεκτρική καρέκλα αυτή τη στιγμή στο Λευκό Οίκο και είναι η θέση του εκπροσώπου τύπου της κυβέρνησης Τραμπ. Έτσι. Ήταν εκεί μέχρι πρότινος η κυρία Λεβί, η οποία... Είχε μια αξιόλογη παρουσία, μπορώ να πω. Δηλαδή, έτσι,
1: Βέβαια. Ναι. Φτάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές με μεγάλη αξιοπρέπεια.
0: Δεν κατάλαβα πότε και γιατί τη φάγανε. Ναι. Δεν το κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά.
1: Ναι.
0: Μας τελείωσε.
1: Μας τελείωσε. Ναι. Η Ζαχαρία, λοιπόν, έκανε τον ντεμπούτο της χθες.
0: Ωραιοτάτη, παιδιά, έχω να σας πω. Κομψοτάτη
1: είναι
0: η κυρία.
1: Κοίτατε, κομψότατη. Ναι.
0: Δικηγόρος, λέει, ισχυρίζεται, γιατί και αυτό τώρα πλέον αμφισβητεί τα ανοιχτά, αν είναι δικηγόρος και που έχει πάρει το.
1: Έτσι. Η οποία πήρε θέση για την παραίτηση της Γκίλφοιλντ, λέγοντας ότι υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε καλή τύχη.
0: Ναι.
1: Να γλυκάνει λίγο και να ξέρει το χάπι.
0: Ναι.
1: Μετά από λίγο, όταν ρωτήθηκε ο Τραμπ για την απόφαση αυτή, εκείνος εμφανίστηκε πολύ λιγότερο επενετικός απέναντί της.
0: Ισχύει.
1: Έχουμε και χθεσινή αντίδραση από τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι οποίοι δήλωσαν ότι η παραίτησή της δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη και πως η Γκίλφοιλντ χρησιμοποίησε τη θέση της ως αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ για να πλουτίσει, την ώρα που οι αμερικανικές οικογένειες αγωνίζονται να ανταπεξέλθουν στο αυξανόμενο κόστος ζωής.
0: Άρα θα το τραβήξουν.
1: Θα το τραβήξουνε. Το Κογκρέσο, λέει, πρέπει να ασκήσει εποπτικό έλεγχο και να ζητήσει λογοδοσία από την κυβέρνηση. Οπότε έχουμε μέλλον.
0: Έχουμε μέλλον, θα το τραβήξουμε. Αθηνά Κρυγκέλη, υπάρχει κάποια έτσι, πληροφορία για το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης?
1: Λοιπόν, υπάρχουν τρεις εκδοχές που συζητιούνται στον αέρα, έτσι, που πετάγονται κάποια ονόματα και το ένα είναι ένα πάρα πολύ γνωστό θέμα. Τον Μπάρακ.
0: Ο Τον Μπάρακ να φύγει από την Τουρκία και να έρθει στην Ελλάδα.
1: Το αφήνω πολύ ανοιχτό.
0: Το
1: αφήνω στον αέρα.
0: Τώρα, συγγνώμη, αυτό τώρα είναι βόμβα έσκασες τώρα, πρωί-πρωί. This is a bomb. This
1: είναι
0: is a bomb.
1: Ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη περιφερειακή επιρροή. Διαθέτει άμεση πρόσβαση στον κύριο.
0: Ναι, αλλά είναι πιο Τούρκος από την Αμερικάνος.
1: Ακριβώς. Άρα δεν τον θέλουμε.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται ότι δεν το θέλουμε. Η μετακίνησή του στην Αθήνα θα σήμαινε ότι εγκαταλείπει ή αναδιαμορφώνει ένα σημαντικό περιφερειακό ρόλο. Επιπλέον, πρόσφατο δημοσίευμα των Reuters έθεσε ερωτήματα διοντολογίας σχετικά με τις επιχειρηματικές διασυνδέσεις του στο σχέδιο ενεργειακού αγωγού.
0: 20%
1: οπότε,
0: έχει.
1: Το αφήνουμε στον αέρα αυτό και λέμε όχι, όχι, να μην συμβεί.
0: Αλλά λες ότι είναι ανοιχτό το σενάριο.
1: Είναι ανοιχτό το σενάριο. Ό,τι βλέπω και διαβάζω και από αναλύσεις και από πάρα πολύ διστακτικά υπάρχει το όνομα και ορείται. Παίζει.
0: Okay.
1: Ο Τζος Χακ, που είναι ο υπηρεσιακός διπλωμάτης, ο οποίος έχει ανελάβει προσωρινά την ηγεσία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, διαθέτει εμπειρία στο State Department και γνώσεις στα θέματα
0: αυτή είναι της περισσότερο, Ευρώπης. Αυτή είναι περισσότερο... Περισσότερο εσωτερική μετακίνηση, είναι εσωτερική μεταγραφή.
1: Ναι. Μπορεί, λέει, να
0: η οποία όμως, συγγνώμη λίγο, συγγνώμη που σε διακόπτω, η οποία όμως υποβιβάζει το ρόλο της Ελλάδας.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει,
1: φυσικά,
0: δηλαδή
1: γιατί βάζει γραμματέα.
0: Είναι σαν τον Τάκη Λεμονή, κατάλαβες, κάθε φορά που διώχναμε κάποιον.
1: Λέει, παίρνει τον ένα από το αναγραφείο και τον.
0: Δεν ξέρω αν παρακολουθείς το ποδόσφαιρο, κάθε φορά που διώχναν έναν προπονητή από τον Ολυμπιακό, ερχόταν ο Τάκης Λεμονής και μπαίνει μέσα εκεί πέρα.
1: Δεν παρακολουθώ Ολυμπιακό, είμαι ΠΑΟΚ.
0: Δεν πειράζει, ρε παιδί μου, σαν να λέμε και ο ΠΑΟΚ τα έχει ζήσει αυτά. Είναι σαν να λέμε, ρε παιδί μου, ψάχναν να βρουν έναν από τις ακαδημίες να φέρουν, κατάλαβες, τον κάνανε από τις ακαδημίες.
1: Και επίσης ένα τρίτο σενάριο που δεν έχουν δώσει όνομα, όμως μιλούν για έναν πολύ προσωπικό σύμμαχο και φίλο και επιχειρηματία με πρόσβαση στο Λευκό Οίκο, πολύ προσωπικό φίλο του Τραμπ. Αυτό θα τέριαζε, λένε, και στο προηγούμενο ύφος, ας πούμε, με την Γκίλφοιλντ. Ακόμα δεν έχουν δώσει όνομα. Αυτά τα τρία ονόματα αιωρούνται στον αέρα.
0: Μάλιστα, ενδιαφέροντα. Ειδικά του Τον Μπάρακ, γιατί να πούμε κιόλας αυτό, Αθηνά Κρυγκέλη, ο Τον Μπάρακ είναι ένας, καταρχάς είναι ο άνθρωπος που είναι ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία. Και ένας άνθρωπος
1: ειδικός προεδρικός απεσταλμένος στη Συρία και το Ιράκ.
0: Ναι. που ουσιαστικά για μένα έχει ευθύνη με αυτό το, για αυτά τα οποία έχει κάνει ο Τζολάνι στη Συρία για τις φαγές των χριστιανών. Ξεκάθαρα πράγματα. Που ελέγχεται κιόλας και ο ρόλος του για τα διάφορα μυστήρια γούστα τα οποία μπορεί. Δηλαδή, καταρχάς και από το φυσικό και μόνο καταλαβαίνεις ότι κάτι είναι λίγο
1: επσταϊστανίζει λιγάκι. Όταν ανακοίνωσε το διορισμό του το Δεκέμβριο του 24 ο Τραμπ, το χαρακτήρισε έμπειρο και σεβαστό παράγοντα με επιτυχημένη πορεία δεκατιών στον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό τον ενδιαφέρει αρχικά. Ναι. Δηλαδή το βασικό του κριτήριο είναι αυτό. Και του δίνει σημαντικό περιθώριο διπλωματικών πρωτοβουλειών. Ο Μπάρακ προωθεί στενότερη συνεργασία Ουάσιγκτον-Άγκυρας και αυτό φαίνεται και από τη σχέση που έχει πλέον ο Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν. Αν εξετάσουμε κατά κλείδι, Στέφανε μου, τη θέση της Ελλάδας, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο αν ο Τραμπ συμπαθεί τον Μπάρακ, αλλά αν ο Μπάρακ επηρεάζει τον Τραμπ προς μια πολιτική που ευνοεί περισσότερο την Τουρκία σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων.
0: Τώρα εδώ χωράει μεγάλη συζήτηση. Ναι. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο δεν είναι καθόλου καλό.
1: Και από τη στιγμή που παίζει και το όνομά του για Ελλάδα,
0: ναι.
1: Εωρείται, δεν παίζει, δεν έχουμε στοιχεία ότι είναι στο τραπέζι.
0: Αλλά είναι στη σφαίρα των.
1: Είναι στη
0: σκέψη του μυαλό.
1: Φαίνεται το όνομά του σε διάφορες αναλύσεις.
0: Πάντως, εμένα μου κάνει εντύπωση πώς δηλαδή δείξαν τέτοιου είδους ευαισθησία και έπεσε η Δαμόκλειος πάθη σε χρόνο ντετέ και την απέλησαν live την Κίμπερλι για τα 100 χιλιάρικα ή για τα ταξίδια με τα Lear Jet και πάει λέγοντας. Την ώρα που ο Τόμ Μπάρακ. Κανονικά παίρνει μερίδιο και ποσοστό σε δουλειά 15 δισεκατομμυρίων να πάρει 20%. Τώρα μιλάμε.
1: Αν όμως από αυτό, κοίταξε εδώ πέρα, όμως παίζονται, διακυβεύονται εκατομμύρια δολάρια, δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι. Άρα μπορεί να έχει κομμάτι
0: και ο Τραμπ.
1: Άρα τα 100 χιλιάρικα είναι λόγος για να. Είναι όπως συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: άμα
0: ναι.
1: Χρωστάς 10.000, σε βάζουν φυλακή. Άμα χρωστάς 10 εκατομμύρια.
0: Περάστε κύριε. Περάστε κύριε. Ναι, ναι, περάστε κύριε, τι θέλετε.
1: Πάντως, γέλασα πάρα πολύ με ένα δημοσίευμα, με μια ανάρτηση που είδα στο TikTok τώρα, δεν ξέρω, σήμερα το πρωί, που έλεγε ότι ο Αργυρός δεν συμφωνεί με την παρέτηση. Δεν την κάνει δεκτή την παρέτηση. Αυτά λοιπόν είναι τα νέα μας από την Αμερική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κρυγέλη, για μία ακόμα ημέρα. Ήσασταν εξαιρετική. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
0: Μπορώ να έχω το τρίτο ηχητικό του Αδόνιδος, σε παρακαλώ πολύ. Το τρίτο στη σειρά, παρακαλώ, παρακαλώ. Κάτι θέλει να κάνει παρέμβαση ο Σπύρος. Σπύρο. Σπύρο.
3: Πριν από όλη υγεία και ένα άνθρωπο με τεράστια ευαισθησία, ήταν τον πρόεδρο τη Βουλή, απεριέλθη δίσκο. Στην κοινοβουλευτική ομάδα Νέα Δημοκρατία για την οικονομική ενίσχυση του κ. Λαθαρού. Κρίμα είναι, νέο παιδί, να χάσει τη δουλειά του και να βρει στον δρόμο επειδή είναι δεξιό. Μεταξύ μα τώρα, εντάξει, είπε χοντρίμα, μην πω τη λέξη. Ούτε εγώ δεν λέω για πράγματα, ούτε εγώ τα λέω αυτά.
0: Να βγει δίσκο, παιδιά. Να βγει δίσκο για τον Ζαχαρό, θέλει ο άλλο. Βάλει και το δεύτερο λίγο, σε παρακαλώ πολύ.
3: Και συνεχίζω.
0: Ναι.
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή είναι η πιθανή αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συμφορά για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Θέλουν να τη διώξουν. Δηλαδή λένε ότι όλη μέρα είναι στα μπουζούκια και γυρνάει από εδώ και από εκεί και μόνο ψώνια. Τέλος πάντων. Και για μένα είναι πολύ μεγάλη συμφορά. Είναι η πιο τοπογνωριμία που είχα κάνει στη ζωή μου. Με αυτή τη γνωριμία, εγώ στήριζα την υποψηφιότητά μου για την Νέα Δημοκρατία. Και την πιθανή μου άνοδο στην Πρωθυπουργία. Δηλαδή να μην χαρώ κι εγώ λίγο μια φορά στη ζωή μου. Λίγο σεβασμός, λίγο έλεος, λίγο μάρα παιδιά, όλος κασίος είναι να πούμε.
0: Ζει ένα δράμα, παιδιά, ο Άδωνης. Πάει η Κίμπερλι, πάει και το όνειρο για την Πρωθυπουργία του Αδόνιδος. Πώς θα ανταπεξέλθουμε, πραγματικά απορώ. Όχι, δεν μπορώ να παίξω το τρίτο, πρέπει να πάω διάλειμμα. Άντε, τα νέα του Άδωνη θα την κάνουμε την εκπομπή. American Bar μου το καταντήσατε εδώ μέσα. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από Βέρεια.
5: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
6: Καλημέρα από Καρδίτσα.
7: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα από Αθήνα, Άλιμο.
7: Καλημέρα από Σύρο Βάρη.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
10: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Εσείως έχουμε περάσει στο δεύτερο μισό πρόγραμμα της δεύτερης ώρας. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Γιώργος Παπαδόπουλος για να κάνουμε μια δημοσιογραφική συζήτηση. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς. Για όλους όσοι θέλετε ένα σπίτι να νοικιάσετε, αν θέλετε να πουλήσετε κάποιο ακίνητό σας, αν θέλετε να νοικιάσετε κάποιο ακίνητό σας, αν θέλετε να κάνετε μια εκτίμηση για τα κτηματομεσητικά σας, εντελώς δωρεάν οι εκτιμήσεις, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Γιάννη τον Ψωμιάδη και τους συνεργάτες του, οι οποίοι είναι αρκετοί στον αριθμό, πάνω από 20 πιστοποιημένοι μεσίτες και μεσίτριες σε όλη την Ελλάδα. Οπουδήποτε και αν μας ακούτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και να βρείτε λύσεις με έναν μεσίτη ο οποίος εγγυάται ότι δεν θα παραχωρήσει ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων. Τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα 24 ώρες διάρκειας είναι το 6940-66-70-71. Το ξαναλέω αργά. 6940-66-70-71 και υπάρχει και ένα σταθερό 2310-66-21-24. 2310-66-21-24 και 6940-66-70-71. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Και επειδή σγά-σγά πλησιάζουμε στην εθνική μας εορτή και μάλιστα εδώ στην βροχερή σήμερα Θεσσαλονίκη, από όπου σας στέλνω την καλημέρα μου, όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε, και έχουμε πολλούς και διάφορους τρόπους να μας ακούτε, στείλτε μας καμιά φωτογραφία, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω όλη η Ελλάδα βροχερή είναι σήμερα. Και υπάρχει και συναγερμός, παιδιά, της και βρέξει και στην Αθήνα, θα μας ζαλίσουν τα κανάλια. Έβρεξε στην Αθήνα. Λες και όταν βρέξει στην Αθήνα πρέπει να κάνουμε ειδικό ρεπορτάζ για την κακοκαιρία. Άμα βρέξει όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, το περνάμε στον ντούκου ή δεν ασχολούμαστε και καθόλου. Δηλαδή έτσι και πέσει χιόνι, για παράδειγμα, στην Αθήνα. Μισό εκατοστό να πέσει. Μισό εκατοστό. Ωρε μάνα. Να. Τώρα μπροστά ο άλλος είναι με την. Έβρεξε. Οκτώβρη μήνα έχουμε. Δεν θα βρέξει, ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά. Οκτώβρη μήνα έχουμε. Και πάλι καλά είναι η θερμοκρασία. Γιατί τα μερομήνια λένε άλλα. Τα μερομήνια είναι ζόρικα, αδελφέ. Δεν θα μας πάει καλά ο χειμώνας. Και με το πετρέλαιο, ευτυχώς είναι φτηνό το πετρέλαιο, παιδιά. Να είναι καλά, να είναι καλά το παλικάρι αυτό, Μητσοτάκης, να είναι καλά. Να είναι καλά. Μόλις ένα 60, ένα 70, ένα 75 με την επιδότηση. Να είναι καλά, να είναι καλά. Πέρυσι πόσο είχε? Ένα 10. Πρόπερση 80. Παρά 70. Τι θες, αδελφέ? Ανάπτυξη. Τι περιμένεις? Είπαμε τα βήτα, τα τρία βήτα. Που δεν είναι τρία, είναι 4-5. Λοιπόν, μαζί μας για Σημεούλα. Για Σημεούλα πάμε, γιατί έχουμε γιορτή εθνική, τριπλή γιορτή στη Θεσσαλονίκη. Αλλά και εσείς που θέλετε σε όλη την Ελλάδα να βάλετε σημαίες στα μπαλκόνια σας εν ώψη της 28 Οκτωβρίου, μπορείτε από όπου και αν με ακούτε να παραγγείλετε και τηλεφωνικά και διαδικτυακά και διαζώσεις, να πάτε στο φυσικό κατάστημα στη Βασιλέως Ηρακλείου 10, Ψωμιάδης Flags. Ο φίλος μου ο Θοδωρής ο Ψωμιάδης έχει τις καλύτερες σημαίες. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα στη σημαία, εκτός από τη σημαία των Σκοπιανών. Τέτοια δεν κάνουμε. Και κάτι άλλο πολύχρωμα και τα λοιπά, και αυτά δεν τα κάνουμε. Αλλά οτιδήποτε άλλο θέλετε, σε σημαία, σε λάβαρο, σε αυτοκόλλητο, σε σημαίακι να το ράψετε πάνω στην τσάντα του παιδιού σας, της κόρης σας, του γιού σας. Ψωμιάδης Flags.gr, site, μπορείτε να παραγγείλετε με ασφάλεια από όπου και αν βρίσκεστε. Σε μια-δύο μέρες το πολύ θα τα έχετε στην πόρτα του σπιτιού σας. Πολύ καλή ποιότητα. 2310-53-2000 είναι το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλέσετε και να κάνετε τηλεφωνικά την παραγγελία σας. 2310-53-2000 και Βασιλέως Ηρακλείου 10. Εκεί είναι η οδός Φράγκων, από ένα σημείο και μετά γίνεται Βασιλέως Ηρακλείου. Αλλά δεν το χάνετε το μαγαζί. Καμιά δεκαπενταριά σημαίες απ' έξω έχει. Σαν πρεσβεία είναι. Ναι, με ελληνικές σημαίες. Οπότε θα τον βρείτε τον Θοδωρή του Ψωμιάδη. Ψωμιάδης Flags.gr το site. Πάμε παρακάτω. Και παρακάτω έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με έναν συνάδελφο δημοσιογράφο, μαχητικότατο, δίνει αγώνα τηλεοπτικό αυτός, είναι τηλεοπτικός. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος από τη Γνώμη Τηλεόραση, καθημερινά 9 η ώρα το βράδυ και σε επανάληψη 1 η ώρα τα ξημερώματα, σε περίπτωση που δεν μπορείτε κατά τις 9 και είστε λίγο νυχτόβοι. Γιώργο Παπαδόπουλε, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες, ενικός, έτσι.
1: Ναι, Γιώργο μου. Καλή σου μέρα, Στέφανη, καλημέρα και στο κοινό σου, στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Τώρα, ξέρεις τι, επειδή είσαι ένας δημοσιογράφος που συχνά στις εκπομπές σου ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα Και επειδή ξέρω ότι η εκπομπή σου ως επιτοπλίστων εδώ, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κεντρική Μακεδονία.
1: Κεντρική Μακεδονία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δέχομαι και εγώ πάρα πολλές φορές σε καθημερινή βάση μηνύματα. Πες κάτι για τους αγρότες, πες κάτι για τις επιδοτήσεις. Τι να πούμε, Γιώργο, από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει αυτό το πράγμα.
1: Από το κακό στο χειρότερο, δυστυχώς, Στέφανε, από το κακό στο χειρότερο. Ο πρωτογενής τομέας γενικά στη χώρα, αλλά αν θέλεις και να επικεντρωθούν και στην Κεντρική Μακεδονία, η πράσινη ελιά Χαλκιδικής, ο πράσινος χρυσός της Χαλκιδικής, που το έχουμε ακούσει 1500 φορές. Λοιπόν, άνθρακας ο θησαυρός φέτος, αγαπητέ μου
0: συνάδελφε. Τι εννοείς, τι εννοείς?
1: Πολύ χαμηλή τιμή. Και θα σου το πω και θα μου επιτρέψεις λίγο έτσι την λαϊκότητα της
0: εκκλησίας μου.
1: Ναι, οι αγρότες είναι ίσα βάρκα, ίσα γυαλός και σε πολλές περιπτώσεις μπαίνουν και μέσα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα μπορούν πλέον οι άνθρωποι να καλλιεργήσουν, διότι το λίπασμα, το καύσιμο, τα φυτοφάρμακα, τα εργατικά χέρια εκτοξεύθηκαν πραγματικά στο Θεό. Δηλαδή δεν μένει τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους. Και αν λάβουμε υπόψη μας ό,τι γίνεται, και το ξέρεις πολύ καλά και καλύτερα ίσως και από μένα, τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους ψευτοαγρότες. Ωραία. Τα πήραν οι ψευτοαγρότες και κυκλοφορούν με Φεράρι, και οι άνθρωποι που θέλουν πραγματικά να βάλουν πετρέλαιο και ανταρρακτικά και να πάρουν φάρμακα, να πάνε στα χωράφια τους κτλ., δεν μπορούν να το κάνουν.
0: Γιώργο Παπαδόπουλε, επειδή τη Χαλκιδική, και καλά κάνεις και την αναφέρεις, γιατί η Χαλκιδική με το συγκεκριμένο προϊόν, την πράσινη ελιά Χαλκιδικής, θα μπορούσε να κάνει πραγματικά παγκόσμια θράψη. Παγκόσμια
1: σωστά.
0: Θράψη.
1: Σωστά, σωστά.
0: Όχι απλά ενδοχώρια. Αυτή τη στιγμή η παραγωγή είναι σε καλό επίπεδο, παραγωγή εννοώ, έχουν καρπό τα δέντρα, είναι μια κακή χρονιά?
1: Όχι, είναι πολύ καλή χρονιά, υπάρχει καρπό τα δέντρα.
0: Άκου τώρα, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή υπάρχουν περίοδοι, υπάρχουν χρονιές που δεν καρπίζουν, ρε παιδί μου, τα δέντρα. Έχουμε μια, η συγκυρία είναι θετική ως προς την καρποφορία των ελαιοδέντρων, και αντί να επενδύσουμε πάνω σε αυτό και να εκτοξεύσουμε τις πωλήσεις και να πάνε καλά η ελαιοπαραγωγή, με όλα τα άλλα τα οποία έρχονται και κουμπώνουν το ένα πάνω στο άλλο, πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Αυτό είναι δράμα.
1: Στέφανε, έχεις χρησιμοποιήσει, επειδή σε παρακολουθώ, έχω τη χαρά δηλαδή να σε παρακολουθώ.
0: Να σε καλά.
1: Έχεις χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή σου και στον εξαιρετικό λόγο σου τη λέξη καρτέλ. Είναι, ναι, έτσι δεν είναι? Διέψευσέ με αν κάνω λάθος.
0: Εγώ φταίω αφού έχουμε καρτέλ.
1: Μπράβο. Ακριβώς αυτό, αγαπητέ μου φίλε συνάδελφε, είναι στην Χαλκιδική με τις ελιές, δηλαδή με την ελιά, την πράσινη ελιά, την βρόσιμη, να το λέμε έτσι, αυτή που τρώμε. Ναι. Γιατί σε λίγο καιρό θα μαζευτούν και οι άλλες ελιές που πηγαίνουν για λάδι. Το λέμε και αυτό,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε ένα μήνα περίπου, ναι, ναι, ναι, θα αρχίσουν οι άνθρωποι να μαζεύουν τη μαύρη ελιά για το λάδι. Κάποιες μεγάλες εταιρείες, για το λάδι. Κάποιες μεγάλες

0: Δεν απορώ πραγματικά. Νομίζω ότι η Κολομβία μόνο μαθήματα έχει να πάρει από την Ελλάδα.
1: Λες, κάπως έτσι.
0: Ναι, κάπως έτσι. Τώρα πρόσεχε να δεις τώρα. Μου στέλνουν, μια και είπες για καρτέλ και είπα για το καρτέλ της ενέργειας. Μου στέλνει ο φίλος ο ακροατής, το νούμερό του τελειώνει σε 615. Μου στέλνει μια φωτογραφία, είναι από ένα παλιό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα και γράφει. Εξωφρενικές οι τιμές στην περιφέρεια. Σοκ. 0,54 ευρώ ξέφυγε το πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: 0,54 ήταν και λέγαμε ξέφυγε το πετρέλαιο.
1: Άκουγα και πριν που μιλούσες για το πετρέλαιο. Ήταν το θέρμα στις αρχές με 1,60-1,70. Εγώ αγαπητέ μου φίλε, είσαι πολύ νεότερος μου βέβαια, αλλά εγώ έπαιρνα πετρέλαιο θέρμανση στο σπίτι μου, ωραία, με 0,60. Και λέγαμε, όχ, κοίταξε πόσο πήγε 0,60 και τώρα μιλάμε για 1,60. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει, αγαπητέ μου φίλε, το χειμώνα.
0: Θα βγουν τα μαγκάλια. Θα κάνουμε ρεπορτάζ για ανθρώπους οι οποίοι κάηκαν από μαγκάλια.
1: Ναι, από την Ιθάλη, μπράβο. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, δυστυχώς. Και νομίζω και σε κάποια άλλη έτσι, συζήτηση ραδιοφωνική που είχαμε στην εξαιρετική εκπομπή σου, είχαμε πει ότι θα είναι πολύ βαρύς ο χειμώνας.
0: Ναι.
1: Και κάτι τέτοιο πηγαίνει, Στέφανε. Δηλαδή, αυτές οι ασπιρίνες πραγματικά στα 10 λεπτά και 15 λεπτά. Μιλάω με ανθρώπους, Στέφανε, με επαγγελματίες οδηγούς. Ωραία. Για τους ακροατές, τους ανθρώπους που έχουν φορτηγά, μεταφορές κτλ. Ωραία. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά υποφέρουν, αγαπητέ μου φίλε Στέφανε, υποφέρουν οι άνθρωποι. Γιατί ένα μεγάλο φορτηγό θέλει 300, 500, 1000 ευρώ να γεμίσει το ρεζερβουάρ του. Δεν είναι δηλαδή το δικό μας αυτοκίνητο που βάζουμε 50 ευρώ και είμαστε ok. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά φέρνουν σε πολύ, μα πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δυστυχώς που το λέω, αλλά αυτό βλέπουμε και νομίζω δεν λέω και ψέματα.
0: Και αυτοί. Και εμείς φυσικά δεν είμαστε καλά με τα 50 ευρώ. Δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Όχι,
0: με τα 50
1: ευρώ. Καθόλου καλά, έχεις δίκιο,
0: έχεις καθόλου δίκιο. Καλά δεν είμαστε με τα 50 ευρώ. Μακάρι να ήμασταν, αλλά δεν είμαστε. Δεν είμαστε. Να σου πω λίγο, Γιώργο Παπαδόπουλε. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, με το πετρέλαιο στο 1,60-1,70, με τη βενζίνη στα 2 και ακατέβατη, παρακαλώ. Ακατέβατη. Με την Ελλάδα στη λάθος πλευρά της ιστορίας, και αυτό αποδεικνύεται και με τις τελευταίες συμφωνίες που έχει κάνει ο Τραμπ μαζί με τον Πούτιν για πετρέλαιο από τη Ρωσία και πάει. Αυτό εκθέτει συλλήβδιν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοείται τον Μητσοτάκη, που συνεχίζουν να στέλνουν όπλα στην Ουκρανία, να χρηματοδοτούν την Ουκρανία και πάει λέγοντας. Πώς θα βγάλει το χειμώνα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη? Θα τον βγάλει.
1: Εδώ είναι μια απορία, Στέφανο, που την έχουμε σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι και ο πολύς άλλος κόσμος δηλαδή. Είναι τόσο, είναι απορίας άξιο να το πω έτσι, γιατί τόση μανία, τόσο άγχος για την διατήρηση της καρέκλας. Και ρωτώ εγώ τον εξαιρετικό συνάδελφο Στέφανο, μήπως τρέχει κάτι άλλο, μήπως υπάρχουν κάποια ίσως γραμμάτια, βάλε τη λέξη σε εισαγωγικά, που πρέπει να πληρωθούν και δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος να τα κάνει όλα αυτά και πάει συνέχεια μετά για εκλογές. Ακούμε την αντιπολίτευση που ζητά πραγματικά εκλογές. Και το Πασόκ το ζητά και η ελληνική λύση μέσω του κ. Βελόπουλου το ζητά. Γιατί λοιπόν δεν γίνεται? Εγώ λοιπόν αν ήμουν στη θέση του Πρωθυπουργού θα έλεγα έτσι είστε. Έτσι, όλη μέρα μου τι λέτε και φωνάζετε και τα λοιπά. Ωραία ρε παιδιά, πάμε για εκλογές να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί δεν γίνονται όμως όλα αυτά?
0: Προσπαθώ να μπω στη σκέψη σου τώρα για να καταλάβω ποιο γραμμάτιο μπορείς να εννοείς.
1: Μπράβο, γιατί δεν μιλούσαμε πριν για καρτέλ. Μιλούσαμε για καρτέλ. Δεν μιλούσαμε για κάποιες συμφωνίες που πρέπει κάποια πράγματα να μπουν σε μια τάξη να γίνουν να υπογραφούν.
0: Μια λαϊκή ρίση που εγώ τις, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι ρίσεις. Λέει σκάσε και κολύμπα. Δηλαδή κάποιος είπε στο Μητσοτάκη σκάσε και κολύμπα.
1: Μπράβο, κάπως έτσι. Κάπως όχι. Τα λες πάρα πολύ καλά. Με βγάζεις από τη θέση να τα πω εγώ.
0: Κάτσε εκεί, γιατί πρέπει να κάτσεις εκεί. Και όταν έρθει η ώρα θα φύγεις.
1: Μα Στέφανε, και εγώ με σένα μπορεί να έχουμε μια συμφωνία. Ωραία. Ναι. Και να με πιέζουν εμένα να χαλάσουμε αυτή τη συμφωνία. Μα δεν θα αντιδράσεις. Θα μου πεις κάτσε, Παπαδόπουλε.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε εδώ.
0: Έχουμε κάνει deal.
1: Έχουμε κάνει ένα deal, μπράβο. Ναι, ναι. Και με πουλάς έτσι στα καλά καθούμενα. Μην γυρίσουμε την πλάκα ανάποδα. Να χρησιμοποιήσουμε.
0: Ναι, ειδικά άμα σε κρατάω, θα σου πω κάτσε στα αυγά σου και μην κουνιέσαι. Μπράβο. Και όταν έρθει η ώρα, κερδισμένος θα βγεις. Ναι.
1: Το προηγούμενο που είπες, αγαπητέ Στέφανε, αυτό.
0: Κάτσε και κολύμπα.
1: Το έθεσες πολύ ωραία.
0: Κάτσε και κολύμπα. Μάλιστα.
1: Όπως το είπες.
0: Μια και λέω για κολύμπα τώρα. Γιατί 26 Οκτωβρίου, εκτός από ότι γιορτάζουμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, διπλή γιορτή. Έχουμε και ένα μπραντεφέρ. Έχουμε ένα μπραντεφέρ στο Αιγαίο, στην Κάσο συγκεκριμένα.

0: Κύπου ο Τσίπρας. Εκεί που ο Τσίπρας.
1: Μα με προκαλείς.
0: Ναι, ναι. Συγγνώμη, αλλά ο Τσίπρας είπε ότι είναι ένα καλώδιο τηλεπικοινωνιών αυτό που πάμε να ποντίσουμε. Έτσι, αυτό είναι ανέκδοτο.
1: Ναι, Στέφανε μου, επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ. Ομιλείς για κάποιον Τσίπρα που είχαμε κάποτε πρωθυπουργό στην
0: αυτό,
1: Ελλάδα.
0: Αυτό, Αλέξιος Τσίπρας.
1: Αλέξιος, ωραία, τότε αυτός. Μιλάμε για τον ίδιο.
0: Τον προδότη της Μακεδονίας, τον βιαστή της Δημοκρατίας.
1: Ο κύριος αυτός, να μην πω καμιά άλλη λέξη. Έτσι και είναι απρεπή στο ραδιόφωνο. Ναι. Ο κύριος αυτός δεν ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Βοήθησε με λίγο.
0: Ήτο.
1: Μπράβο. Και θέλει να ξαναγίνει πάλι πρωθυπουργός της χώρας.
0: Ναι.
1: Ναι. Και δεν ξέρει τι είναι το καλώδιο αυτό που.
0: Όχι.
1: Που, ναι, ναι. Σε λίγο θα μας πει ότι είναι φορτιστής κινητού τηλεφώνου να πηγαίνουμε ρεύμα. Για όνομα της Παναγίας. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Νομίζω ότι απλώνουμε οπτική είναι.
1: Ναι, δεν ξέρω τι απλώνουμε. Καταλαβαίνετε τώρα, δηλαδή με προκαλεί. Είναι ορισμένα πράγματα ανεπίτρεπτα.
0: Ναι, αλλά οι δημοσκόποι τον βγάζουν δεύτερη δύναμη.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στους δημοσκόπους.
0: Πάμε.
1: Ωραία. Πριν από λίγο καιρό, αγαπητέ μου φίλε Στέφανε, ποιο ήταν δεύτερο κόμμα, θυμάσαι, της κυρίας Καρισιανού.
0: Ήτο.
1: Δεν έχω τίποτα, προσέξτε, δεν έχω τίποτα με την κυρία.
0: Όχι, το παρουσίασαν δεύτερο κόμμα, 14,5%.
1: Δεύτερο κόμμα. Πες μου, Στέφανε, επειδή παρακολουθείς πολύ καλύτερα από μένα. Ναι, πού βρίσκεται αυτό το κόμμα, σε παρακαλώ, σήμερα που μιλάμε.
0: Δημοσκοπικά.
1: Δημοσκοπικά, μπράβο, να δημοσκοπικά. Πού βρίσκεται.
0: 3,5-4 εκεί.
1: Ναι, ούτε τόσο μπορεί να είναι. Λοιπόν,
0: καλά, ναι,
1: εγώ τι πιστεύω και το λέω και πραγματικά, γιατί άκουσα ότι με προσφώνησε με το όνομά μου και την ιδιότητά μου, δηλαδή στην τηλεόραση. Τα λέω και δημοσίως. Πιστεύω, και θα το πω πολύ απλά, ότι ο Τσίπρας πραγματικά είναι μια φούσκα, φίλε μου. Με λίγα λόγια. Η αντιπολίτευση δεν βγήκε ακόμη να του επιτεθεί και να θυμίσει στον ελληνικό λαό τι έκανε αυτός ο άνθρωπος όταν ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Ο άλλος βγήκε και είπε είναι φιάσκο η Μακεδονία. Τι φιάσκο, παιδιά. Πούλημα είναι, εθνικό πούλημα είναι. Είναι απάτη, είναι ντροπή. Έτσι νομίζω εγώ.
0: Ο Σαμαράς, γιατί, ο Σαμαράς είπε αυτό, το είπε φιάσκο.
1: Ακριβώς, μπράβο. Έχουμε λοιπόν και το κόμμα του Σαμαρά, το οποίο μόνο κόμμα Σαμαρά δεν είναι. Είναι ένα αντιμητσοτακικό κόμμα, δηλαδή πάει να κάνει κακό στον Μητσοτάκη. Ωστόσο με ενδιαφέρει εμένα σαν Έλληνα πολίτη. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις για ποιο
0: και
1: λόγο.
0: Το Μητσοτάκη, και, συγγνώμη, και το Σαμαρά όμως, ναι. Πριν καν κάνει κόμμα, τον έχουν κάθε βράδυ στα δελτία. Και τον Τζίπρα, που δεν είναι. Είναι ένα κόμμα το οποίο ανακοινώθηκε πριν από λίγο καιρό.
1: Δεν είναι στη Βουλή, ρε παιδιά.
0: Δεν είναι στη Βουλή και παρόλα αυτά είναι σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ. Σε όλα τα τηλεοπτικά
1: με
0: πάνελ.
1: Με προσώπους, αντιπροσώπους και.
0: Και με ένα κόμμα το οποίο βαφτίστηκε με ένα όνομα το οποίο είναι προσβολή για τους Έλληνες.
1: Εγώ δεν το χρησιμοποιώ
0: ούτε
1: καθόλου.
0: Ούτε εγώ το χρησιμοποιώ.
1: Ούτε εσύ το χρησιμοποιώ.
0: Το θεωρώ προσβολή. Προσβολή πραγματικά. Και. Βλέπεις ότι δηλαδή αυτό είναι ένα μασάζ της κοινής γνώμης. Δεν είναι επιρροή του εκλογικού σώματος. Κάτι το οποίο είναι παράνομο να επηρεάζει το εκλογικό σώμα κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Είναι επιρροή του εκλογικού σώματος. Απλά θέλω να πιστεύω και πιστεύω και εσύ το ίδιο, ότι πλέον ο κόσμος, ο απλός πολίτης, εγώ, εσύ, η κυρία που είναι έξω, η γειτόνισσα κτλ., έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται και πώς επηρεάζουν τα κανάλια, τα μεγάλα κανάλια, να το πω έτσι. Θα μου πεις καλά και εσύ σε κανάλι είσαι. Ναι, είμαι σε ένα περιφερειακό κανάλι.
0: Ναι.
1: Και επειδή έχω δουλέψει με μεγάλα, σε εισαγωγικά, κανάλια, τα πανελλαδικά, πολλά χρόνια, ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Με τόσα προβλήματα, θα σου βάλω ένα ερώτημα, βρε Στέφανε, έτσι. Επειδή σε θεωρώ έναν από τους εξαιρετικότερους συναδέλφους που υπάρχουν στην Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία θα πω. Βλέπουμε όσα προβλήματα, ανέφερες 2-3 πριν, τα είπαμε. Ωραία. Και ασχολούμαστε, και είναι κάτι που ήθελα να σου το ρωτήσω κιόλας, έτσι να σου θέσω ένα σοβαρό ερώτημα. Εσύ τελικά είσαι με τη Δύση ή με τον Καρβέλα, φίλε μου, Στέφανη?
0: Είμαι διχασμένος, να σου πω την αλήθεια.
1: Είσαι διχασμένος.
0: Είμαι διχασμένος. Δεν ξέρω, πραγματικά. Είναι κάτι το οποίο με βασανίζει και με κρατάει ξύπνιο τα βράδια. Δηλαδή δεν με νοιάζει που η βενζίνη είναι στα 2 φεύγα.
1: Αυτό
0: δεν με νοιάζει που έχουν τους λαθρομετανάστες κάθε μέρα που μπαίνουν σε αυτά. Ξέρεις τι, αυτή είναι η Ελλάδα όμως. Τέτοιοι είμαστε.
1: Τι να πω, Στέφανη.
0: Μαζονακιάδα, Καρβελοβυσιάδα.
1: Έτσι,
0: ναι, Καριστιανιάδα, ξέρω εγώ, Βαρουφακιάδα. Το Βαρουφάκι το ξέχασες? Θυμάσαι τα ρεπορτάζ με τον μάγκα υπουργό με τη μηχανή που μετά πήγε και έδωσε συνέντευξη κάτω από τη σκιά της Ακροπόλεως και έτρωγε εκεί σούσι, τι έτρωγε μαζί με την γυναίκα του και ήταν υερπλούσιοι και εμείς ήμασταν 60 ευρώ στη σειρά για να πάρουμε από την τράπεζα.
1: Στη σειρά, στην τράπεζα στο ATM.
0: Αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες. Αλήθεια τώρα. Στο γαλλικό το περιοδικό, πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι τώρα, ένα. Παγίμα, κάπως έτσι λέγονται, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Αλλά εκεί έδωσε. Τέτοιοι είμαστε. Άρτο και θέαμα. Άρα, να σε ρωτήσω λίγο. Ας βγάλουμε έξω την, την ακρίβεια. Εντάξει, ας βγάλουμε έξω την ακρίβεια. Με τα καρτέλ και τα λοιπά και την ενέργεια. Ποιο θεωρείς αυτή τη στιγμή ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της Ελλάδας?
1: Αν αφήσουμε αυτό το δύο, η εξωτερική μας πολιτική πιστεύω. Αν, άκουσα, αν αφήσω την ακρίβεια και το... έκανα ρεπορτάζ σε μία λαϊκή, το κλείνω και πάμε, σε μία λαϊκή. Ξέρεις πόσες κυρίες και κύριοι, 70, 60 ετών και τα λοιπά, μη σου πω και νεότεροι, με έπιασαν, επειδή είσαι στην τηλεόραση, σε παρακαλώ κάνε κάτι, τι να κάνω,
0: να
1: μειώσω την, μπράβο, να μειώσω την τιμή της ντομάτας, αν ήταν στο χέρι μου. Μα δεν το συζητούσα φυσικά και ναι, δεν θα έκανα εισαγωγή εγώ πατάτα από την Αίγυπτο, ενώ έχω πατάτα εξαιρετική εγώ από τον Ευρωκόπη.
0: Οριζόντιος φόρος 15%, ξεκινάμε από εκεί,
1: ακριβώς,
0: τελειώνουμε τους φόρους, ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τα καύσιμα. Έχει κινήσεις μπορείς να κάνεις. Δεν θέλουν, το έχουμε καταλάβει αυτό, δεν θέλουν γιατί το είπε σωστά πριν, Γιώργο Παπαδόπουλε, πολύ σωστά, καρτέλ. Καρτέλ. Υπάρχουν συμφωνίες.
1: Και συμφωνίες.
0: Αυτό. Υπάρχουν συμφωνίες με τα καρτέλ. Με τα καρτέλ κάνανε συμφωνίες. Δεν τα κάνανε με εμένα και με σένα. Το Ταμείο Ανάκαμψης, πόσοι άνθρωποι πήραν τα λεφτά? 7. 7 κολλητοί.
1: Τα δικά μας τα παιδιά.
0: 7 κολλητοί.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Τι δεν καταλαβαίνω.
1: Έτσι, πάμε στην εξωτερική πολιτική.
0: Ναι.
1: Πες μου λίγο. Είναι κατάσταση εξωτερικής πολιτικής αυτό που βιώνουμε και ζούμε σήμερα? Για όνομα του Θεού.
0: Για μένα όλοι οι 7,5-8 χρόνια τέλος πάντων για κυβέρνηση Μητσοτάκη, όταν μιλάμε για εξωτερική πολιτική, συμπυκνώνεται σε ένα πλάνο μερικών δευτερολέπτων. Στην υπόκληση Γεραπετρίτη στον Ερντογάν όταν μπήκε στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν τι λέμε και το θέμα είναι ότι δεν λέμε μόνο, δεν κάνουμε και κάτι.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια χώρα η οποία... Τι να πω, έχει δώσει τα φώτα της σε όλο τον κόσμο. Και από την άλλη πλευρά θα μου πεις, κάτσε Γιώργο, ο Ερντογάν μια χαρά κάνει τη δουλειά του. Θα συμφωνήσω, γιατί για την χώρα του μια χαρά την κάνει τη δουλειά του. Ασχέτως αν εμείς πιστεύουμε ότι δεν βολεύει εμάς. Για τη χώρα του μια χαρά κάνει. Εμείς τι κάνουμε από την άλλη πλευρά? Έβλεπα, μιλούσα, δεν ξέρω αν σου το έχω αναφέρει, μιλούσα με ψαράδες. Ωραία, και μου λέγανε οι άνθρωποι ότι αν μπούμε κατά λάθος, ίσως μας κουνάει το κύμα και τα λοιπά στο σκάφος και τα, μπορεί οι άνθρωποι μας ακόμη τώρα να γνωρίζουν, και μπούμε 100 μέτρα μέσα στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας, σε 10 λεπτά υπάρχει ακτεωρός. Ακτεωρός είναι το σκάφος
0: του πολεμικού,
1: το οποίο είναι οπλισμένο.
0: Ναι.
1: Είναι οπλισμένο, προβλέπεται να είναι οπλισμένο. Και φεύγουμε, λέει, κατευθείαν. Οι Τούρκοι μπαίνουν έξω από τη Σάμο, δηλαδή και κολυμπώντας πάνω στους σκάφους τους, ειδοποιούμε το λιμενικό και το δικό μας, το ελληνικό εννοώ, λιμενικό δεν πηγαίνει. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει, αυτό είναι εξωτερική πολιτική? Αλλιώς το λέμε.
0: Αυτό το λέμε προδοσία κανονικά. Αλλά...
1: Προδοσία το λέμε κανονικά, αλλά ίσως πάει το μυαλό μας αλλού κτλ. Λοιπόν, είναι ορισμένα πράγματα, Στέφανε, που πραγματικά τα βιώνεις και εσύ, ενώ με τους ακροατές σου. Μα το ίδιο και εγώ. Και μου τα λένε οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό είναι εξωτερική πολιτική.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε χάσει την ελπίδα ότι μπορεί να καταφέρουμε να αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση. Και αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη μέση.
1: Είναι λάθος. Ναι. Στέφανε, αυτό που το ακούς και εσύ εκατοντάδες φορές και εγώ. Έλα τώρα, τα λέτε στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, όλοι οι ίδιοι είναι.
0: Όχι.
1: Δεν είναι οι ίδιοι, παιδιά. Δεν είναι οι ίδιοι όλοι. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, Στέφανε.
0: Η ψήφος πρέπει να είναι σωστή. Καταρχάς πρέπει να είναι ψήφος. Γιατί η αποχή είναι το μεγαλύτερο έγκλημα.
1: Όχι. Αυτό ακριβώς. Πολύ σωστά.
0: Να ψηφίσουμε πρόσωπα τα οποία τα ξέρουμε. Πρόσωπα τα οποία έχουν δουλέψει, ξέρουν τι σημαίνει να δουλεύεις. Πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέσα σε μια γυάλα. Έτσι. Δεν είναι πρόσωπα τα οποία είναι λαμπερά. Δηλαδή, ψηφίσαμε και λαμπερά πολλές φορές στην Ελλάδα. Έχουμε ψηφίσει λαμπερά.
1: Ακόμα
0: και τώρα. Δηλαδή, στις τελευταίες ευρωεκλογές ψηφίσαμε λαμπερά μελέτη. Και υπερασπίστηκε τους εργοδότες πριν από λίγες μέρες. Ψηφίσαμε λαμπερά αυτιά. Λαμπερότατα. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Έχουμε ευθύνη όταν στηνόμαστε μπροστά στην κάλπη. Ας την αναλάβουμε. Ο λόγος εσένα για να κλείσεις, Γιώργο μου.
1: Λοιπόν, Στέφανε μου, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Βεβαίως θα πρέπει να σε καλέσω, να ξέρεις ότι την άλλη εβδομάδα, εκτός όμως, θα συντονιστούμε στην τηλεόραση στο κανάλι, αλλά με μια, να χαρακτηρίσω και λίγο, με μια υπόσχεση που θα μου δώσει ο Βιέρ.
0: Ό,τι θες.
1: Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ασχοληθείς με τη Βύση και τον Καρβέλα. Πολύ σε παρακαλώ, φίλε.
0: Να τα τώρα, κατάλαβες τώρα. Εγώ δεν δέχομαι τέτοιους περιορισμούς. Δεν δέχομαι. Δεν δέχομαι τέτοιους περιορισμούς. Άμα θέλω να μιλήσω για τη Βύση. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα έχω ένα σκάνδαλο εγώ να αποκαλύψω για τη Βύση και τον Καρβέλα. Να μην το αποκαλύψω. Δηλαδή, γιατί μου βάζει τέτοια φίλτρα.
1: Μα ξέρει τι, η μισή Ελλάδα είναι με τον Καρβέλα και η μισή με τη Βύση.
0: Ρε τι τραβάμε.
1: Να σου πω κάτι. Αν έπαιζε, Στέφανε, η εθνική Ελλάδος με κάποια άλλη χώρα. Σε όποια ομάδα και αν ανήκω εδώ,
0: ναι.
1: Εγώ θα είμαι εθνική Ελλάδος, τελειώσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και εσύ να με προσπαθείς να με πείσεις, που σε εκτιμώ και σε αγαπώ και το ξέρεις.
0: Προφανώς,
1: θα σου λέγα, Στέφανε, σε παρακαλώ πολύ.
0: Και
1: εγώ
0: καλά
1: θα πάω με τη σημαία μου να δω τον αγώνα μου. Τώρα, ναι. Αν δεν θες εσύ να με βλέπεις, πήγαινε πιο πέρα. Ναι. Τόσο απλά. Αλλά να μαλώνει ένα κράτος ολόκληρο, ενώ έχουμε 3.000 προβλήματα με τη Δύση και τον Καρβέλα. Για όνομα της Παναγίας.
0: Θα σου πω κάτι, τώρα δεν μου κάνω κατάχρηση του χρόνου, αλλά δεν πειράζει, αξίζει τον κόπο. Μπορεί να το έχω ξαναπεί παλιότερα. Όταν είχε γίνει το τροχαίο και είχε σκοτωθεί ο Παντελής Πατελίδης, έτσι,
1: ναι,
0: άλλη παντελιάδα τότε στα κανάλια.
1: Άλλη παντελιάδα, δίκιο έχεις.
0: Η κόρη μου η μεγάλη ήταν στο νηπιαγωγείο και εκείνη την ημέρα μας είχε καλέσει η δασκάλα να μας κάνει μια ενημέρωση. Και είμαστε μέσα στην αίθουσα και η δασκάλα θέλει να μιλήσει σε μια κυρία, μια μανούλα, και να της πει, ξέρεις, το παιδάκι σου πρέπει λίγο να το σιγά σιγά να το κάνεις να μην τα κάνει πάνω του. Έτσι, ακόμα ερχόταν με το Pampers και υπήρχε πρόβλημα τέλος πάντων. Και προσπαθούσε η δασκάλα της τάξης, η νηπιαγωγός, να το πει ευγενικά, γιατί υπήρχε και άλλος κόσμος εκεί πέρα κτλ. Και ενώ της λέει, ξέρετε τι, πρέπει να το δείτε λίγο αυτό, γιατί υπάρχει πρόβλημα, γυρίζει και τι της απαντάει, Γιώργο Παπαδόπουλε. Α, μην μου τα λες αυτά σήμερα, δεν μπορώ να ασχοληθώ, πέθανε ο Παντελίδης. Δεν έχουμε σωτηρία καμία.
1: Έλα τώρα. Ήσουν να παρών σε αυτό σκηνικό. Και πώς θα αντέδρασε,
0: Βρεσίλη. Έφυγα.
1: Και καλά έκανε και θα γινώσουν.
0: Έφυγα.
1: Θα γινώσουν αγενείς.
0: Λέω συγγνώμη, λέω στην Όλγα, λέω σε παρακαλώ πολύ. Εγώ αποχωρώ.
1: Θα γινώσουν αγενείς.
0: Μου λέει γιατί. Λέω πέθανε ο Παντελίδης. Δεν μπορώ άλλο να το αντέξω αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, ρε φίλε τώρα.
0: Γιώργο.
1: Καταλαβαίνεις τι εννοούμε.
0: Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σήμερα 9 η ώρα το βράδυ και 1 η ώρα επανάληψη. Όπως και κάθε μέρα στο Γνώμη TV.
1: 1 το βράδυ, ναι. Γνώμη TV. Αν έχω και τα γενέθλιά μου σήμερα.
0: Α, χρόνια πολλά. 44. Πόσο.
1: Όχι. Κλείνω σήμερα τα 44. Πηγαίνω 57 εσύ ως
0: αγαπητοί. Γερός να είσαι. Έχει χρόνια πολλά.
1: Ο Θεός το ξέρει αυτό. Ο Θεός το ξέρει και να μας έχει καλά.
0: Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου φίλε μου. Ευχαριστώ πολύ.
2: Focus 103,6.
0: Δελτίο ειδήσεων Δέσποινα Μποτίτση και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Τι έγινε. Γιατί γελάς. Για τον Παντελίδη. Ισχύει. Έγινε αυτό, να ξέρεις. Διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σήμα κινδύνου από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την παγκόσμια οικονομία ζητά από τις ίσχυρες χώρες να αναλάβουν επίγουσα δράση για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών τους. Οι αντοχές εξαντλούνται, τονίζει. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει το πετρέλαιο στα 105 δολάρια το βαρέλι. Στα ύψη και η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου έφτασε τα 86 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή εκκίνησης. Αγωνία για εκατοντάδες νοικοκυριά σε όλη τη χώρα για το πώς θα βγάλουν το χειμώνα. Τα μέτρα για τη θέρμανση και τα καύσιμα έχουν βάλει φωτιά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Το μόνο που καταφέρνει η κυβέρνηση αναμασώντας τα περί δίθεν ρεαλιστικών μέτρων στήριξης είναι να προκαλεί τους εργαζόμενους, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κάποιος πρέπει να υπενθυμίσει στην κυβέρνηση αλλά και στον κύριο Τσίπρα και Ανδρουλάκη το αυτονόητο. Όταν δαγκώνει το χέρι που σε ταΐζει με ενέργεια, δηλαδή τη Ρωσία, τότε αυτό έρχεται και σου ρίχνει γροθιά στο στομάχι. Αλλά τη γροθιά τελικά θα τη γευτεί ο ελληνικός λαός, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Δεύτερη ημέρα κακοκαιρίας, εντονότερα τα φαινόμενα σε Εύβοια και Σποράδες. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της Κιάθου. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Στο νοσοκομείο με τραύμα από μαχαίρι μεταφέρθηκε αργά χθες το βράδυ 32χρονος στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης μετά από απόπειρα ληστείας από δύο άνδρες. Η αστυνομία αναζητά τους δράστες. Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές ζητώντας μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους. 3.666 επιτυχώντες που πετύχαν την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια αλλά δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους φέτος λόγω οικονομικής αδυναμίας των οικογενειών να ανταπεξέλθουν στο δυσβάστακτο βάρος των ενοικίων και στο αυξημένο κόστος ζωής. Στους δρόμους έως και τον Νοέμβριο οι συνταξιούχοι μπαράς κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα από σήμερα. Άγρια επεισόδια στην Αλβανία κατά την διάρκεια διαδηλώσεων στα Τίρανα για το κόστος σπουδών και τις συνθήκες στα πανεπιστήμια με φοιτητές να συγκρούονται με την αστυνομία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Θυελώδεις άνεμοι, ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια και τις Σποράδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αίσθητη πτώση σε όλη τη χώρα. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, παροδικές βροχές, βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
0: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Εσείς έχουμε περάσει την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μαζί μας είναι και σήμερα η καμπινοτεχνική. Εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα. Άμα έχετε βαρεθεί τα τετριμένα, άμα θέλετε να προσδώσετε στο σπίτι σας μια αίσθηση πολυτέλειας με τις συμβουλές των ειδικών, αν θέλετε να ανακαινήσετε το σπίτι, την επιχείρησή σας, αν θέλετε να ανακαινήσετε το μπάνιο σας βάζοντας μια καμπίνα μπάνιου για να ξεμπερδεύετε με αυτές τις άθλιες κουρτίνες και πάει λέγοντας, αν θέλετε να βάλετε γυάλινα κάγκελα σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, μία είναι η απάντηση σε αυτά τα προβλήματα: Καμπινοτεχνική. Μία εταιρεία, οικογενειακή επιχείρηση, Μέδρα τη Θεσσαλονίκη, με περισσότερες από 1000 μεμονωμένες δουλειές, κάτι το οποίο σημαίνει με χιλιάδες ικανοποιημένους πελάτες. Πάρα πολλοί εξ αυτών ακροατές του Focus FM. Μπορείτε να τους επιλέξετε. Ο Δημήτρης ο Δήμου είναι αυτός ο οποίος υπογράφει. Και υπογράφει γιατί γνωρίζει και υπογράφει. Και έχει πάρα πολλές ωραίες ιδέες όλα αυτά τα έργα. Οι καλύτεροι μάστορες για ανακαινήσεις, για ειδικές κατασκευές, για καμπίνες στο μπάνιο, καμπινοτεχνική και Δήμου Constructions. Μία γροθιά στις δικές σας υπηρεσίες. Μπορείτε να τους καλέσετε, να επισκεφτείτε το κατάστημα το οποίο βρίσκεται στην Πέτρου Συνδίκα 70. Το τηλέφωνο το απαντάει η φίλη μου Γεωργία. Γεωργία μου, καλή σου μέρα. 2310 83 18 07. 2310 83 18 07. Και το κινητό τηλέφωνο είναι το 6942 012 905. Το απευθείας κινητό τηλέφωνο του επικεφαλής της καμπινοτεχνικής του φίλου μου του Δημήτρη του Δήμου. Είναι και Viber, μπορείτε να του στείλετε και φωτογραφίες και βίντεο για να έχει μια πρώτη εκτίμηση από το χώρο που θέλετε είτε να ανακαινήσετε είτε να βάλετε καμπίνα στο μπάνιο σας είτε να βάλετε γυάλινα κάγκελα. 6942 012 905, η καμπινοτεχνική και σήμερα μαζί μας. Αν θέλετε να βρείτε λύσεις σε ζητήματα τα οποία είναι δύσκολα στην επίλυσή τους γιατί έχουν να κάνουν με χρέη προς δημόσιο, προς τράπεζες, servicers, fund, εύκα, εφορίες, είτε είστε ιδιώτες, είτε έχετε κάποια επιχείρηση, ακόμα και αν έχετε κλείσει την επιχείρησή σας και δεν μπορείτε να βάλετε στη σειρά τα χρέη σας, η AG Economy, η εταιρεία του Γιώργου του Γκαμπαϊλή, είναι στις δικές σας υπηρεσίες για να μπορέσετε να βοηθηθείτε κι εσείς και να είστε ο επόμενος από τους πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM που έχουν σώσει την περιουσία τους. Αν θέλετε να ξεμπερδεύετε με αυτούς τους τύπους που σας απειλούν, αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα δοσολόγιο το οποίο να είναι βιώσιμο για τα χρέη σας, αν θέλετε να κουρέψετε το κεφάλαιο του χρέους σας, αν θέλετε να παγώσετε διαταγές πληρωμών και πληστηριασμούς, τότε μη διστάζετε από όπου και αν με ακούτε, γιατί η κάλυψη είναι πανελλαδική. Επικοινωνήστε με την εταιρεία του Γιώργου του Γκαμπαϊλή, την AG Economy, που εξειδικεύεται στον εξοδικαστικό διακανονισμό μέσα από μια ομάδα πιστοποιημένων διαμεσολαβητών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μπορούν να δώσουν λύσεις. Άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από τα φαντ, διαπραγματεύονται απευθείας μαζί τους και βοηθάνε φίλους ακροατές του Focus FM. Πανελλαδική κάλυψη, τηλέφωνο επικοινωνίας με την AG Economy 210-3250-652. 210-3250-652. Η AG Economy είναι και σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, πάω να δω λίγο τα μηνύματά σας. Χρωστάω και έναν Άδωνη από ό,τι θυμάμαι. Άντε βάλει λίγο τον Άδωνη για να πάω στα μηνύματα.
1: Καλημέρα Στέφανε. Με πειράζει όταν λέτε ότι ο Έλληνας δεν αντιδρά που με δίνει πέρα στα 2 ευρώ και ότι δεν θα έχει λεφτά να βάλει πετρελό το χειμώνα να συναθεί. Και όμως ο Έλληνας έχει μέσα στην κοινωνική ευαισθησία. Ο Έλληνας δεν έχει κοινωνική ευαισθησία που ασχολείται με τον καρβέλα. Ένα χαμηλοσυνταξιούχο μουσικό που οδηγεί Land Rover 100.000 ευρώ και που έμεινε απλήρωτος από την κυρία Βυσσή. Δεν έχει κοινωνική ευαισθησία ο Έλληνας για τον πρωθυπουργό μας που είπε ότι θα παραιτηθεί αν πέσει κάτω από 25%. Φίλε, αυτός ο άνθρωπος που μόνο τον πρωθυπουργό ξέρει να κάνει τι θα κάνει στη ζωή του, κλέφτης θα γίνει για να ζήσει. Δεν έχει κοινωνική ευαισθησία ο Έλληνας που δεν αντιδρά με αναρτής πάντα στα μίντια όταν κάποιος προσπαθεί να το ξυπνήσει. Και αυτό σου λέει τώρα, τι λες τώρα, μη μας καλά στο κουζούρι. Μια χαρά είμαστε στη φτώχεια μας. Γιατί κανένας πλούσιος στον παράδεισο. Τι θέλει τώρα, πάμε στην κόλαση.
0: Μέχρι και ο μίμος του Άδωνη είναι γλύφτης. Δηλαδή τον πετυχαίνει τόσο καλά ο Δημήτρης ο Ντούλιας που τον κάνει. Μέχρι και στη μίμηση γλύφτης είναι. Γλύφει το Μητσοτάκι. Απίστευτο πράγμα. Απίστευτο. Εδώ η φίλη μου η Κατερίνα λέει ένα σοφό μήνυμα σε σχέση με αυτό που έλεγα νωρίτερα για την μαμά που δεν μπορούσε να ασχοληθεί με το παιδί της γιατί είχε πεθάνει ο Παντελίδης. Λέει, Στεφανέ μου, γι' αυτό το παιδάκι πήγαινε στο σχολείο ακόμη με την μπάνα, γιατί η μάνα ασχολούνταν με τον Παντελίδη. Ισχύει. Σκληρό, αλλά αληθινό. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εκπομπή για την προσφορά με το τηλέφωνο διαπραγματεύσου και για τηλεόραση, παραδείγματος χάρη, αθλητικά κανάλια. Καταλάβατε τώρα τι έγινε. Σας έχω φτιάξει, μου φαίνεται. Έτσι. Να διαπραγματευτούμε. Να πούμε, είμαστε εδώ. Θέλετε και αθλητικά, θέλετε. Κοιτάξτε, πάρτε το Βούλτσιο. Εμένα έτσι για αυτά τα κανάλια για τα αθλητικά, για ένα συνδρομητικό κανάλι, με είχε πάρει και ήμουνα στο Περτούλι το καλοκαίρι, χωμένος μέσα σε ένα ριάκι και ψάρευα καραβίδες και πέστροφες. Και με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: έχει εξαιρετική προσφορά για ένα συνδρομητικό. Λέω: άσε με τώρα. Μετά το ξανασκέφτομαι, του λέω: προχώρα το. Ήταν ο Δημήτρης ο Βούλτσιος από τη Βούλκομ. Πάρτε τη Βούλκομ και πείτε τους, ρε παιδί μου, δώστε μας καμία. Έχει, ασχολείται και με αυτό το κομμάτι. Τα ψάχνει. Βούλκομ, για να έχετε φθηνό συμβόλαιο για ρεύμα, φθηνό συμβόλαιο για φυσικό αέριο, πάρτε ρωτήστε το και για τηλεόραση. Τα ξέρει, τα παρακολουθεί όλα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-208-808. 2310-208-808 για όλη την Ελλάδα. Και μάλιστα ειδικά για το ρεύμα, έχει και ειδικές προσφορές τώρα για Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, το μισό χειμώνα δηλαδή. Ένα πρόγραμμα με πάγιο 1190 και 0127. Η τιμή της κιλοβατόρας. 0,127 η τιμή της κιλοβατόρας και πάγιο 11,90 παρακαλώ. 2,31,0,2,08,808 ή Vulcom και σήμερα μαζί μας. Τι λέει εδώ πέρα, καλημέρα Στέφανε, επιλογές μας καθορίζουν και το βιωτικό επίπεδο της κοινωνίας συνολικά. Δυστυχώς το χρήμα έχει διαβρώσει τη λογική και τη σκέψη και πολλοί άνθρωποι δεν σκέφτονται το γενικό αντίκτυπο των πράξεών τους, αρκεί να αποκτήσουν χρήμα. Και εδώ μου στέλνεις, λέει, Κρήτη, σταλίδα στα μάλια. Α, έβρεξε τόσο καλά, ε. Ναι, είναι λίγο ριάκι ο δρόμος. Μάλια Κρήτης. Κάτσε να το στείλω αυτό σε μένα. Να το στείλω στον εαυτό μου. Ωραία. Ωραία. Πάμε εδώ τώρα. Στέφανε, πρέπει να σου πω κάτι που δεν το ξέρουν οι δικοί μου άνθρωποι και είμαι να σκάσω. Είμαι με τον Καρβέλα, αλλά στα κρυφά ακούω την Ανούλα. Πέραν τη φλάκα, λέει, που έλεγε πριν για ψήφο, άκουγα τον Θωμάτο Μόσχο στις αρχές που έβγαινε στα κανάλια και έλεγα μπράβο, ρε φίλε, ένα σωστό να εκπροσωπήσει τον αγροτικό τομέα. Μετά όμως πήγε στον Αλέξη και πλέον δεν με ενδιαφέρει. Τι να κάνει. Κατσασκάσει. Τι να κάνει. Καλημέρα, Στέφανε. Να δει χαρέ ο Στραβελάκη, λέει, στο Open που πέταξαν την Gil Foil. Τόσο ηλίθιοι δεν καταλαβαίνουν. Τη βρήκαν ότι άρπαξε 100 χιλιάρικα. Τώρα θα δούμε πόσο θα φροντίσει ο Ντόμ Μπάρακ. Ο Τόμ Μπάρακ να μας τακτοποιήσει και θα οικονομήσει νόμιμα 3 εκατομμύρια δις, όχι 1 εκατομμύρια, όλοι οι προδότες τελικά, και θα φέρει, λέει, το πετρέλαιο από το πετρέλαιο Ιράκ-Τουρκία πάλι απ' έξω εμείς ως συνήθως. Ο φίλος ο Αντώνης μου λέει, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα στην Ελλάδα 0,70 λεπτά το λίτρο, ελάχιστο όριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 0,36 το λίτρο. Double score τους έχουμε. Στο πετρέλαιο κίνησης, στην Ελλάδα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 0,41 το λίτρο και στην Ευρώπη το λίτρο είναι στα 0,33. Πρωταθλητές. Είμαστε πια πρωταθλητές. Στο λύκειο του παιδιού μου που είναι στην τελευταία τάξη, για να πάνε Εράσμους πρέπει να έχουν καινούργιες ταυτότητες, αλλιώς δεν πάνε πουθενά. Πάρα πολύ ωραία είναι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ωραία. Άφησε τώρα το Εράσμους τώρα. Κολλήσει και ένα κορονοϊό από εκεί πέρα. Άστα να πάει. Άστα να πάει. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή δυνατή εκπομπή να έχεις. Πιο πολύ ενημέρωση για τις ταυτότητες που δεν πολύ γνωρίζουν, λέει η Ελισάβετ. Τι να πω, ρε, εσύ άλλο, Ελισάβετ. Έχουμε κουραστεί να τα λέμε. Κάτσε, περίμενε, γιατί εδώ πέρα τι έγινε. Αγαπητέ Στέφανε, δες την αποκάλυψη των ποσών που έλαβε και διαχειρίστηκε ο Τσιόδρας για να καταλάβεις πόσο ψάλτης εξαγοράστηκε. Αυτό το πρόγραμμα είναι δωρεάν. Κάτσε αυτό για να το λέει τώρα ο Γάκης. Έχει ζουμί η υπόθεση. Λοιπόν, όλα στο φως τα φέρνει μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου τώρα, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Μισό λεπτό. Ας σας ενημερώσω. Η διάβγεια όπου καταχωρούνται υποχρεωτικά όλες οι πράξεις στο ελληνικό δημόσιο, είναι αχανής. Με πολύ κακή μηχανή αναζήτησης, καθιστώντας ουσιαστικά αδύνατη την αναζήτηση, παραδείγματος χάρη τι ποσά εισέπραξε ή εγκρίθηκαν επωνόματι κάποιου, παραδείγματος χάρη Σωτήρης Τσιόδρας. Όμως, λαμπρός εγκέφαλος κατασκεύασε τη δωρεάν εφαρμογή publicmoney.gr, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Και όλα έρχονται στην οθόνη σας σε ελάχιστο χρόνο. Έτσι κληκτρολόγησα το ανωτέρω όνομα και έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Από την 1η Ιανουαρίου του 2020 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2025 υπήρχαν καταχωρημένες το παραπάνω όνομα τουλάχιστον 77 οικονομικές πράξεις. Στην πλειοψηφία τους αφορούσαν χρηματοδοτήσεις μέσω Καποντιστριακού Πανεπιστημίου και Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικών, που είναι διευθυντής της ΔΕΛΤΑ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής. Τα ποσοστά αρθριζόμενα είναι τεράστια. Βέβαια, δεν είναι εμφανές πώς κατανέμονται, τι ποσό αφορά τον ίδιο, αν δηλώνεται στην εφορία κτλ. Αυτά μπορεί να τα ψάξει όποιος θέλει. Θα μου πείτε ότι τα φορολογικά δεν μπορεί να τα δει κανείς. Νομίζω ότι μπορεί, μέσω δηλώσεων πόθεν έσχες. Γι' αυτό τις κάνουμε άλλωστε. Ή μήπως δεν τις κάνουμε. Αρχίστε λοιπόν το ψάξιμο για όποιον σας ενδιαφέρει. Νομίζω ότι μόνο έξω θα επιτελέσει η διάβγεια την αποστολή. Μόνο έτσι θα επιτελέσει η διάβγεια την αποστολή της. Δείτε λοιπόν τι έδειξε. Δείτε το σύνολο των εγκριθέντων ποσών μέχρι και σήμερα και ενδεικτικά κάποιες εγκρίσεις. Για να δω λίγο τι λένε οι φωτογραφίες αυτές, γιατί είναι και ψηλά τα γράμματα. Λοιπόν, κάτσε ρε παιδί μου, πρέπει να βλέπω. Βλέπω εδώ Τσιόδρας. Έχει 1100, 8900, 1000 ευρώ, 240 ευρώ. Α, Τσιόδρας. Σωτήριος Τσιόδρας. Λοιπόν, εισπράχθηκαν 13.000 ευρώ, εγκρίθηκαν 108.700 ευρώ προς πληρωμή. Εγκρίθηκαν 108 χιλιάρικα. Μάλιστα. Έχει διάφορα στοιχεία. Ναι. Πολύς κόσμος τάρπαξε. Πολύς κόσμος τάρπαξε. Εμείς τι αρπάξαμε. Διαβάζω κάνα μηνυματάκι. Ναι, πραγματικά ανύπαρκτες. Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιάννα, η οποία μας ακούει από Κομωτινή. Καλημέρα στο φίλο τον Αργύρη. Εδώ, καλημέρα Στέφανε. Φωτογραφία απευθείας από τον υποσταθμό διασύνδεσης Καλωδίου στην Κάσο. Και δείχνει τον Τζίπρα μπροστά σε ένα καφάο εκεί πέρα. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, καλημέρα Ελευθερία. Καλημέρα από τη βροχερή Βιέννη, μας λέει ο φίλος ο 569. Χρειαζόμαστε πολύ βροχή, γι' αυτό και χαιρόμαστε. Παρακολουθώ την εκπομπή σας και σας συγχαίρω και έχω δύο παρατηρήσεις. Η συνεχής μουσική είναι πολύ ενοχλητική, ειδικά όταν μιλάτε για σοβαρά θέματα, και πρέπει ο κόσμος που συνεχώς βομβαρδίζεται με μηνύματα να ακούει και μουσική. Δεν παίζουν μουσική, ένα χαλί παίζω από κάτω. Το οποίο χαλί είναι πολύ χαμηλά ακούγεται. Γιατί είναι ενοχλητικό? Πιο χαμηλά να το βάζεις. Να μην ενοχλεί ο κόσμος. Κάτσε να ακούμε λίγο. Πιο ψηλά. Πιο ψηλά. Πιο ψηλά. Πιο χαμηλά. Πιο ψηλά. Λοιπόν, επειδή γνωρίζω για την απαράδεκτη κατάσταση με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, θα βοηθούσε πολύ να κάνετε μία έρευνα όχι μόνο για τις ληστρικές τιμές, αλλά και για το επίπεδο υποστήριξης και για το προσωπικό από τις δίθεν δυνατότητες των υπηρεσιών τους μέσω της πλατφόρμας τους. Εδώ δεν έχεις άδικο. Καλημέρα, Στέφανε, και σε όλη την παρέα. Όλα τα θέματα στενάχωρα και δύσκολα, και σήμερα ο Θεός να λυπηθεί την Ελλάδα, μας λέει η φίλη μου η Θεοδόρα από το Χαλάνδρη. Καλημέρα, Στέφανε, καλή Τετάρτη με υγεία. Τι πάθανε, λέει, το κυβερνών κόμμα, οι ψευτοπατριώτες και ο Αργυρός που χάσανε την Κιλφόιλ εχθές, πρόσεχες που ήταν 3η και 13. Πολύ βροχή γενικά στην Ελλάδα. Ο Λευτέρης λέει κανεί κυπριακά, κανεί τεποντιακά, ισχύει η ελληνική γλώσσα και το μεγαλείο της, λέει ο φίλος ο Λευτέρης. Τσεκανεί και κανείτε είναι στα ποντιακά. Καλημέρα, Στέφανε, έκανα μία σκέψη. Πες την τρελή, δεν ξέρω, μήπως ο Κυπριανός. Όχι, ρε, σταμάτα, μην λέτε τέτοια πράγματα. Μην λέτε τέτοια πράγματα. Και μου τα στέλνετε και σε μήνυμα τα διαβάζω εγώ στον αέρα να πάθω ζαχαρός μετά. Εγώ δεν πρόκειται να πάθω ποτέ ζαχαρός, να ξέρεις. Καταρχάς είμαι πολύ πιο όμορφος. Πώς θα. Τι γελάς, ρε. Έχω καλά τα μαλλιά. Όχι πολλά, αλλά έχω. σε σχέση με τον άλλον. Σε σχέση με τον άλλον έχω πάρα πολλά. 100 φορές παραπάνω. Βέβαια. Ναι. Θα βάλε μαζί δίπλα-δίπλα. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Με ροζ που καμισάκι σήμερα είμαι. Κύριε, τι γελάς ρε. Τι γελάς. Τι είναι, λίγο πιο αδύνατος. Να, και. Τι έγινε. Και εμείς μπορούμε να δυνατήσουμε. Αυτός μαλλιά μπορεί να βγάλει. Να βγάλει, είπα, όχι να βάλει. Εγώ άμα θέλω, τα βγάζω. Λοιπόν, καλημέρα στα Ψαχνά. Τι έγινε, ρε παιδιά, και στα Ψαχνά. Ωρε, φίλε. Και στα Ψαχνά. Μάλιστα. Πάμε διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Ο Μπούμπας μας την έκανε σήμερα. Πάμε.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Μαζί μας είναι και η Energas Group, η οποία Energas Group μας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε λέβητα φυσικού αερίου και μάλιστα μέχρι τις 15 Νοεμβρίου να γλιτώσουμε και τα τέλη σύνδεσης. Σημαντικό το έξοδο το οποίο γλιτώνουμε. Όπως επίσης με την Energas Group δεν θα κάνουμε τίποτα εμείς για τα γραφειοκρατικά. Δωρεάν θα αναλάβει να τακτοποιήσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Όπως επίσης δωρεάν θα κάνει και την ενεργειακή εκτίμηση του ακινήτου μας. Συνεπώς, έχουμε όλους τους λόγους να εμπιστευτούμε την Energas Group, στην οποία θα βρούμε και πάρα πολύ καλές τιμές, θα βρούμε και τους καλύτερους λέβητες φυσικού αερίου και φυσικά θα έχουμε τη δυνατότητα να μας κάνουν σέρβις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έχει δύο καταστήματα η Energas Group, όπου μπορούμε να επιλέξουμε, ένα στην Καλαμαριά και ένα στην Περαία της Θεσσαλονίκης, και μπορείτε να καλέσετε στο 2310-486-684, 2310-486-684 και στο 2392-400-400. Energas Group. Πολύ απλά, γιατί συμφέρει για λέβητες φυσικού αερίου. Θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές 2310-500-676, 2310-500-677. Θα διαβάσω μερικά μηνύματα. Θέλω να μου ετοιμάσει λίγο ξανά να ακούσουμε εκείνο το μικρό απόσπασμα από την συνέντευξη που παραχώρησε στο διαδικτυακό κανάλι που διατηρεί στην Κέρκυρα η κυρία Λίκη Κατσαρού, ο τέος διευθυντής παθολογικής κλινικής και παθολόγος Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ο κύριος Χρυσόστομος Μπούκας, και ο οποίος έλεγε για τα εμβόλια κάποια πράγματα. Εγώ θα τον αναζητήσω, έχω ήδη τα τηλέφωνά του. Αύριο θα προσπαθήσω να του απευθύνω μια πρόσκληση σήμερα, δηλαδή για να είναι αύριο στην εκπομπή μαζί. Εύχομαι να θέλει να μιλήσει. Και φυσικά θα παρουσιάσω και αύριο στο πρώτο μέρος της εκπομπής πιο αναλυτικά αυτά τα οποία είπε. Όχι μόνο αυτό το 1-1,5 λεπτάκι που σας έχω βάλει και έχετε ακούσει μέχρι στιγμής, γιατί λέει και άλλα πράγματα εξίσου ενδιαφέροντα και φαίνεται μετανοημένος. Να δούμε κατά πόσο είναι. Για να τον ακούσουμε λίγο.
5: Ο ιός, ακούστε με όμως τα λάθη. Σφάλμα ήταν τα εμβόλια. Τα εμβόλια, πολύ μεγάλο σφάλμα. Εγώ εμβολιάστηκα 2 φορές και την επαναληπτική. Αυτό ήταν ένα εμβόλιο messenger RNA. Δεν είναι ένα εμβόλιο που κάνουμε τα αντιγρυπικά ή για τον αρπιζοστήρα. Το messenger RNA είναι ένα εμβόλιο που πηγαίνει μέσα στα κύτταρα. Η πληροφορία πηγαίνει μέσα στα κύτταρα. Τα κύτταρα μας. Και από εκεί και πέρα μένει ένα εξέλιπτο. Το πήραν οι μεγάλες εταιρείες και χωρίς όλα τα στάδια που χρειάζεται να περάσει ένα εμβόλιο, μας το πάσαρε.
6: Πάρα πολύ γρήγορα.
5: Εκ των υστέρων γίνονται μετα-αναλύσεις, οι λεγόμενες μετα-αναλύσεις, δηλαδή τα προβλήματα που προκάλεσε το εμβόλιο. Δεν θέλω να τα αναφέρω. Δεν θέλω.
6: Με τρομάζετε. Με τρομάζετε πρώτον γιατί εγώ και οι φίλοι μου τα κάναμε στα παιδιά μας τα εμβόλια και τα παιδιά μας ήταν ανήλικα.
5: Ακούστε με λίγο. Εγώ είμαι γιατρός. Δεν πρέπει να τρομάζω. Έχω τρομάξει εγώ ο ίδιος.
0: Άντε να μην πω εγώ αυτά που θέλω να πω. Να ακούσω εσάς. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Χαίρετε.
7: Παίρνω το θάρρος να σας πάρω τηλέφωνο να παρακαλέσω αν κάποιος από τους ακροατές μπορεί να μας βοηθήσει οικονομικά, γιατί έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχω κάνει 2 εγχειρήσεις και πρέπει να κάνω άλλες 2. Και έχουμε και πρόβλημα με το σπίτι το οποίο βάζει νερά από τη σκεπή. Και θα το παρακαλέσω αν κάποιος έχει καλή διάθεση να μας βοηθήσει, ας επικοινωνήσει με το σταθμό σας και να τον δώσουμε από εκεί το τηλέφωνο ή κάποιος.
0: Θα πάρετε, πώς σας λένε αγαπητέ μου, πώς σας λένε?
7: Κυριάκο.
0: Κύριε Κυριάκο, θα πάρετε ένα τηλέφωνο μέσα στο σταθερό, στο 231-0500-536, 231-0500-536, θα αφήσετε ένα τηλέφωνο και αν κάποιος από τους ακροατές θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας, θα βρούμε έναν τρόπο να σας φέρουμε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Για να φτάνει ένας άνθρωπος να πάρει και να πει δημόσια κάτι τέτοιο. Και πρέπει να δούμε, να κοιταχτούμε λίγο στα μάτια και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να μην είναι τόσες πολλές οι περιπτώσεις. Πάντα θα είναι, πάντα θα υπάρχουν. Αλλά ας κοιταχτούμε λίγο στα μάτια, να δούμε λίγο τι πρέπει να κάνουμε για να το περιορίσουμε το φαινόμενο σαν φαινόμενο. Να μην είναι τόσοι πολλοί που περνάνε αυτό το οποίο περνάει ο Κυριάκος και η οικογένειά του. Γιατί η πόρτα αυτών των καταστάσεων μπορεί να χτυπήσει την πόρτα του καθενός. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, μ' ακούτε?
0: Ναι, κυρία μου.
8: Καλημέρα, Τσέτανε. Λέγομαι Τιμόθεος, είμαι καθμένος, βάθανο. Όπως τα λέγατε, τόσες μέρες ήθελα να πάρω τηλέφωνο για να πω κάτι, γιατί ακούω πολλές φορές για πολιτικά θέματα αυτά εδώ πέρα από εσάς και χαίρομαι πάρα πολύ που δεν είμαι μόνος και καθμένος σαν εσάς που ακούγουμε. Ασχέτως ότι η φωνή μου είναι μικρή, με σχέση με εσάς. Απλά θα ήθελα να ακούσουν λίγο ακροατές, γιατί μπορεί να μην ξέρουν, οι περισσότεροι πιστεύω, ότι όταν πάνε να ψηφίσουν, όχι μόνο ότι η αποχή είναι το κακό, αλλά το κακό είναι και το άλλο, ότι πηγαίνουν πάρα πολύ νέοι που δεν ξέρουν τι είναι μεγάλοι, πηγαίνουν και ψηφίζουν το οποίο δεν ξέρουν τι μου υποστηρίζουν. Πάνε σε φίλους να υποστηρίξουν τον φίλο, αλλά τον φίλο δεν ξέρουν ποιον υποστηρίζει. Να μάθει λίγο ο κόσμος να το διαδώσετε κάπου αυτό εδώ πέρα ότι είναι δύσκολη η κατάσταση αυτή εδώ πέρα, όταν πηγαίνεις φάση να ψηφίσεις και ψηφίζεις τον φίλο σου, αλλά δεν ξέρεις ποιον ψηφίζει, ποιον υποστηρίζει ο φίλος σου ή ο τάδε. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, αυτό εδώ πέρα. Και το άλλο το θέμα, θα ήθελα να ενημερώσω τον κόσμο ότι ειδικά με τις ταυτότητες, όταν σας εκμεταλλεύονται να σας λένε ότι δεν μπορείτε να πάει το παιδί σου, και εγώ έχω τρία παιδιά, έτσι. Και εγώ δεν είμαι εμβολιασμένος, ούτε η γυναίκα μου, ούτε η γένεια μου, είμαι κατά για πολλά πράγματα, για κάτι καλά, κατά. Απλά πολλές φορές σας εκβιάζουν, ναι, καταλαβαίνω, εσείς πάτε κόντρα. Αυτό το σύστημα που κάνουμε αφορά όλων μας, όλων της κοινωνίας μας.
0: Να είσαι καλά, αδελφέ μου, σε ευχαριστώ. Δεν έχεις καλή γραμμή και ακούγεται λίγο μυστήρια. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα.
9: Ναι,
0: καλημέρα.
9: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Έλα, Παναγιώτη.
9: Για θυμίσου τώρα, για να μου, μήπως μπορείς να μου εξηγήσεις, επειδή ανάφερες προηγουμένως τον γιατρό που τον έβαλε στο χητικό, ναι, και είπε ότι έκανε δύο δόσεις και η τρίτη πώς την είπε.
0: Αναμνηστική.
9: Όχι, επαναληπτική είπες. Η αναμνηστική του θυμήθηκα εγώ.
0: Αναμνηστική την είπε ο γιατρός.
9: Μπάσοντας, ναι. Αυτή η λέξη, η αναμνηστική, η ονομασία, αυτή την περιέργεια έχω. Τι νόημα έχει, αυτό διευκρινίστηκε καθόλου?
0: Η αναμνηστική.
9: Ναι.
0: Δεν θυμάστε, ήταν η αναμνηστική.
9: Τι ήτανε, για πες.
0: Η επανάληψη, το επαναληπτικό, το τρίτη δόση.
9: Δηλαδή,
0: απλά για κάνουμε... να μην έλεγαν δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, λέγαν αναμνηστική. Αναμνηστική.
9: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
9: Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή.
0: Ναι.
9: Αναμνήσεις.
0: Του νου ασμπέτε.
9: Αναμνήσεις. Δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει. Κάποτε στο Καραμπουρνάκι ξέρεις, ήταν το μπουζοξίδικο, οι αναμνήσεις.
0: Ναι. Έχει. Ναι. Και ο Μακαρίτης ο Χαράς για ένα τραγούδι θα έχει τόσες αναμνήσεις. Ποτέ σου όμως μην αφήσεις να δει κανείς ότι πονάς. Άντε να είσαι καλά. Γεια σου Παναγιώτη. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα, ελάτε.
10: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
10: Η αναμνηστική είναι για να ζήσουμε, να το θυμόμαστε που λέμε.
0: Αναμνήσεις, θα έχεις τόσες αναμνήσεις. Λοιπόν, δεν λέει βάλει την κορνίζα μου στον τοίχο.
10: Σχετικά με αυτό που είπε ο γιατρός, δεν ξέρει ο γιατρός, δεν ξέρω που έχει σπουδάσει, να το σκίσει το πτυχίο, γιατί εγώ ακούω τον γιατρό τον Κυριάκο, ο οποίος είχε πει στο σπίτι του Ερθύμνου ότι είναι ασφαλές και δεν έχει παρενέργειες.
0: Όχι, δεν κάνει, κάνεις λάθος, αδελφέ. Μεγάλο λάθος κάνεις. Ο γιατρός Κυριάκος που λες, δεν ξέρω αν το είπε στο σπίτι του στο Ρέθυμνο, το είπε πάνω στο βήμα της Βουλής. Εντάξει. Στο σπίτι του στο Ρέθυμνο, καθιζόμενο στο θρόνο, εκεί στο Ρέθυμνο που τα κλειδιά τα έχει πάρει Μαρέβα από την τώρα, τα έχουμε πει αυτά παλιά, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Στο καφενείο που πηγαίνει, στο γαλάζιο καφενείο που κάθεται ο Κυριάκος, που κάθε Κυριάκος Κούλης γόνος, μπορεί να λέει ότι μαλθακία θέλει. Πήγε στο βήμα της Βουλής, ήρθε στο βήμα της έκθεσης, ως πρωθυπουργός της χώρας και έλεγε είναι 100% ασφαλή και αποτελεσματικά. Εντάξει.
10: Προφανώς.
0: Και μετά μας τα επέβαλε με πρόστιμα, ανθρώπους τους έστειλε στην ανεργία, με αναστολή εργασίας, με μπροστάρι τον πλεύρη. Οκ. Μας οδηγούσε σε δικαστήρια.
10: Τα χειρότερα.
0: Και πάει λέγοντας.
10: Τώρα που ξημέρωσε,
0: μας ποτίζει σανό, μας ταΐζει σανό, με τη Βύση, τον Καρβέλα, το Μαζονάκι και όλες αυτές τα παπαντζηλίκια τα οποία πουλάνε τηλεοράσεις.
10: Και επαυξάνω και να πω και κάτι επί του θέματος. Ότι είδα κάπου κάποιος τον ρώτησε σχετικά με τα νέα μέτρα για το ίντερνετ για τους 16χρονους.
0: Ναι.
10: Του λέει πριν λίγα χρόνια τους έδινες 50 αγίοι για να μπαίνουν στο ίντερνετ για να πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Και τώρα και η απάντησή του ήταν δεν ήξερα και δεν όφυλα να ξέρω. Αυτή είναι η μόνη υποδός που έχει, ότι για τίποτα. Ενώ είναι επιτελικό το κράτος και αυτός μπήκε.
0: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Φραπές.
10: Και κάτι τελευταίο. Ο Τραμπ έβαλε ολόκληρη την Ευρώπη μπροστά, έτσι, να κάνει τα μέτρα και τις κυβέρνησεις στη Ρωσία για να αγοράζουμε πανάκριβο 6 φορές πάνω, όπως έχει πει και ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή. Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, τους Αμερικάνους. Τώρα ο ίδιος ο Τραμπ που βάλε όλους τους άλλους μπροστά, αγοράζει κατευθείαν ο ίδιος.
0: Για να το πουλάει μετά.
10: Ναι. Ο Κούλης που δεν ήξερε και δεν έφυγε να ξέρει, το έχει ακούσει ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία σταμάτησε για να βγει και να πει ότι και εμείς δεν είμαστε πλέον πόλεμο με τη Ρωσία. Ή δεν το έχει πάρει ακόμα γραμμή. Ερώτηση.
0: Τελευταίος.
10: Αυτά να δουν
0: τελευταίος θα το πει. Ρε, ντρέπονται να. Άμα βγούμε τώρα να κάνουμε ένα γκάλουπ μαζί, ο νεοδημοκράτης ψηφοφόρος ντρέπεται να πει ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Ντρέπεται.
10: Ναι, αλλά θα ψηφίσει. Αυτό είναι το κακό.
0: Ναι, αυτό, δηλαδή... είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό. Ότι ντρέπεται, τέλος, αλλά θα, πάει, θα ψηφίσει πρώτος θα πάει. Άντε, να είσαι καλά, αδελφέ μου. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Ελάτε, καλημέρα.
11: Καλημέρα. Διάβασα από όλα τα κράτη της Ευρώπης εντολή όλων των πρωθυπουργών της Ευρώπης.
0: Ναι.
11: Όλος ο κόσμος να έχει μετρητά στο σπίτι ανά άτομο.
0: Ναι.
11: Ανά άτομο.
0: Πού το διάβασες?
11: Δεν θα κατεργηθούν τα μετρητά.
0: Πού το διάβασες αυτό?
11: Στο διαδίκτυο. Φιλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία, Λιχνεστάιν, Λουξεμβούργο. Όλες οι βόρειες χώρες.
0: Αυτοί έχουν λεφτά. Εμείς... αυτοί μπορούν να βρουν μετρητά. Εμείς θα τα βρούμε.
11: Όχι, όχι. Το ερώτημά μου, Στέφανε, είναι ότι εδώ θέλουν να καταργήσουν τα μετρητά τελείως από τον Έλληνα. Τελείως να τα εξαφανίσουν όλα. Ενώ όλα τα κράτη της Ευρώπης.
0: Όχι όλα τα κράτη, μην το λες έτσι, μην το γενικεύεις. Άκου λίγο. Αυτές οι χώρες που είπες.
11: Τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης έχουν δώσει εντολή και 150 ευρώ ανά άτομο στο σπίτι κάθε επίσημη στιγμή.
0: Ναι.
11: Αυτό ήθελα να πω, ότι ψάξτε λίγο, γιατί βλέπουμε ότι σε λίγο καιρό όλα πάνε μπούμερα.
0: Εμείς έχουμε ψηφιακό ευρώ, είμαστε θειασότες. Bitcoin, full. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. 2-31-05-576, 2-31-05-577. Ευχαριστώ το φίλο του Δημήτρη για τα καλά του τα λόγια. Είστε, λέει, η φωνή μας και η οικογένειά μας στον Focus FM. Γεια σου, Κωνσταντίνα μου, καλημέρα στην Βροχερία, στην Πάλαια. Καλημέρα, Στέφανε. Να ξέρεις, παίζει πολύ το να είναι στημένη. Να ξέρεις, παίζει πολύ το είναι στημένη η παρτίδα. Θα πρότεινα να το έβαζες μόνιμα για κλείσιμο εκπομπής.

αυτό που κάνει το δελτίο. Γκάτσου, κάπως έτσι. Λοιπόν, και λέει καλά, λέει, δεν ξέρετε, λέει, ότι επιτέθηκε, δέχτηκε απειλητικά μηνύματα ο ευρωβουλευτής μας, ο Μανώλης ο Φράγκος, που καλούνε ουσιαστικά τους Τούρκους νέους να τον δολοφονήσουν σε έναν ευρωπαϊκό δρόμο. Όχι, λέει. Αυτό δεν το ήξερε, να το ρωτήσει η δημοσιογράφος. Φανταστείτε να έχει δεχτεί, ξέρω εγώ, απειλητικά μηνύματα για τη ζωή του αυτιάς. Ωραία, μάνα. Φανταστείτε να έχει δεχτεί απειλητικά μηνύματα για τη ζωή της η Μελέτη. Ωραία, μάνα. Όλες οι πορνοστάρ της Ειρήνα θα είχαν βγει να κάνουν διαμαρτυρία. Ναι, γιατί εντάξει, τις έχει σκηνοθετήσει. Έχει σκηνοθετήσει. Όλες οι γιαγιάδες που κάνουν πίτες θα είχαν βγει να διαμαρτυρηθούν υπέρ της Ελεονόρας Μελέτη. Οι εργοδότες μαζί θα είχαν βγει αφού τους υπερασπίστηκε. Σε παρακαλώ πολύ. Για τον Μανώλη του Φράγκο. Εδώ ρε, το ανέβασε χθες η φίλη μου η Νικολέτα, τώρα που το έστειλε μήνυμα πριν. Καλημέρα στα Τρίκαλα. Η Νικολέτα, η φίλη στην ακροάτριά σας, μου στέλνει: ρε Στέφανε, λέει, πήρα το απόσπασμα από την εκπομπή σου χθες που βγήκε ο Φράγκος και το ανέβασα στο ίντερνετ και μου το κατέβασαν. Εγώ γιατί νομίζετε δεν το βάλα στο TikTok μου? Το βάλα σε ένα μικρότερο κανάλι. Ναι, ο λογαριασμός μου εμένα είναι. Διασωληνωμένος είναι ο λογαριασμός μου. Είναι στην εντατική τον έχω, έτσι. Τον κρατάω. Πώς τον κρατάνε οι άλλοι τον Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία? Έτσι και εγώ προσπαθώ να με νύχια και με δόντια να μην μου φύγει ο λογαριασμός. Τι να σου πω τώρα. Φοβάμαι να ανεβάσω τα μούτρα μου. Βάζω και λέω, θα μου κάνει κανένας καμία καταγγελία. Κατάλαβες. Είναι άσχημα τα πράγματα. Καλημέρα, Ντίνα. Ο Θόδωρος από τη Νέα Μεσίβρια λέει καλημέρα. Καλά που είμαστε ψεκασμένοι και ξέρουμε τι μας γίνεται. Ο φίλος ο Στάθης λέει καλημέρα, Στεφανάρα. Και για του λιονταριού. Για του λιονταριού. Πού το έχεις δει, έτσι χαιρετάει το λιοντάρι? Έτσι κάνει. Και δεν κατάλαβα γιατί χαιρετάς, έχεις πάει φαντάρος? Τότε γιατί χαιρετάς? Θα βριχάσαι μόνο. Χαιρετάς. Και κάνει και. Λες και έχει πάει πεζοναύτης. Είναι από λίγο μου τα μαλλιά μου κάνουν μπούκλες. Μην πιάσεις το κεφάλι σου. Σε λίγο θα μας έρθεις εδώ πέρα και με κάνα G3. Ξέρεις το G3? Πάει καλά. Σήμερα η εκπομπή ξεκίνησε, λέει, με τον παλιό καλό Στέφανο Δαμιανίδη μέσα από αυτά που σε γνωρίσαμε και σε αγαπήσαμε, αδελφέ. Τι παλιός καλός, ρε φίλε. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι αυτά τα πράγματα. Καλημέρα, Στέφανε, από την Προχερή Καβάλα. Μακάρι ο Focus FM να είναι η φωνή που θα σταματήσει τον κατήφορο της πατρίδας. Την ευλογία σας, πατέρα Μιχαήλ. Καλημέρα σε όλους, Στέφανε. Δεν ξυπνάνε, λέμε χαϊβάνια. Δεν πιστεύουν ότι είναι από τα εμβόλια όλοι οι ξαφνικοί θάνατοι. Μην γενικεύουμε. Παιδιά, θα λέμε αυτά τα οποία ξέρουμε. Καλημέρα στο φίλο των 670. Ναι, τον έχω χάσει αυτό. Να τον έχω πάρει μερικές φορές τηλέφωνο. Μάλλον δεν του αρέσει. Δεν του σηκώνει το κλίμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Καλημέρα, Χρήστος από Σκιάθο. Το ίδιο τηλέφωνο παίζει για όλες τις εκπομπές. Καλημέρα. Χρήστος από Σκιάθο. Το ίδιο τηλέφωνο παίζει για όλες τις εκπομπές. Δεν κατάλαβα τι μου λες. Δεν κατάλαβα. Ο φίλος ο Πασχάλης λέει: σπίθα του εγκλήματος του Ντεμπόν για την αλήθεια βγήκε από το Focus FM συγκεκριμένα από εσένα για να μην ξεχνάμε. Πασχάλη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ που το αναγνωρίζεις. Στέφανε, την καλημέρα μου από τη Λεμεσό. Γεια σου, Μαρία μου. Να ξέρεις ότι πολλές από τις συνεντεύξεις που έβγαζε στον αέρα του Focus FM για εμάς τους ψεκασμένους ήταν ένα δυνατό όπλο για την αντίσταση που χρειάστηκε να δώσουμε. Ευχαριστούμε, να σε έχει ο Θεός καλά και να συνεχίσει τον αγώνα σου μέχρι τέλους. Ευχαριστώ πολύ. Η Κέτη λέει: καλημέρα, Στέφανε. Κλαίω με την κυρία Καλαϊτζή, είναι η μητέρα του Γεράσιμου. Και έχει το καθήκη των. Συγγνώμη, αλλού έβαλα τον μπιπ. Τώρα δεν μπορώ να πω ποιο είναι το καθήκη, μπορεί να το καταλάβετε. Ναι, τέλος πάντων, καταλάβετε πόσα καθήκια. Ναι, πολλά. Τέλος πάντων, ένα από τα πολλά. Και σου λέει, εάν λέγαμε ότι τα τρένα δεν είναι ασφαλή, δεν θα έμπαινε κανένας. Άρα τώρα καταλάβατε ποιο είναι το καθήκη. Καλημέρα, Στέφανε. Μαυρίζει η καρδιά ενός ανθρώπου με τις αλήθειες που βγάζετε καθημερινά. Μπράβο για την ενημέρωση, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Και ο Γιάννης μας στέλνει τον σεβασμό του και μας εύχεται υγεία από το πανέμορφο Γήθιο. Γήθιο, έχεις πάει, ρε? Άτε, πάρ' το κορίτσι και πήγαινε το λίγο προς τα κάτω. Γήθιο, θα με θυμηθείς. Άκου τον παλιό. Άκου, γέ του Λεόντος. Άκου. Πάρ' το κορίτσι και πήγαινε το στο Γήθιο. Και όταν πας εκεί πέρα θα περάσει και μια βόλτα από μονεβασιά, βάθια. Πώς λέει το τραγούδι, το λαϊκό άσμα, είσαι ενημία ακόμα.

0: Κάπως έτσι. Να μεγαλώσεις. Πήγαινε όμως, να ξέρεις, αξίζει τον κόπο. Γενικότερα, Πελοπόννησος. Καλημέρα. Τόση ώρα με... Σου δίνω συμβουλές και δεν περιμένουν οι άνθρωποι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Στέφανο Σταύρος, από το Φίλιππο.
0: Γεια σου, Σταύρο μου.
1: Εμένα μπορεί να μου πει κάποιος πώς θα τη βγάλω εγώ τώρα μέχρι τις 23 του μηνός που πληρώνομαι με 20 λεπτά που έχω στην τσέπη. Αυτή ήταν από την ερώτηση θέλω να κάνω. Και πόσοι άλλοι που είναι χειρότερα από μένα, που είναι άρρωστοι, που είναι άστεγοι. Αυτά δεν τα κοιτάει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Πότε πληρώνεσαι? 23
1: το είχα.
0: 23 του μηνός. Σήμερα ο Σταύρος είναι ακροατής μας από το Φίλιρο.
1: Από τότε, από τον Απόστολο Φίλη τον ακούω το σταθμό εγώ αυτό.
0: Είναι παλιός ακροατής μας ο Σταύρος. Εντάξει. Και παίρνει σήμερα στον αέρα του ραδιοφώνου και μας λέει 14 Οκτωβρίου 2026.
1: Και υπάρχουν και χειρότερα στην
0: Ελλάδα. Ναι. 14 Οκτωβρίου 2026. Πείτε μου πώς εγώ θα πληρωθώ, που θα πληρωθώ στις 23 του μηνός, πώς θα περάσω με 20 λεπτά που έχω στο πορτοφόλι μου. 20 λεπτά.
1: Πρέπει να κλειστώ στο σπίτι και να μην κάνω τίποτα.
0: Ούτε να τρως. Ούτε να τρως.
1: Το φαγητό είναι εξασφαλισμένο, με στέλνει μια κοπέλα και το άλλο. Τα άλλα, τίποτα. Μόνο το φαγητό είναι εξασφαλισμένο.
0: Δηλαδή, άμα πέσει η θερμοκρασία, ρε Σταύρο, τι γίνεται?
1: Δεν έχω θέρμανση, δεν μπορώ να βάλω πετρέλαιο. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω.
0: Πόσα χρόνια δούλευε, Σταύρο?
1: Δεν δούλευα. Είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες, Στέφανε, με ψυχολογικά. Τέσσερα ψυχιατρία άλλαξα. Και τώρα που γιατρεύτηκα, προσπαθώ να μπω στην κοινωνία. Παίρνω μια σύνταξη 500 ευρώ και 200 ευρώ να είναι ενίκιο που νοικιάζω ένα διαμέρισμα κάτω. Αλλά έχω έξοδα αρκετά και...
0: Τι να κάνω, 300 ευρώ.
1: Να σου πω ότι ένας λογαριασμός του ρεύματος που άναβα το θερμοσύφωνο το χειμώνα για να κάνω ζεστά ντους, να ζεσταίνομαι που δεν είχα θέρμανση, μου ήρθε, ο ένας λογαριασμός θα σου πω ήταν 341 ευρώ για ένα μήνα. Άλλος 219, άλλος 204, άλλος 193. Έκανα διακανονισμό, τα πλήρωσα, τελείωσε ο διακανονισμός. Και τώρα προσπαθώ να σταθώ στα πόδια μου, να δούμε τι θα γίνει. Έχει ο Θεός, τι να κάνω.
0: Σε ευχαριστώ,
1: Σταύρο. Ελπίζω στο Θεό, αφού ελπίζω στο Θεό, να δω τι θα κάνω.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Προσπαθήσω κι εγώ φυσικά, γιατί μιλάμε στην Αθηνά, λέει και Κυρακίνη. Κάποιος έπεσε σε ένα πηγάδι και πνιγότανε, λέει, και λέει, Θεέ μου, βοήθαμε. Εγώ θα σε βοηθήσω, λέει, αλλά ακούνα και σε τα χέρια σου. Ό,τι μπορώ θα κάνω, δεν ξέρω. Θα δω τι θα κάνω. Αλλά να σκέφτονται αυτοί που τα έχουν και τα κρατάνε για τον εαυτό τους, ότι κάποιοι κλαίνε κάποιοι γελάνε στη ζωή. Να σκέφτονται αυτούς που είναι χειρότερα από αυτούς και αν μπορούν να τους βοηθήσουν να τους βοηθάνε. Αν δεν μπορούν, εντάξει, δικαιολογούνται. Αλλά αν έχουν και τα κρατάνε μόνο για τον εαυτό τους, αυτό είναι η χειρότερη αμαρτία.
0: Να είσαι καλά, Σταύρο. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά. Αυτός ο άνθρωπος τουλάχιστον έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Γιατί έχουμε άλλους οι οποίοι δεν έχουν ούτε το κεραμίδι. Εντάξει, 500 ευρώ και τα 200 πάνε στο ενίκιο και έχει και άλλα έξοδα. Έχει πάει 14 του μήνα, πληρώνεται 23 και έχει 20 λεπτά στη τσέπη του. Πάρα πολύ ωραία. Γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Στέφανε.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
2: Κοντοχωριανή, από Θέρμη. Κοντοχωριανή.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα το δικό σας δεν είναι χωριό πλέον. Έχει γίνει πολύ μεγάλη η Θέρμη.
2: Τα συγχαρητήρια που βγάζεις, προσπαθείς να βγάλεις εις πέρας το θέμα με τα εμβόλια.
0: Τώρα προσπαθώ.
2: Αντιεμβολιαστές είμαστε.
0: Όχι, δεν είμαστε αντιεμβολιαστές.
2: Εγώ, οικογένειά μου.
0: Δεν είναι θέμα αντιεμβολιαστή. Είμαστε άνθρωποι που είχαμε ερωτήσεις και απαιτούσαμε να πάρουμε απαντήσεις και δεν μας έδινε κανένας. Κατάλαβες τι λέω. Με ακούς τώρα με διαφορά χρόνου, γι' αυτό μπερδεύεσαι.
2: Δώσαμε τα 350 ευρώ.
0: Τα πρόστιμα.
2: Τα πρόστιμα στηριθήκαμε από τις ανάγκες μας και τα δώσαμε σε αυτούς, τους ηλίθιους.
0: Μην τους βρίζεις. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα την αγάπη μου στη Θέρμη. Μην βρίζετε. Προστατεύστε το ραδιόφωνο. Το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Να το προστατεύετε. Μην φάμε κανένα πρόστιμο ακόμα και δεν είμαστε για τέτοια πράγματα, να ξέρετε. Δεν είμαστε. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα. Χρυσούλα, καλημέρα σε σένα. Ξεχάσαμε να είμαστε άνθρωποι. Αν δεν μπορούμε οικονομικά, μπορούμε με ένα καλό λόγο να αγκαλιάσουμε τον άλλον και να του δώσουμε αγάπη και συμπαράσταση σε ό,τι περνάει. Όταν έρθει η ώρα να ψηφίσουμε, θα μας αφήσουν με τις παλιές ταυτότητες ή πρέπει να έχουμε καινούργιες? Θα μας αφήσουν κανονικά, κανονικότατα. Η Εφη λέει, άντε να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος που θα αναλάβει, δεν μπορώ να πω τη λέξη, την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Για το Φράγκο το είπε και στον Αντένα σήμερα και πέσανε από τα σύννεφα. Ο πρόεδρος το είπε, ναι, τα πέσανε, δεν μπορώ να το καταλάβω ρε φίλε, τι πάει να πει πέσανε από τα σύννεφα. Τι πάει να πει πέσανε από τα σύννεφα. Δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Ο φίλος ο Θανάσης λέει, δυστυχώς δεν ντρέπονται να λένε τι ψηφίζουν, γιατί αυτό θα ήταν μια ελπίδα να αλλάξουν οτροπία και μάλιστα να λένε ότι δεν αλλάζει όσα επιχειρήματα και αν τους πεις. Καλημέρα στον φίλο των 771 που λέει τα πιο δημοφιλή ονόματα για αγόρια το 2026. Άκου λίγο. Στη Βαρσοβία, με αυτό θα κλείσω, δεν θα βγάλω άλλη γραμμή. Εντάξει, έχω γραμμή, περιμένει. Τώρα είχα. Αυτός έκλεισε, όχι εγώ. Λοιπόν, άκου τώρα, να κάνουμε ένα... Στη Βαρσοβία. Πού είναι η Βαρσοβία, ξέρεις? Πολωνία. Εντάξει, ποιο είναι το πιο δημοφιλές όνομα? Το κοιτάς τώρα, έτσι, το κοιτάς. Αλήτη, αλήτη, κλέφτη. Δε, θα μου απαντούσες ρε αλήτη, δεν τρέπεσαι. Ε? Λοιπόν, το πιο δημοφιλές όνομα στην... Δεν παίζω πλέον με τον ιό του Λιονταριού. Δεν παίζω μαζί του, γιατί ήδη είναι τέτοια. Λοιπόν, στη Βαρσοβία το πιο δημοφιλές όνομα είναι Γιάν. Εντάξει, λογικό. Στην Τσεχία το πιο δημοφιλές όνομα είναι Γιάκομπ. Εντάξει, πάλι λογικό. Στην Ουγγαρία το πιο δημοφιλές όνομα είναι Ντομινίκ. Ντομίνικ για την ακρίβεια, λέει. Okay. Στην Κροατία το πιο δημοφιλές όνομα είναι Λούκα. Στη Σερβία το πιο δημοφιλές όνομα είναι Βασίλε. Στην Ιαπωνία το πιο δημοφιλές όνομα είναι Μινάτο ή Μίνατο. Στην Νότια Κορέα το πιο δημοφιλές όνομα είναι Ντογιούν. Ντογιούν. Πάμε παρακάτω. Στο Βερολίνο το πιο δημοφιλές όνομα είναι Μοχάμεντ. Στο Όσλο το πιο δημοφιλές όνομα είναι Μοχάμεντ. Στο Λονδίνο το πιο δημοφιλές όνομα είναι Μοχάμεντ. Στις Βρυξέλλες το πιο δημοφιλές όνομα είναι Μοχάμεντ. Στο Σεν Σεντενί. Γαλλία. Ναι. Στο Σεντενί το πιο δημοφιλές όνομα είναι Μοχάμεντ. Και για να μην λέτε ότι μόνο στην Ευρώπη έχουμε Μοχάμεντ, και στο Τορόντο του Καναδά το πιο δημοφιλές όνομα είναι Μοχάμεντ. Λοιπόν, βάλε το στη μένη παρτίδα να κλείσουμε έτσι αφού το ζήτησαν πριν. Εγώ θα σας χαιρετήσω. Πρώτο Θεός, αύριο Πέμπτη θα είμαστε. Πέμπτη δεν είναι αύριο? Ναι. Μην μπερδευόμαστε. Θα είμαστε ξανά μαζί. Από μένα για σήμερα, γεια σας. Έρχεται Δέσποινα από τη Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί Κυριάκος Βελόπουλος, η εκπομπή της Δέσποινας μετά, η εκπομπή του Γρηγόρη και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Δυσίωνες προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που ζητά αξιόπιστα σχέδια δημοσιονομικής προσαρμογής. Όπως τονίζει, οι αντοχές έχουν εξαντληθεί. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει το πετρέλαιο, πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στα ύψη και η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου έφτασε τα 86 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση για εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του. Αγωνία την ίδια ώρα για εκατοντάδες νοικοκυριά σε όλη τη χώρα για το πώς θα βγάλουν το χειμώνα. Τα μέτρα για τη θέρμανση και τα καύσιμα έχουν βάλει φωτιά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Το μόνο που καταφέρνει η κυβέρνηση αναμασώντας τα περιδίθεν ρεαλιστικών μέτρων στήριξης είναι να προκαλεί τους εργαζόμενους, αναφέρει το ΚΚΕ. Κάποιος πρέπει να υπενθυμίσει στην κυβέρνηση αλλά και στον κύριο Τσίπρα και Ανδρουλάκη το αυτονόητο. Όταν δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει με ενέργεια, δηλαδή τη Ρωσία, τότε αυτό που έρχεται σου ρίχνει γροθιά στο στομάχι. Αλλά τη γροθιά τελικά θα την γευτεί ο ελληνικός λαός, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο αστυνομικό δελτίο, στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι μεταφέρθηκε ένας 32χρονος στη Νεάπολη Θεσσαλονίκη μετά από απόπειρα ληστείας από δύο άνδρες. Οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται. Σύλληψη 17χρονου μαθητή από το ΕΠΑΛ Καλαμαριάς που απειλούσε ότι θα διερεύσει βίντεο με τον ξυλοδαρμό συμμαθητή του. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν στήσει σκηνές στο πλαίσιο κινητοποίησής τους με έτοιμα τη λήψη μέτρων για το κόστος σπουδών και το στεγαστικό πρόβλημα. Σε νέες κινητοποίησεις από σήμερα και μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, οι συνταξιούχοι της χώρας με μαζικές συγκεντρώσεις. Έρευνα στο Κογκρέσο ζητούν να στελέχη των Δημοκρατικών για την Κίπερλι Γκιλφόιλ, ενώ το State Department δηλώνει ότι εξετάζει τις καταγγελίες σε βάρος της για τις επαφές και την συμπεριφορά της πριν και κατά την διάρκεια της θητείας της στην Αμερικανική Πρεσβεία στην χώρα μας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι, τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια και τις Σποράδες. Η θερμοκρασία σε πτώση σε όλη τη χώρα. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, παροδικές νεφώσεις, βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
9: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
8: Μόνο χαρίζεται.
9: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
8: Δώσε αίμα.
9: Αιμοπετάλια.
8: Μυελό των οστών.
9: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
8: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
9: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
9: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
10: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
11: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
10: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
11: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
10: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
11: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των προ.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου, Λουκάνικα Φράνκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: πάμε και στα υπόλοιπα λάθη που κάνατε όλοι σας εδώ μέσα. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι. Η Ελλάς επί χιλιάδες χρόνια μεγαλούργησε έχοντας την αυπηγία δικά της. Όταν εγώ ακούω τον κύριο Προκοπίου να δίνει 8 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή το 16% των παραγγελιών των αυπηγείων της Κίνας, να είναι από έναν εφοπλιστή που να πάρει και να σηκώσει, δεν μπορούσε η Ελλάδα να έχει ναυπηγεία και τα λεφτά να μένουν εδώ μέσα, κρατικά ναυπηγεία. Καταστρέψατε τα κρατικά ναυπηγεία από λάθος επιλογές, βολεύατε χρυσοκάθαρους λαχοκέφαλους, τα βάλατε μέσα και τα ξεπουλήσατε. Όταν Έλληνες εφοπλιστές, τη Hyundai της Κορέας, το 1/3 των παραγγελιών, 5.000 πλοία χτίστηκαν εκεί, δεν μπορούσε να τα έχει η Ελλάδα αυτά. Η Ελλάδα μεγαλούργησε με ναυπηγεία της από την εποχή του Ομήρου και πριν. Κάναμε αποικίες με τα σκάφη μας. Φέρναμε εμπορεύματα σε όλη τη Μεσόγειο και από όλη τη Μεσόγειο. Τα ξεχάσατε αυτά. Και τότε θα πάμε να κάνουμε ένα καρδόσυφλο. Ποιος θέλει αυτό? Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το Πασόκ έκανε τα δύνατα δυνατά. Δεν λέω και το Ανδρουλάκη δεν κυβέρνησε. Γραμματέας του κόμματός ήσατε. Δεν κατάλαβα τι είναι από παρθενογέννηση μου βγήκε. Μια ζωή Πασόκ ήταν στο κόμμα. Μια ζωή ήταν στο κόμμα. Γραμματέας επί Βενιζέλου, κολλητός όλων των αρχηγών. Τώρα μην ξεχνιόμαστε. Μην διαγράφουμε την ιστορία του καθενός εδώ μέσα.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε, δεν πέρασαν πολλές μέρες, για τη μάχη της Τριπολιτσάς που οι Τούρκοι τη χρησιμοποιούν ως γενοκτονία, λέει, των Τούρκων στην Πελοπόννησο. Καλά, εντάξει. Οι γενοκτόνοι μιλούν για γενοκτονίες. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Γιατί θεωρώ ότι είναι επίκαιρο το θέμα. Και τα λάθη που έγιναν ή δεν έγιναν και γιατί έγιναν. Τα όποια λάθη. Δεύτερον, θα μιλήσουμε για τα καρτέλ. Και πώς μπορούμε να τελειώσουμε την εσχοκέρδεια και τα καρτέλ. Και θα μιλήσουμε για το πώς υποδηλώνεται ο άνθρωπος σήμερα. Και πολλά άλλα θέματα τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ξεκινάμε από τη σημασία της μάχης της Τριπολιτσάς.

Φίλες και φίλοι, όλοι μιλούμε για τη μάχη Τριπολιτσάς. Λίγοι γνωρίζουν βέβαια ότι η Τριπολιτσά μπορεί να ήταν το μητροπολιτικό κέντρο εκείνης της περίοδου για τους Τούρκους, αλλά δύο πόλεις ήταν οι πιο ισχυρές στην Πελοπόννησο. Η Κόρινθος και η Πάτρα. Γιατί? Λόγω εμπορίου. Η Κόρινθος είχε τη σταφίδα, αμπέλια, έτσι, έφορη πεδιάδα κτλ. Και η Πάτρα για το λιμάνι. Ήταν οι δύο σημαντικότερες πόλεις που οι Τούρκοι τις ήθελαν πάντοτε υπό τον έλεγχό τους. Η Τριπολιτσά, επειδή ήταν στο κέντρο της Πελοποννήσου, οι Τούρκοι θεωρούσαν πολύ πιο εύκολα μπορούν να στέλνουν στρατεύματα από εκεί και να καταπνίγουν επαναστάσεις, κινήματα, κινήσεις κτλ. Ή να κυνηγάνε κλέφτες και αρματολούς. Και έτσι ήταν και η ομορφολογία του εδάφους που ήταν δύσκολο να την πολιορκήσουν οι όποιοι εχθροί Τριπολιτσά σε σχέση με την Πάτρα ή την Κόρινθο. Απλά πραγματάκια, γιατί όλα είναι γεωγραφία. Πάμε λοιπόν. Ο Κολοκοτρώνης, φτάνοντας έξω από Τριπολιτσά στις αρχές του Αυγούστου, αντιλαμβάνεται αμέσως την αδυναμία της ελληνικής πολιορκίας. Δεν ήταν εύκολη η πολιορκία. Οι Οθωμανοί εξακολουθούν, και βλέπετε, δεν λέω Τούρκοι, Οθωμανοί ήταν. Λίγο με τις έννοιες να το πιάσετε λιγάκι, παιδιά, γιατί δυσκολεύουν τα πράγματα στις εννοιολογικές κρίσεις. Οι Οθωμανοί εξακολουθούν να βγαίνουν τα βράδια από την πόλη και να παίρνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή, να αναζητούν τροφές, ζώα. Γιατί είχαν διεξόδους. Μπορούσαν από πολλές πλευρές να κάνουν εξόδους και να επανέρχονται μέσα. Η λίστα λοιπόν να κλείσει και η τελευταία διέξοδος. Αυτό σκέφτηκε ο Κολοκοτρώνης, γιατί σε μια πολιορκία κλείνει στις διεξόδους. Δίνει έτσι εντολή λοιπόν να ανοιχτεί, ακούστε λίγο, η Γράνα. Ένα μεγάλο πολεμικό χαράκωμα. Γράνα. Λένε στα χωριά μας. Πάνω στα χωριά. Και στο Πήλαιο τα λέμε, στο χωριό εκεί πάνω, στη Βυζίτσα. Γράνα. Που θα εμποδίζει την κίνηση των Οθωμανικών δυνάμεων. Γράνα. Χαράκωμα. Έτσι. Τάφρος. Τάφρος. Για να εμποδίζουν τον best guess. Το έργο είναι τεράστιο, φίλες και φίλοι. Πολύ μεγάλο. Θέλει δουλειά. Έχει 1 μέτρο βάθος, 2 μέτρα πλάτος και εκτείνεται σε μήκος 700 μέτρων, μπροστά από την πύλη ακριβώς. Λίγες μέρες αργότερα, μια ισχυρή Οθωμανική δύναμη υπό τον Κεχαγιάμπεϊ εξορμά από Τριπολιτσά, περίπου 5.000 άνδρες παρακαλώ, κινούνται προς τα χωριά γύρω για να βρουν τρόφιμα και ζώα. Οι Οθωμανοί χωρίζονται σε 2 σώματα. Κάνουν μια έξυπνη κίνηση, 700 μέτρα το ανάχωμα, ένα από δεξιά, ένα από αριστερά. Το ένα με περίπου 3.000 άντρες κατευθύνεται προς το Λουκά και αρπάζει τα ζώα. Το δεύτερο περνά από το σημείο όπου η Γράνα δεν έχει ολοκληρωθεί και λαιλατεί τα γύρω χωριά. Κάνουν πλιάτσικο για να πάρουν τρόφιμα, ζώα και ό,τι χρειάζονται, γιατί είχαμε πολιορκία. Στόχος τους λοιπόν να επιστρέψουν στην Τριπολιτσά με τα εφόδια που χρειάζονται για να συνεχίσουν την άμυνά τους. Στο λόφο ανατολικά της Γράνας είναι οι άντρες του Ιωάννη Ντάγκρε. Ντάγκρε. Μάλιστα. Είναι αυτοί οι επώνυμοι ανώνυμοι που δεν τους ξέρει κανένας. Στόχος να επιτρέψουν να επιστρέψουν στην Τριπολιτσά με τα εφόδια που χρειάζονται και να πάνε εκεί. Περίπου 200 Έλληνες λοιπόν έχουν οχυρωθεί εκεί μαζί με τον Ντάγκρε. Ντάγκρε είναι το σωστό, να ξέρεις. Τον Ντάγκρε το λέμε εμείς. Και δέχονται επίθεση πεζικού και υπηκού. Η αριθμητική υπεροχή των Τούρκων Οθωμανών είναι συντριπτική. Άλλο 3.000, άλλο 200. Ο Νταγρές τραυματίζεται. Ενώ οι απώλειες των ανδρών του τον αναγκάζουν να υποχωρήσει στη σπηλιά που είναι γνωστή ως η τρύπα του Μπουρμπούνα. Όσοι έχετε πάει Τρίπολη, έχω πάει πολλές φορές εγώ. Έχω κάνει και μια περιήγηση γύρω-γύρω. Τα έχω δει όλα αυτά. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Οι άντρες του Νταγρέ είναι εγκλωβισμένοι, αποκομμένοι, χωρίς άμεση υποστήριξη και ο Κολοκοτρώνης αντιλαμβάνεται ότι η μάχη θα κριθεί στις επόμενες ώρες. Τι κάνει? Ενώ άλλοι άντρες οχυρώνονται, διατάσσει τους οπλαρχηγούς να παραταχθούν μέσα στη Γράνα. Πίσω από τις φράξεις των αμπελιών, περίπου 2.000 Έλληνες είναι έτοιμοι να χτυπήσουν την Οθωμανική δύναμη. Ταυτόχρονα ο Κολοκοτρώνης δίνει εντολή στον Δημήτριο Ιψηλάντη να επιτεθεί στην Τριπολιτσά. Στόχος να δημιουργήσει αντιπερισπασμούς για να εμποδιστούν οι πολιορκημένοι να στείλουν ενισχύσεις προς τη Γράνα και να στριμώξουν έτσι σε 2 μέτωπα. Δείτε, μυαλό και ευφυΐα ο τύπος, έτσι. Εντάξει, θα μου πείτε,
Ήταν στον Αλιπασά, ήταν στο Βρετανικό στρατό, έμαθε, ήταν στρατηγικός νους έτσι κι αλλιώς, έμαθε και πολλά, αλλά ήταν μια μεγάλη μορφή. Η στρατηγική αυτή λοιπόν αρχίζει να αποδίδει. Ο Νταγρές βγαίνει από τη σπηλιά που ήταν εγκλωβισμένος, χτυπά τις πίσω γραμμές των Οθωμανών. Την ίδια στιγμή οι ελληνικές δυνάμεις πιέζουν από τη Γράνα και αρχίζει λοιπόν να κλείνει ο τουρκικός στρατός και να περικλείεται και να σφίγγει γύρω του μια δικλίδα τεράστια του Κολοκοτρώνη. Ενώ ο Ψηλάντης από την πλευρά της Τριπολιτσάς κρατά αποσχολημένους τους πολιορκημένους να μην βγουν έξω, να βοηθήσουν δηλαδή αυτούς που βγήκαν. Οι Οθωμανοί αρχίζουν να χάνουν τη συνοχή τους. Οι άντρες της, φοβούμενοι ότι θα αποκλειστούν, επιχειρούν να επιστρέψουν στην Τριπολιτσά μαζί με τα ζώα και τα εφόδια που έχουν συγκεντρώσει. Ατάκτος, μόνο που μπροστά τους είναι η Γράνα. Δηλαδή, γυρίζοντας πίσω, αφήνοντας τον Ταγρέ στη σπηλιά, τους κερδίζουν, οπισθοχωρούν τρέχοντας και πίσω είναι η Γράνα για να περάσουν στην πύλη. Δεν μπορούν να περάσουν. Στο Καράκουμα εκείνο γίνεται η μάχη σφοδρή. Έτσι, εκατοντάδες Οθωμανοί παγιδεύονται και δέχονται συνεχή πειρά εκατέρων από δύο πλευρές. Τελικά καταφέρουν να περάσουν και να υποχωρήσουν προς την Πολιτσά, όμως ήταν περίπου 400 απώλειες. Και το σημαντικότερο, χωρίς τα ζώα και τα εφόδια που θα ενίσχυαν την πολιορκημένη πόλη. Αυτό δείχνει το στρατηγικό μυαλό του Κολοκοτρώνη. Πρέπει δε να σας πω ότι ο Κολοκοτρώνης επιχείρησε μία ή δύο φορές να ζητήσει την παράδοση Τριπολιτσάς. Ανταυτού ο Μπέης μέσα στην Τριπολιτσά, ο Πασάς, έσφαζε προύχοντες. Δηλαδή, του έλεγε να τα βρούμε, ρε παιδί μου, παράδοσε την πόλη, θα σε αφήσω να φύγεις. Αυτός όμως, αντί να παραδοθεί, γιατί ήταν από έπαρση και αλαζονία, σου λέει θα έρθουν και άλλοι να με βοηθήσουν, έσφαζε Έλληνες. Αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις για την παραδοχή και την παράδοση. Χωρίς όμως να υπάρχει άμεση συμφωνία. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, παιδιά. Ποια είναι τα δύσκολα? Ένα μήνα αργότερα, ενώ άρχισαν δραματικά να μειώνονται τα τρόφιμα, να ζορίζονται κτλ., η κατάσταση μες στην πόλη είναι απελπιστική. Οι τροφές λιγόστεψαν. Η ανέχεια έχουν εξαντλήσει τους πολιορκημένους και η επιδημία έχει εκδηλωθεί μέσα στο κάστρο της Τριπολιτσάς. Ξέρετε, μην τη βλέπουμε στην Τριπολιτσά. Η Τριπολιτσά έχει ένα πανέμορφο κάστρο κάποτε. Ας είναι καλά τα γιουρούκια, οι επόμενοι είναι ο Έλληνες που κατέστρεψαν όλα τα κάστρα των πόλεων και άφησαν πίσω τους κάτι τερατουργήματα. Έτσι. Πόλεις που λέγονται Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όλες είχαν κάστρα. Όλες! Και αντί να κρατήσουμε την παλιά πόλη όπως ήταν και να τις φτιάξουμε γύρω από τις πόλεις, τις νέες πόλεις, εμείς σαν τα μυρμήγκια πηγαίναμε μέσα και καταστρέφαμε τα τείχη για να χτίσουμε σπίτια. Γιατί δεν υπήρχε ένας ηγέτης σοβαρός να κρατήσει όρθια την χώρα. Εν πάση περιπτώσει. Αρχίζουν λοιπόν διαπραγματεύσεις για την παράδοση. Συμφωνία δεν πρέπει, δεν βρίσκεται. Στην ελληνική πλευρά η αύξηση τριών πυροβόλων ως προσφορά φιλελλήνων αναπτερώνει το ηθικό. Εμείς δεν είχαμε τέτοιο πληθυσμό. Παίρναμε από εδώ και από εκεί, από δεξιά και αριστερά. Είτε από τη λαιλασία κάποιων τουρκικών πυρομαχικών, είτε γιατί στέλναν οι φιλέλληνες. Τελικά οι Αλβανοί της Τριπολιτσάς συμφωνούν με τον Κολοκοτρώνη να αποχωρήσουν, λέγοντας πως εμείς μπορεί να είμαστε Τουρκαλβανοί, αλλά έχουμε σχέσεις με εσάς και όχι με τους Τούρκους. Ακούστε τώρα, ήταν μισθοφόροι. Οι Αλβανοί γνώριζαν ότι ως γένος έχουν σχέση με τους Έλληνες, κυρίως οι Νότιο Αλβανοί, δεν μιλώ για τους Γκέγκηδες, μιλώ για τους Τόσκηδες. Πολλοί εκ των οποίων έγιναν Τουρκαλβανοί. Πήραν το Ισλάμ, το έκαναν θρησκεία τους και έγιναν Τουρκαλβανοί ενώ ήταν ελληνικής καταγωγής. Και όσοι έμειναν Ορθόδοξοι, παρέμειναν οι Αλβανίτες, οι Ορθόδοξοι, οι Έλληνες. Για να ξέρουμε τι λέμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Η απόφαση προκαλεί αναστάτωση. Και δημιουργεί κενό στην άμυνα της πόλης. Γιατί φεύγουν οι Αλβανοί. Φεύγουν οι Τουρκαλβανοί. Την κοπανάνε. Εμείς λέει δεν έχουμε σχέση με τους Τούρκους, τους Οθωμανούς. Εμείς είμαστε εδώ. Πάμε στους Έλληνες. Λίγο αργότερα, οι ελληνικές δυνάμεις εισέρχονται στην πόλη. Η αντίσταση των Οθωμανών καταραίει. Και αρχίζουν σκληρές συγκρούσεις σπίτι-σπίτι. Δεν παραδόθηκαν οι Οθωμανοί. Μάχη έγινε. Δηλαδή, ενώ χάνουν το κάστρο, αντί να παραδοθούν, αυτοί συνεχίζουν να πολεμούν από σπίτι σε σπίτι, σκοτώνοντας Έλληνες, οπότε εκεί αρχίζει η σφαγή. Δυστυχώς. Εκτεταμένη σφαγή. Να τα λέμε όλα. Εδώ όμως πρέπει να πω ότι χάθηκαν όντως χιλιάδες Οθωμανοί και ένοπλοι και άμαχοι και Έλληνες φάχτηκαν, που ήταν δοσύλλογοι. Τους Έλληνες καλά τους έκανε. Δοσύλλογοι ήταν.
Οι άλλοι έπρεπε να συλληφθούν. Αλλά. Ενώ οι οπλαρχηγοί προσπαθούν να περιορίσουν τη βία, ο Κολοκοτρώνης βγαίνει μέσα στην Τριπολιτσά και παλεύει να τους πείσει να σταματήσουν τις φαγές. Η εκδικητική μανία όμως, εκεί που σου βγαίνει, από τόσα χρόνια πολέμου, καταπίεσης, λιδωρίας, τη σφαγή της Πάτρας που προηγήθηκε στην Τριπολιτσάς, γιατί εκεί οι Τούρκοι ξεχνάν κάτι, οι Οθωμανοί, ότι έσφαξαν τους πατρινούς πρώτα και μεταξύ των πατρινών που έφυγαν στρατιώτες και οπλαρχηγοί, ήταν και στην Τριπολιτσά μετά. Και αυτοί έβγαλαν όλο το μίσος τους, γιατί χάσαν παιδιά και οικογένειες. Για να μην ξεχνιόμαστε, μην νομίζετε ότι ο πόλεμος είναι μόνο στην Τριπολιτσά. Η απελευθέρωση Τριπολιτσάς έπεται τη σφαγή τη Πάτρας και πολλών άλλων σφαγών από την πλευρά των Οθωμανών σε σχέση με τους Έλληνες. Βγήκε η εκδίκηση μετά, δυστυχώς. Ταπεινό, έστικτο, αλλά βγήκε η εκδίκηση. Τι να κάνουμε τώρα.

Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα στα γρήγορα. Πώς υποδουλώνεται ο άνθρωπος? Πώς υποδουλώνεται ο άνθρωπος? Με πέντε κινήσεις. Πέντε βήματα. Όχι πολλά. Πέντε. Τον κρατάς όσο πιο αδύναμο γίνεται. Πέννητα. Έτσι υποδουλώσαν τους Έλληνες σήμερα. Πάμφτωχος ο Έλληνας δεν σκέφτεται πλέον. Το μόνο που σκέφτεται πως θα επιβιώσει. Και ψάχνεται να γατζωθεί από αγραμμάτους ημιμαθείς, λαμόγια που μόνο βρίζουν ή κάνουν φασαρίες, ή κλέπτες και απατεώνες που του πετάνε ένα επίδομα μέσα από το κόμμα. Δεύτερο βήμα. Τον κρατάς όσο περισσότερο γίνεται στην άγνοια ή την πλάνη. Πώς επιτυχάνεται αυτό? Με τα μέσα ενημερώσεως. Αποχάβνωσης. Επιχειρούν με κάθε τρόπο να διαστρέψουν την αλήθεια και να βάλουν τον ένα απέναντι στον άλλο, να το διχάσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τρίτο, τον κρατάς όσο πιο φοβισμένο γίνεται. Τι κάνει τώρα ο Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης, ο εθνικός ψεύτης της χώρας? Τι λέει? Μη φύγει ο Μητσοτάκης, θα πάτε στα 50 ευρώ στην τράπεζα με τον Τσίπρα. Φόβος. Για να διαλέξεις τον δήμιό σου. Ποιος θα σε σφάξει πιο αργά ή πιο γρήγορα. Σαν το αρνί να σε γδάρει. Τέταρτο, τον κρατάς όσο πιο δυστυχισμένο γίνεται και του δίνεις και σταγόνες ευτυχίας. Σύριαλ στις τηλεοράσεις, κάτι συναυλίες. 60.000 Έλληνες πήγαν να δουν, λέει, επιπληρωμή την, πώς λέγαμε, την κυρία τη Βαδί, την Βύση. Πάρτε σταγόνες, θέαμα. Πληρώστε για από πάνω, κρόι. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Τι προσέφεραν αυτοί στην Ελλάδα, ρε παιδιά? Πέστε μου, τι προσέφερε ο Ρέμος, η Βανδύ, η Βύση, ακόμη και ο Μαζονάκης. Τι προσέφερα στην Ελλάδα, πείτε μου εσείς. Τραγούδιζα κάποιο πατριωτικό τραγούδι, κάποιο τραγούδι του πόνου, της δυστυχίας, της φτώχειας, της προσφυγιάς. Τι, πείτε μου εσείς. Ζούμε στη Χλειδί, ζείτε στα υπόγεια και σπυρώνετε από πάνω για να τους ακούσετε. Τόσο μη είναι η αλήθεια. Και εμείς θα τη λέμε. Κρατάς τον έναν άνθρωπο μακριά από τον άλλον όσο περισσότερο γίνεται. Πώς το επιτυχάνεις? Με τον διχασμό. Ψεκασμένοι, οι άλλοι αρχίζουν προδότες, οι άλλοι αρχίζουν, εμείς είμαστε οι πατριώτες, εσείς οι προδότες, εμείς είμαστε οι καλύτεροι και ακολουθούν αέρκους τεμπελχανάδες οι οποίοι θα σώσουν την Ελλάδα. Αυτά δεν γίνονται, παιδιά. Αυτά δεν γίνονται, παιδιά. Έτσι πέτυχαν να διαλύσουν τη χώρα. Έτσι πέτυχαν να διαλύσουν τον κοινωνικό ιστό. Και όταν μιλάς για επιτελικό κράτος, κύριε, από το Μαξίμου, κοίταξε να δεις τον Έλληνα που πεινάει, κάνε κρατικά παντοπολία, όπως λέει η Ελληνική Λύση. Με 100 κωδικούς σας λέω εγώ. Τροφίμων. Ο μπορεί το κράτος να δίνει φτηνότερα και να τελειώσει την εσχοκέρδεια. Να χορτάσει ψωμί Έλληνας. Δεν γίνεται έτσι. Τι λέω τώρα, ρε παιδιά? Εδώ μιλάει για επιτελικό κράτος ο κάθε Σπύρος Άδωνης, εθνικός ψεύτης και Μητσοτάκης, και το κόστος του ίντερνετ στην Ελλάδα είναι το πιο ακριβό στην Ευρώπη. Και έχουμε και το χειρότερο ίντερνετ. Και πανάκριβο είναι και χειρότερο είναι. Πόσο κοστίζουν και στοιχίζουν 300 Mbps σε άλλες χώρες της Ευρώπης? Για να τα δούμε λίγο. Ακούστε. 300 Mbps. Ρουμανία 6 ευρώ. Πορτογαλία 7 ευρώ. Βουλγαρία 13.30. Λιθουανία 14.95. Ισπανία 10 ευρώ. Γαλλία 16 ευρώ. Ιταλία 17 ευρώ. Ελλάδα 27 ευρώ. Είστε καλά? Είστε καλά? Και σε υποχρεώνει μετά. Μπορεί να μην θέλω να έχω διαδίκτυο, ρε μεγάλε, εγώ στο μαγαζί μου. Όχι, θα έχεις για να ανεβάσεις ηλεκτρονικά τις αποδείξεις. Δεν θέλω, ρε, διαδίκτυο. Γιατί να δίνω 27 ή 28 ευρώ το μήνα τζάμπα και μπερδεύετε τα βατζιλίκη, πανάκριβο διαδίκτυο, όταν οι άλλοι πληρώνουν 5, 7, 10 ευρώ στην Ευρώπη? Για ποιο λόγο, πείτε μου εσείς? Από παντού τα παίρνουν, σας λέω. Από παντού σας απομιζούν. Θέλετε να χτυπήσουμε τα καρτέλ? Το επαναλαμβάνω. Κρατική την κεντρική τράπεζα, χαμηλό το καδάνια, τέλος οι προμήθειες. Στεγαστικό, οργανισμός εργατικής κατοικίας, επαναφορά μέσω μόμας και ακινήτων για να πάρουν δωρεάν σπίτι οι Έλληνες. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Φθηνή ενέργεια, φθηνό καύσιμο, δηληστήρια κρατικά. Να τα δούμε όλα. Εταιρεία ενεργειακή κρατική. Κρατική αεροπορική εταιρεία. Ανταγωνιστικά για να τους εκβιάσει να χαμηλώσουν τις τιμές.
Και μου πείτε δεν γίνεται, γιατί παντού γίνεται. Η Lufthansa δηλαδή γιατί πήρε κρατικό χρήμα για να υπάρχει ως εταιρεία. Και η γερμανική κυβέρνηση αποφασίζει ακόμη και την τιμή των εισιτηρίων με παρεμβάσεις της να μην είναι πανάκριβη η Lufthansa. Και στην Ελλάδα οι δύο εταιρείες, ειδικά η μία του Βασιλάκη, κολλητού του Μητσοτάκη, κάνουν τι θέλει. Αθήνα, Θεσσαλονίκη είναι σαν να πηγαίνουν παιδιά στην Αμερική. Στην Αμερική βρίσκεις πιο εύκολα εισιτήριο, πιο φθηνό, για να πας και να γυρίσεις από ότι Αθήνα, Θεσσαλονίκη πλέον. Εντάξει, διασταλτικά το λέω. Λονδίνο σίγουρα.

0: Φίλες και φίλοι, έχω πει κι άλλη φορά ότι έχουμε μεγαλώσει με παραϊστορία. Έχουμε μεγαλώσει με μυθεύματα. Περί φοινικικού αλφαβήτου, σημειτοφοινικικού αλφαβήτου, περί μαθηματικών που πήραμε από αλλού, περί αστρονομίας που πήραμε από αλλού. Όλα είναι δάνεια. Πώς γίνεται ο δανειολήπτης να υπερτερεί αυτού που έχει τα λεφτά, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Γιατί πήραμε δάνεια και τα κάναμε τεράστια μόνοι μας. Δεν γίνεται. Όταν το πρωτογενές υλικό το δανείσαι από κάποιον και το μεταποιείς, σημαίνει ότι είσαι εκπληκτικός πολιτισμός. Το πρόβλημα είναι ότι το σύστημα του παρακράτους του Κορονακίου, το αθηνοκεντρικό παρακρατικό σύστημα, το σύστημα των καθηγητάδων, των φιλολόγων και των διαφόρων περίεργων τύπων ως πέμπτη φάλαγγα δρόντες, προσπαθούν να αποδομήσουν την ελληνική μας ιστορία και την ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις, οι οποίες βγαίνουν αλλά δεν παρουσιάζονται από τα κανάλια. Μία από αυτές τις φωτεινές εξαιρέσεις είναι και ο πρώην πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών, ο κύριος Κουνάδης, καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Μίλησε στη Βουλή. Αυτή η ομιλία του δεν ακούστηκε πουθενά. Πουθενά, πριν λίγο καιρό.
1: Ίσως να δώσουμε το λόγο στον κύριο Αντώνη Κουνάδη, ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πρώην πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών. Και θα βάλουμε χρόνο 7 λεπτά.
2: Παραπολύ και ευχαριστώ για αυτά που είπατε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υφυπουργοί, κύριε Πρόεδρε της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, κύριε Πρόεδρε της Μόνιμης Επιτροπής του Ελληνισμού της Διασποράς, κύριοι βουλευτές, εκλεκτοί και προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Εμπρότης θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κοκλαμάνη, για την τιμητική του πρόσκληση. Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη χαρά και τιμή να χαιρετήσω την συνδιοργανούμενη από δύο κορυφαία θεσμικά όργανα σημερινή εκδήλωση αφιερωμένη στην ελληνική γλώσσα, αρρήκτως συνδεδεμένη με την ταυτότητα, την συνέχεια, την επιβίωση και την προοπτική του ελληνισμού. Εκδήλωση που γίνεται σήμερα με αφορμή την απόφαση της UNESCO να οριστεί, όπως γνωρίζετε, η 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας, σε αναγνώριση της αρχαιότητας, της διαχρονίας, της δομής συντακτικής και γραμματικής, σαφήνειας και ακριβολογίας και λοιπόν ιδιωτήτων της ελληνικής γλώσσας που χαρακτηρίζουν τη μοναδικότητά της αφού μέχρι...
0: Τη μοναδικότητα και πολλά άλλα είπε ο κ. Κουνάδης. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Ο Κουνάδης ήταν πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών και λέει ότι είναι παραμύθια τα σημειτοφοινικικά και τα λοιπά. Τα ακούσατε από κανέναν άλλον? Όταν βγαίνει αυτός ο άνθρωπος και αποδομεί, πριν καιρό έγινε αυτή η ιστορία. Κανονικά με τον καλέσουν στη Βουλή κανονικά να μιλήσει ολομέλεια και εκεί να τα πει όλα αυτά, μπας και καταλάβουν κάποια μυαλά σκοτεινά ότι ούτε σημειτοφοινικικό αλφάβητο υπάρχει ούτε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά αυτό πουλάνε. Το παραμυθάκι. Εδώ τους λέω για κρατικά παντοπολία, για να έχουμε πάμε σε ένα άλλο θέμα. Φθηνά, 100 κωδικούς, όσπρια, μακαρόνια κτλ. Όπως στα στρατιωτικά παντοπρατήρια που πολλούνται κατά 10, 20, 30% πιο φθηνά και μπορούμε να τα κάνουμε έτσι. Και τους φαίνεται περίεργο. Κομμουνισμό θα κάνουμε. Μα έχουμε κομμουνισμό, με επιδόματα ζουν οι Έλληνες. Δεν παράγουμε τίποτα. Παράγουμε σκροχέδια και ακρίβεια. Κρατικά παντοπολία, τροφή φτηνή, τέλος. Ποιοτικά καλή, αλλά φτηνή στην τιμή γιατί είναι άλλες σκοκέρδια και σκοκερδούν. Κι ας μην είναι Μπαρμπα Βελόπουλος. Λέω τώρα εγώ τα φασόλια. Ας είναι τυποποίηση από το κράτος. Τι να πω ρε παιδιά τώρα. Τι να πω.

0: Έχω πει χιλιάδες φορές ότι ο γεωπολιτισμός είναι ένα τεράστιο εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής και η χώρα που είχε το δικαίωμα το ιστορικό να το ασκεί δεν το έχει ασκήσει ποτέ. Και αυτή η χώρα λέγεται Ελλάδα. Γεωπολιτισμό ασκούν οι Τούρκοι στη Θράκη μας, σοβινιστικά βέβαια, παραβιάζοντας κάθε έννοια λογικής, γιατί οι αδερφοί μας στη Θράκη είναι απλά μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, αλλά γενετικά ανθρωπολογικά είναι Θρακιώτες, είναι δικοί μας άνθρωποι. Έτσι. Ασκούν οι Σκοπιανοί, ασκούν και οι Βούλγαροι σε πολλές των περιπτώσεων, ασκούν και οι Ιταλοί. Μόνο η Ελλάδα δεν ασκεί γεωπολιτισμό. Δεν ασκούμε, ούτε για τους Βορειοηπειρώτες τους αδερφούς μας μιλάμε. Ούτε ακόμη και τους Αλβανούς, οι οποίοι πρέπει να πιστούν επιτέλους ότι είναι ξαδέρφια μας και ότι δεν πάει αυτή η ιστορία με το ράμα άλλο. Θα μας οδηγήσει σε συγκρούσεις, γιατί βολεύουν κάποιους να συγκρούονται στα Βαλκάνια μεταξύ τους οι λαοί και τα έθνη και τα γέννη, άσχετα αν είναι ομόεθνα ή άμα είναι ομόγλωσσα. Δεν έχει τους ενδιαφέρει. Να σκοτώνονται για να κάνουν τη δουλειά τους θέλουν αυτοί. Δείτε λοιπόν ένα νεαρό στην κάτω Ιταλία. Πώς μιλάει την ελληνική γλώσσα. Γιατί η κάτω Ιταλία, κάτω από την Νάπολη, μπορεί να είναι και 10 εκατομμύρια όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο κάτω από την Νάπολη, αλλά έχουν αποδημήσει και όσοι έχουν πάει, έχουν μεταναστεύσει. Αλλά τουλάχιστον 10 με 15 εκατομμύρια Ιταλοί είναι ελληνογενείς.
1: Μάνα που σε μένει με τρόντα το τσερό. Τον άνεμο τον έκαμα έναν όριο καβαγέρι, ταν πάλι να αναστέρι τη μένα τσεκρουσό. Εγώ μεγάλωσα με τον πατέρα μου που μου μιλούσε για τον Οδυσσέα, για αυτά τα πράγματα. Για μένα ήταν πολύ φυσιολογικό όλο αυτό. Όταν λέμε μια πάτσα, μια ράτσα, είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή εγώ εδώ στην Ελλάδα νιώθω σαν να είμαι στο χωριό μου. Αν πάω λίγο πιο πάνω στην Ιταλία, ναι, εκεί βλέπω ότι είναι άλλος κόσμος. Η Νότια Ιταλία, κατά τη γνώμη μου, είναι ελληνική.
2: Τρία λόγια. Εγέστο νου. Τρεις σπορ. Εγέστη χέρα. Μια σπίτα στην καρδία. Να νάτσουμε λουμέρα.
3: Ήδη από το 1999 η κάτω ιταλική διάλεκτος έχει αναγνωριστεί από την Ιταλική Βουλή όπως και η κοινότητα Σαλέντο και Καλαβρίας ως ελληνική εθνική και γλωσσική μειονότητα.
2: Ρίτζα μακρέα τσελωρί.
0: Εντάξει, η Ιταλία είναι Ελλάδα. Ο Ιταλός ξέρετε τι ήταν. Βάλε εσύ AI να δεις τι ήταν το Ιταλός, από πού βγαίνει το όνομα Ιταλός. Και τι σχέση έχει με τον Οδυσσέα. Και τον Τηλέμαχο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
5: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
4: Focus 103,6.
9: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
10: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
9: Μόνο χαρίζεται.
10: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
9: Δώσε αίμα.
10: Αιμοπετάλια.
9: Μυελό των οστών.
10: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
9: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
10: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
10: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε
1: και πάρα
0: καλά.
1: Πολύ βροχή, να προσέχει ο κόσμος
0: έξω. Ναι, το ξέρω, ναι,
1: να προσέχει,
0: ναι, πραγματικά.
1: Ειδικά αν έχουν μηχανάκια οι άνθρωποι, θέλει πολύ προσοχή στην οδήγηση.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από την τελευταία είδηση, αυτά που έλεγα και νωρίτερα, την παρέτηση της κυρίας Γκυλφόιλ. Πώς σας φαίνεται αυτό, θέλω να μου το εξηγήσετε. Πρώτα απ' όλα, αν αποτελεί έκπληξη ή όχι για εσάς.
1: Όσοι χαίρονται που φεύγει η Γκυλφόιλ είναι οι λίθιοι φιλότουρκοι. Και το λέω δημοσίως, το είπα και χθες σε μια δήλωσή μου. Δεν την είχα και σε ιδιαίτερη εκτίμηση, ούτε συμπαθούσα καν και δήλωση.

0: Εγώ ήμουν επιφυλακτικός με τον κάθετο άξονα, τον διάδρομο του LNG, υπό την έννοια ότι δεν κερδίζει κάτι ο Έλληνας, δεν παίρνουμε και τέλη διελεύσεως, αλλά δεν είναι το σημαντικό αυτό. Το σημαντικό είναι άλλο. Ήταν ανταγωνιστικός του τουρκικού αγωγού. Αυτού που θα έρχονταν από το Κατάρ, μέσω Ιράκ, πηγαίνει Συρία και από εκεί στην Τουρκία ή στα κατεχόμενα και από εκεί στην Τουρκία. Αυτοί ήταν οι δύο αντίπαλοι αγωγοί. Στη μία πλευρά του αγωγού της Τουρκίας είναι οι πετρελαιάδες του Τέξας, οι οποίοι έχουν σχέση με την εφημερίδα την Αμερικανική που βγάζει τα δημοσιεύματα, και στην άλλη πλευρά είναι η ομάδα του Τραμπ που είναι υπέρ του φυσικού αερίου να φεύγει το LNG από την Ελλάδα από Αλεξανδρούπολη ή να επιστρέφει πίσω, γιατί είναι αφίδρομος ο αγωγός. Έτσι τουλάχιστον ήθελε ο Τραμπ. Αυτό ήταν το σχέδιό τους. Τι κάνανε λοιπόν με την ιστορία της Κίμπερλι? Φοβάμαι για αυτά που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Διότι η Τουρκία αναβαθμίζεται γεωοικονομικά, γεωπολιτικά, η Ελλάδα υποβαθμίζεται με την αποχώρηση της Κίμπερλι και ο επόμενος που θα έρθει δεν ξέρω αν είναι ικανός.
1: Γιατί όμως υποβαθμίζεται, αν μας φέρουν κάποιον που είναι ικανότερος, ας πούμε?
0: Διότι είναι μία νίκη του Τέξας, των δηληστηρίων που θέλουν να βάλουν χέρι στη Μέση Ανατολή με τα πετρέλαια. Mm-hmm. Προτιμούσα το LNG εγώ να περνάει από την Ελλάδα. Γεωοικονομικά, γεωπολιτικά είναι μία ανάταση. Δεν είναι η επίλυση των μεγάλων προβλημάτων της χώρας, αλλά είναι μία ανάταση. Mm-hmm. Και πραγματικά απορώ με τους πολιτικούς αρχηγούς του τόπου. Είναι θρασίδηλοι, είναι δειλοί και το κυριότερο είναι αγράμματοι και μη μαθείς. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια σύγκρουση γεωοικονομικών συμφώντων στη χώρα μας, mm-hmm. μεταξύ του αγωγού του τουρκικού και του φυσικού αερίου του ελληνικού. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν θέλουν να το καταλάβουν και χαίρονται ανόητοι. Mm-hmm. Αυτοί που χαίρονται λοιπόν ή φιλότουρκοι είναι ή ηλίθιοι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Δηλαδή οι πολιτικοί αρχηγοί που χαίρονται αυτή τη στιγμή και έχουν ενδεχομένως έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν ανακοινώσεις. Δεν ξέρω, λέω, αν εκδώσουν. Είναι ηλίθιοι?
0: Αν δω ποιος θα είναι, θα σου πω. Εδώ μισό λεπτό. Ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας λέει ο ένας τον άλλο βλάκα.
1: Αυτό θέλω να πω. Γιατί μέσω τρίτων, βέβαια. Το μυαλό μου διαβάζεται.
0: Φανταστείτε.
1: Το μυαλό μου διαβάζεται. Αυτό ήρθε στο μυαλό μου.
0: Όταν οι πολιτικοί αρχηγοί αυτοαποκαλούνται βλάκες ο ένας με τον άλλον ή αυτοπροσδιορίζοντας βλάκες, φανταστείτε πώς περνούν τους ψηφοφόρους τους.
1: Δεν το είπε όμως ο κύριος Τσίπρας, το έγραψε ο κύριος Καρτερός στο άρθρο του.
0: Ο υποβολέας μου το είπε. Αυτός που μου γράφει τους λόγους, αυτός που μου λέει τι να λέω, μου είπε ότι είναι βλάκας ο Τσίπρας. Είναι βλάκας ο
1: κύριος Τσίπρας το αρνήθηκε όμως.
0: Καλά, ο κύριος Τσίπρας είναι ειδικός στο να κάνει μαντάρα τη χώρα και μετά να λέει δεν έφτανα, δεν ήξερα, όπως ο Μητσοτάκη. Το ίδιο πράγμα. Ακούστε, δεν θα πω σε αυτή τη λογική. Αλλά όταν ακούω πολιτικούς αρχούς να αυτοαποκαλούνται βλάκες ή να αποκαλούν βλάκα τον αντιπαλό τους, τότε υπάρχει πρόβλημα στη δική τους εγκεφαλική ευστάθεια. Mm-hmm. Δεν κάνεις πολιτική αντιπαλότητα κατηγορώντας τον άλλον ως βλάκα. Και από την άλλη, το πει διαφορετικά. Φανταστείτε για τους ψηφοφόρους τι άποψη έχουν. Όταν ο Έλληνας ψηφοφόρος ακούει τον πολιτικό αρχηγό να λέει βλάκα να τον ψηφίσει, τότε πρέπει να το δει πραγματικά ο ψηφοφόρος γιατί ψηφίζει τον βλάκα. Αν είναι βλάκας, όπως λένε ήδη.
1: Πέρα από αυτό που μου είπατε, όσον αφορά την κυρία Γκυλφόιλ, για να κλείσουμε.
0: Έχουμε
1: και
0: άλλα δυσάρεστα. Δεν να τα κλείσουμε. Τώρα άνοιξε.
1: Όχι, αυτό
0: έχουμε
1: θέλω
0: άλλα...
1: να πω.
0: Όχι, για το θέμα αυτό.
1: Επηρεάζει και αλλιώς.
0: Πριν από λίγο, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας Αιγύπτου ανακοίνωσαν εμπλοκή στον πόλεμο των Χούθη. Ανοίγει η βεντάλια. Αυτό σημαίνει νέα αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Είχα μια δεύτερη είδηση. Καλή μεν, θα τη δούμε στην πορεία. Η Αμερικανική εφημερίδα, αν δεν κάνω λάθος, η Washington Post, όπως ναι. Καλά στην εφημερίδα, είπε ότι ετοιμάζονται οι Ευρωπαίοι για κολοτούμπα με το ρωσικό φυσικό αέριο μετά τον deal που έκανε ο Τραμπ. Έχουμε εξέλιξεις. Θα τις βρούμε μπροστά μας. Ρωτώ όμως εσάς, έντιμος και ειλικρινός, να μου απαντήσετε. Πώς αποκαλείται έναν άνθρωπο, έναν αρχηγό, έναν πρωθυπουργό, ο οποίος αιμονικά από το 19 μαζί με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς επέμεναν σε ένα πόλεμο εναντίον της Ρωσίας που ήταν εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων και της οικονομίας μας. Πώς αποκαλεί ο Έλληνας τον κύριο Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη που στήριξαν τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και αυτοκτόνησε η Ελλάδα οικονομικά?
1: Εννοείται ότι αυτό το βρίσκουμε μπροστά.
0: Βλάκες, σας το λέω. Βλάκες, ζητώ συγγνώμη. Δεν μπορείς ρε παιδί μου
1: χωρίς. Ζητάτε να... συγγνώμη ή όντως? Γιατί είπατε τώρα αυτό που...
0: Όχι, το εννοώ πλέον.
1: Το εννοείτε.
0: Πώς είναι δυνατόν να συνεπικουρείς στη δολοφονία της ελληνικής οικονομίας και να μην έχεις εστάσεις για αυτό που κάνανε? Και ερχόμαστε σήμερα μετά από 6-7-8 χρόνια να γυρίσουμε τούμπα και να αρχίσουμε να λέμε καλά λόγια για να πάρουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Δεν πρόκειται να πάρουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία, αφού ο Τραμπ θα κερδίσει λεφτά και έκανε τον deal ήδη με τον Diesel. Πρόκειται περί ανοήτων. Φοβάμαι πραγματικά τον ελληνικό λαό, ο οποίος ακουμπάει πάνω του σε αφελείς ημιμαθείς πολιτικούς αρχηγούς. Δεν θα πω ανεπάγγελτους τους, γιατί είναι άργοι όλοι τους, αλλά θα πω για ημιμαθείς. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται πραγματικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Η επιλογή τους. Ακούστε επιλογές οικονομικές για να καταλάβετε που πηγαίνει η χώρα. Στην ανεμογεννήτριες χώρες να βάλουν μπαταρίες. Και πετούσαμε το ρεύμα των ανεμογεννητριών, το δίναμε στη Βουλγαρία και μας το πουλούσαν πενταπλάσια.

0: τιμή. Αυτό είναι σωστή χρηστή διοίκηση? Άλλο παράδειγμα. Πήγαν και δώσαν 95 εκατομμύρια ευρώ στους βιομηχάνους για το ρεύμα. Εγώ θα σας πω, είναι πολλά ή λίγα. Είναι ελάχιστα για τη βιομηχανία μας. Χρειάζεται 500 εκατομμύρια.
1: Πάντως δόθηκαν.
0: Περιμένετε λίγο. Περιμένετε, όχι. Τι θα έκανα εγώ. Τι θα έκανα εγώ ως πρωθυπουργός. Οι φούρνοι, οι παραδοσιακοί.
1: Οι οποίοι κλείνουν.
0: Που οι οποίοι κλείνουν γιατί το ενεργειακό κόστος τεράστιο. Άμα τους δίναν τα 40 εκατομμύρια, τα 30 εκατομμύρια, τόσα τα λεφτά που χρειάζονται, θα τους απαιτούσα ως κυβέρνηση να κρατήσουν σταθερή την τιμή τα επόμενα δύο χρόνια. Και να το κάνουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν θέλουν να κλείσουν και οι ίδιοι.
1: Και τώρα ετοιμάζονται για αύξηση γιατί φοβούνται ότι θα κλείσουν. Σε άλλες περιοχές τις έχουν ανακοινώσει και δεν θα βγαίνουν.
0: Δεν ακουμπάνε τα δηληστήρια. Κλείνουν το επάγγελμα του ταξιτζή και τον ιδιοκτήτη ταξί. Χτυπάνε κάθε πτυχή της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι δόλος πλέον. Δεν μπορεί να είναι ανικανότητα. Αυτή η κυβέρνηση λειτουργεί με δόλο. Πραγματικά δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Δηλαδή, σας λέω απλά πραγματάκια δεν μπορούν να διαχειριστούν. Και λένε συνεχώς ψέματα. Αυτό είναι που με ενοχλεί εμένα.
1: Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο ψέμα που λένε αυτή τη στιγμή?
0: Είδατε τι είπε το Δέλτα Νητάφ.
1: Να πούμε και στον κόσμο, όποιος δεν το ξέρει.
0: Είπε, ούτε ανάπτυξη που λέει η Νέα Δημοκρατία, ούτε τίποτα. Πλασματικά όλα τα στοιχεία του χρόνου θα έχουμε πρόβλημα. Όταν η Ελλάς, ακούστε βλακό τις επιλογές που αποθέτουν, δεν μάλλον είναι κεντρισμένος.
1: Γιατί από ανάπτυξη πάμε
0: σφαίρα. Θα σας πω τώρα, ακούστε λίγο. Πήγαινε ο Πιερακάκης με το Μητσοτάκη και αποπλήρωναν ένα δάνειο του 35 με επιτόκιο 1,8%. Ξέρετε ότι ακυρώθηκαν όλες οι δημοπρασίες των ελληνικών ομολόγων τις τελευταίες μέρες γιατί το επιτόκιο πάει στο 4,7. Δηλαδή εγώ ξεπληρώνω δάνειο του 35 με 1,8% επιτόκιο και δεν μπορώ τώρα να δανειστώ ως χώρα γιατί οι δημοπρασίες μου των ομολόγων είναι μη συμφέρουσες και χάνω δισεκατομμύρια ευρώ ως χώρα. Και φταίει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών και η υπόλοιπη κυβέρνηση. Αυτά ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να τα κατανοήσει. Ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να κυβερνήσουν γιατί δεν ξέρουν να κυβερνούν. Το λέω με πόνο ψυχής. Δεν ξέρουν να κυβερνούν. Τέλεια και παύλα.
1: Τώρα, πού θέλω να μου πείτε εσείς με τη δική σας εμπειρία πώς εκλάβατε αυτή τη δήλωση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης για το 25%. Ξέρει κάτι? Έχει δημοσκοπήσεις στο σιρτάρι του που μπορεί να το βγάζουν και να προετοιμάζει την επόμενη μέρα? Διότι γνωρίζουμε όλοι ότι όταν ένα κόμμα δεν πάει καλά, μετά αρχίζουν τα όργανα.
0: Περιμένω μια στιγμή που τα μέσα ενημερώσεις, τα πανελλαδικά κυρίως, όχι τα τοπικά περιφερειακά, να γίνουν πραγματικά μέσα ενημερώσεις.
1: Δηλαδή,
0: να μην ξανασχοληθούμε με τις δημοσκοπήσεις. Δεν βλέπουμε ότι και παγκόσμια καταραίουν και από όλες οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω. Δεν βλέπουμε ότι στην Ελλάδα πέφτουν έξω συνεχώς και ότι
1: να
0: απλά.
1: Δεν δίνουμε καμία σημασία.
0: Καμία σημασία. Να βγούμε στην κοινωνία. Εκεί θα καταλάβετε γιατί η ελληνική λύση στην κοινωνία μπορεί και πηγαίνει στις λαϊκές ο πρόεδρός της κάθε μέρα σε λαϊκές περιοχές, στις λαϊκές αγορές.
1: Αυτό όμως δεν είχε να κάνει τόσο με τις δημοσκοπήσεις που σας ρώτησα. Είναι ότι ο ίδιος έθεσε ένα πήχη. Γιατί τον έθεσε?
0: Εργαλειοποίηση έκανα.
1: Προσπάθησε
0: να συσπυρώσει το πελατολόγιο του που είναι οι βουλευτές του. Ο ας πάει από εδώ, ας πάει από εκεί. Αφού Φερδιμίδη, ακόμα και στα γενέθλιά του, τι κάνει στην γιορτή, στο πάρτι που κάνανε εκεί στην Πειραιώς, δεν ήταν κανένας. Λείπαν πολλοί.
1: Που εξάγονται στην κύριο Δέντρο.
0: Έτσι. Αλλά το θέμα μου δεν είναι αυτό. Και εδώ οικογενειακά έχουν προβλήματα. Η κυρία Μπακογιάννη θέλει τον γιο της. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει τον γιο του. Είναι οικογενειακό μαγαζί. Έτσι κι αλλιώς, το Μαξίμου. Η οικογένεια Μητσοτάκη το θεωρεί μαγαζάκι του. Αυτό μόνο οι ελληνικές μπορεί να το σπάσει, κανένας άλλος. Ό,τι και σας λένε. Λόγια. Γιατί ήμασταν ακόμα εκτός συστήματος. Πραγματικά εκτός συστήματος. Και το λέω, το εννοώ αυτό. Γιατί είμαστε εκτός συστήματος, ήμασταν ακόμα της περιφέρειας, εκπροσωπούμε τις φτωχές λαϊκές συνοικίες, τους μικρομεσαίους και όχι τις πλουτοκράτες και τους ολιγάρχες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να το καταλάβετε.
1: Κύριε Βελόπουλε, θέλω λίγο να σας προβοκάρω λίγο.
0: Ό,τι
1: ο κύριος Κασιδιάρης λέει ότι είναι εκτός συστήματος.
0: Να μιλήσουμε σοβαρά τώρα.
1: Να μιλήσουμε.
0: Πάμε στα σοβαρά λοιπόν.
1: Άρα δεν το σχολιάζουμε.
0: Πάμε στα σοβαρά.
1: Και να μην σας αναφέρω ότι σε κάποια δημοσκόπηση φαίνεται ότι θα μπαίνει στη Βουλή.
0: Πάμε στα σοβαρά.
1: Εντάξει. Κατάλαβα. Σαφώς.
0: Γιατί δεν και αυτά βοηθούν το Μαξίμου.
1: Ναι.
0: Αυτά, το ότι πέτυχε, εγώ θα μιλήσω πολιτικά πλέον, όχι κομματικά. Το ότι πέτυχε ο Πρωθυπουργός να διασπάσει όλη την αριστερά. Να βγάλει τον Τσίπρα από το μανίκι του τώρα για να δημιουργήσει πρόβλημα στον Ανδρουλάκη. Το σύστημα. Να διασπάσει όλη τη δεξιά του πλευρά. Με μικρά υποκομματίδια δικά του, τα οποία τα δημιουργεί ο ίδιος. Ο ίδιος τα δημιουργεί. Και τις καταστάσεις και τις ενέργειες. Για να δημιουργήσει πρόβλημα στον πατριωτικό χώρο, γιατί είμαστε το μοναδικό κοινωνικό, λαϊκό, εθνικό κόμμα.
1: Φαντάζομαι δεν αναφέρεστε και στον κύριο Σαμαρά, στα υποκομματίδια.
0: Μα κοιτάξτε, είτε ψηφίζει Σαμαρά, είτε ψηφίζει Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία σου βγαίνει.
1: σου βγαίνει δεξιά.
0: Νέα Δημοκρατία σου
1: βγαίνει. Νέα Δημοκρατία.
0: Νέα Δημοκρατία σου βγαίνει.
1: Ποια Νέα Δημοκρατία?
0: Δηλαδή, αν...
1: Η καινούργια Νέα Δημοκρατία. Είναι... Υπάρχουν
0: όχι, νομίζω, Νέα Δημοκρατία,
1: οι νέες δημοκρατίες του Μητσοτάκη, έχουμε, του Σαμαρά, του Καραμαλή.
0: Έχω την πεποίθηση πλέον, όχι την αίσθηση, ότι και το Πασό και η Νέα Δημοκρατία και ο Τσίπρας είναι το ίδιο πράγμα. Δεν άλλαξαν σε κάτι. Είναι ίδιοι. Πιστέψτε με.
1: Δηλαδή είναι αριστερά, τους είναι... δεξιά, Πασό.
0: Ρευστά. Χυλός, πολτός. Όταν σου λέει άλλος, εγώ είμαι κεντροαριστερός, τι θα πει κεντροαριστερός? Ή κεντρός ή αριστερός, αδερφέ. Ή κεντρός ή δεξιός. Γι' αυτό και λέμε δεν υπάρχουν αυτά.
1: Αυτό έχει να κάνει και με τις κυλιόμενες καρέκλες που το λέω εγώ, που πάνε από βουλευτές από κόμμα σε κόμμα.
0: Με τις κολοτούμπες. Εγώ θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Πείτε μου πού διαφέρει στο ενεργειακό ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάς και ο Μητσοτάκης. Ας πω εγώ. Ποιοι έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟ και η Νέα Δημοκρατία το εφαρμόζουν. Ποιος, ακούστε τώρα, έκανε πόλεμο με τη Ρωσία? Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης τους ακολούθησαν. Ποιοι έκαναν τα φαντς? Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης. Πείτε μου που διαφέρουν. Στα λόγια. Στα λόγια μπορώ να γίνω καλύτερος εγώ, αν θέλετε. Επί του πεδίου και επί της εφαρμογής της οικονομικής πολιτικής που έκαναν καλό στην πατρίδα.
1: Άρα θα μπορούσαν και να συγκυβερνήσουν.
0: Ανετότατα. Ανετότατα. Ή δύο ή τρεις. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης. Το πρόβλημα είναι ο Μητσοτάκης. Το άλοθη τους για μη συνεργασία είναι ο Μητσοτάκης. Το έχω πει χιλιάδες φορές ότι το άλοθη των κομμάτων της κυβερνησιμότητος είναι ο Μητσοτάκης. Αν βγει ο Μητσοτάκης, θα τα βρουν όλα. Αφήστε που τα έχουν βρει κιόλας. Ο κ. Ανδρουλάκης, μιλάμε με τον κ. Χατζηδάκη. Είναι γνωστά πράγματα αυτά στην πιάτσα. Τα ξέρουμε όλοι. Είτε με μηνύματα είτε τηλεφωνήματα. Η κριτική τα βρήκαν
1: εσείς. Ετοιμάζουν την επόμενη μέρα.
0: Βεβαιότατα.
1: Κύριος Ανδρουλάκης με τον κ. Χατζηδάκη.
0: Ναι, υπάρχει ο Πιαρακάκης στη γωνία. Υπάρχει ο Δάδιας που είναι στην παραγωνία. Αυτά πραγματικά εμένα με ενοχλούν σαν άνθρωπο. Δεν είναι να καίγεται ο Έλληνας, να έχει προβλήματα επιβίωσης ο Έλληνας. Η φέτα να φτάνει τα 20 ευρώ σε λίγο καιρό. Και εμείς θα ασχολούμαστε με τα καπρίτσια του ενός ή του άλλου αρχηγίσκου, ηγετίσκου που θέλει να γίνει κομματάρχης ή του πρωθυπουργού που θέλει να γίνει πρωθυπουργός στη θέση του πρωθυπουργού. Εμένα δεν με αγγίσουν αυτά. Η ελληνική λύση θέλει να κυβερνήσει, έχει πρόγραμμα, έχει σταθερές θέσεις. Δεν αλλάξαμε ποτέ θέση. Είμαστε σταθεροί σε ένα συγκεκριμένο άξονα. Πρότεινα τη λύση του στεγαστικού. Την αντέγραψε το Πασόκ. Αντιγράφουν, ξέρετε όλοι.
1: Αυτό το βλέπω πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και βλέπω και μία κόντρα ανάμεσα στα κόμματα. Ποιος αντιγράφει ποιον.
0: Εμείς τουλάχιστον το έχουμε κατατεθειμένο το πρόγραμμα από το 19. Όχι το 22, 23, 24, 25, 26. Δηλαδή αυτό που έγινε με τα ντρόουν σήμερα.
1: Και αυτό θέλω να πάμε.
0: Που έκανε
1: τον
0: πυρπολιτή, το πολεμικό ναυτικό. Αν το ξεκινούσε το 19, θα είχαμε από το 20-21 παραγωγή drones. Το ξεκίνησαν το 24 και άρχισαν 3 χρόνια.
1: Αυτό όμως δεν είναι μια απάντηση σε εσάς που τους κατηγορείτε ότι έχει αφήσει την άμυνα της χώρας μόνο σε αγορές και ότι εμείς δεν παράγουμε.
0: Να το δω, να παράγεται το μισό λεπτό. Είδαμε το πρότυπο, έτσι.
1: Το πρότυπο, ναι.
0: Ας δούμε και την παραγωγή. Ας δούμε τώρα. Είχαμε και το Άρτεμις παλιά. Ένα άλλο οπλικό σύστημα το οποίο το παραδώσαμε αλλού. Κατασκευάζαμε οπλικά σύστημα. Έτσι. Και όπλα και τη φέκεια. Αλλά τα παραδώσαμε στους άλλους. Μην γίνει και αυτό το ίδιο. Εγώ είμαι επιφυλακτικός με όλους αυτούς, ξέρετε. Αλλά βλέπω ότι η πολιτική τους είναι η ίδια. Κοινή συνισταμένη είναι η δουλική στάση τους απέναντι σε Ευρωπαίους. Αυτό με ενοχλεί.
1: Επειδή έρχεται τώρα στην Ευρώπη η Σύνοδος και εκεί υποτίθεται θα πάμε να δώσουμε μάχη.
0: Τι μάχη?
1: Μάχη.
0: Ποιος θα δώσει μάχη?
1: Μάχη.
0: Για να δώσεις μια μάχη πρέπει να έχεις πολεμήσει τη ζωή σου. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Μητσοτάκης. Ακούστε, η μάχη για την ακρίβεια επιλέγεται με διαφορετικούς τρόπους. Όχι παρακαλώντας την Ευρώπη. Παίρνοντας μέτρα συγκεκριμένα. Δηλαδή, αυτό που σας είπα για τους φούρνους είναι ένα μέτρο μικρό μεν, αλλά θα ανακουφίσει κάποιους ανθρώπους. Μπορείς να. Είπα το εξής και μέσα στη Βουλή πολλοί συμφώνησαν βουλευτές. Να κάνουμε κρατικά παντοπολία. Όπως έχουμε στρατιωτικά πρατήρια που πουλάνε τις τιμές των προϊόντων από 10, 35, 40% χαμηλότερα. Είπα να κάνουμε κρατικά παντοπολία με 100 κωδικούς, όχι παραπάνω. Για φακές, μακαρόνια,
1: για
0: συγκεκριμένα.
1: Τα οποία μπράβο, ο καθένας στην
0: που μπορείς να τα πουλήσεις πολύ χαμηλότερα και να ανακουφιστεί ο Έλληνας.
1: Αυτά που στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη, ρίξαν το ΦΠΑ.
0: Ακριβώς. Μπορείς να κάνεις κινήσεις. Απλά το θέμα. Δηλαδή, τους ακούω και λένε ψέματα. Λένε, ας πούμε, στην Ισπανία είναι σοσιαλιστική κυβέρνηση. Ποιος το είπε αυτό? Αφού και οι δεξί του στήριζαν. Ήταν Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Ή ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Ή Τσίπρας Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν το έκτρωμα στην Ισπανία που είχαν ως πρότυπο ο σοσιαλιστής Ανδρουλάκης που δεν ξέρει τι γίνεται και ο δήθεν δεξιός Μητσοτάκης. Ό,τι να είναι. Ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι φτιάξαμε έναν λαό απελπισμένο. Τον έφτιαξαν αυτοί. Είναι απελπισμένος ο Έλληνας. Τον έχουν κάνει πραγματικά να αγωνίζεται για την επιβίωσή του. Είναι μια πλούσια χώρα η Ελλάδα. Έχουμε προϋποθέσεις να ανακάμψουμε. Έχουμε. Να δώσω άλλο παράδειγμα από τη
1: έχουμε σταματήσει να παράγουμε, κύριε Βελόπουλε.
0: Η παραγωγή πλούτη είναι το Α και το Μ, σα είπα. Και ξεκινάς από το πρωτογενή τομέα. Αλλά θα πω το εξή για να καταλάβει τι αναγκέφαλου τύπου έχουμε στα Υπουργεία. Γιατί λέω αναγκέφαλου. Του έλεγα με στη Βουλή. Ο ειδικό φόρο κατανάλωση πρέπει να μειωθεί. Μου λέγανε θα βρούμε τα λεφτά και τα λεφτά και τα λεφτά.
1: Ωραία. Να πάρουμε άδεια και.
0: Αφού χάνουμε λεφτά τώρα. Τι έκανε ο Έλληνα. Επειδή δεν μπορεί να πληρώσει για 50 ευρώ, πάει και βάζει
1: 30 ευρώ.
0: Και ο ειδικό φόρο έχουμε έλλειμμα 310 εκατομμύρια. Έχουμε έλλειμμα από τον ειδικό φόρο, προπολόγισαν 310 και χάνουμε 310.
1: Γιατί ο κόσμο δεν μπορεί να βάλει
0: αυτό. Μα λογικό δεν είναι.
1: Αυτό το λέμε.
0: Μα όλοι το κάνουμε. Και στην καθημερινότητα δεν είμαστε Μητσοτάκης εμεί. Ούτε τσίπρα σαν δουλάκι.
1: Πόσο κόσμο. Λέγω 20 έβαζα, 20 θα βάζω. Α, 30 μπράβο. Έβαζα, 30
0: άρα,
1: θα
0: λοιπόν,
1: βάζω.
0: Άρα λοιπόν παίρνει λιγότερο ειδικό φόρο. Του το έλεγα στη Βουλή και δεν το καταλάβαιναν. Μιλάμε για ανθρώπου που δεν καταλαβαίνουν τι του λε τα οικονομικά. Γιατί
1: άρα,
0: δεν ξέρουν από οικονομία.
1: Δεν εισπράττει το κράτο. Ξέπρετε, που λέει η αντιπολίτευση ότι αυτά που εισπράτεται και είναι υπερπλεώνασμα και τα δίνετε μετά ω επιδόματα.
0: Ποια αντιπολίτευση. Και αυτοί δεν ξέρουν τι γίνεται. Ακούω και τον Τσίπρα που λέει ότι εισπράτεται ειδικό φόρο και ΦΠΑ χαμηλώστατα. Ρε παιδιά. Έχουμε φοροαπαλλαγές σε ολιγάρχες 7 δις, το ξέρετε. Στον προϋπολογισμό εγγεγραμμένα είναι. Εγγεγραμμένα 7 δις σε φοροαπαλλαγές. Αυτά τα 7 δις δεν μπορώ να τα κάνω 4 δις και τα 3 να τα πάω να το δω στον ελληνικό λαό. Δηλαδή, αυτός που έχει τη σπιταρόνα, ο καναλάρχης ή ο ολιγάρχης, λέω εγώ έτσι, ή ο. Αυτό που έχει λεφτά ή κάνει κρατικές δουλειές από την Ελλάδα. Γιατί από οι Έλληνες εφοπλιστές ή καναλάρχες, οι περισσότεροι έχουν δουλειές κρατικές. Δεν είναι, είναι παρασιτικές δουλειές. Εργολαβίες κτλ. 7 δις είναι. Αλλά 7 δις είναι αποζημιώσεις που δώσαμε στους εργολάβους που έφταιγε το κράτος που δεν οργανώθηκε σωστά και τους αποζημιώσαμε χωρίς να κάνουν ούτε ένα έργο. 14 δις ένα χρόνο. Και μου λέτε που θα βρουν τα λεφτά. Αυτά δεν τα λέει όμως ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης. Καλά, Μητσοτάκης τα λέει γιατί τους εξυπηρετεί.

Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες και να τους φωτίσει όλους, κυρίως αυτούς που δεν ψηφίζουν, να πάνε να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση με το βλέμμα στραμμένο στις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς στο επίκεντρο θα βρεθεί το αίτημα αρκετών χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, για ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία με στόχο τη λήψη επιπλέον μέτρων στήριξης. Αγωνία για εκατοντάδες νοικοκυριά σε όλη τη χώρα για το πώς θα βγάλουν το χειμώνα. Τη δυσμενή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνει η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, καθώς το 82% των πολιτών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις μηνιαίες του υποχρεώσεις, το 46% τα βγάζει πέρα οριακά και το 36% εξαντλεί το εισόδημά του πριν από το τέλος του μήνα. Τα μέτρα για τη θέρμανση και τα καύσιμα έχουν βάλει φωτιά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Το μόνο που καταφέρνει η κυβέρνηση αναμασώντας τα περί δήθεν ρεαλιστικών μέτρων στήριξης είναι να προκαλεί τους εργαζόμενους, αναφέρει το ΚΚΕ. Κάποιος πρέπει να υπενθυμίσει στην κυβέρνηση αλλά και στον κύριο Τσίπρα και Ανδρουλάκη το αυτονόητο. Όταν δαγκώνει στο χέρι που σε ταΐζει με ενέργεια, δηλαδή τη Ρωσία, τότε αυτό έρχεται και σου ρίχνει γροθιά στο στομάχι. Αλλά τη γροθιά τελικά θα τη γευτεί ο ελληνικός λαός, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Έρευνα στο Κογκρέσο ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών για την Kimberly Guilfoyle, ενώ το State Department δηλώνει ότι εξετάζει τις καταγγελίες σε βάρος της για τις επαφές και τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Λουκέτο μπήκε σήμερα παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και αστυνομία στην κλινική στην Οδό Παπαναστασίου στην Θεσσαλονίκη, όπου διενεργούσαν χημειοθεραπείες χωρίς να έχει τις απαραίτητες άδειες, όπως διαπιστώθηκε. Οι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε άλλες δομές. Στο νοσοκομείο με τραύμα από μαχαίρι μεταφέρθηκε ένας 32χρονος από τη Νεάπολη Θεσσαλονίκης μετά από απόπειρα ληστείας στην πλατεία από δύο άνδρες. Οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται από την αστυνομία. Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους να έχουν εκδηλωθεί σε περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία, κυρίως σε Σκιάθο, Εύβοια, Αττική και Ρόδο. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Στην πλατεία Συντάγματος, παρά τη βροχή, διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν στήσει φοιτητές σκηνές στο πλαίσιο κινητοποίησής τους με αιτήματα τη λήψη άμεσων μέτρων για το κόστος σπουδών και το στεγαστικό πρόβλημα. Σε νέες κινητοποιήσεις από σήμερα και μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, οι συνταξιούχοι της χώρας με μαζικές συγκεντρώσεις.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Θυελώδεις άνεμοι, ισχυρές βροχές και καταιγίδες τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε Εύβοια και Σποράδες, όπου τα φαινόμενα είναι έντονα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα. Στο Όνομο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, παροδικές βροχές, βελτίωση από το μεσημέρι και έπειτα. Η άνεμη βόρειο-δυτική με εντάσεις 4 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου. Καλωσορίσατε στον Focus FM στους 103,6 από την καρδιά της Μακεδονίας μας, από την Θεσσαλονίκη μας. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Και σήμερα μαζί, μέχρι και τη μία, σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, 14 του Οκτώβρη. Μέσω Viber τα μηνυματάκια σας 69-074-83-484. Καλωσορίζω τους πρώτους που ήδη σπεύσατε να γράψετε και να στείλετε τις ευχές σας για καλό μεσημεράκι. Ναι, μετά τις 12 και 20, μεσημέρι από εδώ και πέρα, πλησιάζουμε προς το μεσημέρι τουλάχιστον. Εύχομαι να είναι εύκολο, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην Ρόδο μηνύματα από το 112 λόγω της κακοκαιρίας, πλημμυρισμένοι δρόμοι σε πολλές περιοχές, προβλήματα στην Σκιάθο. Ναι, τα μηνύματα του 112 ως γνωστόν τέτοιες στιγμές ηχούν. Δύσκολα τα πράγματα και στην Εύβοια και στην Αττική, πλημμυρικά φαινόμενα, και εδώ στην Θεσσαλονίκη πλημμύρισε ένα σχολείο. Φανταστείτε ότι δεν είναι και δυνατή η βροχή. Η Χαλκιδική επίσης στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, κλειστά σχολεία σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Τι να πω, να πάνε όλα καλά, γιατί δεν πέρασαν καλά 2 εβδομάδες από την κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη. Παρακολουθήσαμε σοκαριστικές εικόνες. Είχαμε και το θάνατο ενός ανθρώπου, είχαμε ανυπολόγιστες ζημιές και σε υποδομές και σε ζωικό φυτικό κεφάλαιο. Παρακολουθούσα φωτογραφίες και προχώρησα στην ανάρτηση στο site μας χθες από το οροπέδιο Λασιθίου, από τις καλλιέργειες πνιγμένες μέσα στο νερό. Έχει καταστραφεί η παραγωγή, οι άνθρωποι αγωνιούν για το αύριο, τι θα γίνει. Οι καταστροφές φθάνουν, ξεπερνούν το 80%, και σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε πώς λειτουργεί όλο αυτό. Τα φώτα πέφτουν πάνω στο πρόβλημα τις πρώτες ημέρες και μόλις αποχωρούν τα τηλεοπτικά συνεργεία, οι περισσότεροι ξεχνιούνται. Είτε έχει να κάνει με ακραία καιρικά φαινόμενα, με πλημμυρικά φαινόμενα, είτε έχει να κάνει με σεισμούς. Είναι το ίδιο επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Θα είμαστε κοντά σας, αλλά μην τους είδατε.

Στην Θεσσαλονίκη στους 14 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτήν την ώρα, το πρωί και αργά τη νύχτα πέφτει ακόμη περισσότερο. Κυκλοφοριακά νομίζω πως δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, δόξα τω Θεώ, στο κέντρο της πόλης. Βλέπω να πέφτει πολύ ισοθερμικό ρούχο μου γράφεται με το πετρέλαιο θέρμανσης και αυτές τις απίστευτες τιμές. Ναι, αλλά θα έχουμε τις γενναιόδωρες έτσι επιδοτήσεις και τις αυξήσεις στο επίδομα θέρμανσης. Περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινωθεί σήμερα, αγαπημένε μου. Από Κεφαλονιά μας ακούτε, καλωσορίζουμε στην εκπομπή τον Παύλο. Να είσαι καλά. Την κυρία Χρυσούλα, τον Αργύρη, την Κατερίνα επίσης. Η ευνομία μας, να είσαι καλά αγαπημένη μου.

Όσον αφορά τις τιμές φυσικό αέριο, αυξημένο κατά πολύ, πετρέλαιο μία από τα ίδια, πάνω από τα 105 προς 106 το Brent, με τον Trump να μιλάει για μαζικές έρευνες για πετρέλαιο και ορυκτά στην Γρυλανδία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ που τελείωσε με συνοπτικές διαδικασίες την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Και πόσες νέες πληροφορίες, άρθρα από τα διεθνή μέσα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, δεν έχει προηγούμενο. Και μάλιστα ρεπορτάζ της Daily Mail αναφέρει ότι πλέον είναι κλεισμένη στην διπλωματική κατοικία στην Αθήνα, αναστατωμένη από τις εξελίξεις. Δηλώνει ότι δεν έχει κανέναν πλέον να εμπιστευτεί εδώ που βρίσκεται.

Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε να μας ενημερώσει ότι απειλή κατά της ελληνικής κυβέρνησης δεν υπήρξε. Θυμόσαστε, το διέψευσε και ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου από το Βήμα της Βουλής, γιατί υπήρχαν οι πληροφορίες ότι πιέστηκε για το LNG από την κυρία Κιλφόιλ.

από τα τελευταία που έβγαλε στο φως η Daily Mail είναι ότι ζητούσε, λέει, 250.000 δολάρια από Έλληνες επιχειρηματίες. Εγώ αυτούς που δεν βλέπω πλέον να κάνουν δηλώσεις είναι όλους αυτούς, όλοι όσοι έσπευσαν όχι μόνο να την συγχαρούν αλλά να φωτογραφηθούν κοντά της. Πού πήγατε όλοι εσείς? Δεν ήταν, λέει, στην οικογένεια, δεν ήταν μέλος της οικογένειας, είπε ο Τραμπ, έβγαινε με τον γιο μου. Ήρθε η Κίμπερλι στην Ελλάδα και έγινε σαν τα μούτρα μας. Χαιρετίσματα στη Γλυφάδα. Είχε ανθρώπους δίπλα στο πλευρό της που την δίδαξαν, καθηγητές. Κατεβάστε φλοκάτες και κουβέρτες, γράφει ο Πασχαλής. Ο Χρήστος μας ακούει από την Σκιάθο. Βροχή, πώς είναι τα πράγματα, αγαπημένε μας, δώσε μας ρεπορτάζ. Την καλησπέρα μας στον Αργυρί. Πουλάει τη Φεράρι ο Φρέντο, wow. Πληροφορίες θέλω, 058. Από τη Δράμα, από το χιονισμένο πλέον όρος Φαλακρό. Γεια σου Κώστα. Καλό χειμώνα να έχουμε. Ναι, έχουμε και σχολή Λαμογιάς πλέον, Αντώνια. Πανηγύρια έστησε Πασχάλη. Στο σουφλί τους χαιρετισμούς μας, την αγάπη μας, Αντώνη, να είσαι καλά, γερός δυνατός. Ήπια βροχή αυτή τη στιγμή με χαμηλή ένταση του ανέμου στην Αθήνα, μου γράφεται. Γεια σου αγαπημένε μου, έχουμε ρεπορτάζ από Αττική, από Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Και από την μαγευτική Κόρινθο, ο Γιάννης εδώ παρών.

την αγάπη μας τον Δημήτρη. Καλό χειμώνα από Κατερίνη. Η Καστοριά εδώ κοντά μας. Και μια συμβουλία, ενημέρωσε κάποιος την πρώην πρέσβυρα ότι οι φίλοι στα δύσκολα φαίνονται περαστικά της. Εν τω μεταξύ ο κουμπάρος τι θα γίνει τώρα? Νονά το μωρό, πω πω. Τι περιπέτειες είναι κι αυτές. Τότε θέλω ρεπορτάζ και από τον Πειραιά.

Ο Νίκος μας ακούει από την Χαλκίδα. Όπως γράφει, η κατάσταση στην Εύβοια είναι τραγική με τις βροχοπτώσεις. Μια δύσκολη ημέρα για την χώρα μας. Τα φιλιά και την αγάπη μας στην Γιάννα. Της έμειναν τα μπουζούκια. Ναι, οκ. Κάτι κράτησε. Με 12 βαθμούς Κελσίου από Λεβερκούζεν. Γεια σου Αργύρη, καλό δρόμο. Εδώ οι κοτούλες, αλλά στεγνό το έδαφος. Δεν έχουμε βροχές. 134. Απαράπονα ο Δημοσθένης. Απολογούμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ναι, και 31. Οπότε μένετε εδώ, δεν θα αργήσουμε. Επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
8: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
7: Μόνο χαρίζεται.
8: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
7: Δώσε αίμα.
8: Αιμοπετάλια.
7: Μυελό των οστών.
8: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
8: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
8: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου, συνεχίζουμε μέχρι και τη μία μαζί στο μικρόφωνο Δέσποινα Ποτίτση, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μήνυματάκια. Η Vulcom είναι κοντά μας και σήμερα με νέο πρόγραμμα ρεύματος σε συμφέρουσα τιμή για το τρίμηνο Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Με τιμή 0,127 ευρώ και πάγιο 11,90. Οπότε καλέστε άμεσα στη Vulcom στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα. Επαναλαμβάνω, αφορά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο με τιμή 0,127 ευρώ και πάγιο 11,90. Αφορά το ρεύμα, επικοινωνία με τη Vulcom στο 2310-208-808. Αναμονή λοιπόν των μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, για το πετρέλαιο θέρμανση συγκεκριμένα έχουμε στρέψει εκεί τα βλέμματα. Παρακολουθούσα βίντεο από την χθεσινή συγκέντρωση των φοιτητών στο Σύνταγμα και έπεσε το μάτι μου στο πανό. Να σπουδάσουμε, έγραψαν οι φοιτητές, ή να επιβιώσουμε. Ακολουθώντας, όπως έλεγα και χθες, τα χνάρια της Γαλλίας, καλά και στην Αλβανία, στα Τίρανα, ο κακός χαμός έγινε χθες. Για θέματα παιδείας βγαίνουν όλοι οι νέοι στους δρόμους. Οπότε ήρθε και η σειρά των δικό μας παιδιών να αντιδράσουν, γιατί δεν μπορούν όχι να σπουδάσουν, να επιβιώσουν καλά καλά σε αυτήν την χώρα της ακρίβειας. Έρχονται αυτά τα παιδιά με σοβαρά διλήμματα. Όχι να πάω πλέον διακοπές ή να πληρώσω το ρεύμα. Αγαπημένοι μου, το θέμα είναι ότι έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτή η δωρεάν δημόσια παιδεία είναι προνόμιο, και είναι προνόμιο για λίγους. Και γιατί το λέω αυτό? Αναφερόμουν χθες και έψαξα σήμερα πόσοι είναι αυτοί που κατάφεραν να μπουν στις σχολές, στις πανελλαδικές, στις σχολές προτίμησής τους, και πόσοι δεν πήγαν. Δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, δεν είναι 100, είναι 3.666 οι επιτυχώντες των πανελλαδικών που βρίσκονται εκτός πανεπιστημίου. Νομίζω πως είναι πρωτοφανές. Δεν πιστεύω πως υπήρξε στο παρελθόν τέτοιος αριθμός. Εκατοντάδες είναι οι οικογένειες που ζουν ένα δράμα, αγαπημένοι μου, που βρίσκονται στην δύσκολη θέση να αποφασίσουν αν θα μπορέσουν, αν θα στείλουν τελικά τα παιδιά τους να σπουδάσουν. Τα παιδιά τους που μόχθησαν, πάσχησαν, αλλά από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, αλλά έβαλαν το κεφάλι κάτω, γυμνάσιο, λύκειο, κατάφεραν να περάσουν, να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους, και έρχεται τώρα όλη αυτή η ακρίβεια και σου λέει είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί δεν είσαι κοντά στο σπίτι. Δεν πέρασες σε κάποια σχολή κοντά στον τόπο της μόνιμης κατοικίας σου. Οπότε ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Δεν μπορούμε, λέει, να ανταπεξέλθουμε άλλο. Έχουμε και το ηχητικό από μια φοιτήτρια η οποία και τα αδέλφια της έμεναν στην Αθήνα, αλλά τώρα έχει φτάσει στα ωριά της.
1: Μυρτώ, σπουδάζω στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τα τελευταία 3 χρόνια μένω μόνη μου στην Αθήνα, στη Ζωγράφου, γιατί είμαι από επαρχία και αναγκάζομαι κι εγώ, όπως και πολλοί άλλοι φοιτητές από επαρχία, να πληρώσω το ενίκιο που είναι αυτή τη στιγμή στα 500 ευρώ για ένα σπίτι 40 τετραγωνικών, Το οποίο μάλιστα, επειδή έμεναν και τα αδέρφια μου παλαιότερα, όταν πρωτομπήκαμε πριν 10 χρόνια, το πληρώναμε 2,50. Και τώρα έχει φτάσει στην τιμή των 500 ευρώ. Αυτό μαζί με τα υπόλοιπα έξοδα, ρεύμα, ίντερνετ, κοινόχρηστα, συν τα έξοδα για να μπορέσω να βγω, να δω τους φίλους μου, είναι σίγουρα στα 900 ευρώ. Τη στιγμή που οι τιμές στο σούπερ μάρκετ έχουν πάει στο Θεό, είμαι Μυρτώ.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η Μυρτώ. Μία από τους πολλούς φοιτητές που παρά την βροχή έστησαν αντίσκηνα στην πλατεία Συντάγματος με ενίκιο για ένα μικρό στούντιο 500-600 ευρώ, νομίζω πως δεν είναι φυσιολογική κατάσταση. Και βέβαια αν προσθέσεις στο ενίκιο τους λογαριασμούς ρεύματος, κοινόχρηστα, ρεύμα, τηλέφωνο, σούπερ μάρκετ, έξοδα μετακίνησης, πρέπει να μετακινηθούν με κάποιο τρόπο αυτά τα παιδιά, νομίζω πως το μηνιαίο κόστος συνολικά ξεπερνά τον βασικό μισθό. Και πείτε μου εσείς τώρα πως μπορεί να ανταπεξέλθει μια οικογένεια με μεσαίο ή με χαμηλό εισόδημα. Και το σίγουρο είναι ότι αυτό δεν αξίζει σε κανέναν. Τρεις φοιτητές δεν εγγράφηκαν στα πανεπιστήμια, αλλά ξέρετε, ο κύριος Παπαϊωάννου, ο υφυπουργός παιδείας, επειδή το έψαξε, έχει την απάντηση.
2: Το γιατί δεν πήγαν αυτά τα παιδιά δεν είναι ούτε μόνον η ακρίβεια, που σίγουρα είναι και η ακρίβεια, είναι μια πολυπαραγοντική εξίσωση θα μπορούσε να είναι, και το είδος του αντικειμένου που θέλουν να σπουδάσουν, που σε τελική ανάλυση μπορεί να μπήκαν κάπου και να μην αποφάσισαν να μην πάνε να σπουδάσουν, διότι είχαν βάλει αυτό το τμήμα 10, 15, 20. Το βάλαν, μπήκαν. Προκειμένου λοιπόν να πάω και να σπουδάσω κάτι που δεν το θέλω, γιατί να πάω? Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται.
3: Ναι, σωστό. Και έχετε δίκιο.
0: Έψαξε λοιπόν, ρώτησε έναν τους μαθητές, τους φοιτητές της οικογένειάς τους, ο κύριος Παπανικολάου, ο κύριος Παπαϊωάννου, και κατέληξε. Δεν ήταν, λέει, η σχολή της επιλογής τους, μάλιστα.

Δηλαδή θέλει να μας πει ότι ακόμη και αυτοί που πέρασαν στην ιατρική Ιωαννίνων και δεν εγγράφηκαν ποτέ, δεν ήταν, να υποθέσουμε, η σχολή που επιθυμούσαν. Και στην τελική, ok, 3.666 φοιτητές μπορεί να μην αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα. Με αυτούς που αντιμετωπίζουν, για αυτούς μάλλον που αντιμετωπίζουν, έχετε να πείτε κάτι? Μπορείτε να κάνετε κάτι ώστε να βγουν από αυτό το αδιέξοδο? Έπειτα σου λέει ότι είναι δικαίωμα όλων η παιδεία. Όχι, είπαμε, είναι προνόμιο για λίγους. Και είναι επιλογή της πολιτείας να θέλει την επόμενη γενιά αμόρφωτη. Γιατί από την η κρατική αδιαφορία στερεί από αυτά τα... Η κρατική αδιαφορία στερεί από αυτά τα...

από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Εύρο μέχρι την Κρήτη ζητούν, απαιτούν συντάξεις που θα τους επιτρέπουν να ζουν. Πίσω η 13η, η 14η σύνταξη, αναδρομικά, πολλά πολλά προβλήματα όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψή τους, μέτρα στήριξης για την υγεία τους λοιπόν, στο πόδι. Και οι συνταξιούχοι με διάχυτη σε όλη την ελληνική κοινωνία ένα κοινό, την απεσιοδοξία. Και αυτό που πιστεύουν οι Έλληνες, και δεν το λέω εγώ, έχω και στοιχεία από την Μέτρων Ανάλυσης, είναι πως η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο, θα χειροτερέψει. Για να δούμε λοιπόν τι λέει η Μέτρων Ανάλυσης. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο, εύρημα, είναι ότι το 82% των πολιτών δήλωσε πως δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα οικονομικά. Το 82%, ναι, δεν μιλάμε για ένα μικρό ποσοστό, μιλάμε για περισσότερους από 8 στους 10 Έλληνες πολίτες. Δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις ανθρώπων, είναι μία εικόνα που αφορά το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας μας. Δηλαδή αυτό το 82% δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, σημαίνει ότι δυσκολεύεται να πληρώσει λογαριασμούς, δυσκολεύεται να γεμίσει το ψυγείο του, το τραπέζι, το μεσημεριανό, δυσκολεύεται ο συνταξιούχος που βγαίνει στους δρόμους και υπολογίζει ευρώ και σένς, σημαίνει ότι μπορεί να αναβάλει κάτι που μπορεί να είναι και απαραίτητο, όπως η επίσκεψη σε έναν οδοντίατρο. Ναι, σου λέει δεν θα πεθάνω, αλλά προτιμούν να περνούν ημέρες με τον πόνο μέχρι ενδεχομένως να εξοικονομήσουν χρήματα για μία επίσκεψη. Τα λέγαμε και αυτά, υπάρχουν και στοιχεία πόσοι κάνουν, πως δεν βλέπουν, πως δεν νιώθουν μάλλον τον πόνο και αναβάλουν την επίσκεψη στον οδοντίατρο. Και όλοι αυτοί προσπαθούν, εργάζονται, σε καμία περίπτωση δεν είναι τεμπέληδες, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν, ζορίζονται για τα βασικά, για τις υποχρεώσεις του μήνα. Τώρα συνεχίζουμε. Το 46% των πολιτών τα φέρνει βόλτα, λέει, ίσα ίσα, δηλαδή οριακά για τις ανάγκες του μήνα, χωρίς να υπάρχει περιθώριο για κάτι απρόοπτο. Είναι απαγορευτικό και φυσικά αυτά δεν προειδοποιούν. Το θέμα είναι ότι μπορεί να βγει, ας πούμε ότι είναι όλα καλά, θέματα υγείας, μία βλάβη στο αυτοκίνητο ή μία έκτακτη ανάγκη των παιδιών. Δηλαδή αυτό τεινάζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και φυσικά ένα 36% που δηλώνει ότι τα χρήματα τελειώνουν, εννοείται, πριν τελειώσει ο μήνας. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια δεν μπορώ να φανταστώ τι κάνουν αυτές οι οικογένειες. Δηλαδή έχουν τελειώσει τα χρήματα στα μέσα του μήνα, που σημαίνει τι? Ότι δεν θα πας να ψωνίσεις, δεν θα πας στην Λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ, στον Κρεοπόλη, θα στερήσεις βασικά πράγματα από τα παιδιά σου. Εντάξει, και υπάρχει και ένα 18% που λέει ότι τα καταφέρνει και μάλιστα βάζει και κάτι στην άκρη. Τώρα το απογοητευτικό είναι ότι 7 στους 10 Έλληνες, το 70%, δηλώνουν απεσιόδοξοι για τον χειμώνα. Ο χειμώνας που έχει μαζί του άλλου είδους έξοδα, όπως τη θέρμανση, οπότε και κοστίζει, εννοείται. Εδώ είναι το πρόβλημα και εδώ μένει να δούμε αν θα σταθεί η πολιτεία.

όχι στους μισούς Έλληνες, στους 7, στους 10, το 70% δηλώνει προβληματισμένο. Και σε κάθε περίπτωση αναρωτιέσαι το απλό. Μα πώς μπορείς να συνεχίζεις να ζεις έτσι, όταν η κάθε μέρα είναι μία μάχη επιβίωσης? Όταν φεύγει ο μήνας, έρχεται ο καινούριος και εξακολουθείς να νιώθεις το ίδιο, να αγωνιάς ακόμη περισσότερο. Και προσθέτει εδώ ο Δημήτρης από την Βέρεια, μην ξεχνάμε τα φροντιστήρια. Ναι, ούτε 12.

από θεσπρωτεία εικόνες που μου στέλνετε. Να είστε καλά, μιλάμε για Κατάντια, ακριβώς. Επτά βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο γρανίτι δράμας. Να είσαι καλά, καλό κουράγιο, μπουφανάκι Κώστα. 500 ευρώ για διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μέτρων. Έχουμε τρελαθεί, αναρωτιέται ο Απόστολος. Να ψηφιστεί νομοσχέδιο στη Βουλή για να πει φρένο στους ιδιοκτήτες. Υπάρχουν και χειρότερα. Και 600 ευρώ. Γιατί? Γιατί είναι δίπλα στη στάση του μετρό. Και αναρωτιέται ο 073 τι θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές αυτοί 3.500 φοιτητές που δεν κατάφεραν να γραφτούν στα πανεπιστήμια. Μάλιστα, καλύτερη εικόνα από την Σκιάθο. Ευχαριστώ πολύ πολύ Χρήστο. Α, του αφιερώνεται και τραγούδια, Γιάννη, του πολυχρονεμένου μας. Δεν θα μείνει παλέτα για παλέτα, λέει, το χειμώνα θα καεί το πελεκούδι. Εν τω μεταξύ τώρα έχουν στραφεί στα καυσόξυλα, βέβαια έχουν τσιπήσει και αυτά, υπάρχει μία μικρή αύξηση, αλλά φαίνεται ότι είναι το φθηνότερο, έτσι, ο φθηνότερος τρόπος για να ζεσταθούν. Ιδιαίτερα στην επαρχία τα σπίτια, τα νοικοκυριά. Και κάπως έτσι, με αυτά και μετά, αλλά καταλήγει ο Έλληνας ητοπαθής και δεν αντιδρά. Όταν είσαι απογοητευμένος, όταν σε πάρει από κάτω, δεν σηκώνεις εύκολα κεφάλι. Βέβαια έχω πει και άλλη φορά ότι αν το σηκώσεις έπειτα, καλύτερα να μην το συναντήσεις μπροστά σου. Φωτογραφία με πλημμυρισμένες εκτάσεις ψαχνά από Εύβοια. Απίστευτη κατάσταση, απίστευτη είναι, δύσκολη η σημερινή ημέρα. Και τα φαινόμενα θα κρατήσουν μέχρι αργά τη νύχτα. Και από τη Ρόδο πλημμυρισμένοι δρόμοι, ποτάμια θυμίζουν. Σε Πειραιά και Λαύριο έχουμε απαγορευτικό από όπλου, σας ενημερώνω. Απίστευτες οι εικόνες από την Εύβοια, πραγματικά τα βίντεο που παρακολουθώ είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν βλέπετε τέτοια φαινόμενα, για λόγους ασφαλείας καλύτερα μείνετε στο σπίτι σας, γιατί δεν νομίζω πως θα είναι έξω κάποιος να σας προστατεύσει. Τι πήγε μία, πέρασε τόσο γρήγορα η ώρα σήμερα. Να είστε καλά αγαπημένοι μου, σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την ενημέρωση, για το ρεπορτάζ, είστε οι ρεπόρτερ μας, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Το κυβικό τα ξύλα τα μετράνε ακανόνιστα, οι περισσότεροι και πέφτει πολύ απάτη και εκεί, γράφει προειδοποιείο 221, το νου σας. Τα χαιρετίσματά μου στο Κιλκί, στην αγάπη μου σε όλους. Ήταν η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Καλό μεσημέρι να έχουμε, και όχι δυσάρεστες ειδήσεις, εύχομαι. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Κόντρα στο σύστημα συνεχίζει εδώ στον Focus FM. Ο Γρηγόρης Ερέτης, στην αγάπη, τα φιλιά μας, γεια σας.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Γρηγόρης Ερέτης, ανάλυση σκέψης, επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής, ο Ηρακλής Νυκτάρης. Διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτη στο YouTube. Μην τη χάσεις. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cap Car όλες τις εποχές. Cap Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών.
5: Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cap Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρού Πολυθεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη. Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
9: Βεβαίως.
8: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου που μόνο ότι κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος.
9: Πολλές.
8: Γιατί το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
10: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
11: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
12: Κυρία Κατσούλη.
11: Είμαι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
13: Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα σε όλους. Και στους εχθρούς και στους φίλους και σε όσους προσπαθούν να αποδομήσουν την προσπάθεια και βρίζουν, διότι έχουν δημιουργηθεί αναχώματα, θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με την κατάθεση. Όπως είπαμε, κάθε μέρα θα σας διαβάζω μια κατάθεση των συγγενών, των θυμάτων, των ντεμπών, τους οποίους τους έχουν καλύψει θέματα γελία, όπως είναι η αντιπαράθεση Καρβέλα Βύση, όπως είναι όλο αυτό που γίνεται με τα θέματα πυροτεχνήματα, τα οποία δεν έχουν καμία ουσία και δεν εξυπηρετούν τον ελληνικό λαό, ούτε την ελληνική κοινωνία, και ούτε βοηθάνε στο να πάμε μπροστά για να γίνουμε καλύτεροι. Έχουν καπελώσει όλοι αυτοί τα σοβαρά θέματα, εσκεμμένα από τα μέσα μαζικού επηρεασμού. Λοιπόν, κατάθεση του Παύλου Ασλανίδη, ο πατέρας του Δημήτρη, ο οποίος δήλωσε: «Θα παλέψουμε για τον Δημήτρη και όσους χάθηκαν άδικα εκείνο το βράδυ. Αυτοί πήρανε τα κέρδη και εμείς πήραμε κλειστά φέρετρα. Ήρθε ένα φέρετρο κλειστό, χωρίς αποδεικτικά, χωρίς τίποτα, ούτε πιστοποιητικό θανάτου, ούτε τίποτα. Κάναμε, λέει, μία κηδεία χωρίς να έχουμε τίποτα», ο Παύλος Ασλανίδης. Και συνεχίζει: «Ζητήσαμε τοξικολογικές απεικόνηση και ιστολογικές εξετάσεις. Και τελικά έγινε δεκτό το αίτημά μας. Αλλά ακόμα περιμένουμε να βρούνε το κατάλληλο εργαστήριο του εξωτερικού για να κάνουμε τις εκταφές», από ό,τι κατάλαβα. «Η τελευταία πληροφόρηση είναι ότι βρέθηκε στην Ολλανδία και αναμένεται, λέει, να το προπληρώσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εγώ ξέρω», λέει ο Παύλος Ασλανίδης, «ότι ο γιος μου κάηκε μαζί με άλλα 27 παιδιά και δεν υπάρχει κατηγορητήριο. Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, ψάχνουμε το λόγο που κάηκαν τα παιδιά μας. Και δεν ήρθα», λέει, «εδώ να πω τον πόνο μου, ήρθα να ζητήσω δικαιοσύνη». Αυτά είπε ο Παύλος Ασλανίδης, ο πατέρας του Δημήτρη, ο οποίος αγωνίζεται καθημερινά για να μπορέσει να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Μιας που κανένας δεν τον ενημερώνει και κανένας δεν του λέει τι έγινε. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο αυτό που ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Πάμε να ακούσουμε λίγο και τον ιερέα πατέρα του Κυπριανού, που περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο πώς προετοίμασε το άψυχο κορμί του παιδιού του για την κηδεία. και δηλώνει ότι το σώμα του μύριζε χημικά. Είναι αυτό που ακούσαμε και από τον κύριο Θοδωρή, είναι αυτό που ακούσαμε και από την κυρία Βασιλική και από την κυρία Γεωργία και από όλους αυτόπτες μάρτυρες που σε αυτή την εκπομπή έχουν καταθέσει, όπως και συγγενείς, ο κύριος Χούπας και άλλοι πολλοί, ότι παρέλαβαν πράγματα, παρέλαβαν σώματα τα οποία μύριζαν χημικά. Και οι αυτόπτες μάρτυρες έχουν δηλώσει ότι έχουν δει λευκά σύννεφα μέσα στο τρένο, ότι μύριζαν κάτι σαν χημικά και καιγόταν το αναπνευστικό του σύστημα, καιγόταν η μύτη τους, καιγόταν το στόμα, καιγόταν ζωντανή. Κανένας δεν έχει δώσει απάντηση φυσικά για το τι ήταν αυτό το χημικό νεύος, για το τι ήταν αυτά τα χημικά. Πάμε να τον ακούσουμε, γιατί θέλουν να μας βγάλουν και τρελούς.
9: Πέρασαν 3,5 χρόνια. Ο Κυπριανός ήταν ένα παιδί που είχε μεγάλη καρδιά, είχε την ιστορία μέσα του, που είχε διαβάσει όλα αυτά τα απομνημονέματα των ηρών και ενθουσιάζεται των Ελλήνων ηρών. Ήταν η καρδιά της οικογένειας, η χαρά της οικογένειας, ένα παιδί που ήταν της εκκλησίας, ήταν στα ΛΟΚ, ήταν στη ζωή, ήταν του μουσικού σχολείου. Ήταν ένα παιδί χαρούμενον, αγνών, ήθελε να εστρώσει τη ζωή του. Θυμάμαι τελευταία συνάντηση που είχα μαζί του πριν να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μου είπε, είμαι περνώ τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου. Του ετοιμάζαμε τον γάμο μετά από 6 μήνες και αντί να τον παντρέψουμε, το φέραμε πίσω και κάναμε τα εξαμήνια νημόσυνά του. Το να χάσεις παιδί, το να χάσεις δικό σου, σε τέτοιο δυστύχημα το οποίο οι μισοί δεν ξέρουν τι έθαψαν και οι άλλοι μισοί ψάχνονται. Εγώ τουλάχιστον άνοιξα το φέρετρο, είδα τι έθαψα, ετοίμασα τον Κυπριανό, τον έπλυνα, τον έκανα αυτό που τουλάχιστον μπορούσα να κάνω να του προσφέρω, έστω και ως νεκρόν, αλλά νιώθω την τραγωδία των ανθρώπων που εκείδευσαν κάτι το οποίο ούτε ξέρουν ούτε είναι βέβαιοι, και τώρα εγώ που πληροφορούμε ότι νιώθουν αυτήν την έλλειψη, δεν μπορούν να πενθήσουν. Και πραγματικά για να πενθήσεις κάποιον πρέπει να γνωρίσεις το πώς πέθανε. Πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πώς πέθανε ο Κυπριανός, ο δικός μου ο Κυπριανός, όταν έγινε το δυστύχημα. Τον πήρα, είπαμε, ήταν ολόκληρος. Τα χτυπήματα του κατ' εμέναν και κατά αυτούς λίγους που το συζήτησα δεν επέθανε από το δυστύχημα, αλλά πέθανε μετά. Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Το μπουφάν του, το οποίο το έβγαλα φωτογραφία και το έδειξα στο δικαστήριο, ήταν πλήρης άσχημης χημικής μυρωδιάς. Και το ίδιο μύριζε και το σώμα του. Είχα αδειάσει πολλά μπουκάλια κρασί στο σώμα του για να τα πλύνω να φύγει αυτή η μυρωδιά. Έβαλα έλαιον, μετά έβαλα αρώματα και ακόμη υπήρχε αυτό το χημικό στοιχείο. Ωραία. Από πού βρέθηκε, τι ήταν. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Εγώ κάνω ερωτήσεις, βέβαια δεν μένω εκεί, εγώ πάω στη ψυχή του παιδιού, ξέρω ότι είναι αιώνιος ο άνθρωπος, αλλά και ο επίκαιρος και πρόσκαιρος άνθρωπος πρέπει να πάρει σωστές απαντήσεις από υπεύθυνα πρόσωπα. Και ελπίζω το δικαστήριο να κάνει αυτό το πράγμα, να κάνει σωστά τη δουλειά του.
13: Ξανά αυτό το απόσπασμα, να τα ακούσει ο κόσμος που τον κοροϊδεύουνε.
9: Από το δυστύχημα, αλλά πέθανε μετά. Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Το μπουφάν του, το οποίο. Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Το μπουφάν του, το οποίο το έβγαλα φωτογραφία και το έδειξα στο δικαστήριο, ήταν πλήρης άσχημης χημικής μυρωδιάς. Και το ίδιο μύριζε και το σώμα του. Είχα αδειάσει πολλά μπουκάλια κρασί στο σώμα του για να τα πλύνω να φύγει αυτή η μυρωδιά. Έβαλα έλαιον, μετά έβαλα αρώματα
12: και ακόμη υπήρχε αυτό το χημικό στοιχείο. Ωραία. Αφού βρέθηκε, τι ήταν? Εγώ δεν είμαι ειδικός, εγώ κάνω ερωτήσεις. Βέβαια, δεν μένω εκεί, εγώ πάω στη ψυχή του παιδιού. Ξέρω ότι είναι αιώνιος ο άνθρωπος, αλλά και ο επίκαιρος, πρόσκαιρος άνθρωπος πρέπει να πάρει σωστές απαντήσεις από υπεύθυνα πρόσωπα. Και ελπίζω το δικαστήριο να κάνει αυτό το πράγμα, να κάνει σωστά τη δουλειά του.
13: Ελπίζουν στη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη δεν έχει προσθέσει τη δικογραφία, τη λέξη πυρόσφαιρα. Ελπίζουν σε ποιον, στον Μπακαΐμι? Τόσες συμπτώσεις, τόσες αναφορές, τόσες καταγγελίες. Και ακόμα κανένας δεν δίνει απαντήσεις. Αυτό δεν είναι ύποπτο? Βεβαίως και είναι ύποπτο. Βεβαίως, φίλοι μου, και είναι ύποπτο. Και αποδεικνύει πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα για το πώς λειτουργεί το σύστημα. Για το πώς λειτουργούν όλοι αυτοί που προσπαθούν. Να βοηθήσουν στην συγκάλυψη. Στη συγκάλυψη. Τώρα εμφανίζονται κάτι αναχώματα, κάτι τύποι οι οποίοι προσπαθούν να καταστρέψουν κυριολεκτικά την ενότητα. Έξω από τα δόντια θα τα λέμε, φίλοι μου, προσπαθούν να καταστρέψουν την ενότητα. Και είναι όλοι τσιρακιά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι βαλτοί από τη Νέα Δημοκρατία για να καταστρέψουν τη συσπήρωση, για να καταστρέψουν την ενότητα. Και το κάνουν αυτό γιατί? Γιατί δεν θέλουν να δημιουργηθεί άλλος πόλος. Θέλουν να υπάρχει μόνο η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι συσπηρωμένη. Κανένας άλλος χώρος δεν πρέπει να συσπηρωθεί στο μυαλό του συστήματος, και φυσικά το καταφέρνει, γιατί κάποιοι πέφτουν στις παγίδες. Είναι δεδομένο πλέον αυτό. Το ότι ξέρουν να παίζουν μπάλα, το ότι ξέρουν τι ακριβώς θέλετε να κάνουν για να μπορέσετε να σπάσετε σε 10 κομμάτια. Πλέον δεν γίνεται να μην το έχετε καταλάβει. Το ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πάρει την εντολή «διαλύστε τον πατριωτικό χώρο», «σπάστε τον πατριωτικό χώρο σε 10 κομμάτια», είναι πλέον ξεκάθαρο. Και όσοι δεν το βλέπουνε, εθελοτυφλούν. Εθελοτυφλούν, όπως σας το λέω.

0: όλοι αυτοί θεωρούν ότι μπορούν να καταφέρουν κάτι αργά ή γρήγορα. Ο κόσμος συνειδητοποιεί, ο κόσμος καταλαβαίνει, ο κόσμος εμπεδώνει το τι ακριβώς προσπαθούν να καταφέρουν. Όταν βλέπεις τώρα τη Λατινοπούλου, παίρνω σαν παράδειγμα, που την προωθεί το σύστημα 100% και στα κανάλια βγαίνει και παντού, μέχρι και σε μπασκετικό, σε μπασκετική εκπομπή τη βγάλανε να τη δει ο κόσμος. Η οποία δεν μάθαμε ποτέ για ποιο λόγο κατηγορείται. Δεν είδα ποτέ ένα κανάλι συστημικό να ασχολείται με την άρση ασυλίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο, συγγνώμη. Ούτε ένα κανάλι δεν ασχολήθηκε ενεργά να ενημερώσει τον κόσμο για ποιο λόγο μιλάνε κάποιοι για πλαστογραφία. Και υπάρχουν κατηγορίες, υπάρχουν αναφορές, υπάρχουν καταθέσεις ανθρώπων. Βγες έξω στον δρόμο και ρώτησε 10 άτομα. Ξέρεις τι έγινε με τον Καρβέλα και τη Βύση? Θα σου πούνε οι 9 στους 10, ναι, ξέρουμε. Και πάνε ρώτα, ξέρεις τι έγινε με την Αφροδιτούλα στο Ευρωκοινοβούλιο και με την άρση ασυλίας και με κάτι πλαστογραφίες? Δεν θα το ξέρει κανένας. Γιατί? Γιατί τα μέσα μαζικού επηρεασμού επέλεξαν να μην ενημερώσουν τον κόσμο. Και δεν μας έχει ενημερώσει ούτε η ελληνική δικαιοσύνη το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και δεν ενημερώνουνε γιατί, από ό,τι φαίνεται, έχει καλούς φίλους. Ο κύριος Δημητριάδης συγκεκριμένα είχε βγει στην συνέντευξή του και είπε ότι είναι φίλη του η κυρία Λατινοπούλου. Το είπε, είναι φίλη μου, λέει. Βρε κάτι συμπτώσεις. Η Λατινοπούλου, η οποία ήταν παλιά αγκαλιά με τον Μητσοτάκη. Η Λατινοπούλου, η οποία ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και κάποιοι το ξεχνάνε. Και κάποιοι το ξεχνάνε. Είναι τότε που έλεγε ότι θέλει να κλειστεί μαζί τους ένα ανσασέρ σε κάτι συνεντεύξεις. Για βάλε να την ακούσουμε, να θυμηθούμε λίγο.
1: Πάρα πολλά για την Αφροδιτούλα.
0: Για πάμε.
2: Είναι μια αλήθεια αυτό που λες. Μακάρι να το πιστεύω και να το στηρίζουν όλοι.
3: Ναι.
2: Πιστεύω το... είναι καλό. Μακάρι. Ειλικρινά. Θα προτιμούσε να κλειστεί ένα στο ανσασέρ με τον Άδωνο Γεωργιάδη ή με τον Μητσοτάκη? Για 5 λεπτά.
3: Α, με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το μέλλον. Θα ήθελα να έχει χρόνο, γιατί ο πρόεδρος δεν έχει ποτέ χρόνο, με όλες τις υποχρεώσεις που έχει. Σίγουρα θα μπορούσα να συζητήσω πράγματα τα οποία. Σίγουρα θα μιλούσαμε για την πολιτική και σίγουρα θα λέγαμε όλα αυτά τα οποία σου λέω τόσες ώρες.
2: Η μεγαλύτερη.
0: Η ίδια είχε κάνει μια ανάρτηση παλαιότερα, την οποία κατάφεραν είτε να τη σβήσουν είτε να χαθεί, αλλά είναι κρατημένη. Εγώ προσωπικά τη βλέπω, τη διαβάζω εδώ πέρα μπροστά μου. Έγραφε 10 Ιανουαρίου το 2021 η κυρία Λατινοπούλου. Σαν σήμερα πριν ακριβώς 5 χρόνια έγραφε, πήραμε τη σωστή απόφαση και εκλέξαμε στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά έλεγε η κυρία Λατινοπούλου. Μια απόφαση που άλλαξε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως την Ελλάδα μας προς το καλύτερο. Δηλαδή, επέλεξε το Μητσοτάκη. Και κανένας δεν το σχολιάζει αυτό. Γιατί φόρεσε το μανδύα, τον πολιτικό μανδύα πλέον. Τη βάλανε να παίξει ένα ρόλο στην πολιτική σκηνή, να παρουσιαστεί ως ακροδεξιά, να πει και αυτά που θέλει να ακούσει ο Λαουτζίκος. Μία για τους γύφτους, μία για τον έναν, μία για τον άλλον. Και όλο αυτό γιατί? Για να μπορέσουν στο μέλλον να καταφέρουν αυτό που θέλουν, να ξανααποκτήσουν την εξουσία. Το 2019, υπενθυμίζω, ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, είναι να τρελαίνεσαι πόσο ο ελληνικός λαός δεν έχει μνήμη και πόσο ο ελληνικός λαός, μέσα από βιντεάκια και μέσα από ηθοποιηλίκια, πέφτει ξανά στην ίδια παγίδα. Και μου λένε τώρα για το Σαμαρά. Ο Σαμαράς, ο οποίος οργάνωσε το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, και το λέω αυτό γιατί πολλά στελέχη πήγανε που ήταν σαμαρικοί στο κόμμα, όπως είναι ο κύριος Κόλλιας, κάπως έτσι το λένε, δεν θυμάμαι. Φυσικά θα μου πεις, δεν το οργάνωσε ο Σαμαράς, αλλά πήγανε κάποιοι σαμαρικοί εκεί. Οκ. Και έρχεται τώρα ο Σαμαράς και περιμένει στο 90, μόλις ανακοινωθούν οι εκλογές, να κάνει κόμμα και να κατέβει. Για ποιο λόγο? Για να σώσει την Ελλάδα, σαν πρώην πρωθυπουργός δηλαδή, γιατί δεν την έσωσε? Σαν πρώην πρωθυπουργός δηλαδή, γιατί έλεγε σε όλα ναι? Σαν πρώην πρωθυπουργός, γιατί έκανε περικοπές? Σαν πρώην πρωθυπουργός, γιατί άνοιξε τα σύνορα? σαν πρώην πρωθυπουργό, γιατί έκανε ό,τι έκανε και τώρα ήρθε να μας το παίξει εθνοσωτήρας. Καλά, είστε σοβαροί. Δηλαδή δεν μπορείτε να καταλάβετε. Τα λέμε 10.000 φορές και εξηγούμε με 1.000 τρόπους και δεν μπορείτε να καταλάβετε. Το μυαλό σας είναι ό,τι δω το πρωί στο TikTok. Ό,τι δω το πρωί στο TikTok. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι όλοι αυτοί που στηρίζουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα και φυσικά κι άλλους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι λέγανε ότι το κάστρο στις Σέρρες δεν πέφτει. Το θυμάστε αυτό? Τα κάστρα δεν πέφτουνε, λέγανε νεοδημοκράτες. Οι Σέρρες είναι με τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα και τον ξαναβγάλανε βουλευτή και ξαναπήρε ασυλία ο Καραμαλής μετά από τα Τέμπη. Ξαναπήρε ασυλία, ρε παιδιά. Τον ψήφισαν 25.000 άνθρωποι. Λίγες μέρες μετά το έγκλημα των Τεμπών φώναζαν το Μάη του 2023. Οι Σέρρες είναι μαζί σου. Όλοι αυτοί που λέγανε αυτό το πράγμα τότε, δεν ντρέπονται? Ειλικρινά, δεν ντρέπονται? Είδες τι απαλά με τον Καμπούρη, με την Κόντρα Βύση, με τον Καρβέλα εξαφανίστηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η έκρηξη στην πλάκα? Είδατε τι καλά μέσα από αυτά τα θέματα, πυροτεχνήματα της ατζέντα θεμάτων προσπεράσατε το σκάνδαλο ΠΚΠ? Είδατε πως δεν ασχολούνται με τη δίκη για τα Τέμπη? Είδατε, φίλοι μου, πάει το σκάνδαλο ΠΚΠ, ό,τι έγινε έγινε, πάνε και οι διαμαρτυρίες των αγροτών, πάει και η Εξεταστική Επιτροπή, γελάσατε λίγο, να κάνατε και το χαβά σας με το φραπέ, ή διαβάσατε και 5 πράγματα, είδατε και 2 βίντεο και όλα καλά. Αύριο ξημερώνει η Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και πάει λέγοντας. Ποιος από εσάς εκεί πέρα έξω ασχολείται με τη δίκη των Τεμπών? Άμα δεν σας διάβαζα εγώ καθημερινά καταθέσεις, άμα δεν έβγαζα ηχητικά, και φυσικά και άλλοι άνθρωποι, δεν είμαι ο μόνος που ασχολούνται ενεργά, και άλλοι δημοσιογράφοι και άλλοι εκδότες που αναδεικνύουν το θέμα και δεν τους έχουν αφήσει μόνους τους, και μαθαίνω ότι κάτι δικηγορίνες της Νέας Δημοκρατίας λειτουργούν ως μάνατζερ και φέρνουν σε επαφή προσωπάκια για να πολεμήσουν παρέα κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα. Πλέον κάποιοι δεν αγωνίζονται για την Ελλάδα. Πλέον κάποιοι αγωνίζονται μόνο για να μπορέσουν να καταστρέψουν την ενότητα και τη συσπήρωση. Αυτός είναι ο βασικός τους στόχος και αυτός είναι και ο ρόλος που τους έχει δώσει το σύστημα. Αυτός είναι ο ρόλος που τους έχει δώσει το σύστημα. Καταστρέψτε όλους αυτούς που έχουν ενωθεί. Καταστρέψτε τη συσπήρωση και εμείς θα κάνουμε ό,τι μας ζητήσετε. Έχουμε λοιπόν στην πολιτική σκηνή και κάποιους που έχουν αναλάβει συγκεκριμένη δουλειά και έχουν βάλει συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους τους έχουν καθορίσει φυσικά αυτοί που έχουν την εξουσία. Η εντολή θεωρώ ότι είναι συγκεκριμένη: να μην υπάρχει ενότητα σε άλλο χώρο πέρα από τη Νέα Δημοκρατία. Ό,τι πρόσωπο μπορέσει να αξιοποιήσει το σύστημα θα το αξιοποιήσει με 1.000 τρόπους, θα το παρουσιάσει στα μέσα του με 1.000 τρόπους για να μπορέσουν να παραμείνουν μόνοι. Θέλουν να λειτουργούν σαν μονοπόλιο. Να είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, την οποία οι δημοσκοπήσεις θα τη δίνουν 30%. Γελάω το ότι έχει 30% η Νέα Δημοκρατία. Και φυσικά είναι αυτό που σας έλεγα, τα υπόλοιπα κόμματα, είτε από την αριστερά είτε από τη δεξιά, να σπάσουν σε 10 και να έχουν όλοι, να πούμε, από ένα 5%. Τους εξυπηρετεί αυτό. Μόλις ακούμπησε ένα κόμμα πατριωτικό διψήφιο αριθμό, στρατολόγησαν πρόσωπα για να σπάσουν την ενότητα. Δεν γίνεται για αυτούς να υπάρχει άλλος χώρος που να έχει διψήφιο αριθμό. Μην κοιτάτε το Πασόκ. Το Πασόκ είναι η β' ομάδα τους. Η μισή στη Νέα Δημοκρατία είναι πασοξίδες. Πασόκι. Και το Τσίπρα μην τον βλέπετε. Έχω εγώ φωτογραφίες που ήταν αγκαλιά με την Τώρα Μπακογιάννη. Συστημικά κόμματα είναι αυτά, έχουν περάσει και έχουν αποδείξει. Για τους υπόλοιπους μιλάω. Για τους υπόλοιπους. Και όχι τίποτα. Έχουν τέτοια αιμονή στο να φαγωθούν μεταξύ τους. Έχουν τέτοια αιμονή στο να γκρεμίσουν ό,τι ενότητα υπάρχει. Που δεν ασχολούνται και με τα σημαντικά. Χθες είχαμε την επέτειο θανάτου του Παύλου Μελά. Εδώ στο Δήμο Παύλου Μελά, για πείτε μου λίγο τι εκδηλώσεις γίνανε. Ο Δήμος Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Τι έκανε. Δεν πρέπει να κρατάτε ψηλά τη σημαία. Δεν πρέπει να ασχολείστε ενεργά με αυτά τα θέματα. Ο Δήμος έχει το όνομα του εθνικού ήρωα Παύλου Μελά. Και ο Δήμος Παύλου Μελά χθες δεν ξέρω αν έκανε κάποια εκδήλωση. Να τον τιμήσει. Κανονικά θα έπρεπε να έχει κάπου σε κεντρικό δρόμο ένα τεράστιο άγαλμα. Για να θυμόμαστε την ιστορία, για να θυμόμαστε τον μακεδονικό αγώνα. Για να θυμόμαστε τις θυσίες αυτών των ανθρώπων. Τίποτα έχει σβήσει ο πολιτισμός και σταδιακά εξοντώνεται. Δεν θέλουν να θυμούνται οι Έλληνες τι έχει συμβεί στην ιστορία. Προσπαθούν να την αλλοιώσουν, προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την αλήθεια και βλέπω ότι θαυμάζει ο κόσμος κάτι πρόσωπα που είναι για γέλια. Κάτι πρόσωπα που είναι για γέλια. Αν ψάξετε στο Γενικό Αρχείο του κράτους για την περιοχή σας τι ακριβώς έχει συμβεί, θα πάθετε πλάκα για το τι έχουν τραβήξει οι προγιαγιάδες και οι προπαπούδες σας, για το τι έχουν τραβήξει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζήσανε δύσκολες στιγμές, σκληρά γεγονότα, για να φτάσουμε στο σήμερα. Να βλέπουμε στην τηλεόραση ποιον, το Βασίλη Χιώτη. Ο Βασίλης Χιώτης να κάθεται σταυροπόδι με μοβ γραβάτα και να μας το παίζει πετυχημένος. Ο Αρναούτογλου απ' την άλλη, ο οποίος εκεί που μπορεί τα λέει έτσι όπως πρέπει και λέει «Α, ναι, και έχουμε καταστραφεί και η Ελλάδα και ο πολιτισμός». Και όταν βρίσκεται στην εκπομπή του με κάναν τέτοιο περίεργο του συστήματος, κάθεται σαν τη γάτα δίπλα, τη βρεγμένη. Κάνε ρε σκληρές ερωτήσεις. Κάνε σκληρές ερωτήσεις. Γιατί δεν κάνεις που έβγαινες παλαιότερα και φορούσες κάτι παπούτσια που είχαν πάνω το λογότυπο της Νέας Δημοκρατίας. Επιφανειακή δημοσιογραφία, φίλοι μου. Να ασχολούμαστε με αυτά που μπορούμε και να το παίζουμε ήρωες ενώ δεν κάνουμε τίποτα πραγματικά για να πάει η κατάσταση προς το καλύτερο. Για ποιο Υπουργείο Πολιτισμού να πούμε τώρα, σοβαρά μιλάμε. Που βρίσκουνε αρχαιολόγοι αρχαία και τους λένε πηγαίνετε θάψτε τα, ρίξτε από πάνω άμμο. Για τη Μενδόνη. Σοβαρά μιλάτε. Τι έχει κάνει για τον ελληνικό πολιτισμό η Μενδόνη. Τρέλα με πιάνει. Τρέλα. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν μπορεί να παρέχει ασφάλεια από ό,τι φαίνεται.

Όταν βλέπεις να γαζώνουν μέρα μεσημέρι με καράζνικοφ. Όταν βλέπεις να τρέχουν άνθρωποι και να φεύγουν γιατί φοβούνται. Όταν βλέπεις να έχουμε δραπέτες. Όταν βλέπεις να γίνει το κακό χαμός με τα ναρκωτικά. Ποια ασφάλεια, πολίτη? Εδώ πέρα βγαίνουν και απειλούν ανοιχτά κάποιοι δημοσιογράφους. Απειλούν ανοιχτά πολιτικούς. Απειλούν ανοιχτά τον οποιονδήποτε. Και κανένας δεν κάνει τίποτα. Εδώ είδαμε άλλη μια δολοφονία μπροστά στα μάτια μας. Και μας είπανε ότι ήταν μια αντίπαλη ομάδα της νύχτας, ότι ήταν οπαδικό, ότι δεν τρέχει και τίποτα. Τι δεν τρέχει τίποτα? Δολοφονούνται άνθρωποι. 5 πυροβολισμοί εδώ στο κεφάλι. Ο άλλος άδειασε 2 γεμιστήρες σε ένα αυτοκίνητο. Τι πάει να πει ξεκαθάρισμα λογαριασμών? Το λέμε αυτό και ξεμπερδεύουμε? Είδαμε ένα νέο άνθρωπο ο οποίος ήταν γιος της κυρίας Αποστολάκη, ο Βασίλης ο Καλογύρου, να τον βρίσκουν στον Τύρναβο μετά από 1,5 μήνα. Και τι έγινε? Τι έγινε? Μήπως τελικά είμαστε μόνοι μας απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει? Μήπως αργά ή γρήγορα θα έχουμε και εμείς οι ίδιοι πρόβλημα που ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε αλήθειες? Γιατί αν περιμένουμε από το Χρυσοχοΐδη να μας σώσει, είμαστε καταδικασμένοι. Καταδικασμένοι είμαστε. Μήπως θα φτάσει ο λαός πάλι στο σημείο να φωνάζει ψωμί, παιδεία, ελευθερία? Δεν βλέπω να ασχολείται και κανένας. Εδώ έχουμε δημοσιογράφο, αύριο θα τον έχουμε μαζί μας. Τον κύριο Αρβανίτη, ο οποίος έχει φάει 19 μηνύσεις και αγωγές από εγκάθετους του τουρκικού προξενείου Κομωτινής. Και δεν υπάρχει ένας οργανισμός να τον υποστηρίζει. Κάποιος να τον βοηθήσει που λέει την αλήθεια. Και πιστεύω ότι ο ίδιος κινδυνεύει κιόλας. Αύριο θα τον έχουμε μαζί μας να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Να πίστευτε η κατάσταση, φίλοι μου. Φτιάχνουνε ψεύτικα προφίλ, στέλνουνε μηνύματα, θα σε καριδώσω, θα σε μαχαιρώσω, θα σε πυροβολήσω, παίρνουνε τηλέφωνα με αποκρύψεις και δεν ξέρεις πού να απευθυνθείς και δεν ξέρεις τι ακριβώς να πεις. Που αυτοί όλοι εκεί πέρα έξω, να δείτε τι γίνεται με τον Ευρωβουλευτή, τον Εμμανουήλ Φράγκο, που έχει βγάλει ο άλλος ανακοίνωση, ο Τούρκος. Οι Τούρκοι στην Ευρώπη, αν τον δείτε στον δρόμο, πυροβολήστε τον. Γιατί μπήκε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και είπε ότι είναι Μόγκολοι και ότι έχουν καταστρέψει όποια πόλη βρήκανε και κλέψαν τον πολιτισμό. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ο άλλος καλεί ανοιχτά να τον δολοφονήσουν και κανένας δεν αντιδράει. Κανένας δεν αντιδράει. Τι με νοιάζει εμένα αν έχει κάνει ένα ψεύτικο προφίλ? Να βρείτε ποιος έκανε το ψεύτικο προφίλ. Καλά είναι δυνατόν? Κάτι παρόμοιο έχουμε ζήσει και εμείς. Πάμε πολλές φορές και από συγκεκριμένα πρόσωπα και από συγκεκριμένο χώρο. Και πρέπει να γίνει έρευνα. Και πρέπει να μάθουμε ποιοι κρύβονται πίσω από τα απειλητικά μηνύματα. Και ποιοι χρησιμοποιούν συγκεκριμένους μηχανισμούς για να βλέπουν πού είναι τα αυτοκίνητα κάθε δημοσιογράφου. Γιατί εσείς εκεί πέρα έξω που ακούτε δεν γνωρίζετε. Καλό το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να λάβει μέτρα απέναντι σε απειλές που δέχονται δημοσιογράφοι, απέναντι σε απειλές που δέχονται συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία είναι πρώτα κυριολεκτικά στη πρώτη γραμμή και αγωνίζονται για την αλήθεια. Γιατί από ό,τι φαίνεται κάποιοι ξέρουν να πίνουν μόνο ουισκάκια στις φυλακές. Μόνο αυτό ξέρουν να κάνουνε. Γιατί όταν χρειάζεται
η ελληνική κοινωνία έναν άνθρωπο σε οποιοδήποτε κλάδο να σταθεί όρθιος απέναντι στην αλητεία. Δεν υπάρχει αυτό το πρόσωπο. Καταλάβατε? Εδώ φτάσαμε, είμαστε μόνοι μας απέναντι σε όλη αυτή τη διαφθορά, απέναντι σε όλους αυτούς εκεί πέρα έξω, τους εγκληματίες. Μόνοι μας και στεκόμαστε ακόμα όρθιοι. Και όσοι είναι μαζί μας, είναι μαζί μας. Και όσοι θέλουν να είναι απέναντί μας, να είναι απέναντί μας. Διαλέξτε και πάρτε. Γιατί στην τελική θύματα είστε. Θύματα. Σας εκμεταλλεύονται τόσα χρόνια και δεν το έχετε πάρει πρέφα. Και που το πήρατε σε κάποια φάση πρέφα, πάλι στις ίδιες παγίδες πέσατε και πάλι σας κοροϊδεύουνε με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο, με τις δικές τους μαριονέτες, με τα δικά τους πιόνια, με την καθημερινή φήμωση, με τον τρόπο που προσπαθούν να ελέγξουν μια κατάσταση. Και φυσικά δεν υπάρχει ελευθερία τύπου και ελευθερία λόγου. Φυσικά και δεν υπάρχει. Και μου το παίζουν και νόμιμοι κάποιοι, και μου το παίζουν και κάποιοι οργανισμοί ότι είναι ουδέτεροι και αντικειμενικοί. Πού είναι η ΕΣΥΕΑ, ξαναρωτάω, πού είναι η ΕΣΥΕΜΘ? Αυτοί με τα γυαλάκια τους και τα κουστούμάκια τους. Και τους καρτογιακάδες και τις γραβάτες. Πού είναι το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, των εσωτερικών υποθέσεων? Πού είναι η ΕΕΠ? Πού είναι το εκλογοδικείο? Πού είναι η δικαστική εξουσία που δεν ερευνά την παρακολούθηση μιας γυναίκας που ανήκει στο δικό του σώμα? Στο δικαστικό σώμα ανήκει. Την παρακολουθούσαν και δεν τους ενδιαφέρει. Πού είναι όλοι αυτοί οι αρμόδιοι να κατακρίνουν τον Μπακαΐμι για τα Τέμπη και για τον τρόπο που λειτουργούσε, που βγαίνει εδώ στον αέρα αυτό της μάρτυρας και μου λέει ότι την πίεζε την κοπέλα να δηλώσει ότι η μυρωδιά που υπήρχε στον τόπο του εγκλήματος ήταν από καμένες μπαταρίες. Τα λέει στον αέρα η κοπέλα. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβω? Και άντε, όλοι αυτοί έχουν την ασυλία τους, όλοι αυτοί έχουν τις σχέσεις που έχουν, όλοι αυτοί σφίγγουν τα χέρια και τα βρίσκουν. Εσύ ρε Λαοτζίκο, κοιμισμένε, που το καλοκαίρι καίγεσαι και το χειμώνα, επειδή δεν έχει δέντρα να κρατήσουν το νερό, πλημμυρίζεις και πας να πνιγείς. Το έχεις ζήσει το έργο πόσες φορές και μυαλό δεν έβαλες. Εδώ με την πρώτη βροχή κόβεται το ρεύμα κάθε χρόνο. Και το πληρώνουμε και πανάκριβα. Και έχουν γεμίσει και τα βουνά μας με ανεμογεννήτριες. Και έχουν γεμίσει με φωτοβολταϊκά πάρκα. Έχουν στηθεί καρτέλ ολόκληρα και διαλέγουν τι τιμή θα βάλουνε. Και εσύ βλέπεις τον Ζαχαριάδη και τον κάθε έναν που έβριζε τον Τσίπρα χθες και προχθές, τώρα να είναι μαζί του και να δίνουν τα χέρια και να βγαίνουν μαζί φωτογραφίες. Δηλαδή πόσο θράσος έχει κάποιος να βρίζει ένα πρόσωπο και την άλλη μέρα να είναι μαζί του και να το γλύφει και να λέει «Α, εδώ είναι ο καλύτερος». Οποιοςδήποτε κι αν είναι αυτός. Και φυσικά και το αντίστροφο. Έχω δει με τα μάτια μου ανθρώπους να προσκυνάνε πρόσωπα, να λένε τα καλύτερα λόγια, να λένε πραγματικά τρέλες. Δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί τρέλες λέμε. Τρέλες. Τέτοιο γλύψιμο να μην έχετε ξαναδεί. Να λένε τα καλύτερα λόγια, να πέφτουν στα πατώματα για συγκεκριμένα πρόσωπα. Και όταν λύνεται η συνεργασία τους με αυτά τα πρόσωπα, να βρίζουν όλη μέρα. Και εγώ ξέρετε τι σας λέω? Ότι αυτούς όλους τους κρίνει ο κόσμος. Ο κόσμος που έχει νοημοσύνη. Οι χαζοί θα παραμένουν πάντα χαζοί. Και δυστυχώς όλα αυτά τα πρόσωπα βασίζονται στους χαζούς. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω καμία σχέση με χαζούς. Εγώ απευθύνομαι μόνο σε όσους έχουν νοημοσύνη.
Γιατί θεωρώ ότι μόνο όσοι έχουν την νοημοσύνη που χρειάζεται μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα να πάει μπροστά. Οι άλλοι θα βρίζουν, θα φωνάζουν, θα γκρινιάζουν, θα χλεβάζουν, θα φτιάχνουν 10 σενάρια για σένα για να σε υποτιμήσουν. Θα φτιάχνουν 10 ιστορίες για εσένα για να σε μειώσουν. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος τους. Νιώθουν καλύτερα με το να λένε χίλιες δυο αρλούμπες που δεν ισχύουν για να προσπαθήσουν να σε αποδομήσουν. Σας έχουμε γραμμένους, καταλάβετε το. Μπορείτε να λέτε ό,τι γουστάρετε. Δεν έχετε καν τα κάκαλα, δεν φοράτε καν τα παντελόνια να κατακρίνετε αυτούς που σας κατέστρεψαν. Κατακρίνετε πρόσωπα τα οποία δεν σας έχουν καταστρέψει και φοβάστε να πάτε κόντρα στο σύστημα και να κατακρίνετε τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς που έχουν περάσει και σας έχουν ξεφτυλίσει. Και αυτό είναι που θέλει και το σύστημα. Γιατί όταν βάζεις συγκεκριμένα τρολάκια και όταν βάζεις συγκεκριμένα πρόσωπα να βρίζουν όλη μέρα αυτούς που δεν φταίνε, ο κόσμος συνεχίζει και ακολουθεί το δρόμο που βλέπει. Και βρίζουν όλοι αυτούς που δεν φταίνε και δεν βρίζουν αυτούς που φταίνε. Μα είναι εξωπραγματικό αυτό το πράγμα. Είναι εξωπραγματικό. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Σαμαράς, Γεραπετρίτης, Άδωνης, Δένδιας. Τόσα πρόσωπα. Δεν ασχολούνται με αυτούς. Γιατί φοβούνται. Είστε δειλοί. Πάρτε το πρέφα. Βγαίνουμε εδώ και αναδεικνύουμε πόσα θέματα. Βγαίνουμε εδώ πέρα και βγάζουμε κόσμο και κοσμάκι από διάφορους κλάδους να λένε αυτά που νιώθουνε, γιατί κάποιοι άλλοι δεν τους δίνουν το βήμα. Και γι' αυτό μας κατακρίνετε. Για ό,τι και αν κάνουμε θα μας κατακρίνετε μια ζωή. Και κάτι θα βρείτε να πείτε. Εδώ άλλος μου έστειλε χθες, ναι, αλλά δεν είπες ότι σε εκείνο το Δήμο δεν πληρώσανε τις καθαρίστριες. Άκου τώρα. Τρέλες. Ένα μυαλό έχουμε. Στέλνετε τη μέρα 1000 πρόσωπα μηνύματα. Άμα έλεγα ό,τι θέλει ο καθένας να πει, να πω εκεί πέρα έξω, άστα να πάνε φίλε. Και είναι και αυτό το φαινόμενο που είναι πραγματικά εκνευριστικό. Ο άλλος σε παίρνει τηλέφωνο, σου στέλνει μήνυμα και σου λέει πες αυτό, πες εκείνο, πες το άλλο. Και γιατί δεν τα λες εσύ ρε αδερφέ. Έλα εδώ στον αέρα να τα πεις εσύ. Όχι, όχι, εγώ δεν θέλω να βγω. Άκου τώρα εδώ κατάσταση. Ρε αδερφέ, μου λες εμένα να καταγγείλω κάτι το οποίο θες εσύ να καταγγείλεις. Γιατί δεν βγαίνεις εσύ να το καταγγείλεις. Φοβάμαι. Τι φοβάσαι. Μην μπλέξω. Τι άλλο φοβάσαι. Γιατί δεν βγαίνεις στον αέρα. Μην χάσω τη δουλειά μου. Ρε φίλε, μας δουλεύεις. Ο καθένας θέλει να βγαίνουμε εμείς μπροστά, να λέμε ό,τι είναι να πούμε και αυτοί να κρύβονται πίσω από την πόρτα. Και όχι τίποτα. Δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε και όλα τα μηνύματα. Και μετά έρχονται αυτοί που κρύβονται πίσω την πόρτα και μας λένε τι. Δεν λέτε αυτά που θέλουμε να πείτε. Ρε βγες εσύ πες τα, τελείωσε. Δεν θέλει αυτός να μπλέξει, δεν θέλει αυτός να εκτεθεί, δεν θέλει να μπλέξουν άλλοι γι' αυτόν. Αυτός είναι ο Έλληνας. Περιμένει πάντα κάποιον άλλο να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Γιατί ο ίδιος φοβάται, γιατί ο ίδιος δεν θέλει να μπλέξει, γιατί ο ίδιος δεν αγωνίζεται. Καταλάβατε τι συμβαίνει? Αυτό συμβαίνει. Όταν βγαίνω και λέω εγώ για το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας που ονομάζεται Αρχιπέλαγος, όταν βγαίνω και λέω για τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ότι πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα, όταν βγαίνω και λέω ονόματα τα οποία παρεξηγούνται μαζί μου, τα οποία με βάζουν στο στόχαστρο, όταν μιλάω για επιστήμονες, ερευνητές, εθελοντές, δικηγόρους και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, οι οποίοι είναι άνανδροι, όλοι αυτοί με θεωρούν εχθρό τους. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γιατί ο ψεύτης πάντα θα έχει εχθρό αυτόν που λέει την αλήθεια. Πάντα. Δεν θα το αποδεχθεί ποτέ. Γιατί καταραίει το αφήγημά του. Γιατί καταραίει όλο αυτό που έχει χτίσει στο μυαλό του. Σας βάλανε τώρα να ασχολείστε με την Αμερικανική πρεσβεία και με την Κίμπερλι. Η Κίμπερλι φεύγει από την Ελλάδα, φίλοι μου, για έναν και μόνο λόγο. Διότι είπε το ότι Αμερική... Διότι είπε...

100 χιλιάρικα, λες και η Κίμπερλι έχει ανάγκη τα 100 χιλιάρικα, βρε, κοτόπουλα. Την βάζουν να παραιτηθεί, γιατί αποκαλύφθηκε το ηχητικό που λέει ότι ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις. Το καταλαβαίνετε? Και δεν θα σου το πει αυτό ούτε ο Ζαχαρός, ούτε ο Χατζηνικολάου, ούτε ο Βαγγελάτος. Αυτοί ακολουθούν τη γραμμή Μαξίμου. Θα κλαίει τώρα ο Αργυρός. Θα κλαίει. Σας είπε κανένας ότι στην Πολωνία γίνεται χαμός με σκάνδαλο κατασκοπίας με ένα λογισμικό Pegasus? Σας είπε κανένας ότι καταγγέλει ο Τούσκ ότι το Ισραήλ παρακολουθούσε την Πολωνία? Παίζει αυτό σε κάνα κανάλι ή όχι? Γιατί δεν παίζει, γιατί δεν θέλουν να ακούγονται τέτοια πράγματα. Ωραία. Και πρέπει να είμαστε εμείς υποχρεωμένοι, δηλαδή να ασχολούμαστε όλη μέρα με αυτά που θέλουν αυτοί? Και άμα δεν ασχολούμαστε με αυτά που θέλουν αυτοί, να σας βάζουν εσάς να μαλώνετε μεταξύ σας? Πρώτοι είστε σε αυτό το πράγμα, είστε πρώτοι. Τώρα άμα βγω εγώ να πω το ότι επισκέφτηκαν αιρετικοί το Άγιον Όρος και ότι πήγανε σε 12 μονές από τις 20 οι αιρετικοί, θα πέσετε να με φάτε. Άμα πω ότι τον Ελπιδοφόρο, τον Μητσοτάκη ή κάποιους άλλους τους έχουν αφορήσει και πηγαίνουν στο Άγιον Όρος και πίνουν καφεδάκια και τους υποδέχονται σε σουίτες, θα με πείτε είσαι κακός, είσαι σφιγμενίτης, είσαι κολλημένος. Ναι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, τι να κάνουμε δηλαδή? Τι να κάνουμε? Εδώ δεν αντιδράει κανένας που παίρνουν επιδότηση δισεκατομμυριούχοι για να φτιάξουν όλα αυτά τα μεγαθύρια, όπως είναι το ελληνικό. Παίρνουν επιδότηση δισεκατομμυριούχοι και στη δίπλα γειτονιά ο άλλος ψάχνει τα σκουπίδια να φάει. Και δεν ασχολείστε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Γιατί σε κάποια φάση είχα περάσει έξω από μια περιοχή στη Χαλκιδική και είχα δει κάτι καινούργιες βίλες που μπροστά από τις βίλες είχε μια ταμπέλα. Και τι έγραφε η ταμπέλα? 80% επιδότηση ΕΣΠΑ για λόγους αλληλείας, και ο άλλος πήγε έκτισε 8 βίλες. Έδωσε να πούμε 1 εκατομμύριο να χτίσει 8 βίλες και το 80% το πήρε από το ΕΣΠΑ. Άκου εδώ τρέλες. Λοιπόν, θα κάνω μια μικρή ανάλυση για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που απαρτίζεται από επιστήμονες, από ερευνητές, από εθελοντές, από διάφορους ανθρώπους, οι οποίοι τι κάνουν? Δραστηριοποιούνται στη θάλασσα και δραστηριοποιούνται και σε παράκτια έρευνα. Και φυσικά και για την προστασία του Αιγαίου και την ευρύτερη Μεσόγειο. Αυτή λοιπόν η οργάνωση κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μήνυση καταγγέλλοντας συστηματική απάτη και κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προορίζονται για την αλληλεία. Συγκεκριμένα καταγγέλουν πως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μεταξύ 2021 και 2026 μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλληλείας για τους εθνικούς πόρους έδωσε επιδοτήσεις σε έργα που δεν είχαν καμία σχέση με την αλληλεία. Είναι αυτό που σας περιγράφω. Δώσαν επιδοτήσεις για τουριστικές υποδομές, για βίλες, πισίνες, τουριστικά καταστήματα, για αναβαθμίσεις πρατηρίων καυσίμων, για μονάδες παραγωγής πλαστικών. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, δόθηκαν επιδοτήσεις που πήγαν για την αλληλεία για πολυτελή τουριστικά καταλήμματα με πισίνες, για εταιρείες ενοικίασης ταχύπλοων, για εταιρείες κέντρων ξένων γλωσσών, για φυσικοθεραπευτήρια, για κτηνιατρία, για κρεοπολία, για κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων, για ζαχαροπλαστεία, για σούπερ μάρκετ, για κομμωτήρια, για πλυντήρια αυτοκινήτων, ακόμα και για Λούνα Πάρκ. Και αυτά είναι μερικά παραδείγματα, υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις. Και όλα αυτά δεν τα αναφέρει ο Γρηγόρης, τα αναφέρει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος σε μια μηνυτήρια αναφορά, σας λέω, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και μάλιστα με διευθύνσεις, με ονόματα, με κωδικούς.
Όλα αυτά τα έψαξε και τα βρήκε.

η νομική ομάδα του Ινστιτούτου που ειδικεύεται στο περιβαλλοντικό δίκαιο. Και τα βρήκε από τις αναρτημένες δημοσιεύσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των τοπικών αναπτυξιακών εταιριών. Παρουσίασε μια σύνοψη με 34 έργα σε όλη τη χώρα, από την Κρήτη ως τον Εύρο, που πήραν από 21.000 ευρώ μέχρι εκατομμύρια. Μιλάμε για, σας λέω, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, κρεοπολία, διόροφες, βίλες με πισίνες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και σήμερα βλέπεις τους αλληλείς να αναρωτιούνται γιατί θα πάρουν φράγκο. Και έδωσε και απάντηση το Υπουργείο. Να τα ακούν οι αλληλείς αυτά. Ξέρετε τι είπε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων? Ότι δεν έχει λάβει καμία καταγγελία για παρατυπίες ή κακοδιαχείριση. Και επίσης διευκρίνησε ότι είναι παραπληροφόρηση να πει κανείς ότι επειδή χρηματοδοτήθηκε ένα εστιατόριο ή ένα τουριστικό κατάλημα είναι παράνομο ή παράτυπο. Δηλαδή να σου λέει ότι οι βίλες, τα κομμωτήρια και τα κρεοπολία έχουν σχέση με την ενίσχυση της αλληλείας. Γιατί αν δεν πετύχει το μαλλί, πού να βρεις όρεξη να φας ψάρι? Ή άμα δεν έχει βίλα πισίνα, πώς θα πας για μπάνιο στη θάλασσα και πώς θα ψαρέψεις? Και πώς θα βρουνε όρεξη οι ψαράδες να μπουν στο καΐκι? Είναι αυτό που φωνάζουν οι περισσότεροι. Τι ψηφίσαμε ρε! Το θέμα αυτό τρέχει από τις αρχές του Οκτώβρη και δεν έχει ακουστεί τίποτα. Είμαστε η μόνη εκπομπή που αναδεικνύει αυτό το θέμα. Ακόμα και οι αλληλείς οι ίδιοι δεν έχουν βγάλει άχνα για όλα αυτά. Είναι το ίδιο έργο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πολύ χειρότερο. Κι όμως η μεγάλη μάζα του κόσμου δεν το ξέρει. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα μέσα μαζικής εξαπάτησης δεν δείχνουν αυτό το θέμα. Δεν τους συμφέρει. Δείχνουν τα θέματα που θέλουν αυτοί να δείχνουν για να μαλώνετε στα καφενεία. Και δείχνουν φυσικά και τα πρόσωπα που θέλουν αυτοί να βλέπετε για να τρώτε το σανό. Δεύτερο σκάνδαλο, πολύ μεγαλύτερο, είναι το σκάνδαλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλληλείας, που κάποιοι φίλοι της κυβέρνησης χτίσανε με αυτά τα λεφτά βίλες, πισίνες, καταστήματα, κομμωτήρια, κρεοπολία και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εντάξει, καταλάβατε? Και όποιος θεωρεί ότι λέω ψέματα, ας έρθει να τον πάω μια βόλτα σε αυτές τις βίλες, γιατί έχω και την ταμπέλα φωτογραφία και όλα θα βγουν στη φόρα. Όλα θα βγουν στη φόρα για αυτούς εδώ πέρα τους πολιτικούς απατεώνες και φυσικά και τους φίλους τους που έχουν κατακλέψει τον ελληνικό λαό. Ρε φίλε, ενίσχυση της αλληλείας η πισίνα και η βίλα, ενίσχυση της αλληλείας το κρεοπολείο και το κομμωτήριο. Γιατί δεν τα λένε αυτά οι αλληλείς που είναι μες στα καΐκια τους και μες στις στράτες και κάνουν διαμαρτυρίες? Καλό όλους τους προέδρους που ασχολούνται με την αλληλεία και αυτό τον καιρό διαμαρτύρονται, να βγουν να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Εγώ θα κάνω τη μηνυτήρια αναφορά, εσείς θα την κάνετε. Εσείς θα την κάνετε. Αλλά μην μου πεις ότι έχει κανέναν από εσάς μες στο κόλπο, δεν θα πέσω από τα σύννεφα. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, Γρηγόρη Σερέτης, 1:45. Ανοίξτε τα μάτια σας. Είναι πολύ στο κόλπο, κάθονται πολύ στο τραπέζι αυτό. Και τρώνε μαζί με τα πολιτικά πρόσωπα που κυβερνάνε. Τραγουδάκι και πανέρχομαι, δεν έχω χρόνο, δεύτερη ώρα. Θα έχουμε κοντά μας έναν πρόεδρο αλλιών. Θα μιλήσουν οι αλλιείς δεύτερη ώρα, μαζί μας θα είναι. Να τον κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις για αυτό το θέμα. Το τραγούδι είναι του Αργυρού, το αφιερώνει λέει στην Κίμπερλι. Γιατί φεύγει η Κίμπερλι. Και ο Αργυρός κλαίει, κλαίει ο Αργυρός. Βάλτο, επανέρχομαι. Πού πας Κίμπερλι, γιατί φεύγεις? Τα κλαίει ο Κωνσταντίνος. Πού πας Γκίλφοιλ,

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Είναι ενίσχυση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης με το ανώτατο ποσό να φτάνει έως τα 1.040 ευρώ και σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες έως τα 1.560 ευρώ, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αγωνία την ίδια ώρα για τα νοικοκυριά σε όλη τη χώρα για το πώς θα βγάλουν το χειμώνα. Τη δυσμενή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν αποτυπώνει η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Το 82% των πολιτών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις μηνιαίες υποχρεώσεις του, με το 46% να τα βγάζει πέρα οριακά. Το 36% εξαντλεί το εισόδημά του πριν από το τέλος του μήνα. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Το μόνο που καταφέρνει η κυβέρνηση αναμασώντας τα περιδίθενα ρεαλιστικών μέτρων στήριξης είναι να προκαλεί τους εργαζόμενους, αναφέρει το ΚΚΕ. Δεν είμαι αισιόδοξος για την χώρα μας, αν συνεχίσουμε έτσι έρχεται επισιτιστική κρίση, προειδοποίησε μιλώντας στο Κόντρα TV ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, που εξαπέλυσε πειρά κατά Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη για την ενεργειακή πολιτική, το κλείσιμο των λιγνητών και την εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε από την ανακρίτρια Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης ο 22χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης κοπέλας έπειτα από χρήση έκσταση. Λίγες μόλις ημέρες μετά τις πτώσεις οβάδων σε σχολεία της Λαμίας και στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, ένα ακόμη περιστατικό επαναφέρει το ζήτημα της ασφάλειας των μαθητών στα σχολικά κτίρια. Αυτή τη φορά αναστάτωση προκλήθηκε στο Λύκειο Νεοχωρίου Μεσολογγίου, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητή, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι. Λουκέτο μπήκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και αστυνομία στην κλινική στην Οδό Παπαναστασίου στην Θεσσαλονίκη, όπου διενεργούσαν χημειοθεραπείες χωρίς να έχει τις απαραίτητες άδειες, όπως διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην Εύβοια και στην Σκιάθο. Στη Σκόπελο τα κύματα σκέπασαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ στη Ρόδο χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Η θερμοκρασία σε πτώση σε όλη τη χώρα. Συννεφιά στο νομό Θεσσαλονίκης, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο στους 16 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
9: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
10: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
9: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
10: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
9: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
10: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
11: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
13: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε Όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
14: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
13: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
15: Κι αν έχετε ζήσει,
13: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδιά. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρω.
16: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Περάκη. Καλησπέρα κύριε Περάκη.
17: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στον κρατέ σας.
16: Κύριε Περάκη, έχω ανακαλύψει κάτι και θέλω να το συζητήσω μαζί σας, γιατί μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Θέλω να με αφήσετε λίγο να κάνω μια ανάλυση για να σας εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει και να μου πείτε την άποψή σας, διότι αυτό που θα ακούσουν και οι ακροατές το ακούσανε και πριν την πρώτη ώρα είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, κύριε Περάκη, το καλοκαίρι πήγαινα με το αυτοκίνητό μου στη Χαλκιδική και έτυχε να περνάω από 8 βίλες οι οποίες είχαν μόλις κατασκευαστεί. Και είχε μια ταμπέλα μπροστά, την έχω φωτογραφία την ταμπέλα, αν θέλετε να σας τη στείλω μετά την συνέντευξη, στην οποία έγραφε ότι με 80% επιδότηση του ΕΣΠΑ για τη βοήθεια στην αλληλεία επιδοτούνται τα συγκεκριμένα τουριστικά καταλήμματα. 80%. Δηλαδή αν αυτός ο άνθρωπος έβαλε 1 εκατομμύριο, αν κόστησαν 1 εκατομμύριο, αυτός θα έβαλε 200 χιλιάρικα και τα υπόλοιπα θα τα βάζει το ΕΣΠΑ. Για την αλληλεία. Υπάρχει αυτή η ταμπέλα, την έχω φωτογραφία λοιπόν. Και αναρωτήθηκα τι ακριβώς συμβαίνει. Και τώρα συναντάω ένα Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας που ονομάζεται Αρχιπέλαγος, που έχει μέσα επιστήμονες, έχει ερευνητές, κάνανε τη δική τους έρευνα και έχουν πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχουν καταθέσει μία μήνυση που λέει ότι υπάρχει μία συστηματική απάτη και μία κατάχρηση κονδυλίων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και διάφορα ποσά τα οποία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα εκμεταλλεύτηκε από αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλληλείας και τα έδωσε για τουριστικά καταλήμματα, για εταιρείες ενοικίασης ταχύπλων, για κρεοπολία, για κομμωτήρια, για σούπερ μάρκετ, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμα και για Λούνα Πάρκ. Και έχει μια τεράστια λίστα. Σε αυτή τη μηνυτήρια αναφορά, κύριε Περάκη, υπάρχουν μάλιστα διευθύνσεις, υπάρχουν ονόματα, υπάρχουν κωδικοί. Τα ψάξανε, τα βρήκανε, τα καταθέσανε. Υπάρχουν και αναρτημένες δημοσιεύσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των αναπτυξιακών εταιριών. Και ρωτάω εγώ ευθέως, να δίνουν τόσα λεφτά από 20 χιλιάρικα μέχρι εκατομμύρια για να κατασκευάζονται διόροφα τουριστικά καταλήμματα με πισίνες, να κατασκευάζονται κρεοπολία, να κατασκευάζονται πλυντήρια αυτοκινήτων. Ενώ αυτά τα λεφτά θα έπρεπε να προορίζονται για τους αλληλείς. Πώς βοηθάει στην αλληλεία δηλαδή το να υπάρχουν βίλες με πισίνες και να υπάρχουν όλες αυτές οι εταιρείες? Πραγματικά μου φαίνεται έξω πραγματικό και θέλω να ξέρω αν κι εσείς οι αλληλείς γνωρίζετε ότι συμβαίνει αυτό και αν έχετε κινηθεί νομικά απέναντι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
17: Ναι, μπορώ να σας απαντήσω.
16: Βέβαια.
17: Κύριε Ξερέτη, αν ανατρέξετε στο παρελθόν μας, στο δικό μου και στο δικό σας, σε μια εκπομπή που κάναμε όταν μου πρωτοδώσατε το βήμα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα που ήμασταν στα μπλόκα, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, την πρώτη εκπομπή που
16: θυμάμαι,
17: κάναμε.
16: Θυμάμαι, βέβαια θυμάμαι.
17: Είχα αναφερθεί με μέσω πλήσαφων σε μια τέτοια κατάσταση και κάποιοι με βγάλανε τρελό και λέγανε ότι ψοφάω για το γυαλί ή για το ραδιόφωνο. Με την ενασχόλησή μου λοιπόν στα μπλόκα και βγάζοντας τα προβλήματα της παράκτειας αλλά και όλης της αλίας στο ραδιόφωνο τότε σε εσάς, γιατί δεν είχαν ακουστεί αλίες μέχρι τότε, κατά ψέματα, έτσι. Και σιγά σιγά και άλλοι συνάδελφοι και άλλοι συνάδελφοι, ανακαλύψαμε και ανακαλύπτουμε καθημερινώς πράγματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, διάφοροι αλληλευτικοί νόμιμοι σύλλογοι και φορείς, συλλογικότητες και φορείς από όλη την Ελλάδα, κάνουμε μια εντελεχή έρευνα, γραπτή έρευνα που ζητάμε απαντήσεις. Διότι ως γνώστης στα κοινά τα τελευταία 9 χρόνια και τα τελευταία 5 ενασχολούμενος και με την Ευρώπη, γνωρίζοντας τα ευρωπαϊκά κονδύλια που ερχόταν για την αλία, όχι μόνο για την παράκτη αλία που εκπροσωπώ εγώ, είχαμε κάποιες ενδείξεις και ένα σκεπτικό ότι κάπου χάνονται τα χρήματα. Τώρα λοιπόν διάφοροι φορείς με έρευνα που έχουν, δεν θα πω ονόματα και καταστάσεις, βγήκε το αρχιπέλαγος, θα βγουν κι άλλα, μέρα με μέρα βγαίνουν κι άλλα. Οποίο τι γίνεται? Από το συγκεκριμένο κονδύλι των 508 εκατομμύρια ευρώ που ήρθαν στον πυλώνα αλίας στο ΙΠΑΤ, οι άνθρωποι του ΙΠΑΤ λοιπόν βαφτίζανε νόμιμα, παράνομα δεν το ξέρουμε, περιμένουμε τις απαντήσεις γι' αυτό, κάποια leader προγράμματα και αντί να πηγαίνουν στο νόμιμο αλία, στους αλίες και στη διευκόλυνση της αλίας, πηγαίνανε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία βασική σχέση αρχικά με την επαγγελματική αλία. Μαθαίνουμε κάθε μέρα πράγματα που μας εκπλήσουν. Αλλά ξέρετε, όλοι μας, επειδή είμαστε μονάδας και είμαστε φτωχοί άνθρωποι, καμιά φορά φοβόμαστε και να μιλήσουμε. Οπότε, οι συλλογικότητες και οι φορείς, σε όλη την Ελλάδα, κάναμε την Κυριακή μια μεγάλη πανελλήνια συγκέντρωση και διαμαρτυρία σε όλα τα λιμάνια της χώρας, όπως είδατε. Για τα λεφτά που δεν έχουν έρθει στον παράκτο αλιαία και στην αλία, για τα χαμένα χρήματα, αλλά και για τα προβλήματα που μαστίζουν τον κλάδο της επαγγελματικής αλίας. Σίγουρα όλοι οι σύλλογοι κάτι κάνουμε ή θα κάνουμε αυτή τη στιγμή και το προχωράμε να φτάσουμε και οι δικές μας οι φωνές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Περιμένουμε να έχουμε τα χαρτιά, να είμαστε γκαραντί με τα papers σίγουροι και να ζητήσουμε και να αναζητήσουμε την ερχόμενη Παρασκευή που είναι να πάμε στο ΙΠΑΤ και να συναντήσουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Σχοινά, να αναζητήσουμε απαντήσεις. Κάποιοι από εμάς, όπως και εγώ, που είμαστε λίγο πιο ενεργοί, θα αναζητήσουμε και θα επιμείνουμε με τον τρόπο μας απαντήσεις.
16: Κύριε Περάκη, η απάντηση που ζητάω θέλω να είναι ξεκάθαρη. Θα κινηθείτε νομικά απέναντι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μια συζήτηση με τον κύριο Σχοινά? Δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Εδώ πέρα σας λέω ότι έχουν αποκαλυφθεί τρομερά πράγματα και είμαι αυτόπτης μάρτυρας που έχω δει τέτοιες βίλες να έχουν πάρει επιδότηση ΕΣΠΑ μέσα από αυτό το Ταμείο για την Αλία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, έτσι λέγεται, ΕΤΘΑ, που στην ουσία το δώσανε σε φίλους τους, σε γνωστούς τους, σε ανθρώπους για να χτίσουν βίλες και πισίνες. Δεν πρέπει να κινηθούν οι αλίες απέναντι στο Υπουργείο για όλο αυτό που έχει αποκαλυφθεί?
17: Θα κινηθούν και ζητάνε άμεσα να δούμε πού πήγανε τα 53,9 εκατομμύρια ευρώ που φαίνονται αυτή τη στιγμή που είναι ο συγκεκριμένος αριθμός και αν πήγανε νόμιμα ή όχι. Από εκεί και μετά όλοι οι αλλευτικοί σύλλογοι σύσσωμα, οι νόμιμοι, θα κινηθούν εναντίον όποιου είναι πίσω από αυτό, εκτός και αν πάρθει το κεφάλαιο αυτό και γυρίσει στην επαγγελματική αλία.
16: Συγγνώμη που δεν θέλω να σας προσβάλλω, κύριε Περάκη, κάνουμε συζήτηση, απλά έχω κάνει και εγώ τη δική μου έρευνα. Και έχω ανακαλύψει ότι για την προγραμματική περίοδο 2021 μέχρι 2027 ο συνολικός προϋπολογισμός του Ταμείου Θάλασσας, Αλίας και Υδατοκαλλιέργειας ανέρχεται σε 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
17: Ακριβώς αυτό είναι το αριθμό.
16: Και από αυτά τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ τελούν υπό επιρρισμένη διαχείριση μέσω εθνικών προγραμμάτων όλων αυτών εδώ πέρα που ασχολούνται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
17: Είστε πολύ ενημέρωση, ακριβώς έτσι είναι, κύριε Σερέτη.
16: Είναι φοβερό το ποσό, είναι τεράστιο. Όταν ακούμε για 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτή τη στιγμή κάποιοι άνθρωποι με τα καΐκια τους διαμαρτύρονται γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν και καθόμαστε να λέμε το ότι θα κάνουμε συζητήσεις με το Σχοινά για το αν θα μειώσει την τιμή στα καύσιμα. Συγγνώμη κύριε Περάκη, το έχω συζητήσει και με συναδέλφους σας, γι' αυτό τα ξέρω. Είναι τρομακτικό το ότι δεν έχουν κινηθεί απέναντί τους με μηνυτήριες αναφορές. Πραγματικά θεωρώ ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο ίσως να γίνει κάτι.
17: Ναι, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει λοιπόν, αφού θέλετε να λέμε τέτοιες κουβέντες, η λίρα από το στάγι. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί που πήρανε, ποιοι είναι ακριβώς οι εταιρείες τους, τα ονόματά τους, αν είναι η μήτερη, αν είναι η κουμπάρη.
16: Υπάρχουν όλα αυτά τα ονόματα, όλες οι εταιρείες, όλη η κωδική τους έχει καταθέσει το αρχιπέλαγος. Είναι όλα καταγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
17: Έχω όλα τα χέρια μου, όλοι τα έχουμε στα χέρια μας.
16: Ωραία. Οι υπόλοιποι, γιατί δεν κάνουν. Πραγματικά αναρωτιέμαι, γιατί βλέπω. Ακούστε λίγο. Εγώ έχω ένα συνάδελφο.
17: Να συμπληρωθεί ο φάκελος, ναι. Είναι και άλλα που αναζητάμε, δεν είναι μόνο αυτά.
16: Ναι.
17: Είναι και άλλα που θα βγουν στη φόρα. Mm-hmm. Περιμένουμε να συμπληρωθεί ο φάκελος για να πάνε οι φάκελοι από κάθε αλευτικό σύλλογο που έχει τη δυνατότητα νόμιμα να πάνε συμπληρωματικοί. Στον αρχικό φάκελο που πήγε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
16: Ωραία.
17: Δεν πάμε να μιλήσουμε για το κόστος πετρελαίου. Αυτό κάποιοι είπαν ότι το λύσανε, εμείς κάνουμε άλλη απεργία, εμείς ζητάμε άλλα πράγματα σαν παράκτη αλής, αλλά το βασικό ζητούμενο είναι τα χρήματα από τον πυλώνα αλίας, τα ευρωπαϊκά κονδύλια, να πάνε στον αλία. Και αυτά που δεν έχουν πάει και έχουν φαγωθεί...
16: Για, δεν υπάρχει, τώρα πάει. Το έργο πάει τώρα, τα μοιράσανε, χτίζανε βίλες. Ακούστε με λίγο, κύριε Περάκη. Έχω έναν συνάδελφο με τον οποίο ας πούμε συζητάμε συχνά πυκνά και υπάρχει ένας πληρεξούσιος δικηγόρος ενός συλλόγου αλλιέων. Δεν θα σας πω ποιου συλλόγου. Ο άνθρωπος αυτός μου εμπιστεύτηκε και μου είπε εισηγήθηκα να κάνουν οι αλλιείς μήνυση για το θέμα στην Ευρωπαία Εισαγγελέα και εξαφανίστηκαν λέει οι αλλιείς. Γιατί δεν κινούνται εναντίον της κυβέρνησης ο δικηγόρος τους τώρα αυτά. Δηλαδή, τους είπα ότι πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Μήνυση κατά της κυβέρνησης για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και οι αλλιείς, λέει, δεν προχωράνε. Θέλουν μόνο συζητησούλα. Για ποιο λόγο θέλετε λοιπόν μόνο συζητησούλα, όχι εσείς προσωπικά.
17: Όπα, δεν μιλάτε για μένα.
16: Όχι, μα το είπα, δεν μιλάω προσωπικά για εσάς. Μιλάω
17: λοιπόν
16: για τον κλάδο των αλλιών.
17: Μόνο συζητησούλα, αυτό σας είπα κι εγώ, ότι αυτοί που θέλουν μόνο συζητησούλα, ονομαστικά όταν βγουν στη φόρα, να δούμε αν είναι η μήτηρη ή η κουμπάρη, αν είναι μπλεγμένη σε αυτό. Αυτό σας λέω. Εγώ δεν είμαι μπλεγμένος σε κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι από τελευταία τρύπα και πιο φτωχός. Και τρέχω για τα δικαιώματα όλων των αλλιών και μάλιστα έχω στοχοποιηθεί. Μου έχουν σπάσει το σκάφος επανειλημμένα. Με απειλούν επανειλημμένα. Απειλούν τα παιδιά μου επανειλημμένα. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται.
16: Ένα λεπτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ποιος σας έσπασε το σκάφος και ποιος σας απειλεί.
17: Πριν κάποιες μέρες, κάποιοι πονηρούλιδες, επειδή βγήκα και φώναζα πάλι για την παράκτη αλεία, ανοίξανε το σκάφος μου, είδα το σκάφος μου ανοιχτό, είδα ότι δεν λείπει τίποτα από μέσα. Λέω εντάξει, λέω, μπορεί να μπει και κάποιος άστεγος να κοιμηθεί, ή να το ξέχασα και ανοιχτό. Πάω να ξεκινήσω να φύγω και τα καλά τα παιδιά είχαν ρίξει μέσα και με καινούργια μηχανή χαλίκια, μέσα στο καπάκι και στην τουρμπίνα. Και μόλις ξεκίνησα να κάνω την απεργία μου εχθές και μέσα δύο δημοσιογράφοι τοπικοί, έκανε μπάμι μηχανή και που σκότωσε κανέναν μας.
16: Ποιοι θεωρείτε ότι κατέστρεψαν τη μηχανή?
17: Η ελληνική δικαιοσύνη, υπάρχουν κάμερες.
16: Σας έχουν απειλήσει κιόλα συγκεκριμένοι άνθρωποι?
17: Αρκετές φορές και μάλιστα και βλέπω και κάποιους ανθρώπους στα κανάλια πλέον και μέσα στα ίντερνετ πλέον να απειλούν και να βρίζουν. Ξέρουμε ποιες είναι οι διασυνδέσεις τους, ξέρουμε ποιοι είναι οι παρέες τους, ξέρουμε με ποια κόμματα ή χρώματα κάνουν παρέα. Αυτό δεν με πειράζει, υπάρχουν ανθρώποι φύλαξης δίπλα μου. Θα βρούμε λοιπόν ποιοι έχουν φάει τα εκατομμύρια, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν το διαχωρισμό της αλίας και δεν κάνουν την κίνηση όπως είπατε κι εσείς. Όπως είπε μπροστά στο λόγο του κυρίου δικηγόρου, ότι είπα στους αλλιείς να κινηθούν έτσι και εξαφανίστηκαν. Σας το είπατε πριν λίγο, δεν είναι?
16: Ναι.
17: Ωραία. Θα δούμε λοιπόν τι. Εμείς δεν πάμε για συζήτηση. Εγώ δεν είμαι από τα παιδιά που συζητάω. Ήμουνα στα μπλόκα, έχω δύο χρόνια, έχω φορτωθεί δικογραφίες, έχω τραβήξει τα πάνδυνα, άλλοι με βρίζουν, άλλοι με κατηγορούν, άλλοι με απειλούν. Όχι. Οι αλλιείς θα πάρουν αυτό που τους αξίζει. Και αν ήμασταν όλοι ενωμένοι και σύσσωμοι και όλοι καθαροί, πιστεύω θα πάμε τα πράγματα πολύ περισσότερο. Αν είναι κάποιοι μπλεγμένοι, θα βρει η ελληνική δικαιοσύνη.
16: Σας απειλούνε, συγγνώμη λίγο, σας απειλούνε να σας σκοτώσουνε?
17: Κύριε Σερέτη, τι να σας πω, δεν μπορώ να πω. Κάποια πράγματα δεν λέγονται στο ραδιόφωνο ή στα κανάλια. Κοιτάω λίγο και εγώ να προσέχω τι λέω, γιατί ενοχλούνται κάποιοι άνθρωποι.
15: Είμαι ένας άνθρωπος που μεγαλώνω δύο παιδιά μόνος μου, ολομόναχος. Η μεγάλη μου η κόρη σπουδάζει εγκληματολόγος και το μικρό μου είναι μικρό. Δεν μπορώ να βάλω σε κίνδυνο τα παιδιά μου. Προσέχω όσο μπορώ τον εαυτό μου. Προσέχω όσο μπορώ την ώρα που κυκλοφορώ. Τώρα από εκεί και πέρα αν είμαι άτυχος κάποια στιγμή, ξέρω, υπάρχουν μηνύματα, υπάρχουν τηλέφωνα, υπάρχουν στικάκια. Δεν θα τη βγάλουν καθαρή αν πειράξουν τον περάκι κάποιοι.
16: Α, υπάρχουν όντως ενεργές απειλές.
15: Ακριβώς. Δηλαδή... Και όχι τώρα, και όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό από τη συμμετοχή μου στα μπλόκα και μετά, που έβγαλα και εμφάνισα κάποια προβλήματα, μείζων θέματα της αλληλείας στο προσκήνιο. Όπως και τώρα οι άνθρωποι που έχουν μπλεχτεί και λένε σαν αλληλευτικοί σύλλογοι, σαν φορείς, νόμιμοι, λένε αυτά που λέτε κι εσείς και ότι εμείς θα στραφούμε κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά του κράτους ή κατά όποιου υπευθύνου, έχει φάει λεφτά, και εκείνοι είμαι σίγουρος ότι μπορεί να μην το λένε, αλλά και εκείνοι φοβούνται ή δέχονται κάποιες απειλές.
16: Άρα δέχεστε απειλές για να μην κινηθείτε νομικά, όχι εσείς προσωπικά. Πιστεύετε ότι κάποιοι αλλοί δέχονται απειλές για να μην κινηθούν νομικά απέναντι σε όλους αυτούς?
15: Κοίταξε να σας ξεκαθαρίσω πώς ξεκινάει, πόσο όμορφα και απλά ξεκινάει το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή. Ποιος είναι υπεύθυνος να μιλάει για τα προβλήματα των αλλιέων? Η νομοθεσία και το Σύνταγμα λέει. Επειδή εμείς δεν έχουμε ομοσπονδίες, ανακαλλικρατικό δήμο που εδρεύει σε παραθαλάσσια περιοχή, δηλαδή Δήμος Βόλου, Δήμος Νοτιού Πηλίου, Δήμος Χαλκιδικής λέμε έτσι, Δήμος Ρόδου, έχουν από ένα νόμιμο αλληλευτικό σύλλογο που έχουν γίνει εκλογές, έχει ταμιακά ενήμερα μέρη και είναι σωστό στις απαιτήσεις του και φορολογικά και ασφαλιστικά ενημερωμένο. Σωστά.
16: Σωστά.
15: Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, τα πεντημελή αυτών των συλλόγων, είναι αυτά που είναι τα μόνα νόμιμα να εκπροσωπήσουν τους αλίστους. Αυτή τη στιγμή εμφανίζονται κάποιοι σωτήρες της Ελλάδας χωρίς να έχουν την πλειοψηφία των αλλιευτικών σκαφών, χωρίς να έχουν νόμιμο συνταγματικό δικαίωμα εκπροσώπησης των αλλιέων και λένε ότι εμείς κάνουμε κουμάντο ή εμείς τα λύνουμε όλα ή εμείς τα μπλοκάρουμε όλα ή εμείς μιλάμε. Αυτό τελείωσε. Το δείξαμε την Κυριακή με τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις που κάναμε. Θα πάμε λοιπόν την Παρασκευή ξανά, όπως είχαμε πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, θα πάμε τώρα στο ΙΠΑΤ, θα πούμε με αιχμηρό λόγο, όπως έχουμε οι περισσότεροι από εμάς, τι ενοχλεί τους αλλιείς, ποια είναι η νόμιμη διαδικασία και πού έχουν πάει τα χρήματα. Και από εκεί και πέρα με τις υπόλοιπες αποδείξεις που θα έχουν όλοι οι αλλιευτικοί σύλλογοι αναπεριοχή μαζεμένο, γιατί σημαίνει ότι είναι στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να δεν είμαι στη Θεσσαλονίκη να γνωρίζω αν εκεί υπήρξε κάποια ανεπτυξιακή ή κάποιος άλλος τρόπος και πήρανε λεφτά. Θα κοιτάξω νόμιμα να μάθω για τον τόπο μου, για τη Μαγνησία. Ο άνθρωπος από την Κάλυμνο θα φροντίσει για την Κάλυμνο. Η Ρόδος θα φροντίσει για τη Ρόδο, τα Δωδεκάνησα για τα Δωδεκάνησα. Και όταν μαζευτούν όλα αυτά τα στοιχεία, θα κάνουμε ένα πλήρη φάκελο και θα πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, αν κάποιοι συνάδελφοι ή μη ενοχλούνται που θα πάμε να διεκδικήσουμε τα νόμιμα, πρόβλημά τους. Εγώ δεν έχω κάτι να φοβάμαι.
16: Αλλά έτσι όπως τα περιγράφετε, περιμένετε κάτι από έναν υπουργό ο οποίος έχει αποδείξει ότι δεν βοηθάει.
15: Ξέρετε, όταν κάνουμε και αυτό την Παρασκευή και ενημερώσουμε σωστά όλες τις αρχές, το επόμενο βήμα, εμείς δεν πάμε για να ζητήσουμε βοήθεια. Καταστατικό λέει, πού πας? Πας εκεί, πας στο ΙΠΑΤ, πας στο Μέγαρο Μαξίμου, από εκεί μετά πας στην Εισαγγελία ή πας στην Ευρωπαϊκή. Αυτή τη στιγμή όμως, πέραν από όλα αυτά τα προβλήματα που συζητάμε, υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα οι οποίες είναι κατεστραμμένες τα τελευταία 3 χρόνια οι αλλοίς, και επειδή οι αλλοίς δεν έχουν πάρει επιδοτήσεις, στο ξαναλέω κύριε Σερέτη, ζουν με αποζημιώσεις, δηλαδή με Daniel προγράμματα, και τα λεφτά τους τα έχουν πάρει άλλοι. Εδώ στη Μαγνησία μας χρωστάνε, σε εσάς τα έχω πει άπειρες φορές, 1000 ευρώ. Είμαστε απλήρωτοι. Ο κόσμος που δεν έχει να φάει και να ταΐσει τα παιδιά του φοβάται. Πρέπει να σταματήσει να φοβάται. Όταν γυρνάνε και λένε κάποιοι στα κανάλια ότι μη μιλάτε για να πληρωθείτε, τι είναι αυτό, καινούριο κόλπο? Εγώ δεν είμαι τηλεοπτική γλάστρα. Εγώ εκπροσωπώ 407 σκάφη, 2.000 οικογένειες και επιδίνω, είμαι υπεύθυνος και υπόλογος για εκείνους. Και με βάλανε εδώ που με βάλανε για να τρέχω, ούτε για να παίρνω λεφτά. Ένα μηχανάκι έχω και αυτό φοβάμαι μου το κάψουνε κιόλας.
16: Ωραία, να κάνω όμως μια ερώτηση εγώ τώρα. Με όλο το σεβασμό απέναντι στον κλάδο σας και σε όλα αυτά τα πρόσωπα που αγωνίζονται. Με μπαλώματα αντί για στρατηγική γίνεται δουλειά. Δηλαδή, αλλιείς που οι ίδιοι κατηγορούν το κράτος για έλλειψη ενός σοβαρού μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Είναι δυνατόν τώρα να δέχονται, ας πούμε, με κάποιες έτσι μικρές μειώσεις να υπάρχει συμφωνία? Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν υπέρογκα διοικητικά πρόστιμα, υπάρχουν διάφορα προβλήματα με τις γεωπολιτικές πιέσεις, με τα θαλάσσια πάρκα, είναι πολλά τα προβλήματα και με τα καύσιμα ακόμα που αναφέρατε. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή με ένα μπαλωματάκι τώρα και με μια ρυθμισούλα δεν σώζεται η κατάσταση, θεωρώ.
15: Ναι, εγώ σας λέω όμως πάλι ότι για αυτή τη ρυθμισούλα έχει μιλήσει ο κύριος Σχοινάς και ο κάθε κύριος Σχοινάς με μένα και του είπα ναι. Ποιος είναι αυτός να μας πει ο κύριος Σχοινάς που τη δέχεται αυτή τη μειωσούλα και δεν μιλάει για τα άλλα προβλήματα? Αυτό σας λέω και εγώ, ότι αυτό θα πάω να του ζητήσω. Να μου πει ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε και αποφασίζουν για τους νόμιμους αλλοίς. Γιατί η αλλία δεν είναι ενωμένη δυστυχώς στην Ελλάδα. Παντού υπάρχουν και τα ξερά, υπάρχουν και τα χλωρά. Το γνωρίζετε κύριε Σκαρέτη, καλά.
16: Ναι.
15: Να δούμε λοιπόν, να ξεκαθαρίσει και αυτός ο κλάδος, να μπούμε σε μια σειρά και να δούμε ποιοι είναι οι νόμιμοι, ποιοι είναι οι παράνομοι, ποιοι θέλουν κάθρηση και ποιοι δεν θέλουν. Έτσι είναι.
16: Έτσι.
15: Γιατί εμείς απαράκτη αλλοίς, αυτή τη στιγμή έχω 7 προβλήματα που εμένα με κάνουν φτωχό και άλλες 10.700 σκάφη. Ακριβό πετρέλαιο, ζημιές από τα θηλαστικά, ζημιές από τα λαγοκέφαλα, παράνομο εμπόριο αλλοίας από μη νόμιμους αλλοίς, παράνομη αλλίευση από τους Τούρκους, δορυφορικά, VMS, ηλεκτρονική χνελασιμότητα, ηλεκτρονικά τιμολόγια, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, τεράστια προβλήματα που δεν μπορεί να τα καλύψει ο επαγγελματίας παράκτης αλλοίωσης της Ελλάδας. Σε ένα στόλο που είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη και ο πιο γυρασμένος. Έχουν έρθει λεφτά, έτσι, για ανανέωση στόλου. Πού είναι τα λεφτά
16: στις
15: αυτά,
16: στις βίλες κύριε? Και στις πισίνες σας λέω, κύριε Περάκη. Στις βίλες και στις πισίνες είναι τα λεφτά σας. Είναι ξεκάθαρο πλέον. Και στα κρεοπολία και στα κομμωτήρια και στις εταιρείες που έχουν φτιάξει με επιδότηση ΕΣΠΑ μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας Αλλοιίας και Υδατοκαλλιέργειας. Δηλαδή το φωνάζω στους αλλοιείς, τα λεφτά σας πήγανε σε βίλες, πισίνες, κρεοπολία και εταιρείες. Το καταλαβαίνετε?
15: Εγώ το καταλαβαίνω κύριε Σιρέτη, γιατί το ξέρω, αλλά θα σας πω το άλλο. Αν πάρετε αυτή τη στιγμή από τους 30 προέδρους που υπάρχουν στην Ελλάδα, τους 30 να κάνουν την ίδια συνομιλία και να πούν αυτά που λέω εγώ, θα πούνε και 30 το ίδιο, θα συμφωνήσουν?
16: Δεν νομίζω. Γιατί? Αλλά όταν μου λέτε για το Σχοινά, νιώθω ότι με κοροϊδεύετε. Εγώ μιλάω με ειλικρίνεια.
15: Όχι, δεν σας κοροϊδεύω καθόλου.
16: Μιλάω με ειλικρίνεια. Ανθρώπου. Δεν θεωρώ ότι ο Σχοινάς θα σας βοηθήσει. Είναι αυτό που πάθανε και οι αγρότες. Το ίδιο πράγμα θα πάθετε αν δεν κάνετε τις σωστές κινήσεις, κύριε Περάκη, θεωρώ.
15: Κύριε Σερέ, σας λέω ότι το φωνάζω, αλλά είμαι μόνος μου. Όταν το φωνάζω και βγαίνω μπροστά, όπως τότε όταν πήγα στο Μέγαρο Μαξίμου, σε εσάς βγήκα η πρώτη εκπομπή μετά τα κανάλια και το Μέγαρο Μαξίμου.
16: Ναι, το θυμάμαι, κύριε Περάκη.
15: Όταν φώναζε για όλη την Ελλάδα, ξέρετε τι μου είπανε? Δεν σε έχουμε ψηφίσει να μιλάς για όλη την Ελλάδα. Του μπεκιά σου και μίλα μόνο για τον τόπο σου, το θυμόσαστε?
16: Ναι.
15: Πάλι δεχόμουν απειλές. Εγώ είμαι μονάδα. Εγώ είμαι σύλλογος αλλιευτικός, σύλλογος Βόλου και Πηλίου. Έχω 407 σκάφη, είμαι δικαιωματικός να μιλάω για αυτούς. Εάν οι υπόλοιποι νόμιμοι δεν σκοτούν και δεν ξυπνήσουν, δεν μπορώ να μπω μπροστά για αυτούς. Πρέπει ο καθένας να κάνει το πρέπον. Αυτός που είναι σε θέσεις όμοιες σαν και εμένα.
16: Ναι, αλλά όταν μαθαίνω ότι υπάρχουν βουλευτές που βοηθάνε, όταν μαθαίνω ότι υπάρχουν βουλευτές που εξυπηρετούν και είναι κυβερνητικοί και για αυτούς δεν μιλάει κανένας, δεν γίνεται με τη μισή αλήθεια όλοι οι αλλοιείς να πάνε μπροστά. Πρέπει να επιτέλους να βγουν μπροστά και να πούνε: ακούστε να δείτε, κύριοι, τόσο καιρό σας στηρίζαμε. Γιατί αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Οι αλλοιείς στηρίζανε Νέα Δημοκρατία. Τόσο καιρό στηρίζατε τους βουλευτές, στηρίζατε τους υπουργούς, στηρίζατε συγκεκριμένα πρόσωπα. Εσείς τώρα μας καταστρέψατε. Αυτό έτσι δεν το έχει πει ποτέ κανένας.
15: Εγώ το έχω πει τα τελευταία 2 χρόνια και γι' αυτό και απειλούμε και γι' αυτό είναι η δεύτερη φορά που μου σπάνε το σκάφος, γι' αυτό και έχω γεμίσει δικογραφίες και γι' αυτό και βγαίνουν κάποιοι συνάδελφοι στα κανάλια λοιπόν και λένε ότι ο κύριος Περάκης δεν θα πρέπει να μιλάει έτσι για τοπικούς βουλευτές ή για άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Σερέτη.
16: Ναι, ωραία. Και τελικά ποια είναι τα αιτήματα, για να καταλάβω, ποια είναι τα αιτήματα?
15: Μείωση του κόστους πετρελαίου στο μισό για όλους. Οι επιδοτήσεις και αποζημιώσεις να έρθουν χτες για όλους, να επιστραφούν τα λεφτά στους νόμιμους δικαιούχους, να τιμωρηθούν αυτοί που έχουν φάει παράνομο χρήμα, όπως ήταν ο ΠΚΠ αυτό που γίνεται, έτσι, και να πάρθουν τα μέτρα που είναι η ταφόπλακα για την παράκτεια αλεία. Ερημώνουν τα χωριά, ερημώνουν τα νησιά. Δεν μας θέλουν. Το ξέρουμε. Το βλέπουμε. Αλλά δεν γίνεται ένας κούκκος να φέρει την άνοιξη. Όλοι μαζί πρέπει να γίνουμε μια γροτιά, όπως λέτε κι εσείς. Όλοι μαζί. Αλλά αν εγώ, να σας πω τώρα κάτι, ένα παράδειγμα, έτσι. Σαν Πυράκης, έχω πάει στο Υπουργείο και έχω πάρει καινούργιο αυτοκίνητο για την κόρη μου, έχω πάρει ένα σπίτι για την κόρη μου, έχω βάλει την κόρη μου στις Βρυξέλλες, έχω βάλει την κόρη μου. Πώς θα πάω να φωνάξω? Μπορώ? Δεν θα με βγάλουν στα μανταλάκια?
16: Λογικά θα σας βγάλουν.
15: Ακριβώς. Εμένα γιατί δεν με βγάζουν? Γιατί δεν έχω πάρει και δεν έχω καταχραστεί ποτέ ούτε ευρώ. Εμένα να ανοίξουν το πορτοφόλι μου ηλεκτρονικά, εμείς θα με λυπηθούν και θα με βάλουν και κανένα πενηντάρικο μέσα.
16: Ναι, ωραία, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
15: Παρακαλώ.
16: Στο Σχοινά θα πάτε να συζητήσετε. Τι θα του πείτε, δώστε μας μια μείωση στην τιμή των καυσίμων?
15: Σας είπα, όχι, σας είπα τι θα του ζητήσω εγώ προσωπικά. Οι άλλοι 15 φορείς δεν ξέρω τι θα του ζητήσω.
16: Ωραία, πείτε μου για να καταλάβω και να σας κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Ακριβώς όμως τι αιτήματα θα καταθέσετε, εγώ γιατί δεν λύνεται το πρόβλημα.
15: Μείωση του πετρελαίου στο μισό.
16: Ωραία.
15: Να δοθούν οι αποζημιώσεις και οι επιδοτήσεις στους νόμιμους δικαιούχους.
16: Ωραία.
15: Να δοθούν οι επιδοτήσεις για τις ζημιές από τα θηλαστικά που γίνονται στα αλλιευτικά εργαλεία μας.
16: Ναι.
15: Να βγει το πρόγραμμα χτες, που είναι για τους λαγοκέφαλους, που έχει γεμίσει η Ελλάδα λαγοκέφαλους και δεν μπορούμε ούτε να ψαρέψουμε και καταστρέφουν εργαλεία. Να πάρθουν πίσω όλα τα μέτρα για την ηλεκτρονική χνηλασιμότητα στα μικρά σκάφη και να δώσουν βοηθήματα στους Έλληνες να βγουν στη θάλασσα να δουλεύουν. Γιατί οι Έλληνες είναι θεματοφύλακες και φυλάνε την Ελλάδα.
16: Ωραία. Και άμα σας πει ο Σχοινάς, κύριε Περάκη, δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά που ζητάτε. Εμείς μπορούμε να σας δώσουμε 10 λεπτά στο πετρέλαιο. Τι θα του πείτε?
15: Εγώ σαν Περάκης σου ξαναλέω, το είπα και χτες και σε όλα τα κανάλια. Όχι, εγώ. Σαν Βόλιο, σαν Μαγνησία λέω όχι. Τέλος. Τέλος. Η Μαγνησία έχει όνομα και πρόσωπο και φωνή μέσω εμού. Λέμε όχι. Ή όλα ή τίποτα.
16: Όχι. Το όχι τι πάει να πει όμως? Ποια είναι η επόμενη κίνηση? Το να πείτε ένα όχι δεν είστε ο Λεωνίδας, κύριε Περάκη, να πείτε όχι.
15: Η επόμενη όχι για εμάς.
16: Ούτε μεταξύ.
15: Το όχι είναι η φωνή των αλλιέων μου. Έρχονται εκλογές, ο καθένας θα ψηφίσει αυτό
16: άρα
15: που θέλει.
16: Άρα το όχι που λέτε θα είναι δεν θα σας ψηφίσουμε?
15: Όχι μόνο θα σας ψηφίσουμε, αλλά σας λέω πάλι, από τη στιγμή που έχουν πάρθει λεφτά, ορισμένοι αλλιευτικοί σύλλογοι που θέλουν, σας το ξαναλέω, να πάνε μπροστά, θα κινηθούμε νομικά. Εμείς
16: θα κινηθείτε νομικά λοιπόν, μετά τη συζήτηση, αν δεν πάρετε αυτά που θέλετε, θα κινηθείτε νομικά, αυτό λέτε?
15: Νομικά θα κινηθούμε ούτως ή άλλως, έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Απλά θα ενημερωθήκε γι' αυτό. Νομικά έχουμε ξεκινήσει διαδικασία.
16: Ποια είναι η διαδικασία που έχετε ξεκινήσει? Δεν γνωρίζω. Ενημερώστε μας λίγο.
15: Κάποιοι αλλιευτικοί σύλλογοι στην Ελλάδα, ναι, νόμιμοι, από τους μεγαλύτερους στόλους, μαζεύουμε στοιχεία για το που έχουν χαθεί χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια. Όταν ο καθένας σε ένα εύλογο χρόνο, μέχρι την 10 του άλλου μήνα, μαζέψουμε όλα τα στοιχεία, θα γίνει ένας πλήρης φάκελος με όλων τα στοιχεία και θα πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όσον θέλουν είναι μαζί μας. Όχι όσον δεν θέλουν, καταλαβαίνετε.
16: Κατά ποιου, ποιος φταίει δηλαδή για εσάς, αλήθεια, που έφτασε ο κλάδος της αλληλείας σε αυτή την τραγική κατάσταση?
15: Είναι πολλοί παράγοντες που φταίνε. Όπως έγινε και στους αγρότες, όπως είπατε και εσείς, που έδινε τη δύναμη, την τεράστια δύναμη συγκεκριμένη κυβέρνηση, έτσι. Έτσι έγινε και στους αλλιείς.
16: Άρα φταίνε πάρα πολλά πρόσωπα από πάρα πολλές κυβερνήσεις, αυτό εννοείται?
15: Ακριβώς.
16: Ναι, είναι δηλαδή κάτι που σταδιακά κατάφερε να καταστρέψει τον κλάδο.
15: Σταδιακά, αλλά τώρα τελευταία έχει παραγίνει το κακό. Έχει παραγίνει το κακό.
16: Μάλλον τώρα έφτασε ο κόμπος στο χτένι.
15: Ναι, να σας πω και κάτι άλλο, χωρίς να θέλω να κάνω πολιτική, έτσι. Είδα κάποιον πολιτικό να γυρνάει και να λέει κάπου ότι μοιάζει για τα προβλήματα της αλλιείας, που ο συγκεκριμένος πολιτικός έβγαινε και έλεγε στα κανάλια ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Το ξεχνάμε αυτό.
16: Για τον Τσίπρα μιλάτε?
15: Για τον συγκεκριμένο κύριο. Όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης. Όλοι όσοι κυβέρνησαν έχουν μερίδιο ευθύνης για το που φτάσανε τα πράγματα. Τέλος.
16: Συμφωνώ απόλυτα. Κάθε πρώην πρωθυπουργός έχει μερίδιο ευθύνης και κάθε υπουργός που ήταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Βέβαια, όλοι φταίνε.
15: Και μιλάμε για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αυτή τη στιγμή, σωστά? Κάτι πιστεύω ότι σε λίγες μέρες θα βγει και κάτι άλλο για το Υπουργείο Ανάκαμψης.
16: Τι εννοείτε?
15: Δεν ξέρω, έτσι πιστεύω. Εσείς που είστε δημοσιογράφος μάλλον θα τα παρακολουθείτε
16: καλύτερα.
15: Για
16: το Ταμείο Ανάκαμψης.
15: Ναι.
16: Τι να βγει για το Ταμείο Ανάκαμψης σε σχέση με την αλληλεία?
15: Πιστεύω ότι ακούγονται πολλά. Πιστεύω ότι κάτι θα ακούσουμε και γι' αυτό τις επόμενες
16: μέρες. Τι εννοείτε, κύριε Περάκη, τώρα τι, μας το κρύβετε, πείτε το.
15: Απλήρη στοιχεία και να τα βγάλουμε όλα στη φόρα, στη δική σου εκπομπή.
16: Ωραία.
15: Με τα πλήρη στοιχεία και το πλήρη φάκελο, για να μην εκθέσουμε κανέναν και για να μην λέμε και να μην πω αρλούμπες.
16: Ναι.
15: Να έχουν οι άνθρωποι που βγήκανε μπροστά πλήρη τεκμηριωμένο φάκελο που θα πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα βγω εγώ σε εσάς μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Να σας τα πούμε με τον Νίκη και με τον Σίγμα.
16: Ωραία. Για το Υπουργείο...
15: Είπατε, όμως και μόνος, είπατε και μόνος σας ότι οι δύο σώματες είδατε ταμπέλες που λέγανε από ποιο πρόγραμμα χτιστήκαν κάποιες βίλες.
16: Βέβαια. Ακριβώς. Εγώ, άμα όποιος αμφισβητεί αυτό που λέω, να έρθει να πάμε μαζί να του δείξω την ταμπέλα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και τι κάνανε οι πονηροί, ενώ έπρεπε η ταμπέλα αυτή να συνεχίσει, γιατί ξαναπήγα, η ταμπέλα αυτή να συνεχίσει να έχει πάνω τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει πάνω το ακριβές ποσό, να έχει πάνω τι ακριβώς έδωσαν για το από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσα από το Ταμείο για την Αλία. Τι κάνανε, φτιάξανε μια δικιά τους ταμπέλα πιο μοντέρνα, βάλανε πάνω κάτι ψαράκια. Και γράψανε απλά το ποσό. Δηλαδή δεν είναι νόμιμη ούτε καν με την ταμπέλα που πρέπει να είναι πάνω εκεί. Να το ξέρετε. Δηλαδή κάναν μια πιο μικρή ταμπέλα για να μην φαίνεται τόσο. Και αυτό δείχνει πολλά. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όμως και για το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γιατί συζητάω συχνά πυκνά με συναδέλφους σας, γιατί στηρίζω ενεργά όλους τους αλλοιείς της Ελλάδας, αν και κάποιοι δεν μας τα λένε καλά. Για αυτά τα θαλάσσια πάρκα και θεωρώ ότι παραδίδουν το Αιγαίο. Δεν γίνεται να λένε στους αλλοιείς, στους Έλληνες, δεν μπορείτε να ψαρέψετε στα θαλάσσια πάρκα γιατί καταστρέφετε τα κοράλια και να επιτρέπουν στους Τούρκους.
15: Να σας πω.
16: Σας ρωτάω αφού.
15: Λοιπόν, θυμόσαστε πολύ καλά ότι πριν 24 μέρες, ακριβώς θυμάμαι και την ημερομηνία, τρεις Τούρκικες ανεμότρατες ήρθαν στην ίσος Αλόνισος, στην ίσος Πιπέρι, στο θαλάσσιο πάρκο. Το θυμόσαστε, το γνωρίζετε.
16: Ναι.
15: Ωραία. Έπρεπε λοιπόν αυτές οι τουρκικές ανεμότρατες να εκδιωχθούν. Σωστά. Σωστά. Πώς έφτασαν αυτές οι τουρκικές ανεμότρατες, τα ληφτικά εργαλεία, πέρασαν όλη αυτή τη θάλασσα της Ελλάδος, από τα σύνορα που λέει ο κ. Τσίπρας δεν υπάρχουν, από την ΑΟΣ, μέχρι εδώ, δεν τους πήρε χαμπάρι κανείς. Δίπλα από το Βόλιο είναι, 30 μίλια. Σε σκιάφη ήμουν το καλοκαίρι και ήμασταν οι πρώτοι κάποιοι ψαράδες που πήραμε χαμπάρι τι έγινε. Δεν τους είδε κανείς όλη την Ελλάδα να σουλατσάρουν και να έρθουν στον Αλόνισο. Κανείς.
16: Σίγουρα τους είδανε. Γιατί δεν αντέδρασαν.
15: Για το λόγο που δεν αντέδρασαν και οι προηγούμενοι που είπατε πριν στο λόγο σας. Ότι είναι κάποιοι που αντιδρούν σαν και εμένα και κάποιοι που δεν αντιδρούν. Εδώ έχουμε χωρίσει την κοινωνία στα δύο. Αυτοί που μιλάνε και εκτίθονται για το καλό και άλλοι που δεν μιλάνε και πρέπει να βγουν σωτήρες.
16: Δηλαδή...
15: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αλλοιείς που κινδυνεύουν μες στη θάλασσα. Γιατί εμείς έχουμε κάτι βαρκάκια 10-15 μέτρα, 20-22 το ανώτερο. Και τα τουρκικά εργαλεία είναι 70-80-90-100 μέτρα τέρατα. Να πάμε να τους κάνουμε τι. Φούνα μας κάνουν, θα μας περάσουν από πάνω και θα μας πνίξουν.
16: Ναι, ακούστε με λίγο. Το λιμεναρχείο, το λιμενικό δεν έχει την αρμοδιότητα να διώξει αυτά τα...
15: Ασφαλώς και έχει εμένα όταν θα πάω να ψαρέψω δίπλα σε ένα θαλάσσιο πάρκο όπως είπατε, θα έρθει και θα με απομακρύνει και αν με δει μέσα στο θαλάσσιο πάρκο ή σε απαγορευμένη περιοχή θα μου περάσει χειροπέδας και θα με πάρει σηκωτό. Και θα μου κατασχέσει και το σκάβος. Εμένα.
16: Ναι, για αυτούς γιατί δεν τους κυνηγάνε, τι πιστεύετε, έχουν παραδώσει το Αιγαίο, εξηγήστε μου λίγο να καταλάβω τον τρόπο σκέψης σας. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, αυτό είναι που ρωτάω.
15: Αυτό μπορεί μόνο να το σταματήσει το κράτος. Από τη στιγμή που το κράτος το αφήνει να εξελίσσεται, άρα κάτι συμβαίνει. Τον ακριβή λόγο δεν μπορεί να τον ξέρω εγώ και ένας ψαράς. Ξέρουμε όμως ότι θα έπρεπε να μην εισέρχονται, αλλά αυτά εισέρχονται. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Έτσι δεν είναι.
16: Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εδώ πέρα υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα θαλάσσια πάρκα. Στα οποία εσείς δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση και οι άλλοι μου έχουν καταγγείλει εδώ συνάδελφοί σας φτάνουν μέχρι τον ναύπλιο. Δηλαδή, και ακόμα και απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, είναι πάρα πολύ ύποπτο το ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος ακολουθεί μία πολιτική προδοτική. Πώς σας φαίνεται εσάς που είστε ψαράς, κύριε Περάκη, μ' ακούτε?
15: Σας ακούω, σας ακούω.
16: Που η Ελλάδα εισάγει ψάρια του Αιγαίου από την Τουρκία.
15: Εμένα πως μου φαίνεται.
16: Ναι, δηλαδή δεν είναι τρομερά άδικο αυτό το πράγμα.
15: Όχι μόνο τρομερά, για μένα είναι τρομερά άδικο, όχι απλά σαν επαγγελματία, σαν πρόεδρος, αλλά και σαν πατριώτης, Και ψαράδα μην ήμουνα, για μένα είναι τρομερά αντιμοτικό. Ας το πω έτσι απλά.
16: Μα βέβαια
15: γιατί είναι πατριώτες. Τώρα για άλλους μπορεί να μην είναι. Για άλλους μπορεί να μην είναι. Ρωτάτε εμένα. Εγώ σας λέω για μένα είναι. Και για τους ανθρώπους που δουλεύουν ανεμότρατες και γρηγροί, φίλοι μας και, και συμπατριώτες μας και γνωστοί μας και ισόγειοι μας που δουλεύουν σε εκείνα τα μέρη, φοβούνται οι άνθρωποι. Μέχρι και οι πιστολιές έχουν πέσει πέρυσι. Θυμόσαστε τα βίντεο, τα είχαμε δει.
16: Βέβαια και στη Σαμοθράκη τώρα, άμα μπείτε να δείτε τι γίνεται, χαμός γίνεται.
15: Υπάρχει το πρόγραμμα, υπάρχει το Άιρις και μέσω ενός κινητού μπορεί να δει ο καθένας οποιοδήποτε στιγμή που ψαρεύει οποιοδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν σας ανάφερα ότι είναι προσβλητικό να θέλουν να βάλουν σε μένα, σε ένα καίκι που ψαρεύει 6 ναυτικά μίλια δίπλα την περιοχή του, να βάλει δορυφορικό σύστημα για να μας ελέγχει, ενώ στο δορυφορικό σύστημα στο Άιρις που φαίνεται που ψαρεύουν οι Τούρκοι παράνομα μέσα στην Ελλάδα δεν αντιδράει κανένας.
16: Γιατί δεν αντιδράει κανένας, αυτό σας λέω. Δηλαδή τι να κάνουμε, να σας βοηθήσουμε. Να σας βοηθήσουμε, τι θέλετε να κάνουμε.
15: Αχ, εσείς κάνετε όσα πρέπει κύριε Σερέτη.
16: Γιατί εδώ πέρα μου στέλνουν και συνάδελφοί σας μηνύματα. Ο Βαρελίδης, ποιος είναι ο Βαρελίδης. Ο Βαρελίδης, κάτι από την Αλόνισο, κάτι μάρτυρες ψάχνουνε. Κάποιες οικογένειες που αναφέρουν εδώ πέρα, πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες μηνύσεις. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δεν είστε ενωμένοι στον κλάδο σας. Θεωρείτε δηλαδή
15: όχι,
16: ότι υπάρχουν.
15: Δεν είμαστε. Δεν είμαστε
16: ενωμένοι.
15: Όχι, σας το είπα.
16: Γιατί όμως δεν είστε ενωμένοι στον κλάδο
15: σας. Θα σας πω και κάτι. Αφού λοιπόν σας ήρθε και αυτό το μήνυμα, θα σας το πω και αυτό. Πού εμφανίστηκαν οι τουρκικές ανεμότρατες? Στην Αλόνισο. Σωστά.
16: Σωστά.
15: Τώρα, έχει αλλιευτικό σύλλογο παράκτιας αλίας η Αλόνισος. Έχει. Σωστά.
16: Σωστά.
15: Γιατί δεν βγήκα να μιλήσουν και βγήκα εγώ από το Βόλο?
16: Δεν βγήκαν εκεί πέρα να μιλήσουν από την Αλόνισο.
15: Όσοι δημοσιογράφοι με έπαιρναν τηλέφωνο μου έλεγαν κύριε Περάκη, παίρνουμε εκεί και αρνούνται, μπορείτε να μας μιλήσετε? Και έλεγα ασφαλώς.
16: Για ποιο λόγο να μην βγουν να μιλήσουν οι συγκεκριμένοι? Δεν
15: γνωρίζω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν βγήκαν. Και βγήκα εγώ και μίλησα. Ξεχνάτε όμως ότι στη συγκεκριμένη περιοχή

0: Ας βγουν λοιπόν οι τοπικοί ψαράδες ή ο τοπικός σύλλογος που φωνάζει και οδύρεται κατά του περάκι που μιλάει, να μας πει τι ακριβώς έγινε με, τα συγκεκριμένα τουρκικά ληπτικά. Όπως σας γράφει το μήνυμα. Έτσι, ναι.
1: Ναι, δεν μου γράφει εδώ πέρα πρόεδρος του Αληφτικού Αγροτικού Συλλόγου Αλονίσου είναι η Ιωάννα Ουρανίτσα, η οποία λέει και έχει αντιπρόεδρο τη Μαλαματένια, αντιπρόεδρος Μαλαματένιας Θεόδωρος του Ιωάννη Μαλαματένιας, όχι ο Μαλαματένιας Θεόδωρος του Ιωάννη. Εδώ πέρα κάτι τέτοια μου γράφουν. Ναι, είναι η κυρία Ιωάννα Ουρανίτσα. Τι σχέση έχει η κυρία Ουρανίτσα με αυτές τις ΜΚΟ, έχει καλές σχέσεις?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω επαφές εγώ με αυτήν την κυρία, δεν μιλάω με αυτήν την κυρία.
1: Αυτή η κυρία όμως είναι η πρόεδρος, δηλαδή στην ουσία, για να καταλάβω κύριε Περάκη, αυτή έπρεπε να βγει να μιλήσει για όλο αυτό το θέμα.
0: Μα δεν έγινε στην περιοχή της.
1: Αρμόδια είναι αυτή, δεν γνωρίζω.
0: Εάν ήταν κάποιος αρμόδιος ψαράς να εκθέσει το θέμα, ήταν η κυρία που έγινε στον τόπο της. Αν γινόταν στον τόπο μου, ήμουν εγώ.
1: Κατάλαβα. Άρα εγώ δεν, βγήκε να δεν είναι περίεργο που δεν βγήκε να μιλήσει. Για ποιο λόγο να μην γίνει να μιλήσει?
0: Δεν ξέρω τι κάνει συγκεκριμένη, ούτε θέλω να σου.
1: Ρωτάμε την κυρία Ιωάννα Ουρανίτσα λοιπόν για να μας καλέσει να βγει και στον αέρα, άμα θέλει τις επόμενες μέρες την εκπομπή, για ποιο λόγο δεν αντέδρασε σε αυτό που συνέβη.
0: Εμείς αντιδράσαμε, μιλήσαμε, διάφοροι σύλλογοι για την Ελλάδα, εκθέσαμε το θέμα. Τα βγήκα την επόμενη μέρα το πρωί, τα είπα και σε γνωστή τηλεοπτική εκπομπή για να μην λέμε ονόματα, δεν ξέρω τι δεν πρέπει. Τα είπα, είπα τι έγινε, είπα ποιους καλέσανε, είπα ποιοι το είδανε, είπαν ότι εντάξει απλά φύγανε ρε παιδί μου, δεν έγινε τίποτα, δεν μας δίραν κιόλας, μας σκοτώσαν, φύγαν, κάναν τη δουλειά τους και φύγαν.
1: Ψαρέψαν και φύγαν.
0: Ακριβώς. Και όπως και ένα άλλο σκάνδαλο, ξέρετε, που βγήκε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε,
1: για, πείτε μου.
0: Για το συγκεκριμένο τόπο εκεί, Σκόπελο Αλόνισο. Στα μέσα του καλοκαιριού πιάστηκε ένα ιστιοφόρο που λέτε, επινοικιαζόμενο από κάτι Γάλλους και Ιταλούς τουρίστες, το οποίο έβγαζε κοράλια παράνομα εκατομμυρίων ευρώ και τα εξήγαγε σε κάποια χώρα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Είχαν βουήξει τα τοπικά δημοσιεύματα, θα το βρω και ηλεκτρονικά και έντυπα να σας το στείλω, κύριε Σερέτη, να το γνωρίζετε γι' αυτό, στην περιοχή μας πάλι.
1: Συγγνώμη.
0: Τους πιάσανε βέβαια.
1: Πέραν τα κοράλια και τα πουλούσανε.
0: Τα πουλούσανε, ναι. Παράνομα.
1: Τι να πω, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που να ελέγχει το λιμενικό. Τι κάνει, για ποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι κάνει το λιμενικό. Εδώ μιλάμε για τη Σκόπελο και για την Αλόνισο. Η Αλόνισος είναι απέναντι από το Βόλο, είναι πολύ κοντά. Είναι όχι απλά μέσα. Σε λίγο θα πιάσουν στεριά.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Θα πιάσουν στεριά, δηλαδή είναι απίστευτο. Δεν λέμε ότι, ξέρετε, πέρασε τη γραμμή για λίγο και έφυγε. Εδώ έχουν φτάσει στο Βόλο, έχουν φτάσει.
0: Πώς περάσανε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, το Μάτιο, το Άιρις, ο Δορυφόρος, δεν τους είδε. Να τους σταματήσει κάποιος.
1: Μα μου είπαν ότι υπάρχει αυτή η ιστοσελίδα Marine Traffic, που εγώ μπαίνω τώρα και τους βλέπω ότι είναι εκεί, άμα θέλω.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μπορούν να απενεργοποιήσουν το σήμα?
0: Κάποιοι ναι, από ό,τι ξέρω κάποιοι όχι.
1: Δηλαδή δεν βαράει κάπου ότι το απενεργοποίησε?
0: Αν το απενεργοποιήσουμε, ακούστε, για εμάς που ξέρω για τους Έλληνες, για αυτό που για εμάς που το έχουμε εμείς οι Έλληνες, εάν το απενεργοποιήσουμε, πάει σήμα κατευθείαν ότι εμείς είμαστε σταματημένοι, ή αν χαλάσει από μόνο του να δουλεύει, έτσι.
1: Ναι.
0: Και το VMS που λέμε, και δεν μας δίνουν άδεια να ξεκινήσουμε. Πρέπει να ξέρουν ακριβώς που είμαστε.
1: Ναι,
0: και εσείς... να χαλάσει αυτό, σε δένουν στο λιμάνι.
1: Εσάς μπορούν
0: εμείς
1: να σας δούνε.
0: Να το κλείσουμε.
1: Άμα ναι. Κάποιος έρχεται απ' έξω και δεν το έχει ενεργοποιημένο, δεν πρέπει να δούνε ποιος μπαίνει?
0: Υπάρχει, κύριε Σερέτη, το εθνικό μάτι που λέμε, το εθνικό ραντάρ, που ξέρει ακριβώς ποιος μπαίνει μέσα.
1: Ακόμα και αν έχει απενεργοποιημένο αυτό εδώ το σηματοδότη.
0: Ναι.
1: Άρα κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδευόμαστε. Μια χαρά γνωρίζουν και δεν κάνουν τίποτα. Είναι δειλοί. Και προφανώς αυτό έχει γίνει γιατί κάποιοι έχουν συμφωνήσει κάτι. Εγώ δεν το βγάζω το μυαλό μου αυτό.
0: Πολλοί κάνουμε τις υποθέσεις μας μέχρι να δούμε στα αλήθεια τι πραγματικά συμβαίνει.
1: Ωραία.
0: Γιατί μας έδειξε η ιστορία μας έδειξε πρόσφατα, πριν 15 μέρες, ότι παραδώσαμε τα οστά του Σαμουήλ στη Βουλγαρία. Το θυμόσαστε, το είδατε. Που για αυτούς ήταν σαν να, για μας ήταν σαν να ήταν τα δικά μας εγκόκαλα του Μέγα Αλέξανδρου. Ενώ έχει γίνει μια συμφωνία, από ό,τι ξέρω, λίγα παρακολουθώ, να μας επιστραφούν 4.000 ιερά αντικείμενα, σωστά?
1: Σωστά.
0: Μας παραδόθηκαν μόνο 48.
1: Και δώσαμε και τον τάφο του Τσάρου.
0: Α, μπράβο. Με την ίδια προϋπόθεση, γιατί να μην μπει και ο Τούρκος, ο κάθε Τούρκος. Αυτοί παίρνουν λίγα και δίνουν ακόμα πιο λίγα. Γιατί να μην κάνουμε κι εμείς το ίδιο?
1: Ένα μήνυμα για όλους αυτούς τους αλληλείς εκεί πέρα έξω, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Περάκη. Σας ακούνε πολλοί συνάδελφοί σας αυτή τη στιγμή.

0: Τι έχετε να τους πείτε?
1: Να είναι ενωμένοι. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Είμαστε ένας κλάδος που έχει γίνει μη βιώσιμος και είμαστε νοικοκυρέοι και μερουκαματιάριδες. Αν ενωθούμε όλοι, μπορούμε να κερδίσουμε. Να αφήσουμε τα εγώ και να κοιτάξουμε το εμείς. Δεν υπάρχει εγώ. Και όσοι είμαστε μπροστά σαν εμένα, εκπροσωπούμε συναδέλφους και αλλοίς. Δεν είμαστε μόνο πρόσωποι. Είμαστε ένα τίποτα χωρίς τους υπόλοιπους συναδέλφους να μας στηρίζουν και να τρέχουμε για εκείνους. Να κοιτάξουμε να τα βρούμε και να σώσουμε την πατρίδα, τη θάλασσα, το έθνος και το επάγγελμα. Είμαστε τεράστια δύναμη. Από την αρχαία ιστορία είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη και θα καταλήξουμε οι τελευταίοι, αν συνεχίσουμε έτσι. Και εμείς έχουμε κάνει λάθη. Ας κοιτάξουμε να ξεκινήσουμε από εμάς να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να αναζητήσουμε λύσεις και να το πάμε μέχρι τέρμα για να δικαιωθούμε. Γιατί σήμερα είμαστε εμείς οι ψαράδες, χτες ήταν οι παρτεράδες μας, αύριο θα είναι τα παιδιά μας. Που δεν θα έχουν μέλλον μέσα στη θάλασσα. Κάποια που θέλουν να ασχοληθούν αλλά δεν μπορούν, ναι. Γιατί το επάγγελμα είναι μη βιώσιμο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Περάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό
1: μεσημέρι. Να είστε καλά.
0: Ακούσαμε τον κύριο Παναγιώτη Περάκη. Αυτό που λένε όλοι να συζητήσουμε με το Σχοινά, να συζητήσουμε με τον Υπουργό και να δούμε τι θα γίνει, μου φαίνεται περίεργο. Νομίζω ότι δεν έχει κάτι άλλο το οποίο μπορεί να γίνει. Τα έκαναν όλα. Ακόμα και λεφτά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο δώσανε για βίλες. Και όχι για τα καΐκια, για το στόλο και για να επενδύσουν στον κλάδο της αλληλείας σε μια χώρα που το 72% είναι νερό, είναι θάλασσα. Αν αυτά τα λεφτά που μοιράσανε σε βίλες, κρεοπολία, σούπερ μάρκετ και εταιρείες τα δίνανε για τον κλάδο της αλληλείας, θα πετούσανε οι αλλοίς. Πάντα με έλεγχο, έτσι. Μην τα κάνανε πορσικά και μερσεντικά σαν τους αγρότες, σαν κάποιους αγρότες, να μην αδικώ όλους αυτούς που δίνουν αγώνα. Αλλά, από ό,τι φαίνεται, ακόμα και αυτοί που χτίσανε τις βίλες, ανήκουνε στον κλάδο της αλληλείας. Τώρα πώς τους επέλεξαν να πάρουν τα λεφτά, και αν αυτά τα λεφτά τα δώσανε για να κερδίσουν ψηφοφόρους, αυτό θα έπρεπε να το έχει κρίνει ήδη η δικαστική εξουσία, η οποία από ό,τι φαίνεται ανέχεται πράγματα. Γιατί? Γιατί τους επέτρεψε το κράτος να κάνουν αύξηση οι ίδιοι στους μισθούς τους. Κόντρα στο σύστημα, κόντρα στην παράνοια, πάντα με συνοδοιπόρο την αλήθεια και το ρεαλισμό. Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4, επανέρχομαι 3η ώρα. Με το Δημήτρη τον τραπεζικό. Δεν φεύγει κανένας. Χαμένη πολιτεία. Έτσι μας κατάντησαν.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τραγωδία στη Ρόδο που ένας 25χρονος νέος έχασε τη ζωή του από το πέρασμα της φοδρής κακοκαιρίας στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ξενοδοχό υπάλληλο που πήγε να απομακρύνει το αυτοκίνητό του από την περιοχή και δυστυχώς παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται στην Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, στη Σκιάθο και στη Σκόπελο. Εύβοια, σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη παραμένουν σε συναγερμό και σήμερα. Στο 1,55 με 1,60 ευρώ ανά λίτρο η αυριανή έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης μετά την κρατική επιδότηση και την έκπτωση των διηλιστηρίων. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης. Η αύξηση αφορά τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα. Δυσμενή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνει η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, καθώς το 82% των πολιτών δηλώνει πως δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις μηνιαίες του υποχρεώσεις, το 46% τα βγάζει πέρα οριακά και το 36% εξαντλεί το εισόδημά του πριν από το τέλος του μήνα. Τα μέτρα για την θέρμανση και τα καύσιμα έχουν βάλει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Υποστηρίζει ότι οι ανατιμήσεις των τελευταίων ετών πλήττουν ιδιαίτερα τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Το μόνο που καταφέρνει η κυβέρνηση αναμασώντας τα περιδίθεν ρεαλιστικών μέτρων στήριξης είναι να προκαλεί τους εργαζόμενους, αναφέρει το ΚΚΕ. Δεν είμαι αισιόδοξος για την χώρα μας, αν συνεχίσουμε έτσι έρχεται επισιδιστική κρίση, προειδοποίησε μιλώντας στο Κόντρα TV ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, που εξαπέλυσε πειρά κατά Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη για την ενεργειακή πολιτική, το κλείσιμο των λιγνητών και την εξάρτηση από τις αγωγές ενέργειες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε από την 5η ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 22χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης έπειτα από χρήση έκσταση. Λίγες ημέρες μετά τις πτώσεις οβάδων σε σχολεία της Λαμίας και στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, ένα ακόμη περιστατικό επαναφέρει με τον πιο ανησυχητικό τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας μαθητών στα σχολικά κτίρια. Αυτή τη φορά αναστάτωση προκλήθηκε στο Λύκειο Νεοχωρίου Μεσολογγίου, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στο κεφάλι μαθητή, τραυματίζοντάς τον. Λουκέτο μπήκε σήμερα παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και αστυνομία στην κλινική στην Οδό Παπαναστασίου στην Θεσσαλονίκη, όπου διενεργούσαν χημειοθεραπείες χωρίς να έχει τις απαραίτητες άδειες, όπως διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Αύριο Πέμπτη αναμένονται νεφώσεις αρχικά στα βόρειο-ανατολικά και ανατολικά υπηρετικά, στο Αιγαίο, στην Εύβοια και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Εύβοια, στην Κρήτη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Έως το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών.
9: Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικία και πληροφορίες καλέστε στο 6989-396-132.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
12: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
11: Μόνο χαρίζεται.
12: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
11: Δώσε αίμα.
12: Αιμοπετάλια.
11: Μυελό των οστών.
12: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
11: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
12: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
11: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
12: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
13: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες, παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
14: Είναι τόσο.
13: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
15: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
16: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
15: Τι κάνεις, πως είσαι?
16: Καλά, εσύ πως είσαι?
15: Στον αγώνα, αδερφέ μου.
16: Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο για τους αλλοίς?
15: Ό,τι θέλεις, εννοείται.
16: Κοίτα, η Ατζέντα 30 έχει 17 στόχους. Ο 14ος στόχος αναφέρει ότι η αλληλεία πρέπει να μειωθεί. Η Ατζέντα 30 την έχει εκπονήσει ο ΙΕ. Και αν οι κυβερνήσεις έχουν πάρει το μήνυμα ότι η αλληλεία πρέπει να μειωθεί, πώς μπορούν να αντιδράσουν? Την Ατζέντα 30 την έχει ο Μητσοτάκης στο γραφείο του. Όταν μιλάει έχει ένα μπλε βιβλίο δίπλα του. Έτσι. Και επειδή είναι πιστό πιόνι, εκτελεί όλες τις εντολές που είναι μέσα στην Ατζέντα 30. Αυτή ήταν η πληροφορία που θέλω να σου δώσω. Πάτε Ατζέντα 30 και το 14ο στόχο. Και κοίτα τη μείωση της αλληλείας που αναφέρει μέσα. Πάμε τώρα στα δικά μας. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει, μόνο σε δύο χώρες οι μυστικές υπηρεσίες δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Στην Ιαπωνία, επειδή δεν μιλάει κανένας, και στην Ελλάδα επειδή μιλούν όλοι. Κι όμως ο Παπανδρέου έπεσε έξω. Η 17 Νοέμβρη δρούσε επί 27 χρόνια στην Ελλάδα χωρίς κανένας να ξέρει τίποτα. Η οργάνωση 17 Νοέμβρη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική κοινή γνώμη στις 23 Δεκεμβρίου του 1975 με τη δολοφονία του σταθμάρχη της CIA Richard Wells. Ο Wells είχε έρθει στην Αθήνα μόλις 6 μήνες πριν, αντικαθεστώντας τον προηγούμενο σταθμάρχη Stacy Hall. Ήταν άγνωστο στο ελληνικό κοινό, παρότι είχε προϋπηρεσία δολοφόνου στη CIA. Είχε πάρει μέρος σε αρκετές επιχειρήσεις της CIA, όπως η δολοφονία 19 Αυγούστου του 1974 του Αμερικάνου πρέσβη στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, και της γραμματέας του Αντουανέτα Βαρνάβα, υπαλλήλου της πρεσβείας. Η Αντουανέτα Βαρνάβα ήταν Κύπρη. Και όμως ο Wells, παρότι σκότωσε τον Ντέιβις, καθάρισε και τη Βαρνάβα. Ο Ρίτσαρντ Wells εγκαταστάθηκε στο σπίτι του προηγούμενου σταθμάρχη στη ΣΥΑ στην Αθήνα. Η οικία του σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα είναι στο ψυχικό. Δεν θα πούμε τη διεύθυνση, είναι στο ψυχικό. Έτσι λοιπόν ο Wells εγκαταστάθηκε στο σπίτι του προηγούμενου σταθμάρχη. Η CIA διατηρεί στην Αθήνα την πιο πολυπρόσωπη ομάδα της Ευρώπης. Το σπίτι του σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα είναι από τα πιο καλά φυλασσόμενα σπίτια στην πόλη και το πρόγραμμά του απόρριτο. Κι όμως 17 Νοέμβρη είχε πληροφόρηση από μέσα, τόσο για την ασφάλειά του όσο και για το πρόγραμμα μετακινήσεών του. Η δολοφονία του ξεσήκωσε θύελλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αμερικάνικη Γερουσία συνέστησε μια επιτροπή για να διερευνήσει την δολοφονία. Το πόσμα της επιτροπής ήταν ότι τη δολοφονία έκαναν ο Νόρτον Χάλπερν και ο Φίλιπ Πέιτζι, πράκτορες της CIA και μέλη της 17 Νοέμβρη. Η Γερουσία στις ΗΠΑ έδωσε εντολή να συνεχιστεί έρευνα σε βάθος, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το πόρισμα αυτό δεν κατατέθηκε ποτέ στη δίκη της 17 Νοέμβρη. Στη δίκη δεν εμφανίστηκαν στοιχεία ότι τον δολοφόνησε κάποιος από τους 15 Έλληνες κατηγορούμενους. Έτσι η δολοφονία μένει μέχρι σήμερα ορφανή. Το 1999 ο πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Κουλαρίκης δίνει μια συνέντευξη στην εφημερίδα απογευματινή και δηλώνει: «Προσωπικά πιστεύω ότι κλιμάκιο της CIA έχει διεισδύσει στους κόλπους 17 Νοέμβρη. Υπάρχουν σοβαρά περιστατικά που συνηγορούν στον ισχυρισμό μου. Πολλοί άνθρωποι μέσα στην ΑΕΠ και στην αστυνομία έδιναν συνεχώς πληροφορίες στους Αμερικάνους». Δηλαδή ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός δηλώνει ότι υπάρχει ευθεία σχέση της CIA στην ΑΕΠ, στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας και στις 17 Νοέμβρη. Ο Σύφης Βαλιράκης, υφυπουργός δημόσιας τάξης το 1988, 1989 και το 1994-1995, δηλώνει στις 13 Ενδεκάτου του 2001. Είναι σαφές πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιοποίησαν την τρομοκρατία ως μέσο άσκησης διεθνούς πολιτικής. Στις δεκαετίες 1960-1970, στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οι Αμερικάνικες υπηρεσίες και το ΝΑΤΟ είχαν δημιουργήσει τρομοκρατικές ομάδες με στόχο τον έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων. Είναι μια από τις λίγες αλήθειες που είχε εξοστομήσει Έλληνας πολιτικός. Δύο αρμόδιοι λοιπόν της δημόσιας τάξης στην Ελλάδα δηλώνουν ότι οι μυστικές υπηρεσίες και το ΝΑΤΟ είχαν τον έλεγχο των τρομοκρατικών ομάδων, μεταξύ των οποίων και η 17 Νοέμβρη στην Ευρώπη. Ο Σύφης Βαλιράκης σκοτώθηκε με ένα πολύ μυστηριώδη τρόπο στις 24 Ιανουαρίου του 2021. Βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα. Είχε βγει με το φουσκωτό του για ψάρεμα και έπεσε με περίεργο τρόπο στη θάλασσα και πνίγηκε. Είχε μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό. Ο ιατροδικαστής που τον εξέτασε εκδίδει ένα πόρισμα που λέει: «Ο θάνατός του είναι τυχαίο γεγονός και προήλθε από χτυπήματα που δέχτηκε από την προπέλα του φουσκωτού, η οποία τον τραυμάτισε θανάσιμα». Η οικογένεια όμως Βαλιράκη μιλάει για δολοφονία και παίρνει έναν εμπειρογνώμονα να κάνει έρευνα. Ο εμπειρογνώμονας της οικογένειας εκδίδει πόρισμα μετά από περίπου 20 μέρες από το θάνατό του και λέει: «Είναι αδύνατον ο Βαλιράκης να τραυματίστηκε από την προπέλα του δικού του σκάφους. Έτσι έχουμε δύο αντίθετα πορίσματα για βίαιο θάνατο». Ποιος λέει την αλήθεια? Ο θάνατος του Βαλιράκη, στον οποίο οι Αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες είχαν κατηγορήσει για συνεργασία με τη 17 Νοέμβρη, είναι ο ίδιος με το θάνατο του δισεκατομμυριούχου Ρόμπερτ Μάξουελ το 1991. Ο Μάξουελ εξέδιδε τις παγκοσμίως εφημέλειας εφημερίδες Daily News και Daily Mirror στις 5 Νοεμβρίου του 1991 και ενώ βρισκόταν στην κρουαζιέρα στις Κανάριες νήσους εξαφανίστηκε από το κότερό του και τελικά ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα μετά από αρκετές ώρες. Είχε σχέσεις ο Μάξουελ με τη μυστική υπηρεσία του Ισραήλ Μοσάντ όσο και με τη σοβιετική KGB. Όπως αναφέρω στο βιβλίο τους, ο υπερπράκτορας του Ισραήλ, οι συγγραφείς Γκόρντον Τόμας και Μάρτιν Ντίλον. Υπάρχει ένα κομβικό ερώτημα για την οργάνωση 17 Νοέμβρη. Η ΑΕΠ είχε σχέσεις με τη 17 Νοέμβρη. Ο Σταύρος Γεωργίου, πολιτική αγωγή του αστιφύλακα Μάτι, που σκοτώθηκε στη ληστεία στην Εθνική Τράπεζα στα Πετράλωνα, δηλώνει: «Μέσα στα πρακτικά της δίκης υπάρχει μια μαρτυρία γυναίκας υπαλλήλου της ΑΕΠ που δηλώνει ότι είχε δει τον Κουφοντίνα στο γραφείο του διοικητή της ΑΕΠ. Έγινε αίτηση να παρουσιαστεί στο δικαστήριο και να υποβληθεί στη βάσανο των ερωτήσεων, αλλά η ΑΕΠ δεν έδωσε άδεια. Στην 1η Ιουλίου 2002, μια υπάλληλος της ΕΕΠ κάνει αίτηση στην υπηρεσία να της δώσουν άδεια να καταθέσει τον εισαγγελέα Ιωάννη Διώτη για την τρομοκρατία. Ο Διώτης είχε αντικαταστήσει τον εισαγγελέα Τσεβά. Ο Τσεβάς είχε χειριστεί τις υπόθεσεις του Πολυτεχνείου 1973, τις δολοφονίες του Παναγούλη στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, ενώ εξέταζε την υπόθεση της οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Πέθανε ξαφνικά με πολύ μυστηριώδη τρόπο. Ο τότε διοικητής της ΕΕΠ, Παύλος Αποστολίδης, σήμερα μέλος του ΕΛΙΑΜΕΠ, αρνήθηκε, απαντώντας το αίτημα της υπαλλήλου, ότι η υπόθεση τρομοκρατίας είναι υψής της εθνικής ασφαλείας. Η ίδια υπάλληλος είχε καταγγελία, έκανε καταγγελία σε τηλεοπτική εκπομπή με τον Νίκο Ευαγγελάτο και τον Νίκο Κακαουνάκη, αυτή υπάρχει στο YouTube και μπορείτε να τη βρείτε, για συμμετοχή της ΕΕΠ στις 17 Νοέμβρη. Είχε καταγγείλει ότι είχε δει τον Κουφοντίνα στο στρατόπεδο Μαυροβουνιώτη στις Αγαρνές στο Μενίδη να εκπαιδεύεται με μέλη της ΕΕΠ. Στην ΕΕΠ υπάρχουν αποσπασμένοι στρατιωτικοί με ανώτητο χρόνο απόσπασης τα 5 χρόνια. Τότε είπαν ότι δεν ήταν σοβαρή, αλλά γραφική. Ο Κακαουνάκης προσπάθησε να την αποδομήσει. Αλλά όχι μόνο δεν την απέλυσαν από την ΑΕΠ, αλλά εξακολούθησε να εργάζεται για αρκετά χρόνια στην υπηρεσία. 17 Νοέμβρη του 1993, δύο άντρες συλλαμβάνονται από Έλληνες αστυνομικούς στην οδό Μυθύμνη στην πλατεία Αμερικής. Ήταν μεταβιεσμένοι και οπλισμένοι. Συνελήφθησαν μέσα σε ένα βανάκι γεμάτο όπλα, τηλεσκόπια, χειροβομβίδες και ασύρματους συντονισμένους στη συχνότητα της ελληνικής αστυνομίας. Ο ένας ήταν ο τρίτος γραμματέας της Αμερικάνικης Πρεσβείας στην Αθήνα, Τζον Φάντις, και ο άλλος υπάλληλος της πρεσβείας, Ζακ Καρλ Σλούαρ. Και οι δύο ανήκαν στη CIA. Μετά από παρέμβαση του τότε πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Τόμας Νάιλ, φυγαδεύτηκαν με αεροπλάνο C-130 στην Κρήτη, χωρίς να ανακριθούν. Το δε φορτηγάκι, το βανάκι, το παρέλαβε γερανοφόρο όχημα της πρεσβείας, χωρίς να ερευνηθεί. Ο συγγραφέας αναλυτής Γιου Μπάρνς αναφέρει στο βιβλίο του αποσπάσματα τα οποία δημοσιεύτηκαν το Μάρτιο του 1994 στην εφημερίδα Observer, λέει ότι ήταν αυτοί οι δύο ομάδα κρούσης της 17 Νοέμβρη. Φυσικά ήταν και μέλη της πρεσβείας. Φυσικά δεν κλείθηκαν σαν μάρτυρες στη δίκη της 17 Νοέμβρη. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας δίδασκε στη δεκαετία του 80 σε πράκτορες της ΕΕΠ συλλογή και μεταφορά και αξιοποίηση πληροφοριών σε κτίριο της Αγία Παρασκευή, σύμφωνα με το βιβλίο του Θανάση Τριγά «Παιχνίδια τρομοκρατίας». Όλες οι μαρτυρίες συγκλίνουν στην άποψη ότι ο Κουφοντίνας ήταν στέλεχος της ΕΕΠ. Ο Βασίλης Τσορτζάτος τον είχε κατηγορήσει ότι κατέθεται στη δίκη ό,τι του έλεγε η CIA. Επίσης, σύμφωνα με το πιο πάνω βιβλίο, τον Παύλο Μπακογιάννη, τον δολοφόνησαν δύο εκτελεστές που έρθαν από την Κύπρο στην Αθήνα παραμονή της δολοφονίας. Τους παρέλαβαν από το αεροδρόμιο του Ελληνικού ο Μοχάμετ Ελ Σαΐντ, οικονομικός σύμβουλος της Συριακής Πρεσβείας στην Αθήνα, και ο Κασίμ Εομπέρ, υπάλληλος της ίδιας πρεσβείας. Οι δύο Σύριοι συνόδευσαν την επόμενη της δολοφονίας τον έναν από τους δύο εκτελεστές στο αεροδρόμιο του Ελληνικού τότε, και ο άλλος τον συνόδευσε ένας Έλληνας πολίτης ονόματι Γιάννης με αυτοκίνητα των ελληνικών αρχών ασφαλείας. Δηλαδή βγάζανε τους τρομοκράτες οι ελληνικές αρχές ασφαλείας στο εξωτερικό. Στην εκτέλεση του Μονφεράτου το Φεβρουάριο του 1985, ο Γιάννης είχε παίξει ρόλο τσιλιαδόρου. Οι Αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα γνώριζαν την επικείμενη εκτέλεση του Παύλου Μπακογιάννη από πριν και δεν τη σταμάτησαν. Γνώριζαν επίσης τους δράστες, τους οποίους προστάτεψαν και φυγάδευσαν. Ίσως για τη δολοφονία θα πρέπει να ερωτηθούν οι πράκτορες της CIA, Τίμωθη Μπούρφουντ, Ρόμπερτ Μπέκερ και Ντέιβιτ Σάφερ. Οι εκτελεστές είχαν ενεργήσει ακόμη μια φορά με απόλυτη ακρίβεια και ψυχραιμία επαγγελματία και δεν άφησαν κανένα ίχνη. Κανένα ίχνος. Από τις βαλιστικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί το ίδιο 45 πιστόλι με το οποίο είχαν εκτελεστεί ο Ρίτσαρντ Γουέλς, ο Νίκος Μοφεράτος, ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης Μποδοσάκης, ο αστυνόμος των ΜΑΤ Πέτρου και ο αστυφύλακας Σταμούλης. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ήταν γιος του γραμματέα του Τρότσκι, Δημήτρη Γιωτόπουλου. Από το 1962 ζούσε στο Παρίσι. Το Δεκέμβριο του 1963 στο Παρίσι πήγε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τον Καραμαλή συνέδωσαν στο αεροδρόμιο και του παρέδωσαν τα εισιτήρια για το Παρίσι ο αστυνόμος Μάλιος και ο αστυνόμος Μπάμπαλης, οι οποίοι εκτελέστηκαν από τη 17 Νοέμβρη το 1976 και 1979. Οι δύο αστυνόμοι που συνόδευσαν τον Καραμαλή για να φύγει από την Ελλάδα εκτελέστηκαν από τη 17 Νοέμβρη. Ο Γιωτόπουλος το 1968, ενθουσιασμένος από την πορεία του Φίντελ Κάστρο στη Σιέρα Μαέστρα, έφυγε μαζί με ορισμένους συντρόφους του και πήγε στην Κουβά, όπου εκπαιδεύτηκε στο Αντάρτικο Πόλεον. Με δεδομένο ότι η Γαλλία ανήκει στο ΝΑΤΟ και ο Γιωτόπουλος πήγε σε μια χώρα που ήταν στην επιρροή του Ανατολικού Μπλοκ, από πού πήρε άδεια? Οι μυστικές υπηρεσίες της Γαλλίας που τον παρακολουθούσαν λίγο λόγω της δράσης στο Παρίσι, γιατί δεν αντέδρασαν? Όταν τον Ιούλιο του 1974 επέστρεψε στην Ελλάδα με το ψευδόνυμο Μισελ Οικονόμου, γιατί δεν ειδοποίησε την ΕΕΠ και τη ΣΥΑ? Φυσικά και τις ενημέρωσαν. Το κλιμάκιο της CIA στην Ελλάδα εκβίασε τον Γιωτόπουλο και συνεργάστηκε με την εταιρεία, όπως είχε δηλώσει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Κουλαρίκης. Η 17 Νοέμβρη καπελώθηκε από τη CIA. Στη δίκη της 17 Νοέμβρη κατηγορήθηκαν 15 ύποπτοι Έλληνες. Οι 9 ήταν κάτω από 17 χρονών το 1975, όταν εμφανίστηκε η 17 Νοέμβρη στην Αθήνα. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας και ο Χριστόδηλος Ξηρός ήταν 17 χρονών, ο Σάββας Ξηρός 15, ο Βασίλης Ξηρός 3 ετών, ο Διονύσης Γεωργιάδης γεννήθηκε το 1976. Ο Κουφοντίνας ανήκε στην νεολαία του Πασόκ και είχε συλληφθεί το 1975, 17 χρονών τότε, για τα επεισόδια που είχαν γίνει στα Σπάτα με τις διαδηλώσεις που έκανε η κάτοικοι των Σπατών για την ανέγερση του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Επειδή είχε εξτρεμιστικές απόψεις, διαγράφηκε από το Πασόπ και ήταν γνωστός θαμώνας στην πλατεία Εξαρχείων. Λόγω της δράσης του είχε φάκελο στην ελληνική αστυνομία και ήταν υπό έλεγχο. Πώς έκανε λοιπόν δολοφονίες ενώ ήταν στο μικροσκόπιο της ασφάλειας? Σύμφωνα με τα πρακτικά της δίκης, εντάχθηκε στη 17 Νοέμβρη το 1983. Ήταν ο ταμείας της οργάνωσης. Στη δίκη της 17 Νοέμβρη αναζητήθηκαν τα κέρδη από ληστείες και άλλες επιχειρήσεις, τα οποία η ελληνική αστυνομία υπολόγισε 700 εκατομμύρια δραχμές. Ποσό υπερβολικό, γιατί η λία των ληστών ήταν σαφώς μικρότερη. Υπήρχαν χρηματοδότες στην 17 Νοέμβρη και γιατί δεν αναζητήθηκαν ποτέ? Η βόμβα που έφτασε στα χέρια του Ξηρού στις 29 Ιουνίου του 2002 ήταν σαφώς παγιδευμένη, σύμφωνα με την εκθέση της πραγματογνωμοσύνης. Για την κατασκευή της βόμβας χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικά κυκλώματα ρολόι με αλάρμ, αμοιοδυναμίτιδα και μπαταρία 9 βολτ. Το περίβλημα της οποίας όμως ήταν κέλυφος μπαταρίας 1,5 βολτ. Αυτό ήταν ένα σκεμμένο λάθος. Αυτοί που το κατασκευάσαν το ήξεραν. 8 μέτρα μακριά από το σημείο που έγινε η έκρηξη τον Ιούνιο του 2002 και συνελήφθη ο Σάββας Ξηρός, ήταν παρκαρισμένο ένα αυτοκίνητο μάρκας BMW και το κλειδί του αυτοκινήτου βρέθηκε πάνω στον τραυματία Σάββα Ξηρό. Το παρκαρισμένο αυτοκίνητο είχε νούμερο KY7317 και από τις πινακίδες του ανακαλύφθηκε ότι ανήκε στο Υπουργείο Γεωργίας, που όμως δεν είχε καταγγείλει το Υπουργείο Γεωργίας την κλοπή του αυτοκινήτου. Τι ζητούσε ένα κρατικό αυτοκίνητο με κρατικές πινακίδες στο σημείο της σύγκρουσης? στον οποίο δεν έπαθε τίποτα ο ξηρός, παρότι οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Οι τρομοκρατικές επιχειρήσεις οφείλουν να σχεδιάζονται με απόλυτη ακρίβεια. Ο προσδιορισμός του στόχου γίνεται 24 ώρες πριν την πραγματοποίηση της επιχείρησης για την αποφυγή διαρροών. Σε κάθε προετοιμασία, κάθε αποστολής προβλέπεται σχέδιο διαφυγής, ακόμη και σε περίπτωση ανακάλυψης πριν την εκτέλεση της αποστολής. Προβλέπονται οι αντιδράσεις τόσο των ελληνικών αρχών ασφαλείας όσο και των ξένων μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες διαθέτουν προηγμένη τεχνολογία. Η οργάνωση 17 Νοέμβρη αποσύρθηκε ύστερα από συνάντηση που έγινε με συμμετοχή της CIA, της Scotland Yard, της Mossad και των ελληνικών αρχών ασφαλείας στην Αθήνα, υπό τον όρο να μην αποκαλυφθούν ποτέ οι πραγματικοί αρχηγοί της οργάνωσης, αλλά και όσοι συνεργάστηκαν στη συγκάλυψη της οργάνωσης 27 χρόνια, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Αυτό απέτησαν οι πολυεθνικές που ήταν χορηγοί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άσχετοι, ανεκπαίδευτοι και χωρίς συνείδηση δολοφόνου να κάνουν τέτοια χτυπήματα ακριβίας δευτερολέπτου. Πού εκπαιδεύτηκαν, από ποιους, πού έμαθαν να χειρίζονται μπαζούκας μέχρι πιστόλια και ρουκέτες. Πού έμαθαν να έχουν μεθόδους αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών στη διάρκεια των επιχειρήσεων. Να οργανώνουν με λεπτομέρεια δευτερολέπτου ληστείες, δολοφονίες, επιθέσεις με ρουκέτες και να μην αστοιχούν σε κινούμενους στόχους, οι οποίοι σε μερικές περιπτώσεις ήταν εκπαιδευμένοι δολοφόνοι, όπως ο πράκτορας Τσάντες και ο Νορντίν. Ούτε η πιο εκπαιδευμένη ομάδα δολοφόνων της CIA δεν θα κατάφερνε να μην κάνει ούτε ένα λάθος επί 27 χρόνια δράσης, πόσο μάλλον μια ομάδα που είχε στελέχη καθημερινούς ανθρώπους, όπως ηλεκτρολόγους, μεσίτες, οδηγός λεωφορείου, κατασκευαστές μουσικών οργάνων, σπουδαστές. Είναι αδύνατο να έχει εκπαιδευτεί μια τόσο μεγάλη ομάδα 15 ατόμων στην Ελλάδα και να δρά επί 27 χρόνια χωρίς σύγχυση. Αυτοί που δικάστηκαν ήταν τσιλιαδόροι, τα παιδιά και τα θελήματα, τα χωριατόπαιδα. Ουδέποτε στην δίκη εμφανίστηκε σαν μάρτης ένας κατηγορούμενος ξένων μυστικών υπηρεσιών. Ποτέ στο δικαστήριο δεν αναφέρθηκε CIA, EAP και άλλες μυστικές υπηρεσίες στις 17 Νοέμβρη. Στις 26 Αυγούστου του 2015 το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αφαίρεσε την οργάνωση από τον κατάλογο ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων. Είναι φυσικό, αφού οι πρέσβοι των ΗΠΑ στο εξωτερικό συνεργάζονται στενά με τα κλιμάκια της CIA. Έτσι, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ γνώριζε τα πάντα για την 17 Νοέμβρη. Ο Κφοντίνας είναι πιθανό να έχει κάνει συμφωνία με τη CIA να αναλάβει την ευθύνη των φόνων έναντι ανταλλάγματος. Ποτέ δεν παραδέχτηκε στους φόνους, ανέλαβε όμως την πολιτική ευθύνη της 17 Νοέμβρη. Και μια λεπτομέρεια. Σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους, ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ είναι ο Υπουργός Προεδρίας, ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον εκάστοτε Πρωθυπουργό. Έτσι ο εκάστοτε Πρωθυπουργός ενημερώνεται κάθε μέρα από τον διοικητή της ΕΕΠ για τις δράσεις της υπηρεσίας. Σημείωση, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, όταν αποσύρθηκε 7 Νοέμβρη, ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η CIA έχει χαρακτηρίσει το Χρυσοχοΐδη εξαιρετική φυσιογνωμία. Οι μεγάλες αγάπες του Χρυσοχοΐδη με τη CIA δεν κρύβονται. Και ο Χρυσοχοΐδης όλος τυχαίως έγινε σε όλες τις κυβερνήσεις υπουργός δημόσιας τάξης. Τυχαίο να τον έχει χαρακτηρίσει η CIA εξαιρετική φυσιογνωμία και να συμμετέχει σε όλες τις κυβερνήσεις. Το ίδιο έγινε και με τη Μελίνα Μερκούρη. Ήταν στις κυβερνήσεις του Πασόκ σε όλες σαν υπουργός. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη υπόθεση. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια οργάνωση που έκανε 27 χρόνια φόνους από ανεκπαίδευτους, όπως μας είπανε όπως μας είπανε, σκολιαρόπεδα, στα οποία η ΕΕΠ και οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ελλάδος δεν είχαν ιδέα. Πώς λοιπόν φυγάδευσαν τους δολοφόνους του Μπακογιάννη στο αεροδρόμιο, η υπηρεσία ασφαλείας της Ελλάδας? Να σου πω κάτι τώρα. Ό,τι μας λένε στην Ελλάδα και ανακοινώσεις της αστυνομίας πολλές φορές είναι ψεύτικες. Συγκαλύπτουν, γίνεται μια τεράστια συγκάλυψη. Έτσι, όπως τώρα γίνεται στο Predator συγκάλυψη, όπως έγινε στα Τέμπη συγκάλυψη, σε όλες τις υποθέσεις γίνεται μια συγκάλυψη και συμμετέχουν πολλοί θεσμικοί παράγοντες του κράτους, δηλαδή υπηρεσίες ασφαλείας, ΕΕΠ, αστυνομία, ασφάλεια, εμπειρογνώμονες. Όλοι αυτοί είναι ένα κουβάρι που δουλεύουν για τον ίδιο σκοπό, για τη συγκάλυψη της υπόθεσης. Αυτά που ακούσατε αναφέρονται στα βιβλία «Συνεργασία με τον εχθρό» και «Παιχνίδια τρομοκρατίας» του Αθανασίου Στριγά. Ο Θανάσης Στριγάς ήταν επί 26 χρόνια αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και ειδικός σύμβουλος του ΝΑΤΟ σε θέματα πολιτικών κρίσεων, καθηγητής πανεπιστημίου και προσωπικός γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και κουμπάρος του Αλεξάντερ Χέιν, που ήταν Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι τόσο κοντά στις αμερικάνικες υπηρεσίες, στις μυστικές υπηρεσίες ασφαλείας, από όσο ήταν ο Χέιν και ο κουμπάρος του ο Στριγάς. Δεν αμφισβητώ αυτά που γράφει στο βιβλίο του, γι' αυτό τα αναφέρουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Πρόσεξε τώρα, κοίτα τι παρεμβάσεις έχουν κάνει οι αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Από το 1947 που η Αγγλία παρέδωσε τον έλεγχο της Ελλάδος στους Αμερικάνους, το 1947 ο Άγγλος πρέσβης, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή η Αγγλία δεν μπορούσε να συντηρεί όλες τις αποικίες της, τη μεταβίβασαν σε αμερικάνικο έλεγχο. Το 1947 λοιπόν ο Άγγλος πρέσβης στην Ουάσιγκτον πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών και παρέδωσε τον έλεγχο της Ελλάδος στους Αμερικάνους. Από το 1947 λοιπόν μας ελέγχουν οι Αμερικάνοι. Είμαστε κανονικό προτεκτοράτο. Και όχι μόνο. Και οι Ισραηλινοί. Και όχι μόνο. Έτσι. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπήκαμε, δεν μπήκαμε, δεν αποφάσισε ο λαός με δημοψήφισμα μια τόσο μεγάλη προσπάθεια. Δεν ενημερώσαν τον λαό ποτέ. Και τα αποτελέσματα της μη ενημέρωσης του λαού βγαίνουν τώρα. Η ακρίβεια, οι εθνικές καταστάσεις θα σκάσουν τώρα. Τώρα. Και δεν έχει ενημερωθεί ο ελληνικός λαός για τίποτα. Ούτε γιατί ποιοι ελέγχουν και ποιοι είναι οι πράκτορες της CIA που είναι σε κάθε υπουργείο. Δεν ελέγχουν ποιους υπουργούς ελέγχουν οι μυστικές υπηρεσίες των Αμερικάνων και δεν αναφέρεται πουθενά οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής και του ΝΑΤΟ σε δολοφονίες ή πυρκαγιές ή άλλα γεγονότα που έχουν συμβεί στην Ελλάδα. Είμαστε τυφλοί. Δεν μας ενημερώνουν. Οι δημοσιογράφοι είναι όλοι ελεγχόμενοι. Όλοι ελεγχόμενοι είναι. Και τα έντυπα τους χρηματοδοτούνται πολλά από αυτά από την Αμερικάνικη Πρεσβεία για να γράφουν αυτά που θέλει η Πρεσβεία. Έτσι. Δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη ενημέρωση. Πρέπει να ψάχνουμε συνεχώς για να βρούμε ενημερωτικά βιβλία, φυλάδια, μικρές αγγελίες, εφημερίδες παλιές για να μάθουμε την αλήθεια, Γρηγόρη. Και έχεις δίκιο. Σε αυτά που έλεγε στην πρώτη ώρα, έχεις δίκιο. Και οι αλληλείς, πες τους να πάνε στην Ατζέντα 30 και να διαβάσουν το 14ο στόχο. Το 14ο στόχο που αναφέρεται στη μειώση της αλληλείας. Η Ατζέντα 30 την έχει εκπονήσει ο ΙΕ. Ποια κυβέρνηση πιονιών, γιατί στην Ευρώπη όλοι οι πρωθυπουργοί είναι πιόνια και ο Μακρόν είναι πιόνι, ο οποίος ήταν διευθυντής στον Νίκο τον Ρότσιλ στο Παρίσι και αυτός πρότεινε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Μακρόν την επέβαλε. Και επειδή οι Ρότσιλ είναι οι εκδότες του Ευρωπαϊκού Νομίσματος, έτσι, του ευρώ, και εκδότες και του Αμερικάνικου Δολαρίου και εκδότες της τουρκικής λίρας, εμείς δηλαδή με την Τουρκία έχουμε τον ίδιο εκδότη που εκδίδει τα νομίσματά μας. Τι διάφορες μπορούμε να έχουμε αν δεν αποφασίσει ο εκδότης του νομίσματος ότι πρέπει να έχουμε μια κρίση. Όλες οι κρίσεις του Αιγαίου είναι τεχνητές. Είναι από πετρελαϊκές ή για συμφέροντα πολυεθνικών εταιριών. Καμία κρίση από το 1922 που έγινε η μικρασιατική καταστροφή που μας πούλησαν οι σύμμαχοί μας, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, όλοι μας πουλήσανε, δεν έχει γίνει τέτοιο θανατηφόρο επεισόδιο. Εκτός από τα ίμια που τους τρεις πιλότους δεν τους έριξαν οι Τούρκοι αλλά οι Αμερικάνοι. Γιατί είχαν εντολή να μην σηκωθεί ελικόπτερο πάνω από τα ίμια. Και όταν ο Καραθανάσης σηκώθηκε, το αεροπλανοφόρο Θεόδωρος Ρούσβελτ ήταν τότε νότια της Κρήτης. Απογειώθηκαν δύο αεροπλάνα με ηλεκτρονικά συστήματα προηγμένης τεχνολογίας και του είπαν του Καραθανάση να σηκωθεί να φύγει και να γυρίσει στη φρεγάτα Ναβαρίνο από όπου απογειώθηκε. Ο Καραθανάσης Αγνήσιος Έλληνες του είπε: εγώ δέχομαι εντολές μόνο από Έλληνες αξιωματικούς, και οι Αμερικάνοι τον ρίξανε με λέιζερ. Του καταστρέψανε το πιδάλιο ελέγχου, αποσύνδεσαν τα μέρη του ελικοπτέρου και έτσι έπεσε και χάσαμε τρεις ανθρώπους που ήταν πατριώτες και δεν αποδέχτηκαν εντολές από κανέναν άλλο εκτός από Έλληνα αξιωματικό. Εγώ τον Γιαλοψό τον ήξερα, γιατί είναι εδώ στην Πετρούπολη και είναι ο τάφος του εδώ. Έτσι. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτός ο νέος άντρας δολοφονήθηκε για ένα απλό λόγο. Γιατί είπε ότι εγώ είμαι ο Έλληνας και δεν δέχομαι εντολές από κανέναν, ναι, παρά μόνο από Έλληνα αξιωματικό. Αυτή ήταν η παρέμβασή μου μέχρι σήμερα.
15: Ναι.
16: Δεν έχω τι άλλο να πω.
15: Αλλά πολλοί λένε ότι υπήρχε και συνεργασία ενεργή και με τους πολιτικούς και ότι οι πολιτικοί ανοίγαν κάποιες πόρτες, Δημήτρη.
16: Ναι, φυσικά. Φυσικά. Οι πολιτικοί, πρόσεξε, την ΑΕΠ την αλέγχουν πολιτικοί. Έτσι. Και η ΑΕΠ είναι η πιο καλά πληροφορημένη υπηρεσία στην Ελλάδα. Τα ξέρει όλα. Και οι υπουργοί τα ξέραν όλα για την 17 Νοέμβρη. Το Βαλιράκι, ακόμη η Μίνα Παπαθεοδόρου, η γυναίκα του, προσέλαβε ιδιώτη ερευνητή που έβγαλε ένα πόρισμα εντελώς διαφορετικό από την ιατροδικαστική έκθεση του δημοσίου. Το ίδιο δεν γίνεται και στα Τέμπη. Οι οικογένειες των ανθρώπων που σκοτώθηκαν δεν έχουν προσλάβει ερευνητή ιδιωτικό για να ανοιχνεύσει την υπόθεση. Αυτοί οι άνθρωποι, οι ιδιωτικοί ερευνητές, έχουν κάνει εκθέσεις απολύτως αντίθετες με το ελληνικό δημόσιο συγκάλυψη. Κάλεσες προχθές έναν άνθρωπο, τον κύριο Θεόδωρο.
15: Βέβαια.
16: Ο οποίος σου είπε ότι εγώ και γόμουνα. Πρόσεξε, μπορεί να μην είναι χημικό όπλο, μπορεί να είναι θερμικό όπλο. Να σου πω μια ιστορία. Το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όσοι πολέμησαν στα Ελβανικά βουνά, πάθανε κρυοπαγήματα στα πόδια και τα ρούχα τους δεν πάθανε τίποτα. Το ακριβώς αντίθετο είναι το θερμικό όπλο, που μπορεί να αναπτύξει θερμοκρασία μέχρι 700 βαθμούς και να καεί το δέρμα και τα ρούχα να μην πάθουν τίποτα. Από μέσα, με τον αέρα, με τα αέρια που παράγονται, να ανεβάσουν Εγώ ξέρω ένα τέτοιο όπλο που είναι απαγορευμένο από, από τον ΟΗΕ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παράνομα το χρησιμοποιούν στον Ουκρανικο-Ρωσικό πόλεμο και έχουμε και εμείς αυτό το όπλο, αλλά είναι απαγορευμένο, εντελώς απαγορευμένο. Δεν ξέρουμε τι κουβαλούσε το τρένο. Καμιά σαφή πηγή δεν μας έχει δείξει κάτι τέτοιο. Μην κοιτάς τους χαβαλέδες του κράτους που λένε ότι είχε κουτιά με μπύρα και λαμαρίνες. Αυτοί είναι χαβαλέδες και προσπαθούν με παιδικές δικαιολογίες να συγκαλύψουν τη δολοφονία των 57 παιδιών. Εγώ έχω μια απορία και θα την πω και θα κλείσω. Η πυρόσφαιρα δημιουργήθηκε πριν την έκρηξη ή μετά την έκρηξη? Μας έχουν δείξει ένα φιλμάκι από μακριά, νύχτα, και δεν φαίνεται τίποτα. Γιατί δεν ζουμάρουν το φιλμάκι, να του βάλουν φωτισμό για να δούμε ακριβώς πώς έγινε η σύγκρουση. Έτσι. Και σε αυτό όλο το φιλμάκι που μας δείξανε, πάνω εκεί κάνανε τη συγκάλυψη, πάνω στο φιλμάκι. Μπορούσε λοιπόν η ΕΕΠ να έχει προσαρμόσει το φιλμάκι στα μέτρα της κυβέρνησης και να μην μάθουμε εμείς ποτέ τίποτα. Εύχομαι να υπάρχουν έντιμοι δικαστές και να αποδοθούν ευθύνες στους ανθρώπους που δολοφόνησαν 57 παιδιά. Γιατί είναι 57 παιδιά Έλληνες, έτσι, και πάνε προς συγκάλυψη να παραγραφούν τα αδικήματα που είναι δολοφονία κανονική. Κοίτα Γρηγόρη, όπως ξέρεις και εσύ και έχουμε συζητήσει πολλές φορές, δεν μας έχουν βάλει σε ένα μάτριξ. Και σε αυτό το μάτριξ ζούμε εμείς, είναι ψεύτικος κόσμος. Και τώρα που θα έρθει η ψηφιακή ταυτότητα το 27 και το ψηφιακό νόμισμα, θα μας χώσουν μέσα σε ένα τούνελ και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε. Θα μπορούν να μας κόψουν την επαφή με το χρήμα ανά πάσα στιγμή. Έτσι, μην παίρνετε τις ψηφιακές ταυτότητες. Το ψηφιακό αριθμό μας τον δώσανε υποχρεωτικά. Έτσι, μας δώσανε στους Έλληνες, στους ενήλικες Έλληνες, ένα ψηφιακό αριθμό. Και τώρα το έχουν δώσει και στα παιδιά και στα νεογέννητα. Οι ψηφιακές ταυτότητες είναι η αλυσίδα, επειδή εκεί θα κολλήσει και το ψηφιακό χρήμα, που δεν είναι ψηφιακό χρήμα, είναι πρόγραμμα ελέγχου. Δεν υπάρχει ψηφιακό χρήμα. Μην ακούτε τις μπούρδες που λένε. Είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου για να ελέγξουν τον πληθυσμό στην Ελλάδα. Επειδή η Ελλάδα έχει κομβική θέση στο παγκόσμιο στερέωμα για ανυπότακτους κατοίκους. Έτσι. Μην ξεχνάς ότι μέσα στην ιστορία μας έχουμε τεράστιες νίκες. Τεράστιες νίκες. Και δεν μπορεί ο Έλληνας να δεχθεί ζυγό. Και αυτό ενοχλεί τους ξένους.

0: έτσι, τη χρησιμοποίησανε τη 17 Νοέμβρη. Οι Έλληνες αυτοί ήταν τα παιδιά για τα θελήματα. Δεν το ο Κουφοντίνας πήγε μόνος του και παραδόθηκε. Δεν το συλλάβανε, πήγε μόνος του στην ασφάλεια.
1: Αλλά άμα δεν έκανε το λάθος με τη βόμβα ο Ξηρός, θεωρώ ότι δεν τους βρίσκανε ποτέ.
0: Κοίτα, η υπόθεση με τη βόμβα, αυτές τις βόμβες τις κατεβάζουν μυστικές και τις φτιάχνουν μυστικές υπηρεσίες. Το 19ο αιώνα η Intelligence Service η Αγγλική προσλάμβανε αναρχικούς για να κάνουν τις δουλειές της και μετά τους δίνανε μια φόβα χαλασμένη που έσκωγε στα χέρια τους και ή σκοτωνόντουσαν ή τραυματιζόντουσαν και τους συλλαμβάνανε. Ξέρεις πόσο εύκολα μπορεί να φτιάξεις μια βόμβα χαλασμένη? Αντί για μπαταρία 9 βολτ, είχε 1,5 βολτ μπαταρία. Και γι' αυτό έσκασε. Ήτανε πειραγμένη η βόμβα του Ξηρού. Αυτό το 19ο αιώνα το έκανε η Intelligence Service. Και μην ξεχνάς ότι μέχρι να μας δώσουν το 1947 στους Αμερικάνους, η Intelligence Service έλεγχε πάρα πολλούς πολιτικούς, μεταξύ των οποίων ο Γεώργιος Παπανδρέου από το 1930. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Καλό απόγευμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Ό,τι και να λέμε, άμα ο άλλος δεν θέλει να ακούσει, δεν ακούει. Φωνάζουμε τόσο καιρό για τα στημένα παιχνιδάκια, για τις ψηφιακές, για τους ψηφιακούς νόμους που έρχονται. Ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία, αδερφέ που στέλνει το μήνυμα. Ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία. Συμφωνώ μαζί σου, γράφει ένας εδώ πέρα. Αδερφέ, καλησπέρα. Με όλα αυτά που γίνονται, λέει, στην Ελλάδα, θέλω να πάω σε μια καλύβα στο βουνό και να ζήσω εκεί. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Για καμιά καλύβα στο βουνό είμαστε. Να τελειώνουμε με όλους αυτούς. Και τις εξουσίες τους και τους κανόνες τους. Και τα λεφτά τους. Και τη φιλαργυρία τους και τη δόξα τους και τον εγωισμό τους. Αλλά δυστυχώς, αν πάρει ο καθένας ένα βουνό και μια καλύβα, θα έχει τελειώσει και οριστικά η Ελλάδα. Που κάποιοι θεωρώ ότι το έχουν καταλάβει αυτό. Ότι η Ελλάδα τελείωσε οριστικά. Όταν μαθαίνεις ότι από το Ταμείο Αλιείας χτίσαν κάποιοι βίλες. Όταν μαθαίνεις τι θα γίνει δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κάνει τα μάτια της με όλα αυτά τα σκάνδαλα. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Τι πιστεύετε, ότι θα καλέσει όλους αυτούς και θα τους πει ελάτε εδώ, φέρτε πίσω τις βίλες ή φέρτε πίσω τα λεφτά? Πάνε τα λεφτά, έγιναν αέρας. Θα πούνε ωραία, αφού εσείς κάνατε μαγκές, χρεώνεται ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός πληρώνει πάντα την ύφη, φίλοι μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσουν οι εφιάλτες. Γιατί αυτοί σαν εφιάλτες λειτουργούν. Και ο εφιάλτης έτσι λειτουργήσε. Όταν ήρθε ο Ξέρξης και του είπε, άμα μου δείξεις τον τρόπο, θα σε κάνω να κολυμπάς στο χρυσάφι. Και όντως, πρόδωσε τους Σπαρτιάτες και μετά κολυμπούσε στο χρυσάφι. Άσχετα που επέστρεψε σε κάποια φάση και τον δολοφόνησαν, γιατί δεν ξέχασαν όλοι αυτοί ποιοι τους είχαν προδώσει. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα οι εφιάλτες είναι πολλοί. Και πολλοί από αυτούς κολυμπούν και στο χρυσάφι. Και δεν το έχετε καταλάβει. Γιατί, λέει, λατούν τα κρατικά ταμεία και μοιράζουνε τα κονδύλια. Τα μοιράσανε. Τι τα μοιράζουν? Τα μοιράσανε. Και τώρα είναι αργά. Και ακόμα και τώρα που είναι αργά και ακόμα και τώρα που έχει καταστραφεί ο Έλληνας, τι λέει? Να συζητήσουμε μαζί τους. Τι να συζητήσετε μαζί τους, άντρεφε? Τι να συζητήσετε? Πραγματικά αναρωτιέμαι, τι να συζητήσετε? Τι? Τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι, καλά να περνάτε ό,τι και αν κάνετε. Ελπίζω σε κάποια φάση να

κατανοήσετε ότι αγωνιζόμαστε για την ενότητα, για την αφύπνιση, για τον ελληνικό λαό, για μια Ελλάδα η οποία δεν θα χαθεί από την ιστορία. Κόντρα σε όλους αυτούς τους διεφθαρμένους. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα όμως. Αργά ή γρήγορα θα τον μάθετε κι αυτόν. Εδώ θα είμαστε παρέα. Τα λέμε αύριο.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Τραγωδία στη Ρόδο που ένας 25χρονος έχασε τη ζωή του από το πέρασμα της φοδρής κακοκαιρίας στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για ξενοδοχο υπάλληλο που πήγε να πάρει το αυτοκίνητό του από την περιοχή και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται και στην Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας στη Σκιάθο και στη Σκόπελο. Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη παραμένουν σε συναγερμό και σήμερα. Στο 1 ευρώ και 55 έως 1 ευρώ και 60 λεπτά το λίτρο η αυριανή έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης μετά την κρατική επιδότηση και έκπτωση των διελιστηρίων. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα. Τη δυσμενή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνει η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, καθώς το 82% των πολιτών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις μηνιαίες του υποχρεώσεις, με το 46% να τα βγάζει πέρα οριακά και το 36% να εξαντλεί το εισόδημά του πριν από το τέλος του μήνα. Τα μέτρα για τη θέρμανση και τα καύσιμα έχουν βάλει φωτιά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι οι ανατιμήσεις των τελευταίων ετών πλήττουν ιδιαίτερα τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Το μόνο που καταφέρνει η κυβέρνηση, αναμασώντας τα περί δήθεν ρεαλιστικών μέτρων στήριξης, είναι να προκαλεί τους εργαζόμενους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν είμαι αισιόδοξος για τη χώρα. Αν συνεχίσουμε έτσι, έρχεται επισιτιστική κρίση, προειδοποίησε μιλώντας στο Κόντρα TV ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, που εξαπέλυσε πειρά κατά Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη για την ενεργειακή πολιτική, το κλείσιμο των λιγνητών και την εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε από την 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης ο 22χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης έπειτα από χρήση έκσταση. Λίγες μόλις ημέρες μετά τις πτώσεις σοβάδων σε σχολεία της Λαμίας και στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, ένα ακόμα περιστατικό επαναφέρει με τον πιο ανησυχητικό τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας μαθητών στα σχολικά κτίρια. Αυτή τη φορά αναστάτωση προκλήθηκε στο Λύκειο Νεοχωρίου Μεσολογγίου όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητή τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι. Λουκέτο μπήκε σήμερα παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και αστυνομίας στην κλινική στην Οδό Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, όπου διενεργούνταν χημειοθεραπείες χωρίς να έχει τις απαραίτητες άδειες, όπως διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο, τραυματίζοντας τρεις σταμόνες. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έπιασε φωτιά και βυθίστηκε, αφού προηγουμένως έπεσε πάνω σε νάρκη στα στενά του Ορμούζ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές που θα εκδηλωθούν κυρίως στην Εύβοια, στην Κρήτη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Έως το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας σε φθινοπορεινά επίπεδα μεταξύ 14 και 19 βαθμών Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αύριο αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11-19 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Flax. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Flax. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδισflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό ξεκινάει η αθλητική ζώνη του Focus FM 103,6 με την εκπομπή Σφήνα στα Σπορ. Μαζί μας στο στούντιο του Focus FM 103,6 ο συνάδελφος Μάκης Ιωαννίδης, συνεργάτης του Μάχη FM. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα λοιπόν και σήμερα. Άλλη μια μέρα θα είμαστε μαζί εδώ, Focus 103,6, με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και όχι μόνο, ό,τι αφορά τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, γενικά ό,τι αφορά τον αθλητισμό. Έχουμε πολλά να αναφέρουμε και στη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε αρκετό μπάσκετ, καθώς χθες ο ΠΑΟΚ έκανε την κέρα του μέσα στην Λιθουανία. Ένα αποτέλεσμα το οποίο θεωρητικά δεν το περίμεναν στην ομάδα του Δικεφάλου, αλλά ίσως λειτουργήσει ευεργετικά αυτή η ήττα, όπως συνηθίζεται να λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, για την συνέχεια της φετινής σεζόν. Κάτι που είχε γίνει και με τον Άρη, έτσι, και ο Άρης ξεκίνησε με γκέλα κόντρα στην Καρδίτσα στο πρωτάθλημα όμως, και φάνηκε ότι αυτή τον βοήθησε πάρα πολύ να αλλάξει πρόσωπο, να είναι περισσότερο προσεκτικός, να βελτιώσει το παιχνίδι του και να έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν εχθές έχασε στην Λιθουανία. Ίσως αυτή τη στιγμή να λέμε ότι okay, ήταν μια μικρή γκέλα, αλλά εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί πρέπει να προχωράς όσο γίνεται χωρίς απώλειες σε αυτό το ευρωπαϊκό θεσμό, για να εξαργυρώσεις ένα καλύτερο εισιτήριο για τη συνέχεια, καθότι ο ΠΑΟΚ όπως και ο Άρης στο EuroCup έχουν φέτος υψηλές προσδοκίες, θέλουν να φτάσουν μέχρι τον τελικό και γιατί όχι να διεκδικήσουν και το εισιτήριο για την επόμενη Ευρωλίγκα. Είναι μία δίωδος, είναι ένα κίνητρο το οποίο υπάρχει και για τις δύο ομάδες, οπότε κάθε ήττα είναι, θα έλεγα, σημαντική. Λοιπόν, αυτά. Την ίδια στιγμή ο Άρης σήμερα έχει την δική του μάχη, ο Άρης ο οποίος επιστρέφει στο Nick Gallis Hall και αυτή τη φορά μπροστά του έχει να αντιμετωπίσει την Ντορντόνα. Είναι το ακλόνητο φαβορί ο Άρης για αυτή την αναμέτρηση, αλλά όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, μέσα στο γήπεδο δείχνεις την αξία σου, δείχνεις ότι είσαι καλύτερος, δείχνεις ότι κερδίζεις τα παιχνίδια, δείχνεις ότι τα καθαρίζεις. Και μην ξεχνάτε ότι στο μπάσκετ τα πάντα συμβαίνουν και δείτε τι έγινε χθες με την εκπληκτική ανατροπή του Ολυμπιακού, που από το μείον 28 που έχανε κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο έφτασε να πάει το παιχνίδι στην παράταση, αυτό μπορούσε να το έχει κερδίσει και στην κανονική διάρκεια και τελικά πήρε την νίκη μέσα στην Βαλένθια. Στο μπάσκετ τα πάντα είναι πιθανά. Και την ίδια στιγμή και ο Παναθηναϊκός εχθές κατάφερε να κερδίσει την Παρτίζαν με 55-72, επιβλητική εμφάνιση του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς μέσα στο Βελιγράδι με αντίπαλο στην ομάδα της Παρτίζαν. Σήμερα έχουμε για Ευρωλίγκα Χάπολ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας στις 7, Ανατολού Εφές Μπάγερ και Παρί Βίρτους. Ενώ για το EuroCup που αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουμε πάρα πολλές αναμετρήσεις, με την Ρίγκας να αντιμετωπίζει την Τσεντεβίτε Ολύμπια, η Ούλμα από τη Γερμανία την Μπόσνα από το Σαράγεβο, Άρης Ντορτόνα όπως είπαμε, Σλάχ Βρότισλαβ Νάπολη, Τόφας Μπουντούσνοστ, Λεμάν Ροστόκ, Μπούργκος Χάπολ Ιερουσαλήμ, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι εδώ, Βενέτσια Τουρκ Τέλεκομ και εδώ ένα δυνατό παιχνίδι, και πολύ ωραίο παιχνίδι γίνεται και στην Τενερίφη, Τενερίφη Ρώμα. Σιγά σιγά θα πάμε στα θέματα τα οποία έχουμε, θα πάμε και στο ποδόσφαιρο να δούμε πώς είναι η επόμενη μέρα στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ μετά την απρόσμενη ήττα την οποία είχε στον αγώνα. Θα πάμε να δούμε και τι έγινε και στο στρατόπεδο του Ηρακλή, ο οποίος και αυτός προετοιμάζεται για το ντέρμπι με την ομάδα του Δικεφάλου. Θα δούμε ποιοι είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης. Θα πάμε και στον Άρη, ο Άρης ο οποίος και αυτός θέλει να συνεχίσει.

0: Λοιπόν, λέγαμε ότι θα πάμε και στον Άρη, που και αυτός θέλει να συνεχίσει τις νίκες μετά από αυτό που πέτυχε κόντρα στο Βόλο. Θα πάμε σε αρκετά θέματα τα οποία έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Θα πάμε και στο τέλος να έχουμε και μια ωραία, προγραμματίσει μια ωραία συνέντευξη που αφορά τον ΠΑΟΚ και γενικά την παρουσία του, όχι μόνο στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι ένας πολυαθλητικός οργανισμός που νομίζω είναι και ο πρώτος στην Ελλάδα, έχοντας όλα τα, έχοντας μάλλον τα περισσότερα τμήματα στην πρώτη κατηγορία. Μιλάμε για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και όλα τα συναφή. Αυτά και άλλα πολλά θα μας αποσχολήσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Να πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε χθες στην Λιθουανία σε ένα παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, λίγο υποτίμησε τον αντίπαλό του, δεν μπήκε σε καλό mood, δεν ξέρω τώρα πώς έγινε, και βρέθηκε από την αρχή να είναι σε μια διαδικασία λίγο να ξεφεύγει, να τον ισοφαρίζουν, μετά να ξεφεύγουν οι Λιθουανοί, σε συνέχεια να ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ, λες ότι θα το καθαρίσει αυτό το παιχνίδι, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε σε καμία περίπτωση. Τέλος πάντων, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν είναι έτοιμος, τόσο έτοιμος ώστε να μπορεί αυτά τα παιχνίδια να τα καθαρίζει πολύ εύκολα. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θα πρέπει να έχει περισσότερη ηρεμία στο παιχνίδι του, θα πρέπει να δείξει ότι είναι περισσότερο ανταγωνιστικός και θα πρέπει να έχει μια τακτική τέτοια ώστε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης να μπαίνει και να καθαρίζει το παιχνίδι, να μην αφήνει δηλαδή περιθώρια στον αντίπαλο ότι θα μπορέσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Απ' την άλλη πλευρά δεν λειτουργήσαν και κάποια πράγματα. Πολύ άστοχος από την περιφέρεια, θα μπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά, δεν του βγήκε. Τέλος πάντων, κλείνει αυτό το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να προχωρήσει παρακάτω, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορείς με τα χρήματα μόνο και μόνο με τις φανέλες να κερδίζεις ο αντιπάλος. Το είδαμε αυτό, ο ΠΑΟΚ δύο φορές έπαιξε με τη φωτιά και τη γλίτωσε, την τρίτη δεν τη γλίτωσε, και σαφώς τα πράγματα θα πρέπει να είναι διαφορετικά στο επόμενο διάστημα. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας και θα μείνουμε τώρα και στο ΠΑΟΚ και γενικά στο μπάσκετ, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Θα πάμε σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το μπάσκετ, ο κύριος Δημήτρης Γαλάνης είναι μαζί μας. Κότσου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στο κράτος σου, Μάκη.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, έχετε εικόνα, παρακολουθήσατε το παιχνίδι, γενικά παρακολουθήσατε ΠΑΟΚ λογικά εφέτος. Φτάσαμε σε ένα σημείο ο ΠΑΟΚ που δημιούργησε μια, ας το πούμε, υπερομάδα πλέον για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης, είναι πλέον υπερομάδα και γενικά πλέον και για το ελληνικό μπάσκετ και ακόμα και για το ευρωπαϊκό, μια πολύ καλή ομάδα εν πάση περιπτώσει. Είδαμε ότι έπαιξε 2-3 φορές με τη φωτιά και την τρίτη την πλήρωσε μέσα στη Λιθουανία. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος ή τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα όσο θεωρούν όλοι?
1: Πρώτα απ' όλα, σε μία διαδρομή όπου ο ΠΑΟΚ, αν θα φτάσει και θα φτάσει στο τέλος του δρόμου, θα κάνει γύρω στους 60 με 65-67 αγώνες.
0: Τόσα πολλά.
1: Είναι τόσα πολλά. Καταλαβαίνεις ότι αυτός ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα και μπορεί να έχει και ατυχή αποτελέσματα, μπορεί να έχει και οπισθοδρομήσεις, αλλά το βασικό είναι να είσαι μέσα στους στόχους σου και να μπορείς να τους ολοκληρώνεις. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι πολύ εύστοχο αυτό που είπες, ότι έπαιξε με τη φωτιά και με τη Μύκονο, δεν ήταν καλός με τη Λευκάδα και τώρα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι έκανε την ήττα. Εγώ μόνο ένα ανησυχητικό έχω να πω, που δεν ξέρω ακριβώς πώς ολοκληρώθηκε η προετοιμασία. Η προετοιμασία, αν ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει, ότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε γύρω στις 10 με 12 μέρες πιο μπροστά από όλες τις ομάδες προετοιμασία. Γι' αυτό και στο τουρνουά αυτό του Super Cup παρουσιάστηκε, μπορώ να πω, και πιο καλός και πιο έτοιμος από τις άλλες ομάδες και έκανε δύο πολύ καλά παιχνίδια απέναντι στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό που κέρδισε και τον Ολυμπιακό που έχασε στο τέλος. Συμφωνούμε.
0: Και συμφωνούμε και να βάλω μια παρένθεση. Έχοντας κρατήσει αυτά τα παιχνίδια στο μυαλό μας, θεωρήσαμε ότι η ψαλίδα έχει κλείσει πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνουμε ότι μετά από αυτούς τους αγώνες θα μπορούσε να υπάρχει και ένα ντεφορμάρισμα. Αλλά το ανησυχητικό είναι ότι αυτό το ντεφορμάρισμα έχει κρατήσει τουλάχιστον 2 εβδομάδες και πάμε για 3η εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει τα στελέχη και τον έμπειρο προπονητή να το διαχειριστεί αυτό για να μπορέσει να ολοκληρώσει και να συνεχίσει τη χρονιά του όπως πρέπει. Σίγουρα η εμφάνιση δεν είναι καλή, δεν υπάρχει ενέργεια στην άμυνα, δεν υπάρχει ρυθμό στο παιχνίδι και σίγουρα ότι αυτό το πράγμα απασχολεί και τους φιλάθλους και την ομάδα.
0: Τώρα, είναι αγωνιστικό το θέμα, είναι φυσικής κατάστασης, λείπει κάτι από το ρόστερ του ΠΑΟΚ, πώς το προσδιορίζουμε περισσότερο?
1: Εγώ βλέποντας τα πρώτα παιχνίδια, δηλαδή είδα το Super Cup, είδα το παιχνίδι με τη Μύκονο, είδα όχι όλο το παιχνίδι με τη Λευκάδα, είδα το παιχνίδι όλο με τη Μανρέσα και είδα μόνο το πρώτο δεκάλεπτο το χτεσινό. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει εξαιρετική χημεία, έχει εξαιρετική ομάδα, έχει πολύ έμπειρο προπονητή. Όσον αφορά την ψυχική κατάσταση, δεν μπορώ να διαγνώσω κάτι τέτοιο, γιατί αυτό είναι πολύ πιο βαθύ. Πρέπει να ξέρει τα αντικείμενα που έχουν κάνει η ομάδα. Ούτε πιστεύω να υπάρχει τέτοιο τόσο μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύω πιο πολύ είναι ένας εφησυχασμός των παικτών, στο ότι ξέρεις, καμιά φορά λένε οι παίκτες μεταξύ τους, γιατί βλέπουν το πρόγραμμα που έχουν μπροστά τους, ότι θα παίξουμε, ας πούμε, τα τελευταία 10 λεπτά και θα το πάρουμε το παιχνίδι. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη παγίδα, γιατί και οι άλλοι απέναντί σου παίζουν μπάσκετ, οι άλλοι που είναι απέναντί σου έχουν το κίνητρο να κερδίσουν μια ομάδα που έχει μεγαλύτερο μπάτζετ, γιατί και αυτοί διεκδικούν τα δικά τους συμβόλαια και στο τέλος κερδίζει ουσιαστικά όχι αυτός που θεωρητικά έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ, αλλά αυτός που είναι ουσιαστικά πιο έτοιμος και πιο διψασμένος να πάρει ένα παιχνίδι.
0: Έτσι κέρδισε η καρδίτσα τον Άρη, το αφήνω αυτό για μετά. Τώρα, ας αφήσουμε πίσω αυτή την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα βρει τον τρόπο να ισορροπήσει την κατάσταση.
1: Και ένα τελευταίο, Μάκη, μου επιτρέπεις λίγο, είναι ότι ο ΠΑΟΚ, σε αντίθεση, ας πούμε, π.χ. με τον Άρη, που στηρίζεται σε πιο πολλούς παίκτες, τουλάχιστον 2-3 παίκτες είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, όπως είναι ο Όσμαν, όπως είναι ο Καλάθης. Και πιστεύω ότι η δικιά τους απόδοση χαρακτηρίζει, επηρεάζει πολύ την ομάδα.
0: Νομίζω ότι θα είναι και αυτό στο παιχνίδι με τη Λευκάδα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα, κάποια στιγμή όμως, γιατί χθες με τις δηλώσεις του Τριγκέρη άφησε έτσι κάποια υπονοούμενα εντός εισαγωγικών, ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος από κάποια πράγματα, τέλος πάντων, μέσα στο παιχνίδι, από κάποιους παίχτες ίσως, προλαβαίνει να αλλάξει το πρόσωπο ή την διάθεση, την οτροπία των παιχτών για τα επόμενα παιχνίδια?
1: Εύκολα, πολύ εύκολα. Οι παίχτες καταλαβαίνουν, οι παίχτες αυτοί όχι μόνο είναι επαγγελματίες, ανασκουμπώνονται, ξέρουν ότι... δεν υπάρχουν περιθώρια σε μια ομάδα που έχει τόσο μεγάλους στόχους και ξέρεις, το πιο δύσκολο σε τέτοιες ομάδες δεν είναι το να κερδίσεις ένα παιχνίδι. Το να κερδίσεις ένα παιχνίδι είναι απόρρια μιας διαδικασίας όπου οι παίκτες πρέπει να συγκεντρώνονται πάρα πολύ στο παιχνίδι, πρέπει να καταναλώνουν πνευματική προετοιμασία και προσπάθεια στο να μπουν στο παιχνίδι και να μπουν με σοβαρότητα, με συγκέντρωση, με συνέπεια και να καταθέσουν ενέργεια. Ξέρεις, το έπακρο της ενέργειας είναι το πιο δύσκολο πράγμα στον επαγγελματικό αθλητισμό.
0: Πάντως ο ΠΑΟΚ έχει, δεν ξέρω, το ξέρετε καλύτερα να μας το πείτε, το πετάω εγώ και άμα είναι αφήστε το, ότι έχει την τύχη να έχει ένα παίχτη που είναι ένας προπονητής μες στο γήπεδο και αναφέρομαι στον Καλάθη.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, Μάκη, ο Καλάθης είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, αλλά το καταλαβαίνουμε ότι μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ που έχει τέτοιους στόχους δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε ένα παίκτη.
0: Όχι, δεν μιλάω μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Μιλάω γενικά και σαν προσωπικότητα και μέσα στα ποδητήρια και μέσα στο παρκέ.
1: Σίγουρα. Ο Καλάθης δεν είναι μόνο το παικτικό του, είναι ένας αθλητής ο οποίος είναι μεγάλη προσωπικότητα, μπορεί και επηρεάζει και συμπαίκτες και ατμόσφαιρα κτλ. Και αυτός είναι και ένας λόγος ο οποίος τον επέλεξε η ομάδα. Θα πω όμως και ένα άλλο σημείο που είναι πολύ σοβαρό, είναι ότι ο ΠΑΟΚ μετά από χρόνια παίρνει μέρος σε μια διοργάνωση η οποία είναι τόσο πολύ απαιτητική, είναι τόσο πολύ δύσκολη και επίσης είναι μια διοργάνωση η οποία έχει κάθε εβδομάδα μετακίνηση.
0: Ναι.
1: Και αυτό το πράγμα, άλλες ομάδες, ας πούμε πώς τώρα θα πω, ας πούμε, οι ομάδες οι οποίες είναι χρόνια στο EuroCup το έχουν συνηθίσει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, το διαπίστωσα λίγο νωρίτερα ότι είναι δύσκολη διοργάνωση. Βλέποντας και τα παιχνίδια που υπάρχουν σήμερα με κάτι ντέρμπι που έχει μέσα και λέω τελικά δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Όχι, Μάκη, αλλά... και να σου πω κάτι άλλο. Και το φορμάτ το οποίο γίνεται και οι υπέρμετρες φιλοδοξίες που στήθηκαν δικαίως γύρω από τον ΠΑΟΚ δημιουργούν μια δύσκολη κατάσταση. Ίσως στον ΠΑΟΚ δεν το πιστεύω γιατί έχει πολύ έμπειρο προπονητή να μην έχουν καταλάβει ότι ο ΠΑΟΚ όπου πηγαίνει στο EuroCup πρέπει, ξέρεις, το δύσκολο πράγμα στη ζωή είναι το πρέπει. Πρέπει να κερδίζει. Ναι. Καταλαβες. Άλλο να είσαι στην Ευρωλίγκα που χτες βλέπεις, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα χτες έχανε 30 πόντους.
0: 28.
1: Εντάξει, και κέρδισε, αλλά θα μπορούσε και να διασυρθεί ποιος ο Ολυμπιακός. Και ακόμα και αν έκανε ένα παιχνίδι, έχει το περιθώριο γιατί είναι Ευρωλίγκα. Εδώ ο ΠΑΟΚ πάει σε μια διοργάνωση που είναι πάρα πολύ σκληρή, έχει πάρα πολλές αγωνιστικές και ο ΠΑΟΚ πάει να κατακτήσει το 1, όχι το 2, το 1. Θέλει να πάρει το EuroCup.
0: Ακριβώς. Και είδα τώρα εγώ κάτι ομάδες εδώ, νομίζω όλες μπορούν να είναι ανταγωνιστικές. Ρώμα, Τενερίφη, Τουρκ Τέλεκομ, Βενέτσια, Χάπολ, Ιερουσαλήμ, Μπασίξ, Χίρ, Άρης, πάρα πολλές. Αλλά πάμε τώρα, γιατί στον ίδιο κουρβανά είναι και ο Άρης, για όσα μας είπατε τουλάχιστον για την Ευρώπη. Ο Άρης, ο οποίος ξεκίνησε με ένα πάθημα και φάνηκε να του έγινε μάθημα αυτό πολύ γρήγορα, έτσι. Δείχνει διαφορετικό πρόσωπο πλέον στα επόμενα παιχνίδια. Μετά την ήττα την καρδίτσα.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω τώρα και να γυρίσουμε λίγο και στον ΠΑΟΚ. Αυτό που θα πω έχει συνάφεια και με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη. Ξέρεις, πολλές φορές στην περίοδο της προετοιμασίας και μετά από αυτήν, πολλές ομάδες έχουν σκαμπανεβάσματα και αυτό γιατί, ειλικρινά σου λέω, οι καλοί προπονητές βάζουν πολλά περιεχόμενα και προπονητικά και επιβάρησης προπόνησης την ομάδα, γιατί είναι η μοναδική περίοδος που μπορούν να κάνουν αληθινή προπόνηση. Με τον τρόπο αυτό οι ομάδες δεν έχουν στην αρχή καλή απόδοση. Όμως έχοντας κάνει προπόνηση η ομάδα, κανονική προπόνηση με εντάσεις, με τακτική, με απαιτήσεις γυμναστικές μπορεί αυτή η περίοδος προετοιμασίας και τις ακολουθεί και τις βοηθάει όλο το χρόνο. Σας παραπέμπω λίγο στις δηλώσεις του Μπαρτζόκα που έλεγε «Θέλω άλλες 2 εβδομάδες προετοιμασίας».
0: Καλά, εδώ τώρα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν κάνουν μια προπόνηση τη βδομάδα μπορεί να κάνουν. Δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, κάνουν με άλλο τρόπο. Εντάξει, τώρα, κοίταξε, είναι το κλασικό αυτό, κάνω 2 ώρες προπόνηση. Στις ομάδες αυτές δεν υπάρχει. Μπορεί να γίνεται 45 λεπτά, μία ώρα. Αλλά υπάρχει το development όπου κάνουν ατομική προπόνηση παίκτες για να μπορούν να έχουν τις δεξιότητες. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Θέλω να πω όμως ότι ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, στην περίοδο αυτή είναι λίγο άδικο να τις, να τις κρίνουμε, γιατί τώρα η χρονιά ξεκινάει και χρειάζεται να ρολάρουν, να σχηματιστούν, να μπορέσουν από εκεί που είναι σφιχτές, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, από την προετοιμασία, να μπορέσουν να μπουν σε φορμαρίσματα.
0: Ναι, έτσι είναι, σε αυτό συμφωνώ. Εντάξει. Και όπως είπατε, είναι 67 παιχνίδια. Ο αριθμός ήταν εκπληκτικός. Λοιπόν, τώρα λίγο με τον Άρη να πάμε πιο συγκεκριμένα. Ο Άρης ξεκίνησε με την Γκέλα, όπως είπαμε, αλλά νομίζω ότι παίζει και ωραίο μπάσκετ. Εντάξει, δεν έχει ακόμα την ίδια διάρκεια σε όλο το παιχνίδι και είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό, είναι και ακόμα νωρίς, αλλά δείχνει μεγάλη βελτίωση και αρέσει.
1: Κοίταξε, τον Άρη, Μάκη, τον είδα και πρόσφατα, πήγα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ξέρεις, επειδή δεν παίζουν εικόνοι, θα πω ότι με έκανε πολύ αρνητική εντύπωση από την αρχή μέχρι το τέλος η απόδοση της ΑΕΚ. Ήτανε κακή, πάρα πολύ κακή. Αυτό βοήθησε τον Άρη. Φυσικά δεν πάει να πει ότι ο Άρης, μου αρέσει πάρα πολύ το πνεύμα του, έχει την τέτοια την σφραγίδα του Σπανούλη, ότι πιέζουν πάρα πολύ, παίζουν μέχρι το τέλος τελευταία μπάλα, επιδιώκουν πάρα πολύ την ένταση στο παιχνίδι τους. Φυσικά, εγώ πρέπει να το καταθέσω αυτό, παρότι ξέρεις, στην πόλη αυτή μας χαρακτηρίζουν, αν πεις κάτι εναντίον του Άρη, κατά του Άρη σε παοξής και εναντίον του...
0: Εμείς σχολιάζουμε, τον μπάσκετ τώρα εδώ πέρα.
1: Ναι, εμείς είμαστε αρέσει, μπάσκετ. Θα πω ότι ο Άρης έχει, κατά τη δικιά μου άποψη, κάποια δομικά προβλήματα στη χημεία του και θα τολμήσω να πω ότι ο ΠΑΟΚ σαν δομή είναι πιο ξεκάθαρη η ρόλη από τον Άρη. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι και δύο ομάδες έχουν τη φιλοσοφία τους, έχουν προπονητές πολύ υψηλού επίπεδου και πιστεύω και οι δύο ομάδες θα προχωρήσουν. Τώρα, όσον αφορά τον Άρη, ο Άρης σίγουρα κέρδισε χρόνο από τη νίκη με την ΑΕΚ. Ο Άρης και στο προηγούμενο παιχνίδι το ευρωπαϊκό ήταν εξίσου καλός στο δεύτερο κομμάτι του παιχνιδιού. Και πιστεύω και οι δύο ομάδες χρειάζονται χρόνο για να δείξουν το αληθινό τους πρόσωπο.
0: Μάλιστα. Πάμε και λίγο στην Ευρωλίγκα για να ολοκληρώσουμε. Πολλά χρήματα φέτος έπεσαν σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Αυτόματα είναι τα φαβορή στη φετινή διοργάνωση, μαζί με Ρεάλ, μαζί με δεν ξέρω ποιες άλλες ομάδες, τη Φενέρμπαχτσε και κάποιες ακόμα. Τέλος πάντων, είναι στα φαβορή, εν πάση περιπτώσει. Πώς κρίνουμε τώρα και τις δύο ομάδες και ας ξεκινήσουμε λίγο από τον Ολυμπιακό, καθώς αυτό που έκανε χθες ήταν επικό. Μείον 28
1: επικό
0: και κερδίζεις...
1: ήταν, εντάξει, σίγουρα. Ξέρετε, το μάτι το είδα πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Σίγουρα ο Ολυμπιακός έκανε πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα μου επιτρέψουν να πω ότι έκανε και πολλά λάθη ο προπονητής της Βαλένθια. Ναι. Δηλαδή λίγο να μπορούσε να σετάρει το παιχνίδι, να σταματήσει λίγο το ρυθμό, θα το έπαιρνε το παιχνίδι, όχι εύκολα, θα το έπαιρνε με κάποια διαφορά. Όταν κερδίζεις 30 πόντους και, ή ας πούμε θέλει 15 πόντους και θέλει 5 λεπτά, δεν τρέχεις από τον τρελό και σου τάρει στα 3 και 5 δευτερόλεπτα, θα πω το πιο απλό για τους ακροατές σου. Λίγο παίζει κάποια set play, πας να πάρεις το foul, πας να στείλεις, να
0: ρίξεις. Παίζει με το χρόνο, να το πούμε απλά.
1: Άμπρο, παίζει με το χρόνο. Το πιο απλό λέω. Τώρα μπορούσα να πω και τουλάχιστον άλλα 10 άλλα πράγματα. Αλλά το πιο βασικό σε αυτό είναι ότι το πνεύμα του νικητή, ότι ο Ολυμπιακός δεν σταμάτησε να προβαθεί, δεν σταμάτησε να παίζει κατοχή-κατοχή. Και το πιο βασικό είναι ότι οι παίχτες, ξέρεις, γιατί το πιο βασικό πράγμα είναι η ευθύνη. Δηλαδή όταν είναι 30 πόντους, ο ένας κοιτάει τον άλλον ποιος να ρίξει την ευθύνη. Αυτοί δεν κοιτάχτηκαν έτσι, αυτοί κοιτάχτηκαν ότι πρέπει να ανασκουμποθούμε. Πρέπει να παίξουμε ως ομάδα με δυνατότητες και έτσι έκαναν αυτό που ήταν ανέλπιστο. Γύρισαν ένα παιχνίδι 30 πόντων.
0: Αυτό είναι και θέμα προπονητή, έτσι, πώς το περνάει αυτό.
1: Κοίταξε, μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία αυτή η παρατήρηση ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι μια επιβλητική μορφή στον άκρη του πάγκου και δείχνει και τη συνοχή του συλλόγου και των παικτών. Δεν είναι. Δεν γίνεται αυτό τυχαία.
0: Ναι, έχει και τους παίχτες για να το εισπράξουν.
1: Σίγουρα
0: αυτό.
1: Έχει τους παίχτες, αλλά και
0: είδαμε χθες έναν Φουργέ να κάνει όργια στο δεύτερο μήκο.
1: Στα αποδυτήρια, στις προσωπικότητες, σε αυτό το οποίο πρεσβεύουν.
0: Μάλιστα. Άρα ο Ολυμπιακός είναι χωρίς αμφιβολία μία από τις ομάδες που θα τη δούμε να πηγαίνει πολύ ψηλά.
1: Είναι ο πρωταθλητής, Μάκη, καταλαβαίνεις. Κανείς δεν πρέπει σε κανένα επίπεδο να υποτιμάει τον πρωταθλητή Ευρώπης.
0: Ναι, αλλά αυτό το πληρώνει ο Ολυμπιακός γιατί όλοι θέλουν να τον κερδίζουν.
1: Έτσι γίνεται, έτσι γίνεται. Γι' αυτό ο αθλητισμός είναι μαγικός. Γιατί από τη μία δεν πρέπει να υποτιμάς την αξία του πρωταθλητή και γιατί όσοι δεν είναι πρωταθλητές έχουν το κίνητρο να κερδίσουν αυτόν που είναι πρώτος.
0: Και να κλείσουμε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει αυτό το 5 στα 5 νομίζω. Ναι. Εντάξει, το βροηθάει και λίγο το πρόγραμμα. Αλλά σίγουρα δείχνει αρκετά πιο μεστός και μεζέλικο στον πάγκο, νομίζω ότι θα είναι πιο σφιχτά, ναι, τα πράγματα.
1: Μάκη, όμως τώρα εγώ θα μου επιτρέψεις κάτι με την ιδιότητά μου ως προπονητής, να πω κάτι το οποίο κάνει ο Παναθηναϊκός και ξέρεις είναι και ένα μικρό καρφάκι και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός που έχει στον πάγκο του έναν τεράστιο προπονητή, βλέπεις ότι επενδύει πολύ και στον Έλληνα νέο αθλητή. Νεαρό αθλητή. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι.
0: Αθλητή ή
1: αυτό
0: προπονητή.
1: Δείχνει την τεράστια εμπιστοσύνη που έχει στη δουλειά που γίνεται και επίσης βλέπεις ότι επειδή η χρονιά είναι πολύ μεγάλη και δίνει αξία στους παίκτες, στους Έλληνες που έχουν κίνητρο, που έχουν θέληση, αυτό ακολουθεί και δίνει και ένα στίγμα και μια ατμόσφαιρα με τα αποδυτήρια. Είναι σίγουρο, ναι, ότι ο Παναθηναϊκός, ο περσινός και ο φετινός δεν έχουν καμία σχέση. Είναι σίγουρο ότι παίζουν εκπληκτική άμυνα. Αλλά είναι επίσης σίγουρο ότι ο προπονητής έχει τόσο μεγάλη αξία και εμπειρία που δίνει και μεγάλη ανάσα στο ελληνικό στοιχείο και στο ελληνικό μπάσκετ.
0: Ναι. Οπότε ίσως να δούμε φέτος, αν δεν διασταυρωθούν στα ημιτελικά εκεί, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό τελικό.
1: Μάκη, εσείς οι δημοσιογράφοι βιάζεστε. Έχει πάρα πολύ
0: να
1: δρόμο.
0: Να το δούμε μια φορά, τι να κάνουμε. Δύο πράγματα δεν είδαμε. Μπαρτσελόνα, Ρεάλ τελικό Champions League και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό τελικό EuroLeague.
1: Ναι, και δεν είπαμε πριν από χρόνια και Los Angeles Lakers με Clippers. Το θυμάσαι που ήταν τότε στην καραντίνα.
0: Αυτά, ναι. Ας μας
1: λοιπόν,
0: κάτσει μια φορά.
1: Σίγουρα μπορεί τώρα, δεν ξέρουμε, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς. Και να ξέρεις ότι οι ομάδες και μεταλλάσσονται και κάνουν προσταφαιρέσεις και εξελίσσονται.
0: Ωραία, Κοτς, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια, γιατί ξέρω ότι έχεις σεμινάρια το εισαγωγικό στην Αμερική.
1: Εντάξει, φεύγω τη Δευτέρα στην Αμερική για 15 μέρες και είμαι πολύ ανυπόμονος να πάω στις τρεις ομάδες που με έχουν καλεσμένο.
0: Μακάρι να μπορούσαν να το κάνουν όλοι αυτό. Καλή συνέχεια, Κότς.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλό απόγευμα.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, έχουμε ξεπεράσει τις 4:30, απευθείας διαφημιστικά και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Ηρακλή.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Στάλ! Μάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης το κιλό 5,45.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και θα πάμε λίγο στα θέματα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος είναι αυτός που μέχρι στιγμής σε σχέση με Πάχου και με Άρη και με τους στόχους που έχει, είναι μέσους στόχους και πηγαίνει και προς τα πάνω. Αν τα βάλουμε κάτω τα πράγματα, αυτή είναι η πραγματικότητα για την ομάδα του Ηρακλή. Και μάλιστα ο Ηρακλής έχει τα περιθώρια να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, γιατί την πραγματική ομάδα του Ηρακλή ακόμα δεν την έχουμε δει. Ο Ηρακλής δημιουργήθηκε πολύ αργά. Τώρα είναι καλό, είναι κακό, θα δείξει αυτό. Μέχρι στιγμής του βγαίνει. Του βγαίνει γιατί η δουλειά που έγινε αποδίδει καρπούς μες στο γήπεδο. Φυσικά, ιστορικά, αν το δει κανείς, οι προσδοκίες είναι πολύ μεγαλύτερες. Μην ξεχνάτε όμως ότι ο Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία φέτος ήρθε από την Super League 2. Προσπαθεί να μπει σε μια προσαρμογή στην κατηγορία και από την άλλη πλευρά να αποκτήσει αυτή την ικανότητα ώστε να πάρει ό,τι χρειάζεται για να είναι άνετα και να διεκδικήσει ό,τι περισσότερο μπορεί. Με αυτά τα δεδομένα, η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη έχει δείξει ένα πρόσωπο τέτοιο που βαθμολογικά είναι σε πολύ καλό φεγγάρι, και αν τις είχαν πιστωθεί και κάποιοι άλλοι βαθμοί που ο Ηρακλής δικαιολογημένα θα μπορούσε να είχε πάρει βαθμούς, όπως ήταν στον αγώνα με τον Βόλο ως φιλοξενούμενος εκεί ο Ηρακλής, αλλά και στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Θα μιλούσαμε ότι ήταν η έκπληξη της χρονιάς. Τέλος πάντων, όχι πως δεν είναι, είναι σε καλό μου και σε καλό φεγγάρι ο Ηρακλής. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με έναν άνθρωπο ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Ηρακλή. Ο Δημήτρης Αδάμου είναι μαζί μας. Κύριε Αδάμου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μάγκη μου, καλησπέρα σε εσένα βέβαια. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου και καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Σας ευχαριστούμε. Έλεγα ότι ο Ηρακλής σε σχέση με ΠΑΟΚ και με άλλα, αλλά τέλος πάντων μην το βάζουμε στη ζυγαριά, μέχρι στιγμής έχει θετικό πρόσημο στην παρουσία του στη Super League.
1: Νομίζω ότι εμείς που είμαστε κοντά στον Ηρακλή και παρακολουθούμε με αγάπη όλος ο κόσμος βέβαια, όχι μόνο εμείς, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο μετά από τόσα χρόνια αποχή. Από το 17 που αποουσιάζουμε, νομίζω έχουμε μια καλή παρουσία. Θεωρώ ότι είναι αρκετά καλή, διότι οι παίκτες είναι όλοι καινούργοι, ο προπονητής, η ομοιογένεια είναι πολύ δύσκολο να εμφανιστεί και πολύ γρήγορα, θέλει το χρόνο τους, αλλά αν το δούμε έτσι ολοκληρωμένα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι έχουμε μια καλή βαθμολογία, μια καλή θέση, και αν μπορέσουμε και διατηρηθούμε εκεί, είμαστε πάρα πολύ καλά και την καινούργια χρονιά να ετοιμαστούμε για άλλα πράγματα βέβαια. Πρώτα να δούμε τη φετινή, που αυτή τη στιγμή νομίζω η παρουσία μας είναι καλή. Τώρα πολλές φορές όσοι βλέπουν ζητάνε λίγα περισσότερα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ καλή, γιατί είπαμε είναι όλοι καινούργοι, προπονητές, ποδοσφαιριστές, δεν είναι εύκολο. Πρώτη φορά παίξαμε στην έδρα μας προχθές και είχαμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, μια καλή νίκη δηλαδή με πολύ ωραία γκολ. Και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο μέχρι στιγμής.
0: Πρώτη φορά όσα χρόνια παρακολουθώ Ηρακλή, είδα ένα τελευταίο δεκάλεπτο χωρίς να υπάρχει άγχος. 2-0 μπροστά η ομάδα, δεν κινδύνευε, σβηστά στο τέλος πήρε το παιχνίδι, άσχετα έτσι όπως ήταν η διακύμανση που θα έλεγες κάτω από προϋποθέσεις, θα μπορούσε ακόμα και να το χάσει ο Ηρακλής τον γκολ. Θα μπορούσε να έχει δική ισοπαλία.
1: Θα πω κάτι Μάκη μου εδώ, ότι τις φάσεις που χρειαστήκαμε ήταν παρόν να οθανασιάζει. Έτσι ένα δικό μας παιδί μέσα από την Ακαδημία.
0: Σωστός.
1: Την ώρα που ήμουνα εγώ εμφανίστηκε το παιδί από το Μελάθι με τον πατέρα του. Ένας αξιόλογος άνθρωπος πολλά χιλιόμετρα να φέρνει το παιδί του καθημερινά από 10 χρονών που ήταν μωρό, πήγαινε, αλλά δεν είναι και κοντά το Μελάθι το χωριό. 5 φορές είναι ένα αγώνα 6, καταλαβαίνεις τι δύσκολα είναι.
0: Στο Κυρκής είναι
1: που έπεσε ο Ηρακλής και έγινε αυτή η διάλυση, το παιδί βρήκε την τύχη του αλλού και έκανε πολύ μεγάλη καριέρα σε μεγάλες ομάδες, και από εκεί και πέρα ήρθε να τελειώσει σε εμάς, και βέβαια εμείς τον αγκαλιάσαμε πολύ καλά, κάναν όλη η διοίκηση και όλος ο κόσμος, και αυτός με τις ωραίες του εμφανίσεις μας δείχνει και την αγάπη του αλλά και αυτό που ήθελε να δώσει το τελευταίο στον Ηρακλή, και δεν ξέρω πότε θέλει να σταματήσει, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ για αρκετά χρόνια μπορεί να παίξει, τουλάχιστον μια πενταετία ακόμα, αυτό που μας δείχνει τώρα έτσι.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό για τον Ηρακλή να έχει ένα παίχτη που νιώθει Ηρακλή, και αγωνιστικά βλέποντας τον Αθανασιάδη έχω αρκετά χρόνια να θυμηθώ στη νεότερη ιστορία, δηλαδή μιλάω μετά το 2010 και μετά, έναν τερματοφύλακα να δίνει βαθμούς. Δηλαδή, ο Αθανασιάδης έδωσε βαθμούς στα παιχνίδια του Ηρακλή, άσχετα πώς το βλέπουμε εμείς.
1: Τα παιχνίδια που παίξαμε τα άλλα και στο Βόλο και τα εκτός έδρας μας είχε πολύ καλή παρουσία. Και βέβαια προχθές, Μάικ, μου ήταν ακριβώς αυτό που είπες. Μας κράτησε μέσα στο παιχνίδι το 0-0 με τις ωραίες εξαιρετικές μάλλον αποκρούσεις. Έτσι και εκεί ακριβώς ήρθαν και τα δύο γκολ, το ένα πίσω από το άλλο σε κοντινό χρονικό διάστημα. Εξαιρετικά και τα δύο γκολ. Και όπως είπες, στο τέλος φτάσαμε να μην έχουμε το άγχος αφού ήταν δύο τα γκολ. Καταλαβαίνεις, ο χρόνος ήταν περιορισμένος και έτσι πήραμε το θετικό αποτέλεσμα που θέλαμε. Και φύγαμε όλοι πολύ χαρούμενοι μετά από χρόνια στο Καφτατζόγλου.
0: Ο Ηρακλής έχει αυτή τη στιγμή ίσως τον πιο, όχι φημισμένο, αλλά τον πιο, τον προπονητή που έχει τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην καριέρα του. Μιλάμε για τον Ματσάρη. Δεν είναι υπερβολικό αυτό, αν δούμε πού ήταν και άλλοι προπονητές, και του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Και αυτό δείχνει να το εκμεταλλεύεται πλέον ο Ηρακλής αυτό και το μεταφέρει αυτό μες στην ομάδα ο Ματσάρη.
1: Για αυτή τη στιγμή, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, οι περγαμηνές του προπονητή μας είναι πολύ μεγάλες. Θα πρέπει να του σεβαστούμε και αυτό που κάνει, όπως το κάνει μέχρι στιγμής και το κάνει και πολύ καλά, δείχνει ότι είναι πολύ έξυπνος, αλλαγές στο σχηματισμό, πολύ ωραία πράγματα, αλλαγές στους παίχτες, ο τρόπος που έχει μεταδώσει τα παιδιά και βλέπεις ότι αγωνίζονται με μη, ας πούμε, μεγάλο ταλέντο, αλλά αγωνιστική είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό το έχει μεταδώσει ο ίδιος. Καινούργοι παίχτες, αλλά νομίζω η συστάση τώρα λέω για μένα, γιατί με μίλησαν με φίλους μου στην Ιταλία, μου είπαν τα καλύτερα λόγια. Δηλαδή αναρωτιόταν πώς βρέθηκε και ήρθε στον Ηρακλή, αυτό το μεγάλο όνομα. Για μας ήταν ένα μεγάλο λαχείο, βέβαια η διοίκηση με τον πρόεδρο τον κύριο Μενεβασιώτη είναι που κάνουν τη μεγάλη επιτυχία και το φέραμε. Και για μας πρέπει να σταθούμε και να το στηρίξουμε και να του δώσουμε και το χρόνο και μέχρι στιγμής μας δείχνει ότι πάνε καλά τα πράγματα και για φαντάζομαι να το βρούμε και 4-5 καλύτερους παίκτες, ποιοτικός μιλάμε έτσι, πώς θα πάει η ομάδα περισσότερο, έτσι, να ζητάει και αυτός κάτι το παραπάνω.
0: Είναι αυτή η ομάδα, γιατί νομίζω ότι αυτόν τον Ηρακλή ακόμα δεν τον είδαμε, είναι πολλούς παίκτες, πολλοί παίκτες ακόμα δεν μας έχουν συστηθεί, δηλαδή είδαμε για παράδειγμα τον Σίλβα προχθές. Ναι. Είδαμε τι μπορεί να κάνει. Ο Δανός ο στόπερ δεν έπαιξε ακόμα. Κάποια άλλα παιδιά έχουν μικρό χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή θα δούμε και άλλα πράγματα μέσα στη σεζόν.
1: Ο Σέρβος ήταν που παίζει και έπαιξε προχθές και ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή τώρα είναι και πολύ ξένοι, δεν μπορούμε να θυμηθούμε, συγγνώμη, Μάκη, τα ονόματα του.
0: Δεν άκουσα για τον Ραντόγια, είπατε.
1: Μπράβο, ναι, ο οποίος είπαν ορισμένα λόγια, τελικά είχε μια πολύ ωραία εμφάνιση. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Αλλά έτσι. Δεν μπορώ να θυμηθώ τα ονόματα τους. Από την αλήθεια είναι πολλά τα παιδιά τα καινούργια και ξένα, βέβαια δεν είναι Έλληνες να πεις ο Μάκης, ο Δημήτρης και είναι πολύ πιο εύκολο να το μάθεις το όνομά τους. Αλλά θεωρώ και παιδιά που δεν τα είχαν για τον άνθρωπο λόγο λέγανε ορισμένες κουβέντες, προχθές δείξαν ότι μπορούν να σταθούν στον Ηρακλή και να κάνουν και καλύτερη καριέρα σε αυτό το μεγάλο σωματείο που είναι ο Ηρακλής. Θέλει την υπομονή του. Έχουμε μέχρι στιγμής μια πολύ ωραία θέση, καλή συγκομιδή βαθμολογίας. Δεν παίξαμε στην έδρα μας τα παιχνίδια τα πρώτα δύο, οπότε έχουμε αυτό το παιχνίδι και είχαμε και καλή παρουσίαση μετά από την νίκη. Και ευελπιστούμε να έχουμε αυτή τη συνέχεια και πιστεύω ότι θα πηγαίνουμε και καλύτερα.
0: Νιώθετε ότι ο Ηρακλής μπορεί να χτίσει και να δημιουργήσει αυτή την ομάδα σιγά σιγά, εφόσον σταθεροποιηθεί στη Super League, που να είναι πάλι ο Ηρακλής που είχαμε συνηθίσει όλοι, δηλαδή ανταγωνιστικός και με ωραίο ποδόσφαιρο?
1: Εντάξει, Μάκη, όλα πάντα στη ζωή πέφτουν. Τα λέω πέφτουν, όπως και οι μεγάλοι στρατηγοί φύγαν και ήρθαν άλλοι μεγάλοι στρατηγοί. Εγώ εύχομαι και θα ήθελα τα χρόνια τα δικά μου που ήταν τα καλύτερα, που ήμουν τυχερός να βρεθώ σε αυτή την ομάδα τη δεκαετία του 80-90, έτσι, το ίδιο να συμβεί. Και να έχουμε την υπομονή μας και να στηρίξουμε και τα παιδιά και κάποια στιγμή να αλλάξει και η δεκαετία και να πούνε, ξέρετε κάτι, αυτή η δεκαετία παράδειγμα που ξεκινάμε τώρα ξανά την καινούργια με τον Ηρακλή, να αλλάξει και να πούνε ότι ήταν καλύτερα από τη δικιά μας. Αυτό θα είναι το πιο ευχάριστο, έτσι δεν είναι? Γιατί κάποια στιγμή αυτό πρέπει να γίνεται στη ζωή. Όπως ένας που είναι πρωταθλητής και τρέχει, κάποια στιγμή το outsider βγαίνει και αυτός πρωταθλητής. Έτσι μπορεί να γίνει, αλλά θέλει όμως το χρόνο του, την υπομονή του. Σε όλους να δώσουμε το χρόνο, στη διοίκηση το χρόνο, στους ποδοσφαιριστές το χρόνο, στον προπονητή μας που είναι αξιόλογος και το χρόνο του και να μας στήσει, γιατί είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτόν τον προπονητή, να μας στήσει αυτό που θέλει. μια ομάδα που όπου πήγε ο άνθρωπος έδειξε μεγάλο έργο. Και εύχομαι να το κάνει και σε εμάς, μέχρι στιγμής λειτουργεί πανέξυπνα. Εύχομαι να έχουμε και την καλύτερη συνέχεια, βέβαια έρχοντας και 2-3-4 παίκτες που θα κάνει επιλογή ο ίδιος. Οπότε για να μπορούμε να γίνουμε και καλύτεροι και μεγαλύτεροι στο όνομα και στο παιχνίδι πάνω.
0: Να κλείσουμε λίγο και με το παιχνίδι της Κυριακής που έρχεται μπροστά. Με τον Ηρακλή να είναι αίτητος, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Μετά την ήττα, τη βαριά ήττα με την ΑΕΚ, είναι αίτητος 5 αγωνιστικές. Πάει τώρα μέσα στην Τούμπα με ψυχολογία. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι και στα καλύτερά του μετά την ήττα από την Καλαμάτα. Τι περιμένουμε σε αυτό το παιχνίδι,
1: Καλαμάτα.
0: Τι περιμένουμε σε αυτό το παιχνίδι,

0: μεγάλη επιτυχία να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Είτε ισοπαλείται μια νίκη μέσα στην Τούμπα. Πολύ καλό για το σωματείο μας μετά από τόσα χρόνια αποχής, γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε, να πούμε και την πραγματικότητα, πολλά χρόνια έχει και επιτυχίες, πρωταθλήματα, κύπελα, χρήματα πολλά. Οπότε μπορεί να κάνει και περισσότερες επιλογές παικτών, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εμείς όμως αυτό που δείχνουμε, αν μπορέσουμε και το κρατήσουμε, όπως είπες, τα αποτελέσματα που πήραμε τα τελευταία, θα είναι ευχής έργος. Βέβαια δεν είναι και εύκολο, έτσι, σε ένα μεγάλο γήπεδο με πολύ κόσμο, λογικό είναι. Εγώ και καθένας πρέπει πάντα να πιστεύει ότι μπορεί να κάνει κάτι στο ποδόσφαιρο, όπως έχουμε. Έτσι δεν είναι, γιατί
1: σε κάθε μάτς παίρνεις μέσα για να κερδίζεις. Είτε παίζεις με τη Ρεάλ, είτε με τη Manchester City, είτε με τα Τρίκαλα.
0: Το δείχνουμε όμως ότι το έχουμε αυτό το πράγμα και ότι προσπαθούν τα παιδιά, και εκείνο που με ευχαριστεί, ότι όλοι είναι αγωνιστές. Και αυτοί που παίζουν και αυτοί που παίρνουν αλλαγή, τρέχουν μέσα στο γήπεδο. Προσπαθούν και μέσα από ένα πλάνο σφιχτό του προπονητή, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αν σκεφτείς, καμιά φορά το βλέπω τον προπονητή μας και λέω, μου θυμίζει το Ρεχάγκελ που είπανε πολλά όταν ξεκίνησε ο άνθρωπος για τον άνθρωπο Ιταλού και μας πήρε ένα πανευρωπαϊκό μέσα από ένα σφιχτό παιχνίδι. Και ήταν το μοναδικό που άρμοσε στη συγκεκριμένη εθνική ομάδα και βέβαια είχε τη μεγαλύτερη επιτυχία που είναι πολύ δύσκολο να την ξανασυναντήσουμε. Έτσι, μακάρι να γίνει, αλλά
1: τώρα,
0: δεν
1: τώρα θα πω κάτι, μπορεί να το πούνε αστειότητα, αλλά αυτά τα στοιχεία δείχνουν και ο Ηρακλής. Δηλαδή έχει μια σφιχτή άμυνα και βρίσκει τον τρόπο μπροστά να σκοράρει.
0: Μπράβο, ακριβώς αυτό είπα. Δηλαδή μου πάει έτσι πως την παρακολουθώ, μου θυμίζει το 2004 την εθνική ομάδα, που ξέρεις όλοι θα είπανε πολλά και τον καιρό, ναι, αλλά από εκείνη η εθνική ομάδα με το ωραίο της, αυτό το συγκεκριμένο στοίχημα του πανέξυπνου εκείνου προπονητή, μας έδωσε ένα κύπελο πανευρωπαϊκό που ούτε πριν μπορούσαμε να το συναντήσουμε με αξιόλογους και καλύτερους παίκτες, ούτε και μετέπειτα. Ευελπιστούμε βέβαια να γίνει πάλι με το, να κάνουμε κάτι διαφορετικό και με αυτήν την καινούργια εθνική ομάδα, γιατί έχει καλά παιδιά και νέα. Αλλά έτσι το έφερα σαν παραλήρημα περίπου πώς είναι ο Ηρακλής, κατάλαβες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ, Μάγκη, και καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.
1: Ασχοληθήκαμε λοιπόν με τον Ηρακλή. Τώρα για να ολοκληρώσουμε κιόλας με τους Κιανόλευκους, ο Ηρακλής, ο οποίος ίσως πάει με περισσότερες λύσεις στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να αλλάξει ωστόσο αντικάδα ή να δώσει περισσότερο χρόνο, και εννοώ ότι θα υπάρχει σίγουρα η παρουσία, όχι σίγουρα, πολύ πιθανόν να επιστρέψει ο Μπαρθένας, ο Γιαννούτσος, παίχτες που μέχρι πρότινος ήταν μακροχρόνια τραυματίες, και αυτό θα δώσει περισσότερες λύσεις στο ματσάρι. Από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει τον Τσιφτσί, δεν ξέρω τι γίνεται με τον Μιχαλίδη, θα μάθουμε αργότερα. Γενικά υπάρχει έτσι ένα καλό mood στην ομάδα του Ηρακλή, η οποία έχοντας μια συγκομιδή 9 βαθμών που παραλαμβάνω θα μπορούσε να ήταν και περισσότερη, δείχνει ότι μάχεται σε κάθε παιχνίδι για κάθε βαθμό και θα το παλέψει, δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για κανέναν, και με αυτό το στυλ θα πάει να παίξει και μέσα στην Τούμπα. Τώρα το τι θα πετύχει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είχαμε σήμερα και τους ορισμούς των διαιτητών για την 7η αγωνιστική της Super League. Θα πάμε να δούμε λοιπόν ποιοι σφυρίζουν τα παιχνίδια. Λεβαδιακός Βόλος, το παιχνίδι αυτό το Σάββατο στις 5, διαιτητής ο Παπαπέτρου, και σε λίγο θα σας πω τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Βοηθεί Πετρόπουλος και Κόλιας, τέταρτος ο Μόσχου, Βάρ, Πουλικίδης, Ζαμπαλάς. Την Κυριακή τώρα έχουμε ένα παιχνίδι, έχει μόνο το Σάββατο. Ναι. Κυριακή στις 4. Καλαμάτα Όφη στο γήπεδο της Νεάπολης με διαιτητή τον Κατόπι. Βοηθεί Μαυροκορδόπουλος Κορονάς. Τέταρτος ο Γιουματζίδης. Το Βαρ Τσακαλίδης και Μέγας. 5 η ώρα στο Αγρίνιο. Ματσούκας Μιχάλης ο διαιτητής. Βοηθεί Πάτρας Δαβέλας. Τέταρτος Τσιμεντερίδης. Βεργέτης το Βαρ μαζί με τον Δημήτρη το Μόσχου. Παναθηναϊκός Αστέρας, διαιτητής ο Ευαγγέλου, βοηθεί Καραγκιζόπουλος Ζωή Παπαδοπούλου. Τέταρτος Ζαμπαλάς, στο Βάρα Κουμπαράκης Κόκκινος. Στις 8 η ώρα, Κηφισιά Άρης στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Ντάουλας διαιτητής, βοηθεί Τσολακίδης Μωυσιάδης. Τέταρτος Κατσικογιάννης, στο Βάρ η Ελένη Αντωνίου και ο Κώστας Πουλκίδης. Πάμε τώρα

στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Κυριακή 9 η ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Βασίλης Φωτιάς είναι ο διαιτητής. Ανδρέας Μεϊντανάς είναι ο πρώτος βοηθός. Μιχάλης Παπαδάκης ο δεύτερος. Στο ΒΑΡ είναι ο κατοίκος. Όχι στο ΒΑΡ, τέταρτος ο κατοίκος. Στο ΒΑΡ είναι ο Κουκουλάς. Και ΕΙΒΑΡ ο Αναστάσιος Παπαπέτρου. Αυτοί είναι οι διαιτητές. Και ήδη έχουμε πολλά. Και να ξεκινήσω με το παιχνίδι που σας είπα στο Λεβαδιακός με την ομάδα του Βόλου. Ο Αχιλλέας Μπέος ήδη βγήκε, τοποθετήθηκε άμεσα και μάλιστα με δύο διαμαρτυρίες. Στην πρώτη έκανε λόγο ότι, να τις διαβάσουμε μάλλον, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εν τέλει για μια άλλη φορά αποδεικνύεται ότι στο μαγικό χώρο της διαιτησίας τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όπως επίσης αποδεικνύεται ότι οι ορισμοί του Λανουά δεν είναι τυχαίοι, επιβεβαιώνοντας πλήρως τους ισχυρισμούς μου κατά καιρούς και τις δηλώσεις που έκαναν. Αλήθεια, πόσο τυχαίο είναι το γεγονός ότι τα τελευταία σχεδόν χρόνια, σχεδόν σε όλους τους αγώνες του Βόλου με το Λεβαδιακό, ορίζεται ο ίδιος διαιτητής που δεν είναι άλλος από τον Παπαπέτρου. Την παρούσα χρονική στιγμή θα αποφύγω να πω κάτι άλλο. Ελπίζω ο κ. Παπαπέτρου να σταθεί στο ύψος των περιστάσεών του και να περάσει απαρατήρητος. Έλα όμως που ο Μπέος δεν στάθηκε στο. Είπε κι άλλα και δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό και επέστρεψε. Η νοσοκόμα θέλει να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Είναι δεύτερη ανάρτηση που κάνει ο Μπέος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κύριε Λανουά, ούτε τα προσχήματα δεν κρατάνε. Δεν κρατάτε. Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, ένας διαιτητής δεν μπορεί να παίξει σε δύο αγώνες εντός 48 ωρών. Έχετε εκτεθεί ανωπανόρθωτα. Αν λοιπόν σας διαφεύγει, σας ενημερώνουμε ότι ο κύριος Παπαπέτρου ως διεθνής διαιτητής έχει οριστεί να διευθύνει την Πέμπτη 10 η ώρα το βράδυ, το Σάββατο, τον αγώνα του Europa League και το Σάββατο στις 5 η ώρα. Άρα δεν πέρασαν οι 48 ώρες. Το γεγονός αυτό αποτελεί λόγο παραίτησης, αλλά επειδή δεν περιμένουμε να έχετε την ευτυχία για να πράξετε κάτι τέτοιο, αλλάξτε τον κύριο Παπαπέτρου από τον αγώνα του Σαββάτου, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να υποβάλουμε ένσταση κατά του συγκεκριμένου ορισμού. Τι πιο σύνηθες θα πω εγώ για τα ελληνικά δεδομένα και για τους διαιτητές και τα όσα ακούγονται. Τέλος πάντων, θα δούμε στην πράξη. Πάντως η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι ο Αχιλλέας ο Μπέος έχει δίκιο. Ένα άλλο στατιστικό το οποίο προκύπτει από τους διαιτητές έχει να κάνει με τον Φωτιά, ο οποίος έχει σφυρίξει αρκετά τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια και αντίθετα δεν είχε κάποια παιχνίδια με τον Ηρακλή, και αυτό εντάξει είναι λογικό από τη στιγμή που ο Ηρακλής δεν ήταν στην πρώτη κατηγορία. Ο ΠΑΟΚ όμως μετράει 10 νίκες σερί από το 2021 μέχρι και σήμερα με τον Φωτιά ως διαιτητή. Όλα ξεκίνησαν στον αγώνα ΠΑΣ Γιάννενα ΠΑΟΚ 0-4, ΠΑΟΚ Όφη 3-0, ΠΑΟΚ Βόλος 4-2, ΠΑΟΚ Αστέρας 3-0, ΠΑΟΚ Πανσεραϊκός 3-2, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 3-0, τι γίνεται, όλα over 4,5 είναι εδώ πέρα. ΠΑΟΚ Ατρόμητος 3-0, ΠΑΟΚ Λάρισα 1-0, να και ένα μικρό σκορ. ΠΑΟΚ Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-3, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-0 στο κύπελο. Και τελευταίο παιχνίδι ήταν πέρσι το Μάρτιο, Κηφισιά ΠΑΟΚ 1-4. Αυτά ως μια στατιστική για τον διαιτητή, τον οποίο θα σφυρίξει την Κυριακή του αγώνα του Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Λοιπόν, εμείς έχουμε φτάσει στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Εσείς μένετε συντονισμένοι πάντα Focus 103,6. Μάθε να ακούς, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε με πολλά τα οποία έχουμε να σας μεταφέρουμε και στη σημερινή μας εκπομπή.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιλής. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το νησί από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνδρα στην περιοχή στεγνά του Αρχαγγέλου. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές, συνολικά 4 αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Το κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας πραγματοποίησε έλεγχο και στα 4 οχήματα χωρίς να εντοπιστούν επιβαίνοντες. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται και στην Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας. Σε εξέλιξη απομάκρυνση κατοίκων από τα ψαχνά της Εύβοιας εξαιτίας της κακοκαιρίας, καθώς εστάλει νωρίτερα μήνυμα από το 112 που καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς τη Νέα Αρτάκη. Χτύπημα της κακοκαιρίας με πλημμύρες στη Σκιάθο και στη Σκόπελο. Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη παραμένουν και σήμερα σε συναγερμό. Στο 1,55 ως 1,60 ευρώ το λίτρο η αυριανή έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης μετά την κρατική επιδότηση και έκπτωση των διελιστηρίων. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης. Αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα. Τη δυσμενή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνει η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, καθώς το 82% των πολιτών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις μηνιαίες του υποχρεώσεις, με το 46% να τα βγάζει πέρα οριακά και το 36% να εξαντλεί το εισόδημά του πριν από το τέλος του μήνα. Τα μέτρα για τη θέρμανση και τα καύσιμα έχουν βάλει φωτιά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι οι ανατιμήσεις των τελευταίων ετών πλήττουν ιδιαίτερα τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Το μόνο που καταφέρνει η κυβέρνηση, αναμασώντας τα περιδίθεν ρεαλιστικών μέτρων στήριξης, είναι να προκαλεί τους εργαζόμενους, αναφέρει σε ανακοίνωση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. 40 λεπτά η επιδότηση από το κράτος και τα διελιστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης, οπότε αύριο η τιμή θα είναι 1 ευρώ και 55 λεπτά, ενώ η τιμή πέρυσι ήταν περίπου 1 ευρώ και 10 λεπτά, που σημαίνει ότι οι Έλληνες θα πληρώσουν περίπου 450 ευρώ παραπάνω ανά χιλιόλιτρο. Και η κυβέρνηση χαίρεται και νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει για πάντα τον ελληνικό λαό, καθώς φτάσαμε σε αυτή τη φτώχεια από τα εγκληματικά λάθη της για να εξυπηρετεί τους πλουτοκράτες και τα καρτέλ και όχι τους πολίτες. Δηλαδή, με αυτό που κάνει η κυβέρνηση θα πληρώνουν 450 ευρώ παραπάνω οι Έλληνες πολίτες και, όπως μας λέει, ελπίζει σε αποκλιμάκωση τιμών. Αυτό είναι το σχέδιο που έχουν, δηλαδή βόηθα Παναγιά, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε από την 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης ο 22χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης έπειτα από χρήση έκσταση. Λίγες μόλις ημέρες μετά τις πτώσεις σοβάδων σε σχολεία της Λαμίας αλλά και στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, ένα ακόμη περιστατικό επαναφέρει με τον πιο ανησυχητικό τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας των μαθητών στα σχολικά κτίρια. Αυτή τη φορά αναστάτωση προκλήθηκε στο Λύκειο Νεοχωρίου Μεσολογγίου, όταν ένα παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητή, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι. Λουκέτο μπήκε σήμερα παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και αστυνομίας στην κλινική στην Οδό Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, που διενεργούσαν χημειοθεραπείες χωρίς να έχει τις απαραίτητες άδειες, όπως διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο, τραυματίζοντας 3 σταμόνες. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έπιασε φωτιά και βυθίστηκε, αφού προηγουμένως έπεσε πάνω σε νάρκη στα στενά του Όρμους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Εύβοια, στην Κρήτη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Έως το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας σε φθινοπορεινά επίπεδα μεταξύ 14 και 19 βαθμών Κελσίου. Στο νόμο Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-4 μποφόρ Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί από 11 έως και 19 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 1807.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
5: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
4: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
5: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
4: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
5: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.

0: που επιστρέψει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ Fox 103,6. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον ΠΑΟΚ. Πόσο έχει συνέλθει από την γκέλα την οποία έγινε την Κυριακή, τη Δευτέρα μάλλον, κόντρα στην Καλαμάτα. Στέλιος Εργιάδης είναι εδώ μαζί μας να μας βοηθήσει. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάκη, καλησπέρα σε όλους.
0: Σίγουρα όταν ξεκινούσε η σεζόν δίπλα στην Καλαμάτα υπήρχε ένα τικ ότι εδώ πήραμε τους 3 βαθμούς. Στην πράξη όμως αυτό δεν έγινε και σε ένα κακό timing τη στιγμή που η ομάδα θα μπορούσε να ήταν πρώτη στη βαθμολογία.
1: Ναι, αλλά η εικόνα τη Δευτέρα ήταν εκπροματική. Οπότε και επειδή πάντα οι υπολογισμοί γίνονται πριν τα παιχνίδια, οι υπολογισμοί για να μετατραπούν σε βαθμούς του σακούλη σημαίνει ότι να γίνει και μια προσπάθεια. Προσπάθεια δεν έγινε από τον ΠΑΟΚ. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για το παθητή Καλαμάτα. Πλέον δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στη Super League. Και όποιος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό, το πληρώνει με τον πιο δύσκολο τρόπο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι, διόρθωσέ με που κάνω λάθος, ότι ο ΠΑΟΚ λίγο έπαιξε με τη φωτιά φέτος σε κάποια παιχνίδια. Στον Ατρόμητο, σε κάποιες άλλες αναμετρήσεις.
1: Έπαιξε, κοίτα, ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο ό,τι δεν έγινε στο ΠΑΟΚ Άρης που ο αντίπαλος, ο Άρης ήταν καλύτερος στην μεγαλύτερη για το αγώνα. Ό,τι δεν έγινε στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, στο κύπελο κυρίως. Και στο πρωτάθλημα αλλά και στο κύπελο. Ό,τι δεν έγινε στο Αγρίνιο στο δεύτερο ημίχρονο που ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν λες και έπαιξε με την Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου. Ό,τι δεν έγινε σορευτικά, ό,τι δεν έγινε στα 3 προηγούμενα παιχνίδια. Ξαφνικά ίσως οι παίκτες να νόμιζαν ότι πάλι με το μίνιμουμ θα πάρουν το μάξιμουμ. Δεν γίνεται κάθε φορά το ίδιο. Αν και ναι, η εικόνα με την Καλαμάτα ήταν πολύ χειρότερη και από τα 3 μάτς που προανέφερα. Απλά ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο το βλέπεις να έρχεται. Και από τη στιγμή που δεν υπήρχε η απαραίτητη προετοιμασία, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και πνευματικά και τακτικά για το μάτς με την Καλαμάτα, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα να πούμε ότι το βλέπαμε να έρχεται. Και τελικά έγινε με το χειρότερο τρόπο.
0: Το χειρότερο σημείο. Θα πω κάτι που συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με τον coach στο μπάσκετ, τον Δημήτρη Γαλάνη, και ίσως δεν ξέρω αν το ποδόσφαιρο. Λέγαμε τότε για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη στο μπάσκετ, ότι ρε παιδί μου, οι παίκτες μερικές φορές έχουν τη φιλοσοφία ότι εντάξει ρε παιδιά, όσο παίξουμε, θα παίξουμε 10 λεπτά στο τέλος, θα τους κερδίσουμε. Κάπως έτσι πήγε και ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω πώς, ενώ ότι είχε αυτή την νοοτροπία, έτσι.
1: Κοίτα, επειδή συνέβη να πάρει κάποια μάτς με το μίνιμουμ της προσπάθειας, δεν σημαίνει ότι θα γίνεται πάντα. Όπως έγινε στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό που είχε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, πολύ καλό, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είχες και λίγο την τύχη μαζί σου για να πάρεις την νίκη, αυτή είναι η αλήθεια. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, δεν μπορείς να παίζεις 10-15 λεπτά και να περιμένεις να κερδίσεις. Καμία ομάδα δεν είναι χαμένη από χέρι, όλες οι ομάδες θέλουν να κερδίσουν, θέλουν να πάρουν βαθμούς, όλες οι ομάδες θέλουν να μείνουν στην κατηγορία, θέλουν να πετύχουν τους στόχους τους. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει από το ένα μάτς της Δευτέρας, κάνοντας μόνο 3 προπονήσεις, η ομάδα έχει ρεπό σήμερα. Χθες ήταν το χαλάρωμα μετά το μάτς, σήμερα η ομάδα έχει ρεπό, αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις. Το ερώτημα είναι τι βελτίωση μπορεί να περιμένει κανείς με 3 προπονήσεις που θα γίνουν αύριο, την Παρασκευή και το Σάββατο. Και το μάτς είναι την Κυριακή το βράδυ στις 9.
0: Ναι. Τώρα, απέναντί του είναι ο Ηρακλής. Η τοπικό ντέρμπι, πάντα δηλαδή, αυτά τα παιχνίδια έχουν αυτή την υφή, αλλά πολύ περισσότερο ο Ηρακλής δείχνει φέτος, τουλάχιστον αμυντικά, είναι πολύ σκληροτράχυλη η ομάδα. Και αν βγάλουμε έξω το παιχνίδι με την ΑΕΚ, στα άλλα 4 μάτς, 5, έδειξε μια εξαιρετική αναστατική λειτουργία και βρίσκει τον τρόπο και σκοράρει. Και να θυμίσω, έχει και 3 clean sheet στη σειρά τώρα.
1: Είναι και ένα ντέρμπι Θεσσαλονίκης, είναι και ένα ντέρμπι Ιταλών προπονητών. Έτσι. Υπάρχει ένα Italian job εδώ.
0: Αυτό το ακύρωσε ο Ματσάρη. Ναι.
1: Το ακύρωσε.
0: Το ακύρωσε γιατί δεν θεωρεί τον Ιταλό προπονητή τον λύση, με την έννοια ότι δεν σφίριξε ποτέ στην Ιταλία.
1: Εντάξει, ήταν πιο πολύ στην Ισπανία, αλλά είναι Ιταλός.
0: Δεν λέει ψέματα. Ναι, δεν λέει ψέματα.
1: Αλλά είναι Ισπανοθρεμένος ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, είχε πάει νομίζω πολύ μικρός στη Βαλένθια, μιλάμε 22-23 χρονών, κάτι τέτοιο. Ναι.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι δύο αντίπαλοι του ΠΑΟΚ, αν και είναι δύο ομάδες που ανέβηκαν φέτος στη μεγάλη κατηγορία και τους έχει πολύ κοντινά μεταξύ τους να παίζουν, δεν έχουν καμία σχέση μία ομάδα με την άλλη. Η Καλαμάτα δεν χρειάστηκε να αμυνθεί ιδιαίτερα σκληρά, όπως είναι μια σκληροτράχη ομάδα ο Ηρακλής. Εντελώς άλλο στυλ θα έχει ο Ηρακλής στο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής έχει δείξει μια soft ομάδα. Μια ομάδα η οποία την σπάς πολύ εύκολα, στα δύο κομμάτια, στα τρία κομμάτια, στα τέσσερα κομμάτια. Ο Ηρακλής την άλλη είναι μια κλασική ομάδα που θέλει με έναν Ιταλό προπονητή, ο οποίος και μάλιστα Ιταλός προπονητής παλαιάς κοπής, και δεν το λέω με κακή έννοια, το λέω με καλή έννοια, δημιουργεί μια ομάδα η οποία ξέρει να κλείνει τους χώρους και ξέρει πώς να παίζει την κόντρα επίθεση. Οπότε το παιχνίδι θεωρητικά πάντα είναι πιο δύσκολο με τον Ηρακλή από αυτό με την Καλαμάτα, γιατί ο Ηρακλής είναι δεδομένο ότι θα κλείσει κυρίως από τα πλάγια με το σχήμα που παίζει ειδικά ο Ματσάρη, θα κλείσει τους διαδρόμους από τα πλάγια και με γρήγορους ποδοσφαιριστές θα προσπαθεί να χτυπήσει την κόντρα επίθεση στον ΠΑΟΚ. Η Καλαμάτα ήταν μια ομάδα που δεν χρειάστηκε να αμυνθεί ιδιαίτερα. Δεν έπαιξε άμυνα, έπαιξε πάρα πολύ ψηλά στο κήπεδο, πίεσε και ο τραυματοφύλακας νομίζω έβγαλε ένα πολύ εύκολο μεροκάματο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ σε 100 λεπτά αγώνα σχεδόν δεν έκανε μια καθαρή τελική. Δηλαδή, μια καλή ευκαιρία.
0: Είχα την εικόνα της, όπως έβλεπε το παιχνίδι, ότι πατούσε και φρένο η Καλαμάτα σε κάποιες δόσεις του παιχνιδιού. Δηλαδή...
1: Η Καλαμάτα αυτό που ζούσε δεν το περίμενε να το ζήσει.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί όταν, ακόμα και όταν κάνει το 2-1 ο Βάργας, ας πούμε, στο 56ο επί 57ο, προφανώς και εσύ οι Καλαματιανοί περίμεναν τον ΠΑΟΚ να αντιδράσει. Αλλά πού να ξέρουν και αυτοί ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορέσει να κάνει ούτε 4-5 πάσεις μέχρι το τέλος του αγώνα. Μαζεμένες, η μία δίπλα στην άλλη. Και είχε και χώρους για να κάνει παραπάνω πράγματα. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω, πραγματικά είναι ρητορικό το ερώτημα κυρίως. Τι μπορεί να αλλάξει μέσα σε τρεις προπονήσεις, άντε και τέσσερις μαζί με την προπόνηση της τρίτης, από το ένα ματς στο άλλο. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι...
0: Πολλά μπορούν να αλλάξουν, Στέλιο. Στέλιο, καταρχάς μπορεί να αλλάξει σχηματισμός, να αλλάξουν πρόσωπα στην εντεκάδα, να αλλάξουν
1: πρόσωπα
0: πάρα πολλά.
1: Μπορεί να αλλάξουν, σχηματισμό δεν θα αλλάξει. Πρόσωπα θα αλλάξουν.
0: Πάντων.
1: Προφανώς θα μπει ο Ζήφκοβιτς από την αρχή, που δεν έπαιξε την αρχή με την Καλαμάτα. Προφανώς θα παίξει ο Γιαννούλης από την αρχή, που δεν έπαιξε με την Καλαμάτα.
0: Άλλο λέω
1: ότι
0: αυτά όλα μπορούν να αλλάξουν. Το θέμα είναι, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ξαφνικά, γιατί εντελώς ξαφνικά, έτσι, έχει κάνει τεράστιο αυτόν τον κόλο ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα ήταν μια εβδομάδα που στον ΠΑΟΚ θα πανηγυρίζαν ότι είναι πρώτοι και πάμε να κερδίσουμε τον Ηρακλή για να πάμε στην Κρήτη να πάρουμε και αυτό και να είμαστε πρώτοι μέχρι τη διακοπή κτλ. Και τώρα ξαφνικά δεν έχει κανένα μαξιλαράκι για γκέλα. Και έχω την αίσθηση ότι πλέον και ο Λύση δεν αισθάνεται και ιδιαίτερα ασφαλής. Και αυτός είναι λίγο με την πλάτη στον τοίχο.
1: Προφανώς και δεν αισθάνεται ασφαλής. Γιατί η εικόνα του ΠΑΟΚ γενικότερα στα 14 πρώτα παιχνίδια έχει πάρα πολλές μεταπτώσεις. Δηλαδή δεν έχουμε δει ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ. Έχουμε δει κάποια διαστήματα. Υπάρχουν κάποιες δικαιολογίες γι' αυτό. Υπάρχουν κάποια λαφρυντικά γι' αυτό. Αλλά υπάρχει και ένα δείγμα 14 αγώνων όπου έχουμε δει άλλες ομάδες να αποδίδουν πολύ καλύτερα και πολύ περισσότερο.
0: Και περιμέναμε περισσότερα από τον ΠΑΟΚ που δεν είναι Ευρωπαίος εφέτος και λογικά πιο φρέσκος. Που δεν το είδαμε αυτό.
1: Όχι, προφανώς. Προφανώς. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι λογικό να υπάρχει προβληματισμός στον ΠΑΟΚ για την εικόνα της ομάδας. Λογικό να είναι και να αυξάνεται και η πίεση προς το Λύση, που ξέρει πάρα πολύ καλά, και αν δεν το ξέρει πρέπει να το μάθει ότι υπάρχει πίεση στον ΠΑΟΚ. Και είναι το ερώτημα αν μπορεί να αντέξει την πίεση, γιατί Μάγκη γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά ότι σε μεγάλες ομάδες οι οποίες έχουν στόχους πρέπει οι προπονητές είτε να έχουν μπολιαστεί με πρωταθλητισμό πριν έρθουν, είτε να καταλάβουν τι γίνεται εδώ γρήγορα και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην πίεση που υπάρχει. Δεν είναι εύκολη διαχείριση.
0: Ναι, όμως εδώ, συγγνώμη Στέλιο, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει ανθρώπους δίπλα του που ξέρουν ΠΑΟΚ, νιώθουν ΠΑΟΚ, λέγε με Βερίνια, λέγε με Μάτος.
1: Ναι, οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν από ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι να καταλάβει ο προπονητής. Ο προπονητής, άμα δεν το νιώσει ο ίδιος, ό,τι και να του πούν οι άλλοι, καταλαβαίνεις ότι... ό,τι και να του πει ο Λεωμάτος, ό,τι και να του πει ο Βερίνια, οι οποίοι είναι δύο παιδιά τα οποία έχουν καταστήσει τίτλους με τον ΠΑΟΚ, ό,τι και να του πούν αυτοί οι δύο, αν ο ίδιος δεν νιώσει να το μέσα εισαγωγικά ή βγάλω το και έξω εισαγωγικά, αν δεν έχει ο ίδιος βιώσει πρωταθλητισμό ως προπονητής, δεν είναι εύκολο. Γιατί για παράδειγμα τώρα, έλεγαν λοιπόν, ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ ήρθε από την Ξάνθη. Ναι, Ο Λουτσέσκο είναι από την Ξάνθη, αλλά πριν πάει στην Ξάνθη, έκανε χρόνια στη Ρουμανία από τον αθλητισμό με την Ραπίδ.
0: Ναι.
1: Δεν ήρθε από την Ξάνθη και είπε καλησπέρα. Έχει περάσει, μάλιστα έχει φτάσει και μέχρι τους 4 του κυπέλου ΕΦΑ με την Ραπίδ του Βουκουρεστίου. Οπότε ξέρει πάρα πολύ καλά, και αν θέλω να σου πω και για τον Λουτσέσκο, ξέρει και πάρα πολύ καλά, βλέποντας τον πατέρα του να κάνει πραγματικό πρωταθλητισμό ως προπονητής, αλλά και ο ίδιος ως προπονητής πριν έρθει στον ΠΑΟΚ και πριν το μάθουμε στην Ελλάδα, είχε μπολιαστεί έστω και στη Ρουμανία. Γιατί μπορεί να μιλάμε για τη Ρουμανία, αλλά και εκεί πρωτάθλημα παίζεται, τίτλοι διεκδικούνται, λεφτά παίζονται, προφανώς. Ήξερε από πρωταθλητισμό. Ο Λύση δεν ξέρει από πρωταθλητισμό. Ο ΠΑΟΚ πόνταρε, έπαιξε το στοίχημά του με το Λύση, δεν έχει πάει κουβά ακόμα, να το πω έτσι λαϊκά. Περιμένουμε να δούμε αν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει ο Λύση και αν μπορέσει να βάλει τα στοιχεία που θέλει στην ομάδα που μέχρι στιγμής δεν τα έχουμε δει.
0: Τέλος πάντων. Ωραία. Μετράμε με τους τραυματίες. Τι γίνεται?
1: Μιχαηλίδης θα είναι κανονικά την Κυριακή διαθέσιμος. Αποδείχθηκε ότι ήταν επιπόλαιος ο τραυματισμός του. Θα παίξει την Κυριακή κανονικά ο Μιχαηλίδης. Και μένα να δούμε ποιες άλλες αλλαγές θα ετοιμάσει ο Λύση, ποιος θα θέλει να βάλει την ενδεκάδα. Προφανώς ο Ζήμκοβιτς θα παίξει από την αρχή την Κυριακή. Μπορεί να παίξει ο Γιαννούλης από την αρχή επίσης στο αριστερό άκρο. Ο Μόνας Τερλής θα παίξει τραυματοφύλακας για πρώτη φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε επίσημο παιχνίδι στο πρωτάθλημα μετά την αποβολή του Τσιφτή. Ο Μόνας Τερλής, ο οποίος έκανε ένα μάτς πέρσι στο κύπελο με τον Ατρόμητο από την αρχή που τον είχε βάλει ο Λουτσέσκου, είχε βγάλει το πέναλτι του Καραμάνη και ο ΠΑΟΚ είχε πάρει την πρόκριση σε εκείνον τον νοκάουτ μάτς στην Τούμπα. Και από εκεί και πέρα έπεσε μισή ώρα στο μάτς με την Καλαμάτα τη Δευτέρα. Και την Κυριακή θα κάνει το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ένα παιδί των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, ένα παιδί που από τα σπλάχνα της ομάδας που θεωρείται, αν όχι το κορυφαίο, να τα κορυφαία τα λέτε τραυματοφύλακα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Είναι τόσο υψηλό το επίπεδο, το πιστεύεις?
1: Έτσι λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα των νεαρών ποδοσφαιριστών στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα, μακάρι το παλικάρι. Άρα τότε ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να του δώσει 150% πλέον, όχι μόνο αυτή την ευκαιρία και παραπάνω. Δεν είναι, εντάξει, okay, θα μου πεις είναι και διεθνής με την Ελπίδων. Δεν θα είναι
1: βασικό στην Ελπίδων, ναι, βέβαια.
0: Ναι, δεν θα είναι. Ωραία. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ πάει με Μοναστηρλή αναγκαστικά, αλλαγές θα υπάρχουν. Τα εισιτήρια ήδη είναι σε κυκλοφορία. Θα δούμε την Κυριακή τι θα γίνει.
1: Θα έχει κόσμο. Θα έχει. Το κλασικό 13-14, εκεί θα το έχει. 14-15, εκεί. Είναι και το μάτι 9 η ώρα, ελπίζω να μην έχει βροχή το Σαββατοκυριακό.
0: Καλά.
1: Να σταματήσει τα φαινόμενα και να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε να δούμε ΠΑΟΚ Ηρακλής. Μακάρι να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και να μην ασχοληθούμε με οτιδήποτε εξωαγωνιστικό.
0: Από τα 6 παιχνίδια του Ηρακλή, τα 3 είναι με βροχή.
1: Γιατί βροχή κιόλας, αν κρίνω το μάτι με το Λεβαδιακό κιόλας.
0: Καλά, εκείνο ήταν top. Και στο Βόλο είχε βροχή με το Βόλο και στο ναι. Βόλο πάλι με τον Ατρόμητο είχε βροχή.
1: Βλέποντας την εφαρμογή του καιρού τώρα εδώ από το κινητό για την Κυριακή, βλέπω ήλιο με κρύο. Δεν βλέπω βροχή. Καλό αυτό, καλό.
0: Κάτι κερδίσαμε. Εντάξει. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.
0: Συνεχίζουμε και θα πάμε λίγο στο μπάσκετ του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος αντιμετωπίζει την Τορτώνα, όπως σας είπαμε. Ήδη η ΚΑΕ Άρης έχει μεταφέρει μέσα από τα social media και όχι μόνο οδηγίες προς τους φιλάθλους. Αναμένεται και σήμερα να είναι κατάμεστο το Nick Gallis Hall. Και πώς να μην είναι, υπάρχει μεγάλη δίψα, μεγάλες προσδοκίες. Και ο Άρης είναι σε ένα πολύ καλό φεγγάρι. Και εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον προπονητή της ομάδας, τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος μίλησε χθες στη Media Day και αναφέρθηκε για τον αγώνα που θα ξεκινήσει σε λίγο.
3: Εντάξει, είμαστε. Πώς μιλήσατε για πνευματική ισορροπία και διαχείριση συναισθημάτων μετά από τις νίκες, οπότε υποψιάζουμε ότι πάτε κατευθείαν στο επόμενο παιχνίδι απέναντι στην Δερτώνα. Τι έχετε δει από την Ιταλική ομάδα, τι πρέπει να προσέξει η ομάδα σας και τι περιμένετε να κάνει σε σχέση με αυτά που έκανε το περασμένο Σάββατο?
4: Η χρονιά προχωράει. Όπως είπατε, πρέπει να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Ελπίζουμε τις περισσότερες φορές να είναι θετικά. Η Τερτώνα είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ ταλαντούχα στον γκάρντ. Έχει πολλά παιδιά που μπορεί να σκοράρουν. Έχει ένα τα μεγαλύτερα μπάτζετ στην Ιταλία. Είναι μια ομάδα που έχει βλέψεις, έχει στόχους και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε στην ίδια ένταση που παίζουμε τα τελευταία παιχνίδια. Να είμαστε καλοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου και να προσέξουμε αρκετά από τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιχνών της.
5: Coach, αυτό το 2-0 μέχρι τώρα στο EuroCup πόσο βοηθάει και ψυχολογικά την ομάδα να πάρει μπρος για τα καλά?
4: Εντάξει, είναι ακόμα πολύ αρχή. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το 2-0, 1-1, 2-1. Το πιο μεγάλη σημασία για μένα είναι ο τρόπος που παίζουμε και να καταλάβουν όλοι οι παίχτες τη φιλοσοφία που θέλουν να περάσουμε και την ταυτότητα της ομάδας.
5: Αν μπορείτε να διαλέξετε, βέβαια ο συνδυασμός είναι το ιδανικό σενάριο, αλλά μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ 100 πόντων στην επίθεση και 65-70 στην άμυνα, τι θα προτιμούσατε, τέτοια αγάπη?
4: Ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουμε. Πιστεύω πρέπει να είναι μια ομάδα που είμαστε ικανοί να παίξουμε σε όλα τα στυλ παιχνιδιού. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί μπορεί να έχουν και παιχνίδια που θα κερδίσουμε στους 60-70 πόντους, μπορεί να έχουν και παιχνίδια στους 90. Οπότε πρέπει να εμείς δουλεύουμε και προπονούμαστε να είμαστε έτοιμοι σε όλα τα σενάρια.
3: Κόουτς, είχα ρωτήσει τον Βελιγράδη για προσωπικά στοιχεία που περνάς στην ομάδα. Στοιχεία δικά σου, τα οποία σε έφεραν στους κορυφαίους της Ευρώπης. Βλέπουμε μια ομαδικότητα, βλέπουμε μια αλληλοεκτίμηση, αλληλοβοήθεια στην ομάδα. Γενικότερα ένα ομαδικό πνεύμα το οποίο δεν το συναντάς. Όχι εύκολα στην ομάδα, αλλά αυτόν τον καιρό.
4: Εντάξει, είναι μια διαδικασία όλοι πρέπει να περάσουμε. Έχω μια συγκεκριμένη φιλοσοφία για αυτή την ομάδα. Κάθε μέρα δίνουμε αγώνα για να το περάσουμε. Είναι μια καινούργια ομάδα. Και λέω δίνουμε αγώνα γιατί είναι μια πολύ καινούργια ομάδα. Έχουμε 11 καινούργια παιδιά από τελείως διαφορετικά προγράμματα, με άλλες συνήθειες. Οπότε πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε μαζί και να παίξουμε σαν ομάδα, σαν ένα. Άλλες φορές είναι καλύτερα, άλλες φορές είναι λίγο χειρότερα. Αλλά πιστεύω ότι όσο περνάει ο χρόνος θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Και όλα τα παιδιά, το πιο σημαντικό είναι ότι καταλαβαίνουν τι θέλω από αυτούς και τι χρειάζεται για να κερδίσουν. Είναι μια ταυτότητα του παιχνιδιού. Πιστεύω όλα τα γκάρ θέλουν να παίζουν άμυνα και όλα τα γκάρ θέλουν να είναι επιθετικά για να δημιουργήσουν και να σκοράρουν. Αυτό ισχύει για όλους τους παίχτες. Έτσι πως το βλέπω εγώ τον μπάσκετ και έτσι πως βλέπω τη δικιά μας την ομάδα, θέλω όλοι οι παίχτες να είναι έτοιμοι και να αμυνθούν και να επιτεθούν. Για μένα έχει τελειώσει αυτό το. Εσύ είσαι αμυντικός, εσύ είσαι επιθετικός, εσύ είσαι screener, εσύ είσαι κάτι άλλο. Για μένα όλοι οι παίχτες στο σύγχρονο μπάσκετ πρέπει να αμύνονται και να επιτίθενται και πρέπει να έχουν την ικανότητα και να δημιουργούν και να σκοράρουν.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, θα παραμείνουμε στον Άρη, θα ακούσουμε και Μήτρου Λόγκ για να ολοκληρώσουμε και να περάσουμε και στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.
5: Καταρχάς, η ομάδα προέρχεται από μια πολύ μεγάλη εμφάνιση και νίκη επί της ΑΕΚ. Με τι ψυχολογία είναι, πλέον εν ώψη του αγώνα με την Βερτόνα?
6: So we can control our future.
7: Η αλήθεια είναι ότι προερχόμαστε από μια πολύ καλή νίκη κόντρα στην ΑΕΚ. Εμείς όμως αυτό που θέλουμε είναι στο επόμενο παιχνίδι να εμφανιστούμε ακόμα καλύτεροι, να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Σίγουρα ήταν πολύ μεγάλη νίκη αυτή που πετύχαμε, αλλά πρέπει να την αφήσουμε στο παρελθόν, να επικεντρωθούμε στο παρόν και στο αυριανό παιχνίδι, ώστε να μπορούμε να είμαστε καλύτεροι μελλοντικά.
5: Η δική του πρόκληση είναι η άμυνα στο hub. Είδαμε την άμυνα του στον Μπάτλεϊ, την οποία την αποθέωσε ο προπονητής του. Στη συνέντευξη που η επόμενη πρόκληση είναι ο Χαβ της Δετόνα.
6: Come. Also that's my role and I'm gonna embrace that role.
7: Ο Μπάρτλερ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, όμως σε μένα αυτή είναι η δουλειά μου, να προσφέρω αμυντικά στην ομάδα κάποια πράγματα, αλλά και στο επιθετικά και στο άλλο κομμάτι του γηπέδου. Θέλω να αυτά τα χαρακτηριστικά που είχα αμυντικά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ να τα διατηρήσω και στο επόμενο παιχνίδι που έχουμε την Τετάρτη. Κάθε παιχνίδι σίγουρα είναι διαφορετικό. Εμένα αυτή είναι η δουλειά μου, αυτός είναι ο ρόλος μου στην ομάδα και θα κάνω ό,τι περνάει από χέρι μου για να ανταποκριθώ.
6: I'm just buying into mine. That's really what it is. And it could be anybody's day when it comes to offense. So it's easier playing with better players around you and a coach like that.
7: Είναι η τρίτη φορά που συνεργάζομαι με τον Βασίλη Σπανούλη, αν αναλογιστούμε και τις εμφανίσεις μου στην Εθνική. Ξέρω ποια τι θέλει και ποια είναι τα στάνταρ του ως προπονητής. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν έχει να κάνει μόνο με μένα, έχει να κάνει και με το πόσο καλοί είναι οι συμπαίκτες μου που με βοηθάνε. Όλοι έχουν έναν ρόλο σε αυτή την ομάδα. Επιθετικά μπορεί να είναι μια καλή μέρα για τον οποιοδήποτε σε κάθε παιχνίδι. Και όταν έχεις ένα τόσο ποιοτικό ρόστερ σαν ομάδα, σε βοηθάει να εξελίσσεις και εσύ.
6: Good defender, and I pride myself on that because that's what win games, you know, and championships. So that's something I always will pride myself on. But yes, I've been growing as a player on and off the court.
7: Η αλήθεια είναι ότι είμαι αρκετά ώριμος αυτή τη χρονιά. Έχω μάθει πολύ καλά τον εαυτό μου και ως άνθρωπο και ως παίκτη. Μπορώ να προσαρμόζομαι σε διάφορες καταστάσεις, είτε είμαι μέσα στο γήπεδο ως point guard, είτε ως shooting guard, είτε ως ένας καλός αμυντικός. Βλέπω τι χρειάζεται η ομάδα κάθε μέρα και σε κάθε αγώνα και προσαρμόζομαι ανάλογα. Προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο δυνατό εαυτό μου. Η αλήθεια είναι ότι η άμυνα είναι το δυνατό μου στοιχείο και αυτή τη χρονιά αλλά και τις προηγούμενες. Όμως βλέπω τι ζητάει και ο κάθε προπονητής, τι ρόλο θέλει από μένα και έτσι προσαρμόζομαι και εγώ ανάλογα.
2: Focus 103,6.
0: Έχουμε περάσει για λίγο τις 5:30, οπότε θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και θα πάμε σε λίγο να ασχοληθούμε με ΠΑΟΚ. Θα έχουμε μια ωραία συνέντευξη για να μιλήσουμε για αρκετά θέματα που αφορούν τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, να το διευκρινίσουμε αυτό. Και μέχρι τότε να δούμε τι άλλο υπάρχει έτσι στην επικαιρότητα, καθώς είπαμε ότι σιγά σιγά αρχίζουμε πλέον να μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς στη Super League. Είχαμε ήδη την αγωνιστική, η οποία προχώρησε αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα επόμενα παιχνίδια καθημερινά, μέσα Νοεμβρίου θα είναι η επόμενη διακοπή στο πρωτάθλημα. Και το θέμα είναι ότι πάλι δηλαδή το ίδιο, θα παίξουμε άλλα 3-4 παιχνίδια πάνω που θα βρουν ρυθμό οι ομάδες, πάλι διακοπή. Αυτή τη φορά τουλάχιστον θα είναι για 2 εβδομάδες, μέχρι να μπούμε πλέον στην αντίστροφη μέτρηση, όπου από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι και το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος και εκεί δεν θα έχουμε άλλη διακοπή. Τότε θα μπορέσουμε να έχουμε και μια καλύτερη εικόνα. Θα κρυθούν και πάρα πολλά μέχρι εκεί. Έχουμε παιχνίδια σήμερα και για το Champions League. Σας είπαμε, πολύ σημαντικό το παιχνίδι της ΑΕΚ μέσα στη Σαχτάρ, με 10.000 φιλάθλους θα ταξιδέψει και ταξίδεψαν μάλλον και θα είναι εκεί στο Stratford Bridge. Πολύ μεγάλη παρουσία των φιλάθλων της ΑΕΚ. Αυτά είναι τα ωραία, αυτά μένουν. Τι νομίζετε, θα πάνε τώρα εκδρομή Λονδίνο κοντά στην ομάδα, μπορεί να κερδίσουν κιόλας και να έχουν και ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτά μένουν, τα ταξίδια και χαρές και ήττες ακόμα μέσα στο πρόγραμμα. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά, θα πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ, στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ελλάδα. Τι εννοώ? Είναι ο σύλλογος ο οποίος διατηρεί τα περισσότερα αθλήματα από κάθε άλλη ομάδα, αλλά διατηρεί και τα περισσότερα τμήματα σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας. Δηλαδή πόλο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χάντμπολ, πόλο, σε όλα αυτά, ποδόσφαιρο, σάλας. Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που έχει τα περισσότερα στην πρώτη κατηγορία. Νομίζω 13 είναι, και θα μας βοηθήσει σε όλη αυτή τη συζήτηση ο υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, ο Χάρης Οργανωτίδης. Χάρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάκη, σε εσένα και στους ακρότες σας.
0: Το είπαμε σωστά, 13 είναι τα 11 ομαδικά.
1: Είναι. Όχι, είναι 11. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλι, χάντμπολ και πόλο από άντρες γυναίκες είναι 10 και ένα το ποδόσφαιρο σάλας 11.
0: Εντάξει, κάντε και ένα χάντε και ένα χόκι εκεί και τα λοιπά, να πάμε στα 13 που είπα.
1: Υπήρχε
0: εγώ.
1: Υπήρχε παλαιότερα και χόκι, πολύ σωστά το λες. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ενεργό το τμήμα, αλλά έχει υπάρξει και εκεί ο πρωταγωνιστής, έχει πάρει και ένα πρωτάθλημα το 2007. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 11 στην
0: Αλφα. Ναι, βλέπεις τώρα τι γίνεται και δεν είναι μόνο για τον ΠΑΟΚ αυτό. Δηλαδή, άμα βγάλεις έτσι τα βασικά πόλο, χάντμπολ, βόλεϊ, κατά καιρούς οι περισσότεροι σύλλογοι δημιουργούν και κάποια άλλα αθλήματα που θέλουν να προωθήσουν, τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, μάλιστα φέρνουν και επιτυχίες, αλλά για να ξέρει ο κόσμος, είναι πολύ δύσκολο να τα συγκρατήσεις αυτά τα τμήματα, να τα διατηρήσεις, γιατί δεν υπάρχει η μεγάλη οικονομική βοήθεια. Εδώ δεν υπάρχουν λεφτά.
1: Πολύ έτσι δεν είναι? Ειδικά από το χόκκι που ξέρω, γιατί είχα ασχοληθεί πολύ εκτενές τότε με εκτενή τρόπο με το ρεπορτάζ, ήταν πάρα πολύ μεγάλο το κόστος του παγοδρομίου, να διατηρείται ο πάγος και όλα αυτά, και ο εξοπλισμός των αθλητών ήταν πολύ δύσκολο. Είχε και ο Άρης που είμαστε στη Θεσσαλονίκη, αλλά νομίζω
0: ότι
1: και
0: ξέρω αν υπάρχει.
1: Ναι. Και ο Ηρακλής πιο παλιά, σωστά, και ο Πανσεραϊκός, αλλά πόσα χρόνια να αντέξουν οι άνθρωποι, είναι πολύ δύσκολο.
0: Αν δεν υπάρχει, γίνεται, άμα δεν υπάρχει έτσι μια εμπορικότητα, δύσκολο πολύ.
1: Έτσι είναι, μια χορηγία, κάτι είναι δύσκολο να επιβιώσει.
0: Μα το τμήμα, ναι. Βλέπουμε και σε επίπεδο τώρα πρώτης κατηγορίας, τώρα να μην λέμε ονόματα, ομάδες βόλεϊ, ομάδες πόλο, ομάδες χάντμπολ, παρετούνται από τη συμμετοχή τους γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και τώρα πάει η ερώτηση για τον ΠΑΟΚ. Πόσο ΠΑΟΚ καταφέρει να έχει 13 τμήματα στην πρώτη κατηγορία? 11.
1: 11. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει τα τμήματα, οι έφοροι και οι υπεύθυνοι του κάθε τμήματος, έχουν καταφέρει μέσα από προσωπικό αγώνα να βρουν επιπρόσθετα έσοδα, πέρα από αυτά δηλαδή που ο ερασιτέχνης εξ αρχής ορίζει ότι θα καλύψει ένα budget για το κάθε τμήμα, από χορηγούς, από σπόνσερες, από γνωστούς, από κινήσεις με τους συνδέσμους που και αυτοί πάντοτε στηρίζουν αρκετά τμήματα με την αγορά είτε διαρκείας είτε μέσω από την κάρτα φιλάθλου που φέτος έγινε, είναι πάρα πολύ σημαντικό έσοδο για τον σύλλογο. Οπότε κατάφεραν στη διάρκεια των ετών να οικοδομήσουν πυρήνες αθλητών σε κάθε τμήμα, το οποίο εξελίχθηκε με την προθήκη ξένων και κατάφερε να φτάσει σε ένα επίπεδο αλφαεθνικής και να διατηρείται εκεί και να μπορεί ο Σύλλογος έτσι να περηφανεύεται για αυτό το επίτευγμα, να έχει 11 τμήματα, τα 11 τμήματα που έχει σε ομαδικά αθλήματα να είναι και τα 11 στην ανώτερη δυνατή κατηγορία.
0: Εδώ μάλιστα, τώρα μάλιστα, γίνεται
1: αν μου επιτρέπεις, αν μου επιτρέπεις να πω και κάτι ακόμα, το 2024 που την περσινή σεζόν, συγγνώμη, το 25-26 που το πόλο γυναικών έπαιξε για πρώτη φορά στην Ευρώπη, κατάφερε ο ΠΑΟΚ να γίνει πρώτη ελληνική ομάδα που τα 10 τμήματά του, στα 5 βασικά αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ και πόλο, να παίξουν έστω και μια χρονιά στην Ευρώπη. Είναι κάτι που το καταφέρνει πρώτος.
0: Ταυτόχρονα.
1: Και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.
0: Πώς? Ταυτόχρονα ή γενικά?
1: Όχι, γενικά, όχι ταυτόχρονα. Ωραία. Ταυτόχρονα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχει, εντάξει. Μπορεί μελλοντικά.
0: Εδώ τώρα, ο τρόπος με τον οποίο διοικείται ο ερασιτέχνης έχει να κάνει με μια υποδιέρεση των τμήματων. Δηλαδή, okay, δίνεται βαρύτητα σε κάθε τμήμα, αλλά υπάρχει και κάποιος άλλος ισχυρός εντός εισαγωγικών άνθρωπος που αναλαμβάνει το κάθε τμήμα, άλλο στο χάντμπολ, άλλο στο βόλεϊ, άλλο στο γυναικείο ποδόσφαιρο κτλ.
1: Όχι ακριβώς έτσι. Τόσα χρόνια που υπάρχουν τα τμήματα, η βασική κάλυψη του μπάτζετ του ετήσιου ήταν από τον ίδιο τον ερασιτέχνη. Ναι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, κατά καιρούς μπορεί να εμφανίστηκαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπόρεσαν και έδωσαν κάποια επιβρόσθετα χρήματα μέσω χορηγίας, αλλά δεν ήταν αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών ο μέτοχος ή ο πρόεδρος του τμήματος, για να πούμε ότι αυτό το κινείο.
0: Άρα περνάνε όλα
1: μέσα. Εκτός από τον κύριο Αμυρίδη, για να μην τον αδικήσω, που έχει το βόλιο γυναικών εδώ και αρκετά χρόνια και το έχει φέρει με επιτυχία στην Αλφαθνική και έχει πάρει και ένα κύπελλο Ελλάδος πριν από 5-6 χρόνια. Που εκεί μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτός ο βασικός χορηγός και ο βασικός αιμοδότης, ας πούμε, της όλης κατάστασης.
0: Άρα όλα περνούν μέσα από την κεντρική διαχείριση.
1: Και φέτος με συγχωρείς στο βόλιο ανδρών που έχουν αναλάβει ο κύριος Τσαλόπουλος και ο κύριος Χατζόπουλος για να επαναφέρουν το τμήμα τους στην κατάκτηση των τίτλων, όπως είναι η βασική φιλοδοξία της νέας διοίκησης.
0: Άρα περνούν όλα μέσα από την κεντρική διαχείριση.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, καταλαβαίνω ότι τα έσοδα, οι πηγές μάλλον εσόδων δεν μπορούν να είναι και πάρα πολλές. Δηλαδή πέρα από κάποιες χορηγίες, εντάξει, είναι μεγάλο μπραντ το ΠΑΟΚ, προσελκύει κάποιους έτσι καλούς χορηγούς, κάποια από την επιδότηση που έρχεται μέσω του στοιχήματος στα σωματεία. Από εκεί και πέρα το βασικό έσοδο, όπως και σε όλες θεωρητικά τις άλλες ομάδες πρέπει να συμβαίνει, είναι τα χρήματα που έρχονται για τη χρήση του ονόματος και του σήματος από τις επαγγελματικές ομάδες.
1: Και εδώ, του γηπέδου.
0: Ναι, όπου υπάρχει γήπεδο και του γηπέδου, ναι.
1: Εδώ, ναι, στην προκειμένη περίπτωση. Ναι, συγγνώμη, πες μου.
0: Στον ΠΑΟΚ λειτουργεί έτσι το σύστημα?
1: Ναι, λειτουργεί έτσι. Και απλά να πούμε ότι φέτος έγινε το μεγάλο βήμα με την κάρτα φιλάθλου, που θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει εδώ και πολλά χρόνια.
0: Δηλαδή,
1: και εδώ αξίζουν, νομίζω, μπράβο στη διοίκηση, ότι στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπήρξε συμφωνία ερασιτέχνη ΠΑΕ, ότι όποιος αγοράσει διαρκείας στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στο ποδόσφαιρο δηλαδή, είτε είναι καινούριος, είτε ανανεώνει το διαρκείας που είχε και πέρσι και πρόπερσι, πλήρωνε συν 30 ευρώ. Οπότε μέσα από αυτό συγκεντρώθηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό στα ταμεία του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και θα μπορέσει να βγάλει τη χρονιά άνετα, και μάλιστα με αξιώσει σε πολλά τμήματα τα οποία θα διεκδικήσουν, ας πούμε, κορυφές.
0: Ναι,
1: αυτό ήταν μια μεγάλη απόφαση που πάρθηκε και έγινε πράξη με την σύμφωνη γνώμη και της ΠΑΕ φυσικά, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να γίνει. Και ευελπιστούμε του χρόνου να καταφέρουμε να γίνει το ίδιο και με την ΚΑΕ, έτσι ώστε ο Σύλλογος να διπλασιάσει τα έσοδά του, θα έλεγα εγώ, και να μπορέσει να γίνει ακόμα πιο ισχυρός σε όλα τα επίπεδα. Και αγωνιστικά αλλά και σε πολλά άλλα πράγματα.
0: Έτσι πρέπει να είναι κοινή δεξαμενή. Ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ όπως και κάθε σύλλογος, όλα τα τμήματά του ανήκουν στον ερασιτέχνη. Εκείνη είναι η μητέρα του συλλόγου.
1: Ακριβώς.
0: Πώς θα το κάνουμε τώρα?
1: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα.
0: Από εγκαταστάσεις ο ΠΑΟΚ πώς πηγαίνει φέτος?
1: Εντάξει, έχει προβλήματα. Πέρα από το ποδόσφαιρο και το ΠΑΟΚ Σπορτζαρίνα, το παλατάκι που λέμε, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τμήματα μοιράζονται από εδώ και από εκεί, γιατί όπως ξέρεις και εσύ, Μάκη, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη από
0: οι
1: αθλητικές υποδομές. Το μεγαλύτερο παράδειγμα πρόβλημα είναι στην κολύμβηση και στα πόλο, στα δύο πόλο του, που δεν υπάρχουν κολυμβητήρια. Τώρα είναι ντροπή για τη Θεσσαλονίκη να έχει μόνο ένα Ποσειδόνιο. Το Εθνικό έχει κλείσει εδώ και 1,5 χρόνο, έτσι. Είναι τραγικό αυτό.
0: Και στο χάντμπολ δεν είναι καλύτερα τα πράγματα. Ένα γήπεδο της Μίκρας το μοιράζονται όλες οι ομάδες.
1: Ναι, είναι το σπίτι του χάντμπολ που είναι μόνο για χάντμπολ, αλλά δεν αρκεί, σωστά. γιατί είναι πάρα πολλές οι ομάδες. Η Θεσσαλονίκη επίσης έχει πολύ μεγάλη παράδοση στο χάντμπολ, καλός ή κακός, από πολύ παλιά είχε ομάδες και συλλόγους που ήταν σε καλό επίπεδο. Και σίγουρα δεν φτάνει ένα μόνο κλειστό για να προπονούνται οι ομάδες, οι βασικές, αλλά και οι ακαδημίες που
0: κάθε συλλόγος έχει. Οι ακαδημίες είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα για να μπορέσεις να έχεις τους αθλητές που θα σε στηρίξουν τα επόμενα χρόνια και να έχεις δικούς σου αθλητές. Γιατί κακά τα ψέματα, ο στόχος των ακαδημιών είναι Α, να δημιουργεί αθλητές που κάποια στιγμή μπορούν να παίξουν στα μεγάλα τμήματα, Β, να δημιουργεί αθλητές. Δηλαδή να έχει τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό και να είναι καλά σωματικά, αλλά και να αποφεύγουν άλλες περιπέτειες. Και τρίτον, δημιουργεί φιλάθλους.
1: Βέβαια, πυρήνες. Ακριβώς. Ο Πάκος αυτό το έχει καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί σκέψτε ότι έχει, δεν ξέρω, κοντά στους 4.000 αθλητές, μιλώντας από τα πιο μικρά τμήματα ηλικιακά μέχρι και τους μεγάλους. Σε όλα του τα τμήματα, στα 23 σχεδόν τμήματα που έχει σε όλα τα επίπεδα της αθλητικής, ας πούμε, δραστηριότητας. Και δυστυχώς η έλλειψη υποδομών είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ σε αυτό το αντιμετωπίζει και σε άλλα κομμάτια. Ας πούμε το ποδόσφαιρο σάλας που είναι και νεοσύστατο τμήμα εδώ και 3 χρόνια και προσπαθεί και αυτό να κάνει τη δική του έτσι πορεία. Δεν βρίσκει εύκολα να κάνει προπόνηση, ας πούμε. Αγωνίζεται στο σπίτι του χάντμπολ, γιατί το Τάραφλεξ κάτω πληρεί τις προϋποθέσεις για να γίνει αγώνας ποδοσφαίρου σάλας αλφα-εθνικής. Αλλά και αυτό δημιουργεί επιπρόσθετο πρόβλημα μετά στους άλλους συλλόγους που έχουν χάντμπολ, γιατί αφαιρούνται 2 ώρες από το χάντμπολ για να το πάρει το σάλας. Και όλα αυτά βέβαια δεν φταίνουν οι σύλλογοι.
0: Το ποδόσφαιρο σάλας παίζει δηλαδή στο κλειστό της
1: Μικράς. Στο κλειστό της Μικράς, στο σπίτι του χάντμπολ αυτό.
0: Α, ωραία.
1: Οι ευθύνες είναι οι ίδιες με το χάντμπολ στο ποδόσφαιρο σάλας. Είναι το 5x5 που λέμε έτσι στην καθημερινή. Και το παρκή κάτω, το Τάραφλεξ που λέμε, είναι αυτό που απαιτείται. Οπότε μπορεί, έχει και τη διαγράμμιση που χρειάζεται. Οπότε γίνεται ο αγώνας κανονικά, επίσημος αγώνας δηλαδή, αλφα-εθνική.
0: Τώρα, πώς δημιουργείται ένα τμήμα, δηλαδή. Πώς σας ήρθε και στον ΠΑΟΚ τώρα να δημιουργήσετε ποδόσφαιρο σάλας? Και γιατί όχι να κάνεις, ξέρω εγώ, το χόκι που λέγαμε νωρίτερα?
1: Εντάξει, το χόκι θέλει πολλά λεφτά.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Πώς γίνεται, έρχεται κάποιος και λέει, παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα.
1: Κάποιος έριξε την ιδέα, είχε κάποια. Είχε 2-3 γνωστούς τέλος πάντων που είχαν σχέση με το κομμάτι, σου λέει να μαζευτούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έγινε ένα συμβούλιο. Τεθήκαν οι προτάσεις και τα θέματα και αποφασίστηκε, αφού φάνηκε ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος και ανταπόκριση από αθλητές και από ένα-δυο παράγοντες που στελεχώνουν το τμήμα, και προχωρήσανε.
0: Εντάξει, ιδρύθηκε γενικά πώς είναι αυτό. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, κάτι τελευταίο. Από αυτά τα 11 τμήματα ξεχωρίζεις κάποιο, περιμένουμε κάποιους τίτλους φέτος στη σεζόν? Αντικειμενικά τώρα όμως, έτσι.
1: Να διευκρινίσω ότι στα 11 τμήματα είναι και το ποδόσφαιρο ανδρών και το μπάσκετ ανδρών, έτσι, που έχουν τους δικούς τους
0: πάει
1: και ΚΑΕ δηλαδή, έτσι, που εκεί εντάξει δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ για το αν υπάρχουν στόχοι ή διεκδίκηση τίτλων.
0: Εντάξει, πάμε
1: είναι
0: στα 9.
1: Αυτονόητο αυτό. Ναι, είναι αυτονόητο, ναι. Αυτό είναι αυτονόητο. Στα υπόλοιπα 9 λοιπόν, εντάξει, το ποδόσφαιρο γυναικών και το χάντμπολ γυναικών που σχεδόν κάθε χρόνο κατακτούν τίτλους είναι νταμπλούχοι ήδη. Το χάντμπολ γυναικών μάλιστα έκανε και το τρέμπλ πρόσφατα με την κατάκτηση του Super Cup. Θα διεκδικήσουν το ίδιο, το double δηλαδή, και τα δύο τμήματα. Από εκεί και πέρα, στο βόλεϊ ανδρών, όπως είπα και πριν, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να επανέλθει η ομάδα στα επίπεδα διεκδίκησης τίτλου. Όχι ότι απομακρύνθηκε και ποτέ, απλά τα τελευταία 2 χρόνια δεν κατάφερε να πάρει ένα τίτλο.
0: Θα είναι μέσα στο παιχνίδι, εντάξει.
1: Ενώ 9 χρόνια έπαιρνε έστω και ένα κύπελο, και φέτος θα γίνει μια καινούργια προσπάθεια για να μπορέσει να φτάσει στην κατάκτηση ενός τίτλου τουλάχιστον.
0: Είναι μέσα.
1: Το βόλεϊ γυναικών έχουν γίνει πολύ καλές κινήσεις εκεί, προσεκτικές, και θεωρώ ότι θα μπορέσει να μπει τετράδα. Από εκεί πέρα το τι θα καταφέρει είναι και θέμα συγκυριών.
0: Είναι αρκετά δυνατή η αντίπαλη εδώ, Πανιώνες.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: στην Αθήνα έχουν άλλες απάντες και άλλες δυνάμεις οικονομικές από πολλούς τρόπους, τέλος πάντων με πολλούς τρόπους μάλλον. Και σε όσον αφορά στο πόλο, εντάξει, και των ανδρών και των γυναικών έχουμε 2 ομάδες πολύ αξιόλογες. Οι άντρες και αυτοί έχουν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στην πρώτη τετράδα με εξάδα. Πριν 2 χρόνια είχαν μπει και σε θέση Champions League. Οι γυναίκες από πέρσι παίζουν και Ευρώπη, είναι και αυτές στην εξάδα. Βέβαια εκεί δεν μπορείς να διεκδικήσεις κάτι περισσότερο, όσο υπάρχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος, εντάξει, με τα budget που έχει...
0: Μιλάμε τώρα.
1: Διακρίνεται και στην Ευρώπη. Οπότε δεν μπορεί να κάνει.
0: Εντάξει, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Έτσι ακριβώς. Του άντρε είναι πολύ άντρε και ο Παναθηναϊκός που έβαλε πάρα πολλά χρήματα.
0: Ναι, τα έβαλε. Οπότε... ο Αλαφούζος.
1: Εντάξει, ναι. Ένα αυτό που λέγαμε πριν. Να βρεθούν ισχυροί παράγοντες που να βοηθήσουν πολύ ποικιλά, τον σύλλογο, όχι μόνο σε ένα κομμάτι. Και υπάρχει και το μπάσκετ γυναικών, το οποίο εντάξει σε σχέση με τα άλλα είναι το λιγότερο δυνατό, γιατί εκεί το μπάσκετ δεν είναι πολύ μεγάλο. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους ανθρώπους που το κρατάνε τόσα χρόνια. Θα δούμε και εκεί. Πήρε, η ομάδα χρειάστηκε ενίσχυση και ήρθε η Μάρσαλ, μια καινούργια παίκτρια από το γυναικείο NBA, η οποία προχθές τον αγώνα με τον Άρη στο Παλατάκι έκανε τη διαφορά, νομίζω. Φάνηκε με δύο προπονήσεις και έδειξε την κλάση της και την αξία της. Και μπόρεσε ο Πάουκ και έκανε την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.
0: Τέλος πάντων.
1: Εκεί πάντως τα πράγματα δεν είναι για διακρίσεις, για διεκδίκηση τίτλων κλπ. Είναι μια όσο πιο ψηλά μπορεί να φτάσει η ομάδα, θα το παλέψει.
0: Ναι, και μόνο που υπάρχουν τα 11 τμήματα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και μάλιστα στην πρώτη κατηγορία. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να βγαίνει προς τα έξω, να υπάρχει μια εξωστρέφεια. Εμείς θα τα λέμε από εδώ συχνά όποτε θέλετε, γιατί θα πρέπει να προβάλλονται όλα αυτά τα αθλήματα. Δηλαδή και το hardball και το ποδόσφαιρο σάλας. Να μαθαίνει ο κόσμος, ρε παιδί, γιατί αυτά δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο και μπάσκετ όλα τα πράγματα.
1: Βέβαια, βέβαια. Και δεδομένου, Μάκη, ότι δεν μπορούμε
0: χαίρομαι,
1: όλα
0: χαίρομαι,
1: τα
0: συγγνώμη που σε διακόπτω, που στον ΠΑΟΚ αρχίζουν, που δεν τους το είχα, αλλά αρχίζουν να αποκτούν μια κουλτούρα, τώρα είναι οπαδική κουλτούρα, φιλάθλη κουλτούρα, δεν ξέρω, ότι βλέπω ότι σε όλα αυτά τα τμήματα, είτε είναι hardball, είτε είναι πόλο, είτε είναι σάλα, πάει ο κόσμος, είτε είναι hardball, είτε είναι πόλο, είτε είναι σάλα,

0: Οπότε είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να δουν έστω και μια ένα μικρό πυρήνα ανθρώπων να τους υποστηρίζει και να τους αποθεώνει στο τέλος, ακόμα και μετά από ήττα. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Αυτά. Να είστε καλά, πάντα σε διάθεσή σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Θα έχουμε επικοινωνία. Λοιπόν, Focus 103,6. Θέλαμε να κάνουμε έτσι αυτή την επικοινωνία λίγο για να ξέρουμε και πού είναι τα τμήματα εδώ της Θεσσαλονίκης. Κάτι αντίστοιχο θα κάνουμε και με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ και με τον Ηρακλή. Γιατί πρέπει να, αυτά τα αθλήματα να βγαίνουν προς τα έξω, να προβάλλονται. Είδατε τώρα, υπάρχουν 4.000 αθλητές στον ΠΑΟΚ. Στον Ηρακλή που γνωρίζω είναι 2.800. Στον Άρη είναι γύρω στις 3.000. Μιλάμε τώρα για πάνω από 10.000 αθλητές σε αυτά τα τμήματα. Πάρα πολύ μεγάλο το ποσό, το νούμερο αυτό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Δημήτρης Καλπάκης για το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Λιακ Ταμπέλης και πώς το εξηγεί αυτός από τη δική του μεριά.
2: Το ΠΑΟΚ ήταν όμως κάτι αναμενόμενο, Νίκο. Γιατί όπως είπαμε, ειδικά τα δύο τελευταία παιχνίδια τα κερδίσαμε οριακά, δηλαδή... Και με τύχη μπορώ να πω, αφού οι άλλοι δεν βάλαν δύο τρίποντα στο τέλος και με την Πόσνα πάλι είχε βγει ο καλός ο παίκτης έξω και λίγο ας πούμε μας διευκόλυνε. Σήμερα είχαμε επανάληψη του ίδιου σκηνικού, δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν παίζει άμυνα και τη διοίκηση. Δηλαδή δεν πας πουθενά χωρίς άμυνα, Νικό. Έχουμε μια ομάδα με παίκτες ποιοτικούς και φάνηκε αυτό πάλι σήμερα, επιβεβαιώθηκε ο Φώστερ. Έπαιζε σαν να έπαιζε μόνος του. Ο Σμά το ίδιο. Ο Ταϊρή το ίδιο. Δηλαδή, παίζουμε ένα ατομικό μπάσκετ. Ο καθένας θέλει μια μπάλα.
3: Ναι.
2: Δεν έχουμε κάπως να συνεργαστούν οι παίκτες να βγάλουμε ένα ωραίο καλάθι.
3: Ναι.
2: Στην άμυνα, πάλι έχουμε, δεν έχουμε ενέργεια. Δεν έχουμε ενέργεια και φυσικά ούτε συνεργασίες αμυντικές. Θα δεις πολλές επιθέσεις που κάνουν οι Λιθουανοί. Κάνουμε αλλαγές και βρίσκονται υψηλοί έξω από τη ρακέτα και κοντή κάτω από το καλάθι. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε αρχή ούτε μέση. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να το υπηρετούμε σαν ομάδα. Φυσικά στην άμυνα το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο, διότι επαναλαμβάνεται συνέχεια. Σήμερα πάλι κάναμε πολλούς πόντους λόγω της ποιότητας των παιχτών. Αλλά στην άμυνα δεν δείχνουμε κάποια βελτίωση στο παιχνίδι. Έτσι, αυτά πρέπει να προβληματίσουν. Γιατί δεν είναι καλά να λέμε ότι έχουμε μεγάλο budget και τα λοιπά, αλλά εμείς θέλουμε να έχουμε καλή ομάδα. Και πρέπει και η διοίκηση και ο προπονητής να προβληματιστούν. Υπάρχουν τα παραδείγματα, δες στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης, Νίκο, αν δεν παίξει άμυνα, τον περνάει έξω ο προπονητής ή τον Μπαρτζόκας ή τον Μπράντοβιτς. Ναι, είχα πει ότι η ρόλη τους είναι πολύ δύσκολη, συν ότι αυτή τη στιγμή οι παίκτες αυτοί έχουν μεγάλα συμβόλαια, έτσι, και νομίζω ότι ορισμένοι δεν είναι πεινασμένοι για επιτυχία.
3: Ναι.
2: Σου λέει και να φύγω θα μου πληρώσουν το συμβόλαιο, τριετές συμβόλαια κάνει, που σημαίνει ένας παίκτης, σου λέει αν δεν με θέλουν να με διώξουν, τι πρόβλημα έχω εγώ.
3: Θα τα πάρω.
2: Δημόσιο,
3: 3 χρόνια θα τα πάρω. Και είναι Μιστακίδης, ναι, θα με πληρώσει σίγουρα.
2: Ναι, και ειδικά οι Έλληνες οι παίκτες, οι οποίοι ακόμα δεν βοηθάνε, σου λέει εντάξει, καθόμαστε βλέπουμε τον αγώνα, παίρνουν μεγάλο συμβόλαιο, 700.000 παίρνει, 500 χωρίς να παίζουν. Δεν ξέρω, πάω γιατί τα χειρίζεσαι τα πράγματα. Δεν λέμε ότι δεν θα χάσουμε. Γιατί και η άλλη ομάδα σήμερα είχε μεγάλη ευστοχία. Αλλά δεν είχαμε έναν τρόπο αντιμετώπισης της ομάδος. Τα σούτ των παιχτών ήταν όλα ελεύθερα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τον καλάθι 37 χρονών να δώσει ενέργεια στην ομάδα επί 40 λεπτά.
3: Σωστό.
2: Νομίζω ότι πρέπει λίγο να αναφερθούν ορισμένα πράγματα. Επίσης, ακόμα και ο καινούριος ο παίκτης που μπήκε είναι κάποιας ηλικίας. Εντάξει. Δηλαδή. Τώρα, ας πούμε, μα ήταν έτοιμος, έπρεπε να παίξει σήμερα.
3: Σίγουρα.
2: Έπαιξε πολύ λίγο.
3: Ναι, τον έβαλε δύο πόντους.
2: Δεν ξέρω πώς θα βλέπουμε. Ναι, έβαλε δύο πόντους, αλλά γενικά η παρουσία του δείχνει ότι χρειάζεται δουλειά το παιδί.
3: Ναι, ναι.
2: Για να ενταχθεί στην ομάδα. Έτσι, ο μεν προπονητής μας Είπε κάτι σωστό, ότι εμφανίζεται η ομάδα.

0: στο γήπεδο, σαν να κάνει επίδειξη ως φορ παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι τελικά αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά στον ΠΑΟΚ ότι πρέπει πρώτα να μεταφέρεις στους παίκτες το μήνυμα σε τι ομάδα παίζουν και τι ακριβώς ζητάς, ότι θα πρέπει να τα δίνουν όλα σε κάθε αγώνα, αλλιώς δεν θα παίζουν στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, φυσικά αυτό χρειάζεται και ανθρώπους να είναι δίπλα στην ομάδα του μπάσκετ του ΠΑΟΚ που το υπηρέτησαν, και νομίζω αυτή τη στιγμή είναι ένα πρόβλημα αυτό. Δηλαδή δεν δικαιολογείται να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζήσαν τον ΠΑΟ και μπορούν να μεταφέρουν αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει λίγο κάποιος έτσι μπασκετόφατσα, να το πούμε, ναι, ο οποίος να τους πει, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Σωστά. Πρέπει ας πούμε κάπως να καταλάβουν πού βρίσκονται. Ακόμα και ο προπονητής, καταλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι είναι αυτό που σε είπα, αν δεν παίξεις άμυνα, αν δεν σκυλιάζουμε στο γήπεδο, πώς θα παίξεις σε μεγάλα παιχνίδια.
1: Έτσι είναι,
0: μακάρι όλα να πάνε καλά. Αυτό που λένε όμως να αλλάξουμε παίκτες, Νικό, αυτό δεν είναι λύση.
1: Ναι.
0: Η λύση είναι τους παίκτες που έχουμε να τους βάλουμε να κάνουν ρόλους. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε εργάτες παίκτες.
1: Σωστά.
0: Δεν έχουμε εργάτες. Σωστά. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Κάποιοι οποίοι, αν δεν μπορούν να προσαρμοστούν, κάποιοι τότε εντάξει να τους αλλάξουμε. Ναι. Αλλά εδώ δεν τους έχουμε πιέσει να παίξουν άμυνα, γιατί λένε ορισμένοι ο Χίγκινγκς δεν είναι καλός. Ο Χίγκινγκς είναι παιχταράς. Άμα το δεις στο προηγούμενο μάτσο με τη Μίκον που έβαλε το σουτ, τι πάσα έβγαλε στον Όσμαν, δείχνει την κλάση του. Ναι. Θέλει άλλη διαχείριση, θέλει να το ζητήσει ορισμένα πράγματα. Εντάξει, αυτό πρέπει να καταλάβουν, το στυλ του παιχνιδιού που θα υπηρετήσουμε και ο καθένας πώς θα ενταχθεί στην ομάδα.
2: Focus 103,6.

Ήταν ο Δημήτρης Καλπάκης, ο οποίος έκανε και αυτό στην δική του έτσι κριτική. Να θυμίσω σε λίγη ώρα ο Άρης αντιμετωπίζει την Ντορτώνα στο FIBA Euro Cup. Ο Ηρακλής έχει και αυτός ευρωπαϊκή υποχρέωση στις 7.30. Αντιμετωπίζει την Φούρτσμπορκ στην έδρα του στο Ιβανόφιο, πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση και για τον Ηρακλή. Είχε κερδίσει μέσα στα Σκόπια σε αυτό το επεισοδιακό παιχνίδι, τέλος πάντων. Μην επαναλαμβανόμαστε γιατί τελειώνει και εκπομπή. Και με αυτά τα παιχνίδια θα ολοκληρωθεί η σημερινή μας εκπομπή. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Εσείς ακούτε πάντα Focus 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το νησί από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνδρα στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση των λιμενικών αρχών, συνολικά 4 οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας πραγματοποίησε έλεγχο και στα 4 οχήματα χωρίς να εντοπιστούν επιβαίνοντες. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο, 5η 15 Οκτωβρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται και στην Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας. Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι από τα ψαχνά της Εύβοιας εξαιτίας της κακοκαιρίας, καθώς νωρίτερα στάλθηκε μήνυμα από το 112 που καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς τη Νέα Αρτάκη. Χτύπημα της κακοκαιρίας με πλημμύρες στη Σκιάθο και στη Σκόπελο. Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη παραμένουν και σήμερα σε συναγερμό. Στο 1,55 ευρώ και προς μέχρι 1,60 ευρώ το λίτρο η αυριανή έναρξη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης μετά την κρατική επιδότηση και έκπτωση των διελιστηρίων. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ καθώς και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα. Τη δυσμενή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνει δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, καθώς το 82% των πολιτών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις μηνιαίες του υποχρεώσεις, με το 46% να τα βγάζει πέρα οριακά και το 36% να εξαντλεί το εισόδημά του πριν από το τέλος του μήνα. Τα μέτρα για τη θέρμανση και τα καύσιμα έχουν βάλει φωτιά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι οι ανατιμήσεις των τελευταίων ετών πλήττουν ιδιαίτερα τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει το θράσος να βαφτίζει ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια, τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τις όποιες παρεμβάσεις, θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερα από το 2025, όταν ήταν ήδη πολύ ακριβό, επισημαίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. 40 λεπτά η επιδότηση από το κράτος και τα διελιστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης, οπότε αύριο η τιμή θα είναι 1 ευρώ και 55 λεπτά, ενώ η τιμή πέρυσι ήταν περίπου 1 ευρώ και 10 λεπτά, που σημαίνει ότι οι Έλληνες θα πληρώσουν περίπου 450 ευρώ παραπάνω ανά χιλιολίτρο. Και η κυβέρνηση χαίρεται και νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει για πάντα τον ελληνικό λαό, καθώς φτάσαμε σε αυτή τη φτώχεια από τα εγκληματικά λάθη της, για να εξυπηρετεί τους πλουτοκράτες και τα καρτέλ και όχι τους πολίτες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Δηλαδή, με αυτό που κάνει η κυβέρνηση θα πληρώνουν 450 ευρώ παραπάνω οι Έλληνες πολίτες και, όπως μας λέει, ελπίζει σε αποκλιμάκωση των τιμών. Αυτό είναι το σχέδιο που έχουν, δηλαδή βόηθα Παναγιά, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε από την 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης ο 22χρονος, που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου 20χρονης έπειτα από χρήση έκσταση. Λίγες μόλις ημέρες μετά τις πτώσεις σοβάδων σε σχολεία της Λαμίας και στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, ένα ακόμη περιστατικό επαναφέρει με τον πιο ανησυχητικό τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας μαθητών στα σχολικά κτίρια. Αυτή τη φορά αναστάτωση προκλήθηκε στο Λύκειο Νεοχωρίου Μεσολογγίου, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητή, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι. Λουκέτο μπήκε σήμερα παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και της αστυνομίας στην κλινική στην οδό Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, που διενεργούσαν χημειοθεραπείες χωρίς να έχει τις απαραίτητες άδειες, όπως διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην παλαιά Εθνική Οδό Άργους Κορίνθου, στο δρόμο για Δερβενάκια. Ένα μίνι βαν που μετέφερε 10 εργάτες εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε μέσα στο οδόστρωμα λόγω της έντονης ολισθηρότητας του δρόμου. Από την ανατροπή του οχήματος τραυματίστηκαν 5 άτομα, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και ο οδηγός του οχήματος. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο, τραυματίζοντας τρεις σταμόνες. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έπιασε φωτιά και βυθίστηκε, αφού προηγουμένως έπεσε πάνω σε νάρκη στα στενά του Ορμούζ.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Εύβοια, στην Κρήτη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Έως το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας σε φθινοπορεινά επίπεδα μεταξύ 14 και 19 βαθμών Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11 έως και 19 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
1: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Class. Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
6: Καλημέρα από Βέρεια.
7: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
8: Καλημέρα από Καρδίτσα.
9: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
10: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
11: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
6: Και

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το απογευματινό μαγκαζίνο είναι και σήμερα μαζί σας όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα εδώ στον Focus FM 103,6. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα μαζί μας, πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Τα καθιερωμένα εισαγωγικά μας όπως κάθε μέρα για να σας θυμίζουμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας, τους τρόπους που έχει στη διάθεσή σας ο Focus για ενημέρωση, για επικοινωνία με τον σταθμό και τις εκπομπές, για τυχόν νέους ακροατές. Στο Viber, γραπτά μηνύματα από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής μας στέλνετε εντελώς δωρεάν από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Θεσσαλονίκη, είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό. Δωρεάν γραπτά μηνύματα στην ομάδα μας στο Viber για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Στον αριθμό 6907-483-484. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες φυσικά είναι πάντα συντονισμένοι στους 103 και 6 των FM και στο Focus. Έχετε αναλυτική ενημέρωση καθημερινά και όλες τις ώρες από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές του σταθμού. Αναλυτική ενημέρωση όμως θα μπορείτε να έχετε και πρέπει πολύ συχνά να το κάνετε, να επισκέψετε την ιστοσελίδα μας, όπου εκεί θα βρείτε και εκεί η αναλυτική ενημέρωση. www.focusfm.gr είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που σας χρειάζεται για να ενημερωθείτε. Της ιστοσελίδας του Focus. Εκεί θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού και βέβαια μέσα από την ιστοσελίδα μας, όπου και αν είστε στον κόσμο, όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου, διαδικτυακά ακούτε και το πρόγραμμα του Focus ζωντανά. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όποιο και αν χρησιμοποιείτε, το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram, υπάρχει παντού σελίδα του Focus, μπορείτε να την ακολουθήσετε και να έχετε και από εκεί ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε στο κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στην αναζήτησή του να γράψετε Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα και να την ακολουθήσετε. Και φυσικά η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα την κατεβάζετε εντελώς δωρεάν, εύκολα, γρήγορα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από την ψηφιακή πλατφόρμα που υπάρχει στα κινητά όλων μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε λοιπόν και σε αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα που κατεβάζετε τις εφαρμογές για το κινητό σας, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες, θα εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus, θα την κατεβάσετε στο κινητό σας δωρεάν και όπου κι αν είστε. Σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, όλο το 24ωρο, όλο το όλες τις μέρες του χρόνου, ακούτε μέσα από αυτή την εφαρμογή ζωντανά το πρόγραμμα διαδικτυακά και φυσικά επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας και βέβαια δεν χάνετε ούτε δευτερόλεπτο ενημέρωσης. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο έτσι επικαιρότητα με σημαντικά θέματα που υπάρχουν. Δύσκολη μέρα σήμερα. Από χθες βέβαια το βράδυ ξεκίνησαν τα προβλήματα, δύσκολη μέρα λόγω της φοδρότητας της κακοκαιρίας που πλήττει κυρίως τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Εύβοια. Η Ρόδος, το νησί της Ρόδου, κηρύχθηκε μάλιστα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εκεί υπήρχε και η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, ενός άντρα στην περιοχή στα Στεγνά Αρχαγγέλου που παρασύρθηκε το όχημά του από τα νερά. Οι λιμενικές αρχές, όπως ενημέρωσαν και το είπαμε νωρίτερα και στο δελτίο ειδήσεων, 4 αυτοκίνητα συνολικά παρασύρθηκαν στη θάλασσα από τα αρμυντικά νερά. Το λιμενικό πήγε και έκανε έλεγχο και είδε ότι και δεν υπήρχε άλλος επιβαίνων σε κανένα από τα 4 αυτοκίνητα. Τώρα, όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο της Ρόδου, αύριο θα είναι κλειστά και πάλι όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων για να γίνουν και έλεγχοι και να καταγραφούν ζημιές, οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα καιρικά φαινόμενα. Δύσκολη κατάσταση, πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση στο νησί της Ρόδου. Στην Εύβοια τώρα, εκεί έχουμε μάλιστα και εκένωση περιοχής, συγκεκριμένα στα ψαχνά της Εύβοιας εκενώθηκαν νωρίτερα μετά από σχετικό μήνυμα που στάλθηκε από το 112 και καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς τη Νέα Αρτάκη. Η Εύβοια έχει κοπεί στα δύο κυριολεκτικά, αν θέλει κάποιος να πάει από τη Βόρεια Εύβοια προς τη Χαλκίδα δεν μπορεί, το οδικό δίκτυο έχει πάθει ζημιά από τις πλημμύρες εκεί. Υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας. Οι κάτοικοι, όπως είπαμε, των Ψαχνών Ευβίας απομακρύνθηκαν προς την Νέα Αρτάκη και εκεί εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για άλλη μια φορά στην πολύπαθη Ευβία. Γιατί κακά τα ψέματα είναι μια περιοχή που χτυπήθηκε πάρα πολλές φορές από πυρκαγιές, από πλημμύρες, από σεισμούς, τι άλλο να πούμε. Πραγματικά δύσκολη κατάσταση. Για άλλη μια φορά εκεί οι κάτοικοι καλούνται να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δυσκολίες που προκαλούν τα καιρικά φαινόμενα. Εδώ βέβαια θα πω και κάτι, ότι όταν καίγονται όλα τα δάση γύρω-γύρω, πώς θα συγκρατηθούν τα νερά, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ έχουμε και υπερχείλιση ποταμού τώρα εδώ στον Κυρέα, οπότε εκεί δημιουργήθηκε το μεγάλο πρόβλημα. Κάποια πράγματα πρέπει να προβληματίσουν σίγουρα τους πάντες, έτσι, αυτά που συμβαίνουν με τα καιρικά φαινόμενα. Τώρα, εκτός από την Εύβοια, οι σποράδες, η Ανατολική Θεσσαλία, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη σήμερα παραμένουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, κυριολεκτικά λόγω των καιρικών φαινομένων. Ελπίζουμε να μην υπάρξουν άλλα μεγάλα προβλήματα πέρα από αυτά που ήδη έχουν καταγραφεί, όπως είπαμε, σε Ρόδο και Εύβοια. Από αύριο το μεσημέρι, όπως λένε οι πληροφορίες, θα υπάρξει εκτόνωση των καιρικών φαινομένων και η κατάσταση θα επανέλθει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, τόσο από άποψη καιρικών φαινομένων όσο και από άποψη θερμοκρασίας, η οποία είχε κάθετη πτώση τις τελευταίες δύο μέρες. Αύριο θα επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, 14 με 19 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οπότε μέχρι αύριο το μεσημέρι, που θα ξεκινήσει η εκτόνωση των φαινομένων, κάποιες περιοχές θα είναι στο κόκκινο, όπως είπαμε, και θα χρειάζεται να είναι σε εγρήγορση. Αυτά σε ό,τι αφορά τα καιρικά φαινόμενα, γιατί έχουμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας, άρρηκτα συνδεδεμένα με τα καιρικά φαινόμενα, καθώς μπαίνουμε στην καρδιά του φθινοπόρου, μάλλον πλησιάζουμε προς το τέλος σιγά σιγά, ενάμιση μήνας έμεινα ακόμα, στην καρδιά του φθινοπόρου είμαστε και πάμε για το χειμώνα. Τι σημαίνει αυτό? Πετρέλαιο θέρμανσης. Πετρέλαιο θέρμανσης για όσους συνεχίζουν ακόμα να έχουν ως καύσιμο το πετρέλαιο, αλλά και επίδομα θέρμανσης για όλα τα υπόλοιπα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος για τη θέρμανση του σπιτιού του. Ανακοινώσεις έγιναν σήμερα που αφορούν το τι ακριβώς αποφάσισε η κυβέρνηση, τόσο για το πετρέλαιο θέρμανσης όσο και για τα υπόλοιπα, για το επίδομα θέρμανσης. Και για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα πράγματα, η τιμή εκκίνησης τώρα θα είναι 1,55 ευρώ και 55 λεπτά προς 1,60. 1,55 με 1,60 το λίτρο, το πετρέλαιο θέρμανσης. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι η τιμή εκκίνησης ήταν στο 1,10 και θεωρήθηκε πολύ ακριβό, έτσι, για εκείνη την εποχή. Φανταστείτε τώρα το 1,55 με το 1,60. Βέβαια, οι καταναλωτές δεν έχουν άλλη επιλογή από το να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη. Όπως ανακοινώθηκε, η κρατική επιδότηση και η έκπτωση των δηληστηρίων είναι συνολικά 40 λεπτά το λίτρο, 20 από το κράτος και 20 από τα δηληστήρια. Αυτό είπαν στις ανακοινώσεις. Και διαμορφώνει αυτή την τιμή που είπαμε στο 1,55 με 1,60 το λίτρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, αυξάνεται κατά 30%, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Διαμορφώνεται περίπου στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο, σύμφωνα με την σχετική κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος. Εκτός από το πετρέλαιο, η κρατική επιδότηση υπάρχει και για το ντίζελ κίνησης. Στην κρατική επιδότηση 15 λεπτά συν 5 λεπτά από τα δηληστήρια, δηλαδή συνολικά 20 λεπτά το λίτρο. Για την αμόλυβδη τώρα, για την απλή αμόλυβδη βενζίνη που μας αφορά όλους για τα αυτοκίνητά μας, από τις 17 Οκτωβρίου λέγεται ότι θα υπάρξει κρατική επιδότηση ύψους 10 λεπτών το λίτρο. Ενώ την ίδια ημερομηνία καταργείται η ισόπωση έκπτωση που εφαρμόζουν τα δηληστήρια. Δηλαδή δίνει το κράτος 10 λεπτά το λίτρο και αυτομάτως καταργείται η έκπτωση που ισχύει ήδη των 10 λεπτών. Δεν κατάλαβες τι συμβαίνει, Αλέξανδρε? Ας υποθέσουμε ότι έχει το λίτρο 2,20, έτσι. Καταργούμε τα 10 λεπτά που είναι η έκπτωση των δηληστήριων. Πάει στο 2,10. Έτσι. Και πάει, μάλλον πάει στο 2,30. Σωστά. μπαίνει η έκπτωση του κράτους, άλλα 10 λεπτά, ξαναπέφτει στο 2,20, δηλαδή μένει εκεί που είναι. Σωστά. Σωστά. Άλιστα. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Αυτά είναι. Τέλος πάντων, όπως επισημαίνεται, η επιδότηση εφαρμόζεται στην τιμή πώλησης αυτή, χωρίς αιτήσεις για εισοδηματικά κριτήρια. Αναφορικά όμως με το επίδομα θέρμανσης, εκεί υπάρχουν κριτήρια και πρέπει να δώσετε βάση εδώ, τώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καταρχήν θα επιδοτηθούν όλες οι μορφές ενέργειας που μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος για το σπίτι του, σύμφωνα πάντα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Είτε πετρέλαιο θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ, όλα τα υπόλοιπα επιδοτούνται. Πώς όμως επιδοτούνται? Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από τα 1.200 λέει στα 1.560 ευρώ. Το ανώτατο δεν σημαίνει ότι όλοι θα πάρουν το ανώτατο, έτσι. Κάποιες κατηγορίες θα το πάρουν. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Δηλαδή, αυτοί που πέρυσι δεν δικαιούταν βάσει εισοδήματος επίδομα θέρμανσης, δεν δικαιούνται και φέτος, ξεκάθαρα. Λοιπόν, στο προηγούμενο έτος ενισχύθηκαν, λέει, 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά. Περίπου 750.000 νοικοκυριά, το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο, εκτιμάται ότι πληρούν αυτά τα κριτήρια, λέει, για το σχετικό επίδομα. Μάλιστα. Αυτά είναι τώρα τα πάνω κάτω τα μέτρα. Ένα νοικοκυριό που δικαιούταν επίδομα λέει 500 ευρώ θα λάβει 650 και ένα νοικοκυριό που έπαιρνε 800 ευρώ θα λάβει 1040. Η πλατφόρμα τώρα θα ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου. Μην περιμένετε ότι αύριο το πρωί θα πέσει το χρήμα, όσοι δικαιούστε τέλος πάντων. 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα. Και μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου, παραμονές των Χριστουγέννων εκεί κάπου, αναμένεται να καταβληθεί η πρώτη δόση, η προκαταβολή αυτή για το επίδομα θέρμανσης. Αυτές είναι περίπου ημερομηνίες, οπότε από τις 10 Νοεμβρίου θα έχετε το νου σας, όσοι πιστεύετε ότι δικαιούστε επίδομα θέρμανσης, για να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση στην πλατφόρμα που θα ανοίξει. Φυσικά όλα αυτά δεν μπορούν να αφήνουν απόλυτα ικανοποιημένους πολίτες που βλέπουν καθημερινά το εισόδημά τους το πραγματικό να μειώνεται. Να μειώνεται με την έννοια ότι ο πληθωρισμός και τα όποια μέτρα εξαγγέλλονται και όλα αυτά δεν αφήνουν περιθώρια για να είναι κανείς ικανοποιημένος. Σύμφωνα και με δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, το 82% των πολιτών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις μηνιαίες υποχρεώσεις. Το 46% λέει ότι τα βγάζει πέρα οριακά και το 36% εξαντλεί το εισόδημά του πριν τελειώσει ο μήνας. Βέβαια, δεν χρειαζόταν δημοσκόπηση της μετροανάλυσης ή οποιασδήποτε άλλη δημοσκόπηση για να μας το πει αυτό. Το ζούμε όλοι και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Έτσι, το τι ακριβώς συμβαίνει. Και αν μπει κάποιος ότι σήμερα μπορεί να βγάλει με χαρακτηριστική άνεση το μήνα ή να του περισσέψουν για χρήματα, τι να πω. Έτσι, Αλέξανδρε. Ο Γιαννόπουλου κουνάει το κεφάλι πάντα όταν ακούει τέτοια πράγματα, γιατί βιώνει και αυτό στην καθημερινότητά του τις δυσκολίες και τα λέμε εδώ κάθε μέρα και εκτός αέρα, έτσι, που συζητάμε. Τώρα, υπάρχει και η πολιτική αντιπαράθεση στο προσκήνιο που έχει πυροδοτηθεί με βάση και την ακρίβεια και τα καύσιμα και τα όποια μέτρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για την απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λέγοντας ότι αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και υποστηρίζει ότι οι ανατιμήσεις των τελευταίων ετών πλήττουν κυρίως τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Επιτρέψτε μου να πω, γιατί λέει το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για μεσαία τάξη. Ποια μεσαία τάξη? Υφίσταται ακόμα η μεσαία τάξη, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Η μεσαία τάξη ήταν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι, η λεγόμενη μεσαία τάξη. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κινούσαν κυριολεκτικά τις προηγούμενες δεκαετίες την οικονομία. Οι άνθρωποι με το μισθό τους κατάφεραν να ζουν όχι με πολύ μεγάλες ανέσεις, έτσι, αλλά αξιοπρεπώς με τις οικογένειές τους, να συντηρούν τα σπίτια τους, να κινούν την αγορά, να κινούν την οικονομία και είχαν ένα αξιοπρεπή μισθό. Από την οικονομική κρίση και μετά και τα επόμενα χρόνια και τα προηγούμενα ίσως, άρχισε αυτό σιγά σιγά να εξαφανίζεται. Υπάρχει ακόμα μεσαία τάξη που λέει το ΠΑΣΟΚ? Δεν νομίζω. Έτσι. Υπάρχουν οι πολύ πλούσιοι που είναι ελάχιστοι και όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με το ζόρι. Είδατε τι είπε και η δημοσκόπηση. Το 82% δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις μηνιαίες ανάγκες, στις μηνιαίες υποχρεώσεις. 82% των πολιτών. Ποια μεσαία τάξη? Η μεσαία τάξη μια χαρά τα κατάφερνε όταν υπήρχε. Λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει το θράσος να βαφτίζει ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια. Τη στιγμή λέει που το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τις όποιες παρεμβάσεις, θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερα από ό,τι πέρσι. Σχετική δήλωση για το θέμα του πετρελαίου και τις σημερινές ανακοινώσεις που έγιναν από την κυβέρνηση και για το επίδομα θέρμανσης έκανε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό.
1: 40 λεπτά η επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης, οπότε αύριο η τιμή θα είναι 1,55 ενώ η τιμή πέρσι ήταν 1,10. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες θα πληρώσουν περίπου 450 ευρώ παραπάνω ανά χιλιόλιτρο. Η κυβέρνηση χαίρεται και νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει για πάντα τον ελληνικό λαό, καθώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο στη φτώχεια από τα εγκληματικά της λάθη για να εξυπηρετεί αυτή τους πλουτοκράτες και τα καρτέλ και τους πολίτες. Δηλαδή, με αυτό που κάνουν, θα πληρώνουν 450 ευρώ παραπάνω οι Έλληνες πολίτες και όπως μας λέει, ελπίζει σε αποκλιμάκους των τιμών. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Δηλαδή, βόηθα Παναγία.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Βοήθα Παναγιά και ο Θεός μαζί μας, που είπε και ο Κυριάκος Βελόπουλος στη δήλωση. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης από τη Λάρισα έκανε δηλώσεις νωρίτερα, έκανε μια ομιλία κατά τη διάρκεια των εγγενείων μιας μονάδας αποθήκευσης ενέργειας, όπως λέγεται, ιδιωτικής εταιρείας, ιδιωτικού ομίλου ενεργειακού, έτσι, μην ξεχνιόμαστε, ιδιωτικού ενεργειακού ομίλου, το ξαναλέμε, ήταν τα εγγένεια, μην φανταστεί κανείς ότι αυτό έγινε από το κράτος. Λοιπόν, και τι είπε ο Πρωθυπουργός, λέγεται ότι στην ομιλία του άφησε, λέει, εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Δεν αρκούν, λέει, απλές εκκλήσεις να σβήνουμε τα φώτα και να μην καταναλώνουμε βενζίνη. Μάλιστα. Καμία εθνική ρύθμιση, λέει, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια διεθνή επίθεση. Δηλαδή, εντάξει, υφίσταται η διεθνής κρίση, υπό την έννοια ότι λόγω των γεγονότων στο ρωσο-ουκρανικό, που εμείς πήραμε τη σωστή πλευρά της ιστορίας, το λέμε κάθε μέρα, Αλέξανδρε, πάντα σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα βάλαμε με αυτό που έχει πετρέλαιο, κηρύξαμε τον πόλεμο, έτσι, και μείναμε χωρίς πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Λοιπόν, αλλά είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, παιδί μου, εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Και υπάρχει βέβαια και η κρίση στη Μέση Ανατολή, που, εντάξει, όπως και να έχει, αυτά τα δύο επιδεινώνουν την κατάσταση. Όμως, μιλάμε για μια κρίση η οποία κατηγορεί την, εδώ άκουσαμε να κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αφήνει εχμές μάλλον, έτσι, για τη διαχείριση κτλ. Εντός Ελλάδας πώς διαχειριστήκαμε, ας πούμε, την κατάσταση, ας σκεφτούμε λιγάκι. Έτσι, από τη μία τα βάλαμε με αυτό που έχει το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, από την άλλη κλείσαμε τους λιγνίτες, που ήταν το δικό μας φθηνό καύσιμο που θα μπορούσαμε σε μια ενδεχόμενη κρίση, ας μην το λειτουργούσαμε, παιδί μου, να μιλήσω απλά και λαϊκά, έτσι, ας το είχαμε για εφεδρεία σε μια ενδεχόμενη κρίση, να βάλουμε μπρος εκεί μια μονάδα να μας δώσει ρεύμα φθηνό, λέμε, πάει και αυτό. Λοιπόν, ας σκεφτούμε τι κάναμε εμείς για τις ανανεώσιμες πηγές, ας πούμε, που δεν αποθηκεύονταν πουθενά, έτσι, και αυτό μέχρι τώρα. Λοιπόν, και πήγαινε στο Βρόντο αυτό που παρήγαγαν. Εν πάση περιπτώσει, αν κανείς κοιτάξει το λογαριασμό του ρεύματος που πλήρωνε πριν από κάποια χρόνια, πριν από τη λεγόμενη αυτή ενεργειακή κρίση, έτσι, και τι πληρώνει σήμερα, και κάποτε πληρώναμε διμηνία και τετραμηνία και τα λοιπά, ο καθαριστικός και ο έναντι, θα διαπιστώσετε οι περισσότεροι ότι τα χρήματα που δίνατε κάποτε για τη διμηνία ή για την τετραμηνία τα δίνετε τώρα κάθε μήνα. Πολύ απλά. Εκεί βρισκόμαστε. Κατά τα άλλα, διαχειριστήκαμε καλά την κατάσταση εδώ, έτσι, με το χρηματιστήριο ενέργειας, με τα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, πορτοκαλί και τι άλλο υπάρχει, τα τιμολόγια και όλα αυτά που μπήκαν στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Και χρειάζεται κάθε μήνα να βγάζουμε τα κομπιουτεράκια και να κάνουμε υπολογισμούς. Για να δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα καλύψουμε ενεργειακά τις ανάγκες μας. Λοιπόν, επειδή βλέπω τον Γιαννόπουλο να γυαλίζει το μάτι του γιατί περάσαμε τις 6.30 και δεν πήγαμε σε διαφημίσεις, θα πάμε αμέσως τώρα, δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι στον Focus FM, στους 103 και 6. Δεν φεύγει κανείς. Το απογευματινό μαγκαζίνο επιστρέφει σε πολύ λίγο από τώρα με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Για την ώρα, διαφημίσεις. Τα δικά σας μηνύματα πάντα και τα περιμένουμε από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Γραπτά μηνύματα δωρεάν στο Viber στο 6907-483-484. Πάρτε το κινητό σας και στείλτε το μήνυμά σας με το σχόλιο σας. Εδώ είμαστε για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
6: Φόκους στον κόσμο.
7: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
8: Καλημέρα από Ολλανδία.
9: Χάγη.
10: Καλημέρα.
11: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
12: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
13: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
14: Καλημέρα από Ταχάου.
15: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
16: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
17: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
18: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
19: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
20: Καλημέρα από Νορβηγία.
21: Καλημέρα από Ζάμπια.
5: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
22: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
23: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
22: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
23: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, Λουκάνικα Φράνκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
22: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
24: Αντισυστημικός.
25: Βαρδάρης.
24: Γαλανόλευκος.
26: Δημοκρατικός.
27: Ελληνικός.
28: Ζόρικος.
29: Ηφαίστειος.
30: Φιελώδης.
31: Ιδεοκινητικός.
32: Κουρσάρος.
33: Λατρευτός.
34: Μαχητικός.
35: Νικητής.
36: Ξεκάθαρος.
37: Όαση.
38: Παγκόσμιος.
39: Ρεαλιστής.
40: Σεισμός.
41: Τιτάνιος.
42: Υπεύθυνος.
43: Φιλαλήθης.
44: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
45: Σταγμένος.
46: Ωραία.
47: Σταθμός της αλήθειας.
48: Παρηγοριά στον άρρωστο.
49: Φως στο τούνελ.
50: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
51: Λιοντάρι, λιοντάρι.
52: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
53: Γροθιά στο κατεστημένο.
54: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
55: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
56: Η αντικειμενική ενημέρωση.
57: Το Α και το Ω.
58: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
59: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
60: Μαχητές από τους ολίγους.
61: Αξιόπιστη ενημέρωση.
62: Φάρος της αλήθειας.
0: σιγουριά, ελπίδα.
1: Ευτυχώς που υπάρχει.
5: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγαζίνο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Δεν σας βλέπω ζωηρούς σήμερα στο Viber. Τι γίνεται? Λοιπόν, δωρεάν είναι τα μηνύματα, δεν σας κοστίζει τίποτα. Θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί το τελευταίο διάστημα έτσι βλέπουμε στην καθημερινή δισογραφία πράγματα. Το σχολίαζα και προημερών στην εκπομπή, ότι πραγματικά δηλαδή αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει με τα σχολικά κτίρια. Λοιπόν, πριν λίγες μέρες είχαμε πτώσεις σοβάδων σε σχολείο της Λαμίας που έπεσε πάνω στο κεφάλι μαθητών. Πέσανε στο κεφάλι μαθητών σοβάδες. Παρόμοιο φαινόμενο στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Άλλο ένα περιστατικό. Αυτή τη φορά στο λύκειο του Νεοχωρίου Μεσολογγίου ξεκόλλησε ένα παράθυρο και έπεσε πάνω σε μαθητή και τον τραυμάτισε στο κεφάλι. Τρία διαφορετικά σχολεία σε τρεις διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας που έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, μέσα σε λίγες μέρες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, βλέπουμε στη σημερινή δισογραφία εδώ της πόλης Θεσσαλονίκης ότι σήμερα δημοτικό σχολείο που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης παρέμεινε κλειστό και πιθανώς να παραμείνει και αύριο, αν δεν καταφέρουν μέχρι αύριο να επέμβουν για να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους, γιατί λόγω της έντονης βροχόπτωσης διαπιστώθηκε εισρωή υδάτων από τη σκεπή στους χώρους του κτηρίου. Πήρε νερά το σχολείο, έμπασε νερά. Λοιπόν, 3-4 περιστατικά μέσα σε λίγες μέρες σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Αυτό από μόνο του πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει έντονα, όχι εμάς μόνο, γενικότερα. Αυτούς που κυβερνάνε, αυτούς που το Υπουργείο Παιδείας, τους Δήμους που ανήκουν τα σχολικά κτίρια. Τι γίνεται? Πού στέλνει ο κόσμος τα παιδιά του? Δηλαδή έχουν ελεγχθεί αυτά πριν ξεκινήσει η σχολική περίοδος? Ερώτημα κάνουμε. Μπήκαν άνθρωποι μέσα μηχανικοί να ελέγξουν όλους τους χώρους, να δουν ότι είναι εντάξει, ότι είναι ασφαλή τα κτίρια, ότι οι υποδομές είναι σωστές και κατάλληλες για να φιλοξενήσουν τα παιδιά για την σχολική περίοδο? Αν δεν έχουν ελεγχθεί, κακώς δεν έχουν ελεγχθεί. Αν έχουν ελεγχθεί και κάποιοι πιστοποίησαν ότι είναι όλα εντάξει και ξαφνικά άρχισαν να πέφτουν τα ταβάνια, προφανώς εκεί υπάρχει ευθύνη. Λοιπόν, δεν ξέρω πραγματικά τι να πω με αυτά που βλέπουμε. Και με τα σχολεία, γιατί είχαμε και παρόμοια περιστατικά το προηγούμενο διάστημα, στο παρελθόν, σε νοσοκομεία, σε διάφορα έτσι με τα βάνια που πέφτανε, με νερά που μπάζανε. Τι γίνεται τελικά με τις υποδομές μας, ό,τι έχει απομείνει?

Με την κακοκαιρία αυτή να επισημάνουμε σε όσους μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους λόγω της ολισθηρότητας των δρόμων. Τα πράγματα ίσως σε κάποιες περιοχές και σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου, κυρίως του επαρχιακού, να είναι επικίνδυνα. Είχαμε ένα τροχαίο με αρκετούς τραυματίες νωρίτερα σήμερα στην παλαιά Εθνική Οδό Άργους Κορίνθου, στο δρόμο για τα Δερβενάκια. Ένα μινιβάν μετέφερε εργάτες, 10 εργάτες συνολικά. Λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου ξέφυγε από την πορεία του, ανατράπηκε. Τραυματίστηκαν οι 5 από τους 10, ανάμεσά τους και ο οδηγός, και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός, αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν επικρατούν τέτοιες καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα στις περιοχές εκείνες που τα φαινόμενα είναι έντονα και ακραία, αλλά και σε όλες τις περιοχές, χαμηλές ταχύτητες και ιδιαίτερη προσοχή στον δρόμο. Έτσι. Ας φτάσετε 10 λεπτά αργότερα. Δεν χάλασε ο κόσμος. Αρκεί να φτάσετε με ασφάλεια.

Ο φίλος μας ο Αργύρης μας γράφει εδώ, ο Αργύριος όπως λέει, η βροχή στην Αθήνα τώρα έχει σταματήσει, λέει. Εντάξει, θα εκτονωθούν τα φαινόμενα σιγά σιγά, αγαπητέ φίλε, μέχρι αύριο το μεσημέρι, το είπαμε, αλλά σε άλλες περιοχές δεν έχουν σταματήσει τα φαινόμενα. Και για τα σχολεία μας γράφει εδώ ότι θεωρώ, λέει, ότι δεν έχει ελεγχθεί κανένα σχολείο, λέει ο Αργύριος. Αν κρίνουμε τις άσχημες καταστάσεις που επικρατούν σε όλη την επικράτεια, τα σχολεία είναι σε όλα σε άσχημη κατάσταση. Πολλά δεν έχουν ούτε χαρτί υγείας, λέει, ούτε καθαρές τουαλέτες. Αυτό είναι κάτι άλλο. Έτσι. Αυτό αφορά τη λειτουργία αυτή καθ' αυτή. Εκεί πρέπει να επέμβουν οι διευθυντές και οι σύλλογοι γονεών και κηδεμόνων. Έτσι, δεν είναι κάτι που αφορά την κτηριακή υποδομή. Έτσι, καθαριότητα. Η καθαριότητα είναι κάτι άλλο. Άλλο καπέλο είναι αυτό. Και πρέπει να επέμβουν και οι σύλλογοι γονέων και όπου υπάρχουν τέτοια προβλήματα, όπως μας γράφει εδώ ο φίλος μας ο Αργύριος, οι σύλλογοι γονέων και το διδακτικό προσωπικό είναι αρμόδιοι να επέμβουν. Καλησπέρα μας και στον κύριο Νίκο αλλά και στον Δημοσθένη, τακτικοί ακροατές που μας έστειλαν νωρίτερα τα μηνύματά τους. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484 μέχρι και το τέλος της εκπομπής και τα δικά σας σχόλια. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα έχουμε την βύθιση ενός πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Ξέρουμε ότι από καιρό έχουν ποντιστεί νάρκες στην περιοχή εκεί και μάλιστα το προηγούμενο διάστημα, τους προηγούμενους μήνες, είχε γίνει έντονη συζήτηση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για το πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση για να ανοίξουν τα στενά και σε ό,τι αφορά τις νάρκες που έχουν ποντιστεί. Και ένα πλοίο, σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, χτύπησε πάνω σε νάρκη με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά και να βυθιστεί. Το πλοίο αυτό μετέφερε εμπορευματοκιβώτια. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, αλλά η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να είναι δύσκολη για την ναυσιπλοεία.

Λοιπόν, Αλέξανδρε, εγώ λέω για το υπόλοιπο της εκπομπής έχουμε για γεμάτο δεκάλεπτο, ίσως και λίγο παραπάνω, να ανοίξουμε και τις γραμμές μας λίγο. Πετρέλαιο θέρμανσης, το βασικό μας θέμα, επίδομα θέρμανσης. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά εσείς, έτσι, τι θα χρησιμοποιήσετε για την θέρμανση του σπιτιού σας, πώς βλέπετε τις ανακοινώσεις, γενικά πόσο εύκολα ή δύσκολα θα τα βγάλετε πέρα το φετινό χειμώνα, πιστεύετε. Έτσι, αυτό είναι το θέμα μας, λίγο να ακούσω και τις δικές σας απόψεις, γιατί... Εντάξει, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι όλοι οι Έλληνες είναι ζάμπλουτοι και τα βγάζουν πέρα άνετα. Αλλά ακούσουμε την πραγματικότητα. 2-31-05-576, 2-31-05-576-77, γραμμές μας είναι ανοιχτές, μπορείτε να καλείτε. Να μην ξεφεύγουμε από την θεματολογία της εκπομπής βέβαια, έτσι. Και πάντα στα πλαίσια αυτά που επιβάλλει ο ραδιοφωνικός λόγος, όταν σας ανοίγουμε ένα μικρόφωνο, έτσι. Δεν μπορούμε να λέμε ό,τι να είναι όπως να είναι. 2-31-05-576 και 2-31-05-577 ανοιχτές οι γραμμές μας για να καλέσετε και να σας ακούσουμε εδώ στον αέρα.

0: Καλησπέρα από την Καλαμάτα, πήρα την πρωτιά των άλλων, ε.
1: Και πολύ καλά κάνατε, έχουμε καιρό να σας ακούσουμε, κύριε Νικού.
0: Κύριε Τουφίδη, και καλησπέρα σε εσάς και στον Αλέξανδρο και σε όλους τους ακροατές του Κόκκους που είναι αμέτρητοι. Σχετικά με τα σχολικά κτίρια, δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα υπόλοιπα, από τις υπόλοιπες υποδομές, διότι όλα είναι στον αυτόματο πιλότο, σας το έχω στείλει και σε μήνυμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλοι ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον. Τώρα για τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, επειδή έχω φυτέψει ένα μικρό διάστημα, για να μπορέσεις να καταφέρεις να φτιαχτεί, να επισκευαστεί μια πόρτα, ένα ασανσέρ, μια τζαμαρία, πρέπει να τρέχεις για ένα μήνα τουλάχιστον και να μην ασχολείσαι με τίποτα άλλο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όλα αυτά είναι, δεν λειτουργεί τίποτα, είναι όλα χύμα.
1: Σε αυτό που λέτε, κύριε Νίκο, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, αλλά δεν έχει και άλλη επιλογή ο γονέας, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Οφείλει να επέμβει.
0: Ναι. Να σας πω, κύριε Τουθίδη, κάτι.
1: Ναι.
0: Είχε σβήσει μια φωτιστική, ένα αέρια, αυτές που είναι κάτι φωτιστικά σώματα που είναι με σειρματόσκηνο επί του δρόμου, ενός δρόμου. Τηλεφωνούσα για 1,5 χρόνο και η απάντηση από το Δήμο, από το συνεργείο του Δήμου, ήταν ότι υπάρχει μια βλάβη η οποία είναι στο πρόγραμμα να επισκευαστεί. 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο κατέγραφα τα τηλεφωνήματα που έκανα στην υπάλληλο του Δήμου, η οποία με το που με άκουγε, καλημέρα σας κύριε Νίκο, μου λέγε, ναι, μου λέει, πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο ξανά. Τέλος πάντων, δεν είναι για τον ένα Δήμο ή για τον άλλο Δήμο. Όλα είναι σχεδιασμένα να ρημάξουν, να μην μείνει τίποτα. Ξέρετε τι θα συμβεί, πότε θα αντιδράσουν οι Έλληνες, κύριε Τουτσίδη, όταν σταματήσει να πέφτει ο μισθός και η σύνταξη. Γιατί η χώρα δεν πάει καλά, και ας αφήσουν αυτά που λένε ότι δήθεν θα μειωθεί. Ποιο χρέος θα μειωθεί, αφού το χρέος συνεχώς αυξάνεται. 63 υπουργούς, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου. Πέστε μου, κύριε Τουσίδη, μια χώρα του πλανήτη που έχει κυβέρνηση με 63 άτομα υπουργούς. Και για να μην ξεφεύγω από τα θέματα που βάζετε, επιτρέπετε σήμερα, κύριε Τουσίδη, εμείς, ο κύριος Βελόπλος, θυμάμαι, το έλεγε χρόνια, ότι πρέπει να ξεκινήσουν να ξεκινήσει η άντληση των πετρελαίων. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Όταν λέμε για τον κύριο Βελόπλο ή για τον κάθε κύριο Βελόπλο που αναφέρεται σε αυτά τα πετρέλαια που έχουμε στο Αιγαίο, θα κατηγορηθούμε ότι είμαστε φασίστες, είμαστε ακροδεξιοί, είμαστε και τι δεν είμαστε. Ενώ όλοι αυτοί είναι πεντακάθαροι και αγωνιούν για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, αν συνεχίσει, κύριε Τουτσίδη, ο κόσμος να τους ψηφίζει, να μην παραπονιέται για τίποτα. Τι άλλο να πω.
1: Αυτό είναι κάτι που ο καθένας θα αξιολογήσει όταν έρθει η ώρα, με βάση τα δικά του κριτήρια, καθώς δεν μπορούμε να πούμε στον κάθε άνθρωπο ποια άποψη έχει. Έτσι μπορεί να διαμορφώσει ο καθένας την άποψή του, αλλά από εκεί και πέρα, όταν απομακρυνόμαστε από το ταμείο, κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται. Μην παραξενευόμαστε μετά.
0: Αλλά οι περισσότεροι Έλληνες, κύριε Τουτσίδη, επηρεάζονται από μία κατηγορία δημοσιογράφων, οι ελίτ λεγόμενοι, οι οποίοι δεν θέλουν να ακούνε και βεβαίως δεν αφήνουν εκεί. Πέστε μου ένα ραδιόφωνο στην Ελλάδα, εκτός από εσάς και το ράδιο Μάκη, που έχει ανοιχτές γραμμές.
1: Μην το λέτε, λίγο πολύ τα περισσότερα έχουν, ανοίγουν γραμμές, αλλά δεν μπορώ να ξέρω και όλα τι γίνεται σε όλα τα ραδιόφωνα.
0: Εγώ σας λέω, δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει, θα είναι κανένα τοπικό. Μιλάμε για τα εθνικής εμβέλειας. Έχετε ακούσει εσείς από... Για να μην λέω τώρα σταθμούς.
1: Όχι, να μην πείτε, αλίμονο.
0: Ναι. Έχετε λοιπόν δει εσείς, γιατί εγώ 5 χρόνια δεν έχω πάψει να βλέπω τηλεόραση. Αλλά

0: από τους φίλους μου. Κανένας δεν μου λέει ότι τηλεφώνησα στο τάδε ραδιόφωνο ή στην τάδε τηλεόραση. Δεν υπάρχει ανοιχτή γραμμή. Είναι όπως είναι με το εκείνο το τετραψήφιο του ΙΚΑ, που οι εργαζόμενοι αυτοί που παθαίνουν κάποια αρρώστια ή χτυπάνε, έχουμε εργατικό ατύχημα, για το χρονικό διάστημα που θα απουσιάζουν από τη δουλειά τους, θα πρέπει να πείσουν ότι δεν είναι ελέφαντες για να αποζημιωθούν από το, πώς λέγεται τώρα το ΙΚΑ.
1: Ο ΕΦΚΑ. Ο
0: ΕΦΚΑ, ναι, λοιπόν. Ναι. Τώρα είναι, τι να πω κύριε Τουσίδη, να μην κρατάω άλλο τη γραμμή. Καλή συνέχεια να
1: είστε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και σε εσάς. Έχουμε 3-4 λεπτά ακόμα. Αν προλάβει κάποια γραμμή, 2-31-0-506-76, 2-31-0-506-77. Έχουμε γραμμή? Όχι. Περιμένουμε. Αν κάποιος θέλει, εδώ είμαστε για το υπόλοιπο της εκπομπής.

Λοιπόν, μέσα σε όλα να πούμε και κάτι που αφορά εδώ την πόλη της Θεσσαλονίκης, έτσι σημαντικό. Σε λίγες μέρες ξεκινούν, ήδη έχουν ξεκινήσει, μπήκαν στην τελική ευθεία οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον πολιούχο μας, τον Άγιο Δημήτριο, στις 26 Οκτωβρίου που είναι η ημέρα εορτασμού, και βέβαια η Θεσσαλονίκη θα είναι στο επίκεντρο τον Οκτώβριο με την 28 Οκτωβρίου και την 26 που είναι η απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους το 1912, αλλά και η γιορτή του πολιούχου, του Αγίου Δημητρίου, και η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που θα γίνει στις 28 Οκτωβρίου στην παραλιακή λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των εορταστικών εκδηλώσεων, σήμερα η πόλη μας υποδέχθηκε το απόγευμα την ιερά εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας που μας ήρθε από την Αμοργό, και θα βρίσκεται η εικόνα στον ιερό ναό του Πολιούχου του Αγίου Δημητρίου μέχρι και το τέλος όλων των εορταστικών αυτών εκδηλώσεων. Η εικόνα με λιτανευτική πομπή μεταφέρθηκε στο ναό και πλέον βρίσκεται στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Μου κάνει και νόημα ο Αλέξανδρος ότι τελειώνουμε. Πρέπει να δώσω τη σκυτάλη στην επόμενη εκπομπή, στην Εύη Κιαγιάκ, ο δικός Εύη, και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus που θα ακολουθήσει. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση, τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα και όλα, τέλος πάντων, που είστε κάθε μέρα μαζί μας. Έτσι δυναμικά σας θέλουμε κάθε μέρα, γιατί μην νομίζετε. Βλέπουμε και αφού γκραζόμαστε τα δικά σας προβλήματα εδώ στον Focus, που είναι και δικά μας, έτσι, και θέλουμε να γινόμαστε η φωνή σας γενικότερα. Παραδίδω λοιπόν τη σκυτάλη στην Εύη Κιαγιά. Πρώτα θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί για αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στον Focus FM, το καθιερωμένο ραντεβού με το απογευματινό μαγκαζίνο. Αμέσως μετά την εκπομπή της Εύης στο υπόλοιπο πρόγραμμα, δελτία ειδήσεων στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ, να σας αποχαιρετήσουμε και με μουσική, έτσι με ένα αγαπημένο και συμβολικό τραγουδάκι. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε λέβητα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λέβητες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Café Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λέβητά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και στον Υπουργό Υγείας. Ξέρω. Θα τον ενοχλήσω σήμερα λίγο, καθώς θα ξεκινήσω με αυτόν και γενικότερα με το Υπουργείο Υγείας. Θα τον ενοχλήσω γιατί πετάει χαρταετό. Υπάρχει ένα κέντρο εξωσωματικής στη Λάρισα, το οποίο λειτουργούσε μέχρι και πριν από 6 χρόνια. Έκτοτε, για 6 χρόνια, έπαψε να λειτουργεί. Η υπόσχεση ήτανε, μετά από επιστολές, μετά από παρακλήσεις, ότι θα λειτουργούσε το Σεπτέμβρη που μας πέρασε. Κοντεύει να περάσει και Οκτώβρης. Πίπι. Το Δημόσιο Κέντρο Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, όπως λέγεται η εξωσωματική, είχε δημιουργηθεί για να καλύψει τις ανάγκες εκατοντάδων ζευγαριών από ολόκληρη τη Θεσσαλία και την Κεντρική Ελλάδα, για να προσφέρει δωρεάν ή χαμηλού κόστους υπηρεσίες εξωσωματικής γονιμοποίησης, που είναι μια εξαιρετικά δαπανηρή διαδικασία, έτσι. Τώρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουν όσοι άνθρωποι, όσα ζευγάρια θέλουν να αποκτήσουν παιδάκι μέσω εξωσωματικής ή να πάνε σε κάποια διπλανή πόλη, να πάρουν σειρά προτεραιότητας κτλ. Κτλ. Ή σε κάποιο ιδιωτικό. Έτσι όπως μας καταντήσατε όμως, η επιλογή του ιδιωτικού ούτως ή άλλως δεν είναι επιλογή. Άρα είναι μονόδρομος να περιμένω κάποιες τεράστιες ουρές σε μια άλλη πόλη για να μπορέσω να εξυπηρετηθώ, αν και εφόσον θέλω να αποκτήσω παιδί. Γιατί παραμένει κλειστό σε μια χώρα που το δημογραφικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά της. Ο λόγος είναι γνωστός, όπως κάθε φορά. Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Πονεμένη ιστορία. Εγώ θα έλεγα ότι πιο πολύ είναι η γραφειοκρατία και οι αδειοδοτήσεις. Παρά τις υποσχέσεις για επαναλειτουργία μέσα στο Σεπτέμβρη, οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση από την Εθνική Αρχή Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και οι αργές διαδικασίες προσλήψεων κράτησαν τη μονάδα κλειστή. Και τώρα θα πρέπει οι άνθρωποι να κατευθυνθούν προς Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Τρομάρα σας, που μου θέλετε και αποκέντρωση, που μου θέλετε και πόλεις 15 λεπτών, Εγώ λέω πίπι να αφήσεις τον χαρταετό, ούτως ή άλλως δεν σου μένει και πολύ θητεία ακόμα και ξεκίνα λιγάκι να δουλεύεις. Άσε τα μικρόφωνα, άσε τις φιέστες και πιάσε δουλειά. Να ξεκολλήσουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να ξεκολλήσουν στην Ελλάδα. Στο θέμα υγεία. Και είναι πολλά τα προβλήματα. Μα πάρα πολλά τα προβλήματα. Προβλήματα και σκάνδαλα. Πάμε σε ένα σκανδαλάκι. Σε σχέση με τα υπόλοιπα σκάνδαλα, αυτό είναι σκανδαλάκι. Αφορά τις πλωτές διακομιδές στις Κυκλάδες. Ο κύριος Δημήτρης Καπετανάκης, λοιπόν, είναι δημοσιογράφος που έκανε ένα ρεπορτάζ. Έφερε, λοιπόν, στοιχεία, στο φως στοιχεία για την Άξο και τη Σύφνο. Το ελληνικό δημόσιο έχει δαπανίσει σχεδόν 11 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά πλήρως εξοπλισμένων πλωτών ασθενοφόρων. Ένα από αυτά βρίσκεται στην Άξο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε αρκετές περιπτώσεις, το λιμενικό δήλωνε αδυναμία ή καθυστερούσε να ανταποκριθεί. Έτσι, τη μεταφορά των ασθενών αναλάμβανε ιδιώτης. Ένας 80χρονος επιχειρηματίας ο Δημήτρης Κέρας. Τα ποσά είναι αποκαλυπτικά. Σε διάστημα 9 μηνών, την περίοδο 2024-2025, ο ιδιώτης φέρεται να έλαβε 1.064.723 ευρώ για διακομιδές με δικό του σκάφος. Το 2024 το λιμενικό εισέπραξε 121.018 ευρώ για 113 διακομιδές. Την ίδια χρονιά, μόνο μέχρι το Μάρτιο, ο ιδιώτης φέρεται να είχε λάβει 311.137,43 ευρώ. Το συνολικό ποσό εκείνης της περίοδου ξεπερνά τις 432.000 ευρώ όταν ένα καινούριο πλωτό ασθενοφόρο κοστίζει περίπου 500.000 ευρώ. Στη Σύφνο, σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το δημοσίευμα, το ρεπορτάζ αυτό, οι 21 από τις 24 διακομιδές των ετών 24 και 25 έγιναν από ιδιώτη. Οι 21 από τις 24. Οι πληρωμές φέρεται να γίνονται με απλό τιμολόγιο, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Σε πολλά σκάφη μάλιστα δεν υπάρχει καν σύστημα καταγραφής των μιλίων. Και η υπόθεση αποκτά βαρύτερη διάσταση, καθώς ο ίδιος ο επιχειρηματίας συνελήφθη μαζί με 6 άτομα, άλλα 6 άτομα από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ. Η σύλληψη αφορά φερόμενο κύκλωμα λαθρεμπορίου αφορολόγητου ναυτιλιακού καυσίμου στην Άξο. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία υπαλλήλου και πλαστογραφία. Κατασχέθηκαν 102.865 ευρώ, ενώ καταγράφηκαν τουλάχιστον 15 δωροδοκίες και 13 περιπτώσεις λαθρεμπορίας μέσα σε ένα μήνα. Όλοι οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι και ισχύει για αυτούς το τεκμήριο της αθωότητας. Στο κάδρο βρίσκεται και ο Υφυπουργός Υγείας, ο Μάριος Θεμιστοκλέους βεβαίως. Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, είχε ενημερωθεί προσωπικά για την υπόθεση, χωρίς να ακολουθήσουν ουσιαστικές ενέργειες. Το λιμενικό από την πλευρά του απάντησε ότι δεν έχει θεσμική αρμοδιότητα να τοποθετηθεί καθώς δεν συνελήφθη στέλεχός του. Και το ερώτημα που παραμένει είναι απλό. Πώς γίνεται το κράτος να αγοράζει πλωτά ασθενοφόρα και ταυτόχρονα να πληρώνει εκατομμύρια σε ιδιώτες για την ίδια δουλειά? Πώς ακριβώς γίνεται? Τα 11 εκατομμύρια για την αγορά των πλωτών ασθενοφόρων που πήγαν? Αν όπως γράφει το ρεπορτάζ το καθένα κοστίζει 500.000, έπρεπε να έχουν αγοραστεί 22. Η Νάξος έχει ένα. Τα υπόλοιπα που είναι? Αυτό είναι δική μου απορία. Τα υπόλοιπα που είναι? Και η άλλη απορία είναι, πάλι η ίδια δουλειά γίνεται με κάποιον άλλο ιδιώτη, επιχειρηματία 80χρονο. Δεν θα μάθουμε. Κατάλαβες, υπουργάρα μας, όλα ζάχαρη. Πάμε τώρα και στην άλλη ζάχαρη, Πίπη, η οποία έχει να κάνει με συνταγογραφούμενα δηλητήρια. Δυνητικά δηλητήρια. Ένα άλλο ρεπορτάζ, λοιπόν, αποκαλύπτει την ανεμπόδιστη πρόσβαση γιατρών όλων των ειδικοτήτων στη συνταγογράφηση ελεγχόμενων φαρμακευτικών ουσιών με κατασταλτική και εθιστική δράση, χωρίς τους απαιτούμενους ασφαλιστικούς κόφτες και τα εξειδικευμένα ιατρικά πρωτόκολλα. Ναι, αναγνωρίζουμε ότι η ψηφιοποίηση της υγείας μέσω ειδικά, της ειδίκα, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα εξυγχρονισμού. Αλλά ψηφιοποίηση χωρίς αυστηρούς κανόνες και φίλτρα ασφαλείας δεν είναι πρόοδος, είναι καταστροφή. Κατασταλτικά, αναισθητικά, ηρεμιστικά. Όλα είναι προσβάσιμα για συνταγογράφηση από οποιοδήποτε γιατρό, ανεξαρτήτως ειδικότητας και θεραπευτικού πλαισίου. Πού είναι επίπειτα θεραπευτικά πρωτόκολλα? Γιατί δεν υπάρχουν αυτόματοι ψηφιακοί κόφτες που να περιορίζουν τη χορήγηση τέτοιων ουσιών αποκλειστικά στους γιατρούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων? Και πώς επιτρέπεται η διακίνηση σκευασμάτων υψηλού κινδύνου? Παιδιά, συνταγογραφείτε ακόμη και προπουφόλη, να ξέρετε. Πού είναι ο έλεγχος? Πού ακριβώς είναι? Στον δρόμο, έρχεται με τα πόδια από Αμερική, ε? Δεν προλαβαίνει να τα φτιάξει όλα ο Υπουργός Υγείας. Όχι. Γιατί πάει από κανάλι σε κανάλι. Πού να σου μείνει χρόνος? Καλό θα ήταν όμως, επειδή παλαιότερα άκουγε την εκπομπή μου, να ξεκινήσει να δουλεύει και λίγο. Δεν έμεινε πολύ μέχρι τις εκλογές. Ας αφήσει κάποιο υποτυπώδες έργο λοιπόν. Και να αφήσει τον χαρταετό. Τον πέταξε, πήγε ψηλά. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Πάμε τώρα και σε κάποιες άλλες παρενέργειες των mRNA σκευασμάτων. Εκτός από τις μυοκαρδίτιδες, περικαρδίτιδες, εκτός από τα εγκεφαλικά, εκτός από τα εμφράγματα, εκτός από τις θρομβώσεις, εκτός από όλα αυτά, προκάλεσαν και ψυχιατρικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοκτονιών. Αλλά αυτοί εδώ, αυτά τα προσπερνάνε και πουλάνε κοκτέιλ τώρα. Εμβόλιο λέει για τον COVID, εμβόλιο για την γρήπη. Οι άνθρωποι είναι πολιτές. Πολιτές με τεράστιες προμήθειες. Και προφανώς συνεχίζουν να φορτώνονται οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί για να έχουν τέτοια μανία να προωθούν τα συγκεκριμένα mRNA σκευάσματα, όταν έχουν ήδη δικαστήρια εκδικάσει αποζημιώσεις για τις παρενέργειες. Χιλιάδες άνθρωποι ανέφεραν προβλήματα ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 2 αυτοκτονιών και 3 απόπειρων αυτοκτονίας στο V-Safe μετά τη λήψη εμβολίων κατά του κορονοϊού κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Πολλαπλές μελέτες υποστηρίζουν τη σύνδεση μεταξύ των εμβολίων και των προβλημάτων ψυχικής υγείας, όπως η ψύχωση, η κατάθλιψη, το άγχος και η αϋπνία. Γράφει λοιπόν ο Δόκτωρ Μιχαήλ Νευραδάκης. Χιλιάδες άνθρωποι ανέφεραν προβλήματα ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 2 αυτοκτονιών και 3 απόπειρων αυτοκτονίας στο V-Safe. Τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων, τα CDC, λάνσαραν την εφαρμογή V-Safe το Δεκέμβριο του 20 για να επιτρέψουν στο κοινό να αναφέρει ανεπιθύμητες ενέργειες σε εμβόλια κατά του κορονοϊού. Τα δεδομένα που αναλύθηκαν από το The Defender περιλαμβάνουν αναφορές V-Safe από άτομα με ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας πριν από το εμβόλιο, τα οποία ανέφεραν ότι αυτά τα προβλήματα επιδεινώθηκαν σημαντικά μετά το εμβόλιο. Άλλες αναφορές προήρθαν από άτομα που είχαν σκέψεις αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμού για πρώτη φορά μετά τον εμβολιασμό. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν επίσης αναφορές από άτομα που δήλωναν ότι οι σωματικοί τραυματισμοί που σχετίζονται με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού είχαν αντίκτυπο στην ψυχική τους υγεία. Τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας εγκαινίασαν την περασμένη εβδομάδα μια κλινική για τη μελέτη και τη θεραπεία τραυματισμών από εμβόλια. Σε λιγότερο από ένα μήνα, αφότου η REACT-19, μια ομάδα υπεράσπισης των τραυματιών από εμβόλια, δημοσίευσε μια ανάλυση των καταχωρήσεων του V-Safe που περιελάμβανε εκτεταμένες εκκλήσεις για βοήθεια. Πανάθεμά τους! Η ανάλυση του REACT-19 της ομάδας αυτής διαπίστωσε παρόμοιο αριθμό ατόμων που εξέφρασαν δηλώσεις αυτοκτονίας ή επιθυμία θανάτου. 344 συμμετέχοντες και 8.193 κραυγές για βοήθεια από 1.468 άτομα. Ο ψυχοθεραπευτής Τζόζεφ Σάνσον δήλωσε στο The Defender ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η COVID και οι ενέσεις mRNA σχετίζονται με άγχος, κατάθλιψη, αϊπνία, θόρυβο εγκεφάλου, ζάλη, ψύχωση, μανία και άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας. Προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως είπε, μπορούν επίσης να προκύψουν από το συνεχή σωματικό πόνο που προκαλείται από τραυματισμούς από εμβόλια. Αυτοί οι τραυματισμοί μπορούν να οδηγήσουν σε επακόλουθη θλίψη και απώλεια. Πολλά θύματα που παλεύουν με προβλήματα σωματικής υγείας παλεύουν με τη θλίψη και την απώλεια που σχετίζονται με τις σωματικές τους ασθένειες. Αυτό αντισταθμίζεται μόνο από το αίσθημα προδοσίας και παραβίασης, όπως δήλωσε. Το CDC δημοσίευσε τα δεδομένα του V-Safe σε 12 δόσεις μεταξύ 14 Δεκεμβρίου του 20 και 31 Δεκεμβρίου του 22, μετά από αίτημα του Δικτύου Δράσης Ενημέρωσης Συνένεσης βάσει του νόμου περί ελευθερίας της πληροφόρησης. Τα δεδομένα περιέχουν πάνω από 7,5 εκατομμύρια απαντήσεις από σχεδόν 3,5 εκατομμύρια άτομα. Η ανάλυση από την ομάδα εντόπισε τουλάχιστον 300 αναφορές που κάνουν λόγο για αυτοκτονία μετά τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού, συμπεριλαμβανομένων, απόπειρα τέλος πάντων, 2 επιτυχημένων αυτοκτονιών. Ο 18χρονος γιος μας αυτοκτόνησε στις 6 Τετάρτου του 21, έγραφε μία αναφορά. Μία άλλη αναφορά έγραφε αυτοκτόνησε λόγω αϊπνίας. Τουλάχιστον 3 αναφορές περιέγραφαν απόπειρα αυτοκτονίας. Μία περιέγραφε ένα άτομο τραυματισμένο από εμβόλιο που ανέπτυξε κοιλιοκάκι και σύνδρομο σπονδυλαρθρίτιδας και είχε επιχειρήσει αυτοκτονία 3 φορές. Μία άλλη αναφορά έλεγε επιδείνωση της κατάθλιψης με αυτοκτονικό ιδεασμό, η οποία οδήγησε σε απόπειρα αυτοκτονίας στις 26 Δεκεμβρίου του 2021. Πήρα υπερβολική δόση 47 συνταγογραφούμενων φαρμάκων και πήρε υπερβολική δόση και εισήχθη επιγόντως στο νοσοκομείο. Δεκάδες αναφορές περιέγραφαν σκέψεις αυτοκτονίας μαζί με άλλες προκλήσεις που αφορούσαν την ψυχική και σωματική υγεία. Οι αναφορές περιελάμβαναν. Έκλαιγα καθημερινά επίσης όταν είχα πυρετό μετά το εμβόλιο, είχα αυτοκτονικές τάσεις. Αυτά είναι πολύ ασυνήθιστα για μένα, πιστεύω ότι συνδέονταν με το εμβόλιο. Η κατάθλιψη που ξεκίνησε με κύματα θλίψης και ήπιας κατάθλιψης με κάποιες αυτοκτονικές σκέψεις επιδεινώνεται, γράφει μια άλλη αναφορά. Δεν μπορώ να ξεφύγω από το τελευταίο κύμα κατάθλιψης. Η μη ενημέρωση των καταναλωτών για αυτό τον κίνδυνο μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. Άλλη αναφορά. Είχα κατάθλιψη, είχα περίεργες συνήθειες ύπνου, είχα αυτοκτονικές και ανθρωποκτονικές σκέψεις. Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού μου καταστρέφει τη ζωή. Όταν γνωρίζεις το σώμα σου και είσαι σε επαφή, μπορείς να καταλάβεις πότε υπάρχει κάποια ανισορροπία. Η Dr. Naomi Wolf, η διευθύνουσα σύμβουλος της Daily Cloud και συγγραφέας ενός βιβλίου τέλος πάντων, δήλωσε ότι η πιθανή σύνδεση μεταξύ των συστατικών του εμβολίου COVID-19, όπως τα νανοσωματίδια λιπιδίου, των κινδύνων για την αναπαραγωγική υγεία και των επιπτώσεων στην ψυχική υγεία, πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω. Τα συμπτώματα ψυχικής υγείας, είπε, και τα αναπαραγωγικά συμπτώματα δεν με εκπλήσουν, καθώς εξηγούνται εύκολα, τουλάχιστον εν μέρη, από τη δράση λιπιδικών νανοσωματιδίων. Αυτές οι λιπαρές ουσίες έχουν σχεδιαστεί για να διασχίζουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, επομένως εξορισμού, μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονή στον εγκέφαλο, ακόμη και εγκεφαλική βλάβη. Συσσωρεύονται επίσης στις οθήκες, όπως ξέρουμε, τους όρχες. Αυτά δεν τα λέει η Γουλφ, σας τα έλεγα εγώ πριν από 3 χρόνια. Περνάνε μέχρι και τον Πλακούντα. Έχουν σχεδιαστεί για αυτό, για να πηγαίνουν παντού, για να περνάνε όλους τους φραγμούς. Η Ναόμι Γκουγούλφ είπε ότι τα έγγραφα της Pfizer αποκάλυψαν ότι τα λιπηδικά νανοσωματίδια συσσωρεύονται επίσης στις οθήκες και φράζουν τις σάλπιγγες, ενώ παράλληλα προκαλούν αιμορραγία, ακόμη και αποβολή του ενδομητρίου που προκαλεί φρικτή έμεινο ρίση και αναπαραγωγική βλάβη. Μελέτες συνδέουν τα εμβόλια του κορονοϊού με ψύχωση, αϊπνία, άγχος και άλλα. Επίσης, στο PubMed του 22 υπάρχουν πολλές μελέτες που είναι αξιολογημένες από ομοτίμους και συνδέουν τα εμβόλια με αυτές τις ψυχικές διαταραχές. Μία μεγάλη μελέτη του πληθυσμού στη Σεούλ της Νότιας Κορέας εντόπισε αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης, άγχους, διασχιστικών σχετιζόμενων με το στρες και σωματόμορφων διαταραχών, καθώς και διαταραχών ύπνου. Μία ανασκόπηση τέλος του 2024 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ocean Public Health and Research Perspectives στην Δημοκρατία της Κορέας εντόπισε 7 μελέτες που ανέφεραν διαταραχές ύπνου όπως ναρκοληψία και αϊπνία. 2 μελέτες κατέγραψαν περιπτώσεις άγχους, ενώ κρίσεις πανικού, διέγερση και θόλωση του εγκεφάλου αναφέρθηκαν σε μία μόνο μελέτη. Καταλάβατε τώρα? Και τα έγγραφα αυτά η Pfizer ήθελε να τα κρύψει για 75 χρόνια. Το θυμάστε? Το θυμάστε οι περισσότεροι. Τώρα, ας πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί το άλλο θέμα θα πάρει αρκετή ώρα. Να δούμε τι γίνεται με τις πανδημίες. Τι ψήφισαν 153 χώρες, Ψήφισαν παγκοσμιοποίηση της υγείας, της πανδημίας μάλλον. Πάμε σε διάλειμμα και θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
21: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
19: Εδώ
4: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Green Cola κουτί 6x330ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Gouda Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη Κιαγιά. Προχτές λοιπόν, 12 Οκτωβρίου, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη υιοθέτησε πολιτική διακήρυξη για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση πανδημιών, συμπεριλαμβανομένων εκκλήσεων για λογοκρισία. Η ψηφοφορία ήταν 153 χώρες υπέρ, 3 κατά και 2 αποχές. Φαντάζομαι, καταλαβαίνετε, τι ψηφίσαμε εμείς, σαν Ελλάδα. Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Αργεντινή καταψήφισαν, ενώ η Νέα Ζηλανδία και η Παραγουάη τράβηξαν το δρόμο της αποχής. Χάραξαν λοιπόν τη στρατηγική πάνω στην οποία θα στηρίξουν κάθε επόμενη υγειονομική κρίση. Πάμε να δούμε τώρα τους τρεις κεντρικούς πυλώνες αυτής της νέας ατζέντας. Το λεγόμενο στόχο των 100 ημερών. Τη διαχείριση της πληροφορίας και της λεγόμενης infodemic, καθώς και την επέκταση των συστημάτων ψηφιακής και βιολογικής επιτήρησης. Το χόντριναν το θέμα, να ξέρετε. Η αποστολή των 100 ημερών έχει να κάνει με την ταχύτητα της ανάπτυξης εμβολίων, εννοείται εναντίον της ασφάλειας, έτσι. Γιατί σε 100 ημέρες δεν μπορείς να φτιάξεις ένα προϊόν ασφαλές. Αλλά μόλις ξεκινήσει, λέει, η επόμενη πανδημία, σε 100 μέρες θα έχουν φτιάξει και διαθέσει εμβόλια, διαγνωστικά τεστ και φάρμακα. 100 εντός των πρώτων 100 ημερών από την επίσημη αναγνώριση μιας απειλής πανδημίας. Ο Μαυρούλης, ο Τέντρος, το έχει δηλώσει ανοιχτά. Η έρευνα, η παραγωγή και η αλυσίδα εφοδιασμού πρέπει να προσαρμοστούν ώστε τα ιατρικά αντίμετρα να είναι διαθέσιμα, προσβάσιμα και οικονομικά προσιτά μέσα σε αυτό το εξαιρετικά στενό χρονικό παράθυρο. Άρα τι έχουμε εδώ? Συμφωνία να δημιουργήσουν φάρμακα και εμβόλια παρακάμπτοντας τους παραδοσιακούς χρόνους μελετών των εμβολίων και των φαρμάκων. Και αυτό το συμφωνήσανε 153 χώρες και η δικιά μας μέσα. Η εμπειρία της περίοδου 2020-2022 μας έδειξε τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Αρχικά ακούσαμε ακόμη και από τα χείλη του Πρωθυπουργού, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας διαβεβαίωναν ότι τα εμβόλια σταματάνε 100% τη μετάδοση του ιού. Αργότερα αποδείχθηκε στην πράξη ότι ο ιός μεταδιδόταν και από εμβολιασμένους και η παραδοχή αυτή άλλαξε, αλλά αφού πρώτα είχαν επιβληθεί αυστηροί αποκλεισμοί και υποχρεωτικότητες, στηριγμένοι σε αυτή τη λανθασμένη βεβαιότητα. Και μετά τι είδαμε? Σοβαρές παρενέργειες όπως μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα σε νέους ανθρώπους ή θρομβώσεις με θρομβοπενία, αλλά αφού είχαν εμβολιάσει τον κόσμο με ένα σκεύασμα που αυτοί αυθαίρετα το είχαν ονομάσει εμβόλιο. Αλλά μετά, εντάξει, αλλάξανε και τον ορισμό του εμβολίου και πλέον σημαίνει κάτι άλλο, για να μπορούν να συμπεριλάβουν και τη γονιδιακή θεραπεία μέσα. Τα mRNA δηλαδή. Άρα, φανταστείτε τώρα ότι ένα τέτοιο εμβόλιο που βγήκε με τέτοια ταχύτητα και χωρίς κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, να κυκλοφορήσει μέσα σε 100 μέρες, τι έχει να γίνει?
όποιον πάρει ο χάρος. Γιατί τώρα θα έχει και κανονική αδειοδότηση. Ενώ όταν πρωτοκυκλοφόρησε, το εμβόλιο κατά του κορονοϊού ήταν με άδεια έκτακτης χρήσης. Τώρα θα αδειοδοτείται κανονικά. Αυτό αποφάσισε ο Μαυρούλης ο Αιθίωπας που καταζητείται στην Αφρική. Στην Αιθιοπία, πιο συγκεκριμένα. Πάμε στο δεύτερο βασικό πυλώνα. Τη διαχείριση της πληροφόρησης. Το infodemic management, όπως το ονόμασαν. Η νέα αυτή διακήρυξη καλεί τα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα κατά της παραπλανητικής πληροφόρησης, βάζοντας στο στόχαστρο την αντίθετη άποψη. Και εδώ είναι να αναρωτιόμαστε. Όταν τον καιρό της πανδημίας, τελικά, η δική μας άποψη, η άποψη όλων αυτών που ήταν κατά των εμβολιασμών, κατά των lockdown, κατά των μασκών, ήταν τελικά η σωστή, ναι. Λογοκριθήκαμε και τότε, ναι. Ποιος θα αποφασίζει λοιπόν σε κάθε επόμενη πανδημία τι είναι ψέμα και τι είναι, ποια είναι θεμητή επιστημονική αμφισβήτηση? Ποιος ακριβώς, ο Μαυρούλης, ε? Μα είναι ο ίδιος που τον καιρό της πανδημίας αποφάσιζε να εμβολιάσει όλο τον πλανήτη με αυτά τα πειραματικά σκευάσματα. Και τελικά αποδείχθηκε ότι εμείς είχαμε δίκιο και όλοι αυτοί είχαν άδικο. Άρα σε κάθε επόμενη πανδημία θα ξαναπέσει μεγαλύτερη λογοκρισία από ό,τι είχε πέσει επί κορονοϊού. Αλήθεια τώρα, δηλαδή πόσο πιο πολύ? Να μπαίνουν στα σπίτια να τα συλλαμβάνουν. Ε? Αυτό είναι το πιο πολύ. Γιατί και τα κανάλια μας έκλειναν και τιμωρίες τρώγαμε και οι αστυνομικοί μας κυνηγούσανε και οι ιατρικοί σύλλογοι είχαν λάβει δράση και τους σταθμούς ρίχνανε την ώρα που μιλούσαμε. Άρα τι μένει? Να έρχονται να μας συλλαμβάνουν κατευθείαν στον πουντρόμι. Αυτό μένει, δεν μένει κάτι άλλο. Τα κάνανε όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα τα κάνανε. Άρα, πώς ακριβώς θα γίνει η νέα λογοκρισία? Τι θα περιλαμβάνει άραγε? Φανταστείτε, η υπόθεση ότι ο ιός SARS-CoV-2 μπορεί να προήλθε από ατύχημα στο εργαστήριο της Γιουχάν χαρακτηριζόταν επίσημα από πλατφόρμες όπως το Facebook και το Twitter ως επικίνδυνη θεωρία συνωμοσίας. Και αφαιρούνταν αυτόματα. Μέχρι το 21-22 η ίδια θεωρία αναγνωρίστηκε από διεθνείς επιστήμονες αλλά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και Αμερικανικές Υπηρεσίες ως ένα από τα πιο σοβαρά και πιθανά σενάρια. Για τη φυσική ανοσία. Για πολλούς μήνες η αναφορά μας στη φυσική ανοσία μετά από νόσηση αντιμετωπιζόταν ως παραπληροφόρηση που ενθαρρύνει τη διασπορά. Μέχρι που η ίδια η ιατρική κοινότητα επιβεβαίωσε με μελέτες την ισχυρή και διαρκή προστασία που παρήχε η φυσική ανοσία. Και τέλος τα Twitter files, η αποκατάσταση των εσωτερικών εγγράφων μεγάλων τεχνολογικών εταιριών αποκάλυψε ότι οι κυβερνητικές υπηρεσίες πίεζαν ενεργά για τη σήγαση όχι μόνο αυτών των ειδήσεων και τη λογοκρισία, αλλά και κορυφαίων επιστημόνων και καθηγητών πανεπιστημίου. Μιλούσε ο Μπαγκτή. Έπρεπε να πέσει. Να λογοκριθεί. Ο Μοντανιέ. Πρώτα τον βραβεύσανε και μετά τον φημώσανε. Και μετά πέθανε ο άνθρωπος. Λόγω ηλικίας. Ο Ζελένκο, τα ίδια. Εμένα την ώρα που μιλούσα έφευγε η συχνότητα, εξαϊλωνόταν η συχνότητα του σταθμού. Φήμωση. 3 ραδιοφωνικούς σταθμούς κατάφερα να ρίξω.
Αλλά όπως σας έλεγα και χθες, γενικά η επιστήμη δεν προχωράει φημωμένη, προχωράει μέσα από διάλογο και μέσα από έρευνα και μέσα από αμφισβήτηση. Τώρα, ο τρίτος κρίσιμος πυλώνας αφορά την παγκόσμια επιτήρηση και τη λεγόμενη διατομεακή προσέγγιση. Η νέα αρχιτεκτονική των πανδημιών δεν περιορίζεται στα νοσοκομεία. Επεκτείνεται σε ένα τεράστιο δίκτυο ψηφιακής και γονιδιωματικής επιτήρησης παγκοσμίως. Μέσω εργαλείων όπως το σύστημα επιδημιολογικής τεχνητής νοημοσύνης από ανοιχτές πηγές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κάπως έτσι είναι η μετάφραση τέλος πάντων, του συστήματος αυτού, του POI, αξιοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη για την αυτόματη σάρωση δημόσιων δεδομένων και τον εντοπισμό απειλών σε πραγματικό χρόνο, σε συνεργασία με εκατοντάδες εργαστήρια και διεθνείς φορείς. Παράλληλα προχωράει ο σχεδιασμός του συστήματος PABS, το οποίο προβλέπει το γρήγορο διαμοιρασμό επικίνδυνων παθογόνων και γενετικών δεδομένων μεταξύ χωρών, με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε μελλοντικά εμβόλια. Θυμηθείτε τι ζήσαμε στην έξαρση της προηγούμενης πανδημίας, Τη μετάβαση από τα απλά υγειονομικά μέτρα στα ψηφιακά πιστοποιητικά εμβολιασμού, που μετέτρεψαν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η μετακίνηση, η εργασία, η πρόσβαση στην κοινωνική ζωή, σε δικαιώματα υπό αίρεση. Τώρα η διακήρυξη αυτή ενθαρρύνει ένα συνολικό κοινωνικό και κρατικό μηχανισμό, όπου τα υπουργεία, τα πανεπιστήμια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι ψηφιακές πλατφόρμες συντονίζονται κάτω από μία ενιαία γραμμή. Αυτό σημαίνει ότι ο υγειονομικός έλεγχος το πιο πιθανό είναι να μετατραπεί σε μόνιμο τεχνοκρατικό μηχανισμό διοίκησης. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Εγώ σας είπα, πριν ακόμα μαζευτούν, που τελικά να τα κατάφεραν, έστω 153 χώρες, γιατί λίγες είναι. Ήθελαν περισσότερες, αλλά δεν τους έκατσε ακριβώς. Όμως πέρασε. Και πλέον έχουμε το μαύρο τον ταμ-ταμ-ταμ, να μην τον πω αλλιώς, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι εγκλήματα έχει κάνει, να κρατάει την κάθε επόμενη διαχείριση πανδημίας στα χέρια του. Του δώσαμε εξουσίες. Φανταστείτε ότι δεν υπήρχε μια τέτοια διακήρυξη στην προηγούμενη πανδημία και είδατε τι ζήσαμε. Φανταστείτε τώρα που υπάρχει τι θα γίνεται. Εγώ σας είπα, θα επεκτεθούν τα μέτρα όλα. Εγώ σας είπα, θα επεκτεθούν τα μέτρα όλα.

Ο Μπιλάκος, για παράδειγμα, έχει γίνει καθημερινό σε θέμα, σχεδόν καθημερινό θέμα στην εκπομπή μου. Ο Μπιλάκος, ο Bill Gates, μας εκπλήσει με τις μοναδικές ιδέες του. Και αφού μας έλυσε όλα τα προβλήματα στην ανθρωπότητα, λύσαμε τη φτώχεια, λύσαμε το πρόβλημα το ενεργειακό, λύσαμε τους πολέμους. Ας ασχοληθούμε τώρα με τον μεγαλύτερο, τον πιο ύπουλο, τον πιο αδίσταχτο εχθρό του πλανήτη. Το ρέψιμο της αγγελάδας. Ναι, καλά ακούσατε. Ο Bill Gates ασχολείται με το ότι η αγελάδα ρεύεται και παίρδεται. Και αυτό, κατά τη γνώμη του, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του πλανήτη. Ο Bill Gates, λοιπόν, η startup Rumin 8 στην Αυστραλία και διάφοροι άλλοι, ξέρετε, φιλάνθρωποι επενδυτές, αποφάσισαν ότι για να σώσουμε τη θερμοκρασία της γης πρέπει να εμβολιάσουμε τις αγελάδες. Όχι οι αρρώστιες, για να σταματήσουν να βγάζουν μεθάνιο όταν παίρδονται. Πράσινα εμβόλια, λοιπόν. Το όραμά του, φανταστείτε. Βρίσκεσαι στο λιβάδι, φυσάει ένα γλυκό αεράκι, η φύση αναγεννάται και εκεί που η αγελάδα βόσκει αμέριμνη, καταφτάνει το συνεργείο του Υπουργείου Κλιματικής Μετάβασης. Πιάνει την αγελάδα και της κάνει το εμβόλιο για να σταματήσει να παίρδεται. Γιατί το πρόβλημα του πλανήτη είναι βασικά επειδή παίρδεται η αγελάδα, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί τι είναι το μεθάνιο? Είναι το αέριο της καταστροφής. Και αφού δεν μπορούμε να πείσουμε τους βιομηχάνους να κλείσουν τα φουγάρα, ούτε τους εκατομμυριούχους να αφήσουν τα ιδιωτικά τους τζετ, τα οποία ως γνωστό και είναι οικολογικό αέρα βουνού, είπαμε να ξεκινήσουμε από τους πραγματικούς ενόχους, τα αμέριμνα τετράποδα που κάνουν το λάθος να παίρδονται. Ποιος να μας το έλεγε ότι το μέλλον της οικολογίας θα γραφόταν στη βιολογική μηχανική των εντέρων μιας αγελάδας. Και είναι να απορεί κανείς με τις προτεραιότητες του σύγχρονου κόσμου. Την ίδια στιγμή που συζητάμε για εμβόλια μέσα σε 100 μέρες, για παγκόσμια επιτήρηση και πράσινους φόρους στην τροφή, η λύση που προτείνεται για το περιβάλλον είναι πάντα η ίδια. Περισσότερη τεχνολογία, περισσότερες πατέντες, περισσότερες ενέσεις. Αντί να υποστηρίξουμε τη φυσική παραδοσιακή κτηνοτροφία, θα εμβολιάζουμε τα ζώα. Αντί να φάμε αγνό φαγητό, αγνό κρεατάκι, θα μας προτείνουν τεχνητό κρέας από το εργαστήριο του Μπιλάκου. Και το καλύτερο, όλα αυτά παρουσιάζονται ως η απόλυτη σωτηρία. Αν αμφισβητήσεις τη σκοπιμότητα του να εμβολιάζεις σκοπάδια ολόκληρα για να αλλάξεις τη βιολογία της πέψης τους, δεν είσαι απλός σκεπτικιστής. Είσαι κλιματικός αρνητής. Αρνείσαι τη σωτηρία του πλανήτη από τα αέρια των βοηδών. Αντί να φυτέψουμε περισσότερα δέντρα, για να απορροφάνε το διοξίδιο του άνθρακα, και με τα δέντρα και βάζουμε ανεμογεννήτριες. Προσπαθούμε δηλαδή με κάθε τρόπο να αυξήσουμε αυτό που λένε αποτύπωμα άνθρακα, όχι να το μειώσουμε. Και η πλάκα είναι ότι μας περνάνε για εντελώς ηλίθιους αυτοί που παίρνουν τα Learjet και ταξιδεύουν για να πάνε να συζητήσουν για την πράσινη μετάβαση. Και όπως έχω ξαναπεί, όλα γίνονται για την παραπάνω τεχνολογία, για την παραπάνω φορολογία. Ήδη, σιγά σιγά, εδώ και 3 χρόνια, μπήκε ακόμη και στα εισιτήρια των πλοίων φόρος για αποτύπωμα άνθρακα. Διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή μας πουλάνε αέρα κοπανιστό και εμείς τον αγοράζουμε. Το πιο τραγικό είναι ότι εμείς τον αγοράζουμε. Και μας επιβάλλουν πράγματα ποιοι? Οι παρανοϊκοί που έπρεπε να τους

έχουν κλείσει σε ψυχιατρία. Όχι να κυκλοφορούν και να βάζουν και όρους στη διεθνή κοινότητα. Και εδώ κάπου η Επιτροπή Lancet προειδοποιεί για δεκάδες δισεκατομμύρια χαμένα χρόνια υγιούς ζωής έως το 2100. Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που απειλούν την ανθρωπότητα μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα? Η Επιτροπή Lancet για τις παγκόσμιες απειλές κατά της υγείας του 21ου αιώνα εξέτασε εκατοντάδες πιθανούς κινδύνους. Δεκάδες επιστήμονες και ερευνητές κατέληξαν σε 17 μεγάλες αλληλένδετες απειλές που θα μπορούσαν να καθορίσουν την υγεία, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων έως το 2100. Στην κορυφή της κλίμακας αυτής βρίσκονται δύο εφιαλτικά ενδεχόμενα. Η κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και ένας πυρηνικός πόλεμος που θα μπορούσαν υπό ακραίες συνθήκες να οδηγήσουν ακόμη και στον αφανισμό της ανθρωπότητας. Αλλά η προειδοποίηση της Επιτροπής αυτής δεν αφορά μόνο τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, αφορά και κινδύνους που ήδη βρίσκονται ανάμεσά μας. Παχυσαρκία, κάπνισμα, υπέρταση, βάζει και την κλιματική αλλαγή μέσα, πολεμικές συγκρούσεις και επιδείνωση της ψυχικής υγείας. Από τις πιο συζητημένες απειλές είναι η ανεξέλεκτη τεχνητή νοημοσύνη. Λένε ότι η ανεξέλεκτη ή κακόβουλη χρήση της μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους. Για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη επικίνδυνων βιολογικών απειλών ή να προκαλέσει προβλήματα σε σημαντικές κοινωνικές και τεχνολογικές υποδομές. Επομένως, πρέπει να υπάρχουν κανόνες, ανθρώπινος έλεγχος για να χρησιμοποιείται με ασφάλεια η τεχνολογία. Μια δεύτερη σοβαρή απειλή είναι ένας πυρηνικός πόλεμος. Οι συνέπειες του δεν περιορίζονται μόνο στις περιοχές. Θυμάστε το Τσέρνομπιλ, που δεν ήταν καν πόλεμος, έτσι. Το τι ραδιενέργεια είχαμε καταναλώσει, ούτε θέλω να το θυμάμαι. Από τις μετρήσεις. Άλλο ένας πολύ σημαντικό πρόβλημα. Η εμφάνιση πανδημιών. Η εμφάνιση. Η δημιουργία τους, θα έλεγα. Και η αντιμικροβιακή αντοχή. Δηλαδή, η αντοχή των μικροβίων στα γνωστά αντιβιωτικά. Και ένα βασικό συμπέρασμα αυτής της έκθεσης είναι ότι οι απειλές αυτές συνδέονται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, η φτώχεια μπορεί να δυσκολέψει την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη και σωστή διατροφή, ενώ οι πόλεμοι μπορεί να προκαλέσουν ελλείψεις τροφίμων και να καταστρέψουν νοσοκομεία. Βέβαια, κάπου στο τέλος λέει ότι δεν είναι βέβαιη η καταστροφή της ανθρωπότητας, αλλά τονίζει ότι πολλές από αυτές τις απειλές μπορούν να περιοριστούν με σωστές αποφάσεις και έγκαιρη δράση. Συμπερασματικά δηλαδή, αυτές οι 17 απειλές που παρουσιάζονται στην έκθεση αυτή αποτελούν προειδοποίηση για το μέλλον της ανθρωπότητας. Εγώ θα έβαζα κι άλλα μέσα. Ένα πολύ σημαντικό είναι αυτό που προσπαθούν να φτιάξουν τώρα, το πλέγμα γύρω από τη γη που θα κρύβει τον ήλιο, ο οποίος δίνει ζωή, έτσι. Να πως θα μπορούσε να καταστραφεί η ανθρωπότητα και ολόκληρη να αφανιστεί η ανθρωπότητα. Είναι τόσο παρανοϊκοί, τόσο σχιζοφρενείς οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι θα λύσουν προβλήματα κρύβοντας τον ήλιο. Αυτοί θα μας αφανίσουν. Και η σωτηρία θα ήταν να απαλλαγούμε από αυτούς και θα λύραμε όλα μας τα προβλήματα. Αλλά αυτοί κρατάνε τα ηνία της ζωής του πλανήτη, δυστυχώς. Αυτά. Παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα τα πούμε αύριο
Πέμπτη πρώτο Θεός. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το νησί από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνδρα στην περιοχή στεγνά του Αρχαγγέλου. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές, συνολικά 4 οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα από τα αρμυντικά νερά. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής πραγματοποίησε έλεγχο και στα 4 οχήματα χωρίς να εντοπιστούν επιβαίνοντες. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο 5η, 15 Οκτωβρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν και στην Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας. Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι από τα ψαχνά της Εύβοιας εξαιτίας της κακοκαιρίας, καθώς νωρίτερα σήμερα στάλθηκε μήνυμα από το 112 που καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς τη Νέα Αρτάκη. Χτύπημα της κακοκαιρίας με πλημμύρες στη Σκιάθο και στη Σκόπελο. Εύβοια, σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη παρέμειναν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στο 1,55 με 1,60 ευρώ το λίτρο, η αυριανή έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης μετά την κρατική επιδότηση και έκπτωση των διεγλιστηρίων, αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης, αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα. Τη δυσμενή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνει η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, καθώς το 82% των πολιτών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις μηνιαίες του υποχρεώσεις, με το 46% να τα βγάζει πέρα οριακά και το 36% να εξαντλεί το εισόδημά του πριν από το τέλος του μήνα. Τα μέτρα για τη θέρμανση και τα καύσιμα έχουν βάλει φωτιά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι οι ανατιμήσεις των τελευταίων ετών πλήττουν ιδιαίτερα τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει το θράσος να βαφτίζει ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια, τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τις όποιες παρεμβάσεις, θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερα από ό,τι το 2025, όταν ήταν ήδη πολύ ακριβό, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. 40 λεπτά η επιδότηση από το κράτος και τα διεγλιστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης, οπότε αύριο η τιμή θα είναι 1,55 ευρώ, ενώ η τιμή πέρυσι ήταν περίπου 1,10 ευρώ, που σημαίνει ότι οι Έλληνες θα πληρώσουν περίπου 450 ευρώ παραπάνω ανά χιλιολίτρο. Και η κυβέρνηση χαίρεται και νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει για πάντα τον ελληνικό λαό, καθώς φτάσαμε σε αυτή τη φτώχεια από τα εγκληματικά λάθη της για να εξυπηρετεί τους πλουτοκράτες και τα καρτέλ και όχι τους πολίτες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Δηλαδή, με αυτό που κάνει η κυβέρνηση, θα πληρώνουν 450 ευρώ παραπάνω οι Έλληνες πολίτες και, όπως μας λέει, ελπίζει σε αποκλιμάκωση των τιμών. Αυτό είναι το σχέδιο που έχουν. Δηλαδή, βόηθα Παναγιά, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Λίγες μόλις μέρες μετά τις πτώσεις σοβάδων σε σχολείο της Λαμίας και στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, ένα ακόμη περιστατικό επαναφέρει με τον πιο ανησυχητικό τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας μαθητών στα σχολικά κτίρια. Αυτή τη φορά αναστάτωση προκλήθηκε στο Λύκειο Νεοχωρίου Μεσολογγίου, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητή, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι. Τροχαίο ατύχημα στην παλαιά Εθνική Οδό Άργους Κορίνθου, στον δρόμο για Δερβενάκια. Ένα μίνι βαν που μετέφερε 10 εργάτες εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στο οδόστρωμα λόγω έντονης ολισθηρότητας. Από την ανατροπή του οχήματος τραυματίστηκαν 5 άτομα, ανάμεσα στα οποία και ο οδηγός του οχήματος. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Ιράν οι φρούροι της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έπιασε φωτιά και βυθίστηκε, αφού προηγουμένως έπεσε πάνω σε νάρκη στα στενά του Ορμούζ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν αύριο 5η, κυρίως στην Εύβοια, στην Κρήτη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Έως το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας σε φθινοπορεινά επίπεδα μεταξύ 14 και 19 βαθμών Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11 ως και 19 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν Λαλή στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καρυτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
9: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Βέχρο. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
8: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
9: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
8: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
9: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Βέχρο από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.

0: ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατεδομένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
1: Λοιπόν, νέες μορφές διακυβέρνησης. Δυστυχώς δεν είμαστε στο Παρίσι αυτή τη στιγμή. Θα μεταφερθούμε όμως σε εκείνες τις ωραίες εποχές, τουλάχιστον έτσι νομίζει ο κόσμος. Και εγώ νομίζω, δηλαδή, όταν κοιτάω το παρελθόν, λέω μήπως τα πράγματα ήταν καλύτερα τότε. Όχι. Έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα γιατί δεν βλέπαμε καλά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό εδώ. Βέβαια, από την άλλη μεριά, έχουμε αφήσει μια εποχή όπου οι ανθρώπινες σχέσεις, η ομορφιά τους, ο εσωτερικός μας κόσμος, ο εσωτερικός κόσμος των άλλων, βρισκόταν σε έτσι μια άνθηση, θα λέγαμε, και σήμερα βρίσκεται σε μια ερήμωση. Σκεφτόμουν ότι διάβαζα χθες ότι κάποτε η έρημος κατοικείται μόνο από ερημίτες. Τώρα η έρημος έχει απλωθεί και στα αστικά κέντρα. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά κάποια δεν αλλάζουν ποτέ. Θυμάμαι, υπήρχε μια ταινία που έπαιζε ο Τζιν Χάκμαν, που λεγόταν «Ο τρίτος άνθρωπος». Αξίζει τον κόπο να τη δείτε. Τότε, όταν τη βλέπαμε αυτή την ταινία, εξαιρετικός ο Τζιν Χάκμαν, ασχολιόταν, ήταν μάλλον ένας πράκτορας του FBI που ασχολιόταν με τη δίωξη ναρκωτικών. Αυτό που δεν γνωρίζαμε, ας πούμε, την εποχή που βλέπαμε την ταινία, αλλά και την εποχή που αναφέρεται η ταινία, που γυρίστηκε κιόλας η ταινία, ήταν ότι δεν γνωρίζαμε, για παράδειγμα, τη συνεργασία που είχε η CIA με τους κορσικανούς μαφιόζους και με τη διακίνηση ναρκωτικών. Δεν γνωρίζαμε βεβαίως ότι, ας πούμε, η Γαλλία είχε χρηματοδοτήσει και είχε παραδώσει στο Ισραήλ, με εκείνη τη συμφωνία που είχαν κάνει το 1956 οι σοσιαλιστές, για την κατασκευή του εργοστασίου, του πυρηνικού εργοστασίου στην Τεμόνα, για την παραγωγή πυρηνικών όπλων. Άγνωστα πράγματα. Άγνωστα πράγματα και την εποχή εκείνη, έτσι. Και αυτό ήταν μια σχέση που είχε πολλές διαβαθμίσεις και μεγάλες διαδρομές. Δεν γνωρίζαμε πάρα πολλά πράγματα για την εποχή εκείνη και πολλές φορές καταλήγαμε και καταλήγουμε ακόμα και σε λαθασμένα συμπεράσματα, σε λαθασμένες εικόνες, σε λαθασμένα, πώς το λέγαμε, σε μια τεθλασμένη, στην πραγματικότητα, σε ένα τεθλασμένο καθρέφτη της ιστορίας. Και η ιστορία δεν έχει μόνο την αξία της, θα λέγαμε, στο επίπεδο του να δούμε εκ των υστέρων τι έγινόταν, πώς ήταν κτλ. Η ιστορία, κατά κύριο λόγο, έχει την αξία της για να μπορούμε να μεταφέρουμε, αν μεταβιβάσουμε, αν μπορούμε να κάνουμε αυτές τις αναγωγές από το παρελθόν στο παρόν. Εκεί πραγματικά νομίζω ότι αξίζει η ιστορία, γιατί έτσι, με αυτόν τον τρόπο, κατανοούμε και ποιος είναι ο κόσμος μας γύρω. Θυμάμαι ότι η πρώτη εκπομπή που έκανα έτσι ως πριν λαλεί στο Μαύρο Πρόβατο ήταν αφιερωμένη στο Μάη του 68, και αν δεν κάνω λάθος ήταν το 2020, και δεν είναι πολλά χρόνια δηλαδή πριν. Διότι το λέω γι' αυτό, γιατί πάντα ο Μάης του 68 διέγειρε το μυαλό ειδικά των νέων ανθρώπων, θεωρείται ένα φοβερό σημαντικό γεγονός, αξιοσημείωτο των νέων και της εξέλιξής τους. Βεβαίως, όπως και σήμερα, οι λόγοι της εξέλιξης υπάρχουν πάντα. Και τότε υπήρχαν οι λόγοι, και σήμερα υπάρχουν οι λόγοι. Υπάρχουν λόγοι πολύ σοβαροί. Αλλά σκεφτόμουν αυτές τις μέρες που κοιτάω το ζήτημα και ξαναεπιστρέφω πίσω στις δικές μου μνήμες, όχι δεν έζησα το Μάη του 68, αλλά στις μνήμες πώς καλλιεργήθηκα όπως μεγάλωνα σαν παιδί και γινόμουν ένας έφηβος, και μετά, ειδικά στην περίοδο του Πανεπιστημίου, πώς αυτός ο εξεγερμένος μου εαυτός είχε πλάσει τη μυθοπλασία που μου είχαν δώσει για τον Μάη για παράδειγμα, και μετά στη συνέχεια. Αλλά όταν περνά τα χρόνια και δεν είναι μια μορφή συντηρητισμού, γιατί λέω ότι υπάρχουν πάντα λόγοι για να εξεγερθεί μια νεολαία, και υπήρχαν και τότε, ακόμα περισσότερο σήμερα. Αλλά θλίβομαι όταν, ας πούμε, ξεκινάνε στην Ελλάδα οι φοιτητές για να εξεγερθούν ενάντια στα ζητήματα και στα προβλήματά τους, και είναι μερικά αντίσχυνα τοποθετημένα στην πλατεία Συντάγματος. Αυτό που κοιτάω και βλέπω πολλές φορές και στις διαδηλώσεις, στις οποίες, σε κάποιες από αυτές που έχω συμμετάσχει, ακόμα και στις διαδηλώσεις που γίνανε τώρα αυτό το καιρό με τα Τέμπη, αυτό που έλειπε από τους νέους, στο λόγο της ανδρικής μου τιμής το λέω αυτό, ήταν το πάθος. Τα συνθήματα λέγονται σαν να βρίσκονται σε μια διαδικασία ύπνωσης. Σαν να έχει σβήσει φωτιά που καίει μέσα στους ανθρώπους. Για την εποχή εκείνη, πράγματι, οι φωτιές που είχαμε μέσα μας ήταν τεράστιες. Αυτό που λέγαμε, όχι απλώς το πιστεύαμε, εκδηλωνότανε και με τον τόνο της φωνής μας, αλλά ταυτόχρονα και με το πάθος εκδηλωνότανε στα πρόσωπά μας. Ο Μάης του 68, και γιατί σχετίζεται για μένα με τον Οκτώβριο του 2026, έτσι, Μάης του 1968, έτσι, δεν ήτανε κάτι που προέκυψε, θα λέγαμε έτσι, ξαφνικά. Δεν ήρθε, πώς θα λέγαμε, έπεσε από τον ουρανό. Όχι. Ήτανε συνισταμένη πολλών πραγμάτων, την οποία θα τη δούμε. Πρώτα απ' όλα, ας πάμε, τι ζητούσαν οι φοιτητές. Ήταν τρεις ώρες. Το Πανεπιστήμιο της Ναντέρ έκλεισε στις 2 Μαΐου του 1968 και η Σορβόνη στις 3. Τώρα μπορείτε να ακούμε για τα πανεπιστήμια, θέλω να φανταστείτε λιγάκι, κύριε παιδί μου, πώς έχετε, όσοι έχετε την επιθυμία να πάτε στο Παρίσι, έχετε πάει στο Παρίσι, να κάνουμε έτσι ένα ταξίδι, ας πούμε, δίπλα στις όχθες του Σικουάν, αλλά με άλλους όρους, όχι ταξιδιωτικούς, θα λέγαμε έτσι, κοινωνικής αντίδρασης και δράσης. Λοιπόν, και φυσικά τότε η αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις. Στις 5 Μαΐου είχαν καταδικαστεί οι πρώτοι διαδηλωτές. Το Συνδικάτο των Πανεπιστημιακών Δασκάλων κήρυξε απεργία και η ΟΝΕΦ κάλεσε σε πορεία στις 6 Μαΐου. Ο πρόεδρος τότε της ΟΝΕΦ, ο Ζάκα Σοβαζό, βάζω τα ονόματα γιατί δεν χρειάζεται να απομονεύεται αυτά τα ονόματα, αλλά δίνουμε και λίγο τα πρόσωπα έτσι, των ανθρώπων της εποχής εκείνης, είχε θέσει τρεις όρους. Την απελευθέρωση των φυλακισμένων φοιτητών, την πάυση των διώξεων, το άνοιγμα των σχολών και την αποχώρηση της αστυνομίας. Και στις 8 Μαΐου ο τότε Υπουργός Παιδείας απάντησε με την τάξη αποκαταστημένη «όλα είναι δυνατά». Αν δεν αποκατασταθεί, τίποτα δεν είναι δυνατόν. Και βεβαίως έτσι ακολούθησε και η νύχτα αυτής της φωτογραφίας που έχουμε, τα οδοφράγματα στις 10 και 11 Μαΐου, που θύμιζαν βέβαια το Παρίσι που είχε ξεχάσει, το Παρίσι Παρισινής Κομμούνας του 1871. Στις 11 και 4 τότε ο Μπομπιντού ανακοίνωσε ότι η Σορβόνη θα ανοίξει ελεύθερα τη Δευτέρα, και στις 13 Μαΐου η Σορβόνη καταλήφθηκε πάλι. Ήτανε το φθινόπωρο του 67 οι φοιτητές που διαμαρτύρονταν για το σχέδιο Φουσέ, που ήθελε να ενισχύσει την επιλογή στην είσοδο του Πανεπιστημίου, και η γραμμή των καθηγητών ήταν άρνηση αυτής της επιλογής. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Το άλλο ήταν το αίτημα για την αυτονομία και την συνδιαχείριση. Δηλαδή οι φοιτητές του Στρασβούργου κήρυξαν την αυτονομία του Πανεπιστημίου, ότι οι φοιτητές θα διαχειρίζονται το Πανεπιστήμιο. Το ίδιο έκανε και οι καθηγητές τους. Στις 27 Μαΐου χαρακτήρισε την και παρόλα αυτά, στις 17 Μαΐου, χαρακτήρισε την συνδιαχείριση ψευδέστηση και κίνδυνο, έτσι. Το αίτημα πλέον δεν είναι ομόφωνο. Το σύνθημα επίσης ήταν από την κριτική του Πανεπιστημίου στην κριτική της κοινωνίας. Μία Σορβόνη που έχει καταληφθεί άνοιξε στο κοινό και έκανε την πρώτη γενική συνέλευση κοινού και φοιτητών στις 14 Μαΐου, όπου και εξέλιξε μια επιτροπή κατάληψης. Επίσης, μια από τις αιτίες της αναταραχής, γιατί το σεξ παίζει μεγάλο ρόλο, μια από τις αιτίες αναταραχής ήταν η απαγόρευση της κυκλοφορίας, ελεύθερης κυκλοφορίας των κοριτσιών και των αγοριών στα πανεπιστημιακά κτίρια. Τότε, ακόμα οι κοιτώνες των κοριτσιών ήταν διαφορετικοί από τις κοιτώνες των αγοριών. Η κατάργηση των εξετάσεων και της διδασκαλίας από καθέδρας. Και μάλιστα οι καθηγητές ζήτησαν και συζητήσαν ένα μποϊκοτάζ, δηλαδή να σαμποταριστούν οι εξεταστικές επιτροπές. Οι μαθητές βέβαια από την άλλη μεριά, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτό που συμβαίνει είναι οι φοιτητές, ξαφνικά εμφανίζονται και οι μαθητές. Εμφανίστηκαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς 1967 και 68 με μια πρωτοβουλία μελών των Επιτροπών Βιετνάμ. Θα δούμε παρακάτω, γιατί έχει ένα τρομερό ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Και τρομερό ενδιαφέρον με την έννοια, έτσι να προκαταβάλω τους ανθρώπους και να προκαταβάλω εσάς τους ακροατές και τις ακροάτριες. Θέλω να ξέρετε ότι ο Ντεγκόλ, ο πρόεδρος της Γαλλίας από το 1962, ας το βάλουμε λιγάκι έτσι σαν μια βάση, έχει ζητήσει την ανεξαρτησία του Βιετνάμ. Την εποχή εκείνη η Αμερική έχει πάει αντικαθιστώντας την Γαλλία στην γαλλική Ινδοκίνα, έχει πάει και έχει αντικαταστήσει τους Γάλλους στρατιώτες μετά την αποχώρησή τους, θα δούμε και πώς έγινε αυτή, και έχουν πάει οι Αμερικανοί, και όπου σε αυτή τη δεκαετία του 60 η συμμετοχή των Αμερικανών όλο και αυξάνεται για να φτάσει στις 580, αν θυμάμαι, χιλιάδες στρατό στη μικρή αυτή γη της Νοτιοανατολικής Ασίας, στο Νότιο Βιετνάμ. Από το 64 ο Ντεγκόλ ζητάει οι Αμερικανοί να φύγουν, όχι από ανταγωνισμούς, αλλά ήδη ήξερε μέσα από την εμπειρία που είχε και τη γαλλική Ινδοκίνα που τη χάσανε οι Γάλλοι το 52, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί 56, σε αυτό το σημείο, και από την ήττα του στη Αλγερία της γαλλικής αποικιοκρατίας, ότι έτσι δουλειά δεν γίνεται, και ζήτησε ευθαρσώς και καταγεγραμμένα την ανεξαρτησία του Λάους, την ανεξαρτησία της Καμπότζη, αυτά που είναι τώρα Λάος, Καμπότζη, Ταϊλάνδη, όλες εκείνες τις περιοχές, και του Βιετνάμ. Μάλιστα, όταν οι Αμερικανοί ήδη το 67 βλέπουν ότι χάνουν τη μάχη, τον πόλεμο, αρχίζουν και σκέφτονται πώς να βρουν μια λύση για να αποχωρήσουν από το Βιετνάμ, χωρίς όμως να σημαδεύεται από μια ήττα. Το λέγανε έντιμη ειρήνη. Αυτοί οι θεμελιωτές αυτής της αντίληψης της έντιμης ειρήνης, κάτι τέτοιο που συζητιέται αυτή τη στιγμή στα υπόγεια εκεί και στα παρασκήνια μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και τα λοιπά για την αποχώρηση της Ηνωμένων Πολιτειών σταδιακά, έτσι, είναι η ιδέα του Κίσιντζερ και του Νίξον, βασικά του Κίσιντζερ. Και μάλιστα κλείνει ο Ντεγκόλ τον Μάιο του 68, σε αυτές τις συνθήκες γίνεται αυτή η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στους Βιετναμέζους, στους Βορειοβιετναμέζους και στην Αμερικάνικη Αντιπροσωπεία στο ξενοδοχείο Majestic. Από εκεί οικοδομείται αυτό που λίγα χρόνια αργότερα έρχεται σαν συμφωνία με την αποχώρηση τελική των Αμερικανών. Η συμφωνία έχει προηγηθεί το, αν δεν κάνω λάθος, το 75 ή 74-75, με όλες εκείνες τις σκηνές της φυγής που συνοδεύουν αυτές, να φεύγουν τα ελικόπτερα, τα αμερικάνικα ελικόπτερα από την πρεσβεία την αμερικανική, την ώρα που εισβάλλουν για παράδειγμα οι Βιετκόνγκ μέσα στον χώρο, στον προαύλιο χώρο της πρεσβείας. Έτσι. Τώρα όταν λέμε προαύλιο χώρο δεν εννοούμε κανένα σχολείου, έτσι, μιλάμε για μια μεγάλη έκταση. Λοιπόν, άρα το στοιχείο του Επιτροπών για το Βιετνάμ δεν στηρίζεται σε μια πραγματικότητα. Δηλαδή η Γαλλία του Ντεγκόλ είναι ενάντια στους αποικιακούς πολέμους. Το δεύτερο βασικό στοιχείο, αυτά τώρα είναι καταγεγραμμένα, έτσι, το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι ότι είναι ενάντια στον πόλεμο του 67 που κάνει τότε το Ισραήλ, και μάλιστα η Γαλλία που είχε μια συμφωνία με τους, από το 56 με το Ισραήλ, με τους Γάλλους σοσιαλιστές, έτσι. Α, η Γαλλία λοιπόν αυτή τροφοδοτεί, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος τροφοδότης σε στρατιωτικό υλικό και σε αεροπλάνα στους, και σε ναυτικό στους Ισραηλινούς, και ζητάει από τον Μπεν Γκουριόν κάτι που αποτέλεσε προφανώς και πιθανόν, και όλα αυτά τα λένε πολλοί άνθρωποι πλέον στις μέρες μας, και την αιτία δολοφονίας του Κέναντι. Τι ζητάει λοιπόν ο Ντεγκόλ από τον Μπεν Γκουριόν? Ότι πρέπει να έρθει στη φόρα και να γίνει δημόσια γνώση όλης της παγκόσμιότητας της εποχής εκείνης η λειτουργία του πυρηνικού εργοστασίου της Δημόνα και η κατασκευή των πυρηνικών όπλων, και να δεχτούν πλέον επιθεωρήσεις. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Το Ισραήλ επισήμως λέει ότι δεν έχω πυρηνικά όπλα. Και να δεχτούν επισήμως την διενέργεια από τον διεθνή έλεγχο ατομικής ενέργειας. Αυτό που δεχόταν το Ιράν όλο σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πλην από, από τις 28 Φεβρουαρίου ή λίγο πιο νωρίς, όπου είπε: παιδιά, εσείς δεν μπορείτε να έρχεστε να με ελέγχετε. Να ξέρετε, να τα λέμε και αυτά, διότι την τελευταία φορά που ήρθατε, δώσατε τις συντεταγμένες και ρίξανε οι Ισραηλοί τις βόμβες τους και οι Αμερικανοί. Λοιπόν, προσέχετε τώρα, σε κόντρα με το Ισραήλ, σε κόντρα με την αποικιακή τότε πολιτική με το, στο Βιετνάμ την Αμερική, έχει αποχωρήσει η Γαλλία από το ΝΑΤΟ, από τη διοίκηση του ΝΑΤΟ, και μάλιστα έχει αποχωρήσει και σκοπεύει ο Ντεγκόλ να βγάλει τελείως τη Γαλλία από το ΝΑΤΟ. Αυτά συμβαίνουν αυτή τη χρονική περίοδο. Και μάλιστα θα πρέπει να ξέρετε ότι η Γαλλία επέστρεψε ολοκληρωτικό στο ΝΑΤΟ το 2009. Μέχρι το 2009 ήταν απούσα από την διοίκηση. Το άλλο είναι ότι παίρνει τον γαλλικό χρυσό, το μεταφέρει στη Γαλλία, όπου το 90% του γαλλικού χρυσού βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, και κάνει ακόμα κάτι χειρότερο. Μετατρέπει όλα τα δολάρια, γιατί ακόμα τότε, πριν από το 71, που τελείωσε, διαλύθηκε, καταργήθηκε η συμφωνία του Bretton Woods, όπου μέχρι τότε πήγαινες, ρε παιδί μου, ένα δολάριο στην τράπεζα και ήταν υποχρεωμένη η τράπεζα να σου δώσει τα 35 ουγές χρυσού. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι τότε λοιπόν τι κάνει? Αρχίζει, μετατρέπει τα δολάρια σε χρυσό στις διεθνείς αγορές και φεύγει από την Ένωση Χρυσού και Διαπραγμάτευσης Τιμών, που είναι εγκατεστημένη στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό δημιουργεί ένα χτύπημα στο δολάριο και ταυτόχρονα χτύπημα και στη στερλίνα. Προσέξτε τώρα πόσα πολλά πράγματα συμβαίνουν αυτή την περίοδο, την οποία ξεσπάει ο Μάης του 68. Το άλλο είναι ότι δεν δέχεται την Ηνωμένη Ευρώπη, αλλά δηλαδή την Ευρώπη των Ηνωμένων Πολιτειών ή Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, αυτό που στην ουσία έχει συμβεί σήμερα στην κατάργηση εθνών κρατών κτλ. Και δέχεται μονάχα ότι συμμετέχουμε ως έθνος κράτος όπως και τα υπόλοιπα. Δηλαδή την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης ήταν ενάντια. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν μας έχει μείνει και τίποτα άλλο από αυτά, αλλά όπως καταλαβαίνετε, ενάντια στο ΝΑΤΟ, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα αμερικάνικο σχέδιο που εφαρμόζεται μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σαν εξάρτημα και προέκταση της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής. Αυτό. Λοιπόν, για να μεταφράζουμε και τα σημερινά που ζούμε. Έτσι. Ενάντια στο Ισραήλ, ενάντια στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ, με την έννοια ότι και τους είχε σταματήσει μάλιστα και τα καύσιμα που χρειαζόταν για να λειτουργήσει ο πυρηνικός σταθμός. Και τότε κλέβει το Ισραήλ πυρηνικά καύσιμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία, αλλά εξηγείται και για ποιο λόγο πήγε το Ισραήλ και στη Φιλαδέλφια, αν δεν κάνω λάθος. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα αυτή τη στιγμή. Όπου κλέβει μια τεράστια ποσότητα, το οποίο είναι μεγάλο σκάνδαλο, έτσι, Okay. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε πόσο εκρηκτικό είναι ήδη οι συνθήκες την ώρα που συμβαίνει ο Μάης του 68. Ας πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως πίσω.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλιφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο και συζητάμε για το Μάιο του 68, όπως κάποια στιγμή θα έρθει και η σύγκριση με τον Οκτώβριο του 26. Λοιπόν, παρατηρήσαμε και είδαμε ότι ο Ντεγκόλ ήταν αντιαμερικανός, έτσι, αντιευρωπαϊστής, έτσι, αντιισραηλινός, έτσι, και ταυτόχρονα έχει χρησιμοποιήσει τον χρυσό για να χτυπήσει και το δολάριο και τη στερλίνα. Και αυτά είναι επιβεβαιωμένα γεγονότα. Και μάλιστα αντινατοϊστής στο βαθμό που αν έμενε στην εξουσία, θα το δούμε παρακάτω τι έγινε, θα αποχωρούσε η Γαλλία από το ΝΑΤΟ συνολικά. Τώρα, λέγαμε ποιοι συμμετέχανε προηγουμένως. Συμμετείχαν οι φοιτητές, συμμετείχαν και μαθητές. Παιδιά 16 χρονών, όπου τα αιτήματά τους ήταν το δικαίωμα στην ενημέρωση, ιδίως στο πολιτικό επίπεδο, το δικαίωμα συγκέντρωσης και πρόσκλησης εξωτερικών προσωπικότητων, εφημερίδες που δεν θα υπόκεινται στη λογοκρισία της διεύθυνσης του σχολείου και τέλος στον επιτηρητή χωροφύλακα υπέρ μιας εκπαιδευτικής και όχι απλώς πειθαρχικής πλαισίωσης. Μάλιστα, ένα από αυτά τα σχολεία, το Ερίκος ο Τέταρτος, κηρύχθηκε αυτόνομο πειραματικό λύκειο. Τώρα όμως, ποια ήταν η πολιτική του Ντεγκόλ? Να πάμε λιγάκι επί της ουσίας, επί των κοινωνικών θεμάτων. δεν θα συζητήσω αν ήταν αυταρχική ή όχι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κυβερνάει για κάποια, για κάποια χρονικά διαστήματα με προεδρικά διατάγματα. Να τα λέμε όλα. Έτσι. Έχει, θα δούμε και παρακάτω πώς έκανε το Σύνταγμα, πώς άλλαξε το Σύνταγμα του 62. Το άλλαξε ώστε να εκλέγεται ο πρόεδρος όχι από τη Βουλή, αλλά από τον λαό. Προσέξτε τώρα κάτι. Ποια ήταν η πολιτική του Ντεγκόλ και είναι, θα ακούσετε και όσοι αν καταλαβαίνετε, ότι πράγματα τα οποία τα συζητάει η ελληνική αριστερά, λόγω του ότι θέλει να λειτουργήσει εξυγχρονιστικά σε αυτόν τον τόπο, και γι' αυτό είναι και η μεγαλύτερη παγίδα της ελληνικής αριστεράς, η προσπάθεια για εξυγχρονισμό, γιατί η δεξιά, ας το πούμε, από τις παραδοσιακές σχέσεις και τη συντήρηση, δεν μπορεί να προχωρήσει σε τέτοιου είδους εξυγχρονισμούς. Θα δείτε λοιπόν παρακάτω. Ποιο, σε τι αναφέρομαι. Η συμμετοχή των εργατών. Όχι μόνο στη διοίκηση των εργοστασίων, αλλά και στα μερίδια κερδών. Προσέξτε λοιπόν. Η ιδέα είναι παλιά, η σύνδεση κεφαλού και εργασίας, έτσι. Και το διάταγμα του 1959 έφερε μια προαιρετική συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη με πολύ μέτρια επιτυχία. Στις 17 Αυγούστου του 1967, δηλαδή ένα χρόνο πριν από το ξέσπασμα του Μάη του 1968, έγινε υποχρεωτική η συμμετοχή των εργαζομένων σε εταιρείες με πάνω από 100 εργαζομένους, που αυτές είναι οι μικρές εταιρείες στη Γαλλία. Μην ξεχνάμε ότι μην βάζετε σύγκριση τι σημαίνει μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα και τι σημαίνει στη Γαλλία. Συμμετοχή στα κέρδη. Έτσι. Και μάλιστα πρότεινε δημοψήφισμα για τη συμμετοχή και είπε ότι για τη συμμετοχή και μάλιστα είπε ότι αν το αποτέλεσμα είναι όχι, θα φύγει από την εξουσία. Στις 7 Ιουνίου μετά το Μάη του 68, στη συνέντευξη με τον Μισελ Ντουά, μίλησε για τον καπιταλισμό και τη συμμετοχή ως απάντηση. Προσέξτε κάτι, είναι ένας συντηρητικός άνθρωπος, ανήκει σε αυτή που θα λέγαμε γαλλική εθνικιστική δεξιά, έτσι, εθνικιστής, αγαπούσε τον τόπο του, έτσι. Η φράση του λοιπόν ήταν η εξής: μεταρρύθμιση ναι, μπάχαλο όχι. Λοιπόν, το δεύτερο, αυτονομία και συνδιαχείριση. Στο σχέδιο του Περφή της 28 Μαΐου έλεγε ήδη ότι η συνδιαχείριση και η αυτονομία γίνονται δεκτές από τις δημόσιες αρχές. Και μάλιστα ο νόμος Φόρ της 12ης Νοεμβρίου του 68 έκανε νόμο με αυτονομία, συμμετοχή και διεπιστημονικότητα και 648 προσωρινές μονάδες διδασκαλίας και έρευνες στη θέση των σχολών. Να ξέρετε λοιπόν ότι πριν από αυτή τη συζήτηση ο Ντεγκόλ είχε διαιτητεύσει υπέρ αυτής της μεταρρύθμισης στην γαλλική τριτοβάθμια παιδεία. Και η Εθνοσυνέλευση, πρέπει να σας πω, ότι το έχει ψηφίσει με 441 ψήφους, με 39 αποχές και 33 κομμουνιστών και 6 γολικών. Προσέξτε τώρα κάτι. Ένα από τα στοιχεία λοιπόν που χαρακτηρίζει την εποχή είναι η ελευθερία στον έρωτα, η ελευθερία στο σεξ. Και ένα από τα στοιχεία τα οποία διεκδικούν οι νέοι της εποχής εκείνης ήταν η νομιμοποίηση των αντισυλληπτικών. Και ψηφίστηκε πριν από το Μάη του 68, το 67, προσέξτε κάτι, ψηφίστηκε η νομιμοποίηση των αντισυλληπτικών. Έχω την άποψή μου για αυτά τα γεγονότα. Η άποψή μου είναι ότι στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο οι άνδρες και οι γυναίκες απάλληψαν την ευθύνη της ερωτικής πράξης και του αποτελέσματος. Όχι, δεν πρέπει να παίρνουμε να μην προστατευόμαστε, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Το αντισυλληπτικό ήταν ένα χάπι που το προώθησε ο Hugh Hefner, ο ιδρυτής του Playboy. Και έχει και ενδιαφέρον, να δούμε τη συζήτηση, πώς οι φεμινίστριες της Αμερικής και ο Hugh Hefner, δηλαδή τα δύο στοιχεία που υποτίθεται είναι συγκρουσιακά, θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε σε κάποια εκπομπή, βρήθηκαν στον ίδιο δρόμο. Έτσι. Οπότε λοιπόν υπήρχε μόνο μία μαρτυρία. Το 66 από τον Νεβίρτ είναι αλήθεια, το να μεταδίδει ζωή είναι σημαντικό. Πρέπει να είναι πράξη με διάβια. Έτσι. Οπότε ήταν ήδη ψηφισμένος ο νόμος για τα χάπια της αντισύλληψης, που σήμαινε ελευθερία στον έρωτα κατά κάποιο τρόπο. για αυτούς που, για αυτές τις κοπέλες όπου θα παίρναν τα αντισυλληπτικά. Και βεβαίως το Βιετνάμ. Ο λόγος του στην Phnom Penh 1η Σεπτεμβρίου του 1966 που ζητούσε την Αμερικανική αποχώρηση. Οι μαθητικές επιτροπές λοιπόν γεννήθηκαν από την Επιτροπές Βιετνάμ και οι μαθητές κατέβηκαν κατά του Αμερικανικού πολέμου. Στην ουσία δεν είχαν σε καμία σύγκρουση, γιατί η σημαία του Βιετνάμ, όπως και η σημαία της Παλαιστίνης σήμερα, έπαιζε κυρίαρχο ρόλο στις συγκρούσεις που γίνανε την εποχή εκείνη στο Μάιο του 68. Έτσι. Ωραία. Υπήρξε και κάτι ακόμα. Η μεταρρύθμιση που πολλαπλασίασε τους φοιτητές. Η μεταρρύθμιση πρώτα απ' όλα του 59 που έγινε υποχρεωτική εκπαίδευση. Από το 14 χρονών μέχρι και τα 16. Δηλαδή τα παιδιά που γεννήθηκαν το 53, δηλαδή από το 1967, δηλαδή αύξησε κατά 2 χρόνια την, από την πρωτοβάθμια και, και μέρος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα τεχνολογικά Ινστιτούτα το φθινόπωρο του 67 λειτουργούσαν 22. Φτιάξε λοιπόν νέες πανεπιστημιούπολες. Η Ναντέρπ, το οποίο γίνεται όλο αυτό ο χαμός με τις φωτιές, με τα μολότοφ και αυτό που βλέπουν τις σύγκρουσες αστυνομικών κτλ. Όσοι βλέπουν ντοκιμαντέρ, δημιουργήθηκε το 1964 για να αποσυμφορήσει τη Σορβόνη. Ο προϋπολογισμός, η παιδεία πήγε πάνω από το 9% του γενικού προϋπολογισμού το 54-58 και πήγε στο 16,5% το 68. Πάνω από 20 δισεκατομμύρια φράγκα. Η δαπάνη για τον μαθητή από 550 γαλλικά φράγκα, έτσι, πήγε στα 1570. Το 1969 η παιδεία είχε 23, η παιδεία έπαιρνε 23,36 δισεκατομμύρια. Ήταν το 15,4% των κρατικών δαπανών. Πίσω από τις έναπλες δυνάμεις που έπαιρναν την εποχή εκείνη 26 δισεκατομμύρια. Φανταστείτε δηλαδή τα δισεκατομμύρια που δίνουμε για τις ένοπλες δυνάμεις εδώ στην Ελλάδα και που πρέπει, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο και όχι για αυτού του είδους των αγορών. Η γνώμη μου είναι αυτή. Έτσι. Λοιπόν, τα 2/3 των χρημάτων αδεινόντουσαν στην παιδεία. Και προσέξτε κάτι ακόμα. Η πολιτική Ντεγκόλ. Φοιτητές. Από 139.000 που ήταν, ας πούμε, στη δεκαετία του 50, που έγιναν 213.000 εκεί το 1960 και το 1968 ήταν 600.000. Οι φοιτητές δηλαδή ήταν το 2,5% του συνόλου των μαθητών και σπουδαστών το 1958 και φτάσαν στο 5,4. Και η φιλοσοφική σχολή, χτισμένη για 600 φοιτητές, πλέον είχε το 1968 4.000. Απόφοιτοι λυκείου. Προσέξτε κάτι. Από το 1960 που ήταν 60.000 απόφοιτοι λυκείου, το 1969 έγιναν 137.000. Οι διδάσκοντες από 7.000 που ήταν το 1960 γίναν 30.590 στην περίοδο αυτή που συζητάμε. Δηλαδή, προσέξτε, δεν ήταν δηλαδή η πολιτική όπως και τώρα, που για κάθε Γάλλο μαθητή, φοιτητή, σπουδαστή, η Γαλλία δίνει 14.000 γαλλικά φράγκα στην αντιστοίχηση. Ή 14.000 ευρώ, κάπου εκεί είναι πάντως. Οπότε σημαίνει ότι στην πραγματικότητα η πολιτική του Ντεγκόλ δημιούργησε και τη μάζα που εξεγέρθηκε. Έστειλε στο Λύκειο μια ολόκληρη γενιά, γέμισε σχολές, έκτισε το Πανεπιστήμιο της Ναντέ. Και τον Απρίλιο του 68 ζητούσε να ανοίξει πάλι η σχολή. Τώρα, είπαμε λοιπόν ότι ο Μάης του 68 δεν έπεσε από τον ουρανό. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα 14 αποικιακών πολέμων και τα προηγουμένα γεγονότα. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε πρώτα τα γεωπολιτικά, γιατί θεωρώ ότι και οι σημερινές συνθήκες διαμόρφωσης αυτών που συμβαίνουν στη Γαλλία έχουν το γεωπολιτικό τους και βάθος και πριν και μετά, γιατί όταν θα δούμε ποια ήταν τα αποτελέσματα του Μάη του 68 και πώς καθόρισαν μια Ευρώπη που έχουμε σήμερα, που θα ήταν πολύ διαφορετική αν συνέχιζε να είναι ο Ντεγκόλ, είναι συγκλονιστικό. Θα το δούμε μετά όμως, γιατί είναι ακόμα νωρίς. πια έχουμε τις απικιακές πληγές. Έχουμε το DMBM4 1954. Είναι η τελευταία σκηνή της Γαλλίας, της απικιακής Γαλλίας, στην Ινδοκίνα. Θα πρέπει να πούμε ότι αμάς Βιετκόν και οι κομμουνιστές, όχι, δεν είναι έτσι. Το 1945, να βάζουμε μερικά πράγματα στη θέση τους, υπάρχει στο Βιετνάμ ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός και δεν είναι κομμουνιστικός. Διοικείται από τον Χο Τσι Μιν και δεν είναι κομμουνιστικός. Είναι εθνικός λαϊκός στρατός.

0: να γίνουμε μια δημοκρατία όπως εσείς. Αυτό επιθυμεί, την ανεξαρτησία του και τη δημοκρατία, ο λαός του Βιετνάμ. Γι' αυτό πολεμούσε μαζί με τους Αμερικανούς. Πρέπει να σας πω ότι υπήρχαν Αμερικανοί σύμβουλοι σε όλη αυτή τη διάρκεια που πολεμούν μαζί με τους, τους Βιετναμέζους ενάντια στους Ιαπωνέζους. Όμως εδώ υπάρχει η Γαλλία. Και θα πρέπει να πούμε ότι η γαλλοαμερικανική σύγκρουση και αντίθεση ξεκινάει πολύ πιο μπροστά. Γιατί μέχρι το 1942 η Αμερική αναγνώριζε το καθεστώς του Βυσί, που ήταν το γερμανοκρατούμενο, και το αναγνώριζε και στην Γαλλία, αλλά το αναγνώριζε και στις γαλλικές αποικίες, που στην Αλγερία, που δεν θεωρείται αποικία γιατί ήταν ενσωματωμένη στον γαλλικό νόμο, δηλαδή οι κάτοικοι της Αλγερίας ήταν Γάλλοι υπήκοοι, ό,τι θρησκεύματος και αν ήταν, ό,τι και, πώς το λένε, όποιο χρώματος και τα λοιπά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Λοιπόν, στηρίζει η Αμερική το καθεστώς του Βυσί, αλλά και κατόπιν στις μεγάλες αυτές συμφωνίες που συγκαλείται Αμερική, Γαλλία, Αμερική, Βρετανία και Ρωσία, τη Γαλλία την έχουν απ' έξω, δεν την έχουν προσκαλέσει. Που σημαίνει ότι ο επόμενος κόσμος είναι πολύ έξυπνοι Αμερικανοί. Εφιέστατοι, το λέω, για την εποχή εκείνη τουλάχιστον. Και πολύ πιθανόν και τώρα. Τι βγάζουν απ' έξω, βγάζουν τη Γαλλία με τη συνέργεια της Βρετανίας, γιατί νομίζει η Βρετανία ότι θα συνεχίσουν τα πράγματα να, μετά το τέλος του πολέμου, να είναι η Βρετανική αποικιοκρατία. Όχι. Με αυτό τον τρόπο απέκλεισε τη Γαλλία οι Ηνωμένες Πολιτείες από τον, μετά, πώς το λέγαμε, τον κόσμο όπως είχε διαμορφωθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Απαγορεύοντας, μην καλώντας τις όλες αυτές εδώ, τις Γιάλτες, Σμάρτες και όλα τα λοιπά, όλες αυτές τις Τεχεράνη. Δεν ξέρω τι Τεχεράνη, μπορεί να τον καλέσανε τον Ντεγκόλ. Έτσι, λοιπόν, και ζητάει η Γαλλία την εποχή εκείνη να βοηθηθεί από την Αμερική. Οπότε λέει η Αμερική, ωραία, ας τους Γάλλους να πάνε, και με αυτόν τον τρόπο επιτρέπουν την επιστροφή των γαλλικών στρατευμάτων στην Ινδοκίνα οι Αμερικανοί, και αντί να δώσουν δημοκρατία και ανεξαρτησία στο Χο Τσι Μιν, τι του δίνουνε? Επιστροφή στην αποικιοκρατία. Και τότε, για το ίδιο κάνανε και με τον Κάστρο και τον Τσε Γκεβάρα στην Επανάσταση Κούβας. Ζητήσανε, το πρώτο πράγμα που έκανε ο Κάστρο και ο Τσε Γκεβάρα όταν πέτυχε η Επανάσταση στην Κούβα, ήταν να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες και να συζητήσουν το πώς θα είναι μια Κούβα δημοκρατική. Ούτε με τους μαφιόζους που είχαν φτιάξει τα καζίνο και το ξέπλυμα του χρήματος μαζί με τη CIA, ούτε τίποτα. Οπότε αναγκαστικά τι να κάνει ο Χο Τσι Μιν, στρέφεται στην Κίνα και στη Σοβιετική Ένωση. Έτσι έγινε και δημιουργήθηκε το Βόρειο Βιετνάμ να είναι κομμουνιστικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά επειδή έχουμε ήδη τον Κώστα δίπλα εδώ, τον Κώστα του Τσίδη, να πάμε στις διαφημίσεις του Focus 103,6. Λίγες όμως διαφημίσεις, τις ειδήσεις του Focus 103,6 με τον Κώστα του Τσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσιγλής. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος, λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το νησί από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνδρα στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. 4 οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα από ορμητικά νερά. Η πυροσβεστική πραγματοποίησε έλεγχο και στα 4 οχήματα χωρίς να εντοπιστούν επιβαίνοντες. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμών.

0: Μηδών στη Ρόδο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές που προκλήθηκαν. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και στην Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας. Απομακρύνθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι από τα ψαχνά της Εύβοιας, καθώς στάλθηκε μήνυμα του 112 που καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς τη Νέα Αρτάκη. Χτύπημα της κακοκαιρίας με πλημμύρες στη Σκιάθο και στη Σκόπελο, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη παρέμειναν και σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στο 1,55 προς 1,60 ευρώ το λίτρο η αυριανή έναρξη διάθεσης του πετρελαίου Θέρμανσης μετά την κρατική επιδότηση και έκπτωση των δηγλιστηρίων. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης. Αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ καθώς και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα. Τη δυσμενή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνει η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, καθώς το 82% των πολιτών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις μηνιαίες του υποχρεώσεις, με το 46% να τα βγάζει πέρα οριακά και το 36% να εξαντλεί το εισόδημά του πριν το τέλος του μήνα. Τα μέτρα για τη θέρμανση και τα καύσιμα έβαλαν φωτιά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το Πασόκ υποστήριζε ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, υποστήριζοντας ότι οι ανατιμήσεις των τελευταίων ετών πλήττουν ιδιαίτερα τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει το θράσος να βαφτίζει ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τις όποιες παρεμβάσεις, θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερα από ότι το 2025, όταν ήταν ήδη πολύ ακριβό, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. 40 λεπτά η επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης, οπότε αύριο η τιμή του θα είναι 1,55 ευρώ, ενώ η τιμή πέρυσι ήταν περίπου 1,10 ευρώ, που σημαίνει ότι οι Έλληνες θα πληρώσουν περίπου 450 ευρώ παραπάνω ένα χιλιολίτρο. Και η κυβέρνηση χαίρεται και νομίζω ότι μπορεί να κοροϊδεύει για πάντα τον ελληνικό λαό, καθώς φτάσαμε σε αυτή τη φτώχεια από τα εγκληματικά λάθη της για να εξυπηρετεί τους πλουτοκράτες και τα καρτέλ και όχι τους πολίτες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Δηλαδή, με αυτό που κάνει η κυβέρνηση, θα πληρώνουν 450 ευρώ παραπάνω οι Έλληνες πολίτες και, όπως μας λέει, ελπίζει σε αποκλιμάκωση των τιμών. Αυτό είναι το σχέδιο που έχουν. Δηλαδή, βόηθα Παναγιά, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Λίγες μόλις ημέρες μετά τις πτώσεις οβάδων σε σχολεία της Λαμίας και στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, ένα ακόμη περιστατικό επανεφέρει με τον πιο ανησυχητικό τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας μαθητών στα σχολικά κτίρια. Αυτή τη φορά αναστάτωση προκλήθηκε στο Λύκειο Νεοχωρίου Μεσολογγίου, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητή, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι. Τροχαίο ατύχημα νωρίτερα στην παλιά Εθνική Οδό Αργού Κορίνθου στο δρόμο για Δερβενάκια. Μίνι βαν που μετέφερε 10 εργάτες εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στο οδρόστρωμα λόγω της έντονης ολισθηρότητας. Τραυματίστηκαν 5 άτομα, ανάμεσα στα οποία και ο οδηγός. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών. Στη διεθνή επικαιρότητα, διαδηλωτές και αστυνομικοί συγκρούστηκαν σήμερα στα Τύρανα, δεύτερη συνεχόμενη μέρα βίαιων επεισοδίων σε διαδηλώσεις φοιτητών κατά της διαφθοράς. Ζητούν επίσης μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια, καθώς και την παρέτηση του Αλβανού Πρωθυπουργού Εντι Ράμα. Στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έπιασε φωτιά και βυθίστηκε, αφού προηγουμένως έπεσε πάνω σε νάρκη στα στενά του Ορμούζ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν αύριο Πέμπτη κυρίως στην Εύβοια, στην Κρήτη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Ως το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας σε φθινοπορεινά επίπεδα μεταξύ 14 και 19 βαθμών Κελσίου. Στο νόμο Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11 έως και 19 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκ.
2: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά? Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

επιστρέψαμε στο Studio Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Συζητάμε για τον Μάη του 68 για να το βάλουμε σε μια σύγκριση σε όλα τα θέματα και τις προσεγγίσεις με τον Οκτώβριο τώρα του 26. Γιατί πάρα πολλά πράγματα τα οποία οδήγησαν στο Μάη του 68 δεν είναι ακριβώς έτσι όπως μας μοιάζουν. Χωρίς να λέμε ότι οι κοινωνικοί όροι που για τους οποίους εξεγείρεται μια νεολαία δεν υπάρχουν είτε τώρα είτε τότε. Αλλά έχουμε πει ότι ο Ντεγκόλ ετοιμάζει να βγάλει τη Γαλλία από το ΝΑΤΟ, έχει ήδη αποχωρήσει από τη διοίκηση του ΝΑΤΟ, είναι ενάντια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, δηλαδή στην Πολιτική Ένωση της Ευρώπης, και είναι μόνο υπέρ των εθνών να συμμετέχουν τα εθνικά κράτη σε αυτή την συμφωνία κοινού εμπορίου. Το τρία είναι ότι βρίσκεται σε σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι ότι ζητάει την ανεξαρτησία του Βιετνάμ, Καμπότζη, Λάος, αυτά που είναι τώρα η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Λοιπόν, και ταυτόχρονα παίρνει τον χρυσό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί είχαν οι Γάλλοι το αποθηκευμένο το 90% του χρυσού τους, και όχι μόνο αυτό, διαλύει την αγορά χρυσού και στο Λονδίνο, στην οποία συμμετείχε η Γαλλία, και φεύγει. Μετατρέπει τα δολάρια σε χρυσό, γιατί τότε ίσχυε η μετατροπή μέχρι το 1971 που καταργείται η συμφωνία του Bretton Woods. Δηλαδή ήταν υποχρεωμένη η τράπεζα, αν της έδινες εσύ ένα δολάριο να σου δώσει 35 ουγιές χρυσού. Λοιπόν, είναι σε σύγκρουση με το Ισραήλ, ζητώντας να φανερώσει το πυρηνικό πρόγραμμα, όπου η ίδια η Γαλλία με τους σοσιαλιστές το 1956 έχουν συμφωνήσει και έχουν παραδώσει την τεχνολογία, έτσι ανάπτυξε το Ισραήλ πυρηνικά όπλα, και ταυτόχρονα ενάντια στις κατοχές των εδαφών που έρχονται με την προσάρτηση από τον πόλεμο του 67, για τον οποίο η Γαλλία ξεκινάει με το 67, έτσι, ξεκινάει εμπάρκο των γαλλικών όπλων. Η Γαλλία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής στρατιωτικού υλικού για το Ισραήλ την εποχή εκείνη. Οπότε όλα αυτά είναι φωτιά, έτσι. Ο άνθρωπος κόλασε. Έτσι γι' αυτό έχουμε αυτή την εικόνα, και είχαμε φτάσει στο σημείο που λέγαμε ότι η Γαλλία πώς έφτασε ξανά στην Ινδοκίνα, χάνει αυτή την μάχη και την αντικαθιστούν οι Αμερικανοί. Αυτός ήταν και ο στόχος των Αμερικανών. Στην πραγματικότητα, στόχος των Αμερικανών μεταπολεμικά ήταν η διάλυση της γαλλικής αποικιοκρατίας, της βρετανικής αποικιοκρατίας και μιας, αυτό που ονομάστηκε, νέο αποικιοκρατία, με άλλους όρους και με άλλους τρόπους για όλο τον κόσμο. Δεν βρήκε την ελευθερία της και τη λύτρωση η παγκόσμια περιφέρεια, ούτε η Αφρική, ούτε η Νοτιοανατολική Ασία. Το αντίθετο, πέρασε σε μια άλλη μορφή αποικίας, και ειδικά η Λατινική και η Κεντρική και Νότια Αμερική. Λοιπόν, προσέξτε τώρα κάτι. Έχουμε το Αλγέρι. Το Αλγέρι την εποχή εκείνη είναι μέρος της Γαλλίας. Δηλαδή οι κάτοικοι του Αλγερίου δεν είναι μια αποικία, είναι Γάλλοι πολίτες. Όμως θέλουν οι Αλγερινοί την ανεξαρτησία τους, όπως τους την είχαν υποσχεθεί, με τη συμμετοχή τους, θα πρέπει να το θυμόμαστε, την πληρωμή που είχε η Ελλάδα στη συμμετοχή της υπέρ των συμμάχων στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ήταν η πίκρα του εμφυλίου και του σπαραγμού που έφεραν και οι Άγγλοι και το Κομμουνιστικό Κόμμα σε μια πίσω συνεργασία των Άγγλων με τον Στάλιν. Πόσα ανταμείβει τους Αλγερινούς που είναι οι πραγματικοί ήρωες της μάχης του Ρίμινη και του σπασίματος της γραμμής εκείνης που δεν μπορούσαν να διασπάσουν οι Αμερικανοί στην Ιταλία, τους Αλγερινούς Ορισίβιους λοιπόν. Οπότε οι Αλγερινοί ζητούν αυτό που τους υποσχέθηκε η Γαλλία, την ανεξαρτησία τους. Και υπάρχει εξέγερση στο Αλγέρι, μια επιτροπή που δημόσια σωτηρίας, έτσι. Λοιπόν, και ξεκινάει η επιχείρηση Ανάσταση, κατέλαβε την Κορσική με σχέδιο ρήψης, γιατί και η Κορσική της είχαν υποσχεθεί για την ανεξαρτησία. Αλεξιπτωτιστών στο Παρίσι, λοιπόν, ο Ντεγκόλ με 329 τότε ψήφους έναντι 224 πήρε για 6 μήνες την εξουσία και κυβερνά με διατάγματα. Και εδώ ας έρθουμε λιγάκι
στο ζήτημα των πραγμάτων ότι στην ιστορία του Αλγερίου ένας γνωρισμός μας συμμετέχει ως υπουργός εσωτερικών των σοσιαλιστών, ο Φρανσουά Μιτεράν, όπου ο Φρανσουά Μιτεράν αποφασίζει για τον θάνατο, όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος, των πατριωτών των Αλγερινών, στέλνει στρατό στο Αλγέρι, γιατί ήταν υπουργός εσωτερικών, άρα έχουμε ήδη την εποπτεία του Αλγερίου σαν επαρχία της Γαλλίας. Και βεβαίως έχουμε τη CIA, όπου προσπαθεί να βοηθήσει στο, αυτή είναι και η πρώτη έτσι ισχυρή δόση, στο πραξικόπημα των στρατηγών που γίνεται στη Γαλλία 21 και 26 Απριλίου. Οι στρατηγοί Σαλ, Ζελέ, Ζουό, Σαλάν, έτσι, κάνουν πραξικόπημα. Το πραξικόπημα βέβαια το έριξαν οι κληρωτοί με τα τρανζίστορ τους. Θα πρέπει να πούμε ότι οι κληρωτοί της Γαλλίας υποστήριξαν τη γαλλική δημοκρατία και όχι δικτατορία. Έτσι υπάρχει λοιπόν στην επιθυμία του Ντεγκόλ να αποδώσει στο Αλγέρι την ανεξαρτησία του και να ξεφύγει η Γαλλία από αυτόν τον αιματηρό πόλεμο που κόστιζε σε ζωές. Δημιουργείται μια μυστική υπηρεσία, η στρατιωτική οργάνωση, η ΟΑΣ, στην οποία ήταν και συμμετείχε ο πατέρας της Μάρι Λεπέν, και που θα πρέπει να πούμε αυτό οδηγεί στην δολοφονία, στην απόπειρα δολοφονία του Ντεγκόλ με 150 σφαίρες στο Petit Clamart το 62. Και την ίδια στιγμή αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία, έχουμε την πρώτη γαλλική πυρηνική δοκιμή που έγινε στις 13 Φεβρουαρίου του 1960 στο ρεγκάν της Αλγερινής Σαχάρας, μια βόμβα 70 κιλοτόνων. Και βίβλα Αφγάνς, αναφώνησε περήφανος ο Ντεγκόλ. Αυτά έχουμε λοιπόν σε αυτό το στον περίγυρο των πραγμάτων που μεγαλώνει αυτή η νεολαία που θα ξεσηκωθεί τον Μάιο του 68. Τώρα, οι σοσιαλιστές της τέταρτης δημοκρατίας, γιατί ο Ντεγκόλ είναι πέμπτη δημοκρατία, πέμπτη γαλλική δημοκρατία. Φρανσουά Μιτεράν, Υπουργείο Εσωτερικών. Να ξέρετε ότι υπηρέτησε από το 1954 μέχρι το 1955 και βεβαίως όταν ξεκινάνε οι Αλγερινοί τον δικό τους εθνικοανεξαρτησιακό αγώνα, ο Μιτεράν είναι ότι η μόνη διαπραγμάτευση με τους αντάρτες είναι ο πόλεμος. Ο σοσιαλιστής, η Αλγερία είναι Γαλλία και η Γαλλία δεν θα αναγνωρίσει το έδαφος μιας άλλης εξουσίας από τη, στο έδαφος αυτό μιας άλλης εξουσίας από τη δική της. Την ίδια στιγμή γίνονται διαρροές των απόρριτων εγγράφων της Εθνικής Άμυνας της Γαλλίας και ο Μιτεράν φεύγει από το Υπουργείο Εσωτερικών και γίνεται Υπουργός Δικαιοσύνης. Εκεί σαν Υπουργός Δικαιοσύνης οδηγεί στην κιλοτίνα 45 Αλγερινούς πατριώτες. Να είναι ένα αντίστοιχο για τα όσα συμβαίνουν με τους Άγγλους την ίδια περίοδο με τον Κυπριακό αγώνα, για να καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν διαφορές πραγματικές στις εξωτερικές πολιτικές και στις εσωτερικές πολιτικές αυτών που ονομάζονται μεγάλων δυνάμεων, να μην ξεχνιόμαστε. Και είπαμε τώρα για το Σουέζ, είπαμε για την, προσέξτε τώρα, για την Ντεμόνα, για το εργοστάσιο. Τα βασικά στοιχεία και η ρήξη του Ντεγκόλ με την Ουάσιγκτον το Ιανουάριο του 63, πάει σταδιακά, βέτο στην Βρετανική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι πάει αυτό. Η Γαλλία δηλώνει βέτο. Στις 27 Ιανουαρίου του 64 η Γαλλία αναγνωρίζει τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Προσέξτε κάτι. Μέχρι την εποχή εκείνη και μέχρι την εποχή του Νίξον και του Κίσιντζερ, που γίνεται το μεγάλο άνοιγμα στην Κίνα και εγκαταλείπτονται η σημερινή Ταϊβάν, τότε λεγόταν Φορμόζα. Μέχρι τότε τη θέση της Φορμόζα, μέχρι τότε τη σημερινή θέση που έχει η Κίνα στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, την είχε η Φορμόζα, η εθνικιστική Κίνα. Αυτού στήριζε οι Αμερικανοί. Οπότε η Γαλλία αναγνωρίζει την Κίνα το 1964.
Ο χρυσός. Το Δεκέμβριο του 1964 η Γαλλία αποφασίζει και μετατρέπει τα δολάρια της σε χρυσό. Το 1965 ο Ντεγκόλ ζήτησε δημόσια την επιστροφή σε σύστημα βασισμένο στο χρυσό και το 1966 η Γαλλία πρόσθεσε χρυσό περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολαρίων, ένας αριθμός για την εποχή εκείνη τεράστιος βεβαίως, μην τα βλέπετε στα σημερινά λεφτά, με σταθερό ρυθμό 30 τόνων το μήνα και τον έφερε από τη Νέα Υόρκη στο Παρίσι, όπου εκεί βρισκόταν το 90% του γαλλικού χρυσού. Θέλω να βάζετε τις ημερομηνίες 61, 62, 63, το 64 αυτό. Το 65 η Γαλλία αποσύρει τον εκπρόσωπό της από τις Βρυξέλλες, από την Ευρωπαϊκή, τότε την ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Το 66, ΝΑΤΟ. Προσέξτε κάτι. Ο Ντεγκόλ ζητάει από τον Τζόνσον να υπάρχει κοινή, καταρχάς, διοικητική πολιτική Γάλλων, Βρετανών και, Γάλλων, και Αμερικανών. Το οποίο οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί δεν το δέχονται. Λέει, ναι, έτσι. Εγώ αποσύρωμαι από το ΝΑΤΟ και τη διοίκησή του. Προσέξτε τώρα, και αυτά γίνονται το 66. Και προσέξτε το εξής. Η Αμερικάνικη αποχώρηση μετακίνησε περίπου 70.000 ανθρώπους από 190 εγκαταστάσεις. Οι 70.000 στρατιώτες ήταν εγκαταστημένοι στην Γαλλία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ανάγκασε λοιπόν τους Αμερικανούς να φύγουν από τη Γαλλία. 70.000 στρατιώτες Αμερικανοί. Το 66 λοιπόν, μπροστά σε 100.000 ανθρώπους στην Πνομ Πεχ, ζητά από τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν από το Βιετνάμ. Το 67 παρεμβαίνει στα εσωτερικά του Καναδά. Θέλω να ξέρετε ότι τα εσωτερικά του Καναδά δεν ήταν ακριβώς όπως είναι τώρα σήμερα, γιατί μια περιοχή είναι γαλλόφωνη, η περιοχή του Κεμπέκ, Κεμπεκουά. Λοιπόν, ζητάει την ανεξαρτησία του Κεμπέκ. Και ταυτόχρονα το 67 η Γαλλία σταματά σιωπηλά να συμμετέχει στο London Gold Pool που κρατούσε το χρυσό στα 35 δολάρια. Και βέβαιως αυτό οδήγησε στο κλείσιμο της αγοράς του χρυσού στο Λονδίνο και οι κεντρικοί τραπεζίτες χωρίς τη Γαλλία χώρασαν την αγορά στα δύο. Αυτό λοιπόν το Μάη του 68 ήταν το νομισματικό όπλο του Ντεγκόλ απέναντι σε όλα αυτά που ήθελε, σε αυτά που προωθούσε. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι εκείνη την περίοδο ξεκινάει και η κρίση λίγο πιο νωρίς με το Ισραήλ. Και ζητούσε από το 64, προσέξτε, είπα προηγουμένως ότι πολλοί αναλυτές και πράκτορες που έχουν φύγει από τη CIA υποστηρίζουν ότι ο βασικότερος λόγος της δολοφονίας του Τζον Κέναντι το 63 ήταν ακριβώς το πυρηνικό εργοστάσιο της Δεμόνα. Μέχρι τότε οι Γάλλοι που το είχαν φτιάξει το στέρνανε στο κρυφά ως βιομηχανικά στοιχεία μονάδας αφαλάτωσης. Εντάξει, οι Αμερικανοί δεν ήταν μπλάκες. Κάποια στιγμή πέρασε σε μια ξενάγηση, νομίζω του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από το Ισραήλ και πέρασαν και τυχαία πάνω από την Δεμόνα και ρωτήσαν τι εργοστάσιο είναι αυτό και τους είπαν οι Ισραηλοί ότι αυτό είναι εργοστάσιο, λέει, κλωστοϊφαντουργίας. Και σκέφτηκε ο άλλος, τι δουλειά έχει ένα εργοστάσιο κλωστοϊφαντουργίας στο κέντρο μιας έρημου. Και το 1963 ήδη πιέζει ο Κέναντι την ιστορία να σταματήσει το Ισραήλ να παράγει πυρηνικά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε μια σειρά πραγμάτων, όπως έχουμε τον πόλεμο των 6 ημερών, όπου επιβάλλει εμπάρκο, και μάλιστα τον Νοέμβριο του 67 ο Ντεγκόλ απευθύνεται τους Εβραίους και λέει ότι ναι, είσαστε λαός εκλεκτός, σίγουρος για τον εαυτό σας, αλλά είστε κυριαρχικός λαός. Και είπε ότι η Πέμπτη Δημοκρατία απομάκρυνε τη Γαλλία από τους ειδικούς και στενούς δεσμούς που είχε φτιάξει με το Ισραήλ στο προηγούμενο καθεστώς. Θα το απομακρύνω. Τις σχέσεις που έχουν δημιουργήσει οι Γάλλοι σοσιαλιστές, εγώ θα απομακρύνω. Δεν πρόκειται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Διότι δεν μπορεί να υπάρξει κατάκτηση αραβικών εδαφών, έλεγε τότε, χωρίς καταπίεση, καταστολή και εκτοπισμό. Είναι σαν, ας πούμε, ο Μακρόν, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, να λέει προς το Ισραήλ, παιδιά, συγγνώμη,
αλλά εσείς πρέπει να φύγετε από τη Γάζα. Πάνω κάτω, σκεφτείτε το λιγάκι έτσι με αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε λιγάκι ακόμα κάτι. Ο κόσμος που έβλεπαν οι φοιτητές σε αυτή τη δεκαετία του 59-68 βλέπουν στην Κούβα ότι φεύγει ο δικτάτορας Μπατίστας με την επανάσταση του Κάστρο και του Τσέγεβάρα. Και μάλιστα στέλνουν και 500 αντιπροσώπους οι φοιτητές από 82 χώρες, μάλλον, για να φτιάξουν, μάλλον έρχονται στο Παρίσι 500 αντιπρόσωποι για να φτιάξουν μια ειδική επιτροπή που θα εξετάζει και θα είναι φιλική απέναντι στην Κούβα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν λοιπόν ταυτόχρονα, παράλληλα. Και υπάρχουν, και μην ξεχνάτε, ότι την περίοδο εκείνη υπάρχει μια εξέγερση γενικώς στην Ευρώπη. Υπάρχουν εξεγέρσεις στη Γαλλία, υπάρχουν εξεγέρσεις ενάντια στην πολιτική του Βιετνάμ στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχουν οι φοιτητικές εξεγέρσεις που γίνονται στην Γερμανία, όπου μάλιστα έχουμε και την δολοφονία του φοιτητή του Μπένο Όζενοκ, που σκοτώθηκε τον Ιούνιο του 67. Αλλά προσέξτε κάτι. Όπως αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων, δεκαετίες μετά, ο αστυνόμος που δολοφόνησε αυτόν τον φοιτητή ήταν άνθρωπος της Στάζη. Έτσι. Και βεβαίως έχουμε στον Ανατολικό Μπλοκ τον Ντούμτζεκ, όπου αναλαμβάνει στις 5 Ιανουαρίου του 68 την άνοιξη που ξεκινάει η άνοιξη της Πράγας, δηλαδή ένας εκδημοκρατισμός στην Τσεχοσλαβακία. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς θα παρεύουν οι Σοβιετικοί και θα κλείσει αυτό το ζήτημα. Και έχουμε παντού, και στην Ιαπωνία διαδηλώσεις, δολοφονίες έχουμε φοιτητών, όπως και στην Ελλάδα έχουμε το πραξικόπημα του 1967. Τώρα, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή ήταν η ατμόσφαιρα. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ατμόσφαιρα εκείνη ερχόταν μέσα από διάφορα φιλοσοφικά ρεύματα, θα τα λέγαμε, της ελευθεριότητας της εποχής εκείνης. Τι ήταν το ένα, θα λέγαμε, και μοιάζει και πάρα πολύ, είναι μια εποχή ρευστότητας για την εποχή εκείνη. Ας πούμε, ήταν ένα σύνθημα στους τείχους του Παρισιού που έλεγε να μην δουλέψεις ποτέ. Δηλαδή ενίσχυε, ας το πούμε έτσι, αυτό που θα λέγαμε το ρέμπελο. Το δεύτερο ήταν συνθήματα όπως η φαντασία στην εξουσία, που ενίσχυε το συναισθηματικό στοιχείο. Ήταν η χρήση της μαριχουάνας, που είχε το ζήτημα της ελευθερίας των νέων στον έρωτα. Δεν ισχύαν αυτά τα οποία, που βέβαια σήμερα έχουμε περάσει από την άλλη πλευρά, έτσι. Λοιπόν, είναι δηλαδή πολλά πράγματα που εκείνη η γενιά των νέων της δεκαετίας του 60 εμφορεί, σταματάει, αρχίζει να χορεύει rock and roll. Έχει τον Johnny Holiday πάνω, και τη Sylvie Vartan. Έχουν, δηλαδή, υπάρχει μία χαλάρωση από την αυστηροποίηση μιας καθολικής Γαλλίας, έτσι. Λοιπόν, και υπάρχει μία επιθυμία των ανθρώπων μέσα σε αυτόν τον ασφικτικό κόσμο γεγονότων, όπως σήμερα, κάπου να βρουν οι νέοι το δικό τους στίγμα. Κάπου να σημαδέψουν, δηλαδή, έτσι ένιωσαν, την εποχή τους. Αυτό είναι το υλικό, το εκρηκτικό υλικό, έτσι. Θα πρέπει να πούμε ότι η τέχνη και ο πολιτισμός στην εποχή εκείνη είναι ένα ισχυρό εργαλείο. Είναι η γενιά του Salut de, όπως λέγεται, Salut le Gobiens. Δηλαδή, οι συναυλίες με 200.000 ανθρώπους. Είναι η τέχνη στην Αμερική, όπου έχουμε, ας πούμε, το μανιφέστο του νέου ρεαλισμού. Είναι
πράγματα που στην Ελλάδα δεν ήρθανε ποτέ, εντάξει, ή αφορούν τέλος πάντων μια μικρή ομάδα ανθρώπων, αλλά για χώρες με μεγάλο αυτογενή, θα λέγαμε αυτόφωτο, πάλι αυτόφωτο έτσι, πολιτισμό. Αυτά ήταν μεγάλα κινήματα για την εποχή εκείνη. Ήταν αφηγηματική παραστατικότητα. Ας πούμε, έχουμε τους ζωγραφίζουν το, το ζήσε και άσε να πεθάνει το τραγικό τέλος του Μαρσέλ Ντισάν. 8 πίνακες μήκους 10 μέτρων με υπερεαλισμό. Έχουμε λογοκρισία στον κινηματογράφο. Ας πούμε ταινίες όπως η Καλογριά του Ζα Γκριβέ, το απομυθιστόρημα του Ντερό. Υπάρχουν δηλαδή, η Γαλλία δέχεται μία επίθεση μοντερνισμού όπως δεχθήκαμε εμείς μία επίθεση μεταμοντερνισμού, η οποία ξεσηκώνει τους νέους ανθρώπους. Τους βάζει να σκεφτούν και να λειτουργήσουν έξω από τα πλαίσια και τα όρια της, της εξουσίας της εποχής εκείνης. Είναι πολύ βασικό το να το κατανοούμε αυτό. Δεν ήτανε τυχαία, απλούστατα. Λειτουργήσανε ως ενεργοκουβαλητές. Νομίζω το πιο σημαντικό ίσως για να καταλάβουμε για ποιο λόγο λειτουργήσανε σαν ενεργοκουβαλητές ήταν η συνεργασία της CIA με το SSF. Δηλαδή, ήδη λοιπόν έχει αποκαλυφθεί ένα χρόνο πιο νωρίς ότι η CIA χρηματοδοτεί το συνέδριο για την πολιτιστική ελευθερία και περιοδικά όπως το γαλλικό Encounter. Έχουν δηλαδή ήδη αποκαλυφθεί ότι η CIA χρηματοδοτούσε την Εθνική Φοιτητική Ένωση και μέσω αυτών και τη Διεθνή Φοιτητική Διάσκεψη. Στην ουσία ήταν όλοι αυτοί οι αριστεροί που ήρθαν σε σύγκρουση με τον σταλινισμό, γι' αυτό και το καταπληκτικό βιβλίο του Μπουρνάζο που λέγεται «Μεγάλη Ματέωση», τροτσκιστές και λοιποί και λοιποί, βρήκανε από κούμπι σε κάτι που χρηματοδότησε, όχι τυχαία, και αλήθεια λέω, όχι τυχαία, αυτή η απίστευτη σύλληψη, γιατί και χρηματοδότηση της CIA ήταν και όλη αυτή η πολιτική ρευστότητας που υφίσταται και διαχέεται μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο, χρηματοδότησε την Pop Art, χρηματοδότησε πάρα πολλά πράγματα, χρηματοδότησε διανοούμενους της εποχής εκείνης, έτσι. Σκεφτείτε ότι το στέλεχος της CIA, ο Thomas Brandon, έγραψε τότε στην Saturday. Στην Saturday Evening Post, το χαίρομαι που η CIA είναι ανήθικη. Παραδέχθηκε μάλιστα ότι είχε δώσει στον Irving Brown $15,000 για να πληρώσει τα τάγματα μπράβων στα λιμάνια της Μεσογείου. Και ότι η CIA έδινε 2 εκατομμύρια το χρόνο στα μη κομμουνιστικά συνδικάτα της Γαλλίας και της Ιταλίας. Ότι είχε βάλει πράκτορες και ήταν ο αρχισυντάκτης του Encounter, του εκείνου διάσημου γαλλικού περιοδικού, ήταν Αμερικανός πράκτορας. Υπάρχουν οι αναφορές στη CIA. Πίστευε λοιπόν, ο Τζόνσον πίστευε ότι πίσω από την Αμερικάνικη αφισβήτηση βρίσκονταν ξένες κυβερνήσεις. Οπότε στην πραγματικότητα δηλαδή, ήταν το ανάποδο. Υπήρχε η επιχείρηση Χάος που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 67 με στόχο να βρει πόσο εκμεταλλεύονταν Σοβιετικοί, Κινέζοι και Κουβανοί την Αμερικάνικη αναταραχή, την αναταραχή στην Αμερικάνικη κοινωνία, την οποία μάλιστα έτρεχε ο διάσημος πλέον μάλλον διαβόητος James Angleton. Υπάρχουν παράνομοι πράκτορες όπου χρηματοδοτήθηκαν, δηλαδή ο ΟΑΣ, αυτός ο στρατός των Γάλλων εθνικιστών που αντιστεκόταν ενάντια στην ανεξαρτησία της Αλγερίας, στην απόφαση δηλαδή, του Ντεγκόλ, χρηματοδοτούνταν από τις μυστικές υπηρεσίες. Και μάλιστα υπήρχαν δολοφονίες, πολλές. Επίσης η γαλλική μυστική υπηρεσία βρέθηκε εμπλεγμένη στην υπόθεση του Μπεμπακά, δηλαδή σε υποθέσεις δηλαδή που αφορούσαν την Αμερικάνικη, την γαλλική εξωτερική πολιτική και εσωτερική πολιτική.
Υπήρχε συνεργασία με τη Μοσάτ και την ΕΣΤΜΠΕ, δηλαδή η Ισραηλινή υπηρεσία βοηθούσε τους Μαροκινούς στον εντοπισμό των εθνικών ανεξαρτησίων. Πρώτα, το Μαρόκο είναι βασίλειο, έτσι. Υπήρχε και εκεί όμως ένα κίνημα ανεξαρτησίας με εθνικιστικούς όρους, αλλά αυτός δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε από τις μυστικές γαλλικές υπηρεσίες σε βαθμό που αναγκάστηκε τότε ο Ντεγκόλ να μεταφέρει από το Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων τις μυστικές υπηρεσίες στην. Και να αλλάξει και τον επικεφαλής της. Υπήρχε η Στάζη. Υπήρχε η συνεργασία της Μόσχας με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας. Θα πρέπει να ξέρετε ότι σε όλη αυτή τη φάση του Μάη του 68 η Μόσχα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας έχουν πάρει την απόφαση και στηρίζουν τον Ντεγκόλ. Να στηρίζουν δηλαδή τη σταθερότητα στη Γαλλία. Γιατί θα πρέπει να ξεχνάτε ότι την εποχή εκείνη οι διαδηλώσεις φτάνανε κάτι 1-2 εκατομμύρια, 1,5 εκατομμύριο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα το Παρίσι να μην λειτουργεί. Δηλαδή, το κέντρο, ας το πούμε, της Γαλλίας, πρωτεύουσα. Και όχι μόνο το Παρίσι. Απλωμένο και σε άλλα σημεία. Λοιπόν, οπότε έχουμε την εμπλοκή της ΣΥΑ και των Κορσικανών. Δηλαδή, τα τάγματα των μπράβων των λιμανιών είναι η χρηματοδότηση. Η συνεργασία της CIA με την κορσικανική μαφία, έτσι, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν κάτω από τον έλεγχό τους τα λιμάνια, γιατί η CIA συμμετείχε στη διακίνηση των ναρκωτικών. Ήταν ένα στοιχείο, και έχουν γραφτεί πολλά βιβλία για αυτά τα πράγματα, πλέον δεν είναι δηλαδή συνωμοσίες, ας το πω έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα στο λιμάνι της Μασσαλίας υπήρχε η ενεργή παρουσία των Κορσικανών, γι' αυτό κιόλας γυρίστηκε και η ταινία «Ο τρίτος άνθρωπος» με τον Ζιν Χάκμαν, έτσι. Που έχουμε στο βιβλίο «Η πολιτική της ηρωίνης στην Νοτιοανατολική Ασία», γράφει ο Μακκόη ότι σε αυτή την δεκαετία του 48 με 60 η ΣΥΑ είχε συμμαχήσει με το κορσικανικό υπόκοσμο, ότι με τη στήριξή της οι Κορσικανοί πήραν τους ελέγχους των λιμανιών και ότι χρησιμοποίησαν για ένα τέταρτο του αιώνα τα λιμάνια αυτά για να εξάγουν την ηρωίνη στην Αμερικάνικη αγορά. Το βιβλίο λέγεται «Η πολιτική της ηρωίνης στην Νοτιοανατολική Ασία». Είναι το όπιο που φέρνουν και λένε πολλοί ότι η συμμετοχή των Αμερικανών στον πόλεμο του Βιετνάμ είχε να κάνει με την προστασία της παραγωγής οπίου στην περιοχή αυτή, το τρίγωνο, το χρυσό τρίγωνο. Η σύμπτωση ότι το ίδιο κάναν και στο Αφγανιστάν, δηλαδή, ξέρετε, το Αφγανιστάν παρήγαγε το 86% της παγκόσμιας παραγωγής ηρωίνης οπίου στον κόσμο. Έφυγε από το τρίγωνο, κάτω στην Νοτιοανατολική Ασία, πήγε στο Αφγανιστάν. Αυτό, όταν ανέλαβαν οι Ταλιμπάν, αυτό που κάνανε ήταν να κάψουν όλες τις φυτείες παραγωγής οπίου και ηρωίνης. Έφτασε λοιπόν η αγορά να μην έχει, να έχει τεράστιο πρόβλημα στην προμήθεια ηρωίνης. Αυτό δεν είναι πλάκα τώρα. Και έτσι ξεκινάει και η επέμβαση συμπτωματικά. Δεν νομίζω. Και θα σας πω γιατί. Η επέμβαση των Αμερικανών στο Αφγανιστάν ξεκινάει και οδηγεί στην αποκατάσταση της παραγωγής οπίου και ηρωίνης από το Αφγανιστάν για να επανέλθει ξανά στο 80% της παγκόσμιας παραγωγής. Πέρα από τους ίδιους αυτούς τους ανθρώπους από τη CIA που φύγανε και μιλήσανε για τα ατελείωτα, υπάρχουν φωτογραφίες, ατελείωτα λιβάδια, όχι τωρινές με AI και τέτοια, ατελείωτα λιβάδια με καλλιέργεια οποίου παπαρούνας, όπου να φυλάσσονται από τις αγγλικές και τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Αυτά δεν είναι υποθέσεις, είναι η αλήθεια. Έτσι. Οπότε, υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία ανάμεσα στα γεγονότα της εποχής εκείνης με τα γεγονότα αυτά. Τώρα,
Έχουμε λοιπόν τεκμηριωμένες χρηματοδοτήσεις από πριν από το 68. Δηλαδή, αυτό το στέλεχος ο Ντόν Μπράιντεν που έχει γράψει και τα βιβλία, όπως και ο Τζέι Λάβστον, όπως και ο Ιρβ Μπράουν, οργάνωσαν τη Force Quervier, αν δεν το διαβάζω σωστά, με χρήματα του συνδικάτου του Μπίνσκι. Χρήματα από τη CIA. Χρηματοδότησαν τους τροτσκιστές από τη CIA. Χρηματοδότησαν τμήματα που αφορούσαν άλλα πολιτικά κόμματα στη Γαλλία. Και βεβαίως υπάρχει και ο Άντωνι Κάριο που γράφει ότι η συμφωνία της CIA με την Επιτροπή των Ελεύθερων Συνδικάτων συνεχίστηκε, βέβαια με σταδιακά μειωμένη, αλλά χρηματοδότηση. Άρα συμμετείχανε στη χρηματοδότηση του υποκόσμου, στη χρηματοδότηση των συνδικάτων, στη χρηματοδότηση δηλαδή των τροτσκιστικών κομμάτων της Γαλλίας, έτσι. Δεν λέω ότι χρηματοδούσαν όλους τους τροτσκιστές του κόσμου. Οπότε, τι έχουμε λοιπόν, για να βάλουμε μια σύνοψη. Γιατί μετά, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα, έχουμε το χρυσό και το φράγκο για την εποχή εκείνη. Το όπλο του χρυσού αφοπλίστηκε μέσα στο 1968. Μετά την πτώση, γιατί έχασε τις εκλογές, ο Ντεγκόλ ανέβηκε στη θέση του Μπομπιντού, όπου υποτίμησε το φράγκο το 1969 και δέχτηκε το 1971 και έβαλε στο νέο σύστημα του δολαρίου το γαλλικό φράγκο. Στην Ευρώπη, το βέτο έπεσε στη Χάγη, το βέτο που είχε βάλει ο Ντεγκόλ, πλέον δεν είναι ο Ντεγκόλ στην εξουσία. Ο Ντεγκόλ δεν είναι στην εξουσία γιατί με αυτά που συνέβησαν το Μάιο του 68, η ισχυρή του θέση αποδυναμώθηκε. Οδηγήθηκε στην εκλογική ήττα και αυτοί που ήρθαν και τον αντικαθέστησαν συνηγόρησαν ακριβώς απέναντι σε αυτά που είχε διαφωνήσει. Και αυτά λοιπόν είναι ότι το βέτο που υπήρχε στη Χάγη από τον Ντεγκόλ το 69 με τον Μπομπιντού, η Βρετανία μπαίνει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ΝΑΤΟ, δεν υπήρξε επιστροφή της διοίκησης του ΝΑΤΟ μέχρι το 2009. Από το 1970 όμως υπήρξε πλήρη πρακτική και μυστική συνεργασία με τις ΗΠΑ και δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει ο Ντεγκόλ την αποχώρηση του από το ΝΑΤΟ. Ισραήλ. Είπαμε ότι είχε κάνει εμπάρκο στους Ισραηλινούς ο Ντεγκόλ. Ο Μπομπιντού με το που αντικαθιστά τον Ντεγκόλ πουλάει τις πυραυλάκια τους από το Χερβούργο το 1970 και ήρθε ολοκληρωτικό στο εμπάρκο. Βιετνάμ. Συνεχίστηκε βέβαια η γραμμή αυτών των συμφωνιών του Παρισιού, που στις συμφωνίες του Παρισιού το 1973. Υπέγραψε η Αμερική την έντιμη ειρήνη για την αποχώρησή της από το Βιετνάμ. Ο Μπομπιντού ως πρωθυπουργός άνοιξε τις διαπραγματεύσεις λοιπόν στις 25 Μαΐου. Ο κατώτατος μισθός ανέβηκε από 2,22 σε 3 φράγκα την ώρα. Σε εκλογές του 68 το UDA πήρε μόνο του 293 έδρες στις 487 και οι ανεξάρτητοι ρεπουμπλικάνοι στις 61. Είναι πρώτη φορά στην ιστορία της γαλλικής, πέμπτης γαλλικής δημοκρατίας που ένα κόμμα έπαιρνε την απόλυτη πλειοψηφία. Έτσι. Το νόμο του 68, αυτονομία, διεπιστημονικότητα, συμμετοχή στα εκλεγμένα συμβούλια φοιτητές, διδασκών, του προσωπικού, έτσι. Και υπάρχει βέβαια και η διάσπαση των Γκολικών το 69, όπου ο Μπομπιντού είπε στη Ρώμη ότι θα διεκδικήσει τη διαδοχή. Και 5 μήνες αργότερα ο Ντεγκόλ έχει αποχωρήσει από τη θητεία του. Οπότε όλα αυτά που συμβαίνουν το Μάιο του 68 και αυτά που επιφέρει στη Γαλλία είναι ακριβώς όλα εκείνα τα οποία οι γεωπολιτικές συνθήκες της εποχής εκείνης αρνιόντουσαν να δεχτούν από τη Γαλλία. Αμερικανοί, Ισραηλινοί και δευτερευόντως οι Βρετανοί. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του Μάη του 68. Και
δεν έχουμε χρόνο για σήμερα, το κάνουμε αύριο. Να ξέρετε ότι σε μία αντιστοίχηση τέτοιων γεωπολιτικών και εσωτερικών και υποθέσεων πίσω από το παρασκήνιο, και δεν αναφέρομαι στο για ποιο λόγο οι Γάλλοι φοιτητές, οι Γάλλοι μαθητές σε μία παιδεία που έχει, προσέξτε τώρα κάτι, έχει περάσει τη δική της εξαθλίωση, θα το δούμε αυτό, τους όρους, οι όροι υπάρχουν για να διαμαρτυρηθεί κάποιος, να εξεγερθεί κάποιος. Το ζήτημα είναι εάν αφορά μια αντίστοιχη ιστορία όπως ο Μάης του 68 ή κάτι διαφορετικό. Αλλά γιατί πιστεύω ότι είναι ακριβώς με ανάποδους όρους, αν το θέλετε. Και θα σας πω κάτι πολύ βασικό, έτσι. Σκεφτείτε ότι ο πατέρας της Μαρί Λεπέν ήταν αντιεβραίος και αντιϊσραηλινός μέχρι θανάτου. Ξέρετε ποιο είναι το πολιτικό κόμμα που στηρίζει το Ισραήλ και την πολιτική του στη Γάζα σήμερα στη Γαλλία? Δεν είναι το Μελανσόν, φυσικά εννοείται, ούτε ο Μακρόν. Κρατάει μια ισορροπία, παρόλο που αναγνώρισε, αυτά περιφραστικά είναι βέβαια, το κράτος της Παλαιστίνης. Είναι η Μαρί Λεπέν. Η Λεπέν είναι αυτή τη στιγμή το κόμμα που στηρίζει την πολιτική του Ισραήλ στη Γαλλία. Με επαφές, υπήρξε και αυτή η διάσημη δήλωση ενός Εβραίου, Γαλλοεβραίου, που είπε ότι εγώ θα ψηφίζω με δύο χέρια τη Μάρι Λεπέν στις προηγούμενες εκλογές. Και μην ξεχνάτε ότι σε 6 μήνες έχουμε εκλογές. Αυτή η κοινωνική αναστάτωση θα φέρει κάποια αποτελέσματα. Θα τα δούμε λιγάκι τα πιθανά αποτελέσματα και θα δούμε ποιες είναι οι ενδοσυγκρούσεις. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα στη Γαλλία? Τι άλλο συμβαίνει? Πώς σχετίζεται με την Ουκρανία? Πώς σχετίζεται με το Ισραήλ? Πώς σχετίζεται με τη νέα αμερικάνικη πολιτική? Λέγαμε χθες, δεν θυμάμαι πότε ήταν, ότι η απελευθέρωση στο τιμολόγιο της γαλλικής πυρηνικής ενέργειας απέναντι στις τρομερές τιμές που πληρώνει η υπόλοιπη Ευρώπη μέσα από την απίστευτη ανοσία, ηλιθιότητα του να διεκδικήσει την επιβίωσή της με ένα πανάκριβο LNG από την Αμερική, η απόφαση να αρχίζει να πουλάει το ρεύμα η Γαλλία πολύ φτηνά στους γείτονές της, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί ένα ρήγμα στις επιθυμίες και στο συντέργεσμα που υπάρχει ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και στον κύριο Πούτιν. Οπότε έχουμε να δούμε πολλά πράγματα και να δούμε κιόλας γιατί οι Γάλλοι κομμουνιστές στηρίζανε τον Ντεγκόλ και τι κάνουν σήμερα οι Γάλλοι κομμουνιστές, πού βρίσκονται, ποιος είναι ο Μελανσόν τελικά, από πού πρέπει, γιατί υπήρξε υπουργός στην κυβέρνηση σοσιαλιστών του Ζοσπέν, δηλαδή δεν είναι ένας αριστερός, έτσι θα λέγαμε, είναι ένας τύπος τύπου, θα λέγαμε προέρχεται από το Πασόκ τύπου Ανδρουλάκη, για να το βάλουμε έτσι λιγάκι. Είναι ένας ιδιαίτερος, μια ιδιαίτερη σχέση, που να μην ξεχνάμε τη σχέση του και με το Δημοκρατικό Κόμμα, τη σχέση του με την πολιτική ρευστότητος, και όπου εκεί συναντάει και τον Μακρόν. Ο κύριος Μακρόν με την πολιτική του, αυτή την πολιτική γενικώς της ρευστότητας, ηθών, φίλου, σου, μου, του κτλ, έχουν κοινό δρόμο. Οπότε αυτά τα βράμε όμως, αυτά τα δούμε αύριο στην αυριανή εκπομπή, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι λίγο δύσκολο μέσα στο πλαίσιο μιας εκπομπής. Έδωσαμε τα στοιχεία για το Μάη του 68 σήμερα, να πονηρευτούμε λιγάκι. Βρίσκεις το 1η Μαΐου του Παπακοσταντίνου, γιατί εδώ βλέπω. Λοιπόν, οπότε έχουμε πολλά στοιχεία να δούμε και μην ξεχνάτε ότι σε αυτή την περίοδο ρευστότητας, η ρευστότητα έχει οδηγήσει, τι θέλω να πω,
Ξέρετε ότι η Γαλλία ήταν να πουλήσει και είχε κλείσει μια συμφωνία να πουλήσει 10 πυρηνικά υποβρύχια στην Αυστραλία. Επί Τραμπ τις απαγορεύτηκε. Και πώς αντάλλαξε ο Τραμπ και είπε στον Μακρόν, εντάξει, για να μην γίνετε ρεζίλοι, πάρτε κάτι από αλλού, πουλήστε τις 4 ή παραπάνω μπελαρά στην Ελλάδα. Υπάρχουν λοιπόν παιχνίδια κάτω από το, από το ύφασμα που βλέπουμε, από το σεντόνι που βλέπουμε. Όπως επίσης η συμφωνία που κάνει ο κ. Μακρόν για να δώσει, αντίστοιχα, η συμφωνία που κάνει ο κ. Μακρόν για να δώσει

μέσα στο ραδιόφωνο ότι ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Σολεμέζογλου «Μουσικές ανιχνεύσεις». Να ευχαριστήσω και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για την μουσική του υποστήριξη, την διαχείριση των ήχων. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και όλους εσάς που είσαστε συντονισμένοι στο κανάλι μου στο YouTube, στο Alex Τσίγκος, και να σας πω καληνύχτα και καλή τύχη.

τους εφιάλτες. Κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει, σαν υδρος ανέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει, βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και οι αγάπες.

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ,
5: τι?
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
0: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία Με το προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Εγώ πρόλαβα και ζήσα μια άλλη εποχή. Μια εποχή που οι σχέσεις ξεκινούσαν αλλιώς. Στο σχολείο, στο διάλειμμα, παίζαμε κυνηγητό. Και το μυαλό μας ήτανε πώς θα κυνηγήσουμε τη Μαρία, πώς θα την πιάσουμε και να της πούμε «σε έπιασα». Και εκείνη απλά να γελάσει. Αυτό ήταν φλερτ, αυτό ήταν καψούρα. Δεν υπήρχαν social media και δεν υπήρχαν 200 άτομα στα μηνύματα. Δεν υπήρχε λογική, αν δεν μου αρέσει αυτός, έχω άλλους 10 στην άκρη. Οι ανθρώποι τότε επένδυαν σε έναν άνθρωπο. Και ναι, υπήρχε πολύ περισσότερος σεβασμός. Και από τους άντρες και από τις γυναίκες. Και οι γυναίκες δεν είχαν να αποδείξουν τίποτα στο ίντερνετ. Δεν χρειαζόταν με λίγα λόγια απόδειξη από αγνώστους. Είχαν αξία έτσι κι αλλιώς. Σήμερα όμως τα έχουμε μπερδέψει λίγο τα πράγματα και θα το εξηγήσω. Πολλοί ψάχνουν προσοχή από παντού και μετά απορούν γιατί δεν βρίσκουν κάτι αληθινό. Και να πω και κάτι που ίσως φανεί και λίγο περίεργο. Υπάρχουν και μάλιστα πάρα πολλές γυναίκες εκεί έξω που ψάχνουν κάτι αληθινό. Που θέλουν έναν άντρα να τις σέβεται, να τις προσέχει και να τις κοιτάει στα μάτια. Και δυστυχώς χάνονται μέσα σε ένα κόσμο που φωνάζει μόνο εικόνα. Και τελικά, από τον έρωτα πήγαμε στην επίδειξη. Από το συναίσθημα πήγαμε στην επιβεβαίωση και μετά αναρωτιόμαστε γιατί τίποτα δεν κρατάει για πάντα.

Λέγαμε εδώ προηγουμένως με τον Στέφανο ότι ήταν τυχερός, γιατί κατέβηκε νωρίς στο ραδιόφωνο εδώ στο κέντρο της πόλης. Εγώ τυχερός γιατί χρησιμοποίησα τη μηχανή, είχε κλείσει όλη η Λαγκαδά, η Εγνατία, για, δεν ξέρω, μπορεί να έχει ανοίξει τώρα, αλλά το μποτιλιάρισμα που δημιουργήθηκε είναι απίστευτο. Λεωφορεία, αστικά λεωφορεία, μικρά φορτηγά, αυτοκίνητα είχαν μπλοκάρει σε όλους τους κάθετους δρόμους της οδού Λαγκαδά και Εγνατίας προκειμένου να περάσουν τα στρατιωτικά οχήματα, προφανώς για την παρέλαση που θα έχουμε τις προσεχείς ημέρες να κάνουν και αυτοί τις πρόβες τους. Ένιωσα λίγο περίεργα, είναι αλήθεια, και αυτό γιατί από τη μία το θετικό είναι ότι είδα τη μισή παρέλαση περιμένοντας να περάσουν όλα αυτά τα στρατιωτικά οχήματα. Από την άλλη ένιωσα έτσι ένα σύγκριο, γιατί είδα μέσα στη νύχτα ξαφνικά πολλά στρατιωτικά οχήματα, άρματα, φορτηγά, αυτοκίνητα, ξέρετε, με αυτό το χρώμα, και σε περνάει ένα σύγκριο όταν στα καλά καθούμενα τα βλέπεις όλα αυτά μπροστά σου. Και δεν είμαι από αυτούς που έχουν ζήσει μία εποχή που η χώρα ήταν στον γύψο. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, και καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις εδώ στον Focus FM 103,6. Όπως καταλάβατε, στον ήχο Στέφανος Εμμανουήλ, και γεια σου Στέφανε μου. Γεια. Θα σε τρέξω και σήμερα, να ξέρεις. Λοιπόν, για τα επόμενα 45 λεπτά σας προσκαλώ σε ένα ταξίδι αποκλειστικά με ελληνικά τραγούδια. Τα ξεκινήσαμε με ένα γκρουπ της δεκαετίας του 60 και στη συνέχεια θα περάσουμε από τους πρωτοπόρους του ελληνικού ροκ που τόλμησαν να παίξουν ηλεκτρικές κιθάρες στα χρόνια εκείνα της Χούντας. Θα ακούσουμε τον Καβαδία με την φωνή του Παπακοσταντίνου και θα φτάσουμε μέχρι και τους Pix Lux. Γιώργος Ελεμέζογλου στο μικρόφωνο και ξεκινήσαμε με Νοστράδαμος. Παραλλαγή του Νοστράδαμους, του Γάλλου αστρολόγου, προφήτη του 16ου αιώνα. Με ένα τραγούδι σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς. Ήταν Αύγουστος του 1972, Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τραγουδιού, και ανεβαίνει στη σκηνή ένα συγκρότημα με παράξενο όνομα, η Νοστράδαμος, με ένα τραγούδι απλό, σαν χειραψία, δώσ' μου το χέρι σου. Λίγο πριν από το φεστιβάλ, στη σύνθεση είχε μπει και η Δέσποινα Αγγλέζου. Αποτέλεσμα, το βραβείο καλύτερου νέου συγκροτήματος και καλύτερου νέου συνθέτη ερμηνευτή, και ένα τραγούδι που μέσα σε λίγες εβδομάδες σίγουρα τραγουδούσε όλη η Ελλάδα. Σε 45' με την β' πλευρά το τραγούδι «Τα παραμύθια της γιαγιάς». Το συγκρότημα το είχαν στήσει ο Στέλιος Φωτιάδης μαζί με τον Ιπποκράτη Εξαρχόπουλο, ο Τσάρλι, όπως τον φώναζαν όλοι, και η Αγγλίδα τραγουδίστρια Chris King. Μέσα σε εκείνη τη βαριά ατμόσφαιρα της δικτατορίας, μια μπάντα με μακριά μαλλιά, ηλεκτρικές κιθάρες και ελληνικό στίχο ήταν από μόνη της μια μικρή ανάσα. Το 73 η Νοστράδαμος βρίσκονταν στην κορυφή με μια πανελλήνια περιοδία που έκανε θράψη. Η ιστορία τους όμως έχει και μια πικρή στροφή. Το 1974 κέρδισαν τον πρώτο ελληνικό προκριματικό για την Eurovision, μια τεράστια επιτυχία για ένα rock σχήμα εκείνη την εποχή. Ένα σκάνδαλο όμως που είχε ξεσπάσει στην περιοδία του 1973 τους τύχησε την πρόσκληση και λίγο αργότερα το συγκρότημα διαλύθηκε. Παρ' όλα αυτά, οι Νοστράδαμος συγκαταλέγονται σήμερα στα 10 πιο επιδραστικά ροκ συγκροτήματα των χρόνων εκείνης της εποχής. Μία σημείωση ότι από τις πηγές διαφωνούν για το έτος ίδρυσης του συγκροτήματος. Άλλοι λένε το 71, άλλοι λένε το 72. Και σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο, λένε ότι ήταν και στημένο από τους ανθρώπους που είχαν στα χέρια τους τον έλεγχο της πατρίδας.
Αφήνουμε λοιπόν τους Νοστράδαμος και πάμε σε ένα συγκρότημα το οποίο έδρασε, έκανε μεγάλες επιτυχίες στις αρχές της δεκαετίας του 70. Είναι η εποχή του μοναδικού μεγάλου δίσκου του συγκροτήματος Πελώμα Μποκιού. Το όνομα του συγκροτήματος είναι ελληνικό, χωρίς ξένη λέξη. Γαρίφαλος το τραγούδι, παραδοσιακό ελληνικό όνομα, και η Πελώμα Μποκιού θεωρούνται από τα θρυλικά ονόματα του ελληνικού ροκ, με το πιο ενιγματικό όνομα Πελώμα Μποκιού. Η Πελώμα Μποκιού έβγαλαν ένα και μοναδικό μεγάλο δίσκο το 72 και θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα καλύτερα και πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα του ελληνικού ροκ εκείνης της εποχής. Στις αρχές της δεκαετίας του 70, ο κιθαρίστας Τάκης Ανδρούτσος βρισκόταν στο Παρίσι, σε περιοδεία με τον Μίκη Θεοδωράκη. Χτύπησε λοιπόν το τηλέφωνο, ήταν ο Βλάσης Μπονάτσος, και του ζητούσε να γυρίσει και να γίνει κιθαρίστας στο συγκρότημα στη θέση του Λάκη Ζώη. Ο Ανδρούτσος είχε γράψει ήδη ιστορία, ήταν από τα ιδρυτικά μέλη των Μπουρμπούλια, της μπάντας που συνόδευε τον Σαββόπουλο στο περιβόλι του Τρελού το 70. Στο συγκρότημα έπαιζαν και τα αδέρφια Μαρινάκη, Ηλίας και Δημήτρης. Ο Ηλίας ήταν στον μπάσο, ο Δημήτρης στα ντραμς, ενώ πέρασε από εκεί και ο Γιώργος Στεφανάκης, που αργότερα έγινε περιζήτητος ενορχιστρωτής. Η τελευταία μεγάλη του συνάντηση στη σκηνή ήταν το 2011 σε μια επανένωση στο Κύτταρο, Αθήνα, αρχές του 1970. Η Χούντα λόγωνε κάθε στίχο πριν τυπωθεί σε δίσκο. Τα παιδιά μαζεύονταν σε υπόγεια κλαπ και σε μπουάτ, σε διάφορες περιοχές, στην Αθήνα συνήθως στην Πλάκα, αντάλλαζαν 45, ζωγράφιζαν το σήμα της ειρήνης στα τετράδια και άκουγαν ροκ από ραδιοφωνάκια, τρανζίστορ, μέσα στο σκοτάδι. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ένα τραγούδι που φωνάζει δύο φορές ένα όνομα: Γαρίφαλε, γαρίφαλε. Μοιάζει σαν κάποιος να ψάχνει έναν φίλο μέσα στο πλήθος.

Να πούμε ότι το όνομα Πελώμα Μπεκιού αποτελείται από συλλαβές από τα ονόματα των ιδρυτικών μελών, τον Νίκο Δαπέρη, το ΠΕ, από τον Νίκο Λογοθετήδη, το ΛΟ, ΠΕΛΟ, από τον Τάκη Μαρινάκη, το ΜΑ, ΠΕΛΟΜΑ, και επίσης το ΜΠΟ, από το επίθετο Μπονάτσος του Βλάση, και το Κιου από το επίθετο του Γιάννη του Κιουρτσόγλου. Πελώμα Μπεκιού. Μποκιού. Καλησπέρα Δημοσθένη, καλησπέρα Παύλο. Παύλος είναι και ο επόμενος που θα ακούσουμε. Και πάμε στο 1979. Επίσης καλησπέρα και στον Μιχάλη, στην Ιωάννα και στον Ελευθέριο. Ο Μπάμπης ο Φλού υπήρξε στα αλήθεια? Ναι, υπήρξε στα αλήθεια. Ήταν ένας πραγματικός άνθρωπος, πατέρας ενός στενού φίλου του Παύλου Σιδηρόπουλου, του Νίκου Τζονιχάκη. Ο Μπάμπης ήταν άνεργος, θυμόσοφος, γυναικάς, με αδυναμία στο ποτήρι και κυρίως χαλαρός τύπος. Η φιλοσοφία του χωρούσε σε μία φράση: «Τα πάντα είναι Φλού». Ο Παύλος λοιπόν, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, τον άκουσε, γέλασε, συγκινήθηκε και του έκανε τραγούδι. Η ιστορία του δίσκου ξεκινά το 77, όταν τα αδέρφια Βασίλης και Νίκος Σπυρόπουλος έστησαν το συγκρότημα Σπυριδούλα. Ο Σιδηρόπουλος αρχικά τραγούδουσε μαζί τους περιστησιακά, κυρίως τραγούδια του Πρίσλεϊ, σε συναυλίες που έδιναν στην επαρχία. Τον Ιούνιο του 78 η συνεργασία έγινε μόνιμη, με στόχο να γίνει ένας δίσκος. Τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς μπήκαν στο στούντιο και ηχογράφησαν πρώτα ένα δοκιμαστικό με δύο κομμάτια. Ένα από αυτά ήταν ο Μπάμπης ο Φλού. Οι πρόβες γίνονταν σε ένα κλαμπ που λεγόταν Χόμπι. Και οι ηχογραφήσεις, όπως θυμούνται όσοι ήταν εκεί, δεν ήταν καθόλου εύκολες. Το Φλού κυκλοφόρησε το 79 και θεωρείται σήμερα από τους σημαντικότερους δίσκους του ελληνόφωνου ροκ, τόσο που το 23 γράφτηκε ολόκληρο βιβλίο για αυτόν από τον Γιώργο Αλαμανή. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος, γεννημένος το 48, έφυγε νωρίς, το Δεκέμβριο του 90. Έμεινε όμως ο πρίγκιπας του ελληνικού ροκ, αυτό που επέμεινε ότι το ροκ μπορεί, αυτός που επέμεινε ότι το ροκ μπορεί να μιλάει ελληνικά. Παύλος Σιδηρόπουλος, Σπυριδούλα, Μπάμπης Φλού.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Είναι άνοιξη του 1971. Κυκλοφορεί ένα 45 με δύο τραγούδια. Στη μία πλευρά το «Άνθρωπε αγάπα» και στην άλλη το «Έλα ήλια μου». Γίνεται ανάρπαστο και τα δύο τραγούδια θεωρούνται σήμερα σταθμοί, γιατί έβαλαν τα θεμέλια της ελληνικής pop μουσικής. Πίσω από το συγκρότημα τέσσερα παιδιά, τότε γύρω στα 20, Κώστας Τουρνάς, Ρόμπερτ Βίλιαμς, Σταύρος Λογαρίδης, Κώστας Παπαϊωάννου. Ο Τουρνάς και ο Βίλιαμς ήταν φίλοι από παιδιά. Μόλις ο Τουρνάς γύρισε από το στρατό, έφτιαξαν μαζί τους Πολ και σήμα τους ένα σχηματοποιημένο περιστέρι, το περιστέρι της ειρήνης, και σύνθημά τους η φράση «Η Πολ είναι αγάπη». Οι εμφανίσεις τους στο κλαπ ελαττήριο προκαλούσαν, όπως γράφτηκε τότε, ένα αληθινό λαϊκό προσκύνημα. Και ο πρώτος τους δίσκος με τίτλο «Άνθρωπε» έμεινε στην ιστορία με ένα παρατσούκλι, το ταγάρι των Πολ, επειδή στο εξώφυλλο υπήρχε ένα ταγάρι. Σε μια δύσκολη εποχή για την Ελλάδα, οι Πολ έφεραν μια ειρηνική επανάσταση, αγάπη, ειρήνη και ήλιο. Και από τους Πολ περνάμε τώρα σε έναν από τους ιδρυτές του συγκροτήματος, ο οποίος έκανε μια δική του πορεία. Μιλάω για τον Κώστα Τουρνά, ο οποίος είναι γεννημένος το 49 και με την οικογένειά του βρήκε σπίτι στην Αθήνα, στην περιοχή Κυψέλη. Η κιθάρα τον οδήγησε από συγκρότημα σε συγκρότημα, ώσπου στα 20 έφτιαξε τους Πολ. Μετά τη διάλυση όμως του συγκροτήματος, ο Τουρνάς τόλμησε κάτι απίστευτο για τα ελληνικά δεδομένα. Ήταν μόλις 23 και στα 23 του, το 72, παρουσίασε τα απέραντα χωράφια, ένα ψυχεδελικό ροκ με συμφωνική ορχήστρα, όπου αφηγείται σαν σε αυτοβιογραφία της σκέψης του. Ακολούθησαν τα Αστρόνυρα με φουτουριστική αισθητική και κλασικές πια επιτυχίες όπως «Η Μηχανή του Χρόνου» και «Ο Πιο Καλός Τραγουδιστής». Ο ίδιος σε μια συνέντευξη που έχει δώσει στο NGR συνόψε τη ζωή του με μια φράση που αξίζει να θυμόμαστε. «Άλλοι έκαναν τα λεφτά τους οικόπεδα. Εγώ τα έριξα στη μουσική». Και το τραγούδι που θα ακούσουμε αποδείχτηκε διαχρονικό. Χρόνια αργότερα το ξανατραγούδησε μεταξύ άλλων η Λεωνόρα Ζουγανέλη και μια νέα γενιά το ανακάλυψε από την αρχή. Μια αρθρογράφος της Lifeo έγραψε ότι ο πιο καλός τραγουδιστής ήταν η αγάπη της εφηβείας της. Κώστας Τουρνάς, ο πιο καλός τραγουδιστής.

Όλα είναι κύκλος. Ο κύκλος της ζωής, της ημέρας. Οι εποχές, η ανάσα σου, οι σχέσεις σου. Ακόμα και η φύση δεν κινείται ποτέ σε ευθεία. Κι όμως όταν ένας κύκλος κλείσει τη ζωή μας, πανικοβαλόμαστε. Τελείωσε μια σχέση. Έχασες μια δουλειά. Απομακρύνθηκαν κάποιοι άνθρωποι. Το βλέπουμε σαν τέλος, αλλά μπορεί και να μην είναι. Ίσως είναι απλώς η ολοκλήρωση ενός κύκλου ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει ένας επόμενος. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί προσπαθούν να κρατήσουν ένα κύκλο ανοιχτό, ενώ έχει ήδη κλείσει. Μένουν σε σχέσεις που έχουν πεθάνει, σε δουλειές που δεν τους εξελίσσουν, σε ανθρώπους που έχουν φύγει, ενώ είναι ακόμα δίπλα τους. Και τελικά ξέρεις ποια είναι η πρόκληση. Όχι να φοβάσεις το κύκλο που κλείνει, αλλά να έχεις το θάρρος να κάνεις το πρώτο βήμα στον επόμενο.

0: Δεν ξέρω, Στέφανος, αν συγκαταλέγεται σε αυτούς που μαθαίνουν μουσική ιστορία μέσα από αυτή την εκπομπή. Το έχεις ξανακούσει το συγκεκριμένο?
1: Την πάντα. Τραγούδι όχι.
0: Όχι. Λοιπόν, ευκαιρία να μάθεις και εσύ και οι νεότεροι ότι προέρχεται από τις αρχές της δεκαετίας του 70 το συγκεκριμένο και είναι από ένα ξένο τραγούδι, το Take Me Home, Country Roads. Πάρτε με σπίτι, επαρχιακή δρόμη, και είναι ένα τραγούδι που έχει διπλή ζωή. Το τραγούδι το έγραψαν καταρχάς οι Bill Danoff, Taffy Nivert και John Denver. Ήταν επιτυχία από την πρώτη στιγμή και έγινε χρυσός δίσκος το 1971, στις 18 του Αυγούστου. Πού πάω και τα βρίσκω. Λοιπόν, ήταν επιτυχία από την πρώτη στιγμή και το τραγούδι υμνεί τη Δυτική Βιρτζίνια και γεννήθηκε από αναμνήσεις άλλων τόπων. Ο Ντάνοφ, ένας από αυτούς που το έγραψαν, είπε ότι σκεφτόταν τους μικρούς επαρχιακούς δρόμους όπου μεγάλωσε στη Νέα Αγγλία. Ο στίχος για το ραδιόφωνο που του θυμίζει το σπίτι προέρχεται από μία εκπομπή που άκουγε παιδί στη δεκαετία του 50, η οποία μεταδιδόταν τότε σε εκείνη την περιοχή, στη Δυτική Βιρτζίνια. Το 14 τραγούδι έγινε μάλιστα το επίσημο τραγούδι της πολιτείας. Και πάμε όμως στα δικά μας. Στην Ελλάδα το τραγούδι ονομάστηκε «Ουρανέ που περνάς» με τη φωνή του Πασχάλη Αρβανιτίδη και τους Ολυμπιαντς, ο Αρβανιτίδης, από το δοξάτο δράμας. Στα μέσα της δεκαετίας του 50 ήρθε Θεσσαλονίκη από το δοξάτο. Στα 16 του έφτιαξε το πρώτο του συγκρότημα, τους Drag Storman, και στα 18 τους Ολυμπιαντς. 1966 οι Ολυμπιαντς έκαναν ένα μικρό θαύμα με το τραγούδι «Ο Τρόπος» και απέδειξαν ότι η pop μουσική μπορεί να μιλήσει ελληνικά, όπως και η rock μουσική που αργότερα ανέφερε ο Παύλος, όπως αναφέραμε από τα λόγια του ίδιου του Παύλου του Σιδηρόπουλου. Και βέβαια είχαμε και το 1977 την εκπροσώπηση μαζί με τους υπόλοιπους του Πασχάλη για το μάθημα σολφές. Και είχαμε πιάσει τότε στην Eurovision την πέμπτη θέση με το συγκεκριμένο τραγούδι. Σε ένα τραγούδι τώρα το οποίο είναι στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές του 70. Την ακριβή χρονιά πρέπει να ομολογήσω ότι δεν μπόρεσα να την βρω. Είναι η Giovanna και το τραγούδι «Σαν φίλο». Giovanna, το κανονικό της ολόκληρο το επίθετο Φάσου Καλπαξή και κόρη ενός ζωγράφου, του Κώστα του Φάσου, γεννημένη στην Αμαλιάδα και καταγωγή από τα Καλάβρητα. Σπούδασε όπερα η Giovanna στο Δύο Αθηνών, πήρε δίπλωμα αμεάριστα και βραβείο, κι όμως ακόμα μαθήτρια πέρασε από ακρόαση και άρχισε να τραγουδά ελαφρό τραγούδι, άφησε δηλαδή την όπερα με την μεγάλη ορχήστρα του ελληνικού ραδιοφώνου και το είδος αυτό την κέρδισε για πάντα. Και έχει μια πολύ εντυπωσιακή πορεία η Giovanna, βραβεία σε φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ανάμεσα τους το πρώτο βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ της Πολωνίας. Ακολούθησαν 3 χρόνια συναυλιών στην τότε Σοβιετική Ένωση με ορχήστρα 45 μουσικών, 150 συναυλίες από Πετρούπολη μέχρι Κάφκασο. Εκεί έγινε πραγματικό είδωλο με πωλήσεις δίσκων που έφτασαν τα εκατομμύρια και συνεργάστηκε επίσης για 2 χρόνια με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Γενέβης. Κάποια στιγμή όμως η σελίδα γύρισε, παντρεύτηκε, τραγουδούσε πιο επιλεκτικά και στράφηκε στην γραφή, έγραψε 9 μυθιστορήματα, ανάμεσά τους ο Κόμπος. Ήταν τα χρόνια που το ραδιόφωνο ήταν βασιλιάς του σπιτιού. Οι οικογένειες μαζεύονταν γύρω από τη συσκευή, τα φεστιβάλ τραγουδιού με πρώτο κίνο αυτό της Θεσσαλονίκης, με νέες φωνές κάθε χρόνο, και οι νέοι αγόραζαν 45 για να τα ακούσουν στο pick-up που μετέφεραν από πάρτι σε πάρτι. Το ελαφρό τραγούδι με τις ορχήστρες και τις καλλιεργημένες φωνές ήταν η pop μιας Ελλάδας που ονειρευόταν Ευρώπη. Τζοβάνα, σαν φίλο.
2: Ένα με πείτεξες, Μωάρ, ότι πάνω απ' όλα, πάνω από γνώσεις, πάνω από ιδεολογίες, πάνω από στάσεις ζωής, υπάρχει κάτι. Το έλεγε ο Πλάτων. Και αυτό είναι η φιλία. Όσο οι άνθρωποι δεν συναντιόνται, όπως έλεγε ο Βάλτερ Μπένιν, δεν συναντιόνται ως θρεώστες και δανειστές ή δανειστές και δανειζόμενοι, αλλά συναντώνται μέσω της φιλότητας, της φιλίας, ο άνθρωπος θα είναι πάντα άξιος να ονομάζεται άνθρωπος. Αυτό με δίδαξε ζωή. Και γι' αυτό η φιλία είναι για μένα το ύψιστο αγαθό, που θα έλεγε και ο Πλάτων.

Θα κάνουμε τώρα ένα, μπορούμε να πούμε, ένα μικρό άλμα χρονικά και θα πάμε στη δεκαετία του 80, θα πάμε συγκεκριμένα στο 1982. Βέβαια το συγκρότημα έχει μια ιστορία που ξεκινά από το 1970. Τραγουδιστής ο Ηλίας Ασβεστόπουλος, ο οποίος ένωσε τις δυνάμεις του με τα μέλη του συγκροτήματος Σκορπιός, με το όνομα Ηλίας Ασβεστόπουλος 2002. Στην πρώτη σύνθεση έπαιζαν ο Χατζησόγλου στην κιθάρα, ο Γιοκαρίνης στο πιάνο, ο Καλαϊτζόγλου στο μπάσο και ο Ανδρέας Τσαντάς στα ντραμς. 2002, είπες πώς, και το άλμα στο χρόνο.

Και τώρα για το κλείσιμο, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας και μια ιστορία που αποδεικνύει πόσο λάθος μπορούν να κάνουν οι ειδικοί. Όταν ο Θάνος Μικρούτσικος ανακοίνωσε στον διευθυντή της δισκογραφικής εταιρείας Λύρας ότι μετά τον Χικμέτ, τον Ρίτσο, τον Μπρέχτ και άλλους ποιητές ήρθε η σειρά του Καβαδία, εκείνος τους απάντησε χαμογελώντας ότι τον δίσκο θα τους τον κάνει δώρο επειδή αγαπάει ιδιαίτερα τον Μικρούτσικο, αλλά να ξέρει ότι δεν πρόκειται να πουλήσει με τίποτα. Ο Σταυρός του Νότου ξεπέρασε τελικά τις 600.000 πωλήσεις και είναι σήμερα από τους πιο εμπορικούς δίσκους της ελληνικής μουσικής. Στην πρώτη ηχογράφηση του 79 ο Μικρούτσικος εμπιστεύτηκε τα περισσότερα τραγούδια στη φωνή του Γιάννη Κούτρα, αλλά έδωσε και δύο κομμάτια στον Βασίλη Παπακοσταντίνου.

Ένα από αυτά θα το ακούσουμε και είναι ο Νέγρος Θερμαστής από το Τζιμπουντί. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο Μανουήλ για την υποστήριξή του στον ήχο. Εμείς το ραντεβού μας και πάλι αύριο, το ανανεώνουμε για αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 10. Να είστε όλοι καλά, ακολουθεί ο Τζόρνταν με την εκπομπή του «Όταν μιλάει ο Τζόρνταν».

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Γρηγόρης Ερέτης, ανάλυση σκέψης, επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής, ο Ηρακλής Νυχτάρης. Διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτης στο YouTube. Μην τη χάσεις.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς που υπάρχει.
2: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
22: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
23: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Αρρήμα, μουτσάτσος!
25: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρεται από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Τέλος πάντων, θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα πρωτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν οι εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να φταίνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων. Την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό πρωτάθλημα. Εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη Λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν πολύ του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης με στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει τη πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε τζόντα του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν από το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, 7 Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6 λοιπόν εδώ και σήμερα, όπως και κάθε μέρα εκτός από Σαββατοκύριακο, η μέρα Champions League και σήμερα. Και έχω μπροστά μου το παιχνίδι Σαχτάρ ΑΕΚ, να πούμε, εκεί που γίνεται στο Λονδίνο, 1-1. Μόλις μπήκαμε στο 71ο λεπτό. Προηγήθηκε η ΑΕΚ 1-0 στο 28 και ισοφάρισε η Σαχτάρ του Ντόνετσκ στο 34.

Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, έχουμε άλλα 21-22 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Όχι 21, 11, συγγνώμη, 11 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Να πάμε λίγο και στα άλλα τα παιχνίδια. Για να δούμε λίγο στην επίθεση, είναι η ΑΕΚ από δεξιά. Τίποτα, καθυστερεί λίγο. Νομίζω αξίζει λίγο και να το παρακολουθούμε. Ψάχνει χώρους η ΑΕΚ για να βγει μπροστά. Γρήγορη είναι μπροστά πάντως.

Εν τω μεταξύ έχει κάνει μια αλλαγή, έχει βγάλει τον Λούκα Γιώβιτς και ποιος μπήκε, ο Βάργας. Μάλιστα. Α, όχι, δεν έχει κάνει, δεν έβγηκε, δεν τον άφησε να κάνει. Το τρώει τον γκολ τώρα, 2-1. Πολύ γρήγορη αυτή. Πω, πω, πω.

βαράει στο πόδι και μπαίνει μέσα, ρε φίλε. Πω, πω, πω. Έγκλημα, έγκλημα, ο Μπρινιόλι. Δεν μπορεί να αποκρούσει ούτε με το πόδι. Χτυπάει στο πόδι του μπάλα και μπαίνει μέσα στα δίχτυα. Αυτό το γκολ από τον Μπρινιόλι, λοιπόν. Γκολ για τη Σαχτάρ, λοιπόν, έτσι, 2-1 στο 80. Πανηγύρια εκεί σε εξέδρα, στους πάγκους και λοιπά, να πούμε. Με 10 έπαιζε τελικά, δεν είχε γίνει αλλαγή. Δεν άφησε λοιπόν να μπει ο Βάρκας μέσα ο τέταρτος, δεν τον άφησε γιατί δεν άργησε να βγει ο Γιώβιτς και σου λέει όχι, θα μπει, μείνεις εδώ.

Κατοχή μπάλα για τη Σαχτάρ τώρα. Για να δούμε τι θα δούμε πάλι. Γκόλο, ποιος είναι? Ο Τομπίας. Τομπίας, έτσι λέγεται αυτός που έβαλε τον γκόλ, μας το δίνουν εδώ. 2-1. Είμαστε στο 22ο λεπτό. Μεγάλο έγκλημα του Μπρινιόλι. Δεν μπόρεσε να την αποκρούσει με το πόδι, να τη διώξει και χτυπάει μπάλα. Ξέρετε την μπάλα, πώς την είπε ο Όσιμ, πόρνη. Χτυπάει να πούμε και μπαίνει μέσα, ρε φίλε, στο πόδι του. Έχουμε λοιπόν, έχει γυρίσει το παιχνίδι η Σαχτάρ από 0-1, το έχει κάνει 2-1.

Άπλωσε το πόδι και ο Μπρινιόλ, αλλά χτύπησε η μπάλα ερημάδα και μπήκε μέσα. Δηλαδή δεν την έδιωξε μεσού του, όπως έγινε προς τα πίσω να πούμε. Έτσι είχε και τα βάλτσα της η μπάλα, μπήκε μέσα. Άμα θέλει μπάλα. Αλλαγή για την Σαχτάρ, μπαίνει ο Ζούμκοφ και βγαίνει ο Μαρίν.

Πλάγιο για την ΑΕΚ έχουμε τώρα. Τίποτες. Μπήκαμε στο 24ο λεπτό, για να δούμε.

Λοιπόν, επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, έτσι ο γνωστός τρόπος, πρέπει να τα μάθετε απ' έξω αυτά. 69-07-483-484 για τα μηνύματά σας. Εδώ είμαστε για καλησπέρες, για οτιδήποτε άλλο θέλετε. Τα αποτελέσματα σε λίγο θα τα πω. Είναι για να δούμε, μπαίνει κανένα πουθενά κουκκινίζει, να δούμε έτσι κανένα γκολ, να δούμε τι γίνεται. Έχουν γίνει και δύο αγώνες πιο νωρίς. Μειώνει η Ρώμα 3-2, η Ρεάλ. Ρώμα Ρεάλ 3-2. 3-1 ήταν, το έκανε 3-2 στο 84ο λεπτό. Συνοπτικά τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής, είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο. 2-4 έχει γίνει πριν από λίγο, Manchester City Paris Saint Germain. Aston Villa Fenerbahce Τάλαρο 5-0. Ωραίο, Μούντζα τη Βένερ. Betis Porto 2-2, παρακαλώ. City Paris 2-4, το 0-3 έγινε 2-4, μπαίνουν τα γκολ. Το over 3,5 βλέπετε που μιλάει ο Τζόρνταν, over 3,5 πόσες φορές το έχουμε πει. Με λάθη βέβαια, σύστημα με λάθη. Bondo Glimt Dortmund, φλόκο για την Dortmund, 1-0 αυτή τη στιγμή. Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ 2-1, Σλόβαν Μπρατισλάβα Στουτκάρδη 0-2. Και για να δούμε τι θα δούμε ακόμη.

Doğruş. Τρία ένα, τριτσέτο, τρίτον γκολ για τη Σαχτάρ. Over 3,5 και εδώ. Όλοι οι όρθιοι χειροκροτούν εκεί πέρα, στην Αγγλία. Ο Μουκουτί έχει γίνει μουσκεμά. Γκρινιάζει μόνος του. Προσκύνησε ο άλλος, ο αυτός που έβαλε τον γκολ. Ποιος είναι ο Μεντόζα.

Ωραίο γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Ο Μουγκουτζή θεατής είναι εκεί πέρα, ούτε να μαρκάρει ούτε, ούτε προλαβαίνει να δει. Και ο άλλος σκύβει ο παίκτης πίσω, ποιος είναι αυτός, δεν ξέρω. Άμυνα για γέλια είναι.

Ο Μπρινιόλι εδώ πετάει το μάξι, παιδιά. Με τρία στόπερ παίζουν αυτοί πίσω. Και ψηλά κουρμιά, ρε φίλε. Για τη Σαχτάρ μιλάω.

Μπέτις Πόρτο 3-2. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0. Μόλις μπήκαν τα γκολ αυτά. Βάζει κι άλλο η Στουτκάρδη. Σλόβα Μπρατισλάβας Στουτκάρδη 0-3. Είδατε, τελευταία λεπτά βομβαρδίζουνε. Ένα γκολ ακόμα μα μπήκε στην Μπρατισλάβα, γίνεται και αυτό over 3,5. Έγινε και η ΑΕΚ. Ρώμα Ρεάλ ισοφαρίζει Ρεάλ 3-3. Και αυτό είναι over 3,5 και το Μπέτις Πόρτο 3-2 και αυτό over 3,5. Το City Παρί 2-4 και αυτό over 3,5. Το Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0 και αυτό over 3,5. Παραλίγο να πνίξει και το τέταρτο η ΑΕΚ, παραλίγο. Δοκάρι για την ΑΕΚ στην αντεπίθεση. Πέντε λεπτά είναι ο έξτρα χρόνος, για να δούμε.

Είμαστε στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, 42. 5 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις για να δούμε. Τα παιχνίδια κοντεύουν βέβαια στο τέλος τα περισσότερα, για να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. 3-4 το γυρνάει η Ρεάλ με στην Ρώμη, παιδιά. Αυτή τη στιγμή, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, μάλλον στο πρώτο λεπτό είναι, Ρώμα, Ρεάλ Μαδρίτης, 3-4. Πω, πω, πω. Από 3-0 ήταν αυτό. Ολική ανατροπή λοιπόν εδώ πέρα.

Ξανά κλέβει η Σαχτάρ, για να δούμε. Τώρα η μπάλα για την ΑΕΚ, ξανά κλέβουν τις οι Ουκρανοί. Ξανά για την ΑΕΚ, πάνω κάτω η μπάλα, για να δούμε λίγο. Ο Ρώτα τώρα τι... Φάουλ για τη Σαχτάρ.

1,5 λεπτό ακόμη, για να δούμε. Όπου να είναι λίγο τα παιχνίδια, το Άστον Βίλα έληξε, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0, τελικό. Oh. 3-2 και το Μπέτις Πόρτο, φινίτο και εδώ.

Λοιπόν, συμπληρώθηκαν και τα 5 λεπτά όπου να δασυβρίξει ο διαιτητής. Τέλος. 3-1. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα τα αποτελέσματα γρήγορα, να δούμε ποια παιχνίδια, αν έχει μείνει κάποιο παιχνίδι ακόμη σε εξέλιξη. Λοιπόν, βλέπω να τελειώνασαν εδώ πέρα. Πάμε από την αρχή. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0, Μάντσεστερ Σίτι Παρί Σεν Ζερμέν 2-4, Μπέτις Πόρτο 3-2, αυτά 3-2.

με την Στουτγκάρδη. Να πούμε, είχαμε και δύο παιχνίδια από νωρίς, έτσι 8 παρατέταρτο. Λάσκ Λίντζερ 3-6, Λίβερπουλ 3-6 και Φέγενορ Κόμο 3-2. Και αυτά over 3,5. Δηλαδή, από όλα τα παιχνίδια μόνο δύο δεν πήγανε, παιδιά. Άρα με λάθη άμα παίξεις, σήμερα έχει οικονόμα. Είπαμε 69-07-483-484 το Viber για τα μηνύματά σας.

Ο Δημοσθένης πρώτος. Καλησπέρα, Ιορδάνη. Παλίκαρε όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταρτών. Καλησπέρες, καπετάνιο Χουλίτες και στο εκρηκτικό ακροτήριο κλπ. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Δημοσθένη. Καλησπέρα, Τζόρνταν, και καλή εκπομπή. Χαιρετισμού σε όλους, λέει ο Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη. Α, και ο Βαγγέλης. Καλησπέρα, Ιορδάνη, Βαγγέλη Σερβιδιά.

Ωραία πράγματα, ωραία παιχνίδια της Champions League, παιδιά, ε. Τα πάντα μετράνε εδώ, η νίκη, η βαθμή, βαθμολογία, όλα, τα πάντα, όλα με μπόνους, με λεφτά, όλα είναι λεφτά, είναι δόξα, είναι τα πάντα. Μεγάλη ιστορία του Champions League, αυτό είναι πραγματικότητα, πακτολός εκατομμυρίων τώρα, τι να λέμε. Η ΑΕΚ έχασε 3-1, θα μείνει η ΑΕΚ στην Αγγλία να πούμε, γιατί έχει και παιχνίδι από εβδομάδα. Θα μείνει μια εβδομάδα εκεί πέρα περίπου, νομίζω 5-6 μέρες πόσο θα μείνει. Έτσι μάθαμε. Και τι θα κάνει, να γυρίσει για να ξαναπάει, δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό πήρε και την αναβολή του αγώνα, έτσι, του πρωταθλήματος. Αυτός ήταν ο λόγος δηλαδή.

Όλο για over 3,5 μας λες ρε Τζορναλή. Παίζεις κανένα, παίζω. Παίζεις κανένα δύο. Ή μόνο μαζεύεις λέει και γι' αυτό σου λέω αυτό που είπες στον Νικολάκη. Στείλε μου το δελείο και ας είναι λέει και ξένο, δεν σε πιστεύω λέει. Άσε τα παλιά εκεί που ήξερες λέει τα άλλα τα κόλπα. Τώρα θα ρω έγινες λέει καβουράκι. Α, όχι παίζω. Δεν έπαιξα τώρα. Κάπου και δεν βρωμάω κιόλας. Αν δω ότι πρέπει να παίξω έτσι. Τώρα το Champions League προσφέρεται για τέτοια παιχνίδια. Και το Europa. Το Europa, επειδή είναι τώρα αυτή η League Phase που λέμε, παίζουν απελευθερωμένα παιδιά. Έτσι, η βαθμή είναι μεγάλο πράγμα. Εδώ είναι πολλοί αγώνες και έχεις πολλές ελπίδες μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Στο άλλο, στον όμιλο, μόλις πας δύο φάπες στην αρχή, έμεινες την απέξω. Και ψυχολογικά είσαι πεσμένος και απ' όλα να πούμε. Νομίζω είναι καλύτερη αυτή η ιστορία που παίζεται και αξίζει τον κόπο. Και πολλά παιχνίδια βγαίνουν με πολλά γκολ. Έτσι, πολλά παιχνίδια. Λοιπόν. Έγιναν οι ορισμοί των διαιτητών, θα τα πούμε κάποια στιγμή στην πορεία της εκπομπής. Η φάση είναι ότι έκανε επίθεση ο Μπέος στο Λανουά για αντικανονικό ορισμό του διαιτητή, να πούμε, στο παιχνίδι της ομάδος του μέσα στη Λιβαδιά με το Λεβαδιακό, έτσι. Ορίστηκαν οι διαιτητές και μόλις το μάθε ο Μπέος, όρμηξε. Εν μέρη υπάρχει μια αυτία, ας πούμε, έτσι. Δεν μπορεί να παίξει ένας διαιτητής πριν συμπληρωθούν 48 ώρες στον αγώνα που παίζει στην Ευρώπη, Europa League που παίζει, να πούμε. Είναι αντικανονικό αυτό το πράγμα, έτσι. Και είπε ο Μπέος στον Λανουά, μαζέψε.

Καλησπέρα Τζόρνταν, ζήτω Τζόρνταν, ζήτω Γιώτης, ζήτω αυτά τα τέσσερα γράμματα. Ζήτω και ο πρόεδρος μου, λέει ο Ιβάν Σαββίδης. Να κάτσει τώρα, λέει, η Χάρτινη για επιδόρπιο, λέει, στην Αγγλία. Κώστας, λέει, από την Νάουσα, την Ασπρόμαυρη, μάλιστα.

0: Λοιπόν, 2310 506 76 και 506 77. Θα πούμε και λίγα πράγματα μετά το διάλειμμα. Οι γραμμές ανοιχτές για το Viber, είπαμε 69 07 483 484. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Arriba, muchachos!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6, 23 10 506 76 και 506 77 οι γραμμές. Εν τω μεταξύ, αυτό με τον Σούνγκρεν, έτσι, που γίνεται, και η απόφαση μάλλον θα βγει αύριο, δεν ξέρω πότε θα είναι, Πέμπτη για Πέμπτη λέγανε, τελείωσαν τα, πώς θα λένε, οι νομικοί εκπρόσωποι και των δύο ΠΑΕ, έτσι, και του Βόλου αλλά και του Πασεραϊκού. Μιλήσαν, κάναν και λοιπά, να πούμε, και με λίγα λόγια τον βγάλανε τον Σούγκριν σουρωμένο. Όταν τα έλεγε, λέει, αυτά, πρέπει να ήταν μυθισμένος. Ωραία πράγματα, παιδιά. Δεν μπορεί τώρα μετά από 7,5 μήνες, λέει, να βγαίνει και να λέει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε μου. Έλα.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Σιγά, με τρόμαξες.
1: Με ακούς?
0: Σε ακούω, ναι.
1: Έλα, τι έγινε, πώς πάει?
0: Πώς να πάει, να πάει δεν πάει.
1: Πάει δεν πάει. Δεν ξέρω τα έμαθες. Ο Ολυμπιακός λέει θα κάνει καινούριο γήπεδο.
0: Τώρα τα μάθεις εσύ?
1: Είσαι τώρα το μάθα.
0: Εσύ είσαι δίπλα στο γήπεδο και τώρα το μάθεις?
1: Τώρα το μάθα. Δεν είμαι και δίπλα. Κάτσε καλά, δεν είμαι
0: πού
1: δίπλα.
0: Είσαι?
1: Από την αντίθετη πλευρά.
0: Το ίδιο είναι, βρε. Δίπλα είσαι. Άμα πάρεις το μηχανάκι σε 5 λεπτά εκεί είσαι.
1: Εντάξει, τώρα μη σου πω και με το ηλεκτρικό, πας άνετα. Δύο στάσεις είναι.
0: Δεν ρώτας εκεί κανέναν έξω τι γίνεται με τον Ολυμπιακό, με το γήπεδο κλπ. Δεν τα ήξερε. Δεν ρώτησες?
1: Όχι, δεν ρωτάω, γιατί πρέπει να ρωτήσω. Σιγά. Λίγο με νοιάζει κιόλας.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Εντάξει.
1: Εντάξει. Λέει 90.000, λέει. Και θέσεις θα έχει.
0: Όχι, ρε, τι είναι 90, γύρω στο 50.
1: 50, κάτσε, πώς είναι τώρα? Το είχες πει και την άλλη φορά.
0: Τώρα είναι 33, κάτι, νομίζω.
1: 33, πώς είναι να πάει?
0: 33, 34, κάπου εκεί είναι. Θα πάρει κανένα κουσάρικο ακόμα, θα γίνει 54.
1: Εντάξει, εντάξει, δεν χρειάζεται και παραπάνω. Πώς να φιλοξενήσεις?
0: Δεν χρειάζεται λίγο. Σε παραδέχομαι, δεν χρειάζεται παραπάνω.
1: Ναι, ναι. Καλό είναι, μωρέ, εντάξει, να εξελίσσονται τα γήπεδα.
0: Βέβαια.
1: Καλό. Εγώ είμαι συμφωνώ σε αυτά.
0: Μπράβο.
1: Που λες. Πώς?
0: Μπράβο, λέω, μπράβο.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, να πω καμιά καλημέρα, έτσι,
0: ναι,
1: δεν θα σε κρατήσω πολύ.
0: Έγινε.
1: Να πω ζήτω στον Κώστα τον Μπιλεβε,
0: ναι,
1: για τον ξεχνάω τον άνθρωπο. Την καλημέρα μου στον Νικολίπτη, τον Στεφάνο, δεν ξέρω που τον έχεις.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Γιώτη Μπαμπίκο και Κοσμοκαλόχειρο και στο κρατήριο. Να σου πω, θα μου πας κανένα τραγούδι, με ξεχάσει.
0: Έλα, άλλη φορά τώρα, φτάνει σήμερα, έχουμε να μιλήσουμε.
1: Α, δεν θες, εντάξει, οκ, έγινε.
0: Για χαρά, για
1: χαρά. Το
0: χαιρετώ. Γεια. Έλα, φίλος.
2: Ζώταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Άκουσε τώρα που λέω, χωριάθηκα.
0: Άμα έπαιζες, σήμερα over 3,5
2: θα πάνε. Έπαιξα εσύ τη Ρώμα, ρε, όταν είμαι πολύ τυχερός. Εσύ έπαιξα τη Ρώμα.
0: Τι να σε κάνω.
2: Μα βγήκε 2-4 η Σίτη.
0: Ναι.
2: Ωραία. 3-2 κέρδισε η Μπέτις.
0: Πώς?
2: Η Μπέτις δεν κέρδισε 3-2.
0: 3-2, ναι.
2: Ναι, θα πιάνα 3 παιχνίδια και τα 2 θα ήταν πρωινά διοχή. Άντε, δεν έπαιξα την Ρεάλ 4-6, την έπαιξα Χ. Τέλος πάντων, Τζορδάν.
0: Το Χ πόσο το δίνει?
2: 3, το δίνει 4 και το κατέβασαν 3-85. Δεν ήμουν άτυχος. Από 3-1 να το χάσω το Χ.
0: Το over 3,5 πόσο το δίνει?
2: Δεν ξέρω, Τζόρνταν.
0: Πρέπει να τα μάθεις αυτά.
2: Δεν το... Λοιπόν,
0: ναι,
2: άκου τώρα. Αυτό που θα πω, να μην το με διακόψεις.
0: Εντάξει.
2: Τον Μιχάλη τον Σιώπη τον ξέρεις?
0: Τον Μιχάλη τον...
2: Τον Σιώπη τον... Οι καλύτεροι κλαζιτζίδες που όντι είναι. Ο Μιχάλης ο Σιώπης είναι... και ο Ιακωβίδης.
0: Περίμενε λίγο. Ο Μιχάλης είναι, ναι, ο γιος του Κώστα, δεν είναι?
2: Δεν ξέρω, είναι... Πολύ κλαρίτζις, Τζόρνταν, τα ποντιακά τραγούδια.
0: Κάτσε λίγο, ρε. Ο Σκόπης είναι ο, ναι, Κώστας, το φιλαράκι μου, να πούμε, η γυναίκα του Σοφία.
2: Ωραία, και εγώ το... ξέρω το Μιχάλη το Σκόπη. Τώρα που βγαίνει...
0: Άρα είναι το παιδί, εντάξει, δεν το ξέρω εγώ, να πούμε.
2: Κλαρίτζις 3α με τον Στάθη τον Νικολαίδη, με Φαρχαρίδη,
0: ναι, ναι,
2: με τον
0: τα δικά μας παιδιά. Τα δικά μας παιδιά.
2: Σιδηρόπουλο.
0: Ναι, ρε, πήρα χαμπάρι. Τα δικά μας παιδιά.
2: Λοιπόν, ή θα βάλει το, το Θανάση Τέρκο, αλλά και το, καλύτερα το Μιχάλη Σιόπια.
0: Α, ναι, για την ΑΕΚ του Πας, ρε Μπάγασα.
2: Πού το σε... κατάλαβε. Να σε πω για ποιο θα χαρίσω να... αυτό το Κλαρίνο.
0: Του Γιάννη.
2: Για τον Γιώργο τον Περδίκη από το Πλεύρωμα.
0: Α, τον Περδίκη. Και τον άλλον ΑΕΚΣΥ, τον φίλο σου, τον πώς το λέγανε.
2: Δεν με ενδιαφέρουν αυτοί. Την Τρίτη Τζόρταν, ναι, με ζαλίσανε και το λέω εγώ, πρόσεξε. Ακόμα δεν παίξατε με τον Πάφο στο κύπελο. Mm. Εκείνο άλλο Παστέλη Καλαματιανό, τώρα θα σε πω ότι Καλαματιανό. Μη τυχόν και δεν το βάλετε. Mm. Πέντε λεπτά να βάλετε, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ, ή τον Σιώπη ή τον Σέρκο. Αυτούς τους δύο να τους βάλετε.
0: Μάλιστα.
2: Τζόρταν.
0: Ορίστε.
2: Επί του θέματος.
0: Ναι.
2: Θα τα χαρίσουμε. Μη με κλείνεις.
0: Όχι.
2: Μόνο τα θα βρίζω θα με κλείνεις εμένα.
0: Ναι. Ναι.
2: Εγώ δεν είμαι ο πιο σιωπηλός Τζόρταν.
0: Δεν θα βρίζεις. Ναι.
2: Εγώ έβρισα ποτέ, ρε Τζόρταν.
0: Όχι, όχι.
2: Βέβαια, ρε Τζόρταν. Εσένα δεν σε εκθέτω, Τζόρταν.
0: Μπράβο.
2: Δεν κάνω εγώ το μάγκα εγώ να βρίζω και εσύ να τα ακούς. Όχι, όχι. Λοιπόν, τον Κώστα από την πανέμορφη Καστοριά.
0: Ναι.
2: Τον Γιώργο τον Κουκούλη από το Μαυροβούνι.
0: Ναι.
2: Τον Δημοσθένη από τον Πειραιά.
0: Ναι, τον Μυρωδιά.
2: Δεν πειράζει. Ναι. Και αν λέω κάτι που υτάχει και τέτοια, άστο να καταλάβει ότι ο Γιώργος δεν τον αγαπάω, τον εκτιμάω.
0: Όλοι τον αγαπάω.
2: Πολύ λογάς είναι. Όλοι... Επί του θέματος δεν βγαίνει κατευθείαν. Λέει για το ερκοντήσιο, λέει για θα χιονίσει, θα βρέξει.
0: Ναι.
2: Ναι, λοιπόν.
0: Ναι.
2: Τον Κώστα από την Άουσα, τον Φιλαράκη.
0: Ναι.
2: Τον Κώστα από το Λιπαρό, τι έπαθε ρε αυτός, αφρογησία έχει. Έχει 5-6 μέρες, δεν βγαίνει καθόλου, ούτε μηνύματα στέλνει, ούτε τίποτα.
0: Δεν πειράζει.
2: Είναι και ένας τριαντάφυλλος αυτός, σουφλί είναι.
0: Ναι.
2: Στείλ τον και εκείνο χαιρετίσματα.
0: Γεια σου, Παυλάρα.
2: Και εκείνος μας βάζει στο στόμα του.
0: Ναι. Εκείνος λοιπόν, έχει αδυναμία στο Γιάννη εκείνος.
2: Δεν έχει σημασία,
0: ναι,
2: και για μένα λέει αλίμονο σε αυτόν που δεν ασχολιέμαι μαζί τους και με βάζω στο στόμα τους. Είναι κάποιος. Είναι κάποιος,
0: ναι,
2: να μην πω καμιά κουβέντα.
0: Mm-hmm.
2: Δεν τον ενοχλάω και εκείνο συνέχεια λέει, ζηλεύει. Γιατί είμαστε φιλαράκια και με κάνει στα χατήρια.
0: Α, έτσι, έτσι λέει.
2: Ξέρεις για ποιον, δεν θέλω να το πω.
0: Αχα, κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Α, μπράβο, γιατί άμα θέλω το λέω κιόλας. Πόσο Θεό φοβάμαι όταν τι κάνω.
0: Πόσο
2: Θεό φοβάμαι.
0: Ναι, ναι, μην τον δίνεις.
2: Δεν το βάζω, άμα εκείνος το καταλαβαίνει για ποιον λέω.
0: Α, μπράβο, έτσι. Άσο να έχει και τις υπόλοιες.
2: Τι νομίζεις ότι είμαι εγώ, ρε Τζόρταν.
0: Mm.
2: Λοιπόν,
0: έλα,
2: το φίλο μου τον Κρέμτζη,
0: ναι,
2: τον Βασίλη τον Κυριακίδη τον Αεκτή,
0: ναι.
2: Είναι φιλαράκι, δεν τον πειράζω αυτό να.
0: Mm.
2: Τον αγαπάω, είναι πολύ πιο... Τα μισά χρόνια έχει από σένα, Τζόρταν.
0: Α, μια χαρά.
2: Όχι, είναι καλό παιδί. Το καλύτερο, από τα καλύτερα παιδιά έχει ο Χρήστος ο Κρέμτσικ. Λοιπόν, τον Μπάκη το σκληροπυρηνικό Παοκτσί,
0: ναι,
2: που με έστειλε να δω το παιχνίδι ΠΑΟΚ Νάπολη, αυτός με έστειλε να πάω στην Τούμπα.
0: Μπράβο, μπράβο Γιώργη.
2: Με έδωσε εισιτήριο 2.000 Τζόρταν στην 5 θύρα ανεφθέσεων.
0: Ναι. Και να μην σε
2: διανύσεις. Τι ήταν η Τούμπα. Εμείς πήγαμε 7 η ώρα.
0: Ξέρω ρε.
2: Πήγαμε σε καλύτερα σκαλοπάτια πήγαμε.
0: Mm.
2: Στο κέντρο ακριβώς. Όταν ήρθαν οι άλλοι να μας σηκώσουν δεν μπορούσαν ούτε να καθίσουν.
0: Ναι, ναι.
2: Και ένας ήρθε με το άλογο από το
0: Μάνδαλο.
2: Από το Μάνδαλο.
0: Ναι, τα ξέρω ρε.
2: Τζόρταν μου. Εκεί ήμουνα και το Μαλιούβα το λέγαμε, ρε Μαλιούβα, ξέρω εγώ. Ήξερα με ποια κοπέλα ήτανε.
0: Άστα αυτά δεν τα λες.
2: Άντε καλά, καλά. Τέρμα. Λοιπόν,
0: ναι,
2: για το φίλο μου τον Πάκη το σκληροπυρηνικό, ναι, Παοκτσί, το Γιάννη από τα Λευκάδια.
0: Τα είπαμε αυτά πάλι.
2: Ναι.
0: Mm.
2: Και το μεγάλο τον Τζόρταν από την Βροντού.
0: Ωραίος.
2: Το Μπουροκέρι,
0: ωραίος.
2: Το Φον Κανάρι.
0: Ωραίος, ωραίος, ωραίος.
2: Και τον Στέφανο τον Νικολίπτη,
0: ναι,
2: και τον Τριαντάφυλλο από το Σουβλί.
0: Μάλιστα. Έγινε.
2: Χίλια συγγνώμη, ναι, που Αλλά θα βάλετε τουλάχιστον 5 λεπτά.
0: Θα βάλω,
2: έχω
0: θα βάλω.
2: Και σιώπη.
0: Θα βάλω, θα βάλω.
2: Όποιο, μακάρι σιώπη να βάλει.
0: Σιώπη θα βάλουμε, έγινε, τα λέμε, για χαρά. Κλείσε.
2: Άντε, καληνύχτα, καληνύχτα.
0: Γεια σου, Θόδωρα, γεια σου, φιλαράκι μου. Πολύ μιλός Κοζάνης πάνω. Ρε φιλαράκι, βέβαια. Ωραίος. Τζόρνταν, σε αγαπάμε, λέει, γνωστός γιατί θα πει στο Σεπάγο, λέει, Πάγκο, λέει. Μάλιστα, έγινε. Έλα, φιλός.
3: Καλημέρα, Τζόρνταν.
0: Καλώς ήρθα, καλώς ήρθα.
3: Εδώ, στον αγώνα. Α, καλημέρα και στο Στέφανο, τον Ιχολύπτη.
0: Καλημέρα.
3: Εδώ πέρα, 22% πληρώντα σήμερα.
0: Σήμερα γνώρισα δύο Φιλανδέζες.
3: Α, για πες.
0: Τι να πω. Δύο Φιλανδέζες. Ήταν σοου.
3: Ναι.
0: Ναι, ήταν λίγο μεγάλης ηλικίας, 60. Τουρίστριες, δεν ήρθαν για βόλτα.
3: Τουρίστριες, μια χαρά. Έρχεται αρκετός κόσμος,
0: ναι,
3: από εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Άρχισαν να έρχονται, ναι.
3: Ειδικά τα τρία τελευταία χρόνια που έχει τις απευθείας πτήσεις, έρχεται πολλής κόσμος.
0: Είπε
3: και πριν κάνα μήνα, μια συνάδελφός μου από τη δουλειά πήγε στη Θεσσαλονίκη μαζί με κάτι φίλες της, πήγαν για θρησκευτικό τουρισμό.
0: Α, κατάλαβα.
3: Τους είχαν ένα πάτερ Κωνσταντίνο μαζί τους. Τους πήγε στον Παΐσιο στη Σουρωτή, τους πήγε στα Μετέωρα.
0: Αυτή είναι Ορθόδοξη.
3: Ναι, Ρωσίδα είναι.
0: Α, Ρωσίδα είναι. Ρωσίδα. Άρα δεν είναι Φιλανδέζα.
3: Ρωσίδα, Ορθόδοξη.
0: Ναι.
3: Τους πήγε ο πάτερ Κωνσταντίνος στον Παΐσιο στη Σουρωτή, τους πήγε στα Μετέωρα. Τους άρεσε πάρα πολύ.
0: Στα Μετέωρα, ποια Μετέωρα, Θεσσαλονίκης Μετέωρα.
3: Όχι, τα Μετέωρα, τα κάτω γυκά, στην Καλαμπάκα.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, με λες, τους πήγε στη Σουρουτή και τους πήγε στα Μετέωρα και τους άρεσε η Θεσσαλονίκη. Αυτά και τα δύο δεν είναι Θεσσαλονίκη. Κανένα δεν είναι Θεσσαλονίκη.
3: Κάτσανε στη Θεσσαλονίκη, ήταν η βάση τους.
0: Και πηγαίνουν
3: για μια εβδομάδα. Μάλιστα. Και πηγαίνουν ερχόντουσαν. Πήγαν στη Σουρουτή, στα Μετέωρα. Νομίζω τους πήγε και λίγο Χαλκιδική και τους άρεσε που κάτσανε μια εβδομάδα. Ήταν, λέει, πολύ ωραίο ταξίδι.
0: Ναι.
3: Που πει συνάδελφος. Έτσι.
0: Ωραίο. Αυτό βασικά. Ωραία, είναι καλύτερα. Είναι ωραία.
3: Είναι.
0: Εσύ τα ξέρεις καλύτερα που έρχεσαι συνέχεια.
3: Εδώ αγαπημένη πόλη είναι.
0: Βέβαια. Μπράβο ρε Γρήγο. Μπράβο. Να την κάνεις. Προμόσιο να την κάνεις επάνω στο Ελσίνκι.
3: Πάντα κάνω.
0: Μάλιστα.
3: Πάντα το λέω και σε φιλαδούς φίλους ή συναδέλφους. Τους το λέω πάντα. Να την τιμούνε.
0: Γεια και διαμαρτύρεται για το πέναλτι που κέρδισε Σαχτάρ. Και εκεί πάνω κλαίνε. Στην κλάψα πρότεινε, σας παραδέχομαι. Ναι. Πήγε στο βάρο άνθρωπο.
3: Μέχρι
0: το 1-1.
3: Ναι. Μέχρι το 1-1 άκουσα.
0: Ναι. Κράγκ τον γκρεμίζει να πούμε. Πήγε. Απίστευτο ρε φίλε.
3: Τι να πεις. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά προς το παρόν.
0: Έγινε Γιώργη. Να είσαι καλά. Πληρότητα δεν θυμάμαι τι είπες. Έκλεισε. Στείλ' το με μήνυμα Γιώργο την πληρότητα. Έλα φίλε.
4: Έλα Τζορντάν.
0: Έλα.
4: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
4: Όλα τα πούλησε και τα ξεπούλησε ο Μπρινιόλι.
0: Ο Μπρινιόλι.
4: Όλα τα πούλησε και τα ξεπούλησε.
0: Ναι, ήταν σε κακή μέρα.
4: Νίκος από Σιλίδα, τι κάνεις.
0: Γεια σου Νίκο, καλά.
4: Όλα καλά.
0: Α, Νίκος είσαι.
4: Νίκος είμαι, ναι.
0: Τώρα σε κατάλαβα ρε φίλε. Μοιάζει με μια φωνή άλλη τώρα Ρουνού και λίγο συναρχή έκανα. Μάλιστα.
4: Έχει ραδιοφωνική φωνή και ο άλλος.
0: Η ίδια φωνή είστε, ναι. Αλλά εκείνος είναι λίγο πιο αργός.
4: Εγώ είμαι γρήγορος.
0: Γρήγορος, ναι, γρήγορος.
4: Έτσι πήρα να σου πω μια καλησπέρα. Παρακολουθάω βέβαια κάθε βράδυ.
0: Ναι.
4: Περάσει στο φίλο μου τον Γιάννη, έτσι τον Τζοβάη.
0: Εσύ, ο Μπόμπας που είναι ο Μπόμπας, τι έπαθε ο Μπόμπας.
4: Μπόμπας κάπου τον είδα και από τα Facebook, λέει στην Μύκονο και κάτι τέτοια.
0: Στην Μύκονο πήγε ο Μπόμπας.
4: Δεν ξέρω τι ακριβώς, θα ρωτήσω και θα σου πω. Θα βρω το φιλαράκι εκείνο που έστειλες το Πούρο.
0: Ναι.
4: Αυτός θα ξέρει. Θα το βρω.
0: Το Παουξάκι. Πώς το λέγανε εκείνο, ναι. Γιώργο.
4: Στόλι, Αποστόλης.
0: Αποστόλης, ναι. Αποστόλης. Εκείνος να δεις χαρά που έκανε μόλις τον δώσαμε την πρόσκληση.
4: Παιδε, σε καλό παιδί.
0: Πω, πω.
4: Καλά παιδιά.
0: Δηλαδή...
4: καλό έκανες, καλό έκανες.
0: Όχι, ξέρεις τι, ένιωσα ρε φίλε ότι έκανα κάτι καλό ας πούμε. Κατάλαβες.
4: Έκανες καλό σου είπα, όχι καλό, πολύ καλό, πολύ καλό παλικάρι.
0: Θα ρίξεις και πήγε να δει τον τελικό του Champions League να δει, τέτοια χαρά πήρε να πούμε.
4: Είναι, ξέρεις, η επαρχία είναι δύσκολη να ανεβοκατεβαίνει η Θεσσαλονίκη. Είναι δύσκολο.
0: Ναι.
4: Είναι δύσκολο. Δηλαδή, στο λέω γιατί το ξέρω. Εγώ θέλω να ανέβω στη Θεσσαλονίκη. Εγώ βλέπω όλο σε όλη την Ελλάδα που δώσω πήγαινα και έβλεπα. Ναι. Αλλά τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα, Τζόρνταν.
0: Αλήθεια λες. Είναι δύσκολο.
4: Είναι πολύ δύσκολα. Ναι. Έτσι, για να ξεκινήσω τώρα εγώ να έρθω και να σου πω, Τζόρνταν, θέλω να ένα παιδί του πάω. Εγώ δεν με ενδιαφέρει με ποιον είναι. Ναι. Θέλω 200 ευρώ πηγενέλα.
0: Μπορεί να μην φτάσουν κιόλας μαζί με την διαμονή που θα κάνεις, ναι.
4: Χωρίς διαμονή. Χωρίς διαμονή.
0: Ναι.
4: Χωρίς διαμονή. Τεράστια, τεράστια τα έξω. Ναι. Που θα βγει αυτό.
0: Αλλά άμα έχεις τον Τζόρνταν φίλο να πούμε, του κάνει κούτρα, μη στεναχωριέσαι.
4: Το ξέρω. Λοιπόν, να κλείσω τον Τζόρνταν, ναι. Πάει κανένα άλλο παιδί.
0: Έγινε Νικόλα, χάρηκα που είσαι καλά.
4: Τους χαιρετισμούς μου και στο φίλο μου το Γιάννη από την Άουσα.
0: Ναι, αυτός τώρα είναι φαρμακομένος, άστονα.
4: Εντάξει, α σου πω λίγο. Ναι. Πώς λέει το τραγούδι, όλα τα πούλησες και τα ξεπούλησες.
0: Ναι, ναι.
4: Άντε βάλτε να τα ακούσουμε μετά από το ίσκο.
0: Θα το βάλω.
4: Καλή συνέχεια φίλε μου.
0: Έγινε, να είσαι καλά Νικόλα. Και επίσης για χαρά.
4: Γεια σου φίλε μου, γεια.
0: Όλα τα πούλησες και τα ξεπούλησες. Θυμάσαι τι πάνε. Ωραία πράγματα. Νίκος, το φιλαράκι μας από τη Στυλίδα. Η Ορδάνη του τραγούδι λέει της Ζάμπα. Το ποπό αφιερωμένο λέει στο Γιάννη. Α, τη Ζαμπά. Τη Γογό Ζαμπά πέσε. Ζάμπα. Γογό Ζαμπά. Τα καγκέλια λες. Ε. Το θέλει ο κύριος Γιάννης λέει. Ποιο, για να δω τι μου στείλες. Μάλιστα. Θα το ρωτήσω μόλις βγει. Πού να βγει, σιγά μην βγει τώρα. Θέλει δύναμη ψυχής για να βγεις τώρα. Καρδιάς και καρδιάς. Κοίταξε, ήταν και λίγο άτυχη εδώ που τα λέμε, έτσι. Δηλαδή, μάλλον τυχερή σαχτά, αλλά χτυπάει στο πόδι, πάνε ο Μπρινιόλι έξω να πούμε το κάνει. Στο 1-1 δηλαδή. Και πάει μέσα να πούμε. Τι να πεις τώρα. Να τα λέμε όλα. Βαθμολογία, να δούμε και τη βαθμολογία που βρίσκεται τώρα. Στην 20η θέση είναι. Εντάξει, πάλι καλά. Από τις 36 ομάδες, άμα είσαι 20η, δεν είναι άσχημα, ε. Είσαι στα play-off, δεν είναι. Μέχρι και το 24 είναι play-off. Οι 8 πρώτες είναι απευθείας. Το 9 μέχρι το 24 είναι play-off και οι άλλες πάνε σπίτι. Τώρα θα καθίσει η ΑΕΚ εκεί στην Αγγλία μια εβδομάδα γιατί έχει κι άλλο παιχνίδι μεθαύριο και για να μην πηγαίνω έρχεται να πούμε κλπ. Γιατί πιστεύω ρε φιλαράκι λέει ότι μετά την εκπομπή λέει δεν θα φας τίποτα λέει ούτε θα πεις εξαιτίας του ότι έχασε η ΑΕΚ. Ναι, αλήθεια λες. Τι στεναχώρια βγάζεις, βέβαια. Να μην σε πω κάπου πίνω κανένα τσίπουρο στο σπίτι όταν πάω. Σήμερα θα πιω δύο. Μου φτιάξαν τη διάθεση σήμερα. Ο τεράστιος Γιώτης λέει έχει προτεραιότητα σε όλα. Εγκρίνω και απαυξάνω. Ό,τι ζητάει είναι νόμος. Τους χαιρετισμούς μου και από μένα λέει τον Παυλάρα. Άρα Γιώτη, χαιρετισμούς και από το φίλο μου τον Παύλο εκεί, τον Παυλάρα. Ο Γιώτης είναι, τι να πεις. Ο Γιώτης είναι παιδί άλλη κατάσταση. Τζόρνταν, γιατί δεν μου έβαλες λέει τραγούδι, σας έκανα λέει κάτι άδελά μου λέει και στους άλλους που βγάλετε τραγούδι. Όχι ρε, εσύ τώρα έχουμε άλλα τώρα, θα σε βάλουμε ρε γκρινιάρι, όλοι παραπονιάριδες είναι. Μην παραπονιέστε ρε. Να δώσουμε προτεραιότητα σε κάτι άλλο τώρα και θα βάλουμε, μη στεναχωριέσαι. Δεν ρίχνουμε κανέναν εδώ πέρα. Έλα, φίλε μου.
5: Εγώ να έρθω, εσύ πού είσαι?
0: Πού να είμαι εγώ, εσύ πού πήρες τηλέφωνο, για πες.
5: 21 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
5: Εσύ πήρα τηλέφωνο.
0: 21 Οκτωβρίου πήρες τηλέφωνο.
5: 21 Οκτωβρίου, ρε, την περιοσύλιο.
0: Α, 21 λέγεται, ρε, Οκτωβρίου, τι 21 Οκτωβρίου.
5: 21, δεν κάνει, μπερδέκια.
0: 21 Οκτωβρίου είναι η ημερομηνία.
5: 21.
0: Α, μπράβο, έτσι.
5: Σε άλλη φορά που εργόμουν να μπερδέψει κάτι πήρα 25.
0: 21 Οκτωβρίου, πού είναι 21 Οκτωβρίου. 28 Οκτωβρίου υπάρχει. 26 Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου ξέρω εγώ, Σεπτεμβρίου είναι στην Αθήνα. Οκτωβρίου είναι Θεσσαλονίκη.
5: Παγκού υπάρχουν, μωρέ.
0: Νοεμβρίου υπάρχει.
5: Πού να ξέρω.
0: 17 Νοεμβρίου, δεν υπάρχει 17
5: Νοεμβρίου. 17 Νοεμβρίου είναι η εγκληματική οργάνωση.
0: Όχι, αίρεση, οδό λέμε.
5: Δεν ξέρω.
0: Πώς δεν ξέρεις, γιατί να μην ξέρεις.
5: Δεν ξέρω, ρε Γιώργα μου, μπορεί να ξέρω.
0: Βέβαια, πάμε, μάθησα τώρα. Αυτά είναι.
5: Λοιπόν, περίμενα, πάμε το παραστήχημα τώρα.
0: Πάμε, πάμε, άντε, πάμε.
5: Τώρα έχουμε ψωμί.
0: Τι έχουμε?
5: Ψωμί, ψωμί έχουμε.
0: Ψωμί, μάλιστα.
5: Λοιπόν, σήμερα έδωσε ένα πέναντι σκουάδο την ΑΕ.
0: Ναι.
5: Είναι παρόμοιο πέναλτι περίπου,
0: ναι,
5: με τον τελικό πάω κόφι, κύριε Γιάννη. Το θυμάται, Γιώργα?
0: Πώς το θυμάμαι.
5: Προκάτου έγινε.
0: Ναι.
5: Προκάτου έγινε, από εκείνη την πλευρά ήσουνα.
0: Το θυμάμαι, ρε, τι, δεν το θυμάμαι.
5: Λοιπόν, και σε τέτοιο πέναλτι δεν έρωτε εις βάρου του τέτοιου, κουβολού.
0: Ναι.
5: Ή υπέρ του Βόλου, δεν θυμάμαι.
0: Υπέρ του Βόλου δεν έδωσε.
5: Υπέρ του Βόλου. Mm. Τι έχει να πει, φίλε μου, Γιαννάκια, που καλευκάζει ακόμα.
0: Δεν τα θυμάται αυτά, Γιάννη, πού αν τα θυμάται.
5: Όχι, γιατί μια φορά βγήκε σουρωμένο και έλεγε πολλά. Αυτό που έλεγε σουρωμένο να βγει να μα τα πει.
0: Εδώ, άκου τώρα. Παίζουν League Up, τελικό όπως το λένε, και βάζει όφι ένα γκολ πανομοιότυπο με τον γκολ του Βαρέλα. Με τη βάση, το θυμάσαι?
5: Κούπερ Καπ.
0: Στο Λικάπ, ρε.
5: Ναι, δεν το είδα, ρε.
0: Και μετράει κανονικότατα.
5: Mm.
0: Α, μπράβο.
5: Εκεί λείπει ο Κομίνη.
0: Έλειπε ο Κομίνης, ναι.
5: Ναι, έλειπε ο Κομίνη εκεί.
0: Ναι. Και δεν...
5: Εκεί υπάρχει και βάρ.
0: Δεν υπήρχε όμως...
5: Ο Κομίνη δεν υπήρχε βάρ.
0: Δεν υπήρχε πρωτάθλημα όμως.
5: Ναι. Δεν υπήρχε προκάτημα. Καλά να σε πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
5: Για να μην λέξουμε κάπου καλόγια. Και ποιο μας λέει εσένα ότι ο Όφη δεν έχει βρει θέση με την ΑΕΚ.
0: Καλές σχέσεις.
5: Άντε, μπράβο.
0: Πολύ καλές.
5: Άντε, να τα λέμε έτσι, έχω που καλόγια.
0: Το είπε ο Εφ, αγωνίζεσαι αυτό.
5: Εγώ ξέρω.
0: Ναι.
5: Και πήγε και ο Ηράκλειο και μίλησε και με Οβιβίτε, με φίλου του Όφη, και εγώ αγαπάω Κρυκλήση και εγώ αγαπάω Κονόφη και κάτι τέτοια έλεγε.
0: Ναι, ναι.
5: Εντάξει.
0: Αλήθεια είναι.
5: Αυτά τα λέει την Τούμπα.
0: Εσύ Τούμπα τι αγαπάει, ρε. Αυτός μπορεί να αγαπάει. Η Τούμπα τον αγαπάει.
5: Όχι, γιατί δεν έχω αγαπάει την Κούμπα, δεν αγαπάει και εγώ την Κούμπα.
0: Mm.
5: Γιατί από τον Κούμπα μπορεί να βρει χαίρι, από την Κούμπα δεν θα βρει χαίρι.
0: Εσύ, 4 γκολ έβαλε η Παρή την Μάντσεστερ. Πώς το βλέπεις αυτό, ρε Παπί?
5: Η Παρή.
0: Ναι, 2-4. Μέσα
5: η Παρή ομαδάρα έχει.
0: Ναι, ομάδα, ολοκληρωμένη ομάδα, ρε φίλε.
5: Ολοκληρωμένη ομάδα και είναι η τρίτη χρονιά που πάει πάρα πολύ καλά. Που ναι. Κόρα άρχισε δηλαδή. Εγώ την ΑΕΚ έβλεπα, μωρέ. Εγώ μπορώ να δω πολλά παιχνίδια. Έβλεπα την ΑΕΚ.
0: Την ΑΕΚ έβλεπε.
5: Ναι.
0: Τι ματσάρα ήταν αυτή, ρε φίλε, που. Τη Παρή με τη Σίδη.
5: Δεν ασχολούμαι, ρε φίλε, επειδή έχω κάτι θέματα, δεν ασχολούμαι εγώ. Εντελώ τυχαία χωρίζα και με λίγο μπάσε. Εντελώ τυχαία. Εγώ μπορώ να καλώ την οπτιά, να βγω τα κανάλια. Εδώ τα βλέπω από όλη πέρα.
0: Βέβαια, τα...
5: ειδικά την Παρή είναι κόρ και θέαμα.
0: Ναι.
5: Κόρ και θέαμα. Και κόρ κόρ βάρκινα σε 3,5 και όβερ βάρκινα θα βγει. 3,5 και όβερ είναι πάνω από 3,5 κόρ, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αν μπουν 4, 5, 6, 8, Φρα... όσα δες. Δεν το πιάνεις.
5: 3,5 και όβερ σε λέω και κόρ κόρ βάρκινα.
0: Κοίταξε.
5: Ειδικά η Παρή, κόβει το θέαμα, είναι παιδιά.
0: Δεν είναι μόνο η παρέρεση. Τα παιχνίδια αυτά του Champions League, άμα είσαι λίγο προσεκτικός, μπορεί να, να βρεις πολλά με λάθη, συστηματάκι με λάθη θέλει.
5: Και τι πρέπει να κάνουμε?
0: Τι να κάνουμε?
5: Τηλεόραση έχουμε, βλέπουμε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες και μετά, μόλις βλέπουμε λίγο τα παιχνίδια, σχηματίζουμε μία γνώμη και παίρνουμε. Απλά.
0: Και μετά χάνεις, γιατί σχηματίσαμε τη γνώμη. Αλλάζουν τη γνώμη μας αυτή μετά.
5: Γιατί αλλάζουμε τη γνώμη μας?
0: Τώρα τα παιχνίδια που είναι πολλά και τα γκολ μπορεί να είναι πολλά. Δεν τους χαλάει.
5: Μιλά ακόμα για τον Όμιλο, ε.
0: Ναι, είναι 36 ομάδες είναι.
5: Ναι, δεν έχει άδικο.
0: Ε, βέβαια.
5: Δεν έχει άδικο.
0: Προκρίνονται πολλές.
5: Κοπερνίδης είναι την Άικο, είδε.
0: Είδα από το 60 και μετά, 65 και μετά.
5: Και γιατί δεν το λέω.
0: Ήρθα στο στούντιο και το είδα.
5: Ο Σπίτερ έλεγε ότι τέτοιο πέναλτι δεν δίνεται, ότι έπεσε και πήγε η μπάλα, ξέρει, δεν πήγε η κοσέρι την μπάλα.
0: Κοίταξε.
5: Αυτά λέγανε οι Αθηναίοι.
0: Πρόσεξε.
5: Και μία μα ο Πάουκ παίρνει τέτοια πέναλτι ή μα παίρνει αντίπαλοι τέτοια πέναλτι, το παίρνει με υπερήφανη.
0: Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Ο Σπίτερ μπορεί να λέει ότι θέλει. Εδώ υπάρχουν διαιτητές κορυφαίοι, Champions League είναι αυτό, και υπάρχει και η τεχνολογία του VAR, έτσι.
5: Ναι,
0: πάει, το βλέπει ο άνθρωπος και το δίνει.
5: Ρε Σιόρκαν, εγώ ξέρω και αντικειμενικό με την αποκυριακή, την παίρνω καλά τη λάμπη. Τι να με πει ο Σπίτερ εμένα τώρα. Τι να με πει ο Σπίτερ. Εγώ βγήκα και είπα κάτι που είπα, οξύδε, το είπα και κάπου αλλού. Και δεν κολλένε. Ναι ρε, και είχα πει την περίπτωση με κοπέρκα. Έκανε βάρ, ναι ρε. Δεν έτσι να μην κοπώ ρε. Τι θέλω εγώ από ένα παιχνίδι που είναι χαμένο. Τι θέλω εγώ να πω ψέματα. Ή να βουλεύω τον εαυτό μου. Αλλά εμείς εδώ θα παραδεχόμαστε. Οι άλλοι από κάκο. Κομαύρο που κάνουν άκρο και κομαύρο που κάνουν μαύρο.
0: Τη δουλειά τους κάνουν ρε μπαμπή.
5: Ναι, και εμείς δεν πρέπει κάποτε να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Ναι.
5: Θα σε πω γιατί καβάζουμε στο Σαββίδι. Πήγε και με βάλε κογραμμένο. Καβρήκαμε καλέ κάμα. Πήγε με βάλε τον άλλον κόρα.
0: Καβρήκαμε
5: καλέ κάμα για
0: άκου λίγο, άκου λίγο, άκου λίγο. Το ρωτήσανε τον Σαββίδι. Έτσι και έτσι του λένε να πούμε. Οι άλλοι κάνουν αυτά. Λέει να τους κάνουμε. Όχι, λέει, εμείς θα τους αλλάξουμε. Αυτοί θα γίνουν σαν εμάς. Εμείς δεν θα γίνουμε σαν αυτούς. Έτσι είχε πει.
5: Εσύ είδε να γίνονται.
0: Ναι, αλλά δεν θα τον χαλάσουμε γιατί οι άλλοι δεν γίνονται.
5: Ναι, να χαλάσουμε του άλλου κότε.
0: Δηλαδή όλη η κοινωνία άμα είναι σαβούρα πρέπει να γίνουμε και εμείς σαβούρα.
5: Όχι,
0: ρε,
5: δεν είπα αυτό.
0: Αυτό μου λες τώρα. Ο άνθρωπος... άκουσε με λίγο ρε. Ο άνθρωπος είπε εμείς δεν θα γίνουμε σαν τους άλλους. Οι άλλοι θα γίνουν σαν εμάς.
5: Ναι, αλλά εκεί πρέπει να γίνονται.
0: Άντε πάλι τα ίδια αυτός. Ρε, να τους διορθώσουμε να γίνουνε.
5: Καλά τα είπε, και να τα διορθώσει όλα. Ξέρει, καθαρό προκάλεσμα.
0: Γι' αυτό.
5: Οι άλλοι δεν κοφεύγουν αυτό. Και να σε πω κάτι. Κοκακάτι, ποιο δεν έβαλε πρόεδρο.
0: Επειδή δεν το θέλουν οι άλλοι, πρέπει να γίνουμε και εμείς σαν τους άλλους.
5: Δεν είπα αυτό, ρε, Τζόκα.
0: Άμα...
5: να σε πω τι εννοώ, ρε, περίμενε. Κοκακάτι, ποιο δεν έβαλε πρόεδρο.
0: Ο Σαββίδης, ποιος τον έβαλε, εγώ τον έβαλα. Ναι.
5: Ο Κακάκης, γιατί δεν λέει ελληνιδιά η Τέκα Τέρπη και μα έχει πάσει κανένα βράδυ και χάβω μάρε που μα λέει.
0: Ποιος?
5: Και η Λίζου μιλάει.
0: Δεν κατάλαβα τι είπες.
5: Ο Κακάκης γιατί θέλει ελληνιδιά η Τέκα Τέρπη.
0: Γιατί τον...
5: Το Λαγκουά επιμένουν εκεί.
0: Το ψήσαν οι άλλοι από κάτω ρε, δεν πήρες
5: καμπά. Ναι, αυτό λέω, για χάβω, μα περνάει.
0: Το ψήσαν οι άλλοι.
5: Επειδή ο πατέρας είναι κολλικό με τον Ολυμπιακό, δηλαδή και μην αγιούμε κολλική με τον Ολυμπιακό. Άντε να καλέμε με τον Μάκου.
0: Εσύ γιατί να γίνεις κολλητός ρε μπαμπή.
5: Ο Κακάκη πήγε εδώ για 50-50. Δεν πήγε, πήγε για μας.
0: Ναι,
5: πάει
0: καταλαβαίνω τι λες. Εσύ γιατί να γίνεις κολλητός με τον Ολυμπιακό. Σε είπε κανείς να γίνεις κολλητός με τον Ολυμπιακό.
5: Όχι, δεν είπα να γίνω κολλητός.
0: Αυτό ρωτάς. Άμα τον αλλάξανε τον Κακάκη. Δεν φταίει ο Σαββίδης. Ούτε εσύ.
5: Θα κουαλάσει κουκακάκι, θα φέρει άλλο από εδώ πάνω.
0: Θα έρθει η στιγμή.
5: Να φέρει άλλο από εδώ πάνω, άντε πολύ αέρα πήρε και παγκοπέρι και μάκα κοραουμάκι.
0: Έλα εντάξει τώρα, χαλάρωσε μη, οι κουβέντες δεν είναι αυτές τώρα. Στο καβινίο δεν είσαι τώρα.
5: Και εκεί είπε πάρα πολλά, ο κάνουνε χάκαμε και τελικό με κομμόβι για κουκακάκι.
0: Εγώ είπα.
5: Με τη θέση τον άλλον κομπρόεδρο από την Ένωση Ηρακλείου.
0: Βέβαια, δεν κουμπάρει, ο μπαμπάς του είναι κουμπάρει.
5: Ναι. Γιατί ένα πέναλτι δεν μα έπαιρνε ο Παπαπέτρου εκεί και ο Γκόλ κανονικό.
0: Το γκολ ήταν πεντακάθαρο, βέβαια. Πέρασε
5: μπάλα. Ναι, όλη... γιατί παίρνω πέρα και εκεί δεν υπήρχε. Αγκαλιά την μπάλα πήρε.
0: Το κύπελο το δώσανε, ρε, σου λέω εγώ τώρα. Τώρα. Τι ψάχνει να βρει.
5: Καλά, ο ΠΑΟΚ δηλαδή τι είναι. Είναι μικρή ομάδα να μα κάνει χειρουργείο όφη και τελικό κουβόλου. Ε, σοβαρά μιλάμε τώρα. Και λέει κοστίλα μου κακάτι από εκεί που ήρθε. Άμα ήταν Ολυμπιακό και η ΑΕΚ θα βγήκαν από ποτή.
0: Χαλάρωσε, χαλάρωσε, χαλάρωσε μπαμπή. Αυτά δεν πατά στο κουμπί και το στέλνεις από εκεί που ήρθε. Χαλάρωσε.
5: Ναι, άμα κοέκα είναι και Ολυμπιακό ΑΕΚ ακούγω πράγμα και εκεί θα γινόκανε. Πηγομαθηναϊκό, πόλεμο θα είχαμε την ΕΠΟ. Και μην πάμε με χαμηλού κόμμου. Κακάρα, τηλεόραση όλα. Με τον καλό κοσέρι δεν γίνονται κάποια πράγματα. Δεν πρέπει κάποιοι να καταλάβουν να σέβονται τον ΠΑΟΚ. Όχι να παίρνουμε κόμμα με τον ΠΑΟΚ, την πλάτη του ΠΑΟΚ. Μιλάω με κάποιον, α. Δεν θα σε πω όνομα. Άρη ΠΑΟΚ, το 1-2, που πήραμε το προκάτωμα. Και το λέω, πρόσε, γιατί εδώ μάλλον βλέπω χειρουργείο με το βιάκι από το Ισραήλ. Και με λέει είναι ελίτ. Και το λέω, άκουμα σε πω. Λοιπόν, εγώ βλέπω ένα έργο ότι ο Μελισσανίδης θέλει να κοστίσει το προκάτωμα την ΑΕΚ και εσύ όχι και να μου λέει και ελίτ είναι από το Ισραήλ είναι, εγώ δεν τον έχω πει κοστίσει. Και σε ρωτάω, δικαιώθηκα, ναι ή όχι.
0: Ρε Μπάμπη τώρα, τι κουβέντα με λες τώρα. Πριν 3 χρόνια τι έγινε.
5: Σε μιλάω
0: τώρα. Γνωστά είναι αυτά, ρε φίλε.
5: Δεν έχει σήκον αέρα τώρα.
0: Τι δεν έχει.
5: Δεν έχει σήκον αέρα για να σου πω και εγώ μακάκο. Για αυτό δεν μιλάω, δεν ακούω κρόκο.
0: Τέσσερα.
5: Δηλαδή σου θέλω να σε πω. Όχι, εγώ καπιά έχω κάνει μακά.
0: Εγώ θα βλέπω
5: από την τηλεόραση.
0: Μάλιστα. Εσύ αετό τώρα.
5: Αυτό σου λέω, ρε Γιώργα. Και εσύ τη χρονιά η διαϊκία. Μα πήγαινε κόγκρα. Και κόγκρα τη λαϊκή έχω πήραμε. Αυτό που έλεγε ο Σαββίδη. Και την Παρτελώνα να κάνω, θα έχω απέναντι κουβιά εκεί έχω.
0: Τα ξέρουμε ρε Μπάμπη τώρα. Μην λέμε τα ίδια πράγματα τώρα. Τα ξέρουμε. Λοιπόν. Κλείσε. Κλείσε να πάμε σε διάλειμμα. Άντε.
5: Περίμενε. Άκρα ακούγεται ο Μικροπάνου που λέει για Θεσσαλονίκη. Και αναδικό Θεσσαλονίκη με Ρώμα. Θα έχω πάρει για πάρτι μου.
0: Έγινε. Άντε, καλό ξημέρωμα. Για χαρά.
5: Επίσης.
0: Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι Focus FM 103.6. Οι γραμμές είναι ανοιχτές και το Viber 6907-483-484 στο καπάκι πάλι μαζί.
6: Focus FM 103.6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
7: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
8: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
9: Καλημέρα από Σέρες.
10: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
11: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
12: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
6: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
13: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Από αυτά τα αποτελέσματα λοιπόν του Champions League έχουμε να πούμε για τη βαθμολογία εδώ πέρα, για να πούμε μερικά πράγματα και γι' αυτό. Βλέπω η ΑΕΚ έχει πάει στην 20η θέση, πρώτη και με διαφορά είναι η Paris Saint-Germain. Σε δύο παιχνίδια έχει δύο νίκες, 6 πόντους, 6 βαθμούς. Το ίδιο έχει και η Μπαρτσελόνα, σε δύο αγώνες έχει 6 βαθμούς. Τα γκολ είναι 13 για την Παρί, 9-2 για την Μπαρτσελόνα, όπως επίσης και 9-2 και με 6 βαθμούς και 9-2 γκολ είναι και η Άστον Βίλα. Τριάδα λοιπόν, αυτοί έχουν και τριάδα, πολλές είναι, αλλά αυτές οι τρεις είναι με διαφορά τερμάτων πολλά μεγάλη. Στουτκάρδη σε δύο αγώνες 6 βαθμούς, 6-1 τα τέρματα. Η Λίβερπουλ σε δύο αγώνες 6 βαθμούς, 8-4 τα τέρματα. Η Sporting και η Λισαβόνας 6 βαθμούς σε δύο παιχνίδια, 5-1 τα τέρματα. Η Arsenal σε δύο αγώνες 6 βαθμούς, 4-0 τα τέρματα. Και η Real Madrid, η οποία έκανε επική ανατροπή παρακαλώ σήμερα. Η Real Madrid του Μουρίνιο, η οποία έχανε 3-0 και το έκανε 3-4 και παρακαλώ την ανατροπή την κάνανε οι παίκτες τους οποίους έκανε αλλαγή, οι αλλαγές δηλαδή της Ρεάλ με λίγα λόγια φέραν την ανατροπή, να πούμε, μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα πήραν το παιχνίδι. Απίστευτα πράγματα γίνανε εκεί πέρα στην Ρώμη. Νομίζω το μεγάλη ομάδα είναι αυτό το πράγμα, έτσι. Μεγάλη ομάδα είναι ο ανά πάση στιγμή μπορεί να σε διαλύσει, να πούμε. Αυτό είναι μεγάλη ομάδα. Τώρα θα μου πεις άλλο σύλλογος είναι η ΠΑΡ 15 νομίζω. Τι να λες τώρα. Λοιπόν, και 6 πόντους έχει και η Μπέτις παρακαλώ, έτσι. Σε δύο αγώνες 6-4 είναι τα τέρματα. Τι θέλω να πω, οι 9 πρώτες ομάδες, οι 8 είναι απευθείας πάνε στην επόμενη φάση, αλλά εδώ έχουμε 9 πρώτες ομάδες με 2 νίκες σε 2 αγώνες, είναι πρώτες. Και από τις 9 αυτές ομάδες, οι 3 είναι ισπανικές. Είναι η Μπαρτσελόνα, είναι η Ρεάλ και είναι και η Μπέτις. Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα το επίπεδο του πρωταθλήματος της Ισπανίας, αν θέλετε, ή των ισπανικών ομάδων, αν θέλετε να το πω καλύτερα. Έτσι. Θα μου πεις τώρα, εδώ θα μείνει αυτό, εντάξει. Η Μπέτις δηλαδή θα είναι εκεί μέσα, που μπορεί να είναι λίγο παρακάτω, αλλά εγώ πιστεύω στην 24 θα είναι. Έτσι. Μπάγκερ Μονάχου 4 πόντους, 4 βαθμούς σε 2 αγώνες. Η Σαχτάρ του Ντόνετσκ 4 βαθμούς σε 2 αγώνες. Η Κόμο, το Κόμο αν θέλετε πως το λένε στην Ιταλία, η οποία Κόμο φημίζεται για την περίφημη λίμνη εκεί πέρα, του Κόμο. Λοιπόν, 3 αγώνες. Συγγνώμη, 3 βαθμούς σε 2 αγώνες. Η Μαγιού, Manchester United, 3 βαθμούς σε 2 αγώνες. Η Βιγιαρεάλ, 3 βαθμούς σε 2 αγώνες. Η Αθλέτικο Μαδρίτης, η οποία είναι στη 15η θέση, 3 βαθμούς σε 2 αγώνες. Η Μπρις, 3 βαθμούς σε 2 αγώνες, 16η θέση. Η Manchester City, συγγνώμη, 3 βαθμούς σε 2 αγώνες στην 17η θέση. Η Μπορούσια του Ντόρμπουν, 3 βαθμούς σε 2 αγώνες στη 18η θέση. Στη 19η είναι η Λανς με 3 βαθμούς σε 2 αγώνες. Η 20η θέση είναι η ΑΕΚ με 3 βαθμούς σε 2 αγώνες. Η Λειψία είναι με 3 βαθμούς στην 21η θέση με 2 αγώνες. Και η Σαμπά Μπακού είναι 3 βαθμούς σε 2 αγώνες στην 22η θέση. Η Φέγενορτ είναι στην 23η θέση με 3 βαθμούς σε 2 αγώνες. Η Μπόντο Γκλίντ έχει 3 βαθμούς σε 2 αγώνες. Είναι 24η, είναι και αυτή δηλαδή η οποία περνάει στα play-off μέχρι τώρα. Είναι μάλλον στο όριο του πίνακα των play-off. Και πάμε παρακάτω τώρα, προσέξτε τι θα πω. Αυτές είναι οι πρώτες 24 ομάδες. Η 25η θέση είναι η Ρώμα, η οποία σήμερα έκανε επικό παιχνίδι αλλά έχασε τον αγώνα από την Ρεάλ με φοβερή ανατροπή, έτσι 3-0 του ημιχρόνου, το έκανε 3-4 η Ρεάλ. Άλλη ταχύτητα, άλλο επίπεδο, άλλη ποιότητα, έτσι, τα είδαμε λίγο.
η Eindhoven είναι 26η θέση, η Viking 27η, η Fenerbahçe 28η, και από εκεί και κάτω είναι ομάδες οι οποίες είναι άποντες, σε δύο παιχνίδια δεν πήρανε βαθμό και είναι ομαδάρες, προσέξτε. Είναι η Ίντερ, η οποία έχει σε δύο αγώνες δύο ήττες. Είναι η Πόρτο, η οποία και αυτή έχει σε δύο αγώνες δύο ήττες. Είναι η Σλάβια Πράγας με 0 βαθμούς. Είναι η Νάπολη με 0 βαθμούς. Η Λάσκ Λίντς είναι 0 βαθμούς. Η Λίλ είναι 0 βαθμούς. Και οι δύο ομάδες, Γαλατά Σαράι και Σλόβα Μπρατισλάβας, 0 βαθμούς και αυτοί, έτσι άποντες δηλαδή, δεν πήραν βαθμό. Συμπληρώνει τον πίνακα της βαθμολογίας του Champions League.

0: Οι ομάδες αυτές είναι, δεν υπάρχει περίπτωση οι μισές τουλάχιστον από αυτές να μην περάσουν. Έτσι, μιλάμε για ονόματα μεγάλα. Για Πόρτο, για Ίντερ, για Νάπολη, για τέτοια πράγματα μιλάμε, έτσι. Έλα, φίλε μου.
1: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι. Εσύ πού είσαι?
1: Κάτω στη μάνα μου, μου λένε καλή δουλειά.
0: Καλά είναι.
1: Λάβω όμως. Καλού έτσι, καλέξα.
0: Χαιρετίσματα τη δίνεις.
1: Άκουγα τα πάω και εδώ που βάζανε Κλαρίνα.
0: Του σιώπη το γιο, του φίλου μου του Κώστα, του σιώπη το γιο, ρε.
1: Σιώπησε.
0: Ε, βέβαια. Ωραίο Κλαρίνα.
1: Σιώπησε από πού.
0: Ωραίο Κλαρίνα, θα το βάζω κάπου από εδώ.
1: Σιώπησε από πού.
0: Ο Σιώπη Θεσσαλονίκη χρόνια, τώρα δεν ξέρω καταγωγή από πού είχε.
1: Θεσσαλονίκη, όχι, είναι εγώ, μου ξέρει από πού είναι.
0: Δεν ξέρω καταγωγή από πού είχε. Θεσσαλονίκη,
1: το σόι του λε.
0: Τι εγώ.
1: Ξέρεις το σόι του, δεν είπες πριν εγώ κάτι μου πιο.
0: 25 χρόνια ξέρω τον Κώστα του Σιώπηγου. Από τα Λαδάδικα. Είχε μαγαζί.
1: Δεν ξέρω από πού είναι.
0: Δεν ξέρω καταγωγή, δεν θυμάμαι. Νομίζω από κάπου κατά εκεί είναι.
1: Μήπως μιλήσει με άλλο Σιώπη, είναι φίλε.
0: Τον Κώστα.
1: Μήπως μιλήσει με το Σιώπη που παίζει πάνω στο Παναθηναϊκό.
0: Το Σιώπη τον Κώστα, και ο Κώστας έπαιζε Κλαρίνο.
1: Και είπε, άμα δεν ξέρει 25 χρόνια μαζί είσαι και δεν ξέρει από πού είναι.
0: Δεν το ρώτησα, ρε μεγάλε. Τι να κάνω. Δεν είμαστε
1: μαζί. Πόρε, φίλε,
0: δεν είμαστε μαζί 25 χρόνια. 25 χρόνια γνωριμία λέω. Άλλο τον άλλο το άλλο.
1: Γνωρίμια 25 χρόνια έχει.
0: Όχι μαζί είμαστε.
1: Δεν είπα μαζί. 25 είπες χρόνια μαζί. Γνωρίμια.
0: Είπες μαζί. Και τον Κώστα τον ξέρω καλά. Και την κυρία του, την κυρία Σοφία την ξέρω καλά, τη γυναίκα του. Είχανε μαγαζί στα Λαδάδικα. Ήμασταν σε καθημερινή βάση ένα διάστημα.
1: Στην δουλειά έχεις στα Λαδάδικα.
0: Εγώ ήμουν ο αρχηγός εκεί κάτω, ρε φίλε. Τι λες τώρα.
1: Στα Λαδάδικα.
0: Βέβαια.
1: Τι αρχηγός ήσουν.
0: Κάποτε ήμουνα και εγώ εκεί, ρε φίλε.
1: Τι έκανες εκεί εσύ.
0: Κοίταζα τον κόσμο, ρε φίλε, που μεγάλωνε. Τι να κάνω. Δουλειά
1: έκανα. Άμα δεν μπορείς να μιλήσεις και σε φέρνουν σε δύσκολη θέση, εδώ να πες με, να ξέρουμε.
0: Δουλειά κάναμε, ρε φίλε. Ήμουνα
1: μαζί. Τα ξέρουμε, ρε φίλε.
0: Επίσης,
1: σε ρωτάμε να δω άμα μετά, αν τα πεις. Κακό είναι να τα πεις.
0: Από εκεί πέρασε ο μισός πλανήτης, ρε φίλε.
1: Ναι, πέρασε ο μισός πλανήτης. Τα γνωρίζω όλα αυτά εγώ.
0: Άλλο τι.
1: Επίσης, σε ρωτά και τι κακό είναι να τα πεις αυτά.
0: Δεν είναι και κακό, αλλά εντάξει.
1: Κρέπεσε, δηλαδή δεν κατάλαβα.
0: Τι να τραπώ, ρε Γιάννη. Τα έχω πει χίλιες φορές.
1: Επίσης, όπως κάνω τις ερωτήσεις.
0: Τα έχω πει πολλές φορές, αλλά.
1: Ή έχεις πει, τι πρώτα δεν έχεις πει.
0: Εγώ δεν έχω πει.
1: Λοιπόν.
0: Πώς αισθάνεσαι, πες μου καλά, απρωτά.
1: Λοιπόν, πότα.
0: Ναι.
1: Ελαστικά, Γιάννη, ναι. Είμαι εδώ. Μας μάτιαξε ο Δράκος από τη Βάγκελα. Αμάν Δράκος. Ο Γιάνκος Δράκος, βέβαια, στο έργο. Λοιπόν.
0: Ήτανε η Λάμψη.
1: Α, θυμάμαι, η Λάμψη ήταν πια, ήταν, δεν θυμάμαι. Λοιπόν τώρα, επειδή ακούω πολύ καζούρα εδώ πέρα.
0: Κλαίγατε για το πέναλτι.
1: Δεν υπήρχε πέναλτι.
0: Πέναλτάρα ήτανε.
1: Δεν υπήρχε πέναλτι για μένα.
0: Ο άνθρωπος ήταν κορυφαίος.
1: Εσύ πες ό,τι θέλεις.
0: Εσύ γιατί να πεις ό,τι θέλεις και να μην πω εγώ.
1: Εσύ πώς λες ότι...
0: Εγώ βλέπω ο άνθρωπος πήγε στο βάρτο.
1: Εσύ, μισό λεπτό λίγο ρε. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ λίγο. Εσύ πώς λες το 18 μπροστά στα μάτια μου το είδα εγώ. Και δεν πάνε το ότι θέλετε.
0: Εκεί το κλέψατε, άστο.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Ναι. Καταλάβεις τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Τι θέλω να πω, για πες.
0: Ότι ήταν στα μάτια μπροστά και το είδα αυτό.
1: Εκεί εγώ τα μάτια δικά μου δεν είναι επισημένα για. Βλάκα ότι θέλει πέναντι. Όχι σαν βλάκα θα βέβαια. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Τα μάτια τα δικά σου μπορεί να είδανε, αλλά δεν ξέρεις...
1: Όχι, αλλά κοιτάξουμε τα δικά σου μάτια.
0: Όχι, μπορεί να το
1: είδε. Ομάδα, εσύ.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρεις την παράβαση, άμα είναι παράβαση. Ποια
1: παράβαση είναι, καθαρό, δεν είδαμε άλλη, τίποτα.
0: Πεναλτάρα ήτανε.
1: Γιατί εδώ δεν στον πέναλτι, για ποιο λόγο, ξέρεις τουλάχιστον.
0: Πήγε το είδε και στο βαρ, μη σε αναγωγήσεις.
1: Για ποιο λόγο δεν στον πέναλτι.
0: Για ποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: Χτύπησε χέρι, για ποιο λόγο, για πες.
0: Γιατί τον πήρε από το πλάι του, ξάπλωσε.
1: Το ξάπλωσε.
0: Από το πλάι του βρήκε, ναι.
1: Πού τον
0: βρήκε
1: το πλάι,
0: ρε. Εσύ, όπως πάει να διώξει την μπάλα, δεν το βρίσκει, δεν το ρίχνει. Ποιος, μόνος του πέφτει ο άλλος.
1: Τέλος πάντων. Έχεις ό,τι θες.
0: Βέβαια. Ήταν
1: πέναντι για μένα. Θα δώσει συγχαρητήρια για την ΑΕΚ.
0: Άμπρα, που έφαγε μόνο τρία.
1: Ο Λίγος διάβασε κάτι ομάδες στο Champions League.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι μέσα.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν το δω.
0: Σε είπα καλύτερα πρώτο στο χωριό παρά τελευταίο.
1: Και ούτε θα είσαι πουθενά. Καμιά φορά δεν θα είσαι στο Champions League.
0: Θα γελάσουμε φέτος μέσα.
1: Εντάξει, εγώ θα κάνεις από την Καλαμάτα. Τρία γκολ τρως, τρία τρίμπαλο τρως. Και έχεις εσύ τώρα να

0: Να δωράζει να μιλήσει για την ΑΕΚ.
1: Καλά, θα γίνουν και αυτά, ρε. Δεν πειράζει.
0: Κακομίδι. Κακομίδι.
1: Κακομίδι.
0: Κακομίδι είσαι, βρε.
1: Τώρα θα σε μελανιάσουν και οι άλλοι. Μην
0: μιλάω για το ΠΑΟΚ τώρα, όχι για κακομίδι για σένα.
1: Ξέρω, ρε, για τον ΠΑΟΚ μιλάω.
0: Εντάξει. Κακομίδι είσαι, μια ανοιχτή ομαδούλα είσαι.
1: Τώρα με ποιον παίζει, ξέρει.
0: Ρε, άρχεται με ποιον παίζει τώρα.
1: Θα σε μελανιάσει η Σίτη τώρα, μη στεναχωρείς.
0: Με τη Σίτη παίζω να.
1: Θα σε μελανιάσει.
0: Κακομίδι θα μιλήσει για την ΑΕΚ.
1: Θα σε μελανιάσει.
0: Θα που είσαι ακόμα δεν βγήκε. Από το αυγό σου δεν βγήκε ακόμα να
1: παίξει. Ναι, είδαμε και εσύ που βγήκε.
0: Λίγο τι είπε. Σαν εγώ το πρόλογο τι έλεγε εκεί πέρα.
1: Τι έλεγε.
0: Αδικήθηκε και λίγο η ΑΕΚ.
1: Πού.
0: Εκεί το κόσμο που έβαγε ο Πρινιόλι. Ο Πρινιόλι έφτιαγε.
1: Όχι αδικήθηκε.
0: Κάπου πόσο έπαιξε, έπαιξε το κόλλησα λίγο.
1: Δεν αδικήθηκε. Έφτιαγε ο Πρινιόλι.
0: Ναι, όχι. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν για το ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚΙΣ τώρα θα κάνει τα καζάρια, θα μιλήσει για την ΑΕΚ.
1: Γιατί να μην μιλήσει, τι είναι η ΑΕΚ, ρε μεγάλε.
0: Η ΠΑΟΚ τι είναι.
1: Η ΑΕΚ τι είναι.
0: Παίζει τα μουσική, τι είσαι.
1: Παίζει στη φάπα σε έχουν τώρα, τι να παίξει.
0: Εσύ έπαιξε κανένα φορά.
1: Όχι.
0: Και ό,τι θα παίξει, ρε. Τα κουμίζει,
1: θα παίξω, μια χαρά θα παίξω.
0: Και να παίξει τα μουσική, 100 χρόνια εκκλησία, κάτι τέτοιο δεν έπαιξε.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε και γάμα εθνική όμω, να το ξέρει. Τα έχουμε πει.
0: Καλά κάναμε, του παίξαμε γάμα εθνική.
1: Καλά κάνατε.
0: Να. 100 χρόνια έχει κλείσει. Και τσάμπουζικ δεν έχει παίξει, βέβαια.
1: 100 χρόνια εσύ όμως δεν έκλεισε.
0: Κακομίδι,
1: δεν εσύ δεν έκλεισε 100 χρόνια.
0: Τι 100 χρόνια δεν έκλεισε.
1: Δεν έχει ζωή 100 χρόνια.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν.
0: Πα να μιλήσει για την ΑΕΚ.
1: Ποια ΑΕΚ, πάει εκείνη η ΑΕΚ. Τελείωσε.
0: Μου τη δώσανε εμένα σήμερα στο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Χάσαμε 3-1. Λοιπόν, ένα με τον Πρινιόλι εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Αυτή τη φάση την καθαρίζει Πρινιόλι.
1: Mm.
0: Και ούτε με το πόδι εκεί, τότε σε ρωτάω εκεί, μπορεί να πιάσει με την πάρα με τα χέρια. Όχι. Να κάνει μπουτιά.
1: Όχι.
0: Γνωρίζεις καθόλου από αυτά.
1: Γνωρίζω, δεν μπορεί.
0: Γιατί έχει ποιο λόγο δεν μπορεί.
1: Γιατί δεν έχει καλή τοποθέτηση.
0: Είναι μαθητές, βρε.
1: Και δεύτερον. Και δεύτερον.
0: Δεν έχει καλή τοποθέτηση.
1: Περίμενε λίγο. Και δεύτερον, όπως πάει η μπάλα εκεί πέρα, δεν μπορεί να κάνει μπουτιά να την πιάσει μπάλα. Πώς θα την πιάσει.
0: Τι πώς θα την πιάσει μπουτιά.
1: Πώς θα την πιάσει μπάλα.
0: Το πόδι έτσι το απλό.
1: Με το πόδι. Ανοίγει, κάνει όγκο, κλείνει την αιστεία εκεί πέρα.
0: Ναι. Ναι. Το πόδι του απλώνει όμως. Ναι. Και δεν μπορεί να απλώσει τα χέρια.
1: Δεν μπορεί να απλωθεί.
0: Άντε καλά.
1: Είναι χαμηλά η μπάλα και απλώνει
0: το πόδι.
1: Άκουσε με λίγο. Απλώνει το πόδι για να κλείσει τη γωνία εκεί πέρα.
0: Ναι, με τα χέρια, να κλείσει τη γωνία.
1: Ανοίγει και τα χέρια.
0: Ποια χέρια άνοιξε, εσύ
1: δεν είναι.
0: Τέλος πάντων. Και μια φάση ακόμα μου την έδωσε.
1: Έτσι σε θέλω, νευρικό σε θέλω, έτσι μπράβο.
0: Λοιπόν, άκουσε με και μια, ναι. Γιώβιτς.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις τι αλλάξανε νόμοι. Και να σε πω εδώ το γκολ που φάγαμε ήταν 10 παίκτες. Και φταίει ο Γιώβιτς για αυτό το πράγμα.
1: Αφού δεν βγήκε, ναι.
0: Βλαμμένε, βλαμμένε.
1: Α, έτσι μπράβο. Γιώβιτς. Θα λες την αλήθεια.
0: Γιατί ψέματα λέω.
1: Αλήθεια λες.
0: Τότε.
1: Δεν τον έκανε αλλαγή γιατί άρχισε να βγει. Τα είπα εγώ, εσύ δεν ακούγες.
0: Τα είπες, εγώ το πρώτο σου άκουσα.
1: Δεν είπα για τον Γιώβιτς. Αυτό δεν το είπα.
0: Όχι, δεν το είπες.
1: Εγώ στην αρχή νόμιζα τον έκανα, αλλά μετά τον βλέπω λέει, με 10 παίκτες είναι. Πού το είπα. Δεν το άκουσες.
0: Με 10 παίκτες φάγαμε τον κόλλο εδώ.
1: Καλά, έτυχε. Ρε. Και με 11 φάγατε κι άλλο μετά, δεν πειράζει.
0: Τι με 11. Μετά ανοιχτήκαμε, δεν φάγαμε άλλο ρεζόντα.
1: Καλά που δεν είχε.
0: Άκαμε κάνει. Αλλά... Λοιπόν, άκουσα σου πω τώρα εδώ. Σάιν την ΑΕΚ, ομάδα δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Αυτό το ξέρουμε.
0: Εντάξει.
1: Να κλαίει για το πέναλτι και μέσα στην Αγγλία.
0: Ούτε για το πέναλτι ούτε τίποτα. Αν περάσει εσείς από και Τούμπες να πούμε και Φιλαδέλφια να δείτε, όλες οι ομάδες θα σας κάνουμε εκεί.
1: Ένα ταλιράκι τώρα θα πάρεις και από τη Σίτη.
0: Το γνωρίζεις και μόνος του Τζόρνταν ότι από το κέντρο και μπροστά είμαστε φωτιά.
1: Ναι, και από το κέντρο και πίσω είστε για γέλια.
0: Εσείς από το κέντρο και μπροστά τι είστε.
1: Για από το κέντρο και πίσω για γέλια είστε.
0: Και ρωτάω, πάω από το κέντρο και μπροστά τι είναι.
1: Πότε παίζετε με τη Σίτη, ξέρεις.
0: Θα απαντήσεις την ερώτησή μου, ναι, όχι.
1: Μια χαρά είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα.
0: Τι μια χαρά, πόσα γκολ έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Προβλήματα έχει ο ΠΑΟΚ, άστο.
0: Μια ζωή προβλήματα έχεις και πέρυσι προβλήματα έχεις.
1: Φέτος έχω προβλήμα. Είναι...
0: Και του χρόνου πάλι προβλήματα έχεις.
1: Τα προβλήματα τα δημιουργήσαμε μόνοι μας εμείς.
0: Τι τον πω. Άλλο σε ρωτάω από τα Τζούλα. Θέλω να μου απαντήσεις. Πόσα γκολ έχει ο ΠΑΟΚ και πόσα έχει η ΑΕΚ.
1: Στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει, αν δεν κάνω λάθος, καμιά 12-13 κάπου εκεί.
0: Η ΑΕΚ.
1: 2-3 παραπάνω, δεν είπε πολλά.
0: Άμα ήταν ο ΠΑΟΚ 2-3 παραπάνω, ξέρεις τι θα με έλεγες.
1: Τίποτα διασφαλιά.
0: Έχουμε την καλύτερη επίδυση.
1: Ακόμα δεν άρχισε το πρωτάθλημα, ρε, 6 αγώνες είναι.
0: Φαντάσου που θα τελειώσει κιόλας μας ακόμα πάλι η ΑΕΚ.
1: Ο Ολυμπιακός 5 έβαλε, τι, για τον κατηγορήσω.
0: Τι να τον κατηγορήσετε τώρα.
1: 5 γκολ μόνο έβαλε ο Ολυμπιακός. Σε 6 παιχνίδια.
0: Σ' αρέσει ένα Ολυμπιακός.
1: Ούτε η ΑΕΚ μ' αρέσει.
0: Ούτε η ΑΕΚ σ' αρέσει.
1: Όχι. Ούτε ο Παναθηναϊκός μ' αρέσει.
0: Ούτε ο
1: ΠΑΟΚ μ' αρέσει.
0: Ούτε ο Παναθηναϊκός αρέσει.
1: Ο Παναθηναϊκός. Εσένα σ' άρεσε.
0: Εσένα
1: σ' άρεσε προχθές ο Παναθηναϊκός.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν σε αρέσει, η ΑΕΚ δεν σε αρέσει, ο Ολυμπιακός δεν σε αρέσει, ο Παναθηναϊκός δεν σε αρέσει.
1: Ρε εσύ μια μετριότητα είναι και οι τέσσερις.
0: Ποιος σε αρέσει, το ρυθμό σε αρέσει.
1: Ο Ολυμπιακός έβαλε ένα γκολ εκεί με τη Λεβαδιά στο 132 και πήρε το παιχνίδι. Έτσι δεν είναι.
0: Πώς είπες τώρα, τι είπες.
1: Τελευταίο λεπτό, στα χασομέρια δεν το πήρε το παιχνίδι με τη Λεβαδιά.
0: Ποιος, ο Ολυμπιακός, ναι, ναι. Ο Σάλιακας που έβαλε τον παιχνίδι.
1: Α, μπράβο, ωραίος. Η ΑΕΚ
0: και μετά. Το παιχνίδι τελειώνοντα πηγαίνει για Ολυμπιακό.
1: Ναι, ρε παιδί, ναι, αλλά 90 τόσα λεπτά δεν είδαμε τίποτα. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Δεν είδαμε τίποτα. Είδε τον κόλλο μου το 94.
1: Ναι, αυτό, ναι, αλλά δεν είδαμε τίποτα. Μπάλα δεν είδαμε, αυτό σου λέω. Άρα δεν μπορεί να δημιουργήσει ο Ολυμπιακό.
0: Εσύ σήμερα είδε από το 65, με άξιτα, α ερωτήσω άλλο, από το 65.
1: Ναι.
0: Είπε, άκουσα να λε, είδα την ΑΕΚ.
1: Από εκεί το, περίπου το είδα, από το 65, ναι.
0: Α, στον πρώτο μήχρονο δεν το είδε.
1: Όχι, όχι, δεν ήμουν στο στούντιο είδα το παιχνίδι.
0: Στο τούτιο, από τους 15 της άρεσε πιο πολύ να πείσει στα χλάδρα.
1: Όχι, μ' άρεσε η επίθεση που κατέβαινε η ΑΕΚ ήταν γρήγορη μπροστά. Είναι αλήθεια αυτό που λες.
0: Γιατί δεν είναι γρήγορη, όχι μόνο με τις
1: έχει αχλάδρα, ταχύτητα μπροστά. Έχει ταχύτητα μπροστά. Αλλά πίσω έχει ένα μου κουτί που κοιμάται όρθιος.
0: Ρε φίλε, ας σε ρωτήσω κάτω.
1: Ναι.
0: Αυτό το Γιώβης.
1: Ναι.
0: Έκανε τίποτα σήμερα, τον είδες να κάνει τίποτα.
1: Εγώ λίγο τον είδα γιατί τον έβγαλε, αλλά δεν είδα τίποτα.
0: Πώς τον έβγαλε, τον έβγαλε στο 65, τον έβγαλε.
1: Στο 70 νομίζω, 72 κάπου εκεί. Νομίζω.
0: Λοιπόν, γέλασα που Τζόρταν που μιλούσε για τις ομάδες του Champions League. Η ΑΕΚ είναι λες 20.
1: Ναι.
0: Και μετά λες από κάτω έχει και τι. Μεγαλύτερα ονόματα.
1: Ναι, αλλά από πάνω έχει μικρότερα. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Πώς είναι μικρότερα, για πες με ένα μικρότερο.
1: Από πάνω.
0: Ναι.
1: Από πάνω έχει μικρότερα ονόματα.
0: Καλά δεν είπες Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και τέτοια.
1: Η Ρεάλ είναι από κάτω.
0: Κάτσε ρε, ποιος είναι μπροστά.
1: Όχι από πάνω. Κάτσε να
0: δείτε. Μάχαμε κάνεις τώρα.
1: Τώρα θα σε πω, περίμενε λίγο.
0: Πρώτος ποιος είναι.
1: Από, πρώτο είναι οι τρεις ισπανικές είναι πρώτες μέσα στο...
0: Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Μπέντζιν είπες.
1: Είναι και άλλες πρώτες.
0: Αυτά δεν είναι μεγάλα ονόματα.
1: Βέβαια. Παρί, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Αστον Βίλα, Στουτγκάρδι, Λίβερπουλ, Άρσεναλ.
0: Πιο κάτω μας είναι Στουτγκάρδι.
1: Τι λες, δύο παιχνίδια, δύο νίκες έχει.
0: Δύο παιχνίδια, δύο νίκες έχει.
1: Ναι, έχουν μπροστά μου τη βαθμολογία, τη βλέπω.
0: Η Ντόρτμουντ πού είναι η Ντόρτμουντ. Παίζει ο Καρέκας και ο Ντέλιας.
1: Η Ντόρτμουντ. Η Ντόρτμουντ είναι λίγο πιο πάνω από σένα.
0: Είναι... Ναι, λίγο, πόσο λίγο.
1: Ίδιους βαθμούς έχετε, αλλά είναι στη 18η θέση.
0: Γιατί είναι πιο μπροστά, για ποιο λόγο.
1: Γιατί στα τέρματα μετά πάει η δουλειά, ρε φίλε.
0: Α, η Dortmund είναι μεγάλη ομάδα.
1: Μεγάλη ομάδα είναι, απ' την άκρη είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη, εννοείται.
0: Δεν πώς είναι, αφού είναι λίγο μπροστά από μας, πώς είναι μεγάλη
1: καλά,
0: ομάδα.
1: Στο τέλος θα δούμε που θα είναι η Dortmund, που θα είσαι και εσύ.
0: Όταν είναι στο τέλος, όταν θα λες είναι μεγάλη ομάδα.
1: Η Como είναι μεγαλύτερη ομάδα από σένα.
0: Η Como έχει καταρχήν, έχει η Como λίμνη.
1: Ναι, δεν έχει.
0: Πού το ξέρεις ότι η Como έχει λίμνη.
1: Το έχω δει σε ρεπορτάζ.
0: Α, δεν το ήξερα. Γι' αυτό ρωτάω που πήγα να μάθω. Η Κόμο έχει λίμνη.
1: Ωραία λίμνη έχει. Πολύ ωραία.
0: Η Κόμο είναι μεγαλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ Τζόρνταν.
1: Όχι. Όχι.
0: Εκτός την Κόμο υπάρχει άλλη πιο μικρή ομάδα από την ΑΕΚ σε αυτό το νόμιμο εδώ, το League Face που λέγεται.
1: Δεν κατάλαβα τι είπες.
0: Σε ρώτησα από λίγο η ΑΕΚ. Η Κόμο είναι μεγαλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ.
1: Είπαμε όχι.
0: Και όχι. Ναι. Άλλη ομάδα έχει πιο μικρότερη από την ΑΕΚ εκτός την Κόμο.
1: Πώς δεν έχει.
0: Ποια είναι, για πες.
1: Η Σλόβα Μπαρτισλάβας δεν είναι πιο μικρή.
0: Η Σλόβα Μπαρτισλάβας είναι μικρή.
1: Δεν είναι, τι μεγάλη είναι.
0: Εσύ...
1: Η Λάσκ Λίτζ είναι πιο μικρή.
0: Συγγνώμη λίγο τότε. Ναι. Για να χτίσουμε να μην σε κατά πολύ.
1: Όχι, όχι, κάτω, κάνουμε κουβέντα λίγο. Περίμενε λίγο.
0: Κουβέντα, μ' αρέσει, αυτή η κουβέντα. Ναι. Η Κόμο που λες είναι πιο μικρή ομάδα. Για ποιο λόγο είναι η Κόμο πιο μικρή ομάδα.
1: Τώρα τι είναι η Κόμο, ρε, εσύ, τώρα, για πες μας.
0: Κάτι δεν έχει πέσει η χάμα μικρή. Αυτό λες είναι μεγάλη ομάδα.
1: Όχι, η ΑΕΚ σαν μεγάλη ομάδα.
0: Η ΑΕΚ έχει εκπαιδευτεί τώρα, να ξέρουμε.
1: Καθόλου. Εσύ είσαι μπερδεμένος και θέλω να σε ξεμπερδέψω.
0: Εγώ άσχετο να ξεπερδέψω σένα.
1: Η ΑΕΚ διάλεξε, ναι, είναι μεγάλη ομάδα ή μικρή?
0: Για μένα είναι μεγαλύτερη του κόσμου.
1: Τότε γιατί έπεσε στην Γάμα Εθνική?
0: Τι έπεσε, ρε φίλε.
1: Τι έπεσε?
0: Ξεχρέωσε τα χρέη και δεν χρωστάει ποτέ.
1: Δεν ξεχρέωσε κανένα χρέο. Χρωστάει.
0: Εδώ που είμαστε, συζήτηση τουλάχιστον.
1: Περίμενε λίγο, περίμενε, γιατί μπερδεύεστε. Η ΑΕΚ δεν ξεχρέωσε, άλλαξε αφημί, καινούργιο
0: τώρα
1: το αφημί.
0: Γιατί μαλάει η συζήτηση?
1: Όχι, να ξέρει, ακούει ο κόσμος.
0: Μιλούσαμε για δικό μου.
1: Είπε ξεχρέωσε τα χρέη τη.
0: Μιλούσαμε για την Κόμο.
1: Ναι, θα πάμε.
0: Παύλα, κάτσε, και πάμε στον αλλού.
1: Κάτσε λίγο, κάτσε. Θα πάμε στην Κόμο. Αλλά δεν ξεχρέωσε η ΑΕΚ τα χρέη τη.
0: Να τελειώσουμε πρώτα την Κόμο, θέλω.
1: Απάντησε μου όμως αυτό. Δεν ξεχρέωσε τα χρέη τη.
0: Με απάντησε ότι εσύ με απάντησε. Η Κόμο είναι μεγάλη ομάδα.
1: Μικρή είναι, είπαμε. Ρε.
0: Από την ΑΕΚ, μικρότερη είναι.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο, για πες.
1: Γιατί τι έχει κάνει η Κόμο, ρε φίλε? Πόσες φορές βγήκε στην Αλβανική και τι έχει κάνει?
0: Η ΑΕΚ τι έχει κάνει και είναι μεγαλύτερη?
1: Έχει περισσότερες παρουσίες, να πούμε, στην Αλβανική. Έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει κάνει, η Κόμο δεν μπορείς να πάρει.
0: Η Κόμο πρώτη φορά βγαίνει τώρα, μην, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, τώρα ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν βγαίνει.
0: Πρώτη φορά βγαίνει η Champions League.
1: Όχι.
0: Η Κόμο πρώτη φορά βγαίνει η Champions League.
1: Champions League νομίζω, ναι. Νομίζω Αλφαθνική έλεγες, ναι.
0: Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
1: Κατά 99%.
0: Εγώ δεν γνωρίζω τούτο. Άρα
1: αυτό
0: μετράει και η ΑΕΚ, επειδή έχει βγει περισσότερες φορές Champions League, είναι μικρότερη ομάδα.
1: Η Κόμο.
0: Ναι.
1: Καταρχήν δεν πήρε πρωτάθλημα η Κόμο.
0: Η ΑΕΚ πήρε. Ναι. Η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα από πολλά πρωταθλήματα.
1: Όχι πολλά. Αυτή η ΑΕΚ με αυτό το αφημί
0: και
1: πήρε.
0: Και πώς βγήκε από ζήκη τώρα η Κόμο?
1: Αυτή η ΑΕΚ με αυτό το αφημί πήρε δύο πρωταθλήματα και ένα που έκλεψε από τον ΠΑΟΚ, τρία. Θα τα λέμε αυτά.
0: Ρε Τζοντάλ. Μην το γυρίζεις τον παραμύθι.
1: Καθόλου δεν το γυρίζω. Την αλήθεια λέω.
0: Εσύ χάρηκε τώρα που έχασε η ΑΕΚ. Αλήθεια δεν πει.
1: Δεν στεναχωρήθηκα, Γιάννη, στο λέω, το ξέρεις.
0: Όχι, χάρηκες όμως.
1: Όχι, αλλά δεν στεναχωρήθηκα.
0: Δηλαδή, άκουσα τώρα λίγο καζούρα, να κάνω και εγώ λίγο καζούρα, θέλεις?
1: Ναι. Βέβαια θέλω.
0: Άκουσα μερικούς στο γιώτη, το φίλο μου γιώτη, το γιώτη, τα άλλα παλικάρια εδώ που πήραν.
1: Ναι.
0: Εσείς υποστηρίζετε την Ουκρανία, δηλαδή τους αποκρασιάει.
1: Ρε Γιάννη.
0: Θα το πάμε και έτσι λίγο.
1: Αυτό να σας προβληματίζει.
0: Είναι ουκρανικά ομάδα, δεν είναι?
1: Αυτό να σας προβληματίζει λίγο.
0: Εμένα να προβληματίζει, εσένα να προβληματίζει.
1: Άκουσε με λίγο. Πριν από λίγα χρόνια, όταν έπαιζε η ΑΕΚ στην Ευρώπη.
0: Ζόρτα, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Είδε το παιχνίδι, εγώ πιστεύω σήμερα ο διαιτητής και μετά συνέχισε. Υποστήριζε πιο πολύ την Σαχτάρ. Συνέχισε τώρα.
1: Έτσι το είδε εσύ.
0: Έτσι το είδα εγώ. Άμα ακούει, ο κόσμος ακούει.
1: Ναι, έτσι το είδε εσύ.
0: Ναι, για πες μου λίγο αυτό που είπα τώρα. Τι έλεγες και για την Ουκρανία, έλεγα, υποστηρίζει την Ουκρανία, τι υποστηρίζεις?
1: Μέχρι πριν κλέψετε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ είχε συμπάθεια. Άμα δεν ακούεις αλήθειες, έτσι.
0: Αυτά τα είπαμε, ρε τώρα.
1: Όχι, να ακούσει την αλήθεια. Η ΑΕΚ είχε συμπάθεια.
0: Ήταν συμπαθής ομάδα.
1: Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Στον κόσμο του ΠΑΟΚ κλπ. Αυτά είναι γνωστά.
0: Μόνο για το ΠΑΟΚ μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: οι Αργιανοί μας συμπαθούν, οι Ερακλήδες μας συμπαθούν. Εντάξει.
1: Καλά,
0: μόνο
1: είναι...
0: για τον κόσμο του ΠΑΟΚ τώρα μιλάς εσύ.
1: Εκείνη είναι μειοψηφία όμως, Γιάννη. Εδώ μιλάμε για την πλειοψηφία τώρα.
0: Τι δεν θα πει είναι μειοψηφία, ρε Τζόρτα?
1: Δεν είναι, τι είναι?
0: Πόσο εκατό τη Βόρεια Ελλάδα έχεις εσύ, ρε?
1: Μέσο όρο.
0: Όχι, δεν έχεις κόσμο.
1: Μέσο όρο.
0: Μέσο όρο. Τώρα πάνω, θέλω να συγκρίνω.
1: Πάνω από 60% μέσο όρο.
0: Θέλω να συγκρίνω. ΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή.
1: Άστα, εντάξει τώρα, τι, δεν γίνονται συγκρίσεις, φίλε. Άστο.
0: Να δω πόσο ποσοστό μας υποστηρίζει, δεν μας συμπαθεί, αυτό δεν
1: ρωμάζω. Ούτε στη Βόρεια Ελλάδα.
0: 10%, 15% δεν μας υποστηρίζει.
1: Όχι, ρε, πού να βρουν 15 τώρα και οι δυο μαζί στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Γιατί είσαι 80% στη Βόρεια Ελλάδα, εσύ είσαι?
1: Πάνω από 60.
0: Πάνω από 60 είσαι.
1: Βέβαια, σιγά. Έχει και άλλες ομάδες, δεν είναι μόνο αυτή, είναι και άλλες. Είναι και Παναθηναϊκή, είναι και Ολυμπιακή.
0: Ρε, μιλάω για τον Ενάδη και τον Ηρακλήδη τώρα.
1: Εντάξει, αυτοί δεν έχουν πολύ.
0: Που άρεσε να έχει κόσμο στη Θεσσαλονίκη, δεν και στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Θεσσαλονίκη έχει ένα ποσοστό.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχει κόσμο, άρεσε.
1: Πού έχει, ρε φίλε, για πες. Το χωριό σου έχει Αριανούς?
0: Μη έχει, κανένα 5-6 έχει.
1: 5-6. Παοξίδες πόσο έχει?
0: Από ό,τι ξέρω εγώ τώρα δεν ξέρω αν κρυφή και δεν μα λένε.
1: Παοξίδες πόσο έχει?
0: Παοξίδες είναι περισσότεροι. Πόσο είναι το χωριό μας, 800 κατοίκους, 900.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχει. Πολύ πάω και
1: εδώ. Δεν το βλέπεις. Έτσι είναι η αναλογία παντού. Η αναλογία είναι αυτή παντού.
0: Ναι, είπες όμως για τον κόσμο του πάω και εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν μας συμπαθείτε. Οι άλλοι μας συμπαθούν.
1: Από τότε που πήρατε, που φάγατε το πρωτάθλημα, Μαϊμουδιστικά. Δεν σας γουστάρει ο κόσμος του Πόκου. Είναι μια πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα. Και αυτό έχει γυρίσει μπούμεραγκ σε εσάς.
0: Δεν μας γουστάρει ο κόσμος του Πόκου.
1: Βέβαια. Πάει συμπάθεια εκείνη.
0: Για να σας ρωτήσω εγώ το αντίθετο. Η ΑΕΚ σας γουστάρει εσάς.
1: Α, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Γιατί με ενδιαφέρει άμα δεν μου γουστάρει εσύ.
1: Ναι, αλλά με ρώτησες άμα χάρηκα ή άμα έκανα. Γιατί με ρώτησες.
0: Άμα χάρηκε, γιατί ξέρω ότι όταν κάνει χάρη χαίρεται.
1: Δεν στεναχωριόμαστε.
0: Χάρηκες όμως.
1: Δεν στεναχωριόμαστε, Γιάννη.
0: Δεν στεναχωριόμαστε, αυτό θα πεις κάτι.
1: Σε άλλη περίπτωση, πριν από χρόνια, δεν στεναχωριόμασταν.
0: Θα στεναχωριόσουν.
1: Παλιά, ναι.
0: Μάλιστα. Ρώτησα και μια τελευταία ερώτηση.
1: Άμα θες να ακούσεις την αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Είχε πάνω από 10.000 κόσμο στο Λονδίνο.
1: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα, Γιάννη.
0: Εγώ το είδα, ρε, όταν το είδα.
1: Δεν ξέρω.
0: Έπαθα πλάκα, ρε φίλε. Πολύ λαό, ρε φίλε, πολύ λαό.
1: Πρόσεχε λίγο. Σε ποιο γήπεδο παίζανε?
0: Πού παίζανε, σε ποιο γήπεδο παίζανε?
1: Το 5% δική του η φιλοξενούμενη, να ξέρεις.
0: Όταν με παίζανε, σε ποιο γήπεδο παίζανε, ρε.
1: Δεν ξέρω, νομίζω στις Τσέλσι, νομίζω.
0: Τσέλσι, δεν ξέρω σε ποιο γήπεδο παίζαμε. Όσο δικαιούται 5%.
1: Ναι.
0: 5% πόσο είναι δηλαδή.
1: 5% είναι 5%.
0: Ναι, πόσο κόσμο είναι το 5%.
1: Τώρα θα το ψάξω, περίμενε λίγο, θα σου πω.
0: Όχι, άμα έχεις κόσμο να κλείσει, γι' αυτό σου λέω. Εγώ πιστεύω ότι ήταν 8.009, πρέπει να είναι σίγουρα τώρα. Γέμισε το Λονδίνο αεξίδες. Κιτρίνησε το Λονδίνο, δεν ξέρω.
1: Ναι, γέμισε το Λονδίνο. 15 εκατομμύρια το Λονδίνο, πήγαν οι αεξίδες και του γέμισαν.
0: Λοιπόν, εντάξει, έστω το γήπεδο, πόσο παίρνει τις αεξίδες τώρα.
1: Θα το βρω τώρα.
0: Το γήπεδο, από ό,τι άκουσα στο speaker που είπε τώρα για να κλείνω, είχε κόσμο 29 με 30 χιλιάδες. 9 χιλιάδες ήταν αεξίδες, πρέπει να ήταν τώρα.
1: Εσύ πού το ξέρεις αυτό?
0: Πού το ξέρω.
1: Πώς το συμπεράνεις αυτό?
0: Ότι τι, ότι ποιο πράγμα?
1: Ότι έχει 9-10.000.
0: Ο σπίκερ του είπε εδώ.
1: Α, το σπίκερ, εσύ πως, ό,τι σε λέει το πιστεύεις?
0: Όχι, δεν το πιστεύω ότι
1: μπορεί πέρα. Να εξής και να το λέω εδώ.
0: Όλο το πέταλο και εγώ με το μάτι της εισήγησα, μέσα λίγο ένα.
1: Άκουσε με λίγο, λέει εδώ πέρα τώρα.
0: Μέχρι το 8.000 το μέτρησα, παραπάνω δεν μπορείς να μετρήσω.
1: Το γήπεδο της Τσέλσι, άμα παίζατε σε αυτό εδώ πέρα, δηλαδή δεν ξέρω.
0: Μ' ακούς?
1: Το Στάνφορντ Μπριτζ, ναι, παίρνει 55.000.
0: Δεν μ' ακούει.
1: Πώς, δεν σ' ακούω. Έλα, έλα. Δεν ακούει αυτός. Μ' ακούς, ρε.
0: Τι έπαθε αυτός.
1: Βούλωσαν και τα αυτιά του. Από τη Φάπα, 55.000, νομίζω. 55.000, άμα είναι 55 πάνω από, τι λέει, ρε φίλε, α, είναι άλλο, όχι, μισό λεπτό, τώρα θα το δούμε τώρα, 41.663, Γιάννη. 41.663, 41.000, το 5% είναι 5.20. Τι είπε, ούτε 2.500 δεν παίρνει. Ούτε 2.500 εατές, τι ψάχνεις. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι, Focus FM 103.6 και επιστροφή, μετά διαβάζουμε μηνύματα, κόσμο και ούτω καθεξής.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. Η Ιορδάνη μου, Λιοντάρη μου, λέει καλησπέρα. Διάβασες, λέει, για τον Τάισον που τα έχωσε στο Βαλακρό Τσίρκο? Όχι, δεν διάβασα. Σε περιμένουμε στο χώρο, αδερφέ μου. Γεια σου, ρε Αποστόλη. Δεν διάβασα. Τι έγινε? Άλλο πάλι. Λοιπόν, για πάμε στον κόσμο και μετά τα μηνύματα. Παρακαλώ.
1: Έλα, Εκτρογάν.
0: Έλα.
1: Δεν είδε το μήνυμα που θες, για να μιλήσω με τον Γιάννη.
0: Δεν το είδα. Α, πάω, ο Γιάννης εδώ, άμα θέλει, ας βγει. Εδώ, ακούγα
1: ανοιχτή. Ναι, γιατί.
0: Ναι.
1: Δεν μα μιλάει για διαετία ο Γιάννη, γιατί από διαετία δεν γνωρίζει. Ναι. Εμείς τη διαετία γεννηθήκαμε μετά τη διαετία και ξέρουμε πώς λειτουργεί.
0: Ναι, για δώσ' τον λίγο, μήπως είναι ο Γιάννης αυτός. Για, έλα. Έλα.
2: Ναι, γεια σας.
0: Α, μισό λεπτό περίμενε τότε, περίμενε στη γραμμή, νόμιζα είναι ο Γιάννης για την παράθεση.
2: Να πάρω μετά.
0: Όχι, μην κλείνεις, περίμενε στη γραμμή, μην κλείνεις.
2: Δεν πάρω αργότερα, μετά θα πάρω.
0: Πάρε μετά, εντάξει. Για άλλα και παπί.
1: Ο Κάισον, ναι, έκανε, ο Ρακτόβουλ έκανε κάτι δηλώσιο και ο Κάικο καποδητήρια έκανε χέρκι. Και βγήκε ο Κάικο, εγώ λίπος λέει ψέματα.
0: Καλά, πρώτη φορά λέει ψέματα.
1: Και τα ίδια είπε και για Κοντεγκέι,
0: Ναι, τα ξέρουμε.
1: Για Κοντεγκέι είπε άλλα φοιτικά. Κάτι, κάποιο πρέπει να βρεθεί και να κουμπάει τη βάρη κουκαρνή. Να κουμπάει δικαστικά γιατί το έχει παρακάνει. Κάτι δεν μπορεί να κατηγορεί ανθρώπου. Γιατί, δηλαδή, εγώ ας πω κάτι τώρα. Υπάρχουν Ρουφιάνοι μέσα κουμπάω καποδικία που πήγαν και είπαν κουραυτόπουλο εγώ το πράγμα.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν ασχολήθηκα με αυτά.
1: Και εγώ αυτά που είδα από ίντερνετ και αυτά που άκουσα σου λέω.
0: Αυτός είναι. Για δώσ' ένα λίγο. Έλα.
1: Όχι.
0: Όχι, περίμενε. Λοιπόν, για συνέχισε παπί.
1: Τα αυτά που είδα εγώ για καποδικία και αυτά που...
0: Εντάξει, αυτά
1: που είπε ο Ραπτόπουλο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Άλλο έχεις να προσθέσεις τίποτα?
1: Τι να πω ρε, Κουγιάννη ήθελα.
0: Κλείσε, δεν πειράζει. Όταν πάρει θα ξαναπάρεις. Έγινε.
1: Άρα.
0: Τα λέμε, για χαρά. Για χαρά. Έλα φίλε. Πάει κι αυτός. Πέσαν όλοι. Λοιπόν, άδειο το κέντρο. Βαράτε τώρα, ορμάτε. Focus FM 103 και 6 λοιπόν εδώ, κανονικά. Δώσ' να. Έλα φίλε.
3: Έλα Ζόρτα, γεια σου. Άγγες από σέρα.
0: Γεια σου Άγγε, γεια σου.
3: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον έχει το γνώθι σε αυτόν, έτσι. Δεν μπάσκει πολύ το σταγκούρια, εντάξει. Αυτό το έχουμε, το γνώθι σε αυτόν. Και να φωνάζεις μάλιστα ότι πας χωρίς να είσαι ξυπόλυτος. Εδώ πέρα φαίνεται. Λέω ξυπόλυτος να μην πω το άλλο, έτσι. Κατάλαβες.
0: Μην πας ξεβράκοντος, ναι.
3: Ναι, δεν πας ξεβράκοντος στα αγκούρια. Πώς θα γίνει? Άμα πας, θα έχεις και τις ανάλογες επιπτώσεις.
0: Ξυπόλυτος στα αγκάρια είναι, ναι.
3: Ναι, εκείνο είναι, ναι, ξυπόλυτος. Το κάνω έτσι για να μην χτυπάει,
0: ναι.
3: Ξέρεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στην περίπτωση του Πρινιόλη. Τι είπε ο εξής εκεί πέρα ο Γιάννης?
0: Τον έκραξε.
3: Για τον γκολ που έφαγε, τι...
0: Α, να πέσει μπρούμι, τα λέει να την πιάσει, με το μυαλό του. Να μπλοκάρει, να πέσει μπροστά.
3: Δηλαδή, μισό λεπτό, δηλαδή τι έκανε?
0: Το καλύτερο που μπορούσε να κάνει.
3: Όχι, κοίταξε να δεις. Έκανε ένα λάθος σου πριν όλη.
0: Τι λάθος?
3: Ότι νόμιζε ότι αυτός όπως είναι από τα πλάγια,
0: ναι,
3: πάει για σέντρα. Και βγαίνει προς τα έξω, και όπως βγαίνεις προς τα έξω, είναι αργά, λοιπόν, πρέπει να είσαι πολύ... τυχερός, να μην το πω αλλιώς.
0: Δίνει όγκο στο σώμα του για να κλείσει τη γωνία.
3: Το κανονικό, άλλο το κανονικό. Λέμε τώρα τι κάνει αυτός, έτσι.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, έφτει προς τα έξω, πάει μάλλον να πέσει προς τα έξω, περιμένοντας ότι η μπάλα θα πάρει φάλτσο, με φάλτσο ότι θα πάει προς τα μέσα. Βλέπει ότι η μπάλα πηγαίνει προς την εστία, εκεί απλώνει αυτός μάλλον το πόδι του, αλλά εκεί είναι πλέον αργά. Δηλαδή, η γωνία που θα βρεις την μπάλα, δηλαδή το μέρος που θα βρεις επάνω στην μπάλα είναι πολύ λίγο, πολύ μικρό. Η μπάλα πρέπει να είσαι πολύ τυχερός να φύγει προς τα έξω. Εκεί πέρα ή θα πάει προς τα πάνω ή από κάτω θα περάσει κάτι, θα γίνει πάντως αυτό το γκολ δύσκολο, το γλιτώνεις. Εκεί πέρα η κανονική φάση είναι ή, όπως λες, κάθεσαι ακίνητος, ακόμη και όρθιος, μπορείς να καθίσεις και να τη διώξεις και με το πόδι. Το απλώνεις η πατούσα, δηλαδή να έρθει κόντρα με την μπάλα, όχι ευθεία, όχι μύτο, αλλιώς. Τα χέρια τα έχεις κατεβασμένα και λίγο ανοιχτά Και εκεί πέρα μετά αποφασίζεις. Αν θέλεις, αν νομίζεις ότι πάει πολύ κάτω, χαμηλά, μπορείς να κάνεις αυτό που λέμε το σπαγκάτο. Δηλαδή να γονατίσεις, να κλείσεις όλες τις γωνίες και με τα χέρια κλείνεις και τις πατούσες πάνω από τις πατούσες, δηλαδή που θα σου δημιουργηθούν εκεί πέρα τα κενά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά είναι που κάνεις από εκείνη τη γωνία, έτσι.
0: Ναι.
3: Δεν χρειάζεται δηλαδή να απλώσεις τα χέρια σου, γιατί αν απλώσεις τα χέρια σου, το χέρι σου θα βγει τελείως έξω, οπότε χάνεις εκεί πέρα, χάνεις κάποια γωνία. Κατάλαβες, γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα που έχουμε τώρα να έρχονται και η Bayern και η Dortmund και όλοι αυτοί, θα δούμε τώρα σε λίγο το τι θα γίνει σε αυτή την, δηλαδή στην επόμενη, τι να πω. Καταρχάς παίζει κατευθείαν, κάτι άκουσα ότι θα μείνει, λέει, πάνω η ΑΕΚ, γιατί δεν υπάρχει πρωτάθλημα.
0: Ναι, θα μείνει πάνω, όχι, πήρε αναβολή, έχει δικαίωμα.
3: Α, έχει αναβολή, ε.
0: Ναι, πήρε με τον Ατρόμητο, έχει το δικαίωμα, κατάλαβες.
3: Ναι, εντάξει, εντάξει, δεν λέμε τίποτα. Απλά μου φάνηκε παράξενο, λέω, συνεχίζει να είναι πάνω.
0: Πρόσεξε, επειδή παίζει, θα παίξει στην Αγγλία τώρα με τη City, για. Τι να κάνει, να έρθει και να ξαναπάει.
3: Με τη City να ξέρεις, ε. Η City είναι όπως η Real, όπως η Real. Και ποια άλλη ομάδα είναι, ακόμη μία.
0: Η Παρί.
3: Λοιπόν, να πούμε η Παρί, εντάξει, θα να σου πω ότι μπορείς να της πάρεις αποτέλεσμα ή κάτι άλλο, εντάξει, τώρα να μην το πούμε αλλιώς. Λοιπόν, πάντως μπορεί κάτι να γίνει και η City τώρα έχει τα προβλήματα, μιλάμε ότι είναι η ομάδα με τα μεγαλύτερα προβλήματα στον πλανήτη, ε. Στον πλανήτη.
0: Ναι, η City, ε.
3: Βέβαια.
0: Εντάξει.
3: Είναι ότι όλες οι ομάδες της Premier League είναι εναντίον της. Δηλαδή οτιδήποτε ψηφοφορία γίνει θα είναι εναντίον της. Και η ψηφοφορία, αυτό που θέλουν αυτές οι ομάδες, όλες οι ομάδες, αυτό θέλουν, να την αποβάλουν από το πρωτάθλημα. Τώρα τι γίνεται εκεί στα ψηλά, δηλαδή τι γίνεται, δεν ξέρουμε. Δηλαδή έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και αυτό πιστεύω ότι ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα με τη City που έχασε 2-4. Γιατί η City είναι, όταν παίζει σωστά, είναι σταθερή ομάδα, μέσα, δύσκολα τη διασπάς, έχει αυτό το στυλ, ας πούμε κάτι σαν Λουτσέσκου, πώς να σου το πω, ρε παιδί,
0: ναι.
3: Για να ξεκινάει, ξέρεις, από πίσω, τάκ, τάκ, τάκ, κανονικά, και έχει μπροστά αυτό τον Κέρβερο, τον Χάλαντ, που εάν οι άλλοι δεν μπορέσουν να βάλουν κόλ, θα βάλει αυτή, είτε από σέντρα, θα βάλει αυτός είτε από σέντρα, είτε έχει απότομο, ξέρεις, ξεπέταγμα, αν και ψηλός, και μπορεί να καθαρίσει τις φάσεις. Τώρα πώς έγινε αυτό, τώρα ήρθε το 2-4 και αυτά, γίνονται και αυτά. Κατάλαβες. Αλλά το άλλο τώρα που θέλω να πω. Είναι δυνατόν, εσύ Τζόρνταν,
0: ναι,
3: να θες να λέγες ότι παίζεις Champions League και να μου λες ότι ξέρεις κάτι, παίζαμε 10 παίκτες, λέει κάτι δευτερόλεπτα, λέει άργησε να... Τι είναι αυτό, ρε. Πες ότι ένας παίκτης έπεφτε κάτω.
0: Επειδή έφαγε τον γκολ εκεί πέρα, στο λέει.
3: Ναι, ναι, ωραία. Πες ότι ένας παίκτης σου έπεφτε κάτω. Δεν θα έκανες άμυνα. Δηλαδή όλη η ομάδα που συντονίστηκε επειδή δεν ήταν ο παίχτης μέσα, επειδή δεν ήταν 11. Και τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Όπως πανηγυρίζεις όταν ρίχνεις τον Όφη που παίζει με 10 παίχτες, του ρίχνεις 3 γκολ, έτσι πρέπει να το δέχεις και ο Όφη το δέχεται αυτό, έτσι ακριβώς πρέπει και εσύ να δέχεσαι όταν κάτι ανάλογο συμβαίνει όταν παίζεις με 10 παίχτες και μάλιστα με τον νόμο, έτσι.
0: Ναι.
3: Και κανείς δεν τους είπε ότι πρέπει να παίξουν παράνομα. Ό,τι λέει ο νόμος, αυτό ακριβώς κάνανε. Αλλά το να λες, α, έπαιζα με 10 παίχτες και τρέχεις στο διαιτή να πεις έπαιζα με 10 παίχτες. Τι είναι αυτά, αυτά είναι ρεζιλίκια. Εμείς τι να πούμε. Να θυμάσαι τι γινόταν με τον Ολυμπιακό τότε.
0: Βέβαια.
3: Που μπαίνει ο άλλος από πίσω, κατευθείαν μπροστά του η μπάλα, ενώ για να γίνει η αλλαγή, δηλαδή ο παίχτης που είναι έξω όταν βγαίνει, ξέρεις, από τραυματισμό, πρέπει η μπάλα να μην μπορεί να διεκδικήσει την μπάλα αυτός ο παίχτης. Να παίζει από την άλλη μεριά η μπάλα κάπου αλλού. Και μπαίνει ο άλλος ακριβώς δίπλα μπροστά του, παίρνει την μπάλα και γίνεται η φάση και μπαίνει γκολ. Φάγαμε έτσι γκολ. Το διαιτητής λέει όχι, είναι γκολ. Λέει τι να κάνω εγώ, λέει ας το έκανε ο επόπτης. Εγώ λέει δεν ξέρω τίποτα. Τότε αν θυμάσαι που παίζαμε για το κύπελο, για ημιτελικά, τώρα δεν θυμάμαι τι παίζαμε. Και έτσι αποκλειστήκαμε. Μέσα εκεί κάτω στο Καραϊσκάκι. Τι να πούμε κι εμείς. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, και ειδικά όταν παίζεις στο Champions League και πας και κάνεις τέτοιες αντιδράσεις, ο άλλος δεν σε κοιτάει καλά. Γιατί θα σου έρθει μετά καμιά δεκάρα, καμιά οχτάρα μετά και θα λες αμάν βοήθεια. Μετά να δούμε τι θα λες. Θα λες ότι έπαιζες με 10 παίκτες. Τέλος πάντων, Τζόρνταν, αυτά επειδή ήθελες, ποιος ήθελε να πάρει, ο Γιάννης, δεν ξέρω.
0: Δεν πειράζει.
3: Ωραία, εντάξει, την καλή νύχτα μου.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
3: Σε όλο τον κόσμο. Έγινε, γεια σου.
0: Γεια σου, Αγία. Έλα, φίλε.
4: Ναι, ο Γιάννης, ο Αγιάννης θέλει να πάρει.
0: Ναι, άντε Γιάννη. Καλά πήγατε.
4: Εμείς οι υπόλοιποι στα γκούρια πάμε, εσείς Ούτε με αρβιλάκια δεν πάτε πάνω.
0: Καλά, καλά πήγατε. Εγώ θα σε είπα, θα γελάσουμε.
4: Ούτε με μποτάκια δεν μπορείτε να πάτε πάνω σε αγκούρια.
0: Έτσι, στήλα, μην πάμε καθόλου, ρε φίλε. Εννοείται.
4: Ναι, πού να πάτε. Όταν τρως τρία από την Καλαμάτα και σε κάνει fair play, τι να πάτε μετά.
0: Δεν μου λες, γιατί κλαίγατε πάλι για το πέναλτι εσείς εκεί.
4: Κανένας, αυτά είναι δικές σας θεωρίες. Εμείς δεν κλαίμε. Άμα κλαίει ένας δεν σημαίνει ότι κλαίνε εκατομμύρια.
0: Η ΑΕΚ η ίδια είπε, παέλεω.
4: Και τι, εντάξει, τι κλαίει, τι είπαν.
0: Διαμαρτύρεται για το πέναλτι.
4: Ό,τι θα κάνατε κι εσείς αυτό έκανε και η ΑΕΚ. Εμείς οι οπαδοί δεν κλαίμε, φίλε.
0: Δεν διαμαρτύρεται.
4: Τα δικά σας τα κλαψιλίκια δεν τα κάνουμε.
0: Δεν διαμαρτύρεται του ΠΑΟΚ.
4: Ωχ, καθόλου. Θα κάθεστε και θα βλέπετε την ΑΕΚ στο Champions League. Αυτή είναι η τιμωρία σας.
0: Αχ. Φέτος θα γελάσουμε, έτσι.
4: Ναι, ναι. Πρέπει να πω συγχαρητήρια στα παιδιά του ΠΑΟΚ στην Τούμπα που χειροκρότησαν την Καλαμάτα. Αυτό δεν τους το είπα.
0: Ναι, βέβαια. Και εγώ την χειροκρότησα.
4: Γιατί αναγνώρισαν το fair play που σας έκανε η Καλαμάτα.
0: Εσείς δεν
4: πρέπει να τους δοθεί βραβείο.
0: Εσείς χειροκροτάτε.
4: Fair play.
0: Εσείς θα χειροκροτάγατε.
4: Ο κύριος Χιλιόπουλος θα παραδώσει το βραβείο του fair play στο παιδιά του ΠΑΟΚ.
0: Εσείς θα χειροκροτάγατε.
4: Εσείς χειροκροτήσατε γιατί σας κάναν fair play.
0: Ναι,
4: εσείς
0: θα
4: χειροκροτήσατε.
0: Εσείς θα χειροκροτάτε.
4: Όχι βέβαια, εμείς θα γιουχάραμε.
0: Άρα δεν έχουμε καμία σχέση.
4: Εμείς θα γιουχάραμε, Τζόρταν.
0: Την Καλαμάτα.
4: Θα γιουχάραμε, Τζόρταν, εμείς.
0: Την Καλαμάτα.
4: Αλλά τα 15χρονά σας, πού να γιουχάρουν.
0: Ναι, να απαντάς κιόλας στην Καλαμάτα.
4: Δεν έχουν δει τους παιχταράδες στη δεκαετία του 80 που είχε ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό δεν γιουχάρουν.
0: Ναι, ρε παιδί, μάλλον λόγο τώρα.
4: Πήραν 5-4-2 τίτλους με την ΕΠΟ και λένε ομαδάρα. Δεν είδαν
0: ποιοι όταν... μιλάνε, ρε,
4: έτσι, δεν είναι, Τζόρταν.
0: Ποια ΕΠΟ, ρε, μέσα έξω σε κέρδισα. Όταν πήρα πρωτάθλημα σε καθάρισα μέσα έξω.
4: Όταν είχατε άφραγκους πρόεδρος ή τώρα με το μεγεχιστάνα.
0: Βλέπω έβγαλες μια γλώσσα πιο μεγάλη από τον πόη σου.
4: Θυμάσαι,
0: όταν σε πήρα πρωτάθλημα.
4: Ψαράς, Κωστίκος.
0: Όταν σε πήρα το πρωτάθλημα σε καθάρισα σαν να βγω μέσα έξω.
4: Αλαβάντας.
0: Και όταν έκλεψες το πρωτάθλημα στο κύπελο σου κοπάνησα.
4: Δεν είχατε παιχταράδες και τώρα με το γεμιστάνα. Παίζετε με αυτά τα αγάρια, ρε, και μιλάτε.
0: Καλά που ήταν ο Σαββίδης και πήρες κάποιο πρωτάθλημα.
4: Ναι,
0: αλλάξανε την ΕΠΟ. Την ΕΠΟ, ο Σαββίδης την άλλαξε. Και πήρες κάποιο
4: πρωτάθλημα. Κάνει καμιά μεταγραφή και κάνει την ΕΠΟ εκεί.
0: Και κάνει
4: και μα... πάρετε τα πάνω σας.
0: Και,
4: ναι.
0: Και μαγγίζεις κιόλας τώρα, βλέπω. Βλέπω, μαγγίζεις κιόλας.
4: Να κάνετε καμιά μεταγραφή εκεί στην ΕΠΟ να πάρετε τα πάνω σας λίγο, ρε Τζόρνταν.
0: Φέτος θα γελάσουμε μέσα σε εγώ στο κουμπί. Θα δεις, θα γελάσουμε φέτος.
4: Θα γελάσετε.
0: Τι να κάνουμε.
4: Εμείς στην Αγγλία είχαμε πιο πολύ κόσμο από ό,τι είχατε προχθές.
0: Έλα, βρε, 2.500 κόσμο είχατε, βρε.
4: Ναι. Πιο πολύ κόσμο από σας είχαμε στην Αγγλία από ό,τι είχατε στην Τούμπα, το ξέρεις.
0: Ναι, ναι, παίξε, παίξε μπάλα, παίξε. Ναι. Τρίκ,
4: τι κάνε. Να παίξω μπάλα, ψέματα είναι.
0: Ρε, εσύ, είναι για κόσμο, μην μιλάς για κόσμο.
4: Τι να μην μιλάω, ρε. Είστε... Σοντάω στα καφενεία κάνετε. Είστε... Τα καφενεία γεμάτα είναι.
0: Είστε ο Ηρακλής της Αθήνας, βρε. Στη Φάπα σας έχουνε. Άσου τώρα
4: για πέρα. Καλά που είναι. Έλα, τα 15χρονα στην Τούμπα και στην Τούμπα.
0: Έλα τώρα, βρε. Με ποιον μιλάς, ξέρεις τώρα, βρε.
4: Ο Πενιντάρης τι να πάει να δει. Ποιο να πάει να δει, ρε.
0: Ξέρεις,
4: άκου λίγο. Ο Πενιντάρης είδα λαβάντα Καρτάδο.
0: Άκουσε με λίγο τώρα,
4: ξέρεις. Τι να δει, Κωστίκο.
0: Θα με κάνεις
4: Ντομπά, να σε... τι να δει ο Πενιντάρης από αυτά.
0: Επειδή δεν, δεν κάνεις κουβέντα, θα με κάνεις να σε χαμηλώνω για να μιλάω.
4: Ανά, τώρα που δεν σε συμφέρει θα με χαμηλώσω.
0: Μα δεν αφήνει τον άλλο να μιλήσει τώρα. Τι να σε κάνω τώρα, μη σε χαμηλώσω. Χαμηλώσω να, χαμηλώσω να. Άκου τώρα, γιατί δεν καταλαβαίνεις, το είπα κι άλλη φορά. Δεν θα μιλάς πάνω στον άλλο, να πρέπει να σε ακούει ο άλλος, πρέπει να σε απαντήσει. Εσύ δεν αφήνεις τον άλλο να απαντήσει. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι στην Αθήνα είσαι στη Φάπα. Είσαι η τρίτη ομάδα εκεί με διαφορά. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Μ' αγγίζεις και μεγαλώνεις και νομίζεις ότι είσαι και μεγάλος. Έτσι. Παίζατε στο Ολυμπιακό στάδιο και νομίζαμε εμείς ότι παίζατε και κλεισμένο το θυρών συνέχεια. Τρεις και ο κούκος ήσασταν. Μην μιλάς εσύ για κόσμο τώρα. Είστε η τρίτη ομάδα. Πώς το λένε, είστε ο Ηρακλής της Αθήνας. Άντε τώρα. Σας ακούμε. Τι να συγκριθεί σε κόσμο ή με τον Παναθηναϊκό ή με τον Ολυμπιακό. Γελάει ο κόσμος τώρα. Ή με τον ΠΑΟΚ τώρα. Κάθισε καλά. Δώσον τώρα.
4: Το πήραμε στην Τούμπα η μικρή ομάδα.
0: Τι έκανες.
4: Η μικρή ομάδα από τη Γάμα Εθνική δεν ανέβηκε και στο πήραμε στην Τούμπα.
0: Τι σχέση έχει αυτό με τον κόσμο που μιλάμε τώρα, ρε, εσύ.
4: Τι ρε φίλε, τι να το κάνεις άμα έχεις κόσμο και δεν πατάει γήπεδο, ρε.
0: Τι να πάει τώρα, ο κόσμος έχει
4: Τι να πάει, αυτό σου λέω, αυτό το παραδέχεσαι.
0: Άκουσε με λίγο, ο κόσμος διαμαρτύρεται τώρα, έχει άλλα θέματα.
4: Το παραδέχεσαι αυτό.
0: Τι να παραδέχομαι, ρε, για πότε μιλάς.
4: Ότι δεν πατάτε στο γήπεδο.
0: Ποιος το είπε αυτό το πράγμα.
4: Γιατί είναι απογοητευμένοι από τους παίκτες που έχετε.
0: Άκου λίγο. Εχθές στο γήπεδο
4: πάλι, άκου λίγο. Δεν απαντάει, άκου λίγο.
0: Να σε απαντήσω τώρα, αυτό σου απαντάω. Εσύ δεν κάθεσαι να ακούεις.
4: Αφού δεν απαντάς. Λες, άκου λίγο μόνο.
0: Θα περιμένεις να ακούσεις. Τι χοντρικέ βαλίστε είσαι,
4: δηλαδή. Έλα, προχθές, σ' ακούω,
0: πρώτα απ' όλα προχθές στο γήπεδο που είχε 7-8 χιλιάδες κόσμο, είχε, ναι, είχε βροχή, είχε αγιάζει, είχε κρύο, είχε υγρασία, ήτανε Δευτέρα, ήτανε χιλιαδιού που κακά ήτανε η μέρα.
4: Δεν είχε καθόλου.
0: Τι, δεν κατάλαβα, τι, δεν ήταν έτσι.
4: Ρε στο Βόλο εγώ ήμουν τέταρτος και είχα 15.000 κόσμο και εσύ ήσουν για να πας πρώτη θέση και είχες 8.000, θα μας τρελάνεις.
0: Ναι, αλλά στο Βόλο εμείς...
4: Είναι άλλα ακόμα στο Νέα Λάιφ, ρε Τζόρνταν.
0: Εμείς είχαμε προβλήματα με την εσωστρέφεια, έχουμε προβλήματα εμείς.
4: Δεν σωστέμαι εμείς, ρε, άμα έχεις
0: ρε,
4: προβλήματα.
0: Ποιος μιλάει για σένα, ρε, μιλάει για κόσμο.
4: Έλα,
0: κλείσε, καληνύχτα, για χαρά, άντε τώρα, δεν πάει σένα εδώ τώρα. Εμείς πήγαμε 8.000 γιατί... Μέσα στον ΠΑΟΚ τρώγονται εδώ και 1,5 χρόνο. Αυτό σου λέω τώρα. Άμα μπορεί να καταλάβει το κεφάλι σου να πούμε, τι θα το κάνω εγώ τώρα. Ο ΠΑΟΚ πέρσι και φέτος, αν θέλεις, δεν έχει Ομόνοια. Δεν υπάρχει αυτή η ενότητα. Υπάρχει ο διχασμός, δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα. Δεν φωνάζουμε κάθε μέρα. Δεν λέμε ο Άλφα Σίγμα έκανε αυτά όλα εδώ κλπ. Και ποια ακούσε εκπομπές, αλλά δεν ξέρεις τι ακούσεις, ρε φίλε. Είχαμε εμείς 8 και εσείς είχατε 15. Εντάξει. Εσείς ήσασταν ενωμένοι και εμείς ήμασταν διχασμένοι. Δεν το καταλάβεις τι λέμε. Και μην μιλάς για κόσμο, γιατί εσείς δεν ανεβάσατε ποτέ 20.000 και 25.000 κόσμο εδώ πάνω. Έλα, φίλε.
2: Ναι, καλημέρα κύριε Ζόρδα.
0: Καλημέρα και σε εσάς.
2: Ο Βασίλης είμαι.
0: Γεια σου κύριε Βασίλη.
2: Από την Καλαμαριά.
0: Κατάλαβα, ναι.
2: Πήρα να σας πω μια καλημέρα
0: πολύ
2: και καλά. Να σας πω ότι απολαμβάνω τις κόντρες που κάνετε.
0: Mm.
2: Ειλικρινά,
0: ναι,
2: μιλάω. Ιδιαίτερα με τον κύριο Γιάννη.
0: Ναι.
2: Εύχομαι να είναι όλοι οι ακροατές καλά. Να είστε όλοι καλά.
0: Έτσι.
2: Είστε η καλύτερη μου παρέα.
0: Έτσι πρέπει να είναι όλοι, να έχουμε υγεία βέβαια. Όλος ο κόσμος έτσι είναι.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Έγινε κύριε Βασίλη, και εσύ να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά, μας ακούσε εδώ βέβαια. Εγώ καταλαβαίνω τι γίνεται τώρα με την ΑΕΚ να πούμε. Το έχουν αποθυμένο αυτοί. Τους πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα να πούμε. Πήγαν να γιορτάσουν αυτοί 100 χρόνια, αλλά τα γιορτάσανε, ήθελαν να τα γιορτάσουν 90 χρόνια πριν κάνουν τα 100. Δεν γίνεται αυτό, φίλε. Όταν θα έρθουν τα 100 σας χρόνια, τότε θα το γιορτάσετε. 2014 ιδρυθήκατε. Το νέο αφημί. Θα λέτε την αλήθεια στον κόσμο. Και τα χρέη δεν τα δεν ξεχρεώσατε, δεν διαγράφηκαν τα χρέη. Τα χρέη υπάρχουν εκεί στο αφημί σας, παγωμένα εκεί πέρα, 400 εκατομμύρια. Μπαίνετε στην ΑΔΕ, μεγαλοφιλέτες της χώρας και βλέπετε, ΠΑΕ, ΑΕΚ, χρωστάει 400 εκατομμύρια. Απλά πράγματα είναι. Τον Κινέζο δεν τον κάνετε, αλλάξατε αφημί. Γι' αυτό πήγατε γάμα εθνική, αλλάξατε, πήρατε καινούριο αφημί για να... Κάνετε σύσταση καινούργια ΠΑΕ με καινούργιο αφημί, χωρίς χρέη. Έτσι θα λέτε την αλήθεια στον κόσμο. Και επίσης, γι' αυτό δεν έχετε χρονολογία στη φανέλα σας. Γιατί δεν σας συμφέρει, δεν μπορεί να γράψετε 1924, απαγορεύεται, αφού είστε άλλο αφημί. Πρέπει να γράψετε 2014. Άντε, γιατί ακούω και κάθομαι και εγώ ακούω να πούμε και λέτε ό,τι να είναι. Αλλά θέλετε να έχετε 14 πρωταθλήματα με την παλιά την ΑΕΚ. Πώς θα γίνει. Η παλιά ΑΕΚ με τα παλιά πρωταθλήματα, αλλά χρέη όχι παλιά. Αποφασίστε. Πάρτε και τα χρέη να μετράει εκείνα. Πονηράκηδες. Έλα, φίλε.
5: Έλα, Ζόρδαν.
0: Έλα.
5: Λοιπόν, μας αποκαλείς Ηρακλής της Αθήνας.
0: Είστε τι. Σε τρίτη δύναμη.
5: Ναι, λίγο να καταλάβω κάτι.
0: Σαν τρίτη δύναμη, βέβαια.
5: Ο Ηρακλής τι σημαίνει δηλαδή όταν λες Ηρακλής?
0: Είναι η τρίτη ομάδα της Θεσσαλονίκη σε κόσμο.
5: Σε κόσμο?
0: Ναι, ναι, τι.
5: Για τον κόσμο μας αποκαλείς Ηρακλής.
0: Τι, γιατί σε αποκαλήσω?
5: Ο άλλος... Ξέρω, μόνο για τον κόσμο μας αποκαλείς Ηρακλής δηλαδή.
0: Ναι, η τρίτη ομάδα στην Αθήνα σε κόσμο είσαι. Τι είσαι, παραπάνω από τον Παναθηναϊκό είσαι και ή από τον Ολυμπιακό?
5: Εσύ είσαι παραπάνω από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό?
0: Ρε, εσύ τα ελληνικά τα καταλαβαίνετε.
5: Γιατί ελληνικά δεν μιλάμε.
0: Σου είπα, είσαι ο Ηρακλής της Αθήνας, σε κόσμο. Μίλησε για κόσμο προηγούμενος.
5: Λοιπόν.
0: Ναι.
5: Επειδή συνέχεια λες για αφημί.
0: Για πες.
5: Να κάνουμε μια συζήτηση που... πολιτισμένη.
0: Βεβαίως. Πού είναι το λάθος, πες μου.
5: Το αφημί του μπάσκετ πότε το έβγαλε εσύ.
0: Το λάθος που είναι για την ΑΕΚ την ποδοσφαιρική.
5: Απαντά την ερώτησή μου.
0: Όχι, δεν απαντάω.
5: Γιατί φοβάσαι?
0: Όχι, όταν θα
5: πάρει. Βλέπεσαι να απαντήσει.
0: Βρε τη ΣΑΕΚ, από την ποδοσφαιρική ΑΕΚ μιλάμε.
5: Αφημί του μπάσκετ του ΠΑΟΚ 2004.
0: Για την ΑΕΚ την ποδοσφαιρική μιλάμε.
5: Εγώ το αλλάζω τη συζήτηση και πάμε στο μπάσκετ.
0: Όχι, για την ΑΕΚ την ποδοσφαιρική. Χρωστάτε 400 εκατομμύρια.
5: Εσύ τον μπάσκετ πώς θα χρωστάς?
0: Δεν ξέρω, 3, 4, 5, δεν ξέρω.
5: Τι είναι τα πληρώνει.
0: Ναι. Εσύ
5: και, και γιατί άλλαξε αφημί?
0: Πες μου λίγο τώρα, μη με κάνεις γύρισμα. Με λες έχω 14 από τα
5: δήματα. Και ξέρω, Πατελονάτο, αυτά τα είπαμε 100.000
0: ναι,
5: φορές.
0: Δεν μιλάς όμως, δεν απαντάς.
5: Γιατί άλλαξε αφημί στο μπάσκετ?
0: Πόσα πρωταθλήματα έχεις?
5: Πού?
0: Στο ποδόσφαιρο.
5: Εσύ πόσα έχεις?
0: Στο ποδόσφαιρο.
5: Ναι.
0: Εγώ έχω...
5: Πόσα?
0: Με αυτό που... 4
5: έχω. Άστο το κρεμένο με. Πόσα έχεις εδώ, πόσα πρόβλημα μιλήσεις?
0: 4.
5: Εμείς έχουμε 3.
0: Α, μπράβο, άρα...
5: Άμα το πάτε έτσι.
0: Βέβαια.
5: Στα φτάσαμε κιόλας με τσεμπέρι.
0: Τι μας κάνατε?
5: Φτάσαμε κιόλας.
0: Όταν φτάσετε θα μιλήσουμε. Ακόμα δεν φτάσαμε.
5: Τι όταν φτάσουμε? 3 πρωθυπουργοί με 4.
0: 3 με 4. Άρα δεν φτάσατε ακόμα.
5: Άσε μας τώρα. Αυτά αλλού. Λοιπόν.
0: Πόσα είναι τα χρέη, ξέρεις?
5: Γιατί αλλάξει τα αφημί στο μπάσκετ?
0: Τα χρέη πόσα γνωρίζεις?
5: Δεν θα ξεφύγεις από μένα.
0: Τα χρέη, ναι. Απάντα μου μια φορά όμως. Πόσα είναι τα χρέη της Άκη?
5: Δεν ξέρω.
0: Θα μπει στην ΑΔΕ μεγαλοφιλέτης. Μεγαλοφιλέτες της χώρας.
5: Ναι.
0: Πρώτη, όχι πρώτη, στους ναι. Πρώτους είστε. Θα το δεις.
5: Ναι. Εσύ γιατί άλλαξε αφημί στο μπάσκετ?
0: Σου είπα.
5: Για ποιο λόγο?
0: Σου είπα.
5: Τι, ότι χρωστάτε?
0: Πιθανόν.
5: Ναι. Γιατί δεν πληρώνετε εσείς?
0: Γιάννη.
5: Δεν υπάρχει Γιάννη. Γιατί δεν πληρώνετε, απάντησε μου.
0: Άκου Γιάννη, άκου λίγο.
5: Θα παπατήσεις.
0: Άκουσε με λίγο. Άλλο 4-5 και άλλο 400.
5: Αυτά λεφτά είναι 4-5, γιατί δεν τα πληρώνει.
0: Άλλο 4. Μη με πουλάτε τρελαμένα 14 πρωταθλήματα.
5: Όχι, εσύ να μην πουλήσει με ένα τρελαμένο.
0: Έτσι. Και τζάπα, κούτρα, γήπεδα και το ένα και το άλλο.
5: Και το μπασκετάκι τζάπα το κάνει.
0: Ακούσε, σε λέω εγώ. Και φάγατε και 6-7 στρέμματα άλσο. Άιντε τώρα.
5: Όταν με λες όταν 4-5 εκατομμύρια είναι λίγα, θέλει να τα αφήσει για να τα πληρώσει.
0: Δεν γνωρίζω αν είναι και τόσο, μπορεί να είναι και πιο λίγα.
5: Και πιο λίγα, πρέπει να τα αφήσει, δεν τα πληρώσει δηλαδή.
0: Όχι, όλα πρέπει να πληρωθούν, όλα κανονικά.
5: Γιατί άλλαξε αφημί τότε?
0: Όλα πρέπει να πληρωθούν.
5: Γιατί το μικρό ποσό είναι, γι' αυτό.
0: Όλα πρέπει να πληρωθούν.
5: Γελάει ο κόσμος με σένα, Τζόρνταν.
0: Με εσάς γελάει ο κόσμος, βρε.
5: Με εσάς γελάει ο κόσμος.
0: Καλά, έγινε, έγινε. Καλή νύχτα.
5: Καλή νύχτα, Σίτσι.
0: Περίμενε, έλα εδώ. Έκλεισε. Έλα.
1: Ρε Γιώργα, τι το κλείνει και περιμένω.
0: Κλείσε και εσύ τώρα έκλεισε ο άλλος. Τζάμπα, μην μιλάει, περιμένει. Κλείσε. Άλλο τώρα. Τρίτη φορά δεν βγαίνει. Εδώ θα σας κάνω εγώ να λέτε την αλήθεια. Σε κόσμο είστε οι τρίτοι στην Αθήνα μέσα, με διαφορά και από τον δεύτερο. Καλά, από τον πρώτο είστε χαώδης. Και σε χρέη είστε οι πρωταθλητές της χώρας. Άντε, γιατί σας ανέχτηκα πολύ, μαγγίζετε κιόλας. Μας είπατε ότι ήταν το μάγκικο το πρωτάθλημα εκείνο που κλέψατε στην Τούμπα, να πούμε. Μάγκικο ήταν, ε. Έλα, φίλε.
6: Έλα, ρε Τζόρνταν.
0: Έλα.
6: Ο κλέφτης παραδέχεται, είναι κλέφτης.
0: Ο Γιάννης τον παραδέχθηκε, το κλέψαμε.
6: Άλλο Γιάννης, ο κλέφτης παραδέχεται, είναι κλέφτης.
0: Όχι.
6: Οπότε.
0: Πουλάνε και τρέλα όμως.
6: Ναι, πουλάνε και τρέλα, αυτό ακριβώς είναι. Mm. Και να πω για κάτι, την τζάμπα κούτρα γήπεδο κάνουν, έχουν εκεί το Βρούτσι εκεί πέρα. Δικός τους είναι, έχουν και το Μητσοτάκι, εφαγωνίζεστε.
0: Καλά, αυτά τώρα τα λέμε πριν, όταν τα κάνανε λέμε, άσε τώρα. Και τώρα φίλοι είναι, με τον Πρωθυπουργό είναι φίλοι ο δικός τους και ο εφαγωνίζεστε.
6: Βέβαια, ο δικός τους, ναι.
0: Φιλαράκια είναι.
6: Βέβαια, έχουμε και εκλογές τώρα.
0: Ναι.
6: Και τι θα μείνει η ΑΕΚ πέρα, θα μείνει η ΑΕΚ για επιτόρπιο.
0: Πού?
6: Στην Αγγλία.
0: Τι επιδόρπιο, αφού έχει παιχνίδι από εβδομάδα.
6: Ναι, θα μείνει και επιδόρπιο.
0: Καλά, τι να κάνει, να έρθει και να ξαναπάει.
6: Εμείς πώς πηγαίναμε.
0: Δεν γίνονται αυτά, ρε Κώστα, τι είναι αυτά που λες.
6: Αυτοί λέγανε για μας για αναβόλες, τα ξέχασαν.
0: Μα δικαιούται.
6: Γιατί παίρνω πάω καναβόλη και αυτά, τα ξέχασαν.
0: Άκου λίγο. Δικαιούται την αναβολή, δεν έχει κάνει κάτι με το εδώ.
6: Ναι, Το δικαιούται. Και εμείς. Και λέγανε τι κουραστήκατε, δεν λέγανε έτσι.
0: Η αναβολή που παίρνουν είναι καλή. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι, δεν κάνουν κάτι λάθος. Έχουν δικαίωμα της αναβολής, παίζουν ξανά στην Αγγλία, δεν έχει νόημα να έρθουν εδώ. Σωστό είναι αυτό. Άλλο τον, άλλο το άλλο.
6: Και εγώ λέω, θα κάτσω για επιδόρπιο.
0: Αλλά μη μου λέει τώρα ο άλλος πόσο κόσμο είχατε σε Τούμπα. Άσε τώρα, μη μιλάς για Τούμπα, φίλε. Εμείς έχουμε κάνει sold out να πούμε δεκάδες.
6: Τι να μιλήσει εκεί για Τούμπα, τι να μιλήσει εκεί.
0: Εγώ έχω δει Τούμπα με 45.000 μέσα και 10.000 απ' έξω τώρα. Τι άμε πείσει τώρα, ρε. Τι άμε πείσει τώρα να πούμε. Σας έχω πει για κόσμο, μόνο για κόσμο μη μιλάτε. Άστο τώρα. Να παρακαλάνουν όλοι από όλη την Ελλάδα για εισιτήριο να πούμε, για μην πει τίποτα. Σε μια μισή ώρα, σε δύο ώρες sold out να πούμε να πιάνεις με 40.000 εισιτήρια τότε. Θυμάσαι?
6: Θυμάμαι.
0: Τι να με πούν τώρα αυτοί εδώ, με πούν αυτοί για κόσμο τώρα.
6: Εγώ θυμάμαι το ξύλο που έχουν φάει.
0: Έχουν κάνει πορεία αυτοί ποτέ 7-8.000 άτομα μέσα.
6: Πού να κάνουν πορεία αυτοί,
0: και κάνει 10.000 άτομα πορεία μέσα στην Αθήνα. Πού να τα κάνουν αυτοί αυτά. Πού να τα κάνουν αυτοί, για πες.
6: Εδώ τους έκανε μανιέλ και Ολυμπιακός. Έξω από τη Φιλανδέλφια με τις μηχάνες δεν περάσαν.
0: Πορεία χιλιάδες κόσμο από την Ομόνια στον Πειραιά πήγανε. Μπορούν να κάνουν αυτοί τέτοια πράγματα.
6: Δεν μπορούν να κάνουν.
0: Δεν μιλάνε τώρα για κόσμο τώρα αυτοί οι μυρωδιάδες τώρα. Άιτε.
6: Έτσι ακριβώς.
0: Πήγα να πούνε κάτι ο Μελισσανή και μόλις σου είπε αράξτε. Ναι Δημήτρη, δεν το είπαμε έτσι, δεν το είπαμε αλλιώς.
6: Ακριβώς.
0: Η Φλόρη της Original τώρα, άιτε τώρα.
6: Η Φλόρη της Original μόνο. Άστα, μην το ψάχνεις.
0: Ναι Δημήτρη, ναι Δημήτρη μου, δεν είπαμε λέει αυτό. Αλλιώς το εννοούσαμε.
6: Βρε έριξε την ομάδα τους ο Δημήτρης. Και τον υποστηρίζουνε.
0: Ναι.
6: Και κάνανε γήπεδο στο όνομα του γιού του είναι. Μαζί τα λέγαμε.
0: Έλα τώρα έβαλε τα λεφτά ο Σαββίδης, καθαρίσαν το ποδόσφαιρο να πούμε, τον έδωσε την ΕΠΟ και τον έφαγε το πρωτάθλημα τώρα. Άιτε.
6: Ναι.
0: Και πήγε να τον ξαναφάει και το άλλο.
6: Ναι.
0: Και μας τη λένε και από πάνω. Ναι.
6: Τι να πει έχουμε.
0: Εδώ αυτοί νομίζουν γλιτώσανε. Επειδή έφυγε ο Λουτσέσκου νομίζουν γλιτώσανε αυτοί.
6: Α, όχι. Χάτιρ, μια ζωή.
0: Ήταν η επιθυμία τους να φύγει ο Λουτσέσκου.
6: Μα γύρισε και είπε ένας, λέει ο Νίκο Λουτσέφα για τον Λουτσέσκου. Λέω, κούνα το κεφάλι σου φακάς του απέ, του λέω.
0: Τέλος πάντων.
6: Κλέπτες ρε φίλοι είναι αυτοί. Άστο, μην το ψάχνεις. Και το παραδέχεται. Τι είπα, ο κλέπτης δεν παραδέχεται ότι έκλεψε.
0: Τους το είπε ο Ολυμπιακός ο ίδιος. Καθίστε καλά λέει, το φάγατε το πρωτάθλημα. Αλλά βέβαια βοήθησαν και εκείνοι.
6: Τι να πούμε.
0: Λοιπόν.
6: Τώρα θα μείνω εκεί για επιδόρπιο άλλα 5 κολλάκια θα φάνε.
0: Κλείσε. Έγινε. Τα λέμε.
6: Έγινε φίλε.
0: Για χαρά. Μαγιά φορτωμένη τώρα. Αλλά τι να σας κάνω πάω πιθέ. Τζόρταν εσύ έχει προβλήματα λέει με τη δικαιοσύνη. Χαιρετίσματα λέει στον τεράστιο Γιώτη. Τον πικραμένο Γιάννη λέει και φυσικά τον Νίκο λέει τον απέναντι. Τριαντάφυλλος από σουφλί. Γεια σου Τριαντάφυλλε. Η ΣΥΤΗ έχει πολλά προβλήματα, ξέρουμε, αλλά τώρα αυτή την άκρη για πλάκα την έχει τώρα, έτσι. Άμα βρεθεί και σε μέρα, το τάλιρο δεν το γλιτώνει. Τώρα το τι θα γίνει με τη ΣΥΤΗ εκεί πέρα, μπορεί να την υποβάσουν κιόλας. Όλοι θέλουν εκεί στην Πρέμιερ να την στείλουν. Και άμα τη στείλουν, μπορεί να την πάρουν και τους τίτλους. Γιατί η ιστορία είναι εδώ και χρόνια, ε. Πολλά γκολ στο Champions League, η ΑΕΚ λέει δυστυχώς για αυτούς θα γίνει σάκος του box. Λέει σε κάθε μάτς θα τρώει από 3 γκολ και πάνω. Τα χαιρετίσματα μου, Τζόρταν, καλή εκπομπή. Δεν χωράνε, λέει, άλλα λάθη. Με Ηρακλή μόνο νίκη, να αλελεύωσε. Ακούω το τραγούδι, λέει, τα στεφανώματα. Είναι από τα αγαπημένα μου, λέει, να ζήσει ο Πόντος. Μάλιστα. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα τη κουκουβάγια, λέει ο Γιάννης. Ναι, άλλα το λέμε και άλλα μας λέει. Δεν χρωστάμε, λέει, ξεχρώσαμε. Πέσαμε, λέει, για να ξεχρώσουμε. Ακούσατε τι είπε. Πέσαμε, λέει, για να ξεχρώσουμε. Ποιος σας είπε ότι επειδή πέσατε, ξεχρώσατε. Πέσατε για να αλλάξετε άλλο αφημί, όχι για να ξεχρώσετε. Εσείς δεν ξέρετε τους νόμους της χώρας ακόμα, ρε. Δεν ξεχρεώνει κανείς. Όλα είναι μέσα εκεί πέρα. Μπείτε στους μεγαλοφιλέτες της χώρας, θα τους δείτε όλους. Να έχετε υπομονή, κάντε έναν καφέ. Ένα πακέτο τσιγάρα όσοι καπνίζετε, έναν καφέ. Και πάρτε το σιγά σιγά και δείτε. ατελείωτος έρωτος είναι οι οφειλέτες. Να τους καμαρώσετε κιόλας. Μαύρη σελίδα στην ιστορία σας και το έχετε και καμάρι. Το έχουν και καμάρι. Έχουμε λέει 14. Πώς έχετε 14, ρε, για πείτε μας. Τζόρνταν, καλημέρα με υγεία σε όλη την παρέα εκπομπής. Τζόρνταν, καλημέρα με υγεία σε όλη την παρέα εκπομπής. Η ΑΕΚ σήμερα...

εδώ παίρνει, λέει, 40.000, να ξέρεις. Είχε, λέει, 10.000 αξίδες. Πώς είναι δυνατόν να έχει 10.000 αξίδες σε ένα γήπεδο που παίρνει 40.000? Το 5% δίνουν αυτοί, ρε φίλε. Όπως τα λες, τόσοι ήταν πέσουν του Γιάννη, λέει. 21.119 είχε μέσα, λέει. Ο σπίκερ ήταν, λέει, ο Κωνσταβάρας αξίδες, λέει, γνωστός. Α, επέστονται. 21.119 ονοματέ ήταν μέσα. Πώς ήταν, ρε τερβισί, οι άλλοι? Επειδή έπαιζαν, λέει, σε ουδέτερο γήπεδο και οι φίλαδοι της Αχτάρ δεν το γέμιζαν, έδωσαν στην ΑΕΚ 10.000 εισιτήρια, λέει ο άλλος. Καλημέρα, Τζόρνταν, λέει, και καλή στο συνοπαδό μου, λέει, Γιάννη. Σήμερα, λέει, 10.000 ενωσίτες, λέει, δώσαμε, λέει, παρόν. Ρεσιτάλ, λέει, μπράβο στην ΑΕΚ. 10.000 ήταν εκεί μέσα. Εγώ δεν το είδα, παιδιά, δεν ξέρω. Για να μην πω πράγματα που δεν είδα, σας μιλάω ειλικρινά, δεν το είδα καθόλου. Άμα το δω, θα κάνω μια εικόνα στο μυαλό μου, έτσι να δω τι έγινε. Από κόσμο δεν είδα σήμερα. Εγώ είδα από το κάπου 60-65 και μετά το παιχνίδι, είδα την ΑΕΚ μπροστά, ήταν καλή, είχε τρεξίματα, είχε αυτά, έβγαινε γρήγορα στην επίθεση. Και πίσω ήταν για γέλια. Αυτά ήταν τα μάτια μου σε 20-25 λεπτά αγώνα που είδαμε. Stamford Bridge, λέει, χωρητικότητα 40.044, ο αριθμός των θεατών ήταν 21.119. Και αν το 5% ήταν, λέει, για τους φιλοξενούμενους, τότε είχε, λέει, το τεράστιο πλήθος των 2.000 αξίδων. Άντε να είχε, λέει, και άλλους χίλιους από περιέργεια, λέει. Επίσης, καλό είναι, λέει, να μην πηγαίνω έρχεται, λέει, μια και έξω να βάλει, λέει, στο ίδιο τσουβάλι όλες μαζί τις μπάλες που θα αρπάξει, λέει, και τον παγάσα, τι λέει. Κομμένα εισιτήρια στην Τούμπα, λέει, 11.891, λέει. Βάλε και τους τζαβατζίδες, ήταν 13 με 14.000 θεατές. Κοιτάξτε τώρα, ο ΠΑΟΚ έχει πόσο έχει διαρκές, κάνα 18 και κάτι. Φανταστείτε ότι τα διαρκές πήγανε. Εδώ μιλάμε για υγρασία και κρύο και τέτοια. Έτσι, αγιάζει και την ημέρα, υγρασία, κρύο και Δευτέρα απόγευμα. Τώρα, τι είναι μέρα για παιχνίδι, για γήπεδο? Τώρα θα μου πεις, άμα ήταν καλύτερη μέρα, άντε, θα ήταν άλλοι 5.000. Θα είχε, ξέρω εγώ, 12-13-14, πόσο θα έχει. Και, δηλαδή, για τέτοιο παιχνίδι, πάω καλά, μα τι θέλετε, ρε, 30.000 να έχει. Να τρελαθούμε τελείως. Ανάψαν λίγο τα αίματα στο τέλος. Αλήθεια είναι. Αλλά πρέπει να λέμε και τις αλήθειες. Πώς θα γίνει? Πέσαμε και να ξεχρεώσουμε, λέει. Πώς ξεχρεώσατε, ρε, μεγάλη? Για ρώτα το σε έναν εφοριακό εκεί πέρα. Ρώτα τον σε έναν λογιστή. Σε έναν λογιστή ρώτα. Όταν πέφτει μια ομάδα ξεχρεώνει, για ρώτα να δούμε. Γιατί είστε όλοι παραπληροφορημένοι. Ημιμαθείς και τα ξέρετε όλα. Κάντε και κουνάτε και το δάχτυλο. Πέσατε κατηγορία για να ξεχρεώσετε, ρε. Πέσατε κατηγορία, γίνατε, πήγατε γάμα εθνική σε ημιεπαγγελματική κατηγορία. Καταργήσαν και την εθνική ερασιτεχνική τότε. Εκεί έπρεπε να πέσετε εκεί το χρόνο για να γλιτώσετε και μια χρονιά παραπάνω. Έτσι, αν μην κάτσετε 3 χρόνια κάτω, αν κάτσετε 2 μόνο. Και κάνατε σύσταση νέα ΠΑΕ με άλλο αφημί. Γι' αυτό λέγεται ΑΕΧ 2014. Έτσι λέγονταν όταν ιδρύθηκε. Και στη φανέλα σας δεν το έχετε τη χρονολογία. Εσείς και ο Άρης δεν έχετε. Για δείτε, έχετε πουθενά χρονολογία? Όλες οι ομάδες έχουν τη χρονολογία. Ο ΠΑΟΚ 1926, ο Ολυμπιακός 1924, ο Παναθηναϊκός 1908, εσείς έχετε? Τίποτα δεν έχετε. Στη επίσημη φανέλα βλέπετε χρονολογία της ομάδος? Δεν υπάρχει τίποτα. Για ποιο λόγο? Γιατί άμα πείτε τέτοιο θα σας κυνηγήσουν τώρα όλοι που χρωστάτε. Θα έρθουν πίσω. Έλα εδώ, αυτή εκεί η ομάδα με το 24 μας χρωστάει. Τέλος πάντων, αλήθειες. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Τι να κάνουμε. Τώρα για κόσμο, άστο το. Για κόσμο μην μιλάτε. Για κόσμο είστε, μην μιλάτε. Ατελείωτες εκδρομές. Sold out τα γήπεδα δεκάδες φορές. Δεκάδες φορές.
δεκάδες φορές.

0: Εδώ έχουν γίνει sold out τα διαρκεία. Είχε δώσει τότε τα 22% που είχε δώσει τότε. Δηλαδή όλη την Τούμπα αν την έδινε διαρκεία ήταν sold out τότε. Και όχι Τούμπα με 28.000 θεατές εισιτήρια που κόβουνε. Με 40.000, 45.000 κάποτε. Χωρίς καθίσματα και τέτοια έτσι, χωρίς διαδρόμους και τέτοια. Άστο τώρα για κόσμο. Φυσικά στον ΠΑΟΚ από τρία πράγματα γίνανε οι φύλαθοι. Από τη μεγάλη ομάδα του 70, από την αδικία και από τον κόσμο. Άλλος για να γίνει ΠΑΟΚ. Ξέρεις, κάτι από αυτά τα τρία έγινε ή και από τα τρία. Άλλος έγινε από την αδικία, άλλος έγινε από τον κόσμο. Και έκανε. Και όταν ο ΠΑΟΚ δεν είχε, πόσο λένε, ομάδα, τα πέτρινα τα χρόνια κλπ. Γινότανε, συμπαθούσε ο κόσμος να πούμε, γινότανε φίλος της ομάδας από τον κόσμο. Έβλεπε τον κόσμο και ο άλλος πήγε στο κήπεδο για να βλέπει τον κόσμο. Λοιπόν, αυτά. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Και αύριο με υγεία που είναι έτσι. Και αύριο λίγο μετά τις 11 το βράδυ, εμείς εδώ τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο κέραιε, παιδιά!
0: Φταγμένος.
6: Ωραία!
7: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, ονάς από Σουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζινταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
1: Χάσολ.